που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Ακούτε, Ερασπόρ.

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Θα σας πω μια ιστορία σήμερα, φίλες και φίλοι. Μόλις στα 24 του είχε φτιάξει το αριστούργημά του. Και τότε εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της ψυχικής του ασθένειας, πιθανώς κάποια ερωτική απογοήτευση σε συνδυασμό με μια κληρονομική προδιάθεση. Η αυταρχική μάνα του θεώρησε ότι αυτή που τον τρελαίνει είναι η γλυπτική. Ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Μόνο η γλυπτική θα μπορούσε να τον γλιτώσει, όπως φάνηκε αργότερα που θα τα πούμε. Του απογόρευσε αυστηρά να ασκεί την τέχνη του. Τον πήγαν στο εξωτερικό, αλλά δεν είδα βελτίωση. 10 χρόνια βολόδερνε στην Τίνο, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και έπειτα τον έκλεισαν για 16 χρόνια στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Εκεί, χωρίς φάρμακα, μέσα στη βρώμα, δεμένος με αλυσίδες, αποτρελάθηκε. Η προσωπικότητά του αποδομήθηκε εντελώς. Όταν πέθανε ο πατέρας του, η μάνα του τον ξαναπήγε στην Τίνο. Ήταν πια 51 ετών. Η γριά συνέχισε να του απαγορεύει κάθε επαφή με το μάρμαρο και τη γλυπτική. Είχε πετάξει ανάκατα τα έργα του στο υπόγειο που το είχε κλειδωμένο. Μερικές φορές τον έπιανε να φτιάχνει κάποια προπλάσματα κρυφά και του τα έσπαγε. Ο Μπαρμπαγιάννης, έτσι τον φώναζαν στα 51 του χρόνια, είχε γίνει ο τρελός του χωριού. Έγινε νεροκουβαλητής, οι χωριανοί του έδιναν τις κατσίκες τους να τις βοσκήσει, τα παιδιά τον κοροϊδεύαν και αυτός τριγύριζε κουρελής, μαζεύοντας από χάμω τις γόπες για να τις καπνίσει. Τα βράδια γύρισε στο σπίτι του και καθόταν αμήλυτο σε μια γωνιά για να μην τον μαλώσει η γριά μάνα του. Η Αθήνα τον είχε ξεχάσει. Το έργο του είχε τελειώσει πρόωρα. Και γίνεται το θαύμα. Το 1916 η μάνα του πεθαίνει. Και τότε ο 65χρονος Γιαννούλης κάνει το απίστευτο. Δεν χύνει σταγόνα δάκρυ, δεν ακολουθεί την κηδεία της, αλλά ανοίγει το υπόγειο και αρχίζει αμέσως να δουλεύει. Οι χωριανοί του το θεώρησαν ως την αναμενόμενη αντίδραση ενός τρελού, αλλά δεν ήταν έτσι. Η καταπιεσμένη τέχνη του εκρήγνεται. Μέσα σε λίγους μήνες είχε θεραπευτεί εντελώς. Η σμήλη του άρχισε να βγάζει και πάλι αριστουργήματα και μάλιστα με μια εντελώς νέα τεχνοτροπία. Το φαινόμενο μοναδικό. 40 χρόνια δεν δούλεψε την τέχνη του. Δεν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και ξαφνικά αναδύθηκε ένας ολοκένουργιος καλλιτέχνης σαν να φοιτούσε σε ένα δικό του εξωτερικό σχολείο. Από τα 65 του χρόνια ως το 84 που πέθανε, έφτιαξε μια ολόκληρη σειρά από αριστουργήματα. Αυτή είναι η ιστορία του Γιάννη, του Γιαννούλη, του τρελού του χωριού, του Γιαννούλη Χαλεπά. Το πρώτο του έργο, που έφτιαξε ηλικία 23 ετών, βρίσκεται ακόμη, έχω πάει το έχω δει, στο πρώτο νεκροταφείο και είναι γνωστή σε όλους, αγαπητέ κουμπάρε, ή...
2: Κοιμωμένη του Χαλεπά.
1: Α, μπράβο, που το μάθαμε και στο σχολείο.
2: Ναι. Με την πρώτη πήγε το μυαλό μου εκεί πέρα, έτσι όπως το πες, με την πρώτη. Την είχα διαβάσει πολύ παλιά αυτή την ιστορία. Είναι πραγματικά τα παιχνίδια του μυαλού πως παίζουν, πως δημιουργούν ένα καινούριο κόσμο, ρε παιδί μου. Είναι η ψυχική υγεία, είναι το ίδιο σημαντική και με την κανονική υγεία. Μην νομίζεις, πολύ θα με δεις και εμένα να γυρνάω σαν ημίτρελος.
1: Όχι,

0: Άμα γίνει καμιά στραβή. Άμα γίνει καμιά στραβή στο μπάσκετ.
1: Αποκαλύψεις 6 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Θα με δεις και εμένα να γυρνάω. Σε κανένα υπόγειο να ψάχνω να βρω κανένα ντουβάρι να βάλω την κεφάλα μου κάτω. Αλλά εντάξει, είμαστε ακόμα αισιόδοξοι. Προχωράμε. Και το πάγω, κακό σημάδι. Ορίστε, να το. Είδες.
1: Τι.
0: Ήρθε τα γόρι μας. Τα σουλίνιο. Το σου λέει, μην το πει προσωπικά, αλλά χθες έλεγα τι ωραία που είναι. Που κάθε πρωί έχουμε ένα κοριτσάκι απέναντί μας, χαμογελαστό, ωραίο κτλ. Και φτιάχνει η μέρα μας.
1: Ήρθε και με κόκκινα.
0: Ναι, είναι, σου λέει προκλητικός, γι' αυτό σου λέω. Κάτι πάει καλά, κάτι έγινε, κάτι στραβό. Και ξυπνάω, έρχομαι εδώ, μπαπ, καλώς τον Τασούλη μετά από πόσο καιρό. Εντάξει, αγοράκι μου, φρώσαμε, ισιώσαμε. Μπράβο, έβγε. Τι είναι?
1: Πήρε ειστήρια Ευρωλίγκας.
0: Τι ειστήρια βρήκε? Σου κάτσε να πάρεις στη Ευρωλίγκα.
1: Όχι.
0: Α, είπα γιατί.
1: Πού να πάει, λέει, αφού ο Παναθηναϊκός τα φόρτωσε στον Κόκορα.
0: Όχι, θα πάει, ρε. Μη φοβάσαι, θα αναλάβω εγώ την ομάδα. Τάκ, τάκ, τάκ. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα. Εύκολα. Έτσι, όταν έχει κάνει το 2-0 με δύο εκτός έδρας νίκες, έχει το κανονάκι να το κάψει. Το κάψε χθες. Παραλίγο να το γυρίσει. Είδες πως πήγε να γυρίσει ένα απίθανο παιχνίδι έτσι από το μείον 19. Εκεί που λες, καλά, εντάξει, χαίρεται. Τι, όχι μείον 19 στο πως έγινε με τις Άλγκυρες και τη Φενέρ στο 10 λεπτό. 5 λεπτά από το τέλος. Και έχασε 4 συνεχόμενα τρίποντα για να σοφαρίσει. Είχε 4 ευκαιρίες να πετάξει την μπάλα μέσα.
1: 2 με το Ρογκαβόπουλο και 2 με το Σόρτς. Ναι, 4, σωστά.
0: 4 συνεχόμενες ευκαιρίες για να το πάει και να το φέρει και να τρελάνει ο κόσμο. Αλλά εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ, όπως ξέρεις, εσύ ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, είμαι φανατικός του ποδοσφαίρου και ειδικά σε ένα επίπεδο με δύο ομαδάρες όπως είναι η Μπάγκερν και η Παρίς Σεντζερμέν. Και είχα βάλει και τις δύο τηλεοράσεις. Εκεί στα τελευταία λεπτά, χωρίς πλάκα, το τελευταίο τετράλεπτο δεν είδα σχεδόν καθόλου το ποδόσφαιρο. Απλά λίγο χάζευα. Κατάλαβες.
0: Ήταν και το μάτς, δεν σε κράταγε. Ναι. Γενικά δεν σε κράταγε.
1: Όχι, αλλά γινόταν χαμός στο μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί το μπάσκετ έχουμε πει ότι είναι ένα περίεργο άθλημα.
1: Τα τελευταία 3 λεπτά έχω πει εγώ. Είναι ένα που βγήκαν χτες.
0: Όταν βάζει τον γκολ ο Κέιν, το βλέπα διαδικτυακά το παρακολουθούσα.
1: Α, το τέλος.
0: Ναι, διαδικτυακά έβλεπα την εξέλιξη και από ό,τι καταλάβαινα από τα σχόλια δεν πρέπει να είχε μάτς της ποιότητας. Τώρα είδα πριν από λίγο τα στιγμιότυπα και πραγματικά δεν είχε τίποτα έτσι το ιδιαίτερο. Μάλλον θα έλεγα ότι με βάση μεγάλες προσδοκίες που είχε γεννήσει το 5-4 και το γρήγορο γκολ της Παρί και τα λοιπά, περιμέναμε καμιά ματσάρα με ανατροπές, με γκολ και τα λοιπά, και είδαμε ένα γκολ, ένα μάτς το οποίο πήγε σβηστά στο μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Έπαιξε καλά άμυνα η Παρίσι Ζερμέν. Κάτι που δεν έγινε στην έδρα, που δεν έκανε στην έδρα της.
0: Ναι, και το μάτς πήγε σβηστά με ένα γκολ του Χάρι Κέιν, το οποίο βέβαια έχει τη σημασία του, να ξέρεις.
1: Γιατί
0: δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα στη Γερμανία εναντί της Ισπανίας για την δεύτερη θέση στο ranking της UEFA, που δίνει το παραπάνω εισιτήριο για το Champions League. Οι Ισπανοί πλέον έχουν αποθέσει ελπίδες στο Ρέγιο Βαϊκάνο.
1: Μου φαίνεται πρέπει να περιμένουν ότι θα γίνει και η Στουτγκάρδη. Κάτι τέτοιο διάβαζα χτες. Τέλος πάντων, δεν είναι
0: Στουτγκάρδη, τι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Η Στουτγκάρδη περιμένει να πάρει το
1: πρώτο εισιτήριο. Ναι, να πάρει το εισιτήριο.
0: Και το παίζουν οι Ισπανοί, οι Γερμανοί. Οι Άγγλοι το έχουν εξασφαλίσει. Δηλαδή και 5η ομάδα από την Premier League, δηλαδή. Champions League. Και μετά τον αποκλεισμό τη Ατλέτικο, έχει απομείνει μόνο στην Ισπανία η Ράγιο Βαγιακάνο, η οποία πρέπει να πάρει το κύπελο. Για να τερματίσει δεύτερη Ισπανία και να βγάλει αυτή την παραπάνω ομάδα στο Champions League. Άρα αυτός ο πόντος που πήρε, έστω και έτσι, ο βαθμός που πήρε για τη Γερμανία, τον γκολ του Χάρι Κέιν, το ισόπαλο 1-1, μπορεί να βγει χρυσάφι για τους Γερμανούς, να βγάλουν και μια 5η ομάδα.
1: Η Ράγιο παίζει σήμερα με το Στρασβούργο.
0: Ναι.
1: Όσοι θέλουν να δουν, 10 η ώρα.
0: Έχουμε τους επαναληπτικούς σήμερα,
1: ναι,
0: και στο Conference
1: και στο Europa.
0: Και στο Γιώργο έχει νικήσει ένα 0 στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ανοιχτό, έχει ενδιαφέρον. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. 6 και 13 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε παρίτσα μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ. Ανοίξαμε, μπουφές έτοιμο, στρωμένος, περιμένουμε. Να έρθετε, να σερβιριστείτε, να μπείτε στην παρέα μας. Παίξτε μπαλίτσα με τους άρχοντες, έχετε πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας. Να τα πούμε στα γρήγορα. Πρώτον, κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπόρτο, 54160. Πάτε στο κινητό, μηνυματιέρα, γράφετε τη λέξη σπόροι, σπόρτ, ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, ότι από τα δύο προτιμάτε, το ίδιο πράγμα είναι. Κεφαλαία παίζα γράμματα, επίσης λαμέμ που λένε και οι Γάλλοι, σε λαμέμ, το ίδιο πράγμα. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι αέρα, σπορ, μία λέξη, χωρίς τάφ στο τέλος, papaker.gr. Μας βρίσκεται από τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ. Με ελληνικά, γλυκά γράφετε το, θα μας βρείτε. Δεν χάνεστε. Μπορείτε να μας βρείτε βέβαια και από την πλατφόρμα που επιλέγετε οι περισσότεροι. Viber, μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλα στα κινητά σας και αν δεν την έχετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να την κατεβάσετε. Μπαίνετε εκεί πέρα, μας βρίσκεται αέρα σπορ, γράφετε εκεί, θα μπούσουλας, είναι κατευθείαν εύκολα πραγματάκια αυτά και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας για να ανοίξουμε κουβεντούλα σε μια μέρα που θα έχει μπόλικη κουβέντα. Είχαμε χθες μια ματσάρα στο ΟΑΚΑ. Είχα πολύ καιρό να το ζήσω αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Είχαν βγάλει με επιστημονικές μετρήσεις, όχι επειδή το λέω εγώ, ότι είναι το πιο θορυβόδες γήπεδο στην Ευρωλίγκα. Και βραβεύτηκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Μονακό, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, γιατί με βάση τα 5 δεσιμπέλ που μετράνε κτλ. Οι οπαδοί του δημιουργούν την πιο ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, αυτό που έγινε χθες, εγώ το έχω χρόνια να το δω. Κάποια στιγμή λες, θα πέσει το γήπεδο να με πλακώσει. Τόσο πολύ πάθος. Καταρχάς να πω ότι ξεκίνησα 2,5 ώρες πριν το μάτσι για να πάω στο γήπεδο και έχασα τα πρώτα 18 λεπτά.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορούσα να πλησιάσει το γήπεδο. Είχαν παρκάρει και στα δέντρα πάνω. Ατελείωτες σουρές κόσμου που είχε εισιτήριο και δεν μπορούσε να προσεγγίσει καν. Είχε τόσο κόσμο χθες.
1: Συγγνώμη, πόσα παίρνει το γήπεδο, ρε παιδιά?
0: 19.000
1: εισιτήρια.
0: 18. Μπορεί να έχει 25.
1: Άντε.
0: Χαμός, δεν σου λέω. Μα αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε 9 και 4 και μπήκα στο γήπεδο στο 30-38.
1: Πού το έβαλε στα μάτια?
0: Στο τελευταίο πάρκινγκ στο Θεό, κάτω στην Κίμης.
1: Κάτω στο
0: και δίκιο. Έφτασα εκεί μετά από 1 ώρα και 1/4 που ήμουν στον Golden Hall. Δηλαδή αυτή η ευθεία της Κίμης, της Πυρολούγης, συγγνώμη, μέχρι να φτάσω κοντά στην Κίμης, έκανα 1 ώρα και 1/4.
1: Σόπα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, κινητά όλα.
1: Εκεί και θέλει προσοχή, να πούμε και στους ακροατές. Όχι, κλέβουν συνέχεια αμάξια όταν γίνεται αγώνα στο ΆΚΑ, στο ανοιχτό ή στο κλειστό γήπεδο. Συνέχεια να προσέχετε.
0: Και σου λέω, και μπαίνω κάποια στιγμή μέσα και υπήρχαν στιγμές που κλείνω τα αυτιά μου. Είχε πάει να πέσει το γήπεδο. Ο κόσμος δηλαδή καταπληκτικός. Και δεν γκολώσαν ακόμα και όταν πήγαινε το μάτι κατά διάολο. Και στο μείον 16, ξέρω εγώ. Δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Κάποια στιγμή έτσι. Παρότι η ομάδα τα σπάει όλα, για καθόλου ευστοχία. Οι άλλοι τα χώναν από παντού, ακόμα και ψηλή του βαδά. Ήταν πάρα πολύ ευστοχή και στα σουτρίων πόντων και τα λοιπά.
1: Καλά, στο τέλος όμως.
0: Στο τέλος, κοίταξε, είναι αυτό η μπάλα στο τέλος, όταν σε πάρει λίγο ρυθμό. Είναι βαριά. Δεν είναι εύκολο, άμα δεν έχει τη βαριά φανέλα και την εμπειρία να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Και πήγαν να του πνίξει του Ισπανούς αυτή η κατάσταση.
1: Την Ισπανική ομάδα να λέμε καλύτερα, γιατί οι Ισπανοί δεν ήταν πολύ.
0: Καλά, ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Γιατί ήταν και πολλοί Έλληνες, νομίζεις. Έχει χαθεί λίγο η μπάλα, έτσι.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός είχε.
0: Είχε.
1: Δεν έβαλε. Είχε
0: Ρογκαβόπουλο. Ναι. Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε χθες και ένα φεγγαράκι για κάτι πολύ λίγο.
1: Στην άμυνα που τον έβαλε.
0: Καλαϊτζάκης και κάτι λίγο.
1: Μα γι' αυτό πήρε τον Καλαϊτζάκη και άφησε έξω
0: τον Τολιόπουλο.
1: Για να παίξει περισσότερο άμυνα.
0: Τέλος πάντων, έχει ψωμάκι ακόμα.
1: Θα πούμε.
0: Έχουμε.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε.
0: Να πούμε ότι έκανε μεγάλη ανατροπή η Ζάλγκυρης. Διαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό αυτό το ζευγαρά, γιατί από εκεί θα προκύψει ο αντιπαλός του στον ημιτελικό της.
1: Άλλη ανατροπή.
0: Εκεί είχαν ανήκω συμπότι το δεκάλεπτο. Παπ, και το γυρίσανε, το πήρανε.
1: Το χάζεψα προς το τέλος και αυτό. Λοιπόν, έχουμε επίσης, για να σας βάλω τι ώρα είναι, και 17 στο παιχνίδι, στα γρήγορα. Σήμερα 9 στη Βουλγαρία, Χάποελ Τελ Αβίβ Ρεάλ, τέταρτη, 2-1 η Μαδριλένη μπροστά. Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Τσάεκ σήμερα. Μην ξεχνάμε, στην Μπανταλώνα θα διεκδικήσει αυτή τη δική της κορφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Κόντρα στην Ισπανική Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League. Δεύτερος κατά σειρά ημιτελικός. Ο πρώτος είναι μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφη, της Τενερίφης, που θα ξεκινήσει στις 7 και οι Ιερασπόροι είμαστε εκεί. Θα μεταδώσουμε και τις δύο αναμετρήσεις και τηλεοπτικά, αν θέλετε, από την Κοσμοτέ, από το τέταρτο κανάλι. Τι άλλο, ΠΑΟΚ 77-72 κέρδισε στην έδρα του Περιστερίου, έκανε το 2-0 και έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί στα ημιτελικά, που θα αναμετρηθεί, όπως καταλαβαίνετε, με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός με το παίζει, με τον Προμηθέα θα παίξει.
0: Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον, σε πρώτη φάση.
1: Ναι, με τον Προμηθέα.
0: Με και μετά με τον, ναι, νικητή του.
1: Εντάξει, λέμε για τώρα την πρώτη φάση. Γιατί με τον Παναθηναϊκό είναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ. Τι άλλο. Η εθνική ομάδα γυναικών του Πόλο 22-16 την Ιαπωνία στο Ρότερνταμ. Αλλά αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup. Γιατί δεν είχαμε καλή ιστορία με την ισοβαθμία.
0: Ήσαν οι Ουγγαροί, Αυστραλία
1: και Ουγγαρία. Ναι. Δεν είχαμε. Απόλλων Σμύρνης νίκησε εκτός έδρας στον Πανιόνιο 13-12 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση Α1 κατηγορίας ανδρών στον Πόλο. Στον Πόλο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιόνιος θα διεκδικήσει πλέον από το Περιστέρι το ευρωπαϊκό ειστήριο. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Βουλιαγμένη, που νίκησε εκτός έδρας στον ΠΑΟΚ με 19-18 στα πέναλτι. Ματσάρα έγινε εκεί. Η Σάκαρη επικράτησε 2-1 τη Στάιγκερ
0: της
1: Αυστριακής και θα αντιμετωπίσει τη Ριμπάκινα. Δύσκολα τα πράγματα, είναι χωμάτινο.
0: Είναι νούμερο 2 η Ριμπάκινα. Ναι.
1: Είναι χωμάτινο το τουρνουά, εκεί στη Ρώμη να σας πω. Για το ίδιο Μάσερο Στέφανος θα αντιμετωπίσει 4 στον Τσέχο Μάχατς. Τι άλλο, έχουμε το δεύτερο ημιτελικό της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟ και το πρωτάθλημα χάντμπολ των γυναικών στις 5.30. R2 εμείς το έχουμε αυτό. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έσταν οκρανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ για να διώξει τον Εμπαπέ από την ομάδα τους, παρά τα 85 γκολ που έχει πετύχει. Δηλαδή είναι τρελό. Έχει πετύχει, είναι δύο χρονιές στη Ρεάλ, έχει πετύχει 85 γκολ και 12 εκατομμύρια φίλαθλοι θέλουν να φύγει. Πώς το εξηγείς, ρε φίλε, αυτό? Το διάβασα χτες και τρελάθηκα.
0: Καλά, κοίταξε. 12 εκατομμύρια θέλουν να φύγει. Αν έκανε, να δούμε και πώς θέλουν να μείνει. Μπορεί το να μείνει να είναι 50. Δεν ξέρεις αυτό.
1: Ρε φίλε, είναι 12 εκατομμύρια. Άσε τώρα πώς είναι να μείνει. Δηλαδή είναι 12. Σαν να λέμε τώρα, να σου πω κάτι. Να φύγει, βάζουμε μια ηλεκτρονική ψηφορία, να φύγει ο Μπενίτεθ. Ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός, υποτεθείς το, πες ότι έχει 5 εκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, τους μισούς σου βάζω εγώ. Και καλά, θα μας πούνε ότι μισούς έχει ο Ολυμπιακός, θα πάει και σε όλους τους Παναθηναϊκούς. Λέμε, ρε.
0: Μην αγνιάσω τώρα την πόρτα, γιατί.
1: Οι άλλες ομάδες τι θα έχουν? Λοιπόν, πες ότι έχει 5 εκατομμύρια και να το κάνω στρογγυλό. Και πού είναι, τα 3 εκατομμύρια φύγει ο Μπενίτε, δεν είναι μεγάλο νούμερο?
0: Άκου να δεις. Είναι τα πάντα, είναι πως το
1: σερβίρεις. Ακούω και βλέπω.
0: Όταν είναι πως το σερβίρεις. Αν πεις να φύγει ο Μπενίτε, σου μπαίνουν μέσα και σου λένε 1 εκατομμύριο να φύγει. Αν πού να φύγει, να μείνει. Μπορεί να είναι 1 εκατομμύριο να φύγει και 5 εκατομμύρια να μείνει. Το ξέρεις αυτό πώς θα σε πάει. Είναι διαφορετικό το πώς το σερβίρεις το ερώτημα. Αλλά όντως είναι θέμα για ψυχανάλυση. Σου έχει βάλει 85 γκολ, σε λίγο καθυσταρίζει. Στο δεύτερο χρόνο του στην ομάδα, και από αυτά τα 85 γκολ δεν είναι τα 40 με πέναλτι. Είναι γκολ-γκολ κανονικά. Και μάλιστα έδειξε και ένα μεγάλο διάστημα, αυτό έχει τραυματισμού και τα λοιπά. Και θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα, να έχει γίνει τριψήφιο ήδη από φέτος. Και παρόλα αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θέλει να φύγει. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Το σκεφτόμουν χθες. Η Παρή έχει ρίξει στο πηγάδι απίστευτα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Πότε αυτός ο τελικός που πάει είναι ο τρίτος τον τελευταίο χρόνο. Πήγε τελικό πέρυσι και το πήρε στο Champions League. Πήγε τελικό και το χάσε στο Champions League, Παγκόσμιο κύπελλο των συλλόγων, έχασε 3-0 με την Τσέλσι, αλλά πήγε μέχρι τον τελικό και ξαναπηγαίνει μέσα σε μία χρονιά τρίτο τελικό πάλι Champions League κόντρα στην Arsenal. Δεν το ονειρεύτηκε αυτό όταν είχε μέσα στα ντουζένια τους Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ. Μη σου βάλω μέσα και Σέρχιο Ράμος και πόσους άλλους παιχταράδες που είχαν τεχνογνωσία και ξέραν να σηκώνουν κούπες, έτσι. Αυτοί οι τρεις και μόνο κάναν μαζί ένα δις. Πότε έφτιαξε ομάδα? Όταν του έδιωξε. Όταν τα τρεις τενόροι που λέγαμε παλιά φύγανε και ήρθανε παίχτες για την ομάδα. Δηλαδή έγινε ομάδα.
1: Έγινε ομάδα, εντάξει, όχι πως είναι μικροί παίκτες και αυτοί και κοστίζουν λίγο.
0: Αλλά δεν συγκριτικά, έχουν τη λάψη ούτε του Μέση.
1: Όχι, συγκριτικά με τα λεφτά που δαπανήθηκαν τότε για να πάρουν αυτούς τους τρεις παίκτες. Και το Ράμος, δώσανε λεφτά και για το Ράμος και τα λοιπά.
0: Πολλά λεφτά τότε, πάρα... έτσι. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Και γίνανε ομάδα όταν φύγανε τα πρώτα βιολιά. Πολλοί λέγανε ότι. Γιατί τα θυμάμαι τα σχόλια. Τους άφησε, τελείωσε. Πάει το παραμυθάκι της Παρή.
1: Και άφησα τελευταία, φίλες και φίλοι, γιατί τα πάμε σχεδόν όλα με τις ειδήσεις, έτσι να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα. Το Σταύρο Τσόχο. Το Σταύρο πήρα χτες. Το διάβασα σε μια δημοσίευση όταν τελείωσα τη ρακέτα και ηρωνία της τύχης. Τελείωσα τη ρακέτα, έκανα τον ντουζ εκεί στον Μπάτι, παίζει ρόλο, γιατί σας λέω για τον Μπάτι, κάτω στην παραλία που έχουμε τον όμιλο της ρακέτας. Και κάνω έτσι μια περατζάδα και το πρώτο που βγάζει είναι μια δημοσίευση του Νίκου Γαβαλά, του φίλου μας εδώ με τον Χρήστο και συνάδελφού μας επί σειρά ετών στην Καθημερινή, που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, και λέει για την απώλεια του Σταύρου Τσόχου. Αμέσως παίρνουν τον Μιχάλη το γιο του, τον είχα και παίκτη στην ομάδα Center Four. Λοιπόν, τι έγινε Μιχάλη και αυτά, το γετό μου είπε πέντε πράγματα, πώς έφυγε και τα λοιπά ο πατέρας του. Ο Σταύρος, ο οποίος, γιατί είπα στον Μπάτι. Και το είπα του Μιχάλη, γιατί ο Μιχάλης ήξερε και είχαμε βρεθεί και με τον Σταύρο και με τον Μιχάλη πιο παλιά. Ο Σταύρος, πέρα το γεγονός ότι έπαιξε και αυτός μπάλα και το ένα και το άλλο, ήταν ρακετίστας και ο σύλλογος ο οποίος ήταν γραμμένος ήταν ο σύλλογος ο δικός μας, ο Μπάτης. Στον Μπάτη, δηλαδή αυτός πιο μεγάλος από μένα, πιο παλιά είχε γραφτεί. Αυτός ήταν από την αρχή. Δηλαδή από τότε που δεν είχε γίνει ακόμη σύλλογος και παίζανε εκεί κάτω που λέμε στο ΕΔΕΜ οι παίχτες. Μετά όταν κάναμε τις εγκαταστάσεις, όμορφα και ωραία. Βέβαια να μου πεις από τον Μπάτι, ρε Λουκάκη, έχει περάσει ο Τσόχος, έχει περάσει ο Μαύρος, έχει περάσει ο Γιώργος Βαρεμένος, ο συνάδελφος. Ο Βαρεμένος έπαιζε ρακέτα, το ξέρεις. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν περάσει. Αλλά ο Σταύρος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και ο Μαύρος βέβαια, γιατί είχαν κάνει αθλητισμό και μπαίνεις πιο εύκολα στη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Δεν έχει καμιά σχέση τώρα η ρακέτα με το ποδόσφαιρο ή με το τένις και τα λοιπά, είναι τελείως διαφορετικά από τα χτυπήματα, τα πάντα. Αλλά μπαίνεις κατευθείαν στη φιλοσοφία. Και πώς το έφερε η ηρωνία της τύχης, να διαβάσω το χαμό του Κυρσταύρου, όπως τον λέγανε οι περισσότεροι, στον Μπάτι,
0: Και σε πολλά από τα παιδιά που μας ακούνε αυτή την παιδιά, ας πούμε, 30-40 χρόνων, δεν τον θυμούνται γιατί δεν τον ζήσανε, δεν προλάβανε. Δημοσιογράφος παλιάς κοπής, πολύ ωραίος άντρας, να το πούμε αυτό, δηλαδή τον έβλεπες πάντα με το κουστούμάκι του, κορμάρα, παλιός αθλητής, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μετά είχε πάει στο Φωστήρα, είχε περάσει και φεγγάρι με προοδευτική.
1: Μου φαίνεται και προοδευτική.
0: Ναι,
1: μου τα λέγαμε, τα είχαμε πει.
0: Αλλά έτσι, και πολύ ωραίος άντρας, παιδί. Δηλαδή ήταν εμφανισιακά αυτό που λέμε πάντα στην πένα, στην τρίχα. Ευγενέστατος. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μαζί του. Μια-δύο φορές είχαμε ανταλλάξει μια τυπική καλημέρα. Δεν είχαμε τύχει ποτέ να έχουμε κάτι, έστω να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά τον παρακολουθούσα από την τηλεόραση και ήταν η εποχή, ήταν και δύσκολη τηλεόραση. Δεν ήταν δηλαδή πως τώρα που έχεις 40 κανάλια και κάπου χάνεσαι μέσα στις χιλιάδες εικόνες και στους χιλιάδες ανθρώπους που βλέπεις. Τότε υπήρχε μόνο η Ερτέλος. Μέχρι που έστησε ο ίδιος τα αθλητικά τμήματα του Μέγα και του Αντένα. Ειδικά στον Αντένα ήταν και διευθυντής κάποια στιγμή. Αν τόσο πούμε, πολύ ωραία προσωπικότητα. Στα 89 του, παιδιά, να πάρουμε τα χρόνια του.
1: Έτσι ακριβώς. Θα γίνει το Σάββατο η κηδεία του στη Σύφνο.
0: Σύφνο, το ιδιαίτερο το νησί του.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της ημέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Βάλαμε, πες το, Motorhead. Γιατί σαν σήμερα πέθανε ο Κάμπελ, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Φίλιπ Αντώνη Κάμπελ, ο οποίος πήγε στο συγκρότημα το 84 μετά το θάνατο του Λέμι, του ιδρυτή και frontman. Πέθανε, τον κοίταγα πρόπερση πάλι καλή ώρα, που σαν σήμερα, ξέρεις από τι πέθανε? Από επιπλοκές σε μια χειρουργική επέμβαση. 64 χρονών, έτσι, νέο παιδί.
3: Πολύ πάνε για τυπικές επεμβάσεις και κάτι πάει στραβά. Συνήθως με δοσιακές λοιμώξεις, κάτι μικρό πριν στα νοσοκομεία, yeah. Εντατικές και τέτοια, και χαιρετάνε γρήγορα.
2: Λοιπόν, και χρησιμοποιούσε μια κιθάρα LAG. Και γιατί σας το λέω αυτό? Η LAG είναι μια γαλλική μουσική εταιρεία. Δεν είχε, ξέρω εγώ, τίποτα Stratocaster ή Gibson ή, ξέρω εγώ, τη Les Paul. Α, τη Les Paul έπαιξε κάποια στιγμή, όχι με Les Paul, με το Kai, που είναι αντίγραφο της Les Paul. Και έχω πει του Λάκη του Ζώη, του λέω, άμα είναι να πεθάνεις στη διαθήκη σου, γράψε να μου δώσεις τη Les Paul, γιατί είναι ένα κόσμημα η Les Paul, είναι μια κιθάρα. Και έχει ο Λάκης ο Ζώη, έχει στην άσπρη τη Les Paul, μία από τις 10 Les Paul άσπρες που έχουν κυκλοφορήσει. Φανταστείτε, με τις προηγούμενες 9 έχουν παίξει μεγάλοι αστέρες της jazz και της rock μουσικής, αλλά μου πεις, ο Λάκης ο Ζώης δεν είναι ένας από αυτούς? Την οποία δεν τη χρησιμοποιεί από τότε που ήταν στους Πελώμα Μποκιού, μετά στους Sphinx που έπαιξε το jazz συγκρότημα, και ακόμη και τώρα παίζει με μια Gibson. Αλλά τη Les Paul την έχει. Τη χαϊδεύει, την κρατζουνάει καμιά φορά και του λέω, θα μου τη δώσει, για να παίζω. Ξέρεις τι θα την κάνω. όχι, δεν ξέρω να παίζω κιθάρα. Ξέρεις τι θα την κάνω. Θα τη βάλω σε ένα γυάλινο τέτοιο κουτί. Έχεις δει που βάζουν στον τοίχο και κρεμάνε κάποιες κιθάρες σε κάτι εκθέσεις, κάτι έτσι, στο σπίτι. Λοιπόν, έχει παίξει μια απομίμηση της Les Paul, αυτός ο τύπος ο οποίος γεννήθηκε στο Πόντι, μια πόλη εκεί στη νότια Αιωλία. Δεν είναι μακριά, και πώς το ξέρω, γιατί είχε πάει μια μέρα ένας φίλος μου στο Κάρντιφ. Και πώς έγινε, δεν ήξερα ότι είναι εκεί, προς τα εκεί είχε πάει ταξίδι, και το πήρα τηλέφωνο και μου λέει, είμαι Πόντι, μου λέει. Του λέω, πού είναι αυτό, ρε? Μου λέει, 15 χιλιόμετρα από το Κάρντιφ. Mm-hmm. Είχε πάει μια βόλτα, ξέρεις.
3: Λέει ο Γεροδήμος εδώ ότι αυτό το κομμάτι το λένε εκπληκτικά ντουέτο Λέμι με την Τόρο. Αν το βρείτε, λέει.
2: Εντάξει, λέει, Γεροδήμα, έχεις...
3: Και να σου πω κάτι. Διαβάζοντας λίγο την ιστορία της ροκ, γιατί εμείς δεν τάζουμε και από κοντά τα πράγματα, ότι βλέπουμε μια δημόσια εικόνα κτλ. Έπεσε το μάτι μου σε ένα κομμάτι που πραγματικά με άγγιξε και εξηγούσε με ένα μυθικό τρόπο το πώς όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα, καλή ώρα Μετάλλικα που παίζουν μεθαύριο, Iron Maiden που παίζουν τέλος του μήνα, αγαπημένα συγκροτήματα κτλ., έχουν εξελιχθεί σε μια μουσική βιομηχανία έχοντας χάσει την ψυχή τους, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους, για παιδιά που ξεκινήσαν σαν επαναστάτες, σαν ροκάδες, τύποι δηλαδή για μια άλλη προσέγγιση στη ζωή, έχουν εξελιχθεί σε μια πραγματική βιομηχανία κοπής εκατομμυρίων, ζουν σε πανάκριβα ξενοδοχεία, με πολυτελή ζωή, σε βίλες, με αυτοκινητάρες, δεν μπορεί να τους πλησιάσει, να τους μιλήσεις κτλ. Και αντίβαρος όλη αυτή την εικόνα ήταν ο Λέμπη. Ο τύπος ήταν από μόνος του ήταν αυτό που ξεκίνησε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του, που πάρω τη διάσπρος, μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στον χώρο της heavy metal μουσικής κλπ. Ήταν αυτό ακριβώς που θα κατέβαινε κάτω, θα πήγαινε στον μπαρ και θα πλακώνει στις μπύρες με σένα. Οποιοδήποτε ερχόταν να του πει μια κουβέντα κτλ. Και μάλιστα είχα διαβάσει ένα κομμάτι, το είχα πει κάποια στιγμή, όταν είχαν έρθει σε συναυλία εδώ πέρα, για συναυλία πριν κάποια χρόνια, ήδη πολύ φτασμένο συγκρότημα, έτσι, δηλαδή χαμός, κάτι έγινε μεταξύ της εταιρείας που τους έφερνε και ο παραγωγός τη μέρα του της συναυλίας γυρνάει και του λέει, φεύγουμε. Του λέει, γιατί φεύγουμε? Δεν τα βρήκαμε, λέει, με τα λεφτά. Άλλα μας είπανε, άλλα μας δίνουν. Και λέει ο Λέμι, έχουν πουληθεί εισιτήρια? Λέει, έχουν πουληθεί. Ωραία. Έστω και ένα να έχει πληθεί, εγώ θα πάω να παίξω.
2: Να το έχει ξαναπεί την ιστορία.
3: Έστω και ένα λέει. Να έχει έρθει να έχει πληρώσει, εγώ θα πάω να παίξω. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Αν θα πάρω λεφτά, αν θα πληρώσω τίποτα. Ένα λέει που θα με τιμήσει με το εισιτήριό του, θα πάω να παίξω.
2: Και εν τω μεταξύ έχω πει, ο πιο αδικημένο σε αναγνωρισιμότητα, σε καμάκι, αν θέλετε, σε πολλά πράγματα, σε ένα συγκρότημα, ξέρετε ποιο είναι. Ο μπασίστα. Καλή ώρα, ο Λέμι. Λοιπόν, είναι ο μπασίστα. Αλλά ο Λέμι, όχι επειδή ήταν ιδρυτή και βασικό.
3: Είχε τη φωνάρα αυτή.
2: Αυτή τη βραχνάδα είχε κτλ. Και το όνομά του ήταν Ιαν Φράστερ.
3: Κιλμίστερ.
2: Κιλμίστερ, μπράβο. Γεια Κιλμίστερ. Αυτό ήταν ο Λέμι, ο οποίο ήταν μια ιστορία μόνο του. Βέβαια και ο Φιλ Κάμπελ. Ξέρεις, μετά όταν τέλειωσε με τους Motorhead, μου φαίνεται το 1984, είχε τρεις γιους. Ξέρεις πώς έβγαλε το συγκρότημα? Phil Campbell and the Bastard Songs. Έκανε ένα συγκρότημα με τους τρεις μπάσταρδους γιους. Λοιπόν, εκεί γύρω στο 2016.
3: Λοιπόν, μου θυμίζει το Μαραντόνα που είχε πει τα μόνα παιδιά, λέει, που αναγνωρίζω είναι η Ντάλια και η, δεν θυμάμαι, δύο κορίτσια. Τα υπόλοιπα, λέει, τα άλλα που έχω κάνει ήταν προϊόν των χρημάτων και των λαθών μου, λέει. Ναι. Τα χρήματα που είχα και τα λάθη που έκανα.
2: Τώρα που είμαι σπανατών, έκανα μια μεγάλη πλάκα χτες σε ένα φίλο εκεί που καθόμαστε. Βέβαια, ξέρετε, κάνουμε χαβαλέ, δεν παίζουμε μόνο ρακέτα και αυτά. Και λέει, άσε, λέει, δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω τις δύο γιαγιάδες, η μία είναι Μαρία και η άλλη Αντωνία, λέει. Δεν ξέρω τι να... Έβγαλε Μαραντόνα, του λέω το όνομα.
3: Μαραντόνα, σωστά. Με τη μία το πιάσω το κουμπαράκι. Λοιπόν, τα ωραία. Θα πούμε, παιδιά, πιο αναλυτικά για τον μπάσκετ μετά. Έτσι. Ήθελα να μιλήσουμε τώρα, το χθεσινό μάτς.
2: Ας πούμε δύο πράγματα. Εντάξει, μέχρι παρατέταρτο που θα βάλουν τραγούδι. Γιατί είναι και το άλλο τραγούδι. Σαν σήμερα, πρώτη θέση το Hotel California το 77 και είναι και 6 λεπτά.
3: Οκ.
2: Τι είναι αυτό, επεισόδια?
3: Ναι, αυτό μπήκα να δω. Αδιανόητα επεισόδια, λέει. Έγινε ένα παιχνίδι με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η K19 του Ολυμπιακού με την προοδευτική. Και υπήρξαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο και έξω. Συμπλοκές. Δεν ξέρω, ραντεβού δώσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν μια εκδήλωση που είχε, που λεγόταν «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Θα γινόταν μέσα από, αυτό το φιλικό παιχνίδι και η απονομή του κυπέλλου στην προοδευτική, που πήρε το πρωτάθλημα στην ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων Πειραιά και επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και τελικά αυτό το φιλικό παιχνίδι που είχε φιλανθρωπικό εξελίχθηκε σε ένα ξύλο άνευ προηγουμένου.
2: Οπαδί μεταξύ τους.
3: Οπαδί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά έγινε, λέει, χαμός. Κακός χαμός. Και χθες πρέπει να έγινε κάτι, γιατί όταν πήγα προς το γήπεδο, σου είπα, από μεγάλη καθυστέρηση, πήρε μια μυρωδιά από δακρυγόνα.
2: Είχε δακρυγόνα.
3: Είχε.
2: Ναι.
3: Γιατί
2: διάβασα. Ναι, αλλά τι έγινε?
3: Δεν ξέρω. Μου μύρισε δακρυγόνο, πώς να σου πω, ότι κάτι περίεργο.
2: Γιατί είδα μια είδηση το βράδυ ότι έπεσαν δακρυγόνα και τα λοιπά. Σα πω 24
3: για το πήρα και κανένα ντου πάλι. Να μπουκάρουμε σε
2: βοηθό.
3: Το πιθανότερο.
2: Ρε παιδιά, πώς θα γίνει, άμα γίνει ντου, πού θα κάτσουν όλοι αυτοί? Είναι, μας είπες που μας είπες ήταν 18 φύσκα, άντε 19.
3: Μα, να σου πω κάτι, όταν πήγα εγώ και πάρκαρα και με τα πόδια, εκείνη την ώρα που πήγαινα με τα πόδια, πήγαινα να μπω στο γήπεδο, μπήκα μέσα όταν τα σκόρ ήταν 30-38, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει να υπήρχαν μέσα στο πάρκινγκ πάνω από 200 μάξα που γυρνάγανε γύρω-γύρω, μην φύγει κανείς. Γιατί είναι και πολλοί που έρχονταν για κολυμπητήρια και τέτοια. Πόσο κόσμο, δηλαδή, με εισιτήριο είχε μείνει απ' έξω εκείνη τη στιγμή και πήγαμε για ημίχρονο. Και μέσα δεν έπεφτε καρφίτσα. Γίνονται κάτι ντου ηρωικά μερικές φορές και όποιο
2: να ξέρεις πάντα από το ποδόσφαιρο να πηγαίνεις στον από κάτω δρόμο. Μην παίρνεις αυτόν. Τον από κάτω δρόμο.
3: Μα πρώτη φορά μου σου
2: στη Φιλοθέη.
3: Πόσες φορές έχω πάει, άπειρες φορές.
2: Και να παρκάρεις και να περάζεις με τα πόδια απέναντι.
3: Παιδί μου, άπειρες φορές. Καταρχάς πήγα, είχα ραντεβού με γιατρό στο Ηράκλειο, 6,5 ώρα. Και περνάω γύρω στις 6 έξω από στον ίδιο δρόμο. Από τότε χαμός. Και έβλεπα κόσμο, μιλιούνια, στις 6 ώρα, στα πράσινα, να πηγαίνουν στο γήπεδο. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τώρα προφανώς έτσι είναι. Το έχουν φτιάξει ωραίο τώρα και τα λοιπά. Που πάει ο κόσμος με τα παιδιά του, Έχει διαδραστικές ιστορίες εκεί γύρω, να πάνε να δουν, να παίξουν, να κάνουν. Το έχουν κάνει ωραίο δηλαδή. Δεν είναι απλά ξέρα, πάω, βλέπω ένα παιχνίδι και φεύγω. Και το βλέπω αυτό, συγγνώμη, Μιλιούνια στις 6 ώρα, ακίνητη Σπύρου Λούι, και να πηγαίνει κόσμος από τις 6 ώρα στο γήπεδο. Και εδώ θα σπάσει αυτό το πράγμα. Και πάω μετά από 3 ώρες και γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν μπορούσα να πλησιάσω. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, ο Σερέλης είπε, αφήνουμε εκεί να σχολιάσεις, δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή, λέει, διάβασα τις δηλώσεις τους, αλλά ήταν πολύ ελεύθερα τα σουτ που κάναμε. Το τελευταίο του Ρογκαβόπουλου, εντάξει, δεν ήταν ελεύθερο, ήταν κρεμασμένος ο άλλος.
3: Είχε ο Σόλτς τη δυνατότητα να σουτάρει.
2: Αυτό ήθελα
3: να πω. Ο Σόλτς τότε είχε 2-4 και το φοβήθηκε. Είχε χάσει το προηγούμενο.
2: Και του ξανάδωσε την μπάλα.
3: Και αντί να σουτάρει ο ίδιος,
2: τη δίνει κλεισμένος.
3: Του δίνει δεύτερη φορά στον Ρογκαβόπουλο.
2: Ήταν
3: κλεισμένος.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είπε ο Σέρελς, αλλά και ο Σόρτς σημάδεψε, δηλαδή έτσι όπως είχε αυτό το περίεργο στήλο, τα σουτάρι. Σίδερο, κανονικά.
3: Δεν
2: δηλαδή.
3: Τριποντάκια στο Σόρτς, ναι. Δεν το πίστευε. Παρότι είχε ένα καλό ποσοστό, έτσι. Ξέρω. 2-4 εκείνη την ώρα. 50% δεν κακό. Γενικά, εντάξει, ήταν μάτι που στράβει στον Παναθηναϊκό από την αρχή. Εγώ το περίμενα ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Τα λέγαμε και χθες με τον Μιχάλη. Τα δύο πρώτα παιχνίδια κρίθηκαν συνολικά σε διαφορά 3 πόντων. Το ένα στην παράταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μισό σουτ. Ένα σουτ είναι. Όλη διαφορά. Το κόλλας και παράδοσος είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Μπήκαν πάρα πολύ καλά αυτοί. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία από ό,τι άκουγα ραδιοφωνικά μέχρι να μπω μέσα. Μετά το είδα. Να φανταστείτε ότι το πρώτο μάτς κρίθηκε στο 67-68 υπέρ του Παναθηναϊκού και ήδη στο 23 η Βαλένθια είχε βάλει 64 πόντους. Στο 23, στο τρίτο λεπτό, το δεύτερο ημίχρονο. Είχε βάλει όσους είχε βάλει στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, παρά ένα τρίποντο. Ο Παναθηναϊκός ο τρίτος ξύπνησε εκεί που είχε πάει στο μείον 19. Λένε όλοι το παρατά στο παιχνίδι. Το γύρισε και αυτό είναι κάτι, ένα καλό σημάδι. Το γύρισε, το πήγε, σου λέω 4 συνεχόμενα τρίποντα. Έναν άμπαινε, θα πήγαινε το μάτι στην παράταση. Ακόμα και αυτή η χαζομάρα τώρα με τις 3 βολές του Ντέιβις που χάνει τη μία.
2: Καλά, αλήθεια, ο Ντέιβις πώς χάνει τη βολή.
3: Δεν ήταν σε καλό βράδυ, είχε μεγάλη αστοχή.
2: Εν τω μεταξύ, λέω πως γουστάρα τον Ζίβκοβιτς, αλλά μου φαίνεται θα αρχίσει να γουστάρει και τον Ντέιβις.
3: Ωραίος τύπος, δεν
2: ξέρει. Όχι, γιατί ξέρει. Δικό μου είναι, όλο ταξιδεύει. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε εφημερίδες γιατί είναι 6 λεπτά το τραγούδι. Θα τα πούμε για το Παναθηναϊκό. 1977 σαν σήμερα αυτή η τραγουδάρα κυκλοφόρησε σίγκλ και αμέσως ξετάσπασε όλα. Πήγαινε ο κουμπάρος μου κοντός και έλεγε του DJ ή αυτό θα μου βάλεις ή το έπιταφ για να είναι πολύ ώρα αγκαλιασμένος.
3: Μη το κόβεις. Κορίτσια πηγαίνει και λέγανε στο DJ τρόπο θα χωρίσουν τον κοντό, βάλε τη μεγάλη βερσιόν. Κατάλαβες, όχι εγώ.

0: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε, ξεκινάμε. Πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Sport Day. Next time το κεντρικό θέμα με πράσινο φόντο. Παναθηναϊκός ανέβαλε την πρόκρισή του στο Final Four για αύριο, που θα έχει μια νέα ευκαιρία στο T-Center προκειμένου να γράψει το 3-1 κοντά στην Βαλένθια. Αν και πολύ νευρικός, ο επτάστερος Εντούτης άγγιξε στο τέλος την ανατροπή. Καυγάς Άταμαν Μαρτίνεθ με συνέπεια την αποβολή και των δύο. Οι παδοί των Πρασίνων γέμισαν το γήπεδο με φωτογραφίες του τιμωρημένου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Καλύτερος παίκτης αλλά και άστοχος στο φινάλε, ο Ρογκαβόπουλος. Πάνω, αλλάζει φτερά. Ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται να αφήσει τον πάγκο τον Κωστίνιο, οπότε θα πιστοχωρήσει ο Ροντινέ και θα ανοίξει θέση εξτρέμ. Τζολάκης, Φενέρ φέρεται να μπαίνει γυρά στο κόλπο για τον τερματοφύλακα των Ερυθρόλευκων. Το αντίο του Ολυμπιακού στο Σταυροτσόχο που έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Παναθηναϊκός, συμφωνία με Ραστόντερ. Στο τριφύλλο τα έχει βρει προφορικά με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς με την Βόρεια Μακεδονία. Τζούρισιτς, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, ο Σέρβος περιμένει την ΑΕΚ. Τσιμίκας. Δεν επιβεβαιώνονται φήμες περί ενδιαφέροντος των Πρασίνων για τον αριστερό μπακ της Ρώμα, δανεικός από τη Λίβερπουλ. ΑΕΚ ξανάνιωσε στην Ελλάδα το αφιέρωμα του ESPN για τον Γιώβιτς. Τα διλήμματα του Νίκολιτς εν ώψη του ντέρμπι του Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρίνα. ΠΑΟΚ αυξημένες πιθανότητες, ελπίδες να προλάβουν οι Γιακουμάκης και Χατσίδης τον ντέρμπι στο Καρεσκάκι. Άρης ανεβαίνει ο Λέτο, κερδίζει πόντους για τον πάγκο των Κίτρινων. Ο Αργεντινός τεχνικός στα χαρακώματα με Διόπ. Σούπερ Λίγκα 1, ΑΕΛ έτοιμος ο Καρκουτά, Βόλος τέλος ο Μπουζούκης. Καλαμάτα επίσημα Χριστοφιλίας, ΠΑΣ Γιάννενα επενδυτές από Αλβανία.
2: Κόκκινος πρωταθλητής γυαλίζει το μάτι τους, δαγκώνει ο Εβάν, τον έχει φωτογραφία του Φουρνιέ. Με υπότιτλο «Οι συμπαίκτες του βλέπουν ένα παγκόσμιο στάρ να θέλει πιο πολύ από όλους το τρόπε», φορμαρίστηκε στο κατάλληλο timing και ήταν ο πρώτος σκόρερ του θρύλου στα play-off. Κομάντος σε ειδική αποστολή, οι διαφορές με τις προηγούμενες προκρίσεις, γιατί ο θρύλος είναι πιο έξυπνος, πιο όριμος και πιο έτοιμος για την κούπα. Τι άλλο, αντίο δάσκαλε, έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Στόχος στη ηλικία 89 ετών. Η ώρα του ναού, στο Καραϊσκάκι παίζονται όλα για το θρύλο. Το πιστεύει ο λαός του Ολυμπιακού. Λιγότερο από 2.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για το sold out, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εννοεί. Νέα πρόκληση από Λανουά. Ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνες σφυρίζει ξανά το ΠΑΟ, με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Όπως και το Μάρτιο, τον άφησε με σοβαρά παράπονα του Ερυθρόλευκου.
1: Πάμε εφόσον σπορ, κεντρικό θέμα. Ένα ματς στο κάδρο. Μετά την πρόκριση στο Final Four για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μόνο ημιτελικός Ευρωλίγας, όπως είπε στους παίκτες του και ο Μπαρτζόκας. Μετά το τρίτο νικηφόρο παιχνίδι κοντά στη Μονακό, οι Πειραιώτες πλέον πηγαίνουν στο ΑΚΑ για να πάρουν αυτό που αξίζουν. Παπα-Νικολάου, το μάθημα του περσινού ημιτελικού το σκεφτόμαστε από τον Αύγουστο. Ρεκόρ διοργάνωση στα play-off το σύν 74 των Ερυθρόλευκων στη σειρά με τους Μονεγάσκους. Παράταση στην αγωνία, απίθανη ανατροπή της Άλγκυρης και νίκη από τη Φενέρ 81-78. Μίασε σε 2-1 νίκη στη σειρά. Δίπλα, η αλήθεια για Τζολάκη. Τα νέα σενάρια από την Τουρκία περί πρότασης, οι επιθυμίες του Ολυμπιακού και φυσικά του παίχτη για το μέλλον του. Πού πραγματικά βρίσκεται τώρα το θέμα. Στην κορυφή θα αγναντεύει το Αιγαίο. Ο Σταύρος Τσόχος, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του Φωτός, έφυγε χθες τα 89 του χρόνια και μεθαύριο Σάββατο θα κηδευτεί στην αγαπημένη του Σύφνο. Ο εξαίρετος συνάδελφος Κώστας Μιλωνάς θυμάται τα ανεπανάληπτα χρόνια της συνεργασίας του στην εφημερίδα μας, εκείνες τις ρομαντικές για τον τύπο εποχές, και τον αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο. Κάτω. Πάρει για σερί, η πρωταθλήτρια Ευρώπη απέκτησε την Bayern 1 στη Ριβάρα του Μονάχου και θα υπερασπιστεί το στέμα τη στη Βουδαπέστη 30 του μήνα κόντρα στην Arsenal. Break και τελικός αύριο, η Βαλένθια νίξε 91-87 τον Παναθηναϊκό, παίζοντας καταπληκτικά για 35 λεπτά, μείωσε σε 2-1 νίκη στη σειρά των playoff και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση. Η διαφορά έφτασε μέχρι τους 19 πόντους, 43-62 στο 22, για τους φιλοξενούμενους που είχαν επιβάλει απόλυτα το παιχνίδι στο ΑΚΑ. Πίκρο αντίο, η Εθνική Γυναικών Πόλο δεν θα υπερασπιστεί τα περσινά σκύπτα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Σίδνεϊ, αφού τερμάτισε 7η στην προκριματική φάση του Ρότερνταμ. Έτσι, η νίκη της Ιαπωνίας με 22-16 ήταν χωρίς αντίκρισμα. Και επίσης, μάχη για τον τελικό, η ΑΕΚ καλύτερα να ξεπεράσει απόψε στις 10 το εμπόδιο της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four της Μπαταλώνα για να διεκδικήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League στις 7. Ο άλλος ημιτελικός, Ρίτας Βίλνιους, Τενερίφη. Σάκοτα, οι λέξεις πριν από το μάτς παίζουν ρόλο, αλλά στο παρκέ τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Live Sport, δύο μεγάλα θέματα. Αριστερά μπάσκετ Παναθηναϊκός και δεξιά μπάσκετ ΑΕΚ. Πάμε πρώτα στο θέμα του Παναθηναϊκού. Τέλειο σέτιν, αύριο 7 σφαίρε. είναι ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο φινάλε από το μείον 15, όμως έχασε όλα τα μεγάλα σουτ και τελικά η Βαλένθια δραπέτευσε από τη Σέντερ κάνοντας το 2-1 στη μεγάλη σειρά. Δεξιά, φέρ το Βασίλισσα και υπέρτλωση η Ακάρα του Αγγελόπουλου και του Σάκοντα κόντρα στη Μάλαγα για το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του Basketball Champions League. Ο τελικός για τον τίτλο, με κεφαλάκι του Νίκολιτς, καταλαβαίνετε είναι για το παιχνίδι το κυριακάτικο της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Κάτω, Τζολάκης φωτογραφία, αποφάσεις μετά τα τρία ντέρμπι, τίτλους για Ολυμπιακό. Είμαι ανοιχτός για το καλοκαίρι. Ποιος είναι αυτός? Ζαγαρίτη βλέπω φωτογραφία.
1: Ναι, αυτό πορτάθηκε.
2: Ναι, ναι, είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο τίτλος για ανατροπή με Γιακουμάκη, υπάρχει και φωτογραφία. Πίεση θα έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι η ατάκα του Παπα-Νικολάου για το Final Four.
1: Πάμε να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων με την αθλητική ώρα των σπορ. Κεντρικό θέμα, Βασίλισσα είσαι, όλα τα μπορείς, για το πρώτο μεγάλο βήμα για το ευρωπαϊκό κύπελο. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Μάλαγα. Σάκοτα, είμαστε ένα βήμα πιο πάνω από πέρυσι. Φλιώνης, είμαστε πιο έτοιμοι για το τρόπαιο. Πιο πάνω στην κορυφή, όλοι μέσα και φόρτσα για τη μητέρα των μαχών. Ο Γερμανός Όσμερς σφυρίζει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Πάμε με ένα αυτεμπορική. Τι δίνει η τροφή στο υπερπλεώνασμα? 2025 αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα εύκα, μειωμένες δαπάνες.
1: One Voice Business and Politics. Αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε τούτο γενικό λογιστήριο του κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Σε αδιέξοδο το Μαξίμου, βαρύδι στο ΠΚΠ, αυλάρχης ξανά του Μητσοτάκη.
2: Απογευματινή περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα.
1: Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο.
2: Εθνικό κήρυξ, πτώση της τιμής του πετρελαίου, άνοδος των μετοχών, αισιοδοξία για τερματισμό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Ελεύθερη ώρα, η Ελλάδα θα γίνει χώρα κυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτρου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού.
2: Ελεύθερος τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις το ένα θέμα. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης το άλλο. Είναι για τη Βεντέτα που έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εστία, Σύνταγμα επί δεξιά, νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή θα αποφασίζει.
2: Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση. Εξήγηλε χθες η Κομισιόν και σε ένα θεματάκι πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νέες βολές Καραμαλή. Τον έχει και φωτογραφία.
1: Νέο ναυάγιο για την έρευνα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας η Καθημερινή. Δεν προχωράει το Trust You Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ο λόγος. Τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί.
1: Δώσ' μου λίγο, γιατί λίγο ψιλοκόλλησα, αλλά το βρήκαμε ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936.
2: Τα νέα δύο μεγάλα θέματα, το ένα λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο τελευταίων ωρών είναι, και το άλλο, πώς να λύσετε το γρίφο, παλιές κλίσεις λόγω κοκ.
1: Εσπρέσο ανατριχύλα, το χρονικό του φωνικού στη γη του σασμού, ο κύκλος αίματος που ξεκίνησε το 2023 από τις λαμαρίνες ενός δυσπαραγιασμένου γιοταχή.
2: Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Σταρ έβλεπε ζωντανά το θάνατό του, η σύντροφος του 29χρονου θύματος έβλεπε live μέσω βιντεοκλήσης τη δολοφονία του.
2: Μανιφέστο, με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού, Ανδρουλάκης. Πήγε στην τοξικότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Έλληνας αγρότης, 38% μείωση αγροτικών μονάδων στη χώρα.
2: Κιβωτός της Ορθοδοξίας, ενότητα και ειρήνη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα, η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο και επιβεβαίωση των ισχυρών δεσμών με το φανάρι.
1: Και το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας, τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Το βάλε! Το βάλε! Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας.
6: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Μεχτάρα μου.
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρει.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
14: Ηλεκτρομοτίβο.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
17: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
16: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
18: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
17: Ο ίδιος πειρασμός.
18: Και η ίδια απόλαυση.
16: Η δική μας απόλαυση.
18: Κατσικίσιο

0: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς, της θάλασσας στα Μάγια. Με αυτό το ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό το πρωινό 5η, 7 Μαΐου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Ήρθε και ο δικηγόρος μου.
1: Τον έφερες, φίλε, αλλά δεν θα σε σώσει.
0: Πες μια καλημέρα.
1: Άμα τολμήσεις και τραγουδήσει, δεν τον σώζεις. Δεν φύγει να τον πάω μέσα. Του έχω απαγορεύσει, ξέρεις.
0: Ήρθε και ο Καργάκης, ο δικηγόρος μου.
1: Αγόρι λοιπόν, μας εδώ.
0: Και τι άλλο, ναι, περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Στη διαδικασία την ξέρετε, σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160 το newsphone, η newsphone μάλλον η πλατφόρμα, aerasport@papaker.gr το ηλεκτρονικό γραμματάκι σας, breakfast με σπορ γράφετε στο προφίλ σας στο Facebook, βρίσκεται τη σελίδα μας, κάντε ένα like, μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Το Viper της aerasport έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, τα χάζευα λίγο στο τραγούδι, πέρασα τις καλημέρες σας να δω τι ρωτάτε και τι κάνετε. Το Viper το δικό μου, όλα ξεκινάμε με πρώτο και πρώτο τον Παντελή, το σκλιά, το φιλαράκι μας εκεί,
1: το Παντελό
0: και τα παιδιά.

0: νωρίς έχουν στείλει το μήνυμα από την Ραφίνα. Εμφανίστηκε ο πατέλος, εμφανίστηκαν και τα παιδιά. Να του πούμε και καλές δουλειές, γιατί κάνει επέκταση του γαλαζιού.
1: Φτιάχνει
0: το δίπλα. Ο Βαλάντης αμέσως αυτά τα μηνύματα μου έχουν έρθει στο δικό μου στο SMS. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Χτες άναψα μια λαμπάδα 1,90 για να είσαι καλά, αλλά ο Χρήστος που σε ζηλεύει μου είπε να πάρω 30 πόντους μικρότερη, μόνη και στο Χρήστο.
1: Όχι, είπα,
0: όχι 1,90.
1: 2 μέτρα θα πάρεις τη λαμπάδα, απλά στείλε ένα 30 πόντο τακούνι για να είμαστε σίγουροι.
0: 1,90 στείλε μου κάτι με τακούνι, όχι λαμπάδα. Λοιπόν, εντάξει, και τη Σλεναρίκοβα που είχε τα πιο μακριά πόδια στη γη, είδες τι γίνεται με τη Σλεναρίκοβα. Και τον άντρα της, μετά τον Καρεμπέ, ναι, και τα λοιπά.
1: Μα την παράτησε ο άλλος ή τον παράτησε, δεν ξέρω τι έγινε, και έπεσε άσχημα χέρια.
0: Σε άσχημα χέρια.
1: Σαν δισεκατομμυρίου χρόνια πορτοκαλιά
0: και τα λοιπά.
1: Με κάτι δισεκατομμύρια στην άκρη. Πώς διόλου όλες αυτές οι όμορφες και οι επώνυμες, με ένα περίεργο τρόπο, δεν έχω ακούσει καμία να ρωτευτεί κανένα τραπέζο ή κανένα καθηγητάκο που παίρνει 1000 ευρώ το μήνα.
0: Κανένα τρέποζε.
1: Όλες ξαφνικά είναι όλες με επιχειρηματίες. Πώς διόλου γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης Αλιολιούς, το φιλαράκι μας, ο διευθυντής εδώ είναι και αυτός παρόν, σηκώνεται νωρίς και αυτός. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά, κάτσε να το ανοίξω. Καλημέρα Δημήτρη και Χρήστο, σύντομο ανέκδοτα. Μια κυρία λέει στο ζαχαροπλάστη, ένα κέικ παρακαλώ, αλλά λίγο καμένο. Καμένο γιατί, ρωτάει ο ζαχαροπλάστης. Για να νομίζει ο άντρας μου που δεν έφτιαξα εγώ, λέει.
1: Μια χαρά είναι το κορίτσι. Λοιπόν, εδώ και τραδίστε που στέλνει ένας φίλος. Θες μου το πει προφορικά και μου πήρε και τώρα το βρήκα. Έχει κάνει ένας τύπος μια αγγελία υπερπαραγωγή στα αγγλικά, στα ελληνικά κτλ. Athens 2026 Final Four. Ο οποίος τι γίνεται, έχει κερδίσει μια διπλή πρόσκληση από ένα διαγωνισμό. Η οποία διπλή πρόσκληση περιλαμβάνει 2 VIP εισιτήρια. Ο διαγωνισμός ήταν για 2 VIP εισιτήρια. Αεροπορικά εισιτήρια από όπου και να έρθει αυτός που τα έχει κερδίσει. Συν 4 βραδιές σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. Μέχρι να δει δηλαδή το παιχνίδι την παραμονή, μέχρι την επόμενη μέρα και να φύγει. Πόσο το δίνει, το έχει βγάλει στο σφυρί.
0: Ξέρω.
1: Λέγε.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Επέστρε, φίλε.
0: Έτσι όπως γίνεται τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Πόσο το δίνει,
0: 10.000.
1: Για ανέβαινε.
0: Κι άλλο.
1: Ανέβαινε.
0: 15.
1: Ανέβαινε.
0: 30.
1: Όχι, εντάξει. Μην το ξεχυλώσουμε. Στους Έλληνες ζητάει 17. Στους ξένους ό,τι πάρει. Πάνω από 17. Εννοείται. 17 χιλιάρικα, παιδιά. 17 χιλιάρικα. Ένα διπλό εισιτήριο για το Final Four. Έτσι. Θα μας πέσουν, γιατί τα λέγαμε και χθες, ότι αυτά τα ποσά σε ένα El Clásico, ας πούμε, μεθαύριο που παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, είναι ψωμοτήρι. Δηλαδή τα δίνουν τα 15.000 εκεί στην Ισπανία για πλάκα να πάνε κάποιοι να δουν ένα παιχνίδι που στο Final δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Γιατί ουσιαστικά ένα χι θέλει η Μπαρτσελόνα και παίρνει τον τίτλο από τώρα, πόσα αγωνιστικές πριν το φινάλε. Και θα δεις ότι θα φύγει.
0: Λες.
1: Φύγει. Πάει πίσω. Θα φύγει. Κάπως θα το πάρει.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, φίλε.
0: Έτσι ακριβώς. Δύο ατάκες είπαμε έχουν μείνει. Λεφτά υπάρχουν και μαζί τα φάγαμε.
1: Εν τω μεταξύ με παίρνει χθες συμπτωματικά εκεί που ήμουν στην ατελείωτη κίνηση κτλ. Με παίρνει κολλητός μου φίλος πολλά χρόνια. Ανώτατο στέλεχο στην αστυνομία που έχει και πολύ μεγάλη σχέση με το. Με τον αθλητικό χώρο. Διοργάνωση λοιπόν. Και μου λέει, αδερφέ, λέει, το έχετε πάρει χαμπάρι. Τι ζωή τραβάμε. Λέω, τι ζωή τραβάτε. Έτσι και βγει, λέει, κανένα παιχνίδι τώρα, ένα τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Είναι Παρασκευή, Κυριακή και στη μέση τι έχει. Του λέω, τι έχει. Iron Maiden. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν θα πλήσει. Θα είναι δηλαδή εκεί, πρέπει να κατεβάσουμε στρατό, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμός, λέει. Δεν μα φανταστείς, λέει, τι ζωή τραβάμε από τώρα για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη αυτό το τρίμερο. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας από τώρα για το πώς θα μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και να αστυνομεύσουμε αυτόν τον τεράστιο χώρο που είναι που σου γίνεται οτιδήποτε από παντού, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Λεωνίδας Σιαντής, το φιλαράκι μας, ο Λεό, έχω λέει μια ιστορία για τον Σταύρο Τσόχο. Πρέπει να ήταν 78-79 και έπαιζε Λεύς και Ολυμπιακός στη Σόφια για το κύπελλο πρωταθλητών. Πήγαμε με τον πατέρα μου που ασχολούταν με τα κοινά του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο την παραμονή του αγώνα, στο λόμπι. Βρέθηκα παιδάκι 9 χρονών σε τραπέζι με Σταύρο Τσόχο, Μιχάλη Φωτίου, Μπάμπη Τσαχιλίδη και Τόσα Βεσελίνοβιτς, ο οποίος τους εκμυστηρεύτηκε ότι στον αγώνα θα βάλει εξτρέμ τον νεαρό Λεμονή τότε και θα τραβούσε το γαλάκο δεκάρι. Για την ιστορία, ο Αντωνιάδης έπαιξε center for τη χρονιά που πήγε στον Ολυμπιακό και θυμάμαι την απορία όλων αν μπορούσε ο Γαλάκος να παίξει δεκάρι και ο Τόζα επέμενε. Και ο Γαλάκος έπαιξε παιχνιδάρα. Ο Σταύρος Τσόκος ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου συνομιλητής. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το παιχνίδι, ούτε καν.
1: Καλά που να το θυμάμαι. Να το έλεγα πριν 50 χρόνια. Ναι. Λέει ένα φιλαράκο εδώ πέρα ότι ρε κοντέ, δεν έχει καμία ιστορία με τον Τσόκο. Δεν ήξερα παιδιά τον άνθρωπο προσωπικά. Μια δύο φορέ είχαμε μια καλησπέρα. Μέχρι εκεί μια καλημέρα. Δε. Με το γιο του, τον Μιχάλη. Εντάξει, ήταν διαφορετικά γιατί όπω έλεγε και ο Μητσάκος, παίζαμε πολλά χρόνια και μπάλα μαζί. Έχω μία με τον Μιχάλη που είχε. Είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε, ρε φίλε, το μία στο τόσο. Είμαστε 2000 Euro που συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά Ολλανδία-Βέλγιο. Εμείς μένουμε, έχουμε βάσει το Άμστερνταμ, έχουμε ένα μάξι και είναι να πάω μαζί με τον Μιχάλη Μπριζ, αυτό για την τηλεόραση, εγώ για το ραδιόφωνο. Στη διαδρομή οδηγάω εγώ. Είναι εποχή τώρα που δεν έχει GPS και μπουρτες κατσάρες και διαβατρικές. Με το που φύγαμε, βγαίνουμε από το Άμστερνταμ στην εθνική που κατεβαίναμε προς τα κάτω, τηλέφωνο. Αλέκος Θεοφιλόπουλος, πού είστε ρε Λαμόγια, πάμε για Μπριζ. Κάντε στροφή, Ελλάδα Βρυξέλλες, πάρτε με. Πού μένεις, ξενοδοχείο, και πού είναι αυτό, ούτε ξέρω. Καλά λέω, εντάξει, θα έρθουμε. Τώρα του λέω τι θα κάνουμε, τώρα θα πάμε του λέω του Μιχάλη, μου λέει πάμε. Φτάνουμε στην πρώτη είσοδο που λέει για Βρυξέλλες, μου λέει στρίψε μου λέει Μιχάλη, του λέω άσε λέω πάμε στην επόμενη. Με στεκτοδός. Μπαίνουμε στην τρίτη τέλος πάντων. Τέταρτη, δεν θυμάμαι πόσο. Πάμε κάτι τούνελ. Κάτι εδώ, κάτι από εκεί. Πάμε στο πουθενά, στο τυφλά, δεν ξέρω πού. Κάπου να βρούμε. Να πάμε κάπου κεντρικά. Αφού έχουμε ψιλοχωθεί μέσα δεξιά-αριστερά, του λέω για πάρε τηλέφωνο. Θα μου πει διάολο είναι αυτό. Τον παίρνουμε τηλέφωνο. Πού είσαι, έχω βγει έξω από το ξενοδοχείο σε ένα πάρκο. Και σα περιμένω. Δεν μου λε, του λέω για να τον φοράει άσπρο καπέλο και μπλε σακάκι. Λέει ναι, πέσαμε πάνω τρεπέ. Έπαγε αυτό το πράγμα. Πέσαμε πάνω του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τυφλά τελείωσε μια ξένη πόλη πρωτεύουσα. Σαν να σου λέει στην Αγία Παρασκευή, έχω κλείσει ξενοδοχείο. Και να μπει εσύ από την Εθνική και να πηγαίνει στο Κουντουρού και να πέσει πάνω του. Έπαγε αυτό το πράγμα. Λες, δεν παίζω και ένα τζόκερ.
0: Έτσι ακριβώς. Πάνω Βογιατζή με τις Κιανόλεγες καλημέρες μας στέλνει στη φωτογραφία. Την είδα και εγώ ρε φίλε χτες. Και έψαξα λίγο, είχα μια απορία. Είναι αυτή η φωτογραφία, την είδα χτες. Η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα που κοράκια ανταλλάσσουν σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Είχα μια απορία. Πώς τα κοράκια καταλαβαίνουν και πάνε εκεί. Αυτό ήταν
1: είναι
0: η απορία.
1: Το πιο έξυπνο που λέει το κοράκι.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά.
1: Μακράν του δεύτερου. Έχεις δει βιντεάκια με κοράκια.
0: Πώς δεν έχω.
1: Να σου πω,
0: για εγώ μια ιστορία τώρα με τα κοράκια.
1: Έλα, πάμε.
0: Έχω πάει με τον Γιώργο τον Καπέλα, το φίλο μου, το συνοδηγό.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον έχω πάρει μαζί μου, παίζουμε στη Λάρισα με η δόξαδρά μας. Και πάμε Λάρισα, λοιπόν. Τον παίρνω μαζί, έχει φύγει η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη και εμείς ανεβαίνουμε από εδώ από την Αθήνα. Πάμε, έχω κλείσει και ένα ξενοδοχείο που κλείνω συνήθως στη Λάρισα, που είμαι μέσα στο κέντρο της πόλης, για να παρκάρω το αυτοκίνητο και να γυρνάω με τα πόδια. Λοιπόν, πάμε εκεί, δεν είχα πάρει χαμπάρι. Είχα κάτσει 3-4 φορές, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, βγαίνω έξω στο μπαλκόνι. Και επειδή είχε τελείωνε, ξέρεις, και το πρωτάθλημα εκεί, ψιλοκαλοκαιριά σε καλή ώρα, όπως έχει γίνει τώρα, είχα ανοίξει μέσα το air condition και κλείνω το παράθυρο. Εκεί στη Λάρισα, κοράκια επάνω στην πλατεία και αυτά, χαμός. Και τώρα να είσαι και πέμπτο όροφο στο ξενοδοχείο, και κλείνω το παράθυρο. Ο Γιώργος έχει μπει μέσα να κάνει μπάνιο. Κάνω να ανοίξω τίποτα. Κάνω να ανοίξω. Κλείδωνε το παράθυρο, φίλε. Και έχω μείνει έξω και έχουν μαζευτεί όλα τα κοράκια πάνω στο κεφάλι μου. Στον έκτο όρο.
1: Καλά σου κάνανε.
0: Και να μην έχω τώρα ούτε κινητά να τον πάρω τηλέφωνο ούτε τίποτα και να περιμένω να τελειώσει. Φαντάζεσαι να είσαι μόνος σου. Να είσαι στον έκτο όροφο να κάνουν κρακρά τα κοράκια. Κάτω βέβαια είχε καφετέριες και ο πεζόδρομος. Αλλά ποιος να σε ακούσει.
1: Φίλε, ο ποιητής Φανφάρα θα σε ακούσει. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Πράσινα κοράκια και κόκκινα κοράκια. Εντάξει. Είχα δει ένα βιντεάκι που εξηγούσε με σκηνές έτσι οπτικά. Το βλέπεις, δεν το λέγει κάποιος. Γιατί αυτά τα διαολεμένα πλάσματα είναι 100 χρόνια μπροστά. Έτσι. Έδειχνε, βάζανε σε ένα ποτήρι το νερό εκεί που δεν μπορούσε να πάει το ράμφος του. Για να πιει. Και πήγαιναν και έπαιρναν πέτρες και πετάγανε μέσα και ανέβαινε το νερό.
0: Για να ανεβάσει το νερό.
1: Του βάζανε σε ένα σωλήνα γυάλινο την τροφή στη μέση. Και πήγαινε, έπαιρνε ξύλα και με το σπρώχνε με το ράφος και πήγαινε και έφερε μεγάλα ξύλα, όλο και πιο μεγάλα, για να το σπρώξει να πάει στην άλλη πλευρά και πάει να το τσιμπήσει. Απίστευτα πράγματα. Είναι δυνατόν να πουλεί, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα, στέλνει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Στο Viper ο Μιχάλης τη λέει. Καλημέρα, Χρήστο. Ο Χατζάκης από την Λάρισα. Κάθε μέρα ακούω και μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο Χρήστος. Έχει τώρα λίγες μέρες και λέει ωραία πράγματα για τον Ολυμπιακό και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να το κοιτάξετε.
1: Στο ποδόσφαιρο, πού είπα εγώ ωραία πράγματα στον Ολυμπιακό?
0: Όχι, που είπες.
1: Στο μπάσκετ πάντα λέω.
0: Όχι, τις προάλλες που είχες πει για το Μεντιλίμπαρ που τον. Που λες, εντάξει. Που έλεγες, που λέγαμε ότι υπάρχει μια ανθρωποφαγία από τους θεατές και από τους οπαδούς.
1: Αυτή τη στιγμή το παίρνει τον Νίκολιτς και οι άλλοι τρεις είναι στον τάκο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, άμα μπεις μέσα στα social και διαβάσεις, Μπενίτεθ, Λουτσέσκου με τη Λίμπαρη, κρεμασμένοι στα μανταλάκια και υπερβολούν ακαταπαύστος οι από κάτω που θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος τους. Ειδικά για τον Μεντιλίμπερ και τον Λουτσέσκο και πολύ για τον Μπενίτεθ.
0: Γιώργος...
1: Όχι ότι είναι μεγάλος ο κύκλος του Μπενίτεθ,
0: ναι,
1: έχουν και κάποια χρόνια.
0: Ο Γιώργος Τσέλικας ο Χατζούρης. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί στον Αν δεν του δίνουν τα φάουλ που κάνουν. Πεχτάρα Χάι Κέιν, έλα στην Πανάθα.
1: Θα το σκεφτούμε. Θα το σκεφτούμε. Εντάξει, αυτό παιδιά με τον Αν είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να μπαίνω στη λογική της διαιτησίας. Άκουγα, σου λέω στο πρώτο κομμάτι που ο Κωστής αυτά είναι λίγο προσεκτικός, που έλεγε, ραδιοφωνικά άκουγα, ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια στα σφυρίγματα των διαιτητών. Δηλαδή, φάουλ που τα δίνουν όλοι, δεν δώσει τίποτα από αυτά στον Παναθηναϊκό, ενώ οι αντίστοιχες περιπτώσεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού τις φέρνει αμέσως φάουλ. Και είδα αυτή τη χαρακτηριστική περίπτωση με τον Ρογκαβόπουλο που τον πιάνει ο άλλος, τον ξαπλώνει, τον πετάει κάτω. Είναι η φάση που έφερε τις τεχνικές ποινές που αποβλήθηκαν με την κορομαχία που είχαν ο Άνταμαν με τον Μαρτίνεθ, έτσι. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι στα όρια του αντιθλητικού αυτό που του κάνει στον Ρογκαβόπουλο. Τον έχει πιάσει, τον έχει κεφαλοκλείδωμα του κάνει και σφυρίζει επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Δεν υπάρχει δηλαδή. Σου σηκώνει την τρίχα με αυτά που γίνεται.
0: Και αυτό ο Δημήτρης από την Πεύκη λέει αυτό. Τι γίνεται, τι πράγμα είναι αυτό με τους διαιτητές.
1: Ούτε τον πυρετό του δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός.
0: Πατρίτσια Καλευρά εδώ μας καλημερίζει. Αντώνης Ακέλης. Κάτσε γιατί. Πού είναι. Διάβασα ένα ωραίο. Σάκης Λάζαρας. Α, Χρήστος Πριόβολος. Αυτό διάβασα. 5 εκατομμύρια Παναθηναϊκή ρε Λουκάκη. Τι διάλογο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δουλεύει, σου λέει. Καλό.
1: Παραπάνω είναι Παναθηναϊκή.
0: Καλό.
1: Προχωρεί.
0: Δημήτρη, φήμες λένε ότι ο Λέτο θα πάει στον Άρη. Ξέρει κάτι ο Χρήστος? Τα είπαμε, δεν είναι.
1: Όχι, τον έχει ο Άρη στη λίστα του.
0: Αυτό μόνο.
1: Τον έχει στη λίστα του. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι κόντρα στο σκηνικό που είχαν φτιάξει διάφοροι συνάδελφοι ότι το οποίο τον ξέρει καμιά φορά. Με τη λογική ότι ο Κοτσόλης που τον είχε στην Κηφισιά, ο Κοτσόλης θα τον φέρει και στον Παναθηναϊκό. Αυτό που μαθαίνω εγώ από τον Παναθηναϊκό δεν έχει γίνει η παραμικρή κουβέντα στο όνομα Λέτο. Καμία. Δηλαδή, μην φύγει, δηλαδή, ακόμα και αν μπούμε στη λογική, που εγώ πιστεύω δεν θα το δούμε αυτό το σενάριο, να φύγει ο Μπενίτεθ, δεν τίθεται, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, θέμα για Λέτο.
0: Εντάξει,
1: δεν έχει γίνει κάποια προσέγγιση ή οτιδήποτε.
0: Αν έρθει. Ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για το Λέμι που απαντάει σε πολλές απορίες για τη ζωή του και την απλότητά του. Στέλνει ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Το έχει δείξει και η ΕΡΤ, να σου πω, Αντώνη μου.
1: Το έχω δει.
0: Αυτό. Και στο πρώτο μήνυμα, με την καλημέρα του, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός μας έκανε τα ίδια λάθη που έκανε όλη τη χρονιά και γενικούσαμε όλο το παιχνίδι. Την Παρασκευή το καθαρίζουμε μόνο αν μπούμε με το μαχαίρι στα δόντια από το πρώτο λεπτό.
1: Λέει... Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ότι είναι αδιάφοροι παίχτες. Αλλά είδατε χθες ότι οι άλλοι, τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο πενταλεπτό, είχαν μια εκνευριστική ευστοχία. Πολύ καλή ομάδα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία δεύτερη η Βαλένθια. Ξαφνικά ήρθε από το πουθενά και πήρε δεύτερη θέση στη regular season. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Το κύριο στον Παναθηναϊκό μέσα έξω. Και παραλαμβάνω, ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έκανε δύο break, αλλά ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν στο μισό σουτ και τα δύο. Πολύ κλειστές διάφορες. Δεν υπάρχει δηλαδή μια υπεροχή. Και εγώ έχω την αίσθηση, αίσθηση είναι, δεν είμαι προφήτης, ότι ο Παναθηναϊκός θα καθαρίσει το αυριανό παιχνίδι εύκολα. Με κάποιο τρόπο πιστεύω, το πιστεύω αυτό. Ενώ χθες ήμουν σχεδόν σίγουρος και το είχα πει και το πρωί, ότι δεν το πολύ βλέπω καλά το παιχνίδι. Για κάποιο λόγο δεν μου βγαίνει ότι θα το πάρει. Για αύριο είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει πολύ πιο προσιλωμένος και διαβασμένος και θα το πάρει. Αλλά είναι θέμα να μπουν τα σουτ. Στο τέλος με το που μπήκαν λίγο τα σουτ, πώς ξαφνικά μειώθηκε η ψαλίδα. Λίγο να κλείσει το ενός, λίγο να ανοίξει το άλλο. Εύκολα γεφυρώνουν τις διαφορές.
0: Κρυστάρα, μιλάς, ο Γιώργος Σαββάνης, μιλάς για τα πάρτι που κάνατε χειμώνα στα ράτσε. Αγκάλιαζαν να ζεσταθούν τα καημένα.
1: Ναι, ναι, τα κορίτσια.
0: Παναγιώτης Κορυφίδης, σε όλους τους ταξιούχους εύχομαι υγεία. Άντε και εσύ σιγά, θα μας λείψει από το ραδιόφωνο. Δημήτρη, κάτσε, θέλω ένα χρόνο και. Δεν παίρνω ούτε μειωμένη, ούτε θα πληρώσω γιατί είναι αρκετά λεφτά. Έλα, πολλές καλημέρες μας στέλνει Χρύσα Παντελέρη. Χαράλαμπος Μαρτίνης, θέλουμε τραγούδι, λέει να τραγουδήσεις. Δεν γίνεται.
1: Απογορεύεται. Έφερε το δικηγόρο του.
0: Ακούει με το δικηγόρο.
1: Αλλά δεν θα.
0: Όχι.
1: Του περάσει, να ξέρετε.
0: Είναι, μάλλον είναι στο δρόμο μαζί με το Φώτη τον Μπαμπάνη, κάπου πάνε. Για να στείλουν πρωί-πρωί. Φωτάρα, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Θα...
1: Όχι, όχι, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να τσακώνουμε με μερικούς ακροατές.
0: Και
1: μπάμπι. Προστατεύω κιόλας. Δεν μπορώ να τσαφίσω στο τέλος του Θεού.
0: Καλημέρα από Μόναχο. Άστο να τραγουδήσει, ρε Χρήστο. Χθες πήγα στο γήπεδο. Όχι και τόσο καλό μα. Τι έγινε μαζί, τα στείλετε για το τραγούδι. Πώς σας ήρθε, ο Νίκος ο Καλκάνης. Χρήστος, ο άλλος ο Χρήστος, τα κομπιουτεράκια πήραν φωτιά στο Δενδροπόταμο και στο Πασαλιμάνι, πρωταλτές ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, γελάει ο Κοϊτά μαζί τους. Τι να λέμε, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα. Άσε, είχαμε τον Αδόπουλο που έλεγε τέλος πάντων, τώρα έχουμε το αυτό.
1: Θα σας φτιάξω εγώ τώρα.
0: Ποιος έχει, λέει, προτεραιότητα εδώ, για να δω τι είναι. Α. Δεν γίνεται, πρέπει να περιμένει τον Τράγο να κάνει τη δουλειά.
1: Ναι, την έχει βάλει κάτω την κυρία και βαρκαλεύει εκεί. Okay. Για να Παπαργύρη μας στέλνει τα φιλιά της από τη συνεφιασμένη Κέρκυρα, λέει σήμερα. Πατρίτσα Καλεβρά το ίδιο. Στέφανος Αγγυρόπουλος, αντίο στο Σταύρο Τσόχο. Ο φίλος μας ο Γιάννης Παπαγυριαζής. Δεν άσχησε για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ, θα περάσει. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Έχει καλή ομάδα, θα το παλέψει. Είναι παιδιά, δεν είπαμε κάτι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πάει. Έκανε καταρχάς τη μίνι έκπληξη. Και λέω μίνι έκπληξη με ποια έννοια? Ότι η Μπαταλώνα είναι η ομάδα που διοργάνωνε το Final Four και τελικά δεν θα είναι παρόν. Παρούσα. Γιατί? Για την απέλυξη ΑΕΚ. Παίζει πρώτο ημιτελικό κόντρα στην ομάδα που αντιμετώπισε πέρυσι τον τελικό της ίδιας διοργάνωσης, το ΑΚΑ, και έχασε τη Μάλαγα, η οποία έχει πάρει τα δύο τελευταία κύπελα στην ίδια. Είναι η κάτοχο τροπού στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Δεν είναι όμως η φετινή Μάλαγα τόσο καλή όσο πέρυσι. Στα τελευταία 7 παιχνίδια τη μετράει εξήτες. Να πει τώρα κάτι παιχνίδι διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δείχνει να είναι καλά. Η ΑΕΚ, από ό,τι λένε οι άνθρωποι, έτσι, γιατί διάβασα και τις δηλώσεις του Φλιώνη και τις δηλώσεις του Σάκοτα, δείχνει να πηγαίνει πιο έτοιμη από την πέρυσι, παρότι το μάτσα στην έδρα της. Το κρίσιμο που χάθηκε. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να καταφέρει λίγο να βρει το δικό της ρυθμό, ρε παιδιά. Γιατί αυτοί οι Ισπανοί έχουν ένα διολεμένο ρυθμό. Άμα βρουν το ρυθμό και σε πάρουν από κάτω, είναι δύσκολο για μια ελληνική ομάδα να ανταποκριθεί. Πιστεύω να καταφέρει να βρει το ρυθμό, να τον ελέγξει και να τον πάει στα μέτρα της.
0: Πάντως, εγώ μίλησα με ένα φίλο, δημοσιογράφο, τον είχα και αυτόν στην ομάδα, που ήταν χτες, που έχει πάει ακόμα, έχει ακολουθήσει την ΑΕΚ κτλ. Στην προπόνηση που ήταν εκεί, μια χαρά τα πήγανε. Είχε πολύ καλό κλίμα κτλ. Μάλιστα, μου φαίνεται ο Μπάρτλεϊ, ο Φίζελ και ο Αρσενόπουλος, αν θυμάμαι καλά, αυτοί οι τρεις κάνανε και κόντρες από σούτ από το κέντρο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το κλίμα είναι καλό, φίλες και φίλοι. Τώρα και στην προπόνηση. Τώρα το τι θα γίνει, οι παίκτες, άμα είναι καλό το κλίμα, είναι καλό αυτό πριν από. Γιατί χαλαρώνεις, αποφορτίζεσαι, είναι μεγάλο το άγχος.
1: Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση. Από πλευρά σα, υπολογίζουμε να είναι περίπου 500-550 οι Έλληνες. Οι Λιθουανοί πόσοι θα είναι, Λυρίτας? 1.700.
0: 2.000 πέρασαν.
1: Σχεδόν 2.000. Είδες, παιδί μου, έχουν μεγάλη αγάπη για αυτό στη Λιθουανία για το άθλημα. Τώρα μια πολύ μικρή χώρα και φεύγουν τώρα 2.000 άνθρωποι να πάρουν αυτό το παιχνίδι στην άλλη τη Ευρώπη.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παπαδημητρίου, το φιλαράκι μου που έχει πάει η Γερμανία. Χαρτολογώντα το λέει, κοντέστημένο χθε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, τα λέγαμε χθε ότι θα βγουν πολύ και θα πούνε ότι αν χάσει ο Παναθηναϊκό, επίτε το κάνει για να είναι.
0: Ναι, για να κόβει. Σιγά μην ξέρω τι λέγανε χθε. Σιγά μην κάτσε να χάσει ο Παναθηναϊκό για να κόβει τον τελικό. Δεν ρισκάρισε τέτοια πράγματα. Όποιο έχει κάνει έστω και λίγο τόσο δάθο.
1: Μα τι να ρισκάρει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πειρα προποθέσει για του πικάτε δεν χάστε.
0: Τρελό. Δεν γίνεται.
1: Με τα λάκια του κρεμάσουν. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Έρχεται εβδομάδα φωτιά με ΑΕΛ, Σέρες και Κηφισιά, λέει ο Γιάννης Πολυμενάκος. Γιάννη μου, δείχνεις καλό πρόσωπο στα παιχνίδια τώρα τελευταία. Τι να σου πω. Για να είναι ο Γιαννακόπουλος στον τελικό, χάσανε, λέει άλλος.
1: Να το είδες.
0: Ποιος θα πήγαινε, ο Γιάννης, ποιος θα πήγαινε, λέει, το κύπελο στο Σούνιο.
1: Έλα, πού να τρέξει εκεί κάτω.
0: Η φωνή του Χριστάρα ακούγεται καλύτερα, στέλνει ο Στάθης ο Νικοκάβουρας.
1: Σιγά.
0: Για τον Νίκολιτς, πήρε το δεξί εξτρέμ της Εθνικής Σουηδίας τον Ελίασον και τον κατέστρεψε για να παίζουν κάτι Λιούμπισιτς. Γκατσίνοβιτς δεξιά μέχρι και ο Καλοσκάμης. Άριστε τα δικά του. Άσες ρε Στάθη. Τάχες με το μάνταλο.
1: Δεν ξέρουν παιδιά οι προπονητές, ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, εδώ πέρα σκιτσάκι, ωραίο, περίμενε. Τρία κοριτσάκια στα δακρύα τα νερά μιλάνε. Μωρή, γιατί παντρεύτηκες, λέει το Εφοπλιστόπουλο, είναι γέρος και χοντρός. Γιατί είχε λεφτά. Και τώρα γιατί τον χώρισες. Γιατί τα λεφτά τα έχω εγώ τώρα.
0: Α,
1: τα πήρα.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
4: Ακούτε Hera Sport.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε με μήνυμα που μας έρχεται κατευθείαν από Μόναχο, και ο Δημήτρης ο Μπλαντής, τον έχω περάσει και σε επαφές στο WhatsApp. Την Παρασκευή να κάνει μετάδοση ο Χρήστος και στέλνει και τρία τριφυλάκια. Εντάξει.
12: Δεν είμαι ακόμα έτοιμος.
11: Αυτό που, όχι, άστε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δείξει πέραν του δέοντος σοβαρότητα στο παιχνίδι, διότι ξέρει ότι δεν πρέπει να πάει ξανά στην Ισπανία.
12: Εντάξει, και να πάει στο φινάλ, δεν κατάλαβα. Κέρδισε δύο φορές γιατί μην κερδίσει και τρίτη. Εγώ τα φοβάμαι αυτά.
11: Όχι, όχι.
12: Δεν με ενδιαφέρει η έδρα εμένα προσωπικά, στα παλιά μου τα παπούτσια. Δεν σέβομαι την έδρα. Εδώ και πολλά χρόνια πιστεύω ότι μια καλή ομάδα μπορεί να κερδίσει οπουδήποτε. Και τώρα, μέχρι τώρα, σε σειρά των Βαλένθια Παναθηναϊκός, καμιά ομάδα δεν κερδίζει την έδρα τη. Μέχρι τώρα τρία παιχνίδια και κερδίσει τα τρία φιλοξενούμενο. Δεν κολλούν από τι έδρε οι καλέ ομάδε στην καλή του μέρα.
11: Λοιπόν, έχουν τεθεί και τα ειστήρια. Μάλιστα για το παιχνίδι και για να το πάρετε, αυτό που κοίταγα χτες, μην ξεχνάτε ότι προϋπόθεση είναι η ετήσια συνδρομή των 20 ευρώ για το Club 1908, εντάξει, μην τα ξεχνάτε αυτά όσοι θέλετε να μπείτε και στα...
12: Καλά, περισσότεροι έχουν πάρει.
11: Ναι, ρε παιδί μου,
12: έχει. Σπάνια θα βρει αύριο κάποιο καινούριο που θα πηγαίνει για πρώτη φορά.
11: Έχουν μείνει. Λοιπόν, εδώ τι λέει: Μπάμπης Φράγκος, Νίκος Πολιτάκης από Ρέθυμνο, Γιάννης Λαζάρου, Ειρήνη Νομικού. Όλα τα παιδιά καλημερίζουν και καλή δύναμη, λέει στην Αϊκάρα μου, Ειρήνη. Σήμερα στο μπάσκετ. Ο Παντελής λέει: έχει δείξει την ταινία με τη ζωή του. Ναι, Παντελή μου, από Σιταγρούς Δράμας, ο Εξής. Το είπαμε πριν από λίγο. Ανοίγω τώρα το Viper. Τι να κάνω, 7,5 ώρα. Ο ταξιτζής, ο Γιάννης ο Αλβανός. Επειδή δεν σε έχασε ο Παναθηναϊκός, Γιάννης, τελικό, ο Γιάννακόπουλος.
12: Τα λέγαμε από χθες αυτά, τα προλάβαμε. Ο Μάνος Ζωής λέει: δεν ισχύει αυτό που πες, κύριε Λουκά, για το Λέμ και τους Motorhead. Ο Λέμ πέθανε το 2015 και μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του έπαιζε σε συναυλίες κανονικά με τους Motorhead, στους οποίους ήταν και ο Φιλ Κάμπελ. Μάλιστα, ο τελευταίος δίσκος στο Motorhead κυκλοφόρησε το 2015 και λέγεται Bad Magic. Οι Bastard Sons ξεκίνησαν ως γκρουπ το 2016. Ο Φιλ Κάμπελ προσχώρησε στους Motorhead το 1984, πέθανε φέτος στις 13 Μαρτίου του 2026. Δεν είπε κάτι διαφορετικό.
11: Είπε
12: ότι απλά το συγκρότημα που έφτιαξε με τους γιους του, το ονόμασε, δεν είπε κάτι διαφορετικό.
11: Όχι, συγγνώμη. Είπα και το. Και την, δεν είπα πότε το έφτιαξε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ο Κάμπελ, τώρα μπαίνω, γιατί δεν τα είχα, αυτά τα λέγα από το μυαλό μου. Λοιπόν, μπαίνω και λέει. Δύο λεπτά να το μεταφράζω κιόλας. Γνωστός ως κιθαρίστας στο Motorhead από το 1984 μέχρι τη διάλυσή του στο 2015. Μετά το θάνατο του ιδρυτή και frontman Lemmy.
12: Αυτό δεν είπες κάτι, λέει.
11: Ναι, τι είπα.
12: Ότι μετά έφτιαξε τους
11: Το Phil Campbell and the Bastard Sons.
12: Αυτό.
11: Με τους τρεις γιους του.
12: Και μάλιστα ο τραμίστας των Motorhead, ο δικός μας. Ο Mickey D, ο Δεδέογλου, ελληνικές ρίζες μεγαλωμένες στη Σουηδία κτλ. Είναι τώρα ο τραμίστας τα τελευταία χρόνια του Scorpions.
11: Γιατί τι είπα εγώ.
12: Όχι, δεν είπε κάτι λάθος, αυτό σου λέω. Δεν...
11: Με έβαλε τώρα και άνοιξα για να το βρω τον αυτό. Τέλος πάντων.
12: Λοιπόν, ο Μιχάλης από τη Λούτσα λέει: έχετε καυτό Σαββατοκύριακο. Προβλέψει για τα ντέρμπι. Θα τελειώσει η την ιστορία ή θα την φάει το άγχος. Θα έχει άγχος, παιδιά.
11: Εγώ λέω: θα τελειώσει.
12: Και να τελειώσει πρέπει να έρθει να κερδίσει το Μανδάκο και να έρθει και
11: ναι,
12: το άλλο.
11: Εντάξει.
12: Εκεί τελειώνει οριστικά.
11: Όχι δηλαδή. Να τελειώσει οριστικά δεν γίνεται. Γιατί για να τελειώσει οριστικά πρέπει να περιμένει και αποτέλεσμα άλλου παιχνιδιού. Αλλά λέω ότι δεν θα χάσει.
12: Δεν είναι θέμα να χάσει και έχει να φέρει.
11: Αν προκύψει, να και θα
12: αν προκύψει νικητής στο άλλο ζευγάρι, ζορίζεται το πράγμα. Γιατί μετά ψάχνεις να βρεις κάτι. Πρέπει να κάνεις μια νίκη για να το σιγουρέψεις. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές έχει παιχνίδι στην Τούμπα και έχει μετά να παίξει και με τον Ολυμπιακό μέσα. Ξέρεις τι γίνεται, ο αθλητισμός είναι πάντα λίγο περίεργος. Σου δημιουργείται αυτό το άγχος. Ναι, μεν τεράστιο φαβορί αυτή τη στιγμή στο συνέξι τρεις αγωνιστικές από το φινάλε. Αυτό που είπε και ο Νίκολης, ότι αν μου το δίνανε και μου το προσφέρανε, να ξέρω ότι τρεις αγωνιστικές από το φινάλε, δύο στην έδρα μου, θα ήμουν στο συνέξι, θα το έπαιρνα, θα τα αγόραζα. Αν μου έχει περίπτωση, δεν χρειάζεται να το παίξω το τάβλι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνουν οι ανατροπές. Θέλει πάντα προσοχή. Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν τραγουδήσει κοντρίλα στο NBA.
11: Ο Χρήστος Πλεξίδας λέει και αυτό για τη διαιτησία και το χθεσινό παιχνίδι.
12: Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Άστο, μην το χοντρινώ. Αλλά γενικά, σαν, έχω μια θεωρία. Είναι γενική η θεωρία αυτή ότι ομάδα που έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά στα τελευταία 30 χρόνια δεν δικαιούται να γκρινιάζει για τη διαιτησία. Προφανέστατα, για να πάρει 7 ευρωπαϊκά δεν είχε αντίπαλο τη διαιτησία. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Τα τελευταία όμως 2 χρόνια, 3, ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο θέμα με τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μεγάλο θέμα.
11: Βασίλης Μπονίδης. Από Καβάλα, πάμε για δουλειά. Λέει. Θέλω να μοιραστώ μια απορία. Αν αυτά τα δύο πέναλτι που δεν δόθηκαν στην Μπάγκερ, αν γινόταν σε ελληνικό πρωτάθλημα play-offs, τι θα γινόταν, μεγάλη απορία. Καταρχήν δεν ήταν πέναλτι.
12: Βέβαια δεν είναι πέναλτι. Ναι, μεν υπάρχει χέρι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα φεύγει από την περιοχή. Δεν είναι κανένα λόγο κοινά. Είναι ακούσιο, εντελώς.
11: Όχι, η μπάλα φεύγει, το λέει ο κανονισμός. Έψαχνα και τον βρήκα χτες. Άμα το και τον έλεγα να τον κάνω screenshot και το ξέχασα. Έγραφε ο κανονισμός της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ότι όταν διώχνει ο άλλος, ο συμπαίκτης του έδιωξε την μπάλα προς τα έξω.
12: Προς τα έξω.
11: Δεν πάει προς τα μέσα.
12: Δεν έχει λόγο, δηλαδή δεν αποκτά παράνομο πλεονέκτημα. Εκεί πιο πολύ δυσκολεύει την απομάκρυνση από την καραγκμπόλα, μην πάει μπάλα σε κανένα αντίπαλο μέσα στην περιοχή, παρά είναι πολύ ξεκάθαρη αυτή η φάση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι πέρα. Λοιπόν, με αφορμή τώρα, γιατί ρωτάει ένα φιλαράκο εδώ, NBA, ρε παιδιά, δεν είχαμε χθες. Ναι, όλο το ξεχνάω, παιδιά, είμαι λίγο αφηρημένο. Δέστε να κοιτάξτε να δείτε πόσο περίεργο άθλημα είναι το μπάσκετ. Και γενικά στον αθλητισμό.
11: Τι
12: New York Knicks, Philadelphia 76ers. Κάνουν το 2-0 Knicks, 108-102. Mm. Θυμίζω όμως, στο προηγούμενο παιχνίδι, είχαν κερδίσει συν 39. Όλοι περιμένανε παρέλαση και τους βγήκε η πίστη χθες να κερδίσουν. Όταν λέμε τους βγήκε η πίστη, κερδίσανε στις λεπτομέρειες στις τελευταίες δύο επιθέσεις, έτσι. Ένα μάτς που δύο μέρες πιο πριν το είχαν πάρει στο συν 39. Φανερά καλύτερη. Στο άλλο ζευγάρι, Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μινεζότα Τιμπερβούλς, 133-95. Συν 38. Θυμίζω ότι δύο μέρες πιο πριν οι Τιμπερβούλς νικήσαν 104-102 μέσα στο Σαν Αντώνιο. Δηλαδή, μια ομάδα που νίξε προχθές εκτός έδρας έφαγε 38 πόντους στο κεφάλι. Δύο μέρες μετά. Συμβαίνουν αυτά. Φανταστείτε πόσο δύσκολη είναι η σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια που έχουν κρυθεί όλα στο σουτ. Τρία παιχνίδια στο σουτ. Είναι ουσιαστικά.
11: Αρμίντα Ρούμπλα, Γεράσιμος, όλα κουμπάρους λέει καλημέρα, παρακουμπάλους, όλα τα βαφτιστήρια κτλ. Κώστας Μπλαντής, Τέλειος Δέδες, για να δω. Έλειψε πολύ ο Σλούκας από το χθεσινό μάτς, λέει ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Εντάξει, δεν πήγανε καλά, δεν πήγε καλά και ο Λεσόρ. Είναι αυτό το πρόβλημα στη ρακέτα μέσα.
12: Κοίταξε να δεις, δεν κάνουμε κανένα μνημόσυνο τώρα, γιατί δεν έχει πεθάνει κανείς. Η σειρά είναι ανοιχτή, παίζει τον Παναθηναϊκό έχει μια ευκαιρία να την τελειώσει τη σειρά αύριο στην έδρα του. Και ακόμα στραβά να πάει, δεν μπορεί να πάει να κάνει αυτό που κάνει να κερδίσει εκτός έδρας. Δεν είναι. Για μένα δεν θα με ξαφνιάσει αυτό το πράγμα, να δούμε αυτό το σενάριο. Απλά έχω να πω, ρε παιδί, με βάση την κοινή λογική. Θα μου πει όσα ξέρω νοικοκύρη, δεν ξέρω ο κόσμος όλος. Πανδέκος ξεκίνησε τη σειρά με δύο βασικά σέντερ. Τον Χόλμς και τον Γιούρτσεβεν. Στη συνέχεια προέκυψε ο Φαρίντ, που ήρθε σε αλήθεια ανάγκη από την Ταϊβάν στα 37 του χρόνια.
11: Από την Ασία εκεί, από τα βάδια της
12: Ασίας. Ο οποίος δεν είναι και ο ορισμός του θηρίου σέντερ. Έτσι είναι ένας ημίψιλος παίχτης που παίζει λόγω της αλτικότητάς του.
11: Έχει αλτικότητα γι' αυτό,
12: ναι,
11: το
12: βάδι. Αλλά η αλτικότητά του στα 37 δεν είναι το προσόν του που τον χαρακτηρίζει τώρα. Και έχει και το Λεσόρ πια που μπήκε στο ρόστερ της ομάδας μετά από σχεδόν ένα χρόνο γεμάτο και κάτι παραπάνω απουσίες. Στηρίζεται αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Παναθηναϊκός σε ένα 37χρονο και σε ένα παίχτη που έλειπε 1,5 χρόνο. Έξω Χόλμς Κάικε, έξω Γιούρτσεβεν. Ένα από τους δύο μπορούσε να κρατήσει, λέω εγώ. Ένα από τους δύο, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να κρατήσει.
11: Τον οποίο ο Γιούρτσεβεν, είπα και την άλλη φορά, το είδα όλο το παιχνίδι στο NBA που το είχε βάλει delay κάποια στιγμή Κοσμοτέ TV. Το κράτησε ο προπονητής πάρα πολύ ώρα μέσα στο παιχνίδι και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Έδωσε λύσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Και λέω τι γίνεται. Ρε Στέφανε, όταν ο Χρήστος βρέθηκε με το Θεοφιλόπουλο στις Βρυξέλλες, μετά τι έκανε, τι θα κάνει μετά, ρε Στέφανε?
12: Έξαμε τόμπολα.
11: Ρε Στέφανε, τι θα κάνει? Πήγανε εκεί στο ζωολογικό κήπο και ψηρίζανε μια μαϊμού.
12: Μας ψήριζε η μαϊμού.
11: Λοιπόν. Σήμερα όλοι ΑΕΚ στο μπάσκετ με τη Μάλαγα, λέει ο Φώτης.
12: Ναι, είναι μεγάλο μάτς. Μεγάλο μάτς, παιδιά. Μακάρι. Εμείς έχει πάρει 4 ευρωπαϊκά μέχρι τώρα.
11: Μια αντιπροσωπεία 4 ατόμων από την Era Sport. Ο Χρήστος ο Μαναγκετόπουλος, το φιλαράκι μας. Ο κουμπάρος του. Και πιθανότατα ένας λογιστής, δεν ξέρω πώς τον λένε, ποιος είναι κτλ. Θα βλέπουμε το μάτς, αλλά θα δαγκώνουμε και το παγίδι. Με παϊδάκια.
12: Σε κάνω περιμένεις, μην έρθει ο Αρτινός εσύ τώρα.
11: Δεν είπες θα πας να τον πάρεις.
12: Εγώ είπα θα πας να έρθει όμως. δεν το βλέπω. Τον κόβω λίγο ζόρικο. Μας το παίζει και δύσκολο. Λοιπόν, Σβορίκο speaking.
11: Oh,
12: λέει
11: για μένα,
12: τσάρα,
11: ναι.
12: Τσάρα. Τα κοράκια τα εκπαιδεύουν στη Σουηδία να μαζεύουν ακόμα και τα αποτσίγαρα. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια. Είδες. Αυτό
11: καλά, αυτό ελληνικό πραγματικά με τον ποιητή Φανφάρα.
12: Α, τρομερή.
11: Είναι τρομερό. Αλεξανδράκης τρομερό, αλλά βγάζουν μερικές φορές στο δικτό ποια είναι πιο όμορφη ηθοποιός. Βάζουν τη Μερούλα, τη φίλη μου, τη Χρονοπούλ. Βάζουν Αλίκη, Βουγιουβλέ και τα λοιπά. Ρε παιδιά, το αγγελικό τέρο πρόσωπο ήταν η Έλενα Αθαναήλ. Να είμαστε λίγο σοβαροί.
12: Εμένα μου άρεσε η Νόρε Βαλσάνη σαν πρόσωπο. Αγγελικό.
11: Ζει η Νόρα ακόμα.
12: Ναι, βέβαια. Και ταλαιπωρείται από ό,τι διάβαζα γενικά. Αλλά για μένα, ούστα ένας εκεί να θα είναι πανέμορφη κοπέλα, το συζητάμε.
11: Καλημέρα φίλε Χρήστο. Το πρωινό δίωρο που σας ακούω μου φτάνει. Τι να πω για την ομάδα μου τον Απόλλων. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Επέστρεψε πλάσεις στις εγγύες κορίες. Θα δούμε. Χαρίλαε, με το Φαμπιάτο τα λέγαμε στις προάλλες τον Απόλλων. Μου πεις δεν τα λες στην εκπομπή ρε Λουκάκη. Αλλά μου έλεγε πολλά πράγματα. Ναι, επέστρεψε ο Απόλλωνας. Πάλι τρίτη εθνική. Είχαν πάει όλοι εκεί οι παλέμαχοι να δουν το μάτς. Φαμπιάτος και Σία. Να μην λέω τώρα ονόματα και τα λοιπά.
12: Για Θανασία Κοζομπολή, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός έχασε χθες. Ο Μιχάλης Σαββάκη, το είπαμε για τον Μιχαλίου, τα είπαμε πιο πριν. Ο Παναγιώτης ο Βερβερίδης από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Ανδρέας ο Πυρπανάγος, φορτώνουμε για Αλεξανδρούπολη. Το έστειλε νωρίς, πριν καμιά ώρα μας το μήνυμα. Οπότε λογικά πρέπει να είναι στον δρόμο να μεταφέρει.
11: Στον δρόμο, θα είναι καλό δρόμο, παιδιά.
12: Καλό δρόμο να προσέχετε, παιδιά, με τα τιμόνια εκεί. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πολλοί φίλοι συλληπούνται τον Μιχάλη για την απώλεια του πατέρα, τον Μιχάλη, τον συναδελφό μας. Ρωτάει μάλιστα ένας αν είναι αυτός ο Τσόχος. Όχι.
11: Όχι, όχι.
12: Όχι. Είναι δύο αδερφών παιδιά. Έχουν πάρει και δύο το όνομα του παππού. Είναι ο Μιχάλης Τσόχος, ο γιος του Σταύρου, και ο άλλος ο Μιχάλης Τσόχος που είναι τώρα στην Κοσμοτέ. Ο οποίος όμως για ένα περίγωρο τρόπο, δεν ξέρω γιατί, ένας το γράφει το Τσόχος με όμικρον και ο άλλος με ωμέγα. Είναι ξαδέρφια όμως, πρώτα.
11: Ο Μιχάλης Τσόχος ο άλλος που τον είχα και παίξει στην ομάδα και φιλαράκι μου, έχω πάει και σπίτι τους. Ο πατέρας του ήταν ρακετίστας στον Όμιλο και είμαστε μαζί, μικρό παιδί εγώ βέβαια τότε, στον Πάτη και έπαιζε και τη ρακέτα του σε συγκινητικό επίπεδο. Ωραίος άντρας, με το μαγιό του, το σώμα του, το έτσι, το αλλιώς.
12: Τον έβλεπα στην τηλεόραση και. Ο Bon Viver τον έβλεπα.
11: Ναι,
12: με
11: τις κατακτήσεις του εκεί στη ρακέτα και τα λοιπά. Και τον πειράχτη στο Μιχάλη. Εντάξει, μεγάλος είναι. Πλήρης ημερών έφυγε ο πατέρας του. Ο Κρυσταύρος, όπως τον έλεγε ο Λιπιάτσα, της δημοσιογραφίας. Δεν έχουν, είναι ξαδέρφια. Είναι στο Μέγκα. Ο ένας είναι στην Κοσμοτέ και ο άλλος είναι στο Μέγκα. Ο γιος του Σταύρου Τσόχου είναι αυτός που λέει στο Μέγκα τις ειδήσεις, αν παρακολουθείτε το δελτίο. Καλά, χτες ήταν ο Περπερίδης, γιατί ναι, βλέπω εγώ το δελτίο, ναι, του Μέγκα. Λόγω του...
12: Λοιπόν, ο Θοδωρής Θοδωρέλης λέει: νομίζω ερήμην του λόγου είπες αφού έφυγε ο Λέμη. Πιθανώς έπρεπε να βρεις κάτι άλλο και σου ξέφυγε χωρίς να καταλάβεις και να θες να το πεις. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι εννοεί. Όταν λες έφυγε, εννοεί ταξίδεψε. Προφανώς πρέπει να είπε, γιατί έφυγε από το συγκρότημα. Αυτό καταλαβαίνω.
11: Ναι.
12: Ναι, δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκε αυτό το θέμα.
11: Κανένα.
12: Αυτός, περίμενε, λέει. Αυτός που αναφερόμενο στον ΠΑΟΚ και έγραψε για την Ιδροπόταμο. Πού είπαμε εμείς, είπαμε κάτι για την Ιδροπόταμο?
11: Όχι.
12: Υπονοώντας ότι είμαστε εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες Ρωμά, χωρίς λέει να έχω κάποιο.
11: Όχι, ρε, δεν είπαμε σήμερα. Μήπως σε άλλη.
12: Δεν ξέρω τώρα πού απαντάει τώρα ο Θοδωρής. Λέει, χωρίς να έχω κάποιο άλλο προσωπικό πρόβλημα της Ρωμά, όλα λέει για να χρησιμοποιεί αυτό το στερεότυπο με αρνητική χρειά, μάλλον έχει ο ίδιος κάποιο πρόβλημα. Σε ποια κατηγορία από αυτές που σας είχα παριθμίσει λύση προηγούμενη εκπομπή ανήκει?
11: Δεν νομίζω, δεν είπα, είπες τέτοιο μήνυμα, εγώ δεν είπα.
12: Σήμερα από εμάς δεν ακούστηκε κάτι.
11: Ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης καταρρύπτει και λέει, ρε παιδιά, ποια κοράκια μαζεύουνε, 20 χρόνια η Σουηδία έμενα. Δεν είναι ίδιο πράγμα. Εντάξει, μπορεί να το στείλει έτσι.
12: Δεν ξέρω.
11: Να και ο αστυνόμος μας, ο Νίκος ο Ντέντες και τα παιδιά. Στέλνουν την καλημέρα. Χθες ήμουνα με τα παιδιά και πίνα καφέ. Πάνω εκεί στη γνωστή καφετέρια στον Κόκκινο Μήλο, όπως πάμε για Μενίδη.
12: Άκου τώρα τι μου θυμίζει ο Τζούντο 13, ρε.
11: Τι θυμίζει, τι είπε, τι γράφει.
12: Τζούντο 13, Μάρο Κοντού, Βέρα Κρούσκα. Στα νιάτα του ήταν και κόβεται το μήνα προφανώς. Λοιπόν, Βέρα Κρούσκα.
11: Η Μάρο Κοντού δεν ήταν πολύ όμορφη.
12: Είχε αυτή την παγωμένη ομορφιά.
11: Ναι. Δεν, η Βέρα Κρούσκα ήταν.
12: Λοιπόν, θα έλεγα όμορφη γυναίκα, αριστοκρατική, αρχοντική και παραμένει ακόμα ματιδής στα σχεδόν 90 της. Δεν ήταν όμως το παιδί μου αυτό που λέμε η μπριόζα. Παρότι είχε κάνει πάρα πολλές ταινίες με Κωνσταντίνα κλπ. Αλλά η Βέρα Κρούσκα, τι μου έχει μείνει τώρα, πιτσιρικάς, θα ήμουν, δεν θα ήμουν τότε ούτε 10 χρονών. Με έχει πάρει ο πατέρας μου τα Χανιά και έχουμε πάει να δούμε θέατρο Βέρα Κρούσκα, Νικηφόρος Ντανέρης, δεν θυμάμαι την παράσταση, η οποία είμαστε καθισμένοι δεύτερη σειρά και η Βέρα Κρούσκα φοράει ένα μίνι. Και κάποια στιγμή όπως καθότανε.
11: Μη γελάζε, σου λέμε.
12: Όπως καθότανε ήταν Σάρον Στόουν. Δηλαδή κάνει το σταυροπόδι.
11: Εγώ το κατάλαβε και εγώ γιορτάζω όταν το πατέρα.
12: Σαν πιτσιρίκι γύρισαμε να πάει διακοπλωμένα, μου έχει μείνει αυτή τη σκηνή. 10 χρόνια παιδάκι τώρα, έτσι. Και τη θυμάμαι σαν τώρα τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση.
11: Ή φόραγε τα γυαλιά τότε.
12: Όχι, όχι. Δεν ήταν ακριβώς ότι είναι, γιατί φορούσε, αλλά και μόνο που το είδα, είχα μείνει έτσι. Είχε τρομερό κορμί.
11: Γιατί η Σάρον Στόουν φορούσε ή δεν φορούσε τελικά?
12: Δεν
11: γιατί
12: φορούσε.
11: Γιατί αυτή η σκηνή την έχουν παγώσει όχι από εκατομμύρια, από δισεκατομμύρια κόσμο.
12: Ακόμα και τώρα. Ναι, ναι.
11: Καλημέρα μας στέλνει ο Τζον Μπόρος. Ωραία. Βέρα Κρούσκα, ρε γυναίκα.
12: Πολύ όμορφη κοπέλα, ναι, όντως.
11: Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καλημέρα, γέρο Λεβεντόπεδα. Μπάρμπα Χρήστο, τι έπαθε ο Πάο, πάλι το ίδιο βλαμπαδένει αύριο.
12: Μην αγχώνεσαι.
11: Ωραίο αυτό όμως που στέλνει.
12: Ναι. Έτσι θα πάμε αύριο. Να αρμέξουμε την Αγελάδα. Μη στεναχωριέσαι.
11: Λάσκαρη, ρε παιδιά, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, μητσάρα μου, η Λάσκαρη. Ήταν, ξέρεις πώς έγινε η ηθοποιός. Μισελάς. Δεν είπα την ιστορία της προάλλης που ήταν που ήμουν μόνος με, έλειπε και ο Χρήστος.
12: Για τα δικά μου γούστα, τα δικά μου. Η πιο όμορφη ηθοποιός στην Ελλάδα, για μένα.
11: Μα ήταν μη σελάς, ήταν η δουλειά της αυτή, μανεκέν ήταν.
12: Έβλεπα προχθές μια ταινία με την Αντέλεξ Αρχόπουλος, η οποία είναι μια Γαλλίδα ηθοποιός με Έλληνα πατέρα, η οποία όμως δεν έχει παραμικρή σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι Ελληνίδα, και το όνομά της φωνάζει ότι είναι ελληνικής καταγωγής, ούτε μιλάει ελληνικά, ούτε έχει ποτέ στην Ελλάδα από ό,τι έχω διαβάσει, ούτε νιώθει, ρε παιδί μου, Ελληνίδα. Εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει. Και κάποιες στιγμές μου θύμιζα απίστευτα τη Λάσκαρη. Δηλαδή την έλεπα σε κάποιες στιγμές και νόμιζα ότι βλέπα τη Λάσκαρη. Σε ηλικία 25 χρονών τώρα, πόσο είναι. Εδώ λέει ο Ανδρέας Ορβανίτης, όμορφη Ελληνίδα, το οποίο Εφη Πίκουλα, τι να λέμε τώρα, και Βίνα Σίκη, παιδί της Βεντοτελής.
11: Καλά, ωραία. Εντάξει, Βίνα Σίκη, άλλη Βίνα Σίκη.
12: Έχουμε παιδιά, όμορφα κορίτσια, πάμε πολλά. Και πολύ ωραίοι άντρες.
11: Μεγαλώσει γενιές και γενιές με την πείνασή εκεί.
12: Ναι. Εγώ θυμάμαι εδώ τώρα στην ΕΡΤ, λόγω του ότι έχουμε και τον μπαρ και έρχονται πάρα πολλοί ηθοποιοί, τραγουδιστές για γυρίσματα και τους πετυχαίνουμε στον μπαρ πολύ συχνά, ας πούμε. Ειδικά παλιότερα, όχι τώρα που εμείς είμαστε και πολύ νωρίς, όταν είχα εκπομπές 10 και 11 και 12 ώρα, που ξέρεις που καθόμουν να φάω καμία φορά κτλ. Έβλεπα πάρα πολύ κόσμο. Οι 9 στους 10 στην δημόσια εικόνα του, στην κοντινή, απέχουν πάρα πολύ από την τηλεοπτική του εικόνα. Χωρίς μακιγιάζ, χωρίς να είναι έτσι. Αυτός που με είχε καθυλώσει, είχαμε μπει στο ίδιο σανσέρ και είχα πάθει πλάκα, λέω τι παιδαράς είναι αυτός. Ποιος ήταν, ρε φίλε. Και ήταν και τότε, δηλαδή, μιλάμε τώρα πριν από 25 χρόνια.
11: Αλμπέρτος.
12: Όχι.
11: Ξέρεις ποιον Αλμπέρτος λέω.
12: Τον Σκενάζη.
11: Ναι.
12: Ποιο. Λάκης Κομνηνός.
11: Α, τι παιδαράς είναι αυτός. Λάκης Κομνηνός.
12: Που ήταν 50 πλάς πρέπει να ήταν τότε. Και έπαθα πλάκα, μπήκα μέσα του και πραγματικά αρσενικό, πώς να σου πω, πολύ ωραίος άντρας.
11: Παιδαράς ήταν και ο Κώστας Πρέκας. Όταν
12: δεν τον έχω δει από κοντά. Αλλά τον Κομνηνό...
11: Όχι τώρα, γιατί ζει.
12: Ναι, όταν... καλά, ήταν παλιός καταδίτης, ναι. Αθλητής σπουδαίος, ναι. Αλλά ο Λάκης Κομνηνός ήταν πραγματικά, ρε παιδί μου, σε καθήλωνε, έμπαινε μέσα και έβλεπες, τον είχα σου λέω, μπήκαμε στο ίδιο σανσέρ και ακόμα το θυμάμαι.
11: Ναι.
12: Έχω μείνει και τον κοίταγα. Πρέπει να ήταν 25-30 χρόνια.
11: Ψηλός δηλαδή, πιο ψηλός από σένα.
12: Ναι, και ψηλός, αλλά είχε μια άβρα.
11: Εντάξει, ναι, την άβρα.
12: Πώς να σου πω, πολύ, πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνω γιατί αυτό τον βλέπανε οι γυναίκες και λοιπόν θυμάγανε.
11: Άγγελος, κάτσε, περίμενε. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Πώς θα βλέπετε το επόμενο παιχνίδι Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια? Απαντήθηκε αυτό. Γιατί αρπάχτηκε ο Αταμάν με τον προπονητή της Βαλένθια? Τι έγιναν, θα σου πω εγώ, γιατί το είπαν και εκεί. Εκεί γύρω στο 27ο λεπτό. Έγινε, ζήτησε ο Άταμαν τέλος πάντων, ήταν έξαλλος, πήγε εκεί με μια απόφαση των διαιτητών. Μου φαίνεται είχε και δίκιο, αν θυμάστε και την φάση. Και πάει ο Μαρτίνεθ και ζήτησε να τιμωρηθεί ο προπονητής επί του Παναθηναϊκού, επειδή φωνάζει και αυτά.
12: Ήταν έξαλλος και είχε δίκιο. Παιδιά, η φάση είναι σκάνδαλο.
11: Το είπα ότι έχει
12: είναι
11: δίκιο.
12: Σκάνδαλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τρεις διαιτητές να το έχουν δει έτσι.
11: Λοιπόν, κάτσε
12: είναι στα όρια
11: του αθλητικού,
12: δηλαδή. Όχι μόνο να πάρει το κολοπαδό, να βάλει και βολή.
11: Το είπε αυτό. Και όπω φτάνουν μύτη με μύτη, του είδε εκεί, πώ ήταν. Φτάσανε γιατί
12: ναι,
11: η κάμερα
12: ναι,
11: τότε.
12: Ναι,
11: φτάσανε λοιπόν σε απόσταση αναπνοή. Και του έστειλαν μέσα στα ποδητήρια. Αυτό έγινε. Παραλίγο βέβαια, αν δεν μπαίνανε και ψυχρεμότεροι μέσα, να είχαμε και τίποτα ιστορίε.
12: Εντάξει, έχει τσιταγκάζια η σειρά, δεν είναι εύκολη. Παραγιώτης Χρόνης, Λενίκη Τριανταφυλλίδη, ήταν πανέμορφη ηθοποιός. Τη θυμάμαι στο Χριστός Κανασταυρώνεται που κάνει τη χείρα. Η Νίκη Τριανταφυλλίδη. Πανέμορφη. Πραγματικά και αυτή. Έχουμε παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι. Τα λαμπερά πρόσωπα πάνε και γίνονται ηθοποιοί. Συνήθως, εντάξει, όταν θες να σε ζεν πρεμιέ και ενζενή που λέγανε παλιά, πρέπει να έχεις και λίγο και το φυσικό.
11: Έτσι ακριβώς. Άγγελος Μίχος Παοκτζής από Όσα Λαγκαδά, συλληπιτήρια λέει στις οικογένειες του Τσόχου και του Χωσέ Πικούλιν Ορτίθ. Δημήτρη Νασλέποδος Φεριστή που έπεσε στο Πανελευσυνιακό στον Παράζ με το Μακεδονικό για την παραμονή. Όχι, δεν το γνωρίζω. Ήμασταν λέει μαζί στο στρατό. Όχι.
12: Δεν το ξέρω.
11: Ο
12: Άγγελος Τράκας λέει αυτές οι οικογένειες του Παναθηναϊκού είναι de facto όλη τη χρονιά. Μαζεύουμε τραυματίες και μείνουν 19. Θα τους λυγίσουμε όμως, λέει.
11: Εντάξει.
12: Okay. Σλούκας που ρωτάει ένας φίλος, όχι φίλε μου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξει. Αν πάει η σειρά και σε επόμενο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα, εάν θα είναι έτοιμος, θα είναι οριακά έτοιμος για το Final Four. Αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός τέλος του μήνα περάσει και είναι στο Final Four.
11: Ο Γιώργος λέει τι είναι αυτός ο Τούρκος και ο Παναγιώτης λέει άσε μας ρε Κοντέ, για 24 ήσουν χθες. Για 35 λεπτά σε είχαν βάλει κάτω και σε πάταγαν.
12: Το παιχνίδι φίλε όμως έχει 40 λεπτά. Και ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ 39 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα ήταν μπροστά στο σκορ στον τελικό. Μία φορά τον πέρασε. Ο ένα σου του Γιούλ, το Ματαρίνι, 2 δευτερόλεπτα από το τέλος και έχασε ένα τρόπαιο. Γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός.
11: Ναι, ναι.
12: Παναγιώτης εκεί είχε 4 σου τα μαρκάριστα, τα 3. Τα τρία ήταν μαρκάριστα. Να του πάει το παιδί στην παράταση.
11: Ο Σπύρος από Νέα Φιλαδέλφεια λέει: μαθαίνω ότι ο Ηλιόπουλος είναι μεγάλος γάτος και έχει κλείσει 3-4 ταλέντα από Ελλάδα. Και θα πάρουμε την Κυριακή να πάρουμε οπωσδήποτε το παιχνίδι για να μην μπλέξουμε, τελειώνουμε κιόλας. Όντως τραγική διαιτησία, λέει ο Γιώργος, ο Ντάφλος, να φανταζεί το τέλος του τρίτου περιόδου. Ο Λεσόρ τραβάει και πετάει κάτω αμυντικό και δεν έδωσαν τίποτα. Και είναι μια από τις πολλές φάσεις. Καλημέρα.
12: Φιλέ,
11: δεν τη θυμάμαι.
12: Άμα δεις τα τελευταία 5 λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι και 5 στην παράταση. Όντα ήδη συμπληρώσει η Βαλένθια 5 ομαδικά φόλ, σε αυτά τα 10 λεπτά πόσες φορές πήγε ο Παναθηναϊκός στις βολές. Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν κλειστό και πέφτανε κορμιά. Ούτε μία. Δεν πήρε ένα σφύριγμα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Να πάει στη βολή κάποιος. Ο Ναν, που είναι μπουκαδόρος, δηλαδή παίχτης, τρομερός χειριστής της μπάλας και μπουκάρει, δεν είναι να πάει στη γωνία και σουτάρει, μπαίνει μέσα, αναζητά την επαφή. Ορμάνε πάνω, πέφτουν δύο, ντάπτυμ και τα λοιπά. Πόσα φόλ έχει πάρει όλη τη σεζόν. Γελάει ο κόσμος.
11: Ο Κώστας από την Αλίαρ το λέει και πώς είναι το τραγούδι. Έχουμε λίγο. Ότι στον Άρη θα πάει προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέει.
12: Ναι. Ο ίδιος δεν ξέρω αν είναι και τόσο ζεστός. Γιατί τον κράξαν πάρα πολύ οι οπαδοί του Άρη όταν είχε πάει με το Λεβαδιακό πάνω. Και είμαστε και. Ρε παιδιά, σε αυτήν την ομάδα έχω δώσει αίμα. Έχω ως ποδοσφαιριστής. Και να είχε βγει σοκαρισμένος από τα μπινιλίκια που είχε ακούσει. Γιατί ο κόσμος είναι και αγνώμων και δεν έχει μνήμη. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις.
11: Θοδωρή Κατσαμάκο, εντάξει, πλάκα κάνεις, αλλά δεν θα κάτσω ένα χρόνο, 1,5.
12: Αυτά πρέπει να τα κολλάω διπλά ένσημα, εγώ παιδιά. Θα στείλω χαρτί, συνυπογράψτε.
11: 1,5 έχει ένα.
12: Να μου κολλάνε βαράκια ανθιγυνά. Κάθε μέρα μαζί του πρέπει να πληρώνουμε για τρεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
11: Πάμε, αύριο θα είμαι μόνος μου. Ο Χρήστος θα σου πει καλό Σαββατοκύριακο.
12: Να αναλάβετε πράγματα.
11: Έλα, πες καλό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο θα λείπεις.
12: Άντε, φιλιά πολλά. See you on Monday.
11: Εμείς τα λέμε αύριο, πες.
10: Καλό Σαββατοκύριακο.
11: Άντε, κύριε δικηγόρε, μίλαγε εσύ λίγο. Η δικηγόρη είναι λαλίστατη.
13: Κύριε Πετροχύλο, κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τελικό Champions League για την Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε με γκολ του Ντεμπελέ. Μόλις το τρίτο λεπτό έφερε στα δικά της μέτρα το δεύτερο ημιτελικό με την Bayern και αποχώρησε από το Μόναχο με χρυσό 1-1 σκορ που διαμορφώθηκε από τον Κέιν στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η γαλλική ομάδα θα υπερασπιστεί το τίτλο στη Βουδαπέστη στις 30 του μήνα με αντίπαλο την Arsen. Χαμένο πήγε το πρώτο match ball του Παναθηναϊκού για το πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η Βαλένθια ήταν σαφώς ανώτερη για 34 λεπτά στο ΆΚΑ και δικαίως νίκησε 91-87 μειώνοντας σε 2-1 νίκη σε αυτή την αγωνιώδη σειρά των play-off. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε να ροκανίσει διαφορά 16 πόντων στα τελευταία λεπτά, να φτάσει δύο φορές σε απόσταση τριπόντου χωρίς όμως να βρουν στόχο τα αντίστοιχα σου του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που ήταν ο καλύτερος παίκτης των Πρασίνων με 16 πόντους. Μοντέρο και Μπατιό πέτυχαν από 16 πόντους για την Ισπανική ομάδα. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές, Άταμαν και Μαρτίνεθ, με συνέπεια να αποβληθούν στο 27ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν αύριο στο ΆΚΑ για την τέταρτη μονομαχία τους. Με 26 πόντους από τον Τουμπέλης, η Ζάλγκιρις νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαξε και μείωσε σε 2-1 τις νίκες αυτή η σειρά, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final Four. Αύριο η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων πάλι στο Κάουνας. Σήμερα στις 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ, με τους Μαδρινέλλους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Σειρά της ΑΕΚ να διεκδικήσει σήμερα στην Μπανταλώνα της Ισπανίας στη δική της κορυφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις 10 το βράδυ θα τη δούμε να κοντράρει την Ισπανική Μάλακα, κάτοχο των δύο τελευταίων μπάσκετ Champions League, στο δεύτερο

0: κατάφερε να κερδίσει 77-72 στην έδρα του Περιστερίου και με 2-0 νίκες να προκριθεί στα ημιτελικά της Basketball, Greek Basketball League. Εκεί αναμένεται να αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Την απόφαση του να κρεμάσει τη φανέλα του σε ηλικία 36 ετών ανακοίνωσε ο αρχηγός του Περιστερίου Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, που σημείωσε χθες 4 πόντους εναντίον του ΠΑΟΚ. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Πόλο νίκησε 22-16 στην Ιαπωνία στο Ρότερνταμ, ωστόσο αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup, υστερώντας την ισοβαθμία με Αυστρία και Ουγγαρία, με Αυστραλία και Ουγγαρία. Ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε εκτός έδρας τον Πανιόνιο με 13-12 και προκλήθηκε στην ημιτελική βάση Α1 κατηγορίας Πόλο των Ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιόνιος θα διεκδικήσει πλέον από το Περιστέρι ένα ευρωπαϊκό ειστήριο. Η δεύτερη ημιτελική σειρά των play-off, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Βουλιαγμένη, που νίκησε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 19-18 στα πέναλτι. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 5-7-6-3-6-0 της Αυστριακής Tiger και θα αντιμετωπίσει την Ριμπάκινα στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει 4 το απόγευμα τον Τσέχο Μάχατς. Από την R2 Sport θα μεταδοθεί στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟ για το πρωτάθλημα handball των γυναικών. Στις 20 Μαΐου, μετά από κρίσιμη συνάντηση της FIFA με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ζυρίχη, θα επιβεβαιωθεί ή όχι η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Real Madrid για να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα τους, παρά τα 85 γκολ που έχει πετύχει στις 2 χρονιές του με τη φανέλα της Βασίλισσας. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών. Playoffs NBA, New York Knicks, Philadelphia 76ers 108-102, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 133-95, τα δύο ξημερώματα έγιναν τα παιχνίδια. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
1: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Τι έγινε, ρε Διονύση, 3,5 ώρες είμαι απόξω. Περιμένω, τι έγινε, αδερφέ.
1: Είχα του συναδέλφου, του τραγουδιστέ.
0: Τι να του κάνει, μωρά του κατεδαφισμένου, χάρη κλείνει. Τι
1: κάνει του τραγουδιστέ, έφερα στο
0: τραγουδιστέ. Έλα, μα είναι να φύγω τότε, ρε.
1: Έλα, πε μα, ποιο τραγουδί θα μα πει.
0: Αχ, ο Παγλαμά.
1: Σιγά, Καρδάση. Θέλει πιο μαλακά.
0: Εντάξει.
1: Ποιότητα.
0: Τι να κάνω, ρε Διονύση. Φωνάρα είναι αυτή. Λοιπόν, δεν την ελέγχω.
1: Δύο βήματα πέρα από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
2: Διονύση, αυτό θα σε καταστρέψει.
1: Καρδάση. Καρδάση. Λίγη εσωτερικό τη. Θέλει λίγο πιο μακριά.
0: Τι να κάνω, πώ να αλλάξω τι χορδέ να μου.
1: Τρία βήματα πιο πέρα από το μικρόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Έλα, Καρδάση.
2: Διονύση, είμαι γοργόνα σου διώχτων.
1: Κοίτα, Καρδάση, κοίταξε. Τι? Καλύτερα έξω από το στούντιο.
0: Τι να κάνουμε με το στούντιο, εγώ σπάω μικρόφωνα.
1: Αν Καρδάση, πάμε στην πόρτα.
2: Μπράβο, Διονύση, καλά το έκανε.
1: Ωραία.
0: Καρδάση! Καρδάση, με κλείσε να πούξω.
1: Θαυμάσια, και τώρα μπορώ να συνεχίσω μόνο μου.
3: Πάμε. Ένα, δύο.
4: Μαζί σου, Καρδάση!
5: Ήταν ανάγκη να σπάσει τη Τζαμαρία!
6: Έλα.

0: πατρίδα.
1: Αντισυστημικό ήταν ο Χάρη Κλίν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ Καλαμαριά. Πουθενά Ιόνι, ε!
2: Reporters και JR. Με Honda η Ελλάδα προς τη δόξα τραβά.
3: Με Μάρξ ορθοδοξία και με μοιάζει η Μπεκιά.
4: Να τη Ελλάδα ανάστα.
1: Χάρη Κλίν με Διονύση Σαββόπουλο. Αξέχαστο δίδυμα. Αξέχαστο πραγματικά.

0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες. Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβομών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
1: Ζητάω, ζητώ.
2: Ζητώ!
1: Πάντα ζει.
2: Ζητώ!
1: Πάντα ζει με τον πανταζή.
3: Αυτή ήταν η σατυρική Ελλάδα. Αυτή στην οποία δεν πρόλαβες να μεγαλώσεις. Η σατυρική Ελλάδα του Χάρη Κλίν, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Καλαμαριά το 1940, του Διανύση Σαββόπουλου που ήταν και σατυρικός ως γνωστόν.
4: Έχω προλάβει Χάρη Κλίν.
3: Το δεύτερο κύμα. Το δεύτερο κύμα. Αλλά πίστεψε με, το πρώτο για αυτή τη χώρα ήταν συγκλονιστικό. Αφαιθήκαμε όλοι να μας παρασύρει. Μιλάμε για τέλη δεκαετίας του 70, αρχές του 80, με παράνομες κασέτες να κυκλοφορούν, διότι οι παραστάσεις που έδινε δεν κυκλοφορούσαν νομίμως μετά, οπότε ζούσαμε όλοι στην παρανομία. Αλλάζαμε κασέτα, χέρι με χέρι πήγαινε κασέτα, ναι, ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Και του χρωστάμε, του Χάρη Κλίν, που θυμίζουμε ότι έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή, το γέλιο που μας έδωσε και τις προφητείες του. Γιατί αν ξαναβάλτε όλα τα σατυρικά που έχουν να κάνουν με την οτροπία του Έλληνα, οδηγούν στην κατάρρευση τόσο των αξιών του όσο και της οικονομίας.
4: Καλά, για να βάλεις γενικά και από βιντεοτενίες έτσι, και τι έλεγαν με τον Στάθη Ψάλτη και τα λοιπά, τέλη της δεκαετίας του 80 και πώς αντιμετώπιζαν την Ευρώπη, την Ελλάδα και τα λοιπά, τα ίδια λένε τώρα.
3: Ναι, θέλω να πω, ο Χάρη Κλίν ήταν διορατικότατος όσον αφορά το κατήφορο αυτής της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει και σχετικό τραγούδι, το οποίο θα το μνημονεύσουμε αργότερα. Μέχρι και εμάς έχει πιάσει τα κανάλια. Γιατί ευχήθηκε, ναι, πήγαν πολλά. Δεν ήξερε τι θα γινόταν με τα πολλά κανάλια. Νόμιζα ότι τα πολλά θα είναι και ποιοτικά. Κατάλαβες, θα οδηγήσουν και σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό δεν μπόρεσε να ισορροπήσει σωστά η κρίση του. Όπως και σε ένα άλλο σημείο, δεν θα το ξεχάσω, το έχω πει και άλλες φορές αυτό το μικρόφωνο, αλλά θεωρώ ότι είναι πάντα επίκαιρο. Είχε προβλέψει ο Χάρη Κλίν ότι οι Έλληνες δεν θα αντέξουν άλλο, θα βγουν στους δρόμους όταν ανακαλύψουν το φαγοπότη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Υπέστησαν ακόμα χειρότερα πράγματα, ξεκινώντας από τα μνημόνια, τα οποία τον είχαν σοκάρει. Τον Χάρη Κλίν. Δηλαδή δεν πήγαινε ο νους του ότι ο κατήφορος είχε τόσο βάθος. Το βαρέλι τόξινες και είχε κι άλλο και άλλο και άλλο και άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω, έφυγε από κοντά μας το 2018, χτυπημένος κυρίως από την απώλεια του γιού του, του Νίκου, 2 χρόνια νωρίτερα. Δεν το άντεξε αυτό. Είχε που είχε προβλήματα υγείας, είχε μεγαλώσει, άντεχε η ψυχούλα του, αλλά εκείνο το χτύπημα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Αν ήταν μαζί μας, τότε ήταν 78, τον θυμίζω, αν ήταν ακόμα μαζί μας μετά από 8 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, θα νομίζω θα ξαναρριχνόταν στη σάτυρα.
4: Ναι, θα έχει
3: έστωσε στα γεράματα, λέει, και στα 86.
4: Με άλλο
3: εγώ
4: μπόλικο.
3: Πιστεύω ότι θα έβρισκε τη δύναμη να επιστρέψει στη σάτυρα, διότι η απόγνωσή του θα είχε φτάσει, όπως καταλαβαίνεις, στο maximum και θα κοιτούσε όμως υπάρχει κι άλλο από πάνω, σαν την Παρή που πήρε πέρσι το ευρωπαϊκό. Είπαν όλοι, okay, πάρτε κι εσείς ένα. Και βάρινε η φανέλα, κύριε Λιαργκόβα. Βάρινε η φανέλα της Παρή με το που πήρε το ένα. Και είναι έτοιμη και για το δεύτερο. Back to back, παρακαλώ. Θα μάθουν να λένε οι Γάλλοι.
4: Θα χαιρόταν η ψυχή.
3: Πώς το λένε οι Γάλλοι, άραγε, το back to back. Δεν είμαι καλός. Όποιος το γνωρίζει, παιδιά, το back to back στα γαλλικά, παρακαλούμε να το στείλει. Για να το προσαρμόσουμε στις μέρες που ακολουθούν μέχρι την 30η του Μάη εκεί στη Βουδαπέστη, που θα είναι το μεγάλο φαβορί, μεγάλο μεγάλο φαβορί.
4: Ξεκάθαρα.
3: Εάν οι χαζομπούκηδες, να μου επιτρέψουν μία φορά να σου χαρακτηρίσω. Μία αφορμή την Bayern, θυμάστε, τα λέγαμε χθες. Ναι. Δεν παίζεις 1-60 Bayern νίκη εναντίον Παρή. Δεν το παίζεις. Δηλαδή είναι, πώς το πες εσύ, παίξε ρε παιδί μου ανάποδα.
4: Και σε 7-0.
3: Εγώ έκανα και την προσθήκη τη λάθος όμως μετά. Έβαλα και over.
4: Και over 2,5.
3: 2,5 ή και 3,5 δεν ήρθε. Αλλά το χίδιο το δικό σου βεβαίως έκατσε ευκολάκι κιόλας. Να δω αν το 1,60 λοιπόν της Bayern πόσο θα μεταφραστεί στο τελικό της 300ης, αν θα τολμήσουν εκεί δηλαδή οι bookmakers μετά το χαζό που έκαναν. Και πρέπει να χάσαν λεφτά αρκετά, εγώ πιστεύω.
4: Ο περισσότερος κόσμος πήγε στα γκολ, οπότε την πάτησε.
3: Α, την πάτησαν. Παρασύρθηκαν το 5-4.
4: Ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων. Θέλω να δω λοιπόν πόσο θα. Πόσο μεγάλο φαβορί θα μας την παρουσιάσουν στις 30.
4: Το 1,60-1,70 μάξιμο, θεωρώ.
3: Τελικός.
4: Ναι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
3: Τρόπαιο,
4: μια... θα το κοιτάξω τώρα.
3: Τρόπαιο ή κανονική διάρκεια.
4: Για νίκη. Νίκη στα 90 λεπτά.
3: Για νίκη στα 90 λεπτά, μάλιστα.
4: Αλλά.
3: Okay. Πάντως βάρη είναι η φανέλα, παιδιά. Βάρη.
4: Όσον αφορά ισχύει, όσον αφορά το Χαρικλή, νομίζω ότι αν ήταν στη ζωή θα χαιρόταν με την ψυχούλα του ή θα χαίρεται από όπου είναι, βλέποντας τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να ανεβαίνει στη Β' Εθνική.
3: Θέλει κι άλλο.
4: Αντίστροφα μετράει. Και εγώ θέλω κι άλλο.
3: Γιατί ο Χαρικλή,
4: εντάξει, τον Απόλλωνα τον θέλω στα σαλόνια.
3: Τον Απόλλωνα.
4: Ναι.
3: Κοίταξε. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους νεότερους. Ο Χάρη Κλίν δεν πρόσφερε μόνο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, πρόσφερε γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο ως πρόεδρος της ΕΠΑΕ τότε.
4: Ναι.
3: Ήταν καινοτόμος και βεβαίως συγκρουσιακός με την εξουσία της εποχής εκείνης. Σήμερα θα ξεσάλωνε άμα του ξανάδινες ένα αξίωμα, κατάλαβες τι λέω. Θα συγκρουόταν τρεις φορές την ημέρα, όχι μια φορά την εβδομάδα που συγκρούονταν τότε, κατάλαβες λέω. Άλλωστε η εμβέλεια, όπως ξέρεις, ξεπερνούσε κατά πολύ τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
4: Ξεκάθαρα.
3: Έφτιαχνε δικά του γήπεδα ο Χάρη Κλίν παντού.
4: 2-10 ο άσος της Παρή.
3: Τι, τώρα?
4: Ναι.
3: Τώρα?
4: 2-10 και 3-30
3: το διπλό. Είδες πως σου λέει μετά τη χαζομάρα που κάναμε, δεν το ξανακάνουμε.
4: Πιο ισορροπημένο.
3: Βέβαια, καμία σχέση το 1-60 με το 2-10. Γιατί λέτε τώρα, μέρα με τη νύχτα είναι. Για να το προσαρμόσω και στα δεδομένα της εποχής μας, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 110 το βαρέλι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πλέον νεκρή ζώνη, να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω πληροφορίες, όχι δεν είμαι οικονομικός σύμβουλος. Μου εξηγούσαν αυτές τις μέρες ότι τα άκρα που υπάρχουν στη δεδομένη εποχή όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου είναι εκεί. Το κάτω από το 100 και το πάνω από 110. Το άλλο είναι νεκρή ζώνη. Καλή σας μέρα από την Era Sport, που θα πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει λίγο καλύτερα τα γαλλικά. Η Παρή ήρθε για να μείνει, όπως καταλαβαίνετε.
4: Ναι.
3: Ο Λουίς Ενρίκε, θα συμφωνήσω με τον Αλκελαϊφή.
4: Κορυφαίος.
3: Είναι κορυφαίος. Τώρα, αν είναι καλύτερος από τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν είναι. Δηλαδή, με την έννοια του ότι στο ποδόσφαιρο, μάλλον το ποδόσφαιρο δεν το καταγράψει για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε το Λουίς Ενρίκε σε σχέση με τον Γκουαρδιόλα. Που το ανακάτεψε πολύ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τις τακτικές και τις ιδέες του, αλλά είναι κορυφαίος. Αν το θεωρήσουμε συμβατό προπονητή και τον άλλο ασύμβατο,
4: και ένας ακόμα Ισπανός,
3: είναι κορυφαίος. Έλατε.
4: Δύο Ισπανοί προπονητές στον τελικό.
3: Με πρόλαβες. Και μία είδηση που δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι 55 χρόνια τώρα. Ότι δεν παίζαν τελικό οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είχε να συμβεί από τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλι. Να βρεθούν αντιμέτωπες δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
4: Αυτό καλό. Φοβερό στατιστικό. Δεν το είχα.
3: Απίστευτο, το πήραμε χθες χαμπάρι. Άλλοι μας το είπαν. Εμείς οι Έλληνες έπρεπε να το έχουμε σαν είδηση τόσα χρόνια. Το Άμστερνταμ, κοιτάξτε τώρα λίγο με την Ολλανδία να το διευκρινίσουμε. Οι περισσότεροι ξέρουμε τη Χάγη ως πρωτεύουσα, δεν είναι σωστό όμως αυτό. Στη Χάγη είναι η έδρα της Ολλανδικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ολλανδικού είναι το Άμστερνταμ.
4: Ναι.
3: Λέω γιατί ακόμα και στα βιβλία μας εδώ στην Ελλάδα μεταφερόταν με ένα λανθασμένο τρόπο. Είχαμε τη Χάγη, κατάλαβες, να υπερέχει. Επαναλαμβάνω, συνταγματικά είναι το Άμστερνταμ, διοικητικά είναι η Χάγη. Αυτή είναι η διαφορά. Και έχουμε λοιπόν. Μετά από 55 χρόνια, Λονδίνο εναντίον Παρισιού. Επιτέλους, πάλι δύο πρωτεύουσες. Είναι η τέταρτη μόλις φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου που θα συγκρουστούν για το κορυφαίο τρόπιο, το διασυλλογικό, δύο πρωτεύουσες. Όσο και σου φαντάζεται, ξεκίνησε η ιστορία αυτή το 1962, Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης, Λισαβόνα Μαδρίτη δηλαδή. Συνεχίστηκε με τη Ρεάλ το 1966, απέναντι στην Παρτίζαν. της Ιουγκοσλαβίας.
4: Ιουγκοσλαβίας πρωτεύουσα τότε.
3: Το Βελεγράδι της Ιουγκοσλαβίας τότε. Μετά είπαμε ο τελικός του Γουέμπλι το 1971 και ξανά μετά από 55 χρόνια στη Βουδαπέστη. Αυτό το σενάριο, επειδή δεν το ξέραμε στη χθεσινή εκπομπή, mm-hmm. δεν το βάλαμε στη μυθοπλασία μας.
4: Ναι, πραγματικά.
3: Δεν το βάλαμε καθόλου. Βάλαμε το Χάρι Κέιν, ο οποίος έβαλε το πιο αχρίαστο γκολ της ζωής του. Δεν το πανηγύρισε καν. Να σκοράρει σε ημιτελικό της Champions League και να μην έχει τη δύναμη να πανηγυρίζει. Το έβαλε ένα λεπτό πριν τη λήξη.
4: Στα χασομέρια, ναι.
3: Ένα λεπτό, δηλαδή είχαν μία επίθεση. Έπρεπε να κάνουν το θαύμα της United, οι Βαβάροι. Για να το στείλουν στην παράδοση. Δηλαδή να κάνουν τελευταία επίθεση και να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι και δίκαιο αυτό να συμβεί. Χαρήκαμε λοιπόν, ε? Αν φωτέρες, δεν είναι. Α, όχι, λάθος, ήθελες Bayern.
4: Θα το έβρισκα πιο...
3: Ήθελες Bayern.
4: Ναι.
3: Πιο ενδιαφέροντα τελικό Bayern.
4: Ναι, πραγματικά. Τώρα από εκεί και μετά όχι ότι πικράθηκα που δεν πέρασε η Bayern ή έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την Paris Saint-Germain. Περιμένουμε του χρόνου.
3: Εγώ χαίρομαι.
4: Μπας και βρεθούμε εμείς οι Μίλαν.
3: Χάρηκα, εντάξει, από τη μία πλευρά είπαμε, υπάρχει σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου, το ότι δεν χωνεύω τους Βαβάρους. Αλλά χάρηκα για αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελικά βάρινε η φανέλα τους από εκεί που ήταν μάγοι της συμφοράς.
4: Ναι.
3: Θυμάσαι. Κάτι τέτοιο του λέγανε. Από εκεί που έπαιξε ένα τελικό πριν από μερικά χρόνια, το 20. Αλλά δεν μέτρησε στην φανέλα τους τότε, δεν τους έδωσε μεγαλύτερη αξία, ενώ αυτό το περσινό και το τωρινό που γίνεται αλλάζει όλα τα δεδομένα. Πλέον η Γαλλία έχει ένα δυνατό θεμέλιο, να το πω έτσι, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
4: Και μου δίνει μια ικανοποίηση ότι δεύτερη διαδοχική παρουσία σε τελικό της Paris Saint-Germain από τη στιγμή που έφυγε από την ομάδα ο χαμένος γιος του Ντονατέλο. Προσπαθείς να σκεφτείς ποιος είναι.
3: Έλα, κόλλησα.
4: Ο Εμπαπέ.
3: Ο Εμπαπέ. Πώς συνδέθηκε χθες το βράδυ ο Εμπαπέ. Κυκλοφορούσε, ναι, παιδιά, η φωτογραφία του με τον Λουίς Ενρίκε να χαριετίζονται φεύγοντας από το γήπεδο. Η ερμηνεία που δόθηκε πλέον σε φωτογραφία, ανταγόρι μου πήγε με νηστήρι, αλλά βρούμε την προκοπή μας. Και ότι γελούσε ο Εμπαπέ, ναι. Μαύρο πρόβατο εκεί, μαύρο πρόβατο τώρα και στη Ρεάλ Μαδρίτη.
4: Μαζί μου λείπει υπογραφές για να τον διώξουν.
3: 12 εκατομμύρια πρέπει να μπήκαν ένα σωρό αντίπαλοι οπαδοί. Δεν υπάρχει περίπτωση ψηφοφορία.
4: Έλατε.
3: Δηλαδή μέσα σε μία μέρα εκτοξεύτηκε το νούμερο. 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Wow. Κιλιάν, πώς το καταλαβαίνεις.
4: Θέλει πραγματικά ταλέντο.
3: Εγώ θα δεχτώ την ισπανική ερμηνεία ότι πάντα στη χώρα αυτή, όπως και στη δικιά μας, λειτουργεί η τακτική του απόδειου Πομπέου τράγου. Πάντα πρέπει ένας να την πληρώσει την ύφη. Και επειδή δεν μπορούσαν με τον προπονητή να ικανοποιηθούν οι οπαδοί των Μερέγγες, πλέον επέλεξαν τον Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 85 γκολ. Όχι. 85, ναι, 85 γκολ σε 100 αγώνες του Ρεάλ Μαδρίτης.
4: Αδιανόητο νούμερο.
3: 41 φέτος, σε 41 αγώνες. Το στοργίλεψε. Αλλά δεν τον θέλουν άλλο.
4: Που τη Ρεάλ φέτος την κατέστρεψε ο Βινίσιος, έτσι, όχι ο Εμπαπέ. Συμφωνώ μαζί σου. Με τα σαλίμια του δηλαδή. Που
3: από την αρχή της σεζόν.
4: Είχε προπονητή.
3: Πώς θα διώξουμε τον Αλόνσο.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έκανε εκεί πέρα τα δικά του, τις κλίκες του στα αποδυτήρια.
3: Και όμως ο Βινίσιος έχει πάρει άφεση αμαρτιών.
4: Έλαντε.
3: Και στοχοποιήθηκε ο Εμπαπέ.
4: Ναι.
3: Είπαμε, είναι ένα ανεξήγητο πράγμα. Λοιπόν, είμαστε η κουβίκολα τα ποδητήρια, έτσι ορμητικά και πάλι. Μου είπε χθες μία Κροάτρια, καλέ τι κέφι ήταν πάλι. Λέω, δεν άκουσα την προηγούμενη κιόλας μέρα με το λαδό που έχει ακόμα περισσότερο. Έχουμε τον Τάσο Ελεμέστικο σε όλο τον ήχο. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή, αλλά είναι και στη γωνία. Περιμένει πότε θα πεταχτεί για να κάνει τη σφήνα του. Δημήτρης Λιαργκόβας και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Έχουμε ακόμα Χάρι Κλίν. Θέλω να κλείσουμε πάλι με Χάρι Κλίν, αλλά το χρόνο δεν θυμάμαι, Τάσο, για να το... οπότε προλαβαίνω να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είτε μέσω Viber, στη μηχανή αναζήτηση θα μας βρείτε ως Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, είτε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης.
4: Δημήτριος Λιαργκόβας με GK στο μελατινικού στο Messenger και ντε με κάτω Παύλη Λιαργκόβας στο Instagram.
3: Εγώ στο Facebook, δηλαδή στο Messenger, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr, αλλά και SMS. Εκεί πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη sport, να αφήσετε ένα μικρό κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας. Ένα κενό, δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο κενό. Ένα κενό. Προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Πάμε να ακούσουμε τα τηλεοπτικά μας όπως τα είχε βιώσει ο Χάρη Κλίν.

0: αγαπώ τις μασχάλες σου, αγαπώ τις μασχάλες σου.
1: Τελεβιζιόν,
2: τελεβιζιόν, κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό, επανέλαβε σε δηλώσεις του. Εντός της ημέρας η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχθηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Τη Δευτέρα θα φτάσει στα Κανάρια νησιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε, Έρα σπορ.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στην Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς. Αλλά μην το παραγαπεί κιόλας, διότι ναι μεν ανήκομεν, πριν όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι, να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας, ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμάς η χώρα, η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέλθει οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Βουλιουκλάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει και αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε. Άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε ή μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 800 κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γεώργιος Νταλάρας, ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκα των καιρών, τραγούδησε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού φαντάσματα». Ασορτεί και αυτός με την κυβερνητική πολιτική, όπως σαφώς και κατ' επανάληψη αυτή εκφράζεται από τις δηλώσεις του κυρίου Γιάννη Ρουμπάτη, ο οποίος εις άπτες των Ισπανικήν και αυτός δεν εδίστασε να χαρακτηρίσει το όλο κυβερνητικό έργο με μίαν και μόνον ισπανική λέξη, την οποία μάλιστα και προτίθεμαι μουσικός να αναλύσω ενώπιόν σας.

0: παπαριά. Παπαριά. Παπαριά, πώς λέμε μπαταριά, πώς λέμε πιπεριά. Θα παρακαλέσω να τραγουδήσουμε το άσμα όλοι μαζί. Διότι προβλέπω σύντομα να γίνει το άσμα αυτό ο οικονομικός εθνικός μας ύμνος. Κάντε μου χάρη σας παρακαλώ. Πάρτε λοιπόν ένα παπάρι στο στόμα σας. Διότι ούτως ή άλλως σε λίγο όλοι με ένα παπάρι στο στόμα θα κυκλοφορούμε. Μάλιστα. Ας εξασκηθούμε λοιπόν.
1: Γι' αυτό σας λέγαμε ότι ο Χάρι Κλίν ήταν προφητικός. Τον ακούσατε με ποια ισπανική υποτίθεται λέξη κυκλοφορούμε όλοι στο στόμα μας. Όχι τώρα, από την δεκαετία του 90 που μας τα έλεγε αυτά. Δεύτερο μέρος, εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια. Δεν μιλήσαμε καθόλου για Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
2: Αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι. Τα αποφύγαμε.
2: Όχι, όχι. Εδώ είμαστε να σχολιάσουμε ό,τι θες. Νομίζω ότι εν ολίγης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού του έφυγε από τον έλεγχο από το ξεκίνημα. Δεν είχε καμία σχέση.
1: Άλλοι υποστηρίζουν πριν καν ξεκινήσει.
2: Πριν καν
1: ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου προς το ΆΚΑ, συνέχισε.
2: Η προσέγγιση που έδειξαν οι πράσινοι στις αναμετρήσεις της Ισπανίας σε σχέση με τη χθεσινή.
1: Έχουμε τρία διπλά ήδη, παρακαλούμε, σε αυτή τη σειρά πλέον.
2: Ποιες
1: έδρες.
2: Σωστό. Ο μοναδικός ο οποίος έκανε σκούπα και πέρασε το Final Four είναι ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες σειρές είχαμε χθες μείωση του σκορ 2-1.
1: 2-1 και βεβαίως τεράστιο κάζο για την Real Madrid που έκανε και check-out από το ξενοδοχείο της στην Βουλγαρία. Ήταν βέβαια θα κάνει το 3-0.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα ξανά έκαναν check-in. Ναι. Αλλά τέτοια. Αυτά είναι βλακίες, ξέρεις. Είναι ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν την πιο σημαντική από το ίδιο το άθλημα. Και ξέρουμε και εδώ στην Ελλάδα τέτοιους. Ναι, συνέχισε.
2: Ισχύει. Από εκεί και μετά θεωρώ στο τέλος, ακριβώς επειδή ο Παναθηναϊκός δεν συγκρίνεται τώρα το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού με εκείνο της Βαλένθια, σε συνδυασμό με την εκπληκτική έτσι δυναμική που υπήρχε, που παρουσίασε χθες το ΆΚΑ, το Descender, και ότι η Βαλένθια ακριβώς επειδή στερείται εμπειρίας, μπήκε σε διαδικασία που δεν της ταιριάζει ως ομάδα. Είναι μια ομάδα που βγάζει απίστευτη ενέργεια στο μάτς.
1: Λες τότε που άρχισε να παίξει με το χρονόμετρο.
2: Αυτό. Μπήκε σε διαδικασία να παίξει με το χρονόμετρο.
1: Νίκος τον 24, και μπράβο. Πήγε να ξεπουλήσει ένα παιχνίδι το οποίο το είχε πολύ σφιχτά. Στα χέρια και στην τσέπη και στην τσάντα, παντού το είχε, ναι.
2: Και δεν ξέρει να το κάνει αυτό η Βαλένθια. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό το εκμεταλλεύτηκε μέχρι ένα σημείο. Ναι. Την όφησε σε λάθη.
1: Στο όριο της ισοφάρισης. Εδώ να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο δικό μου, γιατί το επόμενο που θα ακολουθήσει δεν θα είναι δικό μου. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που πήρε τα δύο τελευταία σουτ, καλά έκανε και τα πήρε. Ανεξαρτήτως αν τα έβαλε ή δεν τα έβαλε. Okay, ήταν βιαστική η εκτέλεση και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά αυτό δείχνει, να ξέρετε, το βάθος ενός μπασκετμπολίστα. Έχουν κρυφτεί σε αντίστοιχα σουτ εκατομμύρια μπασκετμπολίστες όλου του κόσμου.
2: Ναι, 100%.
1: Ή αν θέλετε, χιλιάδες παικταράδες όλου του κόσμου.
2: Και ο Ρογκαβόπουλος είναι παίκτης που εγώ θα του δίνα τέτοιο κρίσιμο σουτ. Για μένα η ένσταση είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να πάει σε τρίποντο εκεί. Ναι. Δηλαδή έχεις 17 δευτερόλεπτα. Βάλε ένα καλάθι, πήγαινε κάτω από τη ρακέτα να πάει στον έναν.
1: Ναι.
2: Και ήταν τέτοια η πίεση της Βαλένθια που μπορεί να ξανακάνανε λάθος στην επαναφορά. Ή στείλ τους τις βολές,
1: ναι,
2: και κάνε νέα επίθεση εσύ στα 12-13.
1: Ποντάρωσε στο γεγονός ότι έτρεμαν τα χέρια τους.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε μια κανονική επίθεση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο
2: και τέλος. Μπορούσε να κέρδιζες κιόλας, όχι τρίποντο για παράταση.
1: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να χάσει 5 συνεχόμενα σουτ. Πρέπει να ήταν ή 5 ή 6 τα τελευταία σουτ που ήταν όλα άστοχα.
2: Ναι,
1: ενώ η Βαλένθια είχε πάνω από 5 λεπτά χωρίς να βάλει πόντο. Ναι, λοιπόν, ναι, όλα αυτά είναι και σωστά και λάθος, γιατί όλα κρίνονται από την ατμόσφαιρα της στιγμής, από τα δεδομένα της στιγμής. Δεν φεύγουν οι θεωρίες, ξέρεις, στην άκρη και εκτιμώνται τους προπονητές τα γεγονότα της στιγμής, αλλά δεν υπήρχαν προπονητές στο γήπεδο εκείνη την ώρα.
2: Ισχύει. Από το 27.
1: Από το 27. Και εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω ένα επίσης δικό μου διπλό σχολιασμό. Αφού η κύριε Μαρτίνεθ, όπως είπε ο βοηθός, τα περίμενε σε αυτά γιατί παρασύρθηκες στο ρυθμό του Άταμαν και για σας, κύριε Άταμαν, επειδή το έχετε κάνει τόσες φορές, να υπενθυμίσω ότι πληρώνεστε για να είστε στο γήπεδο, όχι στα αποδυτήρια του γήπεδου, την ώρα των κρίσιμων αγώνων. Εντάξει. Έλα, γιατί έχει παραγίνει αυτή η ιστορία.
2: Ο Άταμαν τα κάνει όμως αυτά.
1: Ναι, δεν, αλλά έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Θεωρώ ότι...
1: Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα σωρό περιπτώσεις να καλείται ο συμπαθέστατος και άξιος Χρήστος Σερέλης να βγάζει τα κάστρα από τη φορτιά. Καταλαβες. Και στο τέλος, πρόσεξε, να μην παίρνει ποτέ κανένα μπόνους ο Σερέλης, να μην παίρνει και κανένα ανάθεμα ο Άταμαν. Είναι άδικο αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω ότι τεχνιέντος τα προκαλεί. Ακριβώς, γιατί σου λέει εκείνη τη στιγμή μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να ξυπνήσει και να φέρει τούμπα το παιχνίδι.
1: Άλωθη, λέει ο Λουκασέγκα.
2: Άλωθη,
1: δεν έχεις άλωθη. Το έχουμε αυτό το ραγούδι για φινάλι της εκπομπής? Μπορεί και να το έχουμε. Ναι, το άλωθη. Λοιπόν, μου επιτρέπεις τώρα ένα σχολιασμό πριν πάω στην...
2: Παρακαλώ, εννοείται.
1: Ο σχολιασμός δεν είναι δικός μου. Είναι από έναν... Είμαι αναγνώστης ενός ανθρώπου που έχει το μικρό όνομα, είναι Αριστοτέλης, είναι Παναθηναϊκός. Τα έχει ξαναγράψει αυτά που έγραψε χθες. Ποιος είπες, για μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης, βλέποντας χθες... πολλές ώρες πριν τον αγώνα, ότι το γήπεδο, αντί να έχουν τοποθετήσει στο γήπεδο 15.000 σημαίες του Παναθηναϊκού, είχαν μοιραστεί 15.000 φάτσες του Γιανακόπουλου με το τσιγάρο και την αγριάδα στο στόμα, το τσιγάρο στο στόμα και την αγριάδα στο πρόσωπο, κατάλαβε ο Αριστοτέλης ότι θα στραβώσει το παιχνίδι, γιατί ο ναρκισισμός, όπως είπε, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, πάντα εκεί οδηγεί. Όταν δηλαδή βάζει τον εαυτό του πάνω από το παιχνίδι, τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά. Και θέλω να σας διαβάσω επιλέξει τι έχει γράψει. Λοιπόν, και καλύτερη ατμόσφαιρα θα έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο αν είχαν μοιραστεί 15.000 σημαίες, όπως έκαναν παλιά ο Παύλος με το Θανάση Γιανακόπουλο. Και ως ενθύμιο θα τις κρατούσαν οικογένειες, ή θα κοσμούσαν αντίστοιχα παιδικά δωμάτια, γιατί συνήθως τα σημαίακια αυτά πάνε στα παιδικά δωμάτια. Αλλά είδαμε πάλι να προέχει ναρκισισμός, ο οποίος πρόεδρος, όποτε αποφασίζει να αναγάγει μια κρίση με αναμέτρηση της ομάδας σε προσωπικό σου, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι επιθυμητό για τον Παναθηναϊκό. Έχω, λέει, επίσης την εντύπωση πως πλέον δεν απέχουμε και πολύ από το να μετατραπούμε σε Ολυμπιακό περίοδο Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προεδροπαδών. Ο Ολυμπιακός του Κόκαλη έφτιαξε τους προεδροπαδούς, ωραία λέξη αυτή, οι οποίοι υποστήριζαν πιο πολύ τον Κόκαλη από ότι την ίδια του την ομάδα.
2: Καλά, εντάξει, κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Ολυμπιακό όμως, με τους Αγγελόπουλους και με τον Μπαρτζόκα. Ναι.
1: Αυτό, συνεχίζει ο Αριστίδης, δεν είναι αποψινό συμπέρασμα. Απλά μου δίνει τη αφορμή να το καυτηριάσω αυτή τη στιγμή. Θα αντιδράσει ο κόσμος, αλλά πρέπει, αν μη τι άλλο, να προβληματιστούν. Το timing και το γενικότερο ρεύμα της εποχής δεν είναι σύμμαχος αυτού που υπογράφει το κείμενο, αλλά δεν με ενδιαφέρει, λέει. Mm-hmm. Επειδή υπάρχει αυτή η τάση προβολής του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Για το καλό του Παναθηναϊκού να το στηρίξουμε τον πρόεδρο, αρκεί και ο ίδιος βέβαια να μην το παρακάνει, να κάνουμε και τα στραβά μάτια σε ανώριμες συμπεριφορές και σε αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του, να καταπιούμε τα κοινωνοπολιτικά του, πιστεύω, στην ανάγκη να τον αποθεώσουμε όλος, αλλά όχι στο σύνθημά μας να είναι ο Γιανακόπουλος και όχι ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις ποιο σύνθημα.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι να είχα ποτέ αφήσει κανενός πρόεδρο στο δικό μου δωμάτιο, ούτε στο δικό μου Αριστοτέλη, ούτε στο δικό σου. Φαντάζομαι.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, μη γινόμαστε άθελά μας υβρίδια οπαδών ίσα-ίσα για να χρειαζόμαστε απέναντι ή για χάρη του περιεχομένου. Ο Παναθηναϊκός ο Σύλλογος και στο απεραμέντο ταιριάζει 1908 φορές περισσότερο στην κουλτούρα και το πνεύμα του εφήσισαν η προηγούμενη χρονιά παραγόντων, προπονητών και στελεχών της ομάδας, παρά στο Λουμπεναριό ή το Καρακιτσαριό, που καμιά φορά πρεσβευτές του γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Και ολοκληρώνω έτσι αυτό το σχόλιο, το οποίο είναι παναθηναϊκό σχόλιο, δεν είναι δημοσιογραφικό, εντάξει.
2: Ναι, κάτι αντίστοιχο, επειδή ανέφερε και τους Αγγελόπουλους με τον Μπαρτζόκα, νομίζω ότι και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ισχύει με τους φίλους του ΠΑΟΚ, το πώς αγαπάνε τον Σαβίδη και τον Λουτσέσκου και πώς τον υπερασπίζονται.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι το σύνθημά τους όμως. Ο ΠΑΟΚ είναι το σύνθημά τους στο γήπεδο.
2: Ναι, αλλά έχει γίνει κουβέντα δηλαδή και με την ΑΕΚ, ας πούμε, που φωνάζουν original, ναι, που αντί να φωνάζουν ΑΕΚ. Οκ, όλα αυτά δηλαδή. Και να σου πω και την αλήθεια, έτσι να είμαι ειλικρινής, με τον συγκεκριμένο κύριο δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
1: Με το συγκεκριμένο που έγραψε.
2: Δεν μπορώ, δεν θέλω να διαβάσω.
1: Το γνωρίζει.
2: Η τοποθεσή του. Θεωρητικά αγαπάει τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι τέτοιες οι τοποθετήσεις του όσον αφορά τη δημιουργία του γηπέδου που.
1: Οκ. Είναι μια άλλη άποψη όμως, επαναλαμβάνω. Είναι μια άλλη άποψη.
2: Θα τον κατέτασα σε. Ναι, σε προσωπικά συμφέροντα ή εχθρό.
1: Εγώ λέω ότι είναι μια άλλη άποψη, την οποία την εστερνίζονται και κάποιοι. Δική μου γνωστή, ότι δεν πας στα κρίσιμα παιχνίδια να χάσεις τη στόχευσή σου. Αντιθέτως, πας με κλειστά τα αυτιά σου, κοιτώντας μόνο σήμαντα, εκεί μόνο, σε εκείνο το σημείο, δεν δημιουργείς όλη τη φασαρία πριν. Θυμίζω ότι κόλλησαν του Μοντέρο τη δήλωση έξω από τα αποδυτήρια που είχε πει ότι όχι απλά 3, 5 και 8 φορές μπορεί να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν απροσανατολίζεσαι. Κατάλαβες τι λέω. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό εγώ παίρνω το θετικό σημείο. Δεν τη διάβασα ολόκληρη.
2: Ναι, σχετική ανάρτηση. Κατανοητό.
1: Διάβασα αυτή που έχει να κάνει με την ψυχολογία ενός αγώνα. Από εκεί και πέρα, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, είμαι βέβαιος, όσο μπορεί να κάνεις βέβαιος, ότι χθες το μάτς πήγε στον πόντο τρόπον Τινά, όπως και τα δύο προηγούμενα, όχι λόγω μπασκετικού πλάνου, αλλά επειδή έχει πολύ ισχυρές προσωπικότητες ο Παναθηναϊκός και πολύ αδύναμη τελικά η Βαλένθια. Μπορεί να είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της χρονιάς, μπορεί να είναι κατά πολλούς ισοδύναμη και του φετινού Ολυμπιακού όσον αφορά την πορεία στην κανονική περίοδο.
2: Στην κανονική περίοδο έχει κερδίσει δύο φορές και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Ναι, άλλοι είπαν, ας πούμε, ότι με αφορμή και τη βράβευση του Πέδρο Μαρτίνεθ ως κορυφαίο προπονητή, άλλοι ήταν λίγο καλύτερος από τον Ολυμπιακό, λίγο καλύτερη η Βαλένθια του Ολυμπιακού, άλλοι λίγο χειρότερη. Εκεί το παίξανε όλοι.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα βάση κατάταξης στην κανονική περίοδο.
1: Αλλά το είδαμε χθες ότι οι προσωπικότητες ειδικές υστερούν σε σχέση με εκείνους του Παναθηναϊκού. Που διεκδίκησε ανατροπή και χωρίς τον Κέντρικ Ναν.
2: Ναι, αρκετοί που διάβασα ότι επίσης.
1: Εκτός ψυχολογίας ήταν και αυτός, γιατί το τέταρτο του φάουλ είναι μια κουταμάρα άνευ προηγουμένου.
2: Αρκετοί έγραψαν ότι ο Παναθηναϊκός χθες ειδικά, πόσο πολύ του έλειψε στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Κώστας Λούκας, το μυαλό του Κώστας Λούκα.
1: Το μάτς είχε χαθεί, να με επιτρέψετε, αφού ήταν τόσο καλύτερη η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, έχει χαθεί προπολού
2: το
1: μάτς. Γιατί επαναλαμβάνω. Βάλαν στην εξίσωση παράγοντες αξιογωνιστικούς. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό στον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννακόπουλος υποστηρίζει, ο κύριος Γιαννακόπουλος υποστηρίζει ότι οι φωτογραφίες του μπήκαν από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Και ξέρετε ποιος είναι. Εγώ λοιπόν, επειδή ξέρω ποιος είναι, από νεαρή ηλικία, ποιος είναι, λέω ότι. Αφού ισχυρίζεται ότι κάνεις κουμάντο σε όλα, κάνεις κουμάντο και στο τι θα συμβεί στο γήπεδό σου, έτσι δεν είναι. Δεν επιτρέπεις να συμβεί κάτι άλλο από αυτό που θες εσύ. Όποιος και να τις πλήρωσε, όποιος και να τις χαρακτηρίστηκε, με την άδεια του Γιαννακόπουλου, τις τοποθέτησε στα καθίσματα του ΆΚΑ. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Εμένα μου άρεσε ένα σχόλιο.
1: Μην κοροϊδευόμαστε άλλο. αν δεν ήθελε, δεν θα είχε πείτε μία φωτογραφία του στο γήπεδο, εντάξει.
2: Ένα φίλο στο Facebook. Και λέει, κάντε εικόνα να πάει Final Four ο Παναθηναϊκός να το πάρει. Και όπως πανηγυρίζουν οπαδοί και πάνε για την απονομή και τα λοιπά μαζί με
1: παίκτες. Θα είναι πάντως στο τελικό Δημήτρη Γιαννακόπουλος αν πάει ο Παναθηναϊκός. Διότι ήδη αφαίρεσε την ενοχλητική τρίτη αγωνιστική αυτή που αφορούσε στο τελικό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλέον έχει 3 ακόμα παιχνίδια.
2: Α, σωστό. Δεν το είχα αναλογιστεί ναι. Αυτό.
1: Τον συνέφερε τελικά. Του αποτελέσματος.
2: Okay, γι' αυτό και
1: όσον αφορά το θέμα της ποινής του.
2: Γι' αυτό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που θα πω, τέλος πάντων. Γιατί δεν είχε γίνει το μάτς το χθεσινό. Αλλά φαντάσου να ίσχυε η ποινή, τέλος πάντων, και να ήταν ο Παναθηναϊκός με απαγόρευση εισόδου Γιαννακόπουλου, και αφού έχει πάρει και το τρόπαιο, να πάει, ας πούμε, και να βγάλει την κουκούλα. Τη μάσκα, ο Μίστερ Γκριν, ας πούμε, και να πει
1: κάτι. Κάποιοι το τράβηξαν ότι το ακόμη περισσότερο φίλο του Παναθηναϊκού.
2: Να φορέσει την στολή του Μίστερ Green.
1: Θα είχε πάει για πλαστική ήδη. Κατάλαβες, για πλαστική επέμβαση ώστε να μην χάσει ούτε το χθεσινό αγώνα, κατάλαβες. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο φαβορί πλέον. Μεγάλο φαβορί για τον τέταρτο αγώνα.
2: Ναι. Θεωρείς δηλαδή, ότι δεν θα επαναλάβει δηλαδή.
1: Το πάθημα το χθεσινό, γιατί το αποδίδω εν πολύ στον ίδιο τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνεις. Ότι θα έβγαζε αντίδραση η Βαλένθια που έχει χάσει δύο μάτς τον πόντο, αναμενόμενο. Το λέγαμε και χθες.
2: Μιλάμε για τρία μάτς που κρύφτηκαν στο σουτ.
1: Είναι μία σειρά θρίλερ η συγκεκριμένη.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι το τέταρτο μάτς δεν θα είναι θρίλερ. Με ποια έννοια? Είτε θα το κερδίσει ο Παναθηναϊκός όπως το φαντάζομαι, διότι θα ισιώσουν τα πράγματα. Στα μυαλά τους, κατάλαβες τι λέω. Στα μυαλά τους, δεν μιλάω για το αγωνιστικό. Είδες, για το αγωνιστικό ούτε οι προπονητές δεν μπορούν να κάνουν εκτίμηση πώς θα πάει. Ή θα στραβώσουν περισσότερο.
2: Θεωρείς ότι είναι δηλαδή το χθεσινό αποτέλεσμα πνευματικής προετοιμασίας, όχι αγωνιστικής?
1: Εννοείται, εννοείται, και το έχουν καταλάβει πάρα πολύ αυτό το πράγμα από χθες. Γι' αυτό και κυριάρχησε 34 λεπτά η Βαλένθια μες στο γήπεδο. Κατάλαβες, λέω. Γι' αυτό έφυγε μέχρι και 19 πόντους μακριά. Αυτό ήταν αφύσικο. Και το συν 19 της Βαλένθια ήταν αφύσικο. Και το comeback του Παναθηναϊκού ήταν αφύσικο. Κατάλαβες, λέω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ο ένας βοηθούσε τον άλλον να υπερέχει μέσα στο παιχνίδι. Και από την ώρα που φύγανε και οι δύο προπονητές μέσα, εννοείται ότι η συνθήκη, ειλικρινά το λέω τώρα, και δεν είναι μπόνους για τον Άταμαν αυτό που θα πω, η συνθήκη εξυπηρετούσε τον Παναθηναϊκό, γιατί η Βαλένθια είναι ομάδα του προπονητή σε μεγάλο βαθμό.
2: Ισχύει.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει και χωρίς τον Τούρκο, όπως καταλαβαίνετε. Το έχει κάνει τόσες φορές.
2: Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, πριν πάμε.
1: Ξεκίνα εσύ.
2: Πριν πάμε, νομίζω μία αναφορά. Καλά, οκ, υπάρχουν ρεβάνση ημιτελικών σε Europa και Conference League, αλλά υπάρχει μία άλλη.
1: Η ΑΕΚ.
2: Αυτό. Ελληνοϊσπανική μάχη.
1: 10 η ώρα το βράδυ στην Παταλόνα αντιμετωπίζει τη Μάλαγα.
2: Πώς το βλέπεις αυτό? Εντάξει. Γιατί ο Σάκοτα παίζει παιχνίδια μυαλού με τις δηλώσεις του.
1: Πάντα μικρά όμως παιχνίδια.
2: Αλλά εντάξει, αυτό ήταν
1: δίκαιο. Πλησιάσαμε, λέει, λιγάκι φέτος το επίπεδο της Μάλαγα. Παραμένει ψηλότερα από εμάς. Έχει δύο τρόπια συνεχόμενα στην κατοχή της. Είναι το φαβόρι. Εννοείται.
2: Θεωρείς ότι είναι το φαβόριο της Μάλαγα έναντι της ΑΕΚ?
1: Εννοείται ότι είναι το φαβόρι.
2: Γιατί υπάρχουν αρκετοί που χρήζουν φαβόρι την ΑΕΚ.
1: Δεν πειράζει. Εγώ λέω στα δικά μου τα μυαλά.
2: Ναι.
1: Μπορείς να βάλεις φαβόρι, να μην βγάλεις ως φαβόρι την ομάδα που έχει δύο τρόπες
2: στο τσαπτάκι.
1: Έχει ένα από εδώ και ένα από εκεί.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Εντάξει.
2: Μόνο η εμπειρία και η παραστάσεις από το επίπεδο.
1: Δεν με ενδιαφέρει ούτε το Europa League, ούτε το.
2: Ναι, ξεκάθαρα. Όλοι βλέπουμε ΑΕΚ.
1: Μόνο η ΑΕΚ.
2: Και με την ευχή να περάσει τον τελικό.
1: Διάβασε ορισμένα μηνύματα όσο προλαβαίνουμε, λοιπόν, στα 7 περίπου λεπτά που μας απομένουν.
2: Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, παιδιά. Πείτε μου, γιατί δηλαδή στο χθεσινό παιχνίδι η Μπάγερ Παρί δεν έδωσε το χέρι που έκανε παίκτη της Παρί καθαρό πέναλτι?
1: Λοιπόν, όχι. Καθαρό τότε απόφαση των διαιτών και ενοχοποίηση του κυρίου Φωτιά για αυτό που έκανε στη Λάρισα. Ο κανονισμός το λέει ξεκάθαρα. Ότι όταν η μπάλα έρθει από συμπαίκτη σου, δεν υπάρχει πέναλτι εκτός εάν σκοράρεις εσύ.
2: Ναι.
1: Εκτός αν είσαι στην περιοχή του άλλου.
2: Το τρελό για μένα είναι που δεν έδωσε το πέναλτι
1: και θέλω
2: την
1: να αποθέσω...
2: τρίτη στην Ατλέτικο που πατάει ο άλλος τον, που πατάει τον Γκριεσμάν.
1: Σωστότατη χθες η απόφαση. Σωστότατη η απόφαση χθες. Και μάγκας ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα που βλέπει το χέρι του Λάιμερ πριν φτάσουμε στο χέρι του Νέβες και γλιτώνει ο Νέβες μία δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή και γλιτώνει και ο διαιτητής του αγώνα, γιατί δεν θα μπορούσε να το βοηθήσει το ΒΑΡ. Όλη η μαγεία έγινε από τον τέταρτο. Εκείνος του έδειξε που ήταν μπροστά χέρι ο Γερμανός πριν το χέρι του Νέβες. Μεγάλη του μαγεία. Μπράβο.
2: Bonjour, back le back. Πλάκα κάνω λίγο, Στέλιος. Ωραίο πετυχημένο.
1: Back le back.
2: Εκ των προτέρων ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα πολλά και μηνύματα.
1: Στρέψου προς Παναθηναϊκό αν μπορείς.
2: Λοιπόν.
1: Και όχι προς Champions League.
2: Καλημέρα, Βασίλης, Αγρίνιο Χαρεκλίν.
1: Όπα, μας έδωσε την ντός-αντός, μας λέει ο Λουκάς Λουκάς, για να μαθαίνουμε όλοι.
2: Ντός-αντός. Διδάσκει. Καλημέρα, Βασίλης, Αγρίνιο Χαρεκλίν.
1: Δηλαδή, ναι.
2: Ποντιακό ροκ, επικό κομμάτι μαζί με Πανούση, θα τους χαρακτηρίζα οριακά προφήτες, λέει ο φίλος, ο Βασίλης.
1: Ναι, έχει δίκιο.
2: Καλημέρα σας, κύριοι. Ρεπετησιόν είναι η έκφραση στα γαλλικά, γιατί δεν έχουν back to back.
1: Η επανάληψη είναι ρεπετησιόν, όχι το back to back, να το εξηγήσω.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και σωστά είπε ο Λουκάς, το back to back σημαίνει κυριολεκτικά πλάτη με πλάτη. Επομένως το αντίστοιχο είναι εντός αντός στα γαλλικά, αλλά δεν είναι και άδικο το ρεπετησίο.
2: Ο φίλος ο Χαρίς 13 από τα Γιάννενα μας έχει στείλει ένα δελτίο καταπληκτικό και λέει: βάλτε ωραία ευσυνονόματα στο gain, εννοεί. Λίγο νωρίτερα να βάρουμε ένα καλό cash out, ήταν πολύ ωραίο το στοίχημά του.
1: Να το βάλει στο 85, δηλαδή.
2: Ναι. Φοβερός Χάρη Κλίν. Κάποτε έλεγα για τον Τζίμι Πανέωση πόσο διαχρονικός είναι. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι η Ελλάδα είναι οπισθοδρομική και προβλέψιμη χωρίς καμία διάθεση για μείωση της αξίας των καλλιτεχνών. Όλα αλλάζουν εδώ και όλα τα ίδια μένουν. Ο φίλος ο Νίκος.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί έπιασε το νόημα και των δύο καλλιτεχνών. Είχαν αντιληφθεί την οπισθοδρομικότητα αυτής της χώρας. Ναι, συνέχισε.
2: Λοιπόν, ναι. Έπαιξαν Ρεάλ Ατλέτικο από Μαδρίτη, βέβαια και οι δύο.
1: Δεν μετράει αυτό, είπαμε. Δύο διαφορετικές λέμε να συγκρουστούν, όχι δύο ομάδες της ίδιας πόλης.
2: Καλημέρα, παιδιά. Σκούπα που θέλουν οι παίκτες της ομάδας μας με άμυνα με τα μάτια. Πότε θα ανακοινωθεί ο καινούριος στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Κώστας. Κάτσε να δούμε αν θα υπάρξει, φίλε Κώστα, γιατί μέχρι τώρα. Και ο φίλος ο Ιπποκράτης λέει, αυτό αναφέρει για τις δύο ομάδες από τη Μαδρίτη. Καλημέρα Ηλία, Δημήτρη. Το back to back στα γαλλικά, το συνεχόμενο αλλεπάλληλο consecutive, και ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, παραλαμβάνω, είναι σωστά αυτές τις γαλλικές λέξεις που μας λέτε, αλλά δεν είναι η πιστή μετάφραση του back to back, αλλά δικαιολογούν την παρουσία, ή αν θέλετε και την κατάκτηση του τροπέου, από την Παρή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
2: Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα Ηλία και Δημήτρη και σε όλη την παρέα της Era Sport. Τελικά οι φίρμες δεν κάνουν τις ομάδες. Συγχαρητήρια στην Παρή και στον ΠΑΟΚ για τις προκρίσεις τους.
1: Ειλικρινά ξεχνά
2: ΠΑΟΚ το Περιστέρι, έτσι. Να πούμε στον Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Αλλά έδωσε συγχαρητήρια ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι για όλη τη φετινή αγωνιστική προσπάθεια του, γιατί υπερέβαλε όντως σε αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης στην Παρή είπε καταπληκτική δήλωση χθες. Ναι. Ειλικρινά. Είμαστε εξουθενωμένοι σαν παίκτες. Κουραστήκαν τρομερά, γιατί αναγκάστηκαν να κυνηγάνε τους Γερμανούς στα 90 λεπτά μετά τον γκολ του Ντεμπελέ, παίζοντας ένα άλλο ποδόσφαιρο,
2: ναι,
1: απαραίτητο για τα δεδομένα του χθεσινού αγώνα.
2: Ο φίλος ο Άγγελος, Άγγελος Μίχος ΠΑΟΚ από ο Σαλαγκαδά, έχει στείλει το μήνυμα αυτό που διάβασε. Και καλή επιτυχία, λέει, και στην ΑΕΚ σήμερα. Βασίλης Τριανταφυλλίδης, απίστευτο σε όλη του την πορεία.
1: Χαρικά δηλαδή, ναι.
2: Ναι. Γκουαρδιόλα κορυφαίος της εποχής μας μαζί με Κλοπ, λέει ο συνονόματος ο Δημήτρης. Λοιπόν, και όπως έλεγε, ο ανταγωνισμός τον βελτίωσε. Ο Κλοπ βέβαια δεν είχε το budget της City και της Παρή, δημιουργούσε μόνος του παίκτες. Νομίζω το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο, λέει ο φίλος ο Χρήστος Αεκάρα Τρίπολη, που για την πρόκριση της Παρή.
1: Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, παιδιά, είναι δίκαιο, αλλά σε πολλές άλλες δεν είναι. Okay, αλλά δέχομαι φυσικά το μήνυμά του για την Παρή.
2: Ο φίλος ο Κλεάνθης ΠΑΟΚ, είχα την τύχη να δουλέψω με τον Χάρη Κλίν σαν μουσικός, λέει. Απλά ήταν ένας άνθρωπος φιλόσοφος. Και ναι, δυστυχώς δεν θα υπάρξει άλλος.
1: Θα υπάρξει.
2: Τι ωραίο ξεχωριστό.
1: Το θέμα είναι να μπορέσουμε να τον αναδείξουμε, παιδιά.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ο Χάρη Κλίν βρήκε πρόσφορο έδαφος στην δεκαετία του 70, του 80, του 90. Βρήκε πολύ πρόσφορο.
2: Πολύ έτσι, ιδιαίτερο το μήνυμα του φίλου του Γιώργου. Όταν ήμουν μικρός, λέει, και βγήκε αυτό το τραγούδι, κοιμόταν ο πατέρας μου. Τώρα έγινα, λέει, εγώ ο μπαμπάς που κοιμάται.
1: Εδώ να με επιτρέψετε, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, θέλω να κλείσω την εκπομπή με μια μικρή αφιέρωση στη μνήμη του Σταύρου Τσόχου. Ήταν από τους πρωτομάστορες της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ενώ είχε κάνει σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ήταν και διεθνής, τα παράτησε γρήγορα για να περάσει σε αυτό το λειτουργήμα, θεωρώντας ότι έχει από εκεί περισσότερα να προσφέρει, και όντως τα κατάφερε. Όσον αφορά στο κλάμα που είναι καταγεγραμμένο που ρίχνει, όταν η ΑΕΚ απέκλεισε τη Σπαρτάκ Μόσχας το 1991, κερδίζοντας 2-1 στη Ρεβάνς με ανατροπή, το κλάμα που έριξε, δηλαδή, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε και πέθανε Ολυμπιακός, είναι ό,τι καλύτερο μάθημα για τους νεότερους δημοσιογράφους. Στη σημερινή εποχή θεωρείται αδιανόητο να κλάψει την ώρα που μεταδίδει ρεπόρτερ που έχει αντίθετη οπαδική συμπάθεια, αλλά για τον Σταύρο Τσόχο αυτά δεν υπήρχαν. Η ακαιρεότητα του, όπως λέω, ή το καλούπι του, δοκιμάστηκε πολλές φορές, αλλά δεν έσπασε ποτέ. Άλλον έσπασε, το δικό του όχι. Βάλτε να το ακούσετε αυτό το απόσπασμα. να καταλάβετε τι θα πει η δημοσιογράφος ή πως το είχε πει, κλαίω γιατί το ποδόσφαιρο ακόμα και τα σίδερα λυγίζει. Ένας οπαδός σήμερα δεν θα συγχωριόταν στο Σταύρο Τσόχο το να κλάψει σε πρόκριση της ΑΕΚ, το ξέρεις αυτό,
2: ναι.
1: Όχι, θα ναι,
2: τα ταμπέλα, ναι.
1: Τα ταμπέλα.
2: Κυνηγητό,
1: λοιπόν. Ωραία. Έχουμε κάτι τελευταίο πριν φύγουμε.
2: Είναι πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Σάκη, τον Μπάμπη, τον Μπλούτερχο, τον Παναγιώτη, τον Νίκο.
1: Κάποιο μήνυμα που να
2: προλαβαίνει. Κώστας.
1: Ωραία που να έχει συγκρατήσει.
2: Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που ήταν και μου άρεσε, έτσι μετέφερε μία.
1: Έλα, δεν το προλαβαίνουμε. Άστο, το χάσαμε. Το χάσαμε. Πατριώτη.
2: Ναι, ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, Σιλία Δημήτρη. Μικρό παιδί δημοτικού, περιμέναμε τον πατέρα να γυρίσει από τη δουλειά απόγευμα να φέρει την καινούργια κασέτα του Χάρη Κλίν. Και εδώ σε γέλιο, βέβαια. Τα πιο πολλά, βέβαια, δεν τα καταλαβαίναμε λόγω ηλικίας.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ώρα για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Η εκπομπή θα είναι πάλι αύριο εδώ με Μιχάλη Λαδόπουλο Σόλο.
2: Σωστά. Να ξέρετε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Χαμένο πήγε το πρώτο match ball του Παναθηναϊκού για πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η Βαλένθια ήταν σαφώς ανώτερη σε για 34 λεπτά στο ΆΚΑ και δικαίως νίκησε 91-87, μειώνοντας σε 2-1 νίκες αυτή την αγωνιώδη σειρά των play-off. Παναθηναϊκός πέτυχε να αγωνίσει τη διαφορά 16 πόντων στα τελευταία λεπτά, να φτάσει δύο φορές σε απόσταση τριπόντου, χωρίς όμως να βρουν στόχο τα αντίστοιχα σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που ήταν ο καλύτερος παίκτης των Πρασίνων με 16 πόντους. Μοντέρο και Ματιό πέτυχαν από 16 πόντους για την Ισπανική ομάδα. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές Άταμαν και Μαρτίνεθ, με συνέπεια να αποβληθούν στο 27ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν αύριο στο ΆΚΑ για την τέταρτη μονομαχία τους. Με 26 πόντους από τον Τουμπέλη, η Ζάλγκιρις νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαξε και μείωσε σε 2-1 νίκες αυτή η σειρά, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final Four. Αύριο η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων πάλι στο Κάουνας. Σήμερα σε 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ, με τους Μαδριλένιους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Σειρά της ΑΕΚ να διεκδικεί σήμερα στην Μπανταλώνα της Ισπανίας στη δική της κορυφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις 10 το βράδυ θα τη δούμε να κοντράρεται με την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League, στο δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό του Final Four. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρίτας και την Τενερίφη θα ξεκινήσει στις 7. Η Eurosport θα μεταδώσει και τις δύο αναμετρήσεις, ενώ η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από την Cosmote Sport 4. Με τον Patrick Beverley να αγγίζει triple-double μετρώντας 19 από τους 9 rebound και 9 assist, ο ΠΑΟ κατάφερε να κερδίσει 77-72 στην έδρα του Περιστερίου και με δύο νίκες να προκριθεί στα ημιτελικά της Basket League. Εκεί αναμένεται να μετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Πόλο νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στο Ρότερνταμ, ωστόσο αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup, υστερώντας στην ισοβαθμία με Αυστραλία.

0: Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Αυστριακής Tiger και θα αντιμετωπίσει τη Ριμπάκινα στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει περίπου στις 4 το απόγευμα τον Τζέχο Μάγατς. Από την ΕΡΔΙΟ Σπορ θα μεταδοθεί στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟ για το πρωτάθλημα handball των γυναικών. Δεύτερος συνεχόμενος τελικός Champions League για την Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε. Με γκολ του Ντεμπελέ, μόλις στο τρίτο λεπτό έφερε στα δικά της μέτρα το δεύτερο ημιτελικό με την Bayern και αποχώρησε από το Μόναχο με το χρυσό 1-1, σκορ που διαμορφώθηκε από τον Κέιν στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η γαλλική ομάδα θα υπερασπιστεί τον τίτλο στη Βουδαπέστη στις 30 του μηνός με αντίπαλο την Arsenal. Στις 20 Μαΐου, έπειτα από κρίσιμη συνάντηση της FIFA με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ζυρίχη, θα επιβεβαιωθεί ή όχι η συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο που θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα τους, παρά τα 85 γκολ που έχει πετύχει στις 2 χρονιές με τη φανέλα της Βασίλισσας. Στο NBA οι Spurs επιβλήθηκαν 133-95 των Timberwolves και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1. Οι Knicks νίκησαν τους 76ers με 108-102 και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
1: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρει.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Με χαρά μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr.

0: Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερασπορ.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Πιάσαμε εδώ την κουβέντα με τα παιδιά για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, τα έχουμε όλα. Για Final Four, για Playoff, για BCL. Νίκος Ψωμιάδης, αδερφός στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Μιλάμε και για τα Γιάννενα. Θα επιστρέψει ο Πας Λουκά μου. Γιάννης Σαντοριναίος είναι στα μικρόφωνα της Era Sport. Πάμε παρέα έως τις 10. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης είναι στο ρεπερτόριο της εκπομπής.

0: Η επικοινωνία μαζί μας, εκτός από το SMS, εκτός από το mail, είναι και στο Viber, που είναι και πιο άμεσο και πιο διαδραστικό. Μας βρίσκεται Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, εδώ εμείς θα κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα με αφορμή πλέον την τέταρτη αγωνιστική των play-off του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League για την τελική ευθεία, είτε για την πρώτη θέση, είτε για την δεύτερη. Ακόμη τίποτα δεν είναι μαθηματικά επιβεβαιωμένο. Το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί μαθηματικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός μένει στην τέταρτη θέση. Όλοι οι υπόλοιποι μαθηματικά δεν έχουν καταφέρει να κλειδώσουν απολύτως τίποτα. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα το ρεπορτάζ που αφορά το ζευγάρι της Νέας Φιλαδέλφειας και θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο τον Άρη Γάτα για το πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι, που είναι και μια ομάδα που βρίσκεται σε μια άβολη κατάσταση, να το πούμε και αυτό. Αλλιώς περίμενε ο Παναθηναϊκός ότι θα κυλούσε αυτή η χρονιά. Έδωσε αρκετά χρήματα, έκανε μεγάλη επένδυση προσδοκώντας συγκεκριμένα πράγματα. Και αλλιώς τώρα του έχει έρθει η κατάσταση να είναι βαθμολογικά αδιάφορος, δηλαδή να υπάρχει μόνο το γόητρο, και μαζί με το φινάλε αυτών των play-off να μπαίνει πολύ πιο έντονα η συζήτηση και η κουβέντα για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους όλους τους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Κοίταξε τώρα, μαθηματικά σωστά θα συμφωνήσω ότι είναι, βέβαια, αλλά αυτό το λέει ο Νίκολης στους παίκτες. Εμείς βλέπουμε ότι αν η ΑΕΚ χάσει αυτό το πρωτάθλημα, θα πρόκειται για την αυτοκτονία του αιώνα. Και το λέω γιατί μόνη της η ΑΕΚ έχει φτιάξει την εικόνα της εδώ και πολλά παιχνίδια. Και θυμάμαι στο παρελθόν άλλη φορά ομάδα να είναι αίτητη επί 18-19 πόσες είναι.
0: 21 παιχνίδια.
1: 21 παιχνίδια και να πάει τώρα στα τρία τελευταία παιχνίδια και να χάσει δύο μάτς. Δηλαδή,
0: εκεί σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι, αυτή τη θέση την επιβεβαιώνει και η αγωνιστική εικόνα όλων. Δηλαδή, όχι μόνο και η αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ. Ναι. Είναι και η αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που ακολουθούν. Έτσι.
1: Καλά το λες. Ήταν το επόμενο που θέλω να πω στη συνέχεια, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το στατιστικό δεδομένο. Δηλαδή, ότι επειδή είναι 21 παιχνίδια η ΑΕΚ.
0: Σου δείχνει και κάτι. Για κάποιο λόγο έχει κάνει αυτό το σερί.
1: Είναι η εικόνα που έχουν οι ομάδες ακριβώς. Είναι και η εικόνα που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή.
0: Αλλά όσο δεν έχει κλειδώσει μαθηματικά, το κουβεντιάζουμε.
1: Αυτό το λέει ο
0: και ο καθένας έχει βλέψεις. Ναι, ναι.
1: Αυτό το λέει ο Νίκολης στους παίκτες και καλά κάνει. Εμείς όμως που είμαστε απ' έξω, βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα έχει και φαβορί και είναι και ακλόνητο για μένα φαβορί. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν θα φτάσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική ιστορία αυτή. Και νομίζω ότι είτε αυτή είτε την επόμενη αγωνιστική θα τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή, κομβική αγωνιστική στα play-off, αλλά το κατάλαβαν λίγοι, η κομβική αγωνιστική στα play-off ήταν η προηγούμενη, η τρίτη
1: για
0: αγωνιστική.
1: Για μένα η κομβική αγωνιστική του πρωταθλήματος, Γιάννη μου, ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος πριν τα play-off. Για μένα.
0: Α, για τις γέλες που έγιναν.
1: Που έχασε, ναι. Μπράβο, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βαθμούς. Και μπήκε η ΑΕΚ με αυτό το προβάδισμα, το οποίο όπως αποδεικνύεται, επειδή είναι κοντά τα παιχνίδια στα play-off, δηλαδή λίγα. Και δεν είναι 6 ομάδες, αλλά είναι 4. Ένα προβάδισμα από 2 βαθμούς και πάνω είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, και είναι και ντέρμπι. Και στα ντέρμπι είναι διαφορετικά, κατάλαβες τα πράγματα έτσι.
1: Το πρώτο παιχνίδι στα ντέρμπι, μετά παίρνει αέρα πρωταθλητισμού.
0: Ναι. Για πες τώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Τώρα έχει απολέσει κάθε ενδιαφέρον που θα μπορούσε να έχει.
0: Ναι, γιατί πριν τη Λεωφόρο, πριν το μάτς της Λεωφόρου, υπήρχαν κάποια σενάρια που λες μήπως και προλάβω να κυνηγήσω την τρίτη θέση, λέμε τώρα, έστω και μαθηματικά.
1: Ναι, έτσι, ένα κίνητρο, το οποίο και αυτό μαθηματικά.
0: Ενώ τώρα μαθηματικά έχει κλείσει αυτό, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το παιχνίδι, για τον Παναθηναϊκό. Αυτό κάνω χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Αλλά βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει κανένα. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη και χτίζει την επόμενη του μέρα. Αναφέρομαι δηλαδή στο κομμάτι που αφορά και τον προπονητή, αλλά στο κομμάτι που αφορά και τις αλλαγές που θα γίνουν στους παίκτες. Εγώ είπα χθες ότι έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει ήδη προπονητή και κάθε ώρα που περνάει αυτή η αίσθηση μου αρχίζει και επιβεβαιώνεται. Και στο λέω γιατί θεωρώ καταρχήν χρονικά αδύνατο ο Παναθηναϊκός να πάει και να ψάχνει όπως έκανε πέρσι με τον Σάρι, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση να βρει προπονητή. Θα σου αποκαλύψω ότι έγινε ένα ραντεβού Μπαλντίνη Φίσα πριν από μια εβδομάδα στο Λονδίνο. ο Τάκης ο Φίσας ταξίδεψε στο Λονδίνο κάτω από άκρα μυστικότητα χωρίς να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Πήγε και έκανε ένα ραντεβού με τον Μπαλντίνη αναφορικά με το μέλλον του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, κοίταξε, λέμε ότι θα έρθει ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα για να τρέξουν κάποια γεγονότα και κάποια δεδομένα. Θα έρθει τη Δευτέρα ο Μπαλντίνη. Αλλά δεν σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πάρει ήδη αποφάσεις ή δεν έχουν τρέξει τις εξελίξεις. Ο Μπαλντίνη θα έρθει περισσότερο για να τσεκαριστούν όλα αυτά τα θέματα, αφού είναι όλοι μαζί παρέα, δηλαδή με δεδομένο ότι θα βρεθούν από κοντά και θα μπορέσει να γίνει και η καταληκτική συζήτηση με τον Ράφα Μπενίτεφ, που φαίνεται πια ως το δεδομένο πλέον ότι ο Ράφα Μπενίτεφ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό για πολύ περισσότερους λόγους από ό,τι αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Και λέω πολύ περισσότεροι λόγοι από ό,τι αγωνιστική εικόνα της ομάδας, γιατί φαίνεται ότι δεν κολλάει όλο αυτό το κομμάτι της εργασίας με τον Μπενίτεφ. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την επόμενη μέρα, την αξιοποίηση παιχτών που περίμεναν στον Παναθηναϊκό ότι σιγά σιγά θα γίνονταν, αλλά που φαίνεται ότι δεν είχε ο Μπενίτεφ στο μυαλό του κάτι τέτοιο, αλλά στο μυαλό του είχε και έχει κυρίως να φτιάξει, να αγοράσει μια ομάδα από την αρχή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλο αυτό το κομμάτι της εργασίας, Γιάννη, θα συνεχιστεί.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο, ναι, αυτό είναι
1: έτσι φαίνεται,
0: φως φανάρι, ας πούμε. Ναι.
1: Και αυτό και ο Μπενίτεθ μίλησε σε αυτό το πνεύμα.
0: Ο Μπενίτεθ φροντίζει τώρα και για την έξοδό του, δηλαδή για την εικόνα που θα διατηρήσει κατά την έξοδο του, δηλαδή να έχει να δείξει ότι αυτός πέτυχε κάποια πράγματα για την επόμενη δουλειά του.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες με πρόλαβες. Γιατί το έχω πει και εγώ κάποια στιγμή και δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Γιατί στην αρχή αυτό είχαμε αντιληφθεί, αλλά τελικά όσο περνούν οι μέρες, οι δημόσιες τοποθετήσεις του 50 δεν έχουν να κάνουν ούτε με την αποζημίωση, ούτε με το αν πρόκειται να πάρει τον ένα χρόνο ή τον δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει τέτοιο είδους ζήτημα. Παναθηναϊκός ότι είναι να πληρώσει, θα το πληρώσει. Δεν θα κολλήσει ο Παναθηναϊκός να δώσει δύο και τρεις δραχμές παραπάνω για να λύσει τη συνεργασία, ούτε θα πάει ο Μπενίτεφ στα δικαστήρια, σε εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό, αν δεν πάρει δύο τρεις δραχμές παραπάνω. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και από την πλευρά του Μπενίτεφ και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι να υπάρξει ένα βελούδινο διαζύγιο, μια ομαλή μετάβαση την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί ούτε η ομάδα, δηλαδή να μην μείνει ρετσινιά ότι κάθε 6 μήνες, κάθε 8 μήνες ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή, γιατί δεν μπορεί ως οργανισμός, αν θέλεις, να αφομοιώσει, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο προπονητή, ούτε να μείνει η αίσθηση ότι ο Μπενίτεφ ήρθε στην Ελλάδα και έκατσε 8 μήνες και φεύγει αποτυχημένος. Και ουσιαστικά και ο ίδιος το κάνει αυτό ακριβώς για την επόμενη μέρα του, για την επόμενη μέρα του σε ομάδα. Και όχι τόσο για το κομμάτι της αποζημίωσης, το οποίο κατά καιρούς έχει ακουστεί. Γι' αυτό και ο Μπενίτεθ βλέπεις ότι σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες κάνουν το γύρο της Ευρώπης κάθε φορά που μιλάει.
0: Είναι διάσημος πάντα, ο Μπενίτεθ, εννοείται.
1: Ναι, και τονίζει πάντα ότι αυτός θεωρεί ότι είναι πετυχημένη η πορεία του στον Πάθερ.
0: Πρωτού το κλείσουμε. Με τις επιλογές που υπάρχουν, γιατί είναι ζήτημα πια με το Γεντβάη τραυματία, με τον Ερνάντεθ να έχει αποβληθεί, για την κατάσταση του Τουμπά θα μας πεις εσύ, υπάρχει περίπτωση να παίξει με τετράδα στην άμυνα στη Φιλαδέλφια ή θα επιμείνει ίσως με τον Κοντούρη για παράδειγμα σε τριάδα?
1: Δεν ξέρω τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία αυτό πλέον. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Για την αγωνιστική προσέγγιση, δηλαδή. Πώς θα δει αυτά τα τρία μάτς, ξέρεις.
1: Πώς θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι, έχω την αίσθηση ότι ελλείψη παιχτών μπορεί να το γυρίσει και στην τετράδα. Ναι.
0: Μπορεί να δεις παίκτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, μπορείς να δεις.
1: Προφανώς θα πρέπει να γίνει κάτι.
0: Τους κλασικούς. Επειδή πια, όπως είπες, βαθμολογικά δεν περιμένει κάτι ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν λέω ότι δεν έχει μεγάλη
0: σημασία. Είναι μόνο το γόητρο, ναι.
1: Όχι μεγάλη σημασία, γι' αυτό και δεν έχει σημασία για το παιχνίδι, καλά κάνεις και το λες, αλλά δεν έχει. Δεν είναι ευδιάκριτο τι θα γίνει. Δεν είναι αυτά τα παιχνίδια αυτά που λες ότι μέσα στη χρονιά θα παίξει έτσι, θα παίξει έτσι. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια ενδεκάδα η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα, με καινούργια πρόσωπα. Να δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχής και στο Γιάνγκουσιτς και στον Παντελίδη που δεν έχουν πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής, και να παίξει και με τέσσερις πίσω. Για να, και το λαϊκό αίσθημα, ξέρεις, καμιά φορά να το έτσι κατευνάσει, ας πούμε, γιατί είχε γίνει μια κουβέντα για τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και αυτό, και είναι και από τις φορές που δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, να σου πω θα παίξει έτσι, θα παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, είναι εντελώς διαδικαστικά τα θέματα των προπονήσεων και των θεμάτων στον Παναθηναϊκό. Έχουν ολοκληρωθεί χρονιά ουσιαστικά.
0: Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ως τον τελικό των play-off. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το καταλαβαίνουμε για όλους τους λόγους που αφορούν την ΑΕΚ. Τι σημαίνει για τον Δικέφαλο να πάρει τη νίκη στην Αγία Σοφιά, στην All Win Arena, και να έρθει πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Νίκολιτς δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα στην ομάδα του, όλοι είναι διαθέσιμοι και ο Μάνταλος θα είναι διαθέσιμος, ούτως ή άλλως ήταν στην αποστολή στο προηγούμενο μάτς. Αυτή την εβδομάδα ακολουθεί κανονικά την προπόνηση και την γύμναση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει διαφορετική προσέγγιση σε κάποια πράγματα, ως προς τα πρόσωπα δηλαδή για τον Νίκολιτς σε σχέση με το μάτς της Λεωφόρου. Για παράδειγμα, αν αυτή τη φορά δούμε τον Πεν Ράις να ξεκινάει ως αριστερό μπακ αντί του Πίγιου που ταλαιπωρήθηκε εκεί με τον Τετέ και έγινε λόγω της κίτρινης κάρτας και αλλαγής στο ημίχρονο. Περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Γιώβιτς που είναι πια στο 100% έτοιμος και ο Γιώβιτς είναι μια σταθερά όλη αυτή τη χρονιά για την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Τώρα, θα έχει ενδιαφέρον αν θα υπάρξει μια αλλαγή στον παίκτη που θα επιλέξει ο Νίκολιτς να αγωνιστεί δίπλα στον Γιώβιτς. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρόκειται για το δίδυμο που έχουμε δει όλη την προηγούμενη χρονιά, παρά το γεγονός ότι ο Ζήνη έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές και θεαματικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Ήρθε η ώρα να δούμε Γιώβιτς Βάργα ως δίδυμο στην επιθετική γραμμή, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Οι υπόλοιποι, ξέρετε, ο κορμός είναι αμετάβλητος, 300 τέρμα, ο Ρώτα δεξιά, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στόπερ, Πινέδα Μαρίν, Κοϊτά. Άρα εκεί είναι όλα τα ζητήματα, ποιος ακραίος θα πλαισιώσει τον Κοϊτά, αν θα είναι ο Περέιρα, αν πάει ο Κοϊτά αριστερά και μπει ο Γκατσίνοβιτς, αν θα είναι ο Κοϊτά με τον Κουτέσα, ανάλογα τι θέλει να πετύχει ο προπονητής σε ζητήματα έντασης και ρυθμού. Αλλά για την ΑΕΚ δεν αλλάζει κάτι στο σχέδιο, με το οποίο έχει παραμείνει 6 μήνες αίτητη. 21 παιχνίδια με 15 νίκες και 6 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, 7 ντέρμπι αίτητη. Δεν έχει δεχθεί γκολ στα play-off και η αγωνιστική της εικόνα εξακολουθεί να είναι ανώτερη από τους ανταγωνιστές της. Και φάνηκε ακόμη και στην Λεωφόρο, στο 0-0, όταν μια ομάδα έχει μια παραγωγική διαδικασία που της δίνει 2,61 x goals, που είναι τα αναμενόμενα goal, που σημαίνει ότι πρέπει, ή περιμένεις, να μην πω πρέπει, περιμένεις να βάλει 2-3 goal. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν έχεις τέτοια στάνταρ απόδοσης, είναι συγκυριακό το ότι το goal δεν μπήκε, την επόμενη φορά θα μπει. Έτσι. Η ΑΕΚ γενικά είναι σε μια τέτοια διαδικασία μέσα από την οποία διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, και ο Νίκολιτς δεν έχει σταθεί σε ζητήματα αγωνιστικής συμπεριφοράς, δηλαδή αν η ομάδα του έχει τις αντοχές, τις εντάσεις, τη φυσική κατάσταση, την αθλητικότητα. Γι' αυτά είναι πεπισμένος 100% ότι μαζί με το επιτελείο του έχουν φέρει την ΑΕΚ σε ένα πικ της φόρμας της. Αυτό που ενδιαφέρει τον Νίκολιτς, και γι' αυτό είπε και αυτά που είπε μετά το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο, είναι η πνευματική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του. Να μην βιαστούν δηλαδή να μπουν σε ένα πανηγυρικό κλίμα προτού τελειώσει η διαδικασία κατάκτησης του πρωταθλήματος, προτού κερδιθούν τα παιχνίδια που πρέπει να κερδιθούν. Θέλει δηλαδή την ομάδα του να παραμείνει πεινασμένη και πνευματικά ισχυρή, ώστε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, το δικό της παιχνίδι, και με καθαρό μυαλό να κάνει αυτά που πρέπει για να πάρει τα μάτς. Εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση έτσι και απομένουν τρία παιχνίδια στα play-off. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η Ιρανική απάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Η Βηρυτός δέχτηκε Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχηρίας. Αλματώδης η αύξηση των δικτών στις συναλλαγές των ασιατικών χρηματιστηρίων. Το Brent έφτασε στα 101,27 δολάρια το βαρέλι. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Ανησυχία από τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έναρξη στις 11 με την ομιλία του Πρωθυπουργού η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνελήφθησαν 3 άτομα χθες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία στο Χαλάνδρι και έκρηξη. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, ο καθένας με τις προβλέψεις του, άλλος με εκτιμήσεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες. Παιδιά, ό,τι έμπνευση έχετε να την παίξετε και στοιχηματικά. Κάτι λίγο, έτσι. Κάτι λίγο. Ειδικά κάποιες εμπνεύσεις που τους βλέπω που έχουν και υψηλή απόδοση, μην τις αφήσετε αναξιοποιητές. Πότε δεν ξέρεις. Τουλάχιστον να βγάλετε τις καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι το τι εύχεται ή ονειρεύεται ή φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Το ζητούμενο είναι οι φιλοδοξίες να μην ξεπερνούν τις ικανότητες. Γιατί τότε κυνηγάς μια χήμερα, έτσι. Στον Ολυμπιακό έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα αλλάξει η προσέγγιση του Μεντιλίμπαρ στο πέμπτο παιχνίδι που θα δώσει με τον ΠΑΟΚ φέτος. Η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει τον πελάτο τον Λουτσέσκου. Σε 4 μάτς πρωτάθλημα και κύπελο ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες και μια ισοπαλία. Σε 2 μάτς που έχουν γίνει φέτος στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει καν. Στο κύπελο έχασε 0-2 στο Καραϊσκάκης και στο πρωτάθλημα 0-0. Και πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ανεξάρτητα αν και ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κρυφοκοιτάζουν στην κορυφή αν η ΑΕΚ δώσει δικαιώματα, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα δεν είναι μικρό. Είναι η δεύτερη θέση. Και ένας λόγος παραπάνω για τον Ολυμπιακό, επειδή έχει έναν βαθμολογικό συντελεστή που θα του επιτρέψει πρώτα απ' όλα με το rebalancing, αν είναι δεύτερος, να πάει από το δεύτερο στο τρίτο προκριματικό γύρο και μετά να είναι ισχυρός σε όλη την διαδικασία, δηλαδή με αυξημένες πιθανότητες να μπει στο league phase του Champions League. Είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να μην ιτηθεί στο Καραϊσκάκης, επειδή έχει και την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, θα αποκτήσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την δεύτερη θέση. Καλά, ένας φίλος έχει και δίκιο, μου λέει Σαντόρ, άμα βγάζαμε τις καλοκαιρινές διακοπές στο στοίχημα δεν θα δουλεύαμε τώρα. Είπα για την έμπνευση της στιγμής, ρε παιδιά. Μπορεί κάποιος να είχε δει παρή ότι θα πάει στον τελικό. Έτσι. Τώρα έχουμε παρή Arsenal. Μπορεί κάποιος να πάει να παίξει Αρτέτα ή να είχε παίξει την Arsenal πρωταθλήτρια και κάτω του Champions League στην αρχή της σεζόν. Με αυτή την έννοια το λέω. Κάτι λίγο που έχεις κάτι να περιμένεις. Δεν είπα τώρα να χρεοκοπήσουμε, είπαμε για την πλάκα και για το χαβαλέ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Ράνιος θα μας λύσει τις απορίες. Αν θα δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αγωνιστική προσέγγιση που είχε ο Ολυμπιακός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και ως προς την ενδεκάδα και ως προς την διαχείριση του γκρουπ, ή αν θα δούμε αλλαγή προσώπων και ίσως και αλλαγή τρόπου παιχνιδιού. Δηλαδή, αν θα δούμε πάλι δύο φόρ, τα Ρέμι Ελκάμπι, ή αν θα συνεχίσει ο Τσικίνιο στο 10. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Ανάλογα τι έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ και τι δοκιμές κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εσείς και τους φίλους τους ακροατές. Πώς το λένε μετά το χθεσινό, σχεδόν όλη η Ευρώπη στον κουβά. Αν σκεφτούμε ότι αρκετοί έβαζαν και την Μπάγερν τουλάχιστον για κατάκτηση.
0: Για την Άρσεναλ.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι ήταν έτσι η κατάσταση όπως πήγε, ακόμα και με τη μη νίκη της Μπάγερν. Για να δούμε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο, οποιαδήποτε διοργάνωση, αν θέλεις και για την δική μας κατηγορία, τη Super League, το πώς διαμορφώνεται μια κατάσταση που ακόμα είναι ρευστή, ακόμα και στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, πόσο μάλλον στην κορυφή. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θυμάσαι...
0: Επειδή είπες για το Champions League, απλά να πω, επειδή συζητάμε πολύ συχνά για τους προπονητές, το τι κάνουν, το τι δεν κάνουν κτλ. Τσόλο Σιμεώνε, μόλις κάνει την ευκαιρία ο γιος του, που δεν καταφέρει αφού περνάει τον τερματοφύλακα να στείλει την μπάλα μέσα, τον πιάνει τέτοια τρέλα που στα επόμενα 10 λεπτά έχει αλλάξει 5 επέκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής και έχει διαλύσει την ομάδα του. Από εκείνο το σημείο και μετά, Ατλέτικο δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, γίνεται σαν έρθει λίγο στη θέση οποιοδήποτε προπονητή, και ακόμα και με την εμπειρία και την ικανότητα του Τσόλο, είναι δύσκολο να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Αυτό λέω, συμβαίνει παντού. Ό,τι ποιότητα και αν υπάρχει, ό,τι ομάδα και αν έχεις.
1: Αντίθετα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και όλη αυτή την ενασχόληση, ο προπονητής παρέστησε να μην βλέπεις ότι είναι εκεί, συνεπής, συνετός, με επιτυχίες, χωρίς πολλά-πολλά. Και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία, καλοδουλεμένη, μονταρισμένη ομάδα, ικανή για το καλύτερο, ακόμα στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα πρέπει να βλέπουμε. Όμως ξεκινήσαμε το Champions League λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, είναι εντελώς απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο και οποιαδήποτε διοργάνωση, ακόμα και για τη δική μας Super League που δεν ξέρεις ακόμα αν θα πέσει, ποιος θα πέσει,
0: Άμα δεν κλειδώσει κάτι μαθηματικά, ναι, προφανώς.
1: Ακριβώς. Και με την ΑΕΚ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να δείχνει ότι είναι η πρωταθλήτρια. Και θυμάσαι, σου είχε κάνει εντύπωση όταν σου είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα του Ολυμπιακού, πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, κοιτάζουν νίκη που του δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο Ολυμπιακός μου είχε πει ότι είναι η ομάδα που κοιτάζει πάντοτε την πρώτη θέση.
0: Και πάντα, είναι, και, αλλά... και το έκανε.
1: Τα πράγματα είναι διαφορετικά.
0: Και το κάνει ακόμη και τώρα. Άλλο, όσο είναι ανοιχτή η κατάσταση, ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που έχει μάθει να κοιτάζει εκεί. Άλλο αν τώρα κοιτάζει πιο έντονα και το Champions League, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ του πήρε την ισοβαθμία και είναι ένα θέμα.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Σωστά. Και κοιτάζοντας κάποια πράγματα έτσι από τα στατιστικά του αγώνα αυτού της Κυριακής, όπου έχουν μείνει να πούμε 2.000 εισιτήρια, και οπότε δεν πάει για sold out. Θα υπάρξουν αλλαγές για το συγκεκριμένο μάτς.
0: Α, περιμένουμε αλλαγές,
1: Ναι. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε σε αντίθεση με την προηγούμενη. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι έχει περάσει ένας χρόνος, αρχές Μαΐου, από την τελευταία φορά που ο Ζέλσον Μάρτινς έχει πετύχει γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και η τελευταία φορά έχει γίνει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βλέπεις καμιά φορά πώς θα φέρνει λίγο. Έτσι η ζωή. Και είναι απίθανο. Δηλαδή, ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος του Ολυμπιακού, που σκοράρει κυρίως στην Ευρώπη, σκοράρει κυρίως εκτός έδρας, δεν έχει πετύχει γκολ στο πρωτάθλημα εντός. Και αυτό έχει τη δική του αξία να δούμε, που πιστεύω ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, και θέλω να κλείσουμε λίγο με τον Τζολάκη, που είναι στο επίκεντρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχει μια σοβαρή σκέψη να μην αρχίσει ο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο και να πάει ο Μπρούνο. Τρεις φορές το είδαμε αυτό το έργο, απορώ πως δεν το είχε δει και νωρίτερα ο Μεντιλίμπαρ απέναντι στο Ζίφκοβιτς. Μάλλον ήρθε η ώρα της αλλαγής, με την ελπίδα να κάνει κάτι καλύτερο, δεν είμαι βεβαίως, ο Μπρούνο. Δεύτερη αλλαγή που προσανατολίζεται είναι να τραβήξει λίγο πιο πίσω το Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ, εκτοπίζοντας από το αρχικό σχήμα τον Κοστίνια. Οπότε φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η χρησιμοποίηση του Ποντένσε ως αριστερού εξτρέμ και δεξιά να δούμε τον Ζέλσον. Και μια τρίτη σκέψη, εκτός απρόπτου, να δούμε αλλαγή στα χαφ, κυρίως με τη μη χρησιμοποίηση του Γκαρθία και ενδεχομένως ένας εκ των Σιπιώνη ή Μουζακίτη να είναι παρτενέρ με τον Έσε. Αυτά είναι κάποια από τα δείγματα, δεν θα πω ότι έχει δείξει δεκάδα, που δοκιμάζει μέσα από διάφορες προπονητικές μονάδες ο Μεντιλίμπαρ, και το είδαμε και χθες μετά την επιστροφή της ομάδας από το ρεπό προχθές. Και νομίζω ότι ίσως την Παρασκευή να είμαστε λίγο πιο κοντά στα θέλω και στις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ, που σχεδόν ποτέ δεν τις αποκαλύπτει. Τώρα, όσον αφορά για τον Τζολάκη, με αφορμή τον αγώνα για τον ΠΑΟΚ, θα κάνει θεραπεία.
0: Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει?
1: Στο αστράγαλο από το χτύπημα που είχε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Mm. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο ικανό να του στερήσει την δυνατότητα να αγωνιστεί. Αλλάξει καμιά φορά με τα ιατρικά. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, εκτός απρόπτου, φαίνεται ότι φαίνεται κανονικά στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης, ο οποίος, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει μέσα από μια έρευνα η οποία έχει γίνει, και μια έρευνα την οποία δίνουμε βάση, συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 καλύτερων τερματοφυλάκων ηλικίας κάτω των 23 ετών. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει το Transfer Mark και τον έχει τοποθετήσει στη 12η θέση. Μια ιδιαίτερα τιμητική, έτσι, εικόνα για έναν νέο τερματοφύλακα, μην το ξεχνάμε, είναι κάτω των 23. Και από εκεί και πέρα είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει αρκετά από χθες σε νέα δημοσιεύματα από την Τουρκία, συγκεκριμένα της Φενέρμπαχτσε, που τον συγκαταλέγουν μέσα στους βασικούς στόχους της ομάδας. Τώρα, το τι θα γίνει και το τι, νομίζω καταλαβαίνει οποιοδήποτε, ότι είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Πάντως, για τα 15 εκατομμύρια που φαίνεται η Φενέρ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Απλά διερευνητικά με τους μεσάζοντες προσπαθούν να καταλάβουν τα θέλω του παίχτη και της ομάδας. Θυμίζω ότι πλέον ο Τζολάκης έχει αλλάξει εταιρεία ατζέντιδων, είναι στην ΟΗΣ. Θα κρατήσουμε και αυτό. Προσπαθούν να δουν τι θα γίνει. Πάντως το κρατάμε ότι θα είναι ένα από τα hot ονόματα του καλοκαιριού, όπως και ο Μουζακίτης, όπως και ο ΕΣΕ, όπως και ο Πυρόλα, που θα παίξουν, γιατί φαίνεται να εντριγκάνουν αρκετά ομάδες του εξωτερικού. Αλλά το πρωτεύον, επαναλαμβάνω, τούτη τη στιγμή είναι να δουν ο Ολυμπιακός να τερματίσει τουλάχιστον σε θέση της Champions League με τα προκριματικά του καλοκαιριού, και με πρώτο και καλύτερο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου φαίνεται φέτος ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. και να δούμε αν μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα. Πάντως ο κόσμος φαίνεται ότι αν και στεναχωρημένος, αν και πικραμένος, είναι εκεί, θα δώσει το παρόν. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι έχουν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια για το ματς της Κυριακής, που θυμίζουν 7.30 και τα δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Πλέον, και τρεις αγωνιστικές, 2 ώρα 7.30. Ναι.
1: Αυτό.
0: Και έχει και δύο συνεχόμενα ματς του Καρασκάκη. Σε τελειώνει τώρα και η σεζόν και ο κόσμος πάει να δει αυτά τα παιχνίδια. Λογικό μου φαίνεται.
1: Κι αν δεν αλλάξει κάτι και ενδεχομένως να ξαναδεί τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη μετά από καιρό, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό πάντοτε το ενδεχόμενο, να μην το ξεχνάμε, της μετακόμισης λόγω της ανακαίνησης και των βελτιωτικών έργων του Καρασκάκης, που είναι η αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό δεν μαθαίνουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να προχωράει, ναι, κάτι που να σταματά. Οπότε θα το ψάξουμε και αυτό, θα το δούμε καιρό τι θα γίνει, για να ξέρει και ο κόσμος που του χρόνου θα στεγάζεται ο Ολυμπιακός.
0: Πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθεώνεται από τους οπαδούς της Νότιχαμ, έτσι.
1: Ναι, και υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά. Ξέρεις όμως, αυτά είναι λίγο τα πάνω και τα κάτω. Δηλαδή, θυμίσου τι γινόταν με τη Ρίο Αύε, που ήταν κάτω από τη ζώνη του υποβασμού, και τώρα πώς τη χάνει αποθεωτικών σχολείων και οι παίχτες και ο Σιλαϊδόπουλος και ο Μαρινάκης.
0: Ναι, γιατί είναι ένα βήμα πριν το τελικό του Europa League και επί της ουσίας διασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία. Δεν έχει κλειδώσει μαθηματικά, αλλά είναι μεγάλο αποτέλεσμα αυτό.
1: Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στην Νότια. Γενικότερα αυτό γίνεται παντού σε όλες τις ομάδες. Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον αυτό από ψηνό, πιστεύω. Αξίζει να το δούμε.
0: Ναι, όλα έχουν ενδιαφέρον. Ναι.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει Ευρωλίγκα, Γιάννη μου, υπάρχει BCL. Παίζει η Βασίλισσα, έτσι. Η ΑΕΚ στη Βαρκελόνη για το Champions League του μπάσκετ με την Ουνικά Χαμάλαγα, που είναι το μεγάλο φαβορί. Με έχετε ρωτήσει για τη φάση που διαμαρτύρεται η Μπάγερ Μονάχου για χέρι και με ενδιαφέρει να πω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και ένα μπέρδεμα στον κανονισμό, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται, και πραγματικά ο κόσμος είναι ο τελευταίος που φταίει, γιατί από ό,τι βλέπω δεν το εξηγούμε και σωστά. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε ποιος είναι ο κανονισμός και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές του. Όταν η μπάλα πάει σε χέρι από συμπαίκτη, δηλαδή από κεφάλι, από σώμα, από πόδι, όταν η μπάλα πάει σε χέρι από συμπαίκτη, δεν συνιστά παράβαση. Και η οδηγία είναι ότι η μοναδική εξαίρεση υπάρχει εάν το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Αν δηλαδή η μπάλα πάει από συμπαίκτη και το χέρι είναι πάνω από τον ώμο, εκεί δίνεται παράβαση, πέναλτι. Αν η μπάλα πάει από συμπαίκτη και η μπάλα βρει στο χέρι που δεν είναι πάνω από τον ώμο, ακόμη και αν φαίνεται ότι μεγαλώνει αφύσικα την έκταση του σώματος, αλλά δεν είναι πάνω από τον ώμο, δεν συνιστά παράβαση. Είναι ο λόγος που εχθές δεν δόθηκε το πέναλτι, επειδή ο Βιτίνια θέλει να διώξει την μπάλα και βρίσκει μπάλα στο χέρι του Νέβες, που πράγματι είναι απλωμένο, πράγματι μεγαλώνει αφύσικα την έκταση του σώματος, αλλά δεν το έχει πάνω από τον ώμο. Ενώ αντιθέτως και εκεί δεν υπάρχουν αλλαγές, γιατί βλέπω μερικές φορές να αξιολογούνται φάσεις του 26 με κανονισμούς του 25, οι οποίοι όμως δεν ισχύουν. Επίσης, ναι, η φάση της αίρες έχει σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Πάει από συμπαίκτη, αλλά είναι πάνω από τον ώμο. Απλά η διαφορά είναι εκεί τη συζήτηση, αν υπάρχει φάουλ. Ότι αν το χέρι το έχει σηκώσει τόσο ψηλά πάνω από τον ώμο, επειδή έχει σπρωχθεί ή όχι. Εκείνη η συζήτηση. Ναι, εκείνη η συζήτηση. Αν δεν υπάρχει φάουλ, ο λόγος που δίνεται είναι από συμπαίκτη, αλλά το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Αν σας πάω πιο παλιά, τη χρονιά που χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα του 24, αν θυμηθείτε, το Άρης ΑΕΚ 3-3. Από τη κεφαλιά του Γιόνσον η μπάλα στο χέρι του Βίντα καταλογίζεται παράβαση, αλλά το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Αν το χέρι δεν είναι πάνω από τον ώμο και πάει από συμπαίκτη, δεν συνιστά παράβαση. Έτσι, για να το έχετε όσο γίνεται πιο καθαρό στο μυαλό σας, ανεξάρτητα πάντα ότι οι διαιτητές μπορούν να μπερδεύουν κάπως τα πράγματα. Το ίδιο είχε γίνει και σε μάτς του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, που βλέπω και βιντεάκι, πριν από ένα χρόνο, Πόρτο Μποαβίστα. Όταν στην απομάκρυνση που κάνει ο συμπαίκτης, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του συμπαίκτη του, που είναι πάνω από τον ώμο. Εκεί δόθηκε πέναλτι. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, διότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο αποτέλεσμα που μπορεί να τον επαναφέρει, δηλαδή να αφήσει πίσω του τις άσχημες εικόνες, τη βαριά ψυχολογία, την απώλεια από την κατάκτηση του κυπέλλου. Έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Ακόμη και με ισοπαλία παίρνει πλεονέκτημα από τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. Πόσο μάλλον αν επαναλάβει τα αποτελέσματα που φέρνει συνήθως τη φετινή χρονιά και νικήσει στο Καραϊσκάκης. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Προφανώς, όπως είπες και εσύ, σε καλύτερο κλίμα μετά τη νίκη 3-1 της περασμένης Κυριακής στην Τούμπα επί του Ολυμπιακού. Μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει φέτος τον αέρα του Ολυμπιακού, έχει πάρει και την ισοβαθμία, έτσι, έχει πάρει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε μια περίοδο απογοήτευσης, εσωστρέφειας, γκρίνιας, έντονου προβληματισμού, έτσι, με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ήττα στο Βόλο, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα των play-off, την ήττα στο πρωτάθλημα από το Βόλο, μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, την ήττα από την ΑΕΚ, φυσικά το σοκ της ήττας στο Πανθεσσαλικό από τον Όφη. Έτσι λοιπόν υπήρχαν συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Τώρα προφανώς μπορεί να βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα τρία εναπομείναντα ντέρμπι των play-off, στην προσπάθειά του για τη δεύτερη θέση, βέβαια, κυρίως από εκεί και πέρα, και διεκδικώντας τις όποιες μαθηματικές ελπίδες κατάκτησης του τίτλου. Για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο, πηγαίνει για τη νίκη, δεν πηγαίνει με τη σκέψη ότι ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας, πηγαίνει για την νίκη, κατά κάποιο τρόπο να καθαρίσει την υπόθεση της δεύτερης θέσης και από εκεί και πέρα, βέβαια, να δει και άλλα αποτελέσματα στην συνέχεια, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και για τα επόμενα παιχνίδια. Πιθανότατα η συνταγή θα είναι ίδια, άλλωστε οι διαθέσιμοι παίκτες είναι ίδιοι και υπάρχει και η ρίση, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς, άρα με την επιστροφή κάποιων παικτών από τραυματισμούς φαίνεται ότι παίρνει μια επιπλέον όθηση. Του έλειψαν πάρα πολλοί παίκτες σημαντικοί, παίκτες κομβικοί, όπως ο ΜΕΙΤΕ, όπως ο Ζίβκοβιτς, όπως ο Κένι. Προφανώς λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις την ερχόμενη Κυριακή, αν και εντάξει είμαστε ακόμη Πέμπτη πρωί, είναι πολύ νωρίς για να πούμε, να προεξοφλήσουμε οτιδήποτε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιοι μη διαθέσιμοι, κάποιοι παίκτες που είναι νοκάουτ, όπως είναι ο Λόβρεν, όπως είναι ο Καμαρά, βέβαια ο Ντεσπότοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης κάνουν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, άρα θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί να υπολογίζονται, τουλάχιστον για την Κυριακή, δεν ξέρω αν προλάβουν τα επόμενα δύο ντέρμπι με την ΑΚ και τον Παναθηναϊκό, ειδικά ο Χατσίδης που ενδεχομένως είναι λίγο καλύτερα από ότι ο Γιακουμάκης. Ο Γιακουμάκης όταν έπαθε τη θλάση, έτσι, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι δεν θα προλάβει κάτι από την σεζόν. Επομένως μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί και πάλι στη σπουδαία μεσοεπιθετική του τριάδα με τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς, που φάνηκε και την περασμένη Κυριακή πόσο του έλειψε από προηγούμενα παιχνίδια, τον Ντάισον, τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος Γερεμέγεφ όντως έχει σχολιαστεί θετικά για το ότι από τότε που ήρθε στην ομάδα, από τον Ιανουάριο, έχει πετύχει 9 γκολ, έχει δώσει τη βοήθειά του, ίσως μεγαλύτερη από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι όταν ερχόταν, έτσι, ξεκάθαρα ως μια εναλλακτική λύση για να βοηθήσει πίσω από τον Γιακουμάκη. Άρα λοιπόν νομίζω, αν και είμαστε ακόμα νωρίς, ότι δεν θα περιμένουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, δηλαδή πιθανότατα η ενδεκάδα που θα δούμε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης να είναι η ενδεκάδα που ξεκίνησε και στο ντέρμπι της Τούμπας την περασμένη Κυριακή.
0: Η καλή του ενδεκάδα αυτή είναι.
2: Ορίστε.
0: Η καλή του ενδεκάδα που λέμε.
2: Ναι.
0: Με εξαίρεση δηλαδή το αν προλάβει ο Γιακουμάκης, ποιοι είναι. Δηλαδή ο Μπάμπα με το Κένι είναι τα μπακ. Ο Μιχαηλίδης με το Κετζιόρα. Ο ΜΕΙΤΕ να είναι στη σύνθεση. Okay, εδώ μπαίνει ο Ζαφίρης, πες, αντί του Οσντόεφ. Ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς. Και αν δεν είναι ο Γιακουμάκης, για Ρεμέγεφ, έτσι.
2: Νομίζω δεν θα είναι ο Γιακουμάκης, δηλαδή.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει.
2: Είναι,
0: ναι.
2: Είναι πολύ πίσω, δεν ξέρω αν θα προλάβει ίσως το τελευταίο παιχνίδι, αλλά. Προφανώς δεν ξέρω ακόμη και αν ιατρικά ήταν έτοιμος ο Γιακουμάκης. Όταν ένας παίκτης έχει πετύχει 2 γκολ σε ντέρμπι όπως ο Γερεμέγεφ, νομίζω ότι θα ήταν λογικό να δούμε το Σουηδό στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω πάντως ότι αυτό, δεν υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα, για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι ότι και με τις επιστροφές και με αυτή τη νίκη έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει ψυχολογία, άρα πηγαίνει με καλές προϋποθέσεις αυτό το ντέρμπι, που προφανώς όλοι καταλαβαίνουν στην Τούμπα πόσο σημαντικό είναι. Όπως βέβαια σημαντικό είναι και για τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Σωστά. Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Άρη να δούμε αν υπάρχουν και καταγράφονται κάποιες εξελίξεις σε σχέση με αυτά που ακούμε περί διοικητικών ζυμώσεων. Τάσος Πακλατζής πάντως είναι κοντά μας, γιατί αλήθεια, η αγωνιστική αλήθεια για τον Άρη είναι ότι έχει μπει επί της ουσίας την επόμενη μέρα, κάνει διαχείριση αυτών των αγώνων και θα πρέπει να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα. Πάμε στον Τάσο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και σε όλους τους φίλους.
0: Ρωτάει ο κόσμος διοικητικά, υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε, να έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη, οτιδήποτε?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ή φθήνει το μάτς, το ή φθήνει το η περίπτωση, ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη με βάση αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά. Το αντικείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προς συζήτηση σε όλη την οικογένεια της ομάδας του Άρη είναι το αν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση στο διοικητικό κομμάτι, παύλα ιδιοκτησιακό, αλλά για την ώρα δεν έχουμε κάτι που να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να φέρει αλλαγές ή εν πάση περιπτώσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να τρέξουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες έχουν κάποια βάση τη δεδομένη στιγμή. Μένουμε στις φήμες, μένουμε στις διάφορες εκτιμήσεις και πληροφορίες οι οποίες πέφτουν στο κενό. Για την ώρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και αυτό έρχεται ως όχι είδηση αλλά ως αποτέλεσμα των όσων ζυμώσεων γίνονται μέσα στο διοικητικό παύλα ιδιοκτησιακό κομμάτι που αφορά στην ΠΑΕ Άρης, από ανθρώπους και του Ερασιτέχνη, που εδώ ο Ερασιτέχνης παίζει κομβικό ρόλο, πρέπει να πούμε, γιατί αν κάποιος υπάρχει ως ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας για να κάνει μια πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη, θα την κάνει ή απευθείας χτυπώντας την πόρτα της οικογένειας ή μέσω του Ερασιτέχνη, ο οποίος έχει έναν διαπραγματευτικό ρόλο, ούτως ή άλλως έχει θεσμικό ρόλο γιατί είναι η μητέρα του συλλόγου, οπότε και από εκεί μπορεί να διαφανεί κάτι το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ενδιαφέρον έντονο ή λιγότερο έντονο ίσως σημασία. Θα το δούμε αυτό. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν για τον ΧΥΠΣΗ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα γιατί αυτή τη στιγμή τα όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει έχουν καεί, ουσιαστικά δεν τίθεται, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί πρόσφατα έχουν ακουστεί οι ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης, πράγμα που δεν υφίσταται, ή και συνεργάτες αυτών, και αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή, έστω σαν πληροφορία, μία κατεύθυνση ότι η τάδε πλευρά, ναι, μέσω επιχειρηματιών, εταιριών ή οτιδήποτε άλλο, να ενδιαφέρεται για την ομάδα του Άρη. Ίσως υπάρχει ενδιαφέρον, σίγουρα κάτι κινείται, γίνονται ζυμώσεις, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το χειροπιαστό. Και με όλα αυτά, βάζοντας μια νοτελεία στα προηγούμενα, πρέπει να πούμε ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Γιατί άλλο να βγεις πέμπτος, άλλο να βγεις έκτος, άλλο να βγεις όγδος. Έτσι.
0: Μιλάμε και για τον Άρη, έτσι, εντάξει, για τον μπραντ του Άρη, ναι.
1: Μιλάμε για τον Άρη, πέρα από το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ναι, ναι,
1: και για άλλους λόγους. Και για άλλους λόγους έχει τη σημασία του αυτό, αλλά σε λίγες ημέρες τελειώνει το πρωτάθλημα. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα, υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική. Την άλλη Κυριακή ολοκληρώνεται, οπότε θα πρέπει σύντομα, εφόσον έχουν γίνει κάποιες επαφές, κυρίως από την πλευρά του Ερασιτέχνη όπως λέγεται, και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι δηλώνουν αισιόδοξοι ότι αυτές οι επαφές μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις, αλλιώς θα πρέπει να στηθεί η ομάδα για την επόμενη περίοδο. Και ποιος θα τη στήσει? Αυτός που αυτή τη στιγμή έχει την ομάδα στα χέρια του. Και δεν είναι άλλος από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα τρέξει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Φέτος δεν υπάρχει χρόνος για άλλο λόγο. Στις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε λόγος για άλλο λόγο. Τώρα θα πρέπει άμεσα ο Άρης να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι επόμενες εβδομάδες, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για την Γονιδρακά του. Χαμένο πήγε το πρώτο match ball του Παναθηναϊκού για πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η Βαλένθια ήταν ανώτερη για 34 λεπτά στο ΟΑΚΑ και νίκησε 91-87, μειώνοντας σε 2-1 νίκες στη σειρά των play-off. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε να μειώσει τη διαφορά 16 πόντων στα τελευταία λεπτά, να φτάσει δύο φορές σε απόσταση τριπόντου, χωρίς όμως να βρουν στόχο τα αντίστοιχα σουτ του Νίκο Ρογκαβόπουλου, που ήταν ο καλύτερος παίκτης των Πρασίνων με 16 πόντους. Μοντέρο και Μπαντιό πέτυχαν από 16 πόντους για την ισπανική ομάδα. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές, Άταμαν και Μαρτίνεθ, με συνέπεια να αποβληθούν στο 27ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν αύριο στο ΟΑΚΑ για την τέταρτη μονομαχία τους. Με 26 πόντους από τον Τουμπέλη, η Ζαλγκύρης νίκησε 81-78 τη Φενερμπαχτσέ και μείωσε σε 1-2 νίκες αυτή τη σειρά, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final Four. Αύριο η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων πάλι στο Κάουνας. Απόψε στις 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με τη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Σειρά της ΑΕΚ να διεκδικήσει σήμερα στην Μπαντελόνα της Ισπανίας τη δική της κορυφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις 10 το βράδυ θα τη δούμε να κοντράρει την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League, στον δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό του Final Four. Ο πρώτος ημιτελικός του Basketball Champions League μεταξύ Ρήτας και Τενερίφε θα ξεκινήσει στις 7. Η Era Sport θα μεταδώσει και τις δύο αναμετρήσεις, ενώ η κάλυψη θα γίνει από την Κοσμοτέ Sport 4. Με τον Patrick Beverley να αγγίζει triple-double, μετρώντας 19 πόντους, 9 rebound και 9 assist, το ΠΑΟ κατάφερε να κερδίσει 77-72 στην έδρα του Περιστερίου και με 2-0 νίκες να προκριθεί στα ημιτελικά της Basketball League. Εκεί αναμένεται να αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Την απόφασή του να κρεμάσει τη φανέλα του σε ηλικία 36 ετών ανακοίνωσε ο αρχηγός του Περιστερίου, Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, που πέτυχε χθες 4 πόντους εναντίον του ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα γυναικών στο πόλο νίκησε 22-16 στην Ιαπωνία, στο Ρότερνταμ, ωστόσο αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup, υστερώντας την ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε εκτός έδρας στον Πανιόνιο με 13-12 και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση της Α1 κατηγορίας πόλο των ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιόνιος θα διεκδικήσει πλέον από το Περιστέρι.

0: Τσέχο Μάχατς. Από την ΕΡΤ 2 Σπορ θα μεταδοθεί στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟ για το πρωτάθλημα Handball γυναικών. Δεύτερος συνεχόμενος τελικός Champions League για την Paris Saint-Germain με γκολ του Ντεμπελέ, μόλις στο τρίτο λεπτό έφερε στα δικά της μέτρα τον δεύτερο ημιτελικό με την Bayern και αποχώρησε από το Μόναχο με χρυσό 1-1 σκορ που διαμορφώθηκε από τον Kane στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η γαλλική ομάδα θα υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Βουδαπέστη στις 30 του μήνα με αντίπαλο την Arsenal. Στις 20 Μαΐου, μετά από κρίσιμη συνάντηση της FIFA με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ζυρίχη, θα επιβεβαιωθεί ή όχι η συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο που θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έστησαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαμπέ από την ομάδα τους, παρά τα 85 γκολ που έχει πετύχει στις 2 χρονιές του με τη φανέλα της Βασίλισσας. Οι Spurs επιβλήθηκαν 133-95 των Minnesota Timberwolves και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1. Οι Knicks νίκησαν τους Sixers με 108-102 και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
1: Era Sport 101,8. Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Φίλε, μπαίνεις μέσα στο στούντιο. Ναι. Το έχω παρατηρήσει.
2: Ναι.
1: Μετά που θα πει και τι ήρθα στην Αθήνα και άφησα την Άρτα.
2: Φεγκοβολά το στούντιο.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένων που λέει και με ψυχή, αλλά μπαίνεις μετά από αυτό. Άρα τι μάλλον
2: κουνάει το κεφάλι.
1: Το έχεις δαλκά.
2: Δεν απάθεις τίποτα, εσύ κουνάς το κεφάλι. Μην το κουνάς πολύ το κεφάλι.
1: Κουνάει το κεφάλι γιατί μάλλον κουνήσει το μικρόφωνο, ε. Έκανε φασαριά.
2: Όχι. Επειδή μπήκα μέσα και είπα φεγκοβολά.
1: Πρωτάθλημα, άσε το πρωτάθλημα τώρα, να δούμε τι θα γίνει το πρωτάθλημα.
2: Τι θες εσύ, μωρέ, εντάξει, θα το πάρετε. Εντάξει, τι κάνεις έτσι.
1: Τραλαμένοι είμαστε.
2: Ένα ο Σαντορινό μέσα. Ένα ο Ελεμένη εδώ.
1: Απαροτά τα χτυπήματα.
2: Αμάν με ένα πρωτάθλημα που κάνεις.
1: Καλά σου λέει, όλο το χρόνο τα έλεγε όμω. Καλά σου λέει, τώρα θα τα ακούσει. Θα τα
2: λεφτεί. Τι έλεγα όλο το χρόνο.
1: Έλα τώρα.
2: Τι.
1: Ολυμπιακά πρωτάθλημα.
2: Προσφέρουμε leasing πρωταθλήματα.
1: Τι θα πει αυτό, για ξύλα τον ώρα μαθαίνω.
2: Leasing, πώ είναι τα leasing αυτοκίνητα. Ποιο είναι ένα πρωτάθλημα το παίξει, ξέρω εγώ, που θα δηλητήσει για λίγο.
1: Α,
2: δίνουμε, έχουμε πολλά.
1: Πληρώνοντα όμω, φίλε.
2: Leasing.
1: Εντάκα, εντάκα.
2: Άμα στο δίνω, ξέρω για ένα χρόνο.
1: Έλα τώρα, θε να πει το πρωτάθλημα τσάκι είναι πληρωμένο. Δηλαδή, εκεί θα καταλήξουμε τώρα. Έλα τώρα, Μανώλη. Εκεί το πήγε γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Από του χρόνου. Α, όχι από τώρα. Α, από του χρόνου. Να σου πω, άμα είναι έτσι, δώσε κανένα τον Παναθηναϊκό, φίλε. Τόσα λεφτά, τόσα εκατομμύρια λύσει. Δώσε ένα, μια εφήμερη χαρά που λέγει ο Ντένι κάποια στιγμή ότι είναι το πρωτάθλημα. Δώσε τώρα, παιδί μου, και εσύ τώρα, άμα είσαι τέτοιο έξω καρδιά κτλ. Ανοιχτόκαρδο και απλό χερά. Δώσε. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Να θέλουν τα παιδιά, ό,τι θέλουν τα παιδιά.
1: Φίλε, η μέρα σήμερα δεν είναι καλή για σένα γιατί το μπάσκετ κυριαρχεί.
2: Αμα κυριαρχεί, υποταχθούμε.
1: Ναι,
2: ναι
1: θα τα καταφέρεις. Αφού ξέρεις και τι είναι και το πικ εν ρολ.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γι' αυτό δεν θα το συμπαθήσω.
1: Μπορείς να βάλεις λίγο χαλί γιατί κρυώνουμε και ρετάσω.
2: Καταρχήν, πάνω στο ζάπινγκ χθες εκεί που...
1: Από Μπάγεν σε...
2: Μπάγεν και Παναθηναϊκό γιατί είχε... Λίγο αγωνία εκεί προς το τέλος. Χάνω το πέναλτι που ζητάει η Μπάγερν.
1: Ναι. Που είναι ίδιο με τις Λάρισες, λέει.
2: Με τις?
1: Με τις Λάρισες, στις Σέρες. Έχω μπερδευτεί εγώ πολύ με αυτά τα παιδιά, λέγε ναι.
2: Και το χάνω αυτό. Δηλαδή στο live. Έτσι. Μετά τώρα πήγε 12 η ώρα, τι να κάτσα. Να βλέπεις, αφού το είχες δει το μεγαλύτερο κομμάτι
1: του αγώνα. Πάρε το τηλέφωνο.
2: Μα τι να το πάρω, δεν ήξερα ότι έχει συμβεί.
1: Α,
2: είπε κάποια
1: σήμερα.
2: Στιγμή για το πέναλτι που ζητάει η Μπάγερν, ξέρω εγώ και όλα αυτά κτλ. Τι θα κάθομαι εγώ τώρα, βλέπω τις φάσεις μετά.
1: Αυτή
2: ενώ
1: θα
2: έχει
1: θα
2: τελειώσει το παιχνίδι,
1: θα το
2: πρωί
1: το
2: έχουμε ξύπνημα,
1: ναι.
2: Όλα αυτά.
1: Και... Να βγει ο Λανουάνα την αναλύσει. Θα το κάνουμε και το Champions League και Super League.
2: Και
1: όχι,
2: μετά κάθεσαι και βλέπεις, ξέρω εγώ, αν δεις από μπάσκετ. Ξέρω, έχει 50 φάσεις στο μπάσκετ.
1: Για διαμαρτυρία.
2: Για διαμαρτυρίες.
1: Το έχουν κάνει και αυτό. Βγαίνει ένας expert μετά τα παιχνίδια και αναλύει όταν είναι σημαντικά τα μάτς. Έτσι και
2: στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Expert.
1: Όχι όμως Ελληνί. Κάποιος ξένος.
2: Ξένο είναι, έχουμε
1: ναι,
2: expert.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, κάπου τα λέει σε ένα podcast, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και εμείς λέμε μετά αν μας συμφέρει. Mm-hmm. Τσακώνουμε και λέμε το είπε και ο Τάδε. Κατάλαβες. Έτσι. Mm. Εντάξει, βέβαια, χθες επειδή αυτό που έγινε με τη φάση με τον Ρογκαβόπλου, το θυμάσαι.
2: Ναι, τι
1: είναι. Ναι, που έφερε, ναι. Που έφερε τον Ταλαβέρι με τον Αταμάν και
2: την
1: τον
2: άλλη την είδες με τον Οσμάν που έσπρωξε τον Λεσόρ και έδωσε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Τι θες να πεις, δηλαδή, τώρα,
2: διετσί, τι θέλω να, θέλω να πω ότι βάζουν όσα μας συμφέρουν.
1: Όχι.
2: Όλοι το κάνουν αυτό.
1: Άκου, στο μπάσκετ, φίλε, τι
2: διαλέγουν φάσεις, ρε, φίλε.
1: Όχι, όχι, στο μπάσκετ. Το μπάσκετ δείχνουν όλες.
2: 150 φάσεις.
1: Έχει, όντως, ναι.
2: 150 φάσεις.
1: Αλλά τις δείχνουν όλες στο μπάσκετ. Δεν αφήνουν καμία. Όλοι, όλοι
2: οι δύο. Τι δείχνουν.
1: Όλες, όλες. Και τα καλάθια και τα φάουλ και τα βήματα και τα γραμμές και αυτά και τα λοιπά τα δείχνουν όλα. Σε σημείο που έλεος δηλαδή, τόσο πολύ.
2: Φάουλ ήταν εκείνο. Τι να σου πω τώρα, ξέρω. Άσε μου, πες αυτά που θες να πεις.
1: Ποιο φάουλ με τον Ρογκαβόπουλο ήταν φάουλ. Φάουλ τον Ρογκαβόπουλο ήταν. Τον Ρογκαβόπουλο φάουλ ήταν.
2: Αυτό μας πειράζει τώρα. Έκαναν πέντε ανενόχλητοι.
1: Όχι, ναι, εντάξει, μόνο και δεν τους το βάλα.
2: Βάλουν ένα τρίποδο και τα λοιπά. Το φάουλ του Ρογκαβόπουλου.
1: Όχι, παιδί μου, λέω γιατί είναι εξτραβαγκάντζα γι' αυτό. Είναι, πώς το λένε, τα σούτια που κάνανε, λες, που ήταν ελεύθερα. Είπε ο Σερέλης ότι εμείς δεν είχαμε τόση εντολή για τρίποδο. Αλλά λέει τα σούτ που κάναμε, λέει, εντάξει, ήταν ελεύθερα, τέλος πάντων απλά δεν μπήκαν. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν το καταλάβω αυτό. Αφού τρίποδο ήθελε ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Για να πάει στην παράδοση.
1: Είπε ο Σερέλης ότι δεν είχαμε δώσει εντολή για τρίποντο.
2: Τι είχε δώσει εντολή για δίποντο.
1: Νωρίτερα.
2: Να το χάσουμε με ένα ποντό.
1: Νωρίτερα, είχε χρόνο μετά.
2: Α, νωρίτερα.
1: Ναι, να βάλουμε στην αγκαλιά, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως μέχρι εκεί που το πήγε, μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά το πήγε.
1: Μια χαρά.
2: Όσο ήταν ο Αταμάν, έχανε με 15 του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Βγήκε ο Αταμάν.
1: Οι απολύτως υπερασπιστές του Αταμάν λένε ότι. Πείτε στο
2: κάτω. Αυτό ισχύει και για τον άλλον, βέβαια.
1: Καλώς
2: ήταν ο άλλος μέσα.
1: Επειδή μου είμαστε εμείς, αλλά.
2: Ναι,
1: είμαστε εμείς, αλλά είναι και αυτός δρομέας. Είναι και αυτός τρελούτσικος και αυτός. Έχει φορτώσει προγράμματα και αυτός.
2: Φαινόταν ήρεμος αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις έτσι δασκαλάκο και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
1: Με το γυαλάκι του αυτά και τέτοια. Αλλά έχουμε ανοίξει μια καινούργια παρτίδα μπιφ. Εντάξει.
2: Καινούργια παρτίδα?
1: Μπιφ.
2: Μπιφ.
1: Ναι.
2: Κρέας που λέμε αυτό. Μοσχάρι. Τι είναι το μπιφ?
1: Corn beef. Δεν ξέρεις τι είναι το beef.
2: Δεν ξέρω.
1: Beef είναι η διαμάχη, η κόντρα. Μαλώσαμε, έχουν beef. Δεν έχεις ακούσει Ράνια Τζίμα να λέει για μετά το debate ότι έχουν beef. Και να πατάει.
2: Ράνια Τζίμα.
1: Ναι.
2: Το λέει η Ράνια Τζίμα.
1: Ναι.
2: Δεν το άκουσα.
1: Η Ράνια Τζίμα δεν ήταν εκ των δημοσιογράφων που είχαν συμμετάσχει στο debate. Δεν θυμάμαι τώρα για ποιους πολιτικούς.
2: Έχει beef με τον Πρετεντέρη η Ράνια Τζίμα.
1: Έχει. Έχει με τον Πρετεντέρη. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το
1: beef, ρε παιδί μου, είναι η κόντρα. Άμα μαλώσουμε εμείς, τα πούνε Παπα-Νικολάου με Μαυροκαρδί έχουν beef. Καταλαβες. Ναι. Όχι, ρε Βασίλου, αυτό το ήξερες.
2: Όχι, ρε παιδί
1: μου. Τι βλέπεις, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ όλη τη μέρα. Μόνο τέτοιο.
2: Beef.
1: Δεν βλέπεις κανένα beef. Δεν μπορεί, ρε φίλε.
2: Καταρχήν δεν βλέπω ίντερνετ όλη μέρα.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
2: Μισά ώρα το μεσημέρι και μισά ώρα το βράδυ.
1: Α, ναι.
2: Τι βλέπω.
1: Δεν είσαι δηλαδή
2: και
1: σε αυτούς
2: ειδήσεις,
1: που μάλλον. Λέει ότι από τις 365 μέρες του χρόνου τις 23 τις περνάμε σκρολάροντας.
2: Σκρολάροντας.
1: Ναι.
2: Όχι ρε, με την καμία.
1: Όχι ε. Πιο λίγο.
2: Άσε που εγώ δεν σκρολάρω και ποτέ. Γιατί σκρολ είναι αυτό το...
1: Με τον δάχτυλο. Ναι. Ναι.
2: Ναι. Ναι. Ναι, όχι, ποτέ.
1: Και πώς, πού τα βλέπεις δηλαδή.
2: Το πατάω. Γκιμπ.
1: Στο PC. Ρε, πού το βρήκαμε αυτό, ναι. Εδώ θα έρθει ο Βαρθολομέος, δεν έρθει εδώ πέρα λίγο να σου πει κάποια κουβέντα, μπας και σε φέρει λίγο στα ίσα. Να σου το πω αλλιώς. Αν έκανες τώρα την εκπομπή με τον Κοντό, θα μπορούσε εύκολα να λέγεται beef.
2: Beef.
1: Ναι.
2: Beef είναι το κοντό, είναι το beef.
1: Το corn beef. Ωρε φίλε, να μην ξέρει τι είναι το beef. Τέλος πάντων. Γιατί είπαμε
2: να σου πω, υπάρχουν πάντως τόσες λέξεις πια.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι φοβερό, φίλε.
1: Ναι, ναι,
2: τόσες λέξεις πια, τόση
1: ναι,
2: αργό, ας πούμε, και σε κάθε επίπεδο, ρε παιδί μου.
1: Θυμάμαι, φίλε, μια φορά.
2: Δεν μπορεί ένας εγκέφαλος να τα συγκρατήσει όλα αυτά.
1: Τι λέγανε, μια...
2: Εσύ πώς τα συγκρατήσει όλα αυτά. Τα...
1: Βέβαια, φίλε, γιατί εγώ είμαι νεαρός. Ακολουθώ την τάση. Να σου πω κάτι. Πώς τη λέγανε, Νατάσα Ράγιου. Τη θυμάστε την
2: δημοσιογράφη. Πώς την ήξερα.
1: Εξαιρετική δημοσιογράφηση και τα λοιπά. Ωραία γυναίκα και τα λοιπά. Τότε που έκανε
2: εκπομπή.
1: Ωραία γυναίκα, εντάξει.
2: Εντάξει, okay,
1: ξέρω και ότι υπάρχει δημοσιογράφος γνωστός γενικός.
2: Εσύ Φέις Κορδά και τα λοιπά.
1: Όχι τώρα πάω τόσο. Πάω να την αποδομήσω σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, σου εξηγήσω άλλη στιγμή.
2: Τώρα ομόρφη είναι.
1: Πάντα ομόρφη ήταν.
2: Όταν την είδες και επισημοποίησε τη σχέση.
1: Μα δεν είναι τέτοιου είδους.
2: Δεν είναι πια πολύ όμορφη.
1: Δεν είναι τέτοιου είδους η σχέση που έχω μαζί της. Δεν είναι τέτοιου είδους περιεχομένου.
2: Τι περιεχομένου.
1: Είναι φιλικοσυμβουλευτική.
2: Τα λέτε για τους άλλους.
1: Σταμάτα τώρα να σου πω κάτι. Ναι, θα είναι για τους άλλους. Κουτσομπολεύουμε. Το Λιάγκα. Είχε μια τρομερή επιτυχία πριν. Το πρωινό εντόπισε την 80χρονη, τι έλεγε εκεί πέρα, η οποία λέει φέρεται σαν. 80χρονη τρανς, τι έλεγε. Η οποία λέει.
2: 80χρονη τρανς.
1: Ναι, αυτοπροσδιορίζεται ως 6χρονο κοριτσάκι. Και την είχε συνέντευξη. Δεν είναι επιτυχία. Βέβαια. Λοιπόν, η κυρία Νατάσα Ράγιου.
2: Πώς ορίζουμε την επιτυχία.
1: Να ρωτώ το Λιάγκα. Λοιπόν, άκουρε, περίμενε τώρα. Μην ανοίξω το στόμα τώρα και δεν θέλω. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν τότε η Νατάσα Ράγιου, εγώ πάρα πολύ μικρό σήμα τότε, ούτε που θυμάμαι, και λέει, θα σας πω σήμερα λέει κάτι που. Μια καινούργια λέξη λέει, την οποία πλέον λέει μπορούμε λέει, να τη χρησιμοποιούμε. Και είχε πει, ας πούμε, τη λέξη ξελαμπικάρουμε τότε. Καταλαβες. Η οποία τη χρησιμοποιούμε και λίγο σήμερα. Πάω λέει, λίγο εκεί να ξελαμπικάρω αυτό και τα λοιπά. Έτσι, τώρα φαντάσου λοιπόν να εμφανιστεί μια.
2: Ξελαμπικάρω είναι από το λαμπικάρο.
1: Ναι, είναι μάλλον αργό.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει μόνο το ξελαμπικάρο.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λαμπικάρο.
1: Όχι. Μόνο
2: λέμε ξελαμπικάρο. Το ξε είναι.
1: Ναι, δεν σε είδα δηλαδή να σε δω μια μέρα και να σου πω σήμερα μου φαίνεσαι λίγο λαμπικαρισμένο.
2: Ναι, λαμπικαρισμένο, ώστε να πα να ξελαμπικάρει.
1: Μπράβο, ενώ είμαστε εδώ λίγο λάσκα, θα πω ξελαμπικάρισε κάπου. Σωστό είναι αυτό που λέει.
2: Ξελάσκαρε.
1: Ναι, μπράβο. Φαντάσου τώρα λοιπόν να κάνω μια εκπομπή με τη φτώ και να λέγαμε όλες τις λέξεις καινούργιες. Δεν θα έπρεπε. Τάσο, φίλε, βάλε κάτι λίγο από κάτω πιο μουσικό τέτοιο. Γιατί με το ζόρι τον κρατάω, όπως ξέρεις. Έφαγε λέει χθες 4 κιλά KFC και δεν μπορεί να αναπνεύσει.
2: Παιδιά, ο Πέτρος.
1: Ζόρα τσέτο.
2: Με εντυπωσίασε πάλι σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος είναι μοναδικός που.
1: Στον πλανήτη
2: ξέρω,
1: πρέπει να
2: είναι. Αλλά τώρα.
1: Α, εμφανίστηκε και ο Λουκάκης.
2: Και ο Λουκάκης. Οι οποίοι δεν έχουν φάει ποτέ στη ζωή τους και ευσύλλη.
1: Ναι. Όχι όμως επειδή. Ο Λουκάκης είναι μια ζαχλαμάρα, ρε παιδί μου. Τι είχα ένα πουλί κάποτε.
2: Τι είχα ένα πουλί κάποτε.
1: Κάτι πολύ δρομένο.
2: Μην το λες έτσι.
1: Και εγώ είχα ένα πουλί, το Θεόφιλο. Αλλά τι να κάνουμε, τσαφάω ένα κοτόπουλο τώρα. Και λέει δεν τρώω, λέει ότι πετάει.
2: Και του λέω, έχεις δει καμιά κότα να πετάει. Και τι μου είπε. Μου λέει, είναι κάτι κότε στην Πολωνία.
1: Α, ναι.
2: Τι πετάνε από πάνω από το ρετυρέ. Και, τέτοιον,
1: και να δεις λέει που φτάνουν λέει.
2: Και να δεις λέει πως πετάνε, ανοίγουν τα φτερά.
1: Λέω, Γερμανία φτάνουν.
2: Λέω και τον κοντό. Από το ρετή.
1: Θα κάνεις λίγο έτσι. Άλλο που να προσγειωθεί εκεί που θα φτάσει. Ναι ρε παιδί μου. Και παιδιά δεν έχω φάει γεύση ακόμα. Όχι όμως γιατί και καλά υγιεινά και αυτά χαζά.
2: Και πώς έγινε αυτό.
1: Δεν έχει κοντά μου τώρα ξέρω. Δεν... Τι να πω δεν ξέρω.
2: Ξέρεις ότι ο κοντός όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Όλοι πάνε ρε παιδί μου, πήγαμε στα ταξίδια στο εξωτερικό και λέμε να δοκιμάσουμε κάτι από εδώ. Να φάμε, ξέρω ναι. Την ντόπια κουζίνα, ναι. Τι έχουν παραδοσιακό. Αυτός πήγαινε και έβρισκε αυτά.
1: Μπέργκερ.
2: Πήγαινε ένα κουβά και έβλεπε στον κοντό, πήγαινε στο δωμάτιο να φάει. Για μένα, πω, καθόταν εκεί και τότε.
1: Και αυτά μετά έκανε.
2: Έτσι. ναι,
1: για να φύγει λίγο το τσι.
2: Και μετά του λέγαμε, ξέρεις, πάμε να φάμε πουθενά κοντά το βράδυ. Ε, λέει, δεν έχω πολύ όρεξη.
1: Από έλεγε τον κουβά.
2: Χλακάμε.
1: Τι γίνεται. Ορίστε, γεια σου, Βασίλη Μπούμερ. Στα λέει, φίλε, πρέπει να ακολουθήσει τα ζητήματα, φίλε.
2: Μα εγώ δεν το εκλαμβάνω αυτό το Μπούμερ, επειδή μου
1: σκέφτεται. Ναι, γιατί να είναι. Γιατί να είναι αρνητικό του χαρακτήρα.
2: Να σου πω, μ' αρέσει κιόλα.
1: Ε, όχι, δεν μπορεί να σ' αρέσει. Φίλε, γιατί να σ' αρέσει.
2: Το θεωρώ υποτιμητικό, Μπούμερ.
1: Όχι, υποτιμητικό δεν είναι, αλλά όχι και να σ' αρέσει κιόλας. Δηλαδή, άμα τύχει να μιλήσει με την κόρη σου, α σου πει τίποτα και να μην καταλαβαίνει. Να σου γράψει ένα μήνυμα BTW και να μην πάρει χαμπαρί.
2: Α μου γράψει εμένα έτσι.
1: Ναι.
2: Τη το κλείσα, κάτι να τη βάζω στη.
1: BTW.
2: Σαν επιθύμητος.
1: BTW, LOL και τέτοια.
2: Τι LOL, μωρέ, όχι μωρέ.
1: BTW είναι.
2: Ίσα που να σου πω κάτι.
1: BTW είναι by the
2: way. Όταν καμιά φορά ξέρει από σπόντα μπορεί να μάθω κάτι από αυτά. Δηλαδή μου λέει. Τώρα το έμαθες αυτό. Έχει όχι. Έχει κυκλοφορήσει εδώ και 10 χρόνια.
1: Άρπατε. Ναι.
2: Δηλαδή όλα αυτά που προσπαθούν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάποιοι τώρα να ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, την αργό των νέων παιδιών, η ώρα. Πού πας, ρε. Και για σένα τα λέω αυτά.
1: Τι.
2: Πού πας τώρα εσύ
1: να ακολουθήσω.
2: Ξέρω, να ακολουθήσεις, ξέρω εγώ, τα 20 άρια, τα 18 άρια και τα 20 άρια.
1: Δηλαδή
2: σε αυτή τη γλώσσα. Με την καμία.
1: Εντάξει, ακόμα έχουμε μικρά παιδιά, φίλε. Από εκεί ξεκινάμε καταρχάς.
2: Τα μαθαίνεις από τα παιδιά.
1: Ναι, μπαίνεις εκεί σε λίγο διαδικασία. Τώρα η κόρη σου ένα πει φοιτήτρια. Ναι, τη βλέπεις, ναι. Ξέρω εγώ, ένα μήνα το χρόνο, ας πούμε, δύο. Εντάξει, λογικό είναι να χάσει μερικά επεισόδια.
2: Όχι, ρε, εγώ σου λέω στο τέτοιο. Σου λέω στα. Ότι δεν είναι ρε, παιδί μου, ότι τη αρέσει. Mm. Εγώ αυτό που βλέπω.
1: Μέσα γλεντάει.
2: Όχι να με γλεντάει, τη αρέσει να μην ξέρω
1: ναι.
2: Από τέτοια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με θεωρεί πιο. Καλύτερα έτσι.
1: Έχουν γίνει και τόσα προφίλ στα Instagram και αυτά τα μάνα στιγμή και αυτά. Εντάξει, αυτά τώρα μην άνοιξουμε τόσο πολύ και θα το κάψεις, δεν χρειάζεται.
2: Όχι, με κέρσα από τώρα. Ναι.
1: Γεια σου, Κωστή. Κερασμένο το bucket KFC, βεβαίως.
2: Που να βρούμε όμως. Τι που να βρεις, μωρέ. Άνοιξε όλα αυτά που στα φέρνουν στο σπίτι.
1: Ναι. Φέρνουν.
2: Εμένα στο μεταξύ έχω παρατηρήσει το εξής.
1: Και άμα είναι πολύ μακριά, ρε φίλε.
2: Έχω παρατηρήσει το εξής, ότι εάν δώσεις καλό tip, δηλαδή από 3 ευρώ και πάνω, καλό tip αυτό, ότι σου το φέρνουν και γρήγορα. Ενώ άμα εκεί που είναι τα tips.
1: Άσε.
2: Ναι, άμα σου λέω. Α, έχω παρατηρήσει, μπορεί να είναι τυχαίο τώρα. Ενώ άμα ξέρω εγώ δώσεις, είναι κάτι, η κόρη μου.
1: 18.90 κατά 19. Σιγάρε.
2: Τα παιδιά είναι τσιγκούρικα.
1: Εντάξει, τα παιδιά δεν είναι. Είναι το χαρτζιλίκι, ρε παιδί μου. Σου λέει να το ξοδέψω τώρα εκεί. Κατάλαβε, είναι σε αυτή τη λογική. Ενώ στην πραγματικότητα 1 ευρώ 2 δεν του κάνει και τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά εντάξει, σου λέει τώρα κόβω από το χαρτζιλίκι μου. Είναι σημαντικό, ρε. Εντάξει, είναι σημαντικό. Για τα παιδιά. Δεν έχει ζήσει, φίλε, αφού έχει ζήσει. Τα έχει ζήσει, τα έχει περάσει αυτά τα πράγματα.
2: Τότε δεν υπήρχαν φιλοδορήματα.
1: Δεν υπήρχαν. Delivery.
2: Delivery.
1: Με τι να τα φέρει, με το κάρο. Με το κάρο. Δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω, κάποιο πήγαινε και τα έπαιρνε τα πιτόγερα και όλα αυτά.
1: Φοιτητή, ρε φίλε.
2: Φοιτητή. Τι delivery.
1: Δεν, αυτό λέω, δεν είχε. Όχι. Καλύτερα. Υπό μία έννοια καλύτερα, άκου που σου λέω. Γιατί όλοι οι φοιτητέ, να πούμε, είναι. Παίρνουν κιλά και τα λοιπά. Γεια σου, Νικόλα, τι γίνεται, φίλε.
2: Χαρούμενο, Νικόλα.
1: Γιατί.
2: Γενικά, που τον βλέπω να χαμογελάει.
1: Α, νόμιζα ειδικά. Γιατί έχει ανοίξει ένα καινούριο μπιφ Βαλένθια Παναθηναϊκός τώρα και εμείς είμαστε κόντρα στη Βαλένθια.
2: Μπιφ.
1: Ναι, δεν έχει ανοίξει. Φωτογραφίες κολλάμε στα αποδυτήρια. Οι προπονητές τσακώνονται. Έτσι και έτσι. Μάσκες, DPG. Αυτά ένα σωρό πράγματα έχουν γίνει. Τα είδες. Άσε να μην θυμηθώ τώρα το στοίχημα που έχασα χθες. Στο είπα, το εξήγησα.
2: Πες και στον κόσμο.
1: Πολύ άδικο ήταν.
2: Πες και στον κόσμο.
1: Τι ήθελα, μια τελική ευκαιρία στην εστία παραπάνω από την Bayern ήθελα.
2: Όχι, πες το κόμπο bet που έπαιξε.
1: Να πάρουν οι δύο ομάδες από δύο κάρτες σίγουρα. Πήρανε.
2: Goal-goal.
1: Goal-goal. Που είδες πόσο δύσκολα έγινε. Over 6,5 τελικές προσπάθειες η Παρίσι στην εστία είχε 7. Στην εστία, επαναλαμβάνω. Και over 6,5 τελικές προσπάθειες η μπάγκερ στην εστία, είχε 6. Μία ακόμα. Τόσο δύσκολο είναι. Ναι. Τι είναι αυτή η κάουκα που περισπαλεί, δεν επιτρέψει να πάρει τέτοιο καφέ μεγάλο.
2: Δεν ξέρω, το φέρει μόνο του.
1: Θέλει πρέπει να το διορθώσει. Όχι, αυτό είναι άδειο, είναι το δικό μου. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Δεν βλέπεις, δεν ξέρεις τα εδώ, είσαι boomer. Χάλια μαύρα. Τέλος πάντων, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Είναι η εκπομπή η φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρες ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 7 σήμερα, την επόμενη Τετάρτη λέει έχει η απεργία.
2: Την επόμενη Τετάρτη
1: 13 του μηνός διάβαζα. Έχει προκηρυχθεί 24 ώρες. Έτσι. Okay. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Γιατί έχει και.
2: Γιατί πώς ήρθε τώρα η επόμενη Τετάρτη.
1: Όχι, φορτώνω προγράμματα τώρα στο κεφάλι μου γιατί πρέπει να κάνουμε συνεννοήσεις. Γιατί έχει σούπερ λίγα εκείνη τη μέρα. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική ενδιάμεση. Playoff κλπ. Κατάλαβες. Γι' αυτό. Αλλά με υπάρχει απεργία, υπάρχει απεργία τι να κάνουμε. Λοιπόν, Τάσος Ελεμέζης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπα-Νικολάου και Πέτρος Μαυριγανίδη στα μικρόφωνα. Όλοι εσείς μαζί μας εδώ στην παρέα μας. Με ποιους τρόπους, τους γνωστούς. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. SMS. Erasport.gr η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το Erasport χωρίς τι, χωρίς τα.
2: Μια σχέση σε αυτά.
1: Έλα.
2: Όταν βλέπω καλώς ήρθατε στο Viber κανάλι της Erasport. Ναι, αυτό είναι... σημαίνει ότι είναι καινούργια αυτή.
1: Ναι, μόλις το βρήκε. Ναι, ναι. Μόλις το βρήκε. Και μπράβο γιατί κανένα δύο-τρεις, νομίζω ένα είναι ο Γιάννης πάνω-πάνω.
2: Δύο πάνω-πάνω.
1: Ο Γιάννης είναι, μου στείλε στο Insta, στο Face, δεν θυμάμαι, μου στείλε τους τρόπους επικοινωνίας. Και... γιατί τώρα κανένα δύο-τρεις-τέσσερις μέρες δεν τα πάμε. Μπήκε εδώ φούρια κτλ. Και δεν είπε πώς επικοινωνάει ο κόσμος.
2: Εγώ ήμουν εδώ χθες.
1: Όχι, χθες, Δευτέρα-Τρίτη. Τι μέρα σήμερα.
2: Δεν επιτρέπε.
1: Τι μέρα σήμερα. Πέμπτη.
2: Πέμπτη,
1: ναι, ναι.
2: Και έχεις να κάνεις κάτι, τα έχεις όλα τακτοποιημένα.
1: Τακτοποιημένα είναι όλα, αλλά πρέπει να κάνω και κάτι. Λοιπόν, erasport@papakir.gr το mail, το Erasport χωριστή χωριστάφ, Erasport πάλι χωριστή χωριστάφ στα αγγλικά για να μας βρείτε στο Viber, Πέτρος Μαυριανίδης στο Instagram, στα εγγλέζικα. Αυτά νομίζω.
2: Εγώ ρε φίλε, κάποτε είχα ανοίξει ένα Instagram.
1: Ανοίξει ένα Instagram και είδα μια φορά ένα σπίτι. Τι είχες βάλει κάτι, είναι
2: σπίτι.
1: Ένα βίντεο, τι ήταν ένα, ναι.
2: Ναι, δεν ήξερα το λόγο που ανοίγουν Instagram.
1: Όπου μπούμερος. Μπούμεραγκ.
2: Ναι, δεν ήξερα. Αλλά και μετά ξέχασα τους κωδικούς. Και επίσης άκουσα ότι χθες προχθές ή χθες ή προχθές ήταν παγκόσμια μέρα λέει των κωδικών.
1: Το κάναμε και αυτό παγκόσμια μέρα.
2: Ναι, ναι. Παγκόσμια μέρα των κωδικών.
1: Τάσο έχουμε δελτίο ή το κόψαμε. Πάμε.
0: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Ντόναλτ Τραμπ. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Επιφυλακτική η Τεχεράνη, η Βηρυτός δέχθηκε η Ισραηλινά πυρά για πρώτη φορά μετά την κήρυξη Κεχυρίας. Αλματώδης η αύξηση στα ασιατικά χρηματιστήρια, το Brent έφτασε στα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, η τιμή στο διυλισμένο καύσιμο θα μειωθεί, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Στο ραδιομέγαρο της Έρτσελ, Γιώργο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 11 η ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο κύριος Τηλιανίδης. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Πώς μου άρεσε αυτή η τύπη, πολύ ωραία. Που θυμήθηκε και τώρα που λέγαμε για τις επόμενες προάλλες και λέει πες το τζαμπί του Παπα-Νικολάου, επειδή πήγες ρόγο φαντάρος, δε. Άνοιξε αυτές για ακόμα, να δηλώσει. Καλές εγώ παιδιά σου, Ιωάννη.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ γενικά μου αρέσει λίγο να κράζω ακράτη.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει αυτό.
1: Γιατί?
2: Να σου πω ότι...
1: Να κράζεις με τσιγκλάς λίγο.
2: Να κράζω.
1: Α, να κράζεις.
2: Να σου πω το πραγματικό ή να σου πω ξέρω το επιφανειακό.
1: Το politically correct. Το πραγματικό.
2: Το πραγματικό.
1: Μην μας κλείσεις όμως.
2: Γιατί μετά κολλάνε πιο πολύ.
1: Α.
2: Οι ακροατές όσους τους κράζεις τόσο κολλάνε.
1: Α, και μετά δεν τους απαντάς και αυτός ζωρίζει και σπάει το τηλέφωνο και τα λοιπά.
2: Τίποτα.
1: Δεν είναι σωστό αυτό, Βασίλη.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Γιατί δεν είναι σωστό.
1: Θα είσαι ωραίο.
2: Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Οι ακροατές από πού και σπου δηλαδή είναι, πώς σας πω, η εξουσία. Και τα έχεις καλά με τους ακροατές.
1: Όχι, δεν είναι εξουσία.
2: Τούτο,
1: δεν
2: και να τους έχεις, ξέρω εγώ, να λες ότι θέλουν οι ακροατές.
1: Έχουμε
2: εξηγήσει.
1: Έχουμε εξηγήσει το παρελθόν.
2: Είναι πολλοί που είναι για κράξιμο. Όπως μας κράζουν και εμάς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμάς δηλαδή όταν μας κράζουν είναι. Εντάξει, αυτοί μπορούν να κράζουν.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λες. Έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν ότι τα μηνύματα είναι σαν να τα στέλνετε στο κινητό μας. Τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, ναι. Μας τιμούνε.
2: Στο κινητό μου να μου στείλουν.
1: Είναι σαν. Ρε, παιδί μου, σαν
2: στο
1: να στείλω...
2: κινητό του κοντού μου, να χάσω.
1: Σαν να σου στείλω εγώ ένα μήνυμα στο SMS, παιδί μου. Ανάλογο θα μου απαντήσει.
2: Ανάλογο θα μου στείλουν οι φίλοι μου, ας
1: πούμε. Ρε, παιδί μου, ναι. Και λέω ότι όταν στέλνουν εδώ τα μηνύματα είναι σαν να τα στέλνουν σε εμάς. Και εμείς τα χειριζόμαστε όπως θέλουμε.
2: Δεν το βλέπει αλήθεια.
1: Ναι.
2: Με την καμία.
1: Παρεπιπτόντω πριν από λίγο σου στείλω ένα SMS και δεν το έχει δει ακόμα. Είναι σημαντικό να το έχει τον νου.
2: Πότε μου το έστειλε.
1: Πριν από λίγο.
2: Ήμασταν μαζί και μου έστειλε μήνυμα. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Γιατί είμαι πολύ μπροστά, ρε φίλε, γενικά. Έβαλε γυαλί. Μην το διαβάσει τον αέρα, κακομοίρη μου, πρόσεξε. Εντάξει.
2: Okay.
1: Προσπαθώ να σε προστατεύσω από δύο πράγματα.
2: Okay, δεκτό.
1: Πώς με έχεις αποτυχημένο, Μαυρογιαννίδης?
2: Πώς. Κάποια στιγμή, έτσι είχα.
1: Πώς το κάνεις, Πέτρος Μαυρογιαννίδης?
2: Για κάτσε να σου το πω εγώ, γιατί ξεχνάω κιόλας. Πού είναι, ρε, στα μηνύματα.
1: Από μεγάλα βρεθεί ήθελα.
2: Μαυρογιαννίδης. Πέτρος, αλλά βγάζει πι.
1: Πάτα το ρε, όλο ρε. Για να δω. Μαυρογιαννίδης πι. Λάθος.
2: Πώς?
1: Πρέπει να γράφεις όλους. Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
2: Αλλιώς είμαι boomer. Πες μου πώς.
1: Αλλιώς είσαι boomer. Γιατί? Σου είχα πει το εορτολόγιο, το κατέβασες.
2: Το εορτολόγιο.
1: Ναι. Δεν θα. Άμα γιορτάζει κάποιος, παιδί μου. Γιορτάζει το Πέτρο και Παύλο. Θα πατήσεις Πέτρος και Παύλος και θα σου πει ποια όνοματα είναι. Άμα είναι πει, πώς θα το θυμηθείς τον Πέτρο.
2: Να σου πω κάτι. Τι δεν καταλαβαίνεις μαζί μου. Πάμε τώρα, θα κλείσουμε σχεδόν ένα χρόνο μαζί εκπομπή.
1: Ναι. Πώς,
2: τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καλά, έχουμε κάνει και παλιά. Τα ίδια.
2: Έχουμε κάνει. Ποτέ. Ναι.
1: Απαράλλαχος.
2: Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν περιμένω από το εορτολόγιο να μου πει ποιο γιορτάζει για να του στείλω. Δηλαδή, αν μου έρθει στο μυαλό που πάει να πει ότι είναι ρε παιδί μου στον κόσμο μου ακόμη αυτό. Ναι. Στο μικρό κόσμο μου. Θα του στείλω χρόνια πολλά ή θα τον πάρω τηλέφωνο ή οτιδήποτε.
1: Έτσι. Ναι, θα το θυμηθείς, λες.
2: Εάν δεν είναι, δεν πάνε να το λένε Πέτρο, Βασίλη, Τάσο ή τούτο. Δεν θα του στείλω. Δεν πάνε να λένε το εορτολόγιο.
1: Όχι μόνο γιατί
2: είναι τώρα, επειδή κάποιοι το λένε, ξέρω εγώ, Πέτρο τον άλλον και τον είχα γνωρίσει, ξέρω εγώ, το 1922. Και τούτο, θα του στείλω τώρα χρόνια πολλά.
1: Όχι, ρε φίλε. Τι? Απλά κάποια στιγμή μπορεί να σου πει: δώσ' μου το τηλέφωνο του Σελεμέζη και θα πατήσει εσύ Τάσο. Θα σου πει: δεν το έχω. Ενώ μπορεί να το έχει. Γιατί τον έχει γράψει.
2: Αχρίαστη κουβέντα.
1: Τάσο τεχνικό αέρα.
2: Να σου πω: θα κάνω επεξεργασία. Πώ θα σε περάσω. Α, δεν σου είχα πει τι είχε γίνει με κάποιον. Με αυτά που λέμε τώρα με τα ονόματα.
1: Όχι, θα πει και ποιο όμω.
2: Δεν θα πω.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός παίχτης.
1: Από τους φεριστής.
2: Από τους φεριστής, ναι.
1: Παίζει ακόμα, όχι.
2: Ο οποίος, ρε παιδί μου, είχαμε αρχίσει να ξέρει. Πήραμε κάτι καφές, κάτι, καμιά μπύρα, κάνα ποτάκι, ξέρω εγώ το βράδυ. Αλλά δεν ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, χρόνων, ας πούμε, πολλών χρόνων η γνωριμία.
1: Ναι.
2: Έτσι. Γιατί είχαμε ένα γεια πριν και μετά κολλήσαμε.
1: Αναπτύχθηκε λίγο, λοιπόν, ναι.
2: Και μετά ήμασταν λοιπόν κάπου και πίναμε καφέ. Αυτός πήγε, ξέρω εγώ, τουαλέτα που λέω, και χτυπάει το τηλέφωνο του και βλέπω τον άλλον, τον είχε, ξέρω εγώ, ας πούμε, Σαλονικιός.
1: Ναι.
2: Λέω, γιατί το γράφει έτσι? Λέω, δεν το πω και εγώ ένα τηλέφωνο τώρα, δω πως με γράφει. Λοιπόν, και το παίρνω τηλέφωνο, γιατί ήταν το κινητό του, ήταν μπροστά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το παίρνω τηλέφωνο και βλέπω να γράφει Ρουφιάνος. Έτσι είσαι. Ναι, δημοσιογράφος παίχτης.
1: Ναι.
2: Μη είχε Ρουφιάνο.
1: Νευριασές.
2: Όχι ρε, γιατί δεν είναι επί προσωπικού. Επειδή κατάλαβα. Αφού
1: τους είχε όλους έτσι και καλά τους
2: δημοσιογράφους. Ναι.
1: Ναι, αυτό σας πω.
2: Και έρχεται μετά τον
1: Αγίου. Το Αγίου Βασιλείου που κλείνει να τσουστεί με χρόνια πολλά.
2: Για έλα προ τα δω, του λέω. Ρε, εσύ του λέω, επειδή τώρα να, είναι ένα που ξέρει πώ αποθηκεύουν, του λέω, τα ονόματα στο, ναι, στο κίνητο. Μου λέει, πα, εύκολο είναι, βέβαια.
1: Ναι.
2: Τάχα, τάχα. Ξέρει όλα αυτά. Του λέω, για να. Για στείλω μου ένα. Πάρε με εσύ, γιατί δεν θυμάμαι και πώ σε έχω με το μικρό, το επίθετο, ναι, ναι, ξέρω κτλ. Κάτσε πάνω και εγώ να δω πώ με έχει με το μικρό, με το επίθετο κτλ. Όχι, όχι, λέω. Ναι.
1: Όχι, όχι, μπορεί, εντάξει, α πούμε, μπορεί.
2: Άκου να δει.
1: Και τελικά. Το λύσαμε ότι του έχω όλου του δημοσιογράφου έτσι και καλά.
2: Δεν τρέπεσε, ρε.
1: Α.
2: Δεν τρέπεσε.
1: Και τι είπε, πώ απολογήθηκε. Πώ απολογήθηκε.
2: Μου λέει, εντάξει, λέει στην αρχή, λέει οι παίκτε στην πραγματικότητα, ξέρετε. Όλου λέει του δημοσιογράφου, εσά. Δηλαδή έχουμε μια επιφυλακτικότητα.
1: Ναι, αλλά καφεδάκια έπινε μαζί σου όμω.
2: Έπινε.
1: Καλό απαταιώνα ήταν κι αυτό.
2: Έπινε. Αλλά λέει έχουμε μια επιφυλακτικότητα μέχρι λέει, να καταλάβει τον άνθρωπο, τον τύπο. Γενικά λέει δεν σα έχουμε και πολύ εμπιστοσύνη.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Φαντάσου σήμερα. Αυτό είναι ψιλοπαλιά, δεν έγινε.
2: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου τώρα. Ναι. Φαντάσου τώρα.
2: Με τα ονόματα επίσης, με τα τηλέφωνα. Mm. Έχει γίνει ένα φοβερό σκηνικό. Στο κοπή με τον τύπο στο καφενείο.
1: Όχι.
2: Και τον βουλευτή.
1: Όχι.
2: Όχι. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος ο οποίος, ρε παιδί μου, κοκορευόταν. Έβγαινε στο καφενείο και κοκορευόταν τέλος πάντων ότι έχει μεγάλες γνωριμίες και πολιτικούς και το. Και τα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και είχε βάλει το όνομα του ντόπιου βουλευτή, πες ότι λεγόταν Μαυρογιαννίδης, ας πούμε, το όνομα του ντόπιου βουλευτή στο κινητό του.
1: Ναι.
2: Αλλά χτύπαγε, πήγαινε στο καφενείο και έλεγε, τον έπαιρνε τηλέφωνο και έβλεπε εκεί πέρα Μαυρογιαννίδης. Και πάλι αυτός. Ποιος είναι.
1: Και καλά,
2: ναι, ναι, πάλι αυτός. Ποιος είναι. Ο βουλευτής.
1: Ναι, μωρέ,
2: ο βουλευτής, έλα. Τι να θέλει πάλι. Άσε μετά, δεν μπορώ να του μιλήσω. Τάπ τόκλιν. Έμεναν οι άλλοι. Κάγκελο, ξέρεις το καφενείο, να σε παίρνει τηλέφωνο ο βουλευτής.
1: Και να μην το σηκώνεις.
2: Και να μην το σηκώνεις και να το κλείνεις.
1: Ναι.
2: Και τι αποδείχθηκε τελικά, ότι είχε βάλει τη γυναίκα του. Τη γυναίκα του, την είχε βάλει Μαυρογιαννίδης.
1: Βουλευτής,
2: του κινητού. Έτσι, εντάξει.
1: Δεν θα σε βάλω ο Άδωνης Γεωργιάδης, εσένα, ας πούμε.
2: Ξέρω εδώ.
1: Θα βρω κάποιος. Κάτι θα σκεφτώ και θα σε βάλω. Ωραία.
2: Λοιπόν, και στέλνω μηνύματα και βλέπεις Άδωνης Γεωργιάδης. 8 και 40, δεν είπαμε.
1: Όχι, Βασίλη θα σε πω, αλλά θα βρω ένα πολιτικό Βασίλη.
2: Okay,
1: Βασίλης Καραπιάλης. Για να σου στέλνω χρόνια πολλά και να σε παίρνω τηλέφωνο. Γι' αυτό έχει τίποτα. Τέλος πάντων.
2: Ξέξαμε τώρα λίγο βαρετά για όλα αυτά.
1: Είμαστε ικανοποιημένοι που πέρασε η Παρή. Με τον τρόπο που πέρασε.
2: Τι να σου πω καλύτερα, η Παρή παρά η Γερμανία.
1: Πρώτον αυτό, ναι, σωστά. Mm. Αν και σου είπα, έχω μια συμπάθεια στον Κομπανί γενικότερα. Μόλις βγάλει αυτά τα φραβιά παντελόνια που φοράει, βέβαια, θα το συμπαθήσω ακόμα.
2: Ο Κομπανί, ρε παιδί μου, χθες δεν ήταν πολύ. Όχι αδιάφορος, πώς το πω. Δεν ήταν όμως σαν ένας άνθρωπος που αγωνιά, που ζει τόσο πολύ το παιχνίδι από τον μπάγκο, να είναι στο 0-1 το μάτς.
1: Ναι, μου έχει πει.
2: Δηλαδή, λίγο.
1: Μου έχει πει ένα παλιό φίλε.
2: Χαλάρος,
1: μου, ναι, γιατί ο Κομπανί έχει αποβληθεί, έχει κάνει, είναι πιο φουρτούνας γενικότερα. Έχεις δίκιο. Μου έχει πει ένα παλιό ότι αυτό λέει το παθαίνουν οι προπονητές που βλέπουν το κακό να έρχεται.
2: Να είναι τόσο ηρεμή. Mm,
1: ότι και καλά, ότι τι να κάνω αφού δεν μου βγαίνει, ας πούμε, τίποτα. Και χθες την Μπάγκερ δεν τη έβγαινε. Παρά ήταν νομίζω κυριαρχική. Και δηλαδή και λίγα έβαλε. Ο Νόιερ τα σταμάτησε. Μαρακτσέλια, συμπάθειά μου κτλ. Πολύ καλό. Mm. Και τα τεκνά, οι Ντουέδες, οι Μπαρκολάδες και όλοι αυτοί που μπήκαν για αλλαγή κτλ. Ο Δρομέας το έβαλε. Ένα σουτ, ένα αυτό, τίποτα. Το
2: σώδωσε στο μυαλό.
1: Ο Ντεμπελέ.
2: Ο Ντεμπελέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Νόμιζα που μιλάει για τον Χάρι Κέιν.
1: Όχι, μπορεί να το μιλήσει αυτό, τι να κάνει.
2: Το έβαλε κι αυτό.
1: Το έβαλε και κολλάρα και όλα στη σύγκρουση.
2: Αν έχει παίξει όμω Ντεμπελέ που ήταν τα φαβορή, α πούμε, για σκόρε.
1: Ναι.
2: Ντεμπελέ και Χάρι Κέιν.
1: Μια χαρά, είσαι άρχοντα. Ναι. Και ασίστ παραξέλεια και τα λοιπά. Μια χαρά. Εντάξει, εγώ είμαι ικανοποιημένο πέρασε Παρή γιατί ήταν πολύ καλύτερη η παιδί μου. Μπορώ να πω και στα δύο παιχνίδια.
2: Εγώ λίγο δεν είμαι τόσο ικανοποιημένο. Ένα πραγματάκι λίγο με ενοχλεί.
1: Τι.
2: Όχι, δεν με ενοχλεί. Εντάξει, δεν. Πολύ ο λόγο. Αυτό το back to back, δηλαδή να ξαναβλέπω τον ίδιο που το πήρε, να ξαναπηγαίνει και στον επόμενο τελικό.
1: Και μη σου πω και με περισσότερε πιθανότητε να το πάρει φέτο. Έτσι νομίζω.
2: Κοίταξε, έχει απέναντί του. Έχει απέναντί τη τώρα η Παρή μια ομάδα που παίζει κι αυτή πολύ μυαλωμένα. Δεν δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Τσίρκο. Ούτε Τζόκο Μπονίτο, ναι.
2: Ούτε τέτοιο πράγμα. Είναι δηλαδή, θα πάει σε ένα παιχνίδι που θα έχει πάρα πολύ τακτική, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ τακτική. Δύο προπονητές δηλαδή, πάρα πολύ τακτική αυτό το παιχνίδι.
1: Και πρώην συμπαίκτες.
2: Δεν θα είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Του θυμάσαι σαν πρώην συμπαίκτες. Εγώ δεν του θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Απλά είδα τις δηλώσεις του Λουίς Ενρίκε που είπε ότι συμπαθώ πάρα πολύ το Μικελίτο. Τον Αρτέτα δηλαδή. Γιατί είμαστε μαζί συμπαίκτες Μπαρτσελόνα κτλ. Βέβαια, ο Αρτέτα στην πραγματικότητα ούτε τον εαυτό του θυμάται να είναι ποδοσφαιριστή.
2: Έλα, εγώ τον Αρτέτα το θυμάμαι.
1: Πολύ λίγο έπαιξε, Βασιλεία, αφού σταμάτησε νωρίς και πήγε.
2: Δεν έπαιξε πολύ λίγο. Δεν έπαιξε πολύ λίγο.
1: Λες.
2: Ποιο σταμάτησε πολύ νωρίς.
1: Μωρέ είναι 44 τώρα.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι 44.
2: Κοίτα την καριέρα του λίγο στο ποδοσφαιριστή.
1: Έπαιξε.
2: Λες τώρα, ήταν πολλά χρόνια.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, πού στην Μπαρτσελόνα. Πού έπαιξε.
2: Πού στην Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα Β. Παρίσι Ζερμίν δανεικός, Ρέιτζερ Ζιάλ Σοσιεδάδ, Εύερτον δανεικός, Εύερτον και Άρσεναλ. Εκεί.
2: Στην Άρσεναλ το θυμάμαι.
1: Εντάξει, όλοι στην Άρσεναλ το θυμάμαι, γιατί είναι και στα τελειώματά του. Αλλά ήταν μέχρι το 16 και γεννημένο το 82.
2: Κάτσε ρε Πέτρο, λίγα χρόνια είναι.
1: 34, ναι. Ξέρω, τι να σου.
2: Μέχρι 34, δεν έπαιξε εγώ. 33.
1: Εθνική Ισπανία δεν πήγε, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν τον έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας σαν παίχτη. Εντάξει, οκ. Okay. Midfielder κτλ. Μια χαρά. Ή το λέει συμπαίχτες. Τώρα στην Μπαρτσελόνα, πείτε, ήταν πιο ισχυρή που ήταν. Εντάξει, ικανοποιημένος.
2: Ίσως okay. Να ήταν και στην Παρί. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι κι εγώ που ήταν συμπαίκτη.
1: Γιατί ο Λουίς Ενρίκε πήγε στην Παρί Ζερμέν. Ο Λουίς Ενρίκε πήγε στην Παρί Ζερμέν.
2: Δεν πήγε.
1: Όχι, δεν νομίζω. Λουίς Ενρίκουε. Για εδώ. Και λοιπά. Για εδώ. Σπόρτινγκ, Χιχόν δηλαδή. Ρεάλ Μαδρίτη, Παρτσελόνα. Αυτά.
2: Όχι. Μάλιστα. Όπως και να έχει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι δύο. Ο Λουίς Ενρίκε δεν είναι Βάσκος, έτσι. Ενώ είναι Βάσκος ο Αρτέτα.
1: Ναι, στη Χιχόν είναι γεννημένος. Το Χιχόν είναι Βάσκος, όχι, ε.
2: Όχι.
1: Spanish, Χιχόν, Municipality, Spain, Large City. Αυτό είναι ο Αστούριας.
2: Πού?
1: Αστούριας, όχι.
2: Αστούριας. Πού είναι η Αστούριας?
1: Όπως είναι το Μπερναμπέου, δεξιά. Πού να ξέρω που είναι η Αστούριας. Δεν είναι Βάσκος.
2: Δεν είναι Βάσκος.
1: Να, εδώ. Α, κοίτα. Ωραίο μέρος είναι Αστούριας.
2: Κάτσε, ρε, πάνω, στη χώρα των Βάσκων.
1: Μέρος του Αστούριας.
2: Κάτσε, Αστούρια είναι.
1: Κοίτα το πάνω το Αστούριας, φίλε.
2: Για βάλτο, κάνε το λίγο zoom in.
1: Κάνω. Α, ωραίο το Αστούριας, φίλε.
2: Όχι, εδώ είναι η χώρα των Βάσκων.
1: Πού?
2: Εδώ είναι η χώρα των Βάσκων.
1: Εδώ.
2: Δίπλα.
1: Ναι, ωραίο, εντάξει. Κοίτα όμως παραλιακή του Αστούριας.
2: Κοντοχωριανή.
1: Ωραίο το Αστούριας. Κοντοχωριανή, εντάξει. Κοντοχωριανή.
2: Λος Κάμπος, αυτά είναι ονόματα. Ο Κάμπος, Λος Κάμπος. Άλλο να ακούσω Κάμπος.
1: Ναι.
2: Όπου είσαι από τον Κάμπο.
1: Ναι.
2: Και άλλο να είσαι από τον Λος Κάμπος.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, ήρθε να μας πεις πόσα θα έρθει πριν πούμε για λίγο για τον Παναθηναϊκό χθες. Το Ουνικά Χαμάλαγα Ρεάλ ΑΕΚ σήμερα.
2: Το
1: Μάλαγα Ρεάλ.
2: Μάλαγα Ρεάλ.
1: Πάει να δουν BCL, φίλε. Δεν είναι πολύ μεγάλο φαβορή την Ουνικά και μου τη πάει. Αλλά δεν πειράζει.
2: Τι ώρα παίζουν?
1: 10.
2: 10 το βράδυ.
1: Ισπανία, ρε φίλε, τι περιμένεις, τι ώρα να παίξουν? 10 η ώρα.
2: Ρώτησα, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. 10 η ώρα ντάλα, επειδή είναι Ισπανία. Γιατί λέει να μην γίνει. 7.30 ώρα. Παλάσιο, να που έλεγες για ονόματα, άκου. Παλάσιο de Deportes José María Martín Carpena. Έτσι λέγεται το γήπεδο.
2: Να.
1: Διπλό.
2: Διπλό.
1: Ναι.
2: Κάτσε, τώρα αυτό τι γίνεται, ρε παιδί μου. Είναι Final Four.
1: Ναι.
2: Και είναι ημιτελικός.
1: Ναι.
2: Final Four.
1: Σαν αυτό που θα ζήσουμε εδώ αύριο μεθαύριο. Το άλλο είναι Ρίτα στην Ερήφη. Το δύσκολο είναι το σημερινό.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι δύσκολο το σημερινό. Είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Για πες για Παναθηναϊκό μπάσκετ, θες μια και τα παρακολούθησες τα ζητήματα.
2: Τι να πω για Παναθηναϊκό μπάσκετ. Εντάξει, φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά το ματς. Μετά ξέρω εγώ, εντάξει, έγινε αυτή η μανούρα και όλα αυτά. Το γύρισαν οι άλλοι μεταξύ, τρέμανε, φίλε. Τρέμανε προς το τέλος της Βαλένθια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τρέμανε.
1: Ξέρεις γιατί, φίλε. Ξέρεις γιατί.
2: Τόσο πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή να πετάξει. Πέταγαν την μπάλα από πάνω
1: τους.
2: Περίμεναν να πάει στα 24 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ πώς έγινε. Για να την πετάξουν την μπάλα από πάνω τους. Το μόνο που τους ένοιαζε είναι αυτό. Δεν πήγαν να βάλουν καλά.
1: Αυτή, ρε παιδί μου, είναι λογικό. Στο μπάσκετ, όταν κερδίζεις, ας πούμε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τι κάνεις μετά όταν κάνεις πιο μεγάλες επιθέσεις, ας πούμε, για να σπαταλήσεις λίγο περισσότερο το χρόνο κτλ. Αυτό όμως είναι έξω από τη λογική τους. Την μπασκετική. Αυτή βλέπεις πώς παίζουν. Στα 5 δευτερόλεπτα επίθεση. Και μάλιστα εσύ οι άτιμοι έχουν το εξής. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, είναι πάρα πολύ εύστοχοι από το τρίποδο. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι από τα μεγάλα του προτερήματα. Σουτάρουν σχεδόν όλοι.
2: Είναι πολύ γρήγοροι, έτσι.
1: Είναι δηλαδή πολύ γρήγοροι, είναι αυτό το παιχνίδι του και τέτοια. Πρόσεξε. Ξεκινάει αυτοί να κάνουν επίθεση στα 5 δευτερόλεπτα. Επειδή με 6-7 όπως κάνουν συνήθως. Και δεν τους βγαίνει. Μετά, στην πραγματικότητα, έχουν μια ολόκληρη επίθεση, όπως έχουν όλες οι άλλες ομάδες, για να ξαναχτίσουν, ας πούμε, δεύτερη επίθεση από την αρχή. Και είναι και πολύ καλά, έχουν και καλά play, βγάλαν ελεύθερο κόσμο κτλ. Για μένα ο Παναθηναϊκός πάλι πήγε να το χάσει το παιχνίδι. Πώς να σου πω. το πλησίασε στο τέλος και τα λοιπά. Αλλά για μένα η εικόνα δεν είναι αυτή. Η εικόνα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, ρε παιδί μου, να σταματήσει αυτό το γρήγορο του παιχνίδι που πια το ξέρει όλος ο κόσμος. Όλο το σύμπαν ότι παίζει έτσι.
2: Ναι, και τι έγινε, και να ξέρεις κάτι τι σημαίνει.
1: Πρέπει να βρει τρόπο να τον αχαιτήσει.
2: Πώς να βρει, μια κουβέντα αυτό. Βρες τρόπο να τον αχαιτήσει.
1: Να σου πω ότι εννοώ, ρε παιδί μου, το πιο απλό του πράγματος. Τώρα εντάξει, εμείς δεν είμαστε και ειδικότεροι όλων, αλλά το πιο απλό του πράγματος. Βάζει ένα καλάθι Παναθηναϊκός και δίνει τον Αταμάν. Τι έκανε ο Αταμάν πάντα. Πίσω, γιατί ήξερε ότι. Γυρίστε γρήγορα, μην πανηγυρίζετε, γιατί αυτοί ξέρουν ότι στα 5-6 δευτερόλεπτα από την ώρα που τρώνε το καλάθι, ας πούμε, ή από την ώρα που παίρνουν το rebound για παράδειγμα, θα κάνουν επίθεση. Άρα γρήγορα σου λέει γυρίστε πίσω. Πάμε να τους κάνουμε γρήγορη άμυνα κτλ. Δεν χρειάζεται, λέει, θέλω να πω, προπονητής να το λέει αυτό το πράγμα συνέχεια, ενώ ξέρεις ότι η Βαλένθια είναι ομάδα που παίζει κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Δεν έχει παιδί μου, παίζει και έτσι όμως. Παίζει και αλλιώς. Παίζει και έτσι, παίζει και γιουβέτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή παίζει και γρήγορα, αλλά η μπάλα. Και στο play, πώς το λένε, να πάνε, δηλαδή και να γυρίσει μπάλα γύρω και τα λοιπά. Στα τρίποντα είναι πολύ καλή επίσης, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, και στο, παιχνίδι, στο set παιχνίδι που λέμε.
1: Σουτάρουν σχεδόν όλοι. Ναι, ναι, και τα
2: σουτάρουν ψηλοί, κοντοί, άπαντες, δηλαδή, όπου παντού σουτάρουν.
1: Ναι, ναι. Είναι. Τώρα δεν ξέρω αν, επειδή, αν το πάρεις από το ψυχολογικό του πράγματος, εκεί την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε, πώς να σου πω, 3 κανονάκια, τώρα έχει 2 για να προκριθεί, εννοώ. Τώρα αλλάζει, ας πούμε, η ψυχολογία υπέρ κάποιου ή παραμένει όπως ήταν?
2: Δεν έχω ιδέα. Όποιος ξέρει, ας μας πει. Ναι. Όχι τι εύχεται.
1: Όχι τι εύχεται.
2: Ότι θα έχει ένα μεγαλύτερο άγχος τώρα ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται λογικό. Να έχει ένα μεγαλύτερο άγχος. Έτσι, γιατί να πάει σε τελευταίο παιχνίδι.
1: Και μετά κι άλλο. Και μετά κι άλλο. Και μετά κι άλλο,
2: ναι. Θα έχει μεγαλύτερο άγχος. Νομίζω ότι τον Παναθηναϊκό τον αγχώνει. Αυτό γίνεται παντού τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος αγχώνει τις ομάδες.
1: Όταν γεμίζει τα γήπεδα κτλ.
2: Δεν ξέρω. Οι παίκτες αγχώνονται μπροστά στους δικούς τους οπαδούς. Το βλέπεις και στο ποδόσφαιρο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Αλλά εγώ ακόμα δεν είμαι σε φάση. Δεν είμαι σε φάση να το πιστέψω, όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι.
2: Α, πιστευόμα.
1: Δηλαδή να παίζεις μπροστά σε ένα κοινό δικό σου που είναι και ενθουσιώδες κτλ.
2: Και στο μεταξύ να πρέπει να πεις και πολύ καλά λόγια για τον κόσμο. Γιατί πρέπει να πεις. Δεν μπορεί να μην πεις να εκθιάσεις τον κόσμο.
1: Εγώ ή
2: τον κόσμο. Α, η ομάδα, ο κόσμος μας δίνει ενέργεια.
1: Ναι.
2: Ο καλύτερος μας παίκτης.
1: Το λένε,
2: κόσμος,
1: το λένε. Ο έκτος παίκτης, το δέκατος παίκτης.
2: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μπροστά στον κόσμο οι περισσότερες ομάδες. Δηλαδή έχουν άγχος, παιδί μου.
1: Βαράνε τα αλκάλες, Πού το έχει διαπιστώσει τώρα, Ολυμπιακό έχει στο μυαλό σου.
2: Εσύ, όχι μόνο, του λέω στο ποδόσφαιρο. Δεν το βλέπει αυτό,
1: ναι,
2: στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν το βλέπω.
2: Δεν το βλέπει.
1: Το βλέπω καμιά φορά σε ομάδες οι οποίες, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, θέλουν μια νίκη στην έδρα τους για να κάνουν ένα πάτημα να πάνε λίγο καλά.
2: Δεν γίνει πια κανόνα. Σχεδόν κανόνα.
1: Άκου τι θέλω να πω. Δηλαδή,
2: πλειοψηφία είναι. Κοίτα τα αποτελέσματα. Εντάξει, πιο πολύ από το ποδόσφαιρο. Αλλά το βλέπω και στο μπάσκετ. Πώς είναι τώρα τυχαίο. Η Βαλένθια, ομάδα που πήγαινε τρένο, παίζει δύο παιχνίδια μπροστά στον κόσμο τη, όλα αυτά τα χάνει και τα δύο. Ο Παναθηναϊκός παίζει μια φορά μπροστά στον κόσμο, το χάνει και αυτός. Δηλαδή 3-3 οι φιλοξενούμενοι.
1: Δεν οφείλεται δηλαδή στις ομάδες, ας πούμε, που αντιμετωπίζουν.
2: Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα.
1: Άκου τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ομάδα που θα αγωθεί με το κοινό της μαζί, και ας είναι ενθουσιώδες το κοινό κτλ., είναι πια αυτή η οποία περιμένει μάτς στην έδρα της. Δεν είναι καλά, εννοώ. Εντάξει, δεν είναι καλά. Περιμένει μάτς στην έδρα της για να κάνει σαν εφαλτήριο, δηλαδή να ξεκινήσουμε να είμαστε λίγο καλύτεροι από εδώ και πέρα. Και δεν μας βγαίνει και εκεί στο 60-70 αρχίζει λίγο η μουρμούρα. Εκεί, ας πούμε, βαράει άγχος η ομάδα μπροστά στο κοινό της.
2: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω πια ότι οι ομάδες
1: έχουν έρθει σαν, να παίζουν,
2: σαν να παίζουν πιο απελευθερωμένα όταν παίζουν εκτός έδρας. Θέλεις, γιατί φεύγει ο τίτλος του φαβορί από πάνω τους, εκείνο το πρέπει μπροστά στον κόσμο. Δεν ξέρω τι. Αυτό είναι και ομαδική ψυχολογία. Είναι, ρε παιδί μου, πώς το πω, και πράγμα το οποίο θέλει διαχείριση. Διαχείριση. Είναι λίγες οι ομάδες που μπορούν να παίξουν εντός έδρας σαν να παίζουν εκτός έδρας. Πολλές φορές αυτό το βλέπεις σε πολύ προηγμένες ομάδες ποδοσφαιρικά. Δηλαδή βλέπεις καμιά φορά την Arsenal ή ξέρω εγώ την άλλες ομάδες μεγάλες, αφρόκρεμα, ή την Παρί ή οτιδήποτε άλλο, να μην, κολλάνε,
1: ναι,
2: να παίξουν και άμυνα μέσα στο γήπεδό τους. Να μην κολλάνε, να παίξουν, να αντιμετωπίσουν ένα παιχνίδι ανεξαρτήτως είναι μέσα ή έξω. Να παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό όμως δεν έρχεται φυσιολογικά με δύο λόγια από τον προπονητή. Παιδιά, μην αγχώνεσαι.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Θέλει κοτσάνια από τον παίχτη, ρε παιδί μου. Να μπορέσει ο ίδιος να το διαχειριστεί. Προφανώς, να σου πω κάτι. Που είπες χθες ότι οι παίχτες Βαλένθια στο τέλος έτρεμαν λίγο τα χέρια του κτλ. Εκεί που έκαναν άμυνα παίχτη του Παναθηναϊκού και την πέταξε ο άλλος έξω. Δεν είναι ο κόσμος.
2: Σήμερα το από αυτό, τι χθες.
1: Που είπες για χθες. Σήμερα που είπες για χθες ότι έτρεμαν τα χέρια του στο τέλος. Που
2: εκεί.
1: Ο κόσμος δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Όχι,
2: όχι, δεν τον ένοιαζε. Τον ένοιαζε ότι ο άλλος πλησίαζε.
1: την επαναφορά, λέω, εκεί τη μπάλα που έγινε που το κλείσανε
2: δύο παίχτες. Πλησίαζε ο Παναθηναϊκός και έλεγε ότι άμα το χάσει και αυτό έχουν και άλλη επίθεση. Δηλαδή το μυαλό εκείνη τη στιγμή σκέφτεται δύο-τρία πράγματα πιο μπροστά. Και σου λέει, αν γίνει αυτό, αν γίνει αυτό κτλ. Και μετά αρχίζουν και τρέμουν τα χέρια.
1: Εντάξει, βέβαια έχουν πει άλλοι, ρε παιδί μου, και άλλοι ότι.
2: Γι' αυτό είναι μεγάλοι παίχτες, υπάρχουν, ρε παιδί μου.
1: Αυτό, για... αυτό. Ότι μεγάλο παίχτη είναι για αυτού του οποίου, ναι, λέγεσαι τώρα και τι έγινε, ναι, λέγε. Δεν μα άνε, ρε παιδί μου, δεν χαμπαριάζουν από έδρες και τέτοια.
2: Επίση, να σου πω κάτι για αυτό τον άνε, ρε παιδί μου, ο οποίο είναι παιχταρά, ο οποίο δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Πώ την παντάει αυτό και σε κάθε παιχνίδι, ξέρω, είναι πέντε φάλου στο. Ναι.
1: Και αν δεν είναι σε κάθε παιχνίδι, φορτώνεται με δύο νωρί. Με τρία ψήλων νωρίς.
2: Και ο δικός του ο καλός είχε φορτωθεί χθες από
1: τον Τέιλορ. Αυτός, ναι. Αυτός το έβγαλε το μάτσο όμως, φίλε. Το ολοκλήρωσε το παιχνίδι. Ενώ ο Νάν δεν το ολοκλήρωσε και μάλιστα έλειψε σε σημείο.
2: Μπράβο.
1: Που σίγουρα θα χρειαζόταν.
2: Μετά δηλαδή, άμα τον έχει στο τέλος, δηλαδή, δεν ξέρω. Και μετά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, του Σερέλη με το Ρογκαβόπουλο. Δεν ξέρω, είναι και Ελληνόπουλο εδώ που βλέπει σπάνια. Ναι. Έβλεπα την πεντάδα του Παναθηναϊκού, δεν έπαιζε κανένα Έλληνα.
1: Και σκέψε ότι ο Παναθηναϊκός είναι και από αυτού που έχουν κιόλα.
2: Ναι. Δεν έπαιζε κανένα Έλληνα. Και έχει, ρε παιδί μου, τελευταίες επιθέσεις. Δεν ξέρω, προηγουμένως ο Ρογκαβόπουλος ήταν συγκινητικός.
1: Ήταν παντού, μπροστά και πίσω.
2: Έρχεται όμως αυτές οι τελευταίες επιθέσεις. Τι δίνεις, πού τη δίνεις την μπάλα, δεν ξέρω πραγματικά. Πού τη δίνεις την μπάλα, σε εκείνον που φαίνεται ότι είναι στο μάτς πιο πολύ ή στον παίχτη ο οποίος μπορεί, ρε παιδί μου, να μην τα βάζε μέχρι τότε.
1: Αλλά μάλλον θα το βάλει. Ναι, εντάξει.
2: Και ποιος ήταν αυτός στον Παναθηναϊκό χθες.
1: Χθες ήταν ο Ρογκαβόπουλος. Τέτοιος και ο Σόρτς. Αυτοί οι δύο ήταν. Αλλά ο Σόρτς δεν είναι τριποντάκιας, αφού είδε
2: ότι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
2: Λίγα έβαλε χθες.
1: Έτυχε και έβαλε δύο.
2: Τι έτυχε.
1: Τον παίζουν άντερ το Σόρτς όλοι. Δηλαδή έχει ένα
2: σωρο... Γι' αυτό τον άφηνα να παίρνει.
1: Ναι. Έχει ένα σωρό καλά πράγματα, ας πούμε, ο Κοντρεβιθούλης, αλλά το τρίποντο δεν το έχει. Από αυτούς που ήταν χθες, επειδή δεν έπαιζε και ο Χουάντσο κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον στο Ρογκαβόπουλο θα το έδινε, παιδί μου, αν είχε επιλέξει να κάνει τρίποντο. Γιατί.
2: Δηλαδή ο Αταμάν, ας πούμε, αν ήταν ο Αταμάν και δεν είχε αποβληθεί, θα το έδινε το σουτ στο Ρογκαβόπουλο.
1: Ελείψη ναν.
2: Ναι.
1: Πιστεύω θα το έδινε. Τώρα να το έπαιρνε και κανένα Χέις Ντέιβις που αυτός ήταν άστοχος.
2: Γιατί αυτό μου φαίνονταν πιο
1: φυσιολογικό. Είχε 2 στα 8 όμως.
2: Ναι, αλλά είναι ο Χέις Ντέιβις.
1: Σωστό. Αλλά και σκέψη ότι εμείς είμαστε Βαλένθια, ποιον θα έχουμε στο νου μας μετά το time out θα βαρέσει.
2: Λοιπόν.
1: Ο Χέις Ντέιβις δεν μας την έκανε στην έδρα μας την προηγούμενη φορά με τον Μπάζερ Μπίτερ. Μάλλον σε αυτό θα το δώσουμε. Κοίτα, το καλό είναι όταν έχεις, ας πούμε, star και τα λοιπά, και ο Ρογκαβόπουλος το έχει αυτό που είναι αντι-star, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Είναι ότι δεν θα μασίσει, ρε παιδί μου, αν έχει χάσει κανένα δυο πιο πριν.
2: Λες.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα μασίσει ο Έλληνας. Όχι ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξαναλέμε.
1: Δεν θα μασίσει. Γι' αυτό πήρε και το δεύτερο συνεχόμενο. Δεν θα μασίσει, πιστεύω.
2: Αλλά ο Έλληνας μήπως μασίσει περισσότερο, ρε φίλε.
1: Ναι, θα μασούσε ο Λούκας. Θα μασούσε ο Παπα-Νικολάου. Δεν νομίζω. Θα το
2: δεν ξέρω αν μασούν, θα δεν μασούν. Το θέμα είναι ποιο τον βάλει. Ποιο μασάει και ποιο μασάει, δεν ξέρω εγώ. Τώρα.
1: Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και το εξής. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα άντρα, ρε παιδί μου, και το ψάχνουν κιόλα. Σου λέει, εγώ θα το βάλω το τελευταίο. Φέρ την μπάλα σε μένα. Αν τώρα τρέμουν τα χεράκια σου, πήγαινε παίξε σε καμιά άλλη ομάδα. Ξέρω που δεν διεκδικεί η Ευρωλίγη.
2: Δεν ξέρω, εγώ πάντω σου λέω μόνο από ένστικτο, δηλαδή αν ήμουν εκεί στη θέση, θα το δίνα σε ξένο. Και όχι σε εκείνον, και όχι σε Έλληνα. Είτε ήταν Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός. Δεν θα το δίνα σε Έλληνα το τελευταίο. Από ένα, εντάξει, θα μπορεί να πει κάποιος.
1: Γιατί όμως, παιδί μου, δεν είναι.
2: Γιατί ο ξένος είναι και λίγο πιο αποστασιοποιημένος, ρε φίλε.
1: Για το μετά, αν το χάσει, ή γενικώς.
2: Είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένος για το τι μπορεί να σημαίνει, ξέρω εγώ. Ξένος, εντάξει, οκ. Έχει δεθεί με την ομάδα, ξέρει.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω
2: αυτό. Άλλο Έλληνα, άλλο ξένο.
1: Οι προπονητέ, παιδί μου, γίνουν ώρα στο τελευταίο time out που δίνουν τι οδηγίε, βλέπουν ποιο τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα, ποιο γενικώ είναι καλό μέχρι τώρα και έρχεται και εκείνη την ώρα, γι' αυτό πληρώνονται και τόσα λεφτά για να διαλέξουν ποιο κατά τη γνώμη του είναι
2: καλό. Ναι, αλλά δεν ήταν ο Αταμάν σου λογική, ήταν ο Σερέλη. Άρα ο Σερέλη ο δεσμευτή.
1: Εντάξει, ο Σερέλη ικανότητα του προπονητή είναι τώρα. Μην του έχει μείνει του ανθρώπου ότι είναι βοηθό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο, α πούμε. Ικανότατο είναι και το έχει αποδείξει και στι προηγούμενε ομάδε και όταν έχει κουτσάρει τον Παναθηναϊκό μόνο του. Μάλιστα σε μια. Σε ένα flash interview ο Αταμάν είπε ότι κερδίσαμε επειδή μου είπε ο βοηθός μου ο Σερέλης ότι στην τελευταία φάση έπρεπε να κάνω αυτό.
2: Δεν έχει καμία σχέση ο Σερέλης με τον βοηθό του αλουνού. Του... Δηλαδή αυτόν που πήρε χθες καμία σχέση. Το παλικαράκι εκείνος δεν ξέρω τι το βάρανε εκεί.
1: Κακομύρης. Πήγε εκεί πέρα με το που κάμισε ο Μούσκεμα.
2: Δεν του δίνα σημασία.
1: Το παντελόνι.
2: Ναι, ναι, δεν του δίνα σημασία.
1: Με το ρεπολόγιο μαζεύς καρυπές και από τη Βίκη Μέλης Αρμόντους. Κάτσε ρε.
2: Μόνο τους μιλάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Και πάντως, επειδή δεν ξέρω, Αταμάν, Σερέλης, δεν ξέρω τι, τα σούτ που έβγαλε ο Παναθηναϊκός ελεύθερα ήταν. Πόσες ευκαιρίες έχασε ο Παναθηναϊκός για να το φέρει το μάτι στα ίσα. Άρα δεν μπήκε μπάλα μέσα. Πώς έγινε. Πάντως είναι η Βαλένθια. Μου θυμίζει αυτό, ρε παιδί μου, που είχε κάποτε η Μπαρτσελόνα με τον Ναβάρο στο μπάσκετ. Τώρα δεν ξέρω αν το θυμάσαι. που λες και αυτό μέσα. Πάρε, πάλι, ο έλεος, και αυτό το πράγμα δηλαδή με τα τρίποντα. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε. Ναι. Έτσι παίζει. Δεύτερη φορά παίζει το ΆΚΑ και κερδίζει. Τώρα είναι 2-2. Που κέρδισε ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα.
2: Τι 2-2.
1: Και στην κανονική διάρκεια έχει κερδίσει η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό.
2: Δύο φορές. Μέσα έξω.
1: Ναι, αλλά σου λέω για το ΆΚΑ, παιδί μου. Α. Που δεν του έχει πάει καλά του Παναθηναϊκού φέτος γενικότερα. Ναι, όταν τρως 91 και 52 στο ημίχρονο επίσης.
2: Και
1: 52 πόντους στο ημίχρονο στην έδρα σου. Ας είναι Βαλένθια. Ξέρω εγώ τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Ματσάρα έγινε και στο άλλο Ζαλγκύρης Φενέρ που τελείωσε 81-78. Μείωση Ζαλγκύρης και αυτή σε 2-1. Και θα σκοτωθούμε για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο Πετράμου που είχε πει αυτό το.
2: Ποιο, τι είχε πει ο Πετράμου.
1: Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός Ρεάλ, δεν είχαμε πει. Πριν δύο μήνες.
2: Ναι. Mm. Το είπε στα φαβορί, σόπα δε.
1: Σόπα, πριν δύο μήνες ο Παναθηναϊκός δεν ξέραμε πού θα τερματίσει τότε, φίλε, αν θες να ξέρεις. Μην μου τρώσει το ότι έκατσα και μελέτησα όλες τις ομάδες που θα βγουν κτλ.
2: Το έπαιξες μακροχρόνιο στοίχημα.
1: Όχι.
2: Δεν το έπαιξες.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν. Σήμερα, τι έχουμε σήμερα. Europa και Conference. Το μπάσκετ της ΑΕΚ. Real Hapoel, Hapoel Real δηλαδή. Τέτοια πραγματάκια. Αυτά. Ναι.
2: Ναι, αυτά. Για να μην πάμε στα άλλα.
1: Δεν έχω χάσει κάτι νομίζω. Όχι παιδιά, Βαρακτσέλια είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός παίχτης, παιδί μου.
2: Να σου δηλαδή πω, είναι... μου λες, εσύ όταν πήγαινε ο Βαρακτσέλια στην Παρίσι Σεντζερμέν, πίστευες ότι θα πιάσει πραγματικά?
1: Όχι.
2: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ πίστευα. Πίστευα ότι θα τον φάει το σύστημα.
1: Ναι.
2: Λόγω και καταγωγή και όλα αυτά.
1: Ναι. Απλώς άλλαζε το σύστημα. Στην Παρή άλλαζε το σύστημα. Τότε δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι κι εμείς.
2: Έχει γίνει τόσο βασικός και αναντικατάστατος.
1: Και παιχτάρα έτσι.
2: Παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Δηλαδή αυτό το παιδί πραγματικά.
1: Απλώς τότε όταν πήγε αυτός, άλλαζε το σύστημα της Παρή Σεντζερμέν που λες και εσύ. Φύγανε οι Νεϊμάροι, οι Μέσιδες, όλα αυτά οι διάσημοι.
2: Και έλεγε τώρα αυτό γιατί τον πήρανε.
1: Τι τον πήρανε αυτό να λες
2: τώρα, μόνο να κάνουν μια μηχανή. Να κάνουν μια μηχανή. Ναι. Δηλαδή και αυτός... ξαφνικά παίρνουν ένα που είναι φρουφρούρο, ας πούμε.
1: Ναι, φίλε, ναι. Συμφωνώ. Και τελικά είδες ότι του βγήκε.
2: Μόνο του βγήκε. Ναι. Λες τώρα.
1: Μαζί με. Μόνο ο Μαρκίνιος είναι δηλαδή που είναι λίγο έτσι.
2: Καλά, ο Μαρκίνιος, φίλε, δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη.
1: Ναι, είναι...
2: Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη σαν ο Μαρκίνιος.
1: Λίγο μεγάλο σε ηλικία κτλ.
2: Αλλά πίσω δεν υπάρχει. Πόσα χρόνια παίζει ο Μαρκίνιος? Δεν έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή τα credits που του αναλογούν.
1: Και είναι μόνο 31, Μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε.
2: Και είναι και αμυντικός που σημαίνει άλλα 5 χρόνια δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να παίξει και είναι και στεγνός και έτσι.
1: Ναι.
2: Και, τα πάντα. Ούτε πρώτο μπόι είναι. Ούτε πολύ. Πώς το πω, ντουλάπα. Ούτε, έχει όμως. Τα πάντα είναι τόσο έξυπνος.
1: Και άμα σε ρωτούσα
2: ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Από πότε είναι στην Παρίσι Σεντζερμέν, τι θα έλεγες? Για πες.
2: Τον έχω για πολλά χρόνια.
1: Από το 12.
2: Από το 12, πολλά χρόνια.
1: Απίστευτο.
2: 12.
1: Ναι, φίλε, απίστευτο.
2: Έχει παίξει άλλο αυτός.
1: Λίγο Ρώμα. Αν θυμάμαι καλά. Καλά, και προφανώς Κορίνθιανς και τέτοια. Τι κοιτάς τώρα, ήρθε κανένα.
2: Τι ήρθε, διγόνι, 11 η ώρα.
1: Όχι, απλώς, ναι, εκεί βέβαια να πω μόνο ότι.
2: Ήρθε κανένα στο φέτο.
1: Βιτίνια, Νέβες, Ρουίς και τα λοιπά.
2: Ο Βιτίνια το... είναι καλό.
1: Όχι καλό, φίλε. Ο Βιτίνια είναι αδιανόητο.
2: Εντάξει, είναι όμως. Εντάξει, γήτας.
1: Γήτας. Επειδή είναι κουτούτσικος. Έλα, πάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε, έρχεται διγόνι και φύγαμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη Γονίδρα Κάτου. Ανοιχτή είναι ακόμα η σειρά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, καθώς το Τριφύλι πέταξε την ευκαιρία που είχε για να τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four με τους Ισπανούς να κερδίζουν με 91-87 στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε να μειώσει τη διαφορά 16 πόντων στα τελευταία λεπτά, να φτάσει δύο φορές σε απόσταση τριπόντου, χωρίς όμως να βρουν στόχο τα αντίστοιχα σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που ήταν ο καλύτερος παίκτης των Πρασίνων με 16 πόντους. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές Άταμαν και Μαρτίνεθ, με συνέπεια να αποβληθούν στο 27ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν αύριο στο ΟΑΚΑ για την τέταρτη μονομαχία τους. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενερμπαχτσέ και μείωσε σε 1-2 νίκες αυτή τη σειρά, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final Four. Αύριο η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων πάλι στο Κάουνας. Απόψε στις 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση της Χαποέλ Τελαβίβ με τη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Σειρά της ΑΕΚ να διεκδικήσει σήμερα στην Μπανταλόνα της Ισπανίας τη δική της κορυφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις 10 το βράδυ θα τη δούμε να κοντράρει την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League, στον δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό του Final Four. Ο πρώτος ημιτελικός του Basketball Champions League μεταξύ Ρίτας και Τενερίφε θα ξεκινήσει στις 7. Η Era Sport θα μεταδώσει και τις δύο αναμετρήσεις, ενώ η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από την Cosmote Sport 4. Arsenal και Paris Saint-Germain πήραν την πρόκριση στο τελικό του Champions League και θα δώσουν ραντεβού στη Βουδαπέστη στις 30 του μήνα με στόχο την κατάκτηση της διοργάνωσης. Με γκολ του Ντεμπελέ μόλις το 3ο λεπτό, η Παρή έφερε στα δικά της μέτρα τον δεύτερο ημιτελικό με την Bayern και αποχώρησε από το Μόναχο με χρυσό 1-1. Στις 20 Μαΐου, μετά από κρίσιμη συνάντηση της FIFA με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ζυρίχη, θα επιβεβαιωθεί ή όχι η συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο που θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει 77-72 στην έδρα του Περιστερίου και με 2-0 νίκες να προκριθεί στα ημιτελικά της Basketball League. Εκεί αναμένεται να αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Την απόφασή του να κρεμάσει τη φανέλα του σε ηλικία 36 ετών ανακοίνωσε ο αρχηγός του Περιστερίου Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, που πέτυχε χθες 4 πόντους εναντίον του ΠΑΟΚ. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών στο Πόλο νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στο Ρότερνταμ, ωστόσο αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup, υστερώντας στην ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στην πρεμιέρα του τουρνουά τέννις στη Ρώμη και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 της κατάταξης. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στις 4 το απόγευμα τον Τσέχο Μάχατς. Από την ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδοθεί στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα handball των γυναικών. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έστησαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα τους, παρά τα 85 γκολ που έχει πετύχει στις δύο χρονιές του με τη φανέλα της Βασίλισσας. Οι Spurs επιβλήθηκαν 133-95 των Minnesota Timberwolves και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1, ενώ οι Knicks νίκησαν τους Sixers με 108-102 και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο

0: Το δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
11: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ακούτε Eraspor.

0: Πάμε. Καλημέρα, Μανώλη. Από τον Ψιλωρίτη σε ακούω, λέει καμπάνα.
1: Ψιλωρίτη.
0: Ξέρει κανένα πώ είναι το άλλο όνομα του Ψιλωρίτη? Και γιατί το ξέρω εγώ? Γιατί σήμερα ο γιο μου γράφει τεστ στη γεωγραφία και μάθαμε τα πέντε με, από τα πολλά μεγάλα βουνά τέλο πάντων τη Ελλάδα. Και μέσα σε αυτά είναι και ο Ψιλωρίτη μαζί με τα Λευκά Όρη που είναι στην Κρήτη κτλ. Και έχει και ένα άλλο όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα όμω εγώ, να πω την αλήθεια.
1: Πώ το λένε?
0: Ήδη.
1: Ήδη.

0: Ιώτα Δέλτα ήταν, ναι. Ή ήδη δηλαδή.
1: Ιώτα Δέλτα ήταν.
0: Ήδη.
1: Άμα πας ποτέ εκεί στον εκατομμυρίουχο.
0: Θα κερδίσω, λες.
1: Α, μπορεί να στο
0: βάλω. Τι ερώτηση θα είναι για τα 100 ευρώ, μπα. Θα είναι για κάτι παραπάνω, δεν μπορεί.
1: Πες μου τα βουνά της Ασίας.
0: Της Ασίας. Κιλιμάντζαρο. Εβερεστ.
1: Εγώ θυμάμαι. Ήταν. Τα βάζανε,
0: παιδί μου. Γιατί το Κιλιμάντζαρο εκεί δεν είναι, φίλε.
1: Σαν πηματάκι όταν ήμασταν στο δημοτικό. Αλλά μετά από τόσα χρόνια έχω απλώς.
0: Βουνό στην Τανζανία. Τανζανία.
1: Κάτσε, ρε, κάτσε. Ναι. Και το θυμάμαι σαν πηματάκι. Πολλά πηματάκια. Και είναι ωραία αυτά με τα πηματάκια, γιατί τα θυμάσαι εδώ πολλά χρόνια.
0: Όχι, η Αφρική είναι.
1: Μαλάι ακούεν λουν. Έβερεστ καρακορούμ. Αλτάια και Κάφκασο. Και μετά ανατολικό και δυτικό.
0: Τι.
1: Με αμορφόταν Παγκαίο, αλλά δεν είναι Παγκαίο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ωραία αυτά, όντως, ναι. Εγώ θυμάμαι στη χημεία το μεθ, εθ, προπ, βουτ.
1: Τι.
0: Μεθάνιο, εθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο. Και για να το θυμόμαστε.
1: Μεθάνιο, προπάνιο.
0: Όχι.
1: Πώς το τραγουδάγατε.
0: Όχι. Μεθυσμένος Αιθίωπας προπονείται στις βουτιές. Καλό. Και στέκει αυτό και τη σήμερα ημέρα, έτσι.
1: Το είχατε βγάλει μόνοι σας.
0: Ο δάσκαλος μας το
1: πέρα. Ο δάσκαλος.
0: Ναι, ναι. Μεθ, εθ, προπ, βουπ. Χημεία. Έκανες η χημεία, εσύ ήσουν τη άλλη κατεύθυνση θεωρητική, ε.
1: Πριν όμως έκανα.
0: Αν μπορεί να το πρόλαβες. Τρίτη λυκείου, δευτέρα λυκείου.
1: Ναι.
0: Τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Τα νησιά της Ιαπωνίας.
0: Τι είναι αυτά που έπαιζε, πολλά πράγματα.
1: Χόντα, Καβασάκι.
0: Γιαμάχα.
1: Γιαμάχα.
0: Τι Χοκάιντο, τι είναι αυτά, Χιουιουιουι.
1: Σουμπαρού.
0: Σουμπαρού, Ιμπρέζα. Πηματάκια, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Α, δίνατε, ναι.
1: Πού τα δίνατε.
0: Εξετάσεις, λέει, δίνανε από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, κι εγώ.
0: Τι που τα δίνανε, ρε φίλε. Στην τάξη.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι όταν έγινε τέτοιο, πήγαινε για τέτοιο χολύπτης.
0: Α, όχι. Θα λέγαμε πήγε για χολύπτης για να το ρωτούσαν για τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν τρελάρισα, θα πέσει από την καρέκλα. Επίσης, θυμάμαι το γάλα.
1: Το γάλα.
0: Ναι. Είναι τέσσερα ποτάμια.
1: Δεν το πίνες.
0: Το πίνα και ακόμα το πίνω. Και μάλιστα λένε ότι δεν κάνει κιόλας, τέλος πάντων.
1: Τα είπε ο Κριστιανός αυτά. Ποτέ γάλα.
0: Εσύ είπε ο Κριστιανός.
1: Ποτέ γάλα.
0: Ποτέ κουακόλα είπε και γάλα.
1: Ποτέ γάλα στη διατροφή. Τα είπε ο διατροφολόγος του Κριστιανού.
0: Σοβαρά. Και ξέρει αυτός, λες.
1: Όχι, δεν ξέρει. Ξέρεις εσύ, πας στο γυμναστήριο, πληρώνεις 15 ευρώ το μήνα.
0: Όχι, δεν 60.
1: Ούτε το κάνω.
0: 60. Το γάλα ήταν, φίλε, τέσσερα ποτάμια. Αν θυμάμαι καλά τώρα που είναι εκεί στα μέρη μου, στη Μακεδονία κτλ. Είναι ο Γαλλικός, ο Αλφιός, ο Λουδίας. Και ο Αξιός, αν δεν κάνω λάθος. Και το θυμόμασταν έτσι. Γάλα. Για να βρει τα τέσσερα ποτάμια. Τα αρχικά του δηλαδή. Ωραία είναι αυτά. Αλλά το μεθεθ προπβούπ είναι πιο καλό ακόμα. Το ξέρεις ότι την προπαίδεια τη μαθαίνουν με τραγούδι. Στόπα.
1: Τι τραγούδι, για πες το.
0: Έχουν βγάλει για κάθε αριθμό. Την προπαίδεια του 5, του 6, του 7 κτλ. Ένα τραγουδάκι. Και. Πώς είναι τώρα να δεις, γιατί τώρα τα έχουμε περάσει. Τώρα είμαστε Τρίτη και Πέμπτη.
1: Πέτρο, να σου πω.
0: Τέσσερις, δεκάξι.
1: Σαν μπαμπάς.
0: Τέσσερις, πέντε, είκοσι.
1: Πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Και επειδή έχεις περάσει όλες τις τάξεις, ποια τάξη θεωρείς πιο δύσκολη.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Αυτή που είναι τώρα μεγάλος, ναι.
1: Ναι.
0: Πέμπτη, Τρίτη, Πρώτη.
1: Πολύ.
0: Με δυσκόλεψε πολύ, ναι. Πέμπτη, Τρίτη, Πρώτη.
1: Εγώ βοηθούσα, φίλε, μέχρι τέλος δημοτικού.
0: Έκτη, και εγώ εκεί το υπολογίζω.
1: Μετά, γεια σου.
0: Ναι.
1: Μετά γεια σου.
0: Από μόνο σου ή σου είπε γεια σου.
1: Τι μου είπε. Είπα εγώ γεια σου.
0: Α, εσύ είπες.
1: Είπα εγώ γεια σου, γιατί έτσι κι αλλιώς.
0: Το έχω μικρύνει λίγο, ας πούμε, στο μεγάλο σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε, πιστεύω, ελπίζω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και
1: μετά γιατί αρχίζουν, φίλε, τα κάτι μαθηματικά και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Σαν να δίνεις για πανεπιστήμιο μετά.
0: Ναι. Τα ξέρουν όμως αυτά τα άτομα.
1: Τα άτομα, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Εμείς τώρα χαμπάρι, μακριά κιόλας, ναι, ναι. Είναι πολλά χρόνια πίσω δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά. Μεθεθ προπ βουπ. Λέγε τώρα να μαθαίνουμε. Πετράνησαν σήμερα, λέει, 6 Μαΐου, χθες το 9, είχα έρθει στην εκπομπή στο βράδυ. Έλα ρε Φουμαντσού. Μια ζωή θρύλος. Έλα ρε. Είδες, φίλε, σε λίγο θα κάνουμε 20 αιτία, φίλε. Μπράβο. Το θυμάμαι. Είσαι έτοιμος. Α, θα πάω πρώτα Insta. Περίμενε. Περίμενε, φίλε, γιατί έχει πολύ πράγμα. Λοιπόν.
1: Δεν έχουν τι να κάνουν σήμερα.
0: Λεωνίδα, ήσυχα. Όχι, φίλε, απλώς είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.
1: Τι κάνουν σήμερα, Τι κάνουν σήμερα, δεν έχουν τι να κάνουν σήμερα, δεν πάνε για δουλειά σήμερα.
0: Καλημέρα από Μύτικα Αιτωλό Ακαρνανίας, μόνο ΑΕΚ.
1: Μόνο ΑΕΚ, στο Μύτικα.
0: Κοίτα μου, στην ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, ρε, έχω ακούσει πολύ καλά για το Μύτικα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Δεν έχω πάει ποτέ όμως.
0: Ναι. Καλημέρα, Πέτρο. Απαράδεκτοι Αταμάν και Μαρτίνεθ πλακώθηκαν σαν κάποιου οδηγού που του πήρε στη θέση πάρκινγκ. Πρέπει να ερμηνεύσουμε λίγο.
1: Σωστό,
0: ναι,
1: σωστό,
0: ναι,
1: ναι.
0: Έλεγε ο Πέτρο όλη την ώρα με το βάλει ένα χαλάκι γιατί κρυώνουμε. Στείλουμε τη διεύθυνση να σου στείλω δύο χαλάκια, λέει ο φίλο ο Λάιον. Εντάξει. Βαθιά ανάσα, ο Μιχάλης την. Ήθελε ένα τρίποντο από το Μοντέρο για να πιάσει 45 απόδοση. Μιχάλη μου, ψυχραιμία όπως το λες και εσύ. Πρέπει, θεωρώ, να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για την τρομερή παιχτάρα Ολίσε, λέει ο Βάγκνερ.
1: Έχουμε αρχίσει να μιλάμε για τον Ολίσε, παιδιά. Και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Ολίσε. Χθες ήταν 0.
0: Χθες ήταν πολύ κακός κιόλας.
1: Χθες ήταν 0. Ναι, ναι. Ήταν αρνητικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα δεν είσαι Ολίσε, δηλαδή σε βγάζει ο προπονητής έξω.
0: Δηλαδή, μπράβο, αν δεν είσαι Ολίσε, σε βγάζει. Αλλά κάτσε να δω. Το βγάλε, το βγάλε, το βγάλε.
1: Δεν με νοιάζει τι θα δείξουν τα νούμερα.
0: Όχι, όχι, αν το βγάλε το μάτσε. Το βγάλε, νομίζω. Ναι, Ολίσε. Ναι, τίποτα, παιδιά, πολύ κακός. Και μάλιστα σκέψω ότι είχε μία ακόμα αλλαγή.
1: Είχαμε αρχίσει να τα λέμε για τον Ολίσε. Δηλαδή έλεγα εγώ για την Μπάγερ ότι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, Χάρι Κέιν και όλα αυτά. Δηλαδή η παιχτάρα είναι ο Ολίσε αυτή τη στιγμή. Αλλά και αυτό δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
0: Όχι, όχι. Παιχτάρα. Okay.
1: Ναι, ναι, παιχτάρα. Ναι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Έρχεται οι πολύ μεγάλοι παίκτες. Είναι, ρε παιδί μου, για αυτά τα παιχνίδια. Τι να σε κάνω εγώ όταν βάζεις, ξέρω εγώ, σε όλα τα υπόλοιπα. Σε θέλω και εκεί.
0: Και δεν
1: εάν
0: είναι...
1: δεν είσαι εκεί όταν σε χρειάζομαι.
0: Και δεν είναι 20 χρονών, είναι 24 μισό πια. Εντάξει. Είναι μεγαλούτσικο. Δεν είναι να πει δηλαδή ότι η απειρία κτλ. Βέβαια, βλέπει και του ντουέτε και αυτού τι κάνουν. Φοβερά πράγματα.
1: Ναι.
0: Χρηματιστηριακή αξία 155 εκατομμύρια. Τι να πει. Ολίσε. Είναι. Δηλαδή πρέπει να είναι από τα top τώρα που κυκλοφορούν. Συμφωνούμε όμως ότι εντάξει, τα λέμε και για τον ίδιο, είναι αρκετά δυνατός. Ο φίλος ο Τσίπου τι λέει. Πού τον βρήκε, ρε, ούτε τον μπιφ δεν ξέρει.
1: Μπιφ.
0: Ναι. Αν κάναμε με κοντά.
1: Δεν χαίρεστε, ρε, που κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν και κάτι. Η μέρα που περνάει, έτσι έρχονται ναι. Και μαθαίνουν για κάτι. Έμαθα τον μπιφ.
0: Αν κάναμε τον κοντέκ που βιλέει, θα λεγόντουσαν οι συνταξιούχοι οι αιώνιοι. Ο Νεκτάριος λέει και ο Ολυμπιακός έχασε μέσα έξω τη Βαλένθια και μάλιστα ο Σέφαβε για 100 πόντους, 99 για την ακρίβεια. Είναι σκληρή ομάδα η Βαλένθια, θέλει 40 λεπτά να είσαι φόκους. Χθες οι δικοί μας μπήκαν χαλαροί, λέει, γι' αυτό και χάσανε μόνο στο τέλος, λίγο έπαιξαν. Παιδιά, δεν είναι, είναι λογικό αφού πες το τελείωσε δεύτερη στην κανονική διάρκεια σε αυτήν την Ευρωλίγκα.
1: Πώς την έφτιαξε αυτήν την ομάδα μέσα ένα χρόνο, ήταν και πέρυσι καλή.
0: Όχι. Όχι. Το μπάσκετ δεν είναι και τόσο δύσκολο σε σχέση με την μπάλα δηλαδή, να φτιάξει. Απάρει.
1: Εκεί στην Ισπανία στο πρωτάθλημα τι κάνει.
0: Δεύτερη, αν θυμάμαι καλά.
1: Δεύτερη, ποιο είναι πρώτο. Η
0: Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ.
0: Ασεμπέ.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει, σε πιστεύω. Εντάξει.
0: Το κάτσερε, το παιδί σου. Ακούει και ο κόσμο. Ακούει και ο λαό. Ναι, δεύτερη. Πολύ σωστά θυμάμαι. Μπράβο, Πετράν.
1: Μπράβο, Πετράν.
0: Ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την Ρεάλ, αλλά τέλο πάντων είναι και εκεί πολύ υπολογίσιμη. Γιώργο, καλημέρα. Βλέπετε στο Κβαρακτσέλια είναι λε και μπήκε σε χρονομηχανή και ήρθε από τα 90s.
1: Ναι.
0: Μεγάλη παιχτάρα, ναι. Δεν βλέπω κάποιον παίχτη. Ναι, ναι, πολύ σωστό. Από τα 90s.
1: Έχει, έχει ήρθε από τα 90s, αλλά έχει προσθέσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του 2026.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γυρνάει πίσω, μαρκάρει, συνδυάζεται, δίνει την μπάλα με τη μία. Τα πάντα δηλαδή. Ό,τι θέλει ένας προπονητής το έχει αυτό.
0: Όντως, όντως. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο. Με αυτό το τζελ δουλεύει σαν κομπρεσέρ. Το δοκίμασα και νιώθα θα είναι ηθοποιός ερωτικών ταινιών. Τι είναι αυτό,
1: τζελ για τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Και τι είναι, μηχανοκίνητο.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δουλεύει μόνο το όταν κοιμάσαι.
0: Ναι, αλλά μου στείλες και κάτι άλλο, Λεωνίδα, το πήρες χαμπάρι, κατά λάθος, το στείλες, επίτηδες, το στείλες. Δεν ξέρω, για τσεκάρε εδώ, Λεωνίδας Καρνέτσι εδώ, δικός μας. Για λέγε να μαθαίνουμε τώρα, πήγαινε, μπρος, ξεκίνα.
1: Ο Λεωνίδας ασχολείται με τζελ.
0: Έχει μαλλί, εντάξει.
1: Ε?
0: Έχει μαλλί.
1: Δεν είπα εγώ δεν έχει μαλλί. αλλά...
0: δεν ξέρω, κάτι είναι τώρα, κάτι σκαρώνει, δεν ξέρω, ελπίζω να με φωνάξεις.
1: Ψάχνει νυφή.
0: Ε?
1: Αυτοί ασχολούνται με τζελ, όσοι ψάχνουν νύφη.
0: Δηλαδή εμείς βάζουμε τζελ νύφη, ψάχνουμε ρε Παπα-Νικολάου.
1: Μάλλον.
0: Άσε μας ρε. Έχεις να βάλεις ζελέ να πούμε από τον Brill Cream, πως το λέγανε εκείνο.
1: Γι' αυτό έχω ακόμα μαλλιά.
0: Γιατί εγώ.
1: Εσύ τι. Εσύ είσαι μικρός ακόμα. Για να δούμε, για συνέχεια να βάλεις τζελ. Να δούμε τι μπορεί να έχεις μαλλί.
0: Θα πέσει. Από το ζελέ πέφτει το μαλλί. Τώρα τα ζελέ δεν είναι κόλλα. Όχι,
1: δεν ρωτάς.
0: Δεν πέφτει, δεν πέφτει. Δεν πέφτει.
1: Εδώ είναι στον κοντό από το πολύ τζελ.
0: Βάζει αυτό ο φουκαράς. Λίγο, λίγο έτσι, ίσα ίσα. Το ταιριάζει.
1: Έχει πέντε τρίχες.
0: Το ταιριάζει. Μπορεί να βάζει και λακ.
1: Ο Λουκάκης όμως είναι και ο Λουκάκης.
0: Ο Λουκάκης είναι μοντέρνος. Α, δεν το έστειλες κατά λάθος. Και τι είναι αυτό, για στέλνε να μαθαίνω, Λεωνίδα.
1: Σου τώρα, κάνεις εκπομπή και σου στέλνει.
0: Και μου
1: στέλνει ο Λεωνίδας
0: φωτογραφίες. Για τζελ και, και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινά. Είσαι στην αρχή, όχι.
1: Πού να.
0: Πάλι έχει πολύ πράγμα, ε.
1: Πιστεύω ότι δεν έχουμε να κάνουμε σήμερα.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Θες τελειώσουμε, να αρχίσουμε από το τέλος τώρα σήμερα.
0: Όχι. Γιατί μετά έρχονται πάνω και μας μπερδεύει, κατάλαβες, χαλάει τη ροή.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, απίστευτη μέτρια κατάσταση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού ενδεκάδας και πάγκου. Ούτε ένας να εξέχει, θέλει να πει ο φίλος. Ναι, εξέχει, λέει. Να ξεχωρίζει, μάλλον θέλει να πει. Ναι, ναι, ναι. Πανδημία, Χρήστος Γιάννενα.
1: τι, πώς του ήρθε τώρα αυτό.
0: Εντάξει, μάλλον τώρα. Και με ποιον είχαμε συζήτηση τώρα. Δεν έχουν βοηθήσει καθόλου μεταγραφές. Αυτά που λέμε όλο το, όλη τη σεζόν. Θέλω να δω τι Κολοτούμπες θα κάνετε στην τυχόν σύγκριση, στην πιθανή σύγκριση του χθεσινού πέναλτι με το πέναλτι του Σαββάτου τη ΑΕΛ.
1: Δεν κατάλαβα. Χθες δεν ήταν πέναλτι, παιδιά. Τι τέτοιο. Δεν ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω τι. Τι
0: της Λάρισας ήταν όμως. Το πανεσαιριακό Λάρισα.
1: Τι είχε γενική για θύμισε μου.
0: Ένα κεφαλιά, χέρι ψηλά, όρθιο από συμπαίχτη και τέτοια.
1: Α, από συμπαίχτη. Mm. Το έδωσε στο πανεσαιριακό. Mm. Ε?
0: Στο τέλος δεν θυμάσαι, ναι. Μωρέ τώρα. Φωτιάσετε να
1: μην το ξέχασα. Ναι. Έχουν περάσει και τόσες μέρες.
0: Τρεις.
1: Λίγες είναι μωρά. Μέρα με τη μέρα πάμε.
0: Πάει μέχρι χθες και μέχρι αύριο. Ε. Και εγώ έτσι κάνω, φίλε, να ξέρεις. Καμιά φορά παίρνω ένα φίλο μου και του λέω: έλα, Παρασκευή σήμερα το βράδυ εκεί. Καλά, μου λέει, γιατί μου το πες λίγο νωρίτερα να το κανονίσω. Και το έφερε γιατί σήμερα είναι η Παρασκευή. Σήμερα βλέπω τι έχω να κάνω για σήμερα. Κατάλαβες. Αλλά δεν έχουμε στο όνομα να κάνουμε Κολοτούμπες, Μαρίνο.
1: Τι να πούμε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, τι Κολοτούμπες.
1: Γιατί είχαμε πει κάτι για αυτό το πέναλτι. Ότι παράδειγμα δεν ήταν ή ήταν.
0: Ο Θωμάς και λέει ο Μαρίνος. Ναι, έλατε. Ωρε φίλε.
1: Έπαιξε Παναθηναϊκό να νικήσει. Τι μας στέλνει όλα τα υπόλοιπα. Έχασε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά φίλε.
1: Ο πρώτος ή ο τελευταίος που χάνει για ένα.
0: 9.260 ρε φίλε.
1: Πώς έχει παίξει ρε φίλε. Με 5 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Όχι, ναι ρε φίλε. Τώρα δεν πρέπει να συμπάσχουμε λίγο με τον άνθρωπο.
1: Τώρα συμπάσχουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα συμπάσχουμε.
0: Γιατί έπαιξε περιθώριο νίκης, ας πούμε. Κρίμα, κρίμα.
1: Με 5 ευρώ πήγαινε για 10 χιλιάρικα σχεδόν.
0: Ναι. Κοντέ λες, κοντέ, δεν είναι ο κοντός εδώ ρε. Νικό. Κοντέ λες για το τέλος της φάσης με Ρογκαπόπουλο, αλλά ξεχνά την αρχή. Δεν τη θυμάμαι. Πες τον Άβαλο δίπλα σου ότι στη φάση που σπρώχνει ο Σμάν το Λεσόρ δεν έδωσε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού που λέει, έδωσε την μπάλα έξω για τη Βαλένθια. Το σωστό δηλαδή. Μη λέει ότι να είναι. Δημήτρης Κοζάνη. Ο δικός μας είναι ο Δημήτρης Κοζάνη.
1: Αυτός είναι που στέλνει τα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα αχαστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σε κράζει, άρα θα τα στείλει μόνο σε μένα. Πώς
1: ναι, ναι, ναι. Ξέρω, τα χάνω και μόνος μου τα λεφτά μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χάρης του Γιάννη να πήγε τα μιάκι και χαίρεται. Μπράβο και πολύ καλά κάνεις.
1: Θα κάνουμε το Γιαννιώτη τώρα, γκουρού. Τι, όλο Κοζάνη. Για να δούμε το Γιαννιώτη.
0: Ποιος θα κερδίσει.
1: Για πήγαινε, πώς τον λένε.
0: Ο Χάρης.
1: Ο Χάρης. Για στείλε Χάρη από εδώ και πέρα.
0: Ναι, αλλά λέει εδώ πάλι τώρα συνονόματα και τα λοιπά. Καταλαβες.
1: Δεν το πιάσα.
0: Ένα έχασε. Ποιος είναι ο συνόματος του. Χάρης. Α, ο Χάρη Κέιν. Άρα εδώ τους τα πήρα λέει. Με ένα ευρωλάκι πήρε 40. Αυτά είναι τα ωραία στοιχήματα, φίλοι. Μπράβο. Σε καλή μεριά. Γιάννης. Πείτε στις μεταδόσεις του Παναθηναϊκού του δημοσιογράφου που φτάνει με το Σλούκα ή Μάρτον, αν είναι φίλοι κουμπάρι ή θέλουν. Γιάννης φουσκωτός Στίβα. Οπ, δεν διαφωνούμε, φίλε, γιατί είσαι φουσκωτός. Άρα καθόμαστε ήσυχοι. Καλημέρα στην ομάδα. Ομάδα που βγήκε πρώτη στην γαλλική περίοδο δεν έχει πάρει ποτέ την Ευρωλίγκα. Ομάδα που πήγε σκούπα 3-0 δεν πήρε ποτέ την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι και στις δύο κατάρες. Μήπως όμως γίνει πλην επί πλην συν, που λέγαμε και στα μαθηματικά κάποτε. Την περασμένη εβδομάδα ο Βασίλης, μετά την εκφώνηση του μηνύματός μου, είπε πως ο Δημήτρης μας τραμπούκησε. Εσύ, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Με μπέρδεψε μάλλον. Αποκαταστήστε με, διότι αφενός ποτέ δεν τραμποκίζω και αφετέρου με εσάς δεν έχω λόγο γιατί σας λατρεύω.
1: Δημήτρη!
0: Αποκατέστησε λοιπόν και τα πούμε.
1: Αποκαθιστούμε.
0: Έτσι.
1: Και με το όνομα είναι και εδώ.
0: Ποιος?
1: Ο
0: Πάτερ.
1: Πάτερ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλός Πάτερ. Ε.
0: Πατριάρχης, βέβαια, φίλε. Ο νούμερο ναι, ένα πάτερ, είναι, βέβαια. Ναι, ναι. Πατριάρχης Βαρθολομέως, βέβαια.
1: Πάτερ. Πάτερ.
0: Ο Χρήστος λέει, γεια σας, τα τελευταία 4 λεπτά, μ' αρέσει αυτό, δεν σφύραγαν. Ωραίο. Τίποτα κατά του Παναθηναϊκού. Τον έβαλε η διετσία στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Χρήστο, ωραία. Συγχαρητήρια που πήγε λοιπά. Ο κύριος Βαρούφας, μήπως πρέπει να σχολιάσει το πέναλτι που ζήτησε η Μπαγκέρν. Έχω μεγάλη περιέργεια τι θα πει. Χθες έπρεπε να πάρει απόφαση να αποσυρθεί μια για πάντα μετά από αυτό. Ποιος, 10 και 20. Λοιπόν. Καλημέρα από Καλαμάτα. Αυτός ο Αταμάν με τα καραγκιουζιλίκια έχει φανταστεί τον Παναθηναϊκό μικρή ομαδούλα και δυστυχώς παρασέρνει και τους παίχτες σε ακραίες αντιδράσεις.
1: Εμένα ξέρετε, δεν μ' άρεσε. Αφήστε αυτά για τον Αταμάν. Δεν μ' άρεσαν εκεί οι αποδοκιμασίες στον τραυματία. Πήγαινε ο τραυματίας, τραυματίστηκε ένας στη Βαλένθια.
0: Ναι, αλλά και αυτό
1: τον
0: τι θέλει και ανοίγει η μπιφ με την κερκίδα. Δεν είδες πιο πριν που κάτι έδειξε, έβαλε ένα τρίποδο και τους έδειξε εκεί πέρα κάτι.
1: Τους έδειξε.
0: Ναι, κάτσε ήσυχος. Να τι γίνεται. Να, κρίμα ναι. Βέβαια, εντάξει.
1: Με έπνεξες.
0: Λοιπόν, το Λουκάκης κοντός και. Και δελπά. Χτύπη το δίδυμο τσέρα. Ναι. Όχι Λουλάκης, ρε. Λουκάκης. Ευχαριστούμε, Μίχο. Μήχος, πάω και λοιπά. Λοιπόν, Αντώνης. Και εγώ, Βασίλη, δεν έχω φάει από τη συγκεκριμένη αλυσίδα, όχι λόγω ιδεολογίας, απλά δεν τρώω πολύ κοτόπουλο. Και γιατί δεν έτυχε να περάσω από κάποιον για να μπορώ να πάρω περίεργη. Και εγώ το ίδιο, να, και εγώ κάπως έτσι είμαι. Και εγώ όπως είναι ο Αντώνης.
1: Καλά, στην Πτολεμαϊδα δεν τα ξέρουν κιόλα αυτά.
0: Δεν εσύ, έχουμε, όμως, φίλε, και η ψήση του Πτολεμαϊδα. Θες να ανοίξουμε ένα franchise, του λένε πώς έλεγε.
1: Πιτόγυρο, πιτόγυρο.
0: Λαγάνα, είπαμε. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Λαγάνα. Ναι. Να σου πω για την Άρτα.
0: Τι έχει την Άρτα.
1: Όχι, είχε ανοίξει, ρε παιδί μου, μια φορά ένα τέτοιο, ένα από αυτά τα πολύ γνωστά, ξέρω, Goodies, McDonald's.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά από κάνα δύο χρόνια έκλεισε και λέει, τελικά στην Άρτα μόνο πιτόγυρο.
0: Δεν ζει τίποτα άλλο. Πού να ανοίξει κανένα Ιαπωνέζι, που κάνα τέτοιο.
1: Σούσε εκεί, πάει άπατο. Από την πρώτη, δεν του δώσουν άδεια.
0: Να φύγει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: δεν ξέρω τι θα κάνετε το καλοκαίρι με τις άδειές σας. Θα κάνουμε κίνημα να μαζεύουμε υπογραφές, να μην σταματήσετε την εκπομπή ούτε στην άδειά σας. Κάντε ένα podcast έστω. Είστε η πρωινή μας δόση. Ακούς Σύφη, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Ακούει ο Σύφης.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Βασίλη, να σου πει ο Πέτρος τι έχουμε κάνει ένα βράδυ. Ποιος είναι αυτός? Γιάννης Φουσκωτός, είπα. Που έκανε, λέει, τις βραδινές εκπομπές, τον πειράζαμε που το πρωί έβγαινε στο πεντάλεπτο στην ΕΡΤ δίπλα στην Αλεξάνδρα, του στυλ πώς αντέχεις με τέτοια γυναικάρα δίπλα και τα λοιπά. Ποια Αλεξάνδρα? Και του ξεφεύγει στον αέρα και λέει: παιδιά, όντως είναι τούμπανη Αλεξάνδρα. Ποια Αλεξάνδρα? Καλά, μπορεί να μου, δεν μου ξεφεύγει. Τα λέω κιόλας εγώ αυτά τα. Όντως, καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας, αλλά ποια Αλεξάνδρα?
1: Αλεξάνδρα.
0: Η του βαρά.
1: Όχι, ρε, μήπως. Περίμενα.

0: Όχι, από την αρχή, εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει.
1: Κοίτα, προετοιμάσου εσύ να φας και άλλη κάρτα.
0: Όχι, όχι, είναι normal. Όταν κοιτάζεις σαν ομάδα να βάλεις φωτογραφίες του ιδιοκτήτη στα καρκλάκια και έχεις ένα πρόεδρο και ένα προπονητή που συμπεριφέρονται σαν 8χρονα, τι περιμένεις το παιχνίδι να χαμένο πριν ξεκινήσει. Τι λες, Βασίλη, που δεν υπήρχαν φιλοδορήματα. Εγώ στο καφενείο του πατέρα μου που σερβιρά είχα γίνει πλούσιο.
1: Δεν είπαμε για, για φιλοδορήματα.
0: Ξέρεις τι μπορεί, επειδή ήταν πιτσιρίκο, α πούμε.
1: Δεν θυμάμαι φιλοδορήματα.
0: Εντάξει, μπορεί επειδή ήταν μικρό, παιδί μου.
1: Γιατί ήταν και οι δραχμές, ήταν στρογγυλεμένα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει. Μπορεί. Ρε Πέτρο, που τα ανακάλυψες όλα αυτά και τα έβαλες και μαζί, τι απόδοση έδινε? Έδινε 11. 11 έδινε, Ανδρέα. 11. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, λέω κάτι έτσι για να περάσει η ώρα. Γκολ και χ του Μπάγκερν Παρί. Ωραίος. Διπλό Βαλένθια και να σκοράρει πάρα από 90 πόντους. Πολύ ωραία. Διπλό Φενέρ. Μα κατέστρεψαν η Τουρκία. Μα δεν πίστεψε η Ζαλγκύρη. Τάσο. Τελικά το χέρι χθες είναι πέναλτι, όχι, ρωτώ γιατί θυμάμαι ένα μάτσα Άρισα και ένα πέναλτι που δόθηκε στο Βίντα. Ναι, το συζητήσαμε και αυτό την Κυριακή, τώρα μην λέμε πάλι τα ίδια. Ερώτηση, πάνω κάτω έχουμε δει τις αντιδράσεις προέδρου προπονητή του Παναθηναϊκού όταν χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν. Τι νομίζετε ότι θα γίνει σε τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λέει ο Χριστός. Παιδιά, εντάξει, και εμείς το αναρωτιόμαστε αυτό. Μην σας πω, το έχουμε στο όνομα και το σκεφτόμαστε, μην γίνει κανένα στραβή. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, ξέρω εγώ. Τι είναι το.
1: Κουφουά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κουφουσού.
0: Κουφουσού.
1: Καφάς.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων στο αθλητικό τμήμα. Έχει, παιδιά. Λέει, και να ξέρετε ότι είναι και υποχρεωτικό.
1: Δεν μαθαίνετε και τίποτα άλλο.
0: Να ξέρετε ότι είναι και υποχρεωτικό σε όλα τα ράδια.
1: Ναι. Όταν είσαι ενημερωτικό, ναι, πρέπει να έχει.
0: Ναι. Είναι και υποχρεωτικό με βάση τον νόμο δηλαδή. Το ξέρετε, το πήγε ρόλο Μπιλάρα, ρε Πέτρο. Απλά τώρα τελευταία έμαθε και το πόστερ.
1: Πόστερ.
0: Ναι, για δείχτε που κάνουν να δούμε αν ξέρετε τι σημαίνει ο αγαπημένο μα Μπούμερ. Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι το πόστερ.
0: Το πόστερ είναι όταν καρφώσει ο άλλο. Πάνω σε έναν που κάνει άμυνα, καταλαβαίνεις. Τον έκανε, λέμε, πόστερ.
1: Τον έκανε πόστερ. Mm. Τι βλακείς. Ρε, εσύ, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα
0: γιατί
1: που
0: ξέρεις,
1: δίνει
0: γιατί
1: ο ένας τον άλλον. Περίμενε. Την μπάλα. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχουν, πώς το πω, για αυτό το πράγμα, pick and roll. Το λέει pick and roll. Δίνει ο ένας την μπάλα στον άλλον.
0: Δεν το ίδιο.
1: Δίνει πάσα.
0: Το
1: ο ένας στον
0: αυτό,
1: άλλον. Και το λέμε pick and roll.
0: Το πόστερ αυτό είναι
1: καλάθος. Δηλαδή.
0: Αυτά τα εντυπωσιακά καρφώματα, παιδί μου, και καλά σου λέει, θα γίνει αφίσα. Και αυτό που την τρώει, ας πούμε, την καλάθα στο κεφάλι, θα είναι μέρος της αφίσας, ας πούμε. Κατάλαβες, γιατί τον έκανε πόστερ. Φαντάζομαι, γι' αυτό το λόγο έχει βγει. Δεν το
1: βλακείς.
0: Εντάξει, αυτά είναι λίγο. Αυτά τα γραμμή της φιλανθρωπίας και αυτά μου τις πάρει λίγο, ρε παιδί μου, τα μπασκετικά. Ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, Βασίλειο, όνομα δεν έχει. Κανένας από τους καταγγελόπουλους. Ποιος άλλος.
1: Ποιο πράγμα,
0: δεν κάτι λέει. Βάλε. Το Βασίλη, να σε βάλω, λέει, Βασίλης Λεβέντης, εσένα. Καλημέρα, γατάκια. Έχω φίλο που την κοπέλα του την έχει καταχωρημένη στο κινητό σαν φόρ της μπαταρίας. Η γυναίκα του, τον φωνάζει συνέχεια, φόρτισε το επιτέλους, όλο μπιπ μπιπ κάνει. Με ευχαριστείτε αργότερα, λέει, αρσενικά που ακούτε. Γιώργο, σωστός ο δικός σου να. Πονηρός. Αρτέτα, τίμια, αξιόπιστη και σχετικά φθηνή επιλογή στο Football Manager του 2010, λέει ο φίλος. Ο εγώ ο ίδιος. Τον έπαιρνε στον Αρτέτα.
1: Όχι.
0: Το 2010.
1: Όχι,
0: δεν. Αυτοί, σε εισαγωγικά βλάκες, οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν παίρνουν το φωτιά και το παρούχο να τους μάθουν τον κανονισμό για το πέναλτι.
1: Γιατί εδώ οι δικοί μας είχαν πει ότι είναι πέναλτι.
0: Ότι είναι πέναλτι, ναι, ναι.
1: Ότι είναι πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα συνέκρινα και με αυτό του βίντεο που έλεγε ο φίλος νωρίτερα ότι. Κλπ. Κύριε Βασίλη, περιμένω το σχόλιο σας για Γκασναφέρη για τα 16 χρόνια της ομάδας σας. Κοντός forever.
1: Μάγισσα
0: πολύ, Λίβερπουλ. Το κοντός forever νομίζω αρκεί. Έτσι. Δελτίο δεν είχαμε τελικά, ε. Ορίστε. Το έφαγε ο φίλος εδώ πέρα. Ο Γιανακόπουλος θα είναι στο τελικό, μου στείλει ένα στις φίλους εδώ πέρα μήνυμα. Ναι, έτσι όπως πήγε τώρα, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, δεν θα είναι στον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Θα είναι στον τελικό.
1: Έστειλε ένα φίλο νωρίτερα μήνυμα για να δει το τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Ολυμπιακός Ρεάλ, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Όχι, αυτό ήταν εδώ inside.
1: Α, για να inside δει το μικρό τελικό. Ναι, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, θα δει το μικρό τελικό, ρε φίλε Μαλάχη. Τι είναι αυτό, τι κάνει αυτό, Παναγία μου. Ενημερωτικά, η Φενέρ που το πήρε πέρσι στα playoffs έκανε σκούπα την Παρή. Άρα ισχύει κατά το ίμιστο μήνυμα του φίλου σχετικά με την κατάκτηση. Καλά κάνει, Παναγία, ότι αποφάσισε και το στέλνει, γιατί εμεί το είχαμε πάρει εδώ δεδομένο. Δεν είναι έτσι. Οπ, καλημέρα από ένα μπούμερ, λέει ο Στέργιο. Για να δούμε, Βασίλη, συμμαθητέ. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Ό,τι και να λέμε, Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα. Χωρί Αταμάν πήγαν να το γυρίσουν. Χωρί Μαρτίνεθ πήγαν να το χάσουν, λέει ο φίλο του.
1: Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα η Βαλένθια.
0: Από το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Άλλο μονάδε, άλλο ομάδα. Έτσι, το διαχωρίζουμε αυτό λίγο στο μυαλό μα.
1: Οκ, εντάξει. Εντάξει. Αν δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Άμα ήταν καλύτερη ομάδα και αφού λες ότι ήταν δίκαιο, θα ήταν 3-0 τώρα η Βαλένθια.
0: Εντάξει, απλά ναι.
1: Εντάξει. Τι εντάξει. Δηλαδή είσαι καλύτερη ομάδα και χάνεις δύο μάτσες στο γήπεδο σου.
0: Υπάρχει στο μπάσκετ αυτό, ρε παιδί μου, ότι κατά 9
1: φορές. Μοναζικά δικά του τα θέλουν στο μπάσκετ.
0: Ισχύει, όντως. 9 φορές στις 10 λέει η ομάδα η οποία είναι καλύτερη θα κερδίσει.
1: 9 φορές στις 10.
0: Είναι πολύ σπάνιο να γίνει έκπληξη στο μπάσκετ, λέμε. Όμως τώρα εδώ σε αυτό το επίπεδο πάνε λίγο βόλτα αυτά το ποιο είναι καλύτερη ομάδα.
1: Αυτό
0: είναι. Απλά στον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, λόγω αστάθειας γενικότερα φέτος της ομάδας, έχει αρχίσει να σκέφτεται το Βρελές να αποκλειστούμε. Αυτό. Συμφωνώ με Βασίλη, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλύτερα στην Ισπανία παρά χθες με τον κόσμο παρόντα, λέει ο φίλος ο Γκρέγκς. Οι φίλαθλοι χθες όλο προσευχές ήταν και ήταν 2.000 μόνο που φώναζαν. Παιδιά, το είδατε αυτό, παιδιά.
1: Πραγματικά, πολύ προσευχόταν.
0: Προσευχές. Η άλλη κοπέλα
1: δεν είναι βάρελ. Έκανε γιόγκα η άλλη.
0: Γιόγκα είναι αυτό, είναι meditation.
1: Εκτό αν είναι βούδα.
0: Τσάκρα, μάκρα, τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί να είναι βούδα, ναι.
0: Που άνοιγε έτσι. Πώ να γίνεται αυτό. Μπορεί να μην είναι βουδίστρια, μπορεί να πηγαίνει να κάνει αυτά τα. Τι, δελτίο τώρα. Αδιαφημίσει. Περίμενε λίγο να σκεφτώ τώρα εδώ για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι meditation, διαλογισμό είναι. Και δηλαδή μελετάς έτσι, ας πούμε, μέσα σου και λες να χάσει τη βολή ο Μοντέρο.
1: Δεν πας εκεί να κάνεις διαλογισμό. Άμα πας στον μπάσκετ να κάνεις διαλογισμό.
0: Τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή κάνεις, σκέφτεσαι έτσι και στέλνεις vibes αρνητικά στο Μοντέρο.
1: Είσαι βουδιστής, έτσι κάνετε.
0: Δεν είναι, δεν το κάνει μόνο βουδιστέ αυτό το πράγμα. Το κάνουν κι άλλοι. Δεν πρέπει να είσαι βουδιστής μόνο.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Άντε πάμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
0: Ακούτε Era Sport. Ναι, να πω ότι το στέλνουν διάφοροι και λένε ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός φέτος. Μπράβο, ναι. Ναι, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Καλύτερα. Δεν ήταν αυτό το χάλι, ρε παιδί, παίζανε μικρό τελικό με το χιλιά ζόρια. Δύο απογοητευμένες ομάδες.
1: Ναι, αλλά το παίρναμε εμείς.
0: Ολυμπιακός, ε. Ναι.
1: Άρα καλώς ήταν.
0: Ναι, αλλά υπάρχει, λέει ο Γεωργίμος, και το ανέκδοτο που λέει: αγάπη μου, πήρε τηλέφωνο Θανάσης, λάδια μπαταρίες. Και είπε ότι τον έχει αφήσει έγκυο. Ο Θανάσης, λάδια μπαταρίες, καλό. Λαδιά, κανονική λαδιά είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, Πάρης. Κοντερεπιθούλης ήταν μόνο ο γνωστός του Παραμυθιού και ο Κόρφας, όντως.
1: Τζον Κόρφας.
0: Τζον Κόρφας, βεβαίως. Με το ωραίο στυλ με το ένα χέρι. Ο Νίν, τρεις αγώνες, μηδέν κερδισμένες βολές. Δεν ξέρω, Νίκο, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Φρόνημα. Μύρονας. Καλημέρα, θα ήθελα να πω από αέρος ένα μεγάλο συλπητήριο, θέλω να πει. Μάλλον στην οικογένεια του Τάσου του Μουτσόπουλου που έβγε προχθές. Υποστηρικτές φίλους του Φωστήρα αλλά και ακροατή της Ερασπορ. Βεβαίως. Και από εμάς, Μύρονα. Μπράβο Πέτρο, 2-2 είχες. Ατλέτικο, περίμενα, ε! Δύο πράγματα περίμενα σήμερα. Συγγνώμη, Τροβοτζάκης, γιατί με παίρνει τηλέφωνο, μπορείς να μου πεις.
1: Μίλησε το.
0: Να το σηκώσω.
1: Live.
0: Θες να σε βάλω ανοιχτή ακρόαση που κάνω εκπομπή και με πήρες τηλέφωνο. Δεν έπαιξε μόνο του. Είμαστε στον αέρα, στο ξαναλέω. Να το πει, έλα, φιλιά, γεια.
1: Για περίμενε.

0: Λοιπόν, άσχημα νέα. Για μία από Παναθηναϊκό και Φενέρ, λέει, ο Πετράν προέβλεψε την παρουσία του στο Final Four. 2-2 έχει Ατλέτικο Champions League και Παναθηναϊκό 3-0. Παναθηναϊκό 3-0 δεν είπα. Γιάννη, να με συμπαθά, Παναθηναϊκό 3-0 δεν είπα. Περίμενα να απαντήσω, να στείλω ένα μήνυμα στον Σιφίσο.
1: Έλα τώρα, με σε είπε. Όταν μετά από 20 χρόνια θυμάσαι κάτι από τον καθηγητή σου, λέει ο Γιώργος ο Λιώρης, αυτό σημαίνει ότι έκανε σωστά τη δουλειά του.
0: Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Πολύ σωστό.
0: Επίσης να πω για Ατλέτικο να μην το ξεχάσω. Δεν μας έδωσαν το πέναλτι, το είδες, ε? Κασκάρικα που έκανε. Άντε τώρα.
1: Κίου, Σίου, Σικόκου, Χοκάιντο και Χόνσου.
0: Να, αυτά που έλεγε και ο Τάσος, αυτά έλεγε στα αυτιά μου.
1: Ο Χρήστος. Ζάχος, μπράβο του. Μπράβο. Τι λέει. Και βάσανα μεγάλα, μάνα μου ζητώ ο Κρεφεσόνη. Τι είναι αυτό. Σειρά δραστικότητας μετάλλων. Καμπεκανά.
0: Καμπεκανά. Σειρά δραστικότητας με δυστήρια που τα στέλνουν αυτά, μπράβο.
1: Δραστικότητας. Ναι. Πού σου ζητάνε, ρε φίλε, δραστικότητα μετάλλων. Άστα. Δεν σε μπορώ.
0: Πήγα να κουκλάρω, δεν μάψε. Λέγε. Καλημέρα σας, φίλτατοι. Και Αλιάκμονας Πετράν. Α, Γαλλικός Αλιάκμονας Λουδίας Αξιός. Στο είπα γιατί είπες δύο φορές Αξιός. Α, ναι. Αλφιός είπα, δεν είπα Αξιός. Αλφιός Αξιός είπα.
1: Πολλά λες δύο φορές, εντάξει.
0: Ναι. Για να τα καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Ξέρεις ότι τώρα έχει αλλάξει η γεωγραφία όπως την ξέραμε και τη μαθαίναμε. Παραδείγματος χάρη, λέει, παλιά όταν σε ρωτάγαν ποια είναι η μεγαλύτερη έρημος του κόσμου, απαντούσε Σαχάρα. Mm. Και θεωρούνταν σωστό. Τώρα, σαν μεγαλύτερη έρημος, θεωρείται νούμερο 1 η Ανταρκτική.
0: Νούμερο 2 η Αρκτική, με τη Σαχάρα τρίτη.
1: Τι δηλαδή
0: είναι, είναι έρημος, αλλά επειδή είναι παγωμένη, την βάζουμε και αυτή στην ίδια συνωμοταξία. Ε? Επειδή δεν έχει άνθρωπο δηλαδή. Αυτό θέλει να πει ο φίλος. Δηλαδή δεν είναι μόνο που είναι ντάλα ήλιος και σκόνες.
1: Αλλά
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θεωρούμε έρημο. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά.
0: Κι εγώ, παιδιά. Μπράβο όμως, καλά μας το λέει ο Γιάννης. Για να μαθαίνουμε. Γιάννης, πρώτη φορά στέλνω.
1: Όλοι σήμερα έχετε χάσει από ένα.
0: Περίμενε, ναι. Πρώτη φορά στέλνω. Σας ευχαριστώ που μου κρατάτε τη συντροφιά στη δουλειά μου. Πολύ ωραία. Ναι, έχασε και αυτό το κατητή του Γιάννης μας. Δεν πειράζει, Γιάννακο. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω να μου πείτε εάν προλάβετε το σχολείο και Σάββατο. Όχι, εσύ.
1: Ναι, εγώ ναι.
0: Όντως.
1: Ναι. Αλλά το
0: πηγαίνετε
1: Σάββατο...
0: σχολείο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και δεν πηγαίνετε μια μέρα μέσα στην εβδομάδα.
1: Ποιος είπε, δεν πηγαίνουμε.
0: Έξι μέρες σχολείο.
1: Αυτό το κάνουν στη Γαλλία μόνο.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πάνε μια μέρα μέσα. Κάθε Τετάρτη δεν πάνε.
0: Και πάνε Σάββατο.
1: Και πάνε Σάββατο. Κάνουν 2-3 ώρες. Ναι, ναι, έχω πετύχει. Αλλά μετά κόπηκε αρκετά νωρίς. Νομίζω
0: Σόπα,
1: κάτι ήταν το Σάββατο. Εκκλησιασμός.
0: Α, δεν κάνατε μάθημα.
1: Ναι, αλλά πήγαινε σχολείο, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά δεν κάνατε μάθημα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Μάθημα, και τα υπόλοιπα τα θυμόμουν. Τι κάνω. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Μπράβο.
1: Τάσο, τι, δεν πήγαινε σχεδόν.
0: Πήγαινε, λέει.
1: Εκκλησιασμός δεν ήταν το Σάββατο, κάτι τέτοιο. Πότε ήταν, πότε. Ναι, που το σκάγαμε από όταν πήγες για εκκλησιασμό, ξαφνικά βρισκόταν ένα στενάκι και την έκανες.
0: Τριχονής Λυσιμαχία, ο Ζέρος και Αμβρακία είναι η λίμνη της Ετωλοκαρνανίας, λέει Βασίλης Βαγρίνιο. Μάλλον το θυμάται σαν ποιηματάκι αυτό.
1: Ωραίο το λέει.
0: Το είπε το διπλό Χριστίνα Βραχάλη χθες, της Βαλενθιά, ναι. Χριστινάκη, μπράβο. Το πε. Το μόνο ζώο που πίνει γάλα από άλλο ζώο είναι ο άνθρωπος. Σίγουρα η φύση ξέρει, όλα είναι για τις βιομηχανίες κατά τα άλλα, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τριαντάφυλλος. Γαλλικός Αλιάκμονας, Λουδίας Αξιός. Αλφιός στην Πελοπόννησο. Mm. Α, ναι, εντάξει. Κοντά έπεσα. Λοιπόν. Καλημέρα με υγεία. Τρίφανος Αργοντίτης μόνο ΑΕΚ. Πέτρο, νομίζω ότι ο Μήνος ήταν λίγο εριστικός. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, στο να μειώνει την ΑΕΚ με τα ποσοστά που έδωσε.
1: Γιατί, ρε, φίλε,
0: σιγά, ό,τι πιστεύει,
1: Τρίφωνα. Σιγά. Όταν πιστεύει, τι. Τέτοιο δηλαδή πρέπει να λάβει υπόψη. Ξέρω εγώ τι θέλει να ακούσει εσύ.
0: Μετά τα ακούει, παιδιά όμως. Όταν δεν δικαιώνεται κτλ., τα ακούει μετά. Ο Παπα-Νικολάου είναι σαν εμένα στις τελευταίες δύο εβδομάδες στο στρατό. Στα λελέ του λέει. Στον αυτόματο πιλότο.
1: Εσύ, ναι. Εσύ το διαβάζεις το μήνυμα.
0: Απολύομαι και τρελαίνουμε, ρε φίλε. Από λελέ και τρελαίνουμε. Έτσι λίγο το τέτοιο. Ούτε αυτό το θυμάσαι γιατί είσαι boomer.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι, το θυμάσαι το λελέ και τρελαίνουμε.
1: Θυμάμαι να σου πω και το όνομα του μαγαζιού στη Ρόδο.
0: Τι.
1: Που μαζευόταν όλη η φανταρία εκεί και ακούγαμε το απολύωμα και το λέμε. Λεγόταν το μαγαζί, λεγόταν Ραντεβού.
0: Ραντεβού, ε.
1: Ποιος ξέρει το ραντεβού.
0: Όλοι φαντάρι εκεί πέρα, ε.
1: Ποιος από εσάς, δηλαδή, όποιος από εσάς θα έρθει η ΕΡΤ και θα πιούμε καφέ και θα πούμε για Ρόδο. Θα πάμε παίξει στο αίθριο.
0: Όχι, θέλω να μάθω αν έρχεται το ραντεβού.
1: Όποιος πήγαινε στο ραντεβού.
0: Ναι, αν υπάρχει ακόμα.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει. Μα αυτά τα μαγαζιά ξέρει, ζουν 2-3-4 χρόνια.
0: Γιατί ρίση. Άμα πηγαίνουν φαντάρι, φαντάρι δεν τελειώσαν από τη Ρόδο, πηγαίνουν ακόμα.
1: Όχι, αλλά ακούνε άλλα τώρα φαντάρι. Ξέρω τι ακούνε.
0: Ακούνε. Τραγούδια μπορεί να ακούνε. Το μαγαζί σαν μαγαζί δεν είναι λίγο, αν θα υπάρχει. Κακός, πρέπει να υπάρχει.
1: Φοβερό, φοβερό. Ιστορικό μαγάζι για τους φαντάρους.
0: Να τόσο φίλος, είδες, με 10 ευρουλάκια 145. Με χαρά. Μας πήρε ο Κέννη με τον κολλάκι που έβαλε στο τέλος. Μπράβο, Γιάννη μου, ό,τι παίρνουμε, είπαμε καλό είναι. Οχ. Καλημέρα, κύριε. Σωστά δεν ήταν χθες το πέναλτι, ας γυρίσει 2-3 μέρες πίσω να δει τη ΣΑΕΛ που δεν ήταν και κρίνει κατηγορία. Παρ' όλα αυτά πήγα να του κάνω κυρία με 5 ευρώ, free bet, αλλά δεν μας ήθελε. Ναι, αλλά δεν έπιασε σιγά, ρε φιλαράκο. Team to score goal 2, Bayern Munich. Ναι, εντάξει, το free bet, παιδιά, το. Πώς να σου πω, είναι σαν το τρίποντο μετά από επιθετικό rebound. Εδώ βλέπουμε το χάσμα γενών ανάμεσα σε Πετράν και Παπ. Και στέλνει τον Grand Canyon. Τόσο μεγάλη διαφορά σου λέει. Βγάλετε το μήνυμα να μας πει για την Ευρωλίγκα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος. Λέει ο Δημήτρης. Αυτά λέει. Εντάξει. Καλημέρα. Με Μπελόσεβιτς τυφαλά αύριο. Έτσι γίνονται δουλειές, κύριοι. Και πολύ αργήσαμε. Πόση αδικία να δείξει πια αυτή η Πανάθα, αναρωτιέται ο Χρήστος. Mm-hmm. Το πρόβλημα λέει στον Νότιο Πύλο επανήλθε. Μια ακούγεται διακοπή και ξανά μανά. Το φτιάξανε και τώρα πάλι τα ίδια. Παρακαλώ, κερδάσω να επιληφθούμε Νότιο Πύλιο.
1: Νομίζω ότι ο Μπέος θα πρέπει.
0: Αχιλλέας!
1: Δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει. Έλατε. Καλημέρα κιόλας. Καλή εκπομπή κλπ. Γεια. Βλέπω, επειδή η Paris Saint-Germain είναι το φαβορί λόγω του Champions League που πήρε πέρσι, βλέπω να το παίρνει και φέτος. Το outsider είναι η Arsenal. Ο Παναθηναϊκός έχασε 5 άχαστα σουτ. Πιστεύω και η μπάλα δεν πήγαινε μέσα στο καλάθι και η Βαλένθια από τα λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού δίκαια πήρε την νίκη. Προφανώς και δίκαια την πήρε την νίκη. Εννοείται. Και πετάνε το χρόνο στην Αλτή Κυριακή να βγάζει σε κάθε μάτς για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το Γιάννη Σαντοριναίο. Έχει βγει ο Γιάννακος πάρα πολλές φορές. Καλημέρα, Χρήστος. Επίσης στην Τολεμαϊδά δεν ξέρουμε για τον τακτήλι στην Αθήνα και πήγα ταμείο 150 ευρώ πρόστιμο.
1: Και πήγα ταμείο 150
0: ευρώ. Καλά, σε έγραψε, δεν το είπες, αδερφέ, επαρχία, αυτά, τον Ατάλο και
1: τέτοια. Όχι, έτσι λένε.
0: Ναι, επαρχία. Δείξε ταυτότητα, πού βγήκε τέτοιο.
1: Έλα, που, ρε παιδιά, ποιος γράφει πια στην Αθήνα για δάκτυλο. Δηλαδή, sorry που το λέω.
0: Καλά, εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Μη σε σταματήσουν, φίλε, γιατί άμα τα έχει όλα σωστά, σου λέει τι μένει αν είναι σήμερα ψηλέ, 7. Α. Σε τι τελειώνει η πινακίδα, 6. Για παίρνα. Α. Και είναι 150. Α, το κούφο σου είναι το KFC. Ναι. Οκ. Κωστά. Ο Θανάσης τι λέει και γελάει. Ρε Βασίλη, το πόστερ εννοείται θα γίνει αφίσα. Χαχαχά. Ναι, αυτό το πάμε κι εμείς. Δεν ήμουνα με την Αλεξάνδρα στα πρωινά. Α, ήμουνα όταν έπαιρνε άδειο ένας από τους δύο. Ναι, Γιάννη, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι, Αλεξάνδρα ακόμα και σήμερα είναι. Ποιοι είναι αυτοί, ο Ήβιτς είναι αυτός.
1: Ο Ήβιτς.
0: Και ο άλλος ποιος είναι.
1: Ποιος.
0: Πω, θυμάσαι την μπλούζα του Ολυμπιακού αυτή η εθνοκάρτα, Mastercard. Ωραία ήταν η φανέλα. Σοφοκλής. Με την επεξήγηση του Βασίλη για το pick and roll, κάπου ο Μπαρτζόκας χάνει τα μαλλιά του και γελάει, Σόφο. Ναι, δεν έχει μικρό τελικό, Δημήτρη, το πάμε όντως. Πάντως στα σχόλια λέει, έχετε φτιάξει κοινό. Τι λέει, προσχήμη να αποτύχει φέτος ο εκλεκτός. Τι είναι αυτό, ρε Γιάννη, Παγρίνη, άσε μας το, ρε Γιάννη. Μας μπλέκεις εδώ με θύρες και τέτοια πράγματα. Έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός, το πάμε. Άρη Παπα-Νικολάου, είσαι. Τι είναι αυτό.
1: Το στέλνει.
0: Α, το έχει στείλει. Μία, δύο, τρεις. Το έχει στείλει. 10 και 27, 10 και 41, 10 και 3.
1: Κόψτε τον.
0: Είσαι εμπαθής και τα λοιπά, ναι.
1: Εντάξει, ναι, είμαι εμπαθής.
0: Ήρθαν τα δύσκολα, ήρθε και ο Τιφαλά. Ούρεξε φίλες της Ευρωλίγας, μας στέλνει ο Νίκος.
1: Γιατί παίζουν Τιφαλά αύριο.
0: Ναι, βγήκαν διαιτές, για να δω. Τα βγήκαν λογικά. Μπορείς να βάλεις λίγο κάτι γιατί κρυώνουμε.
1: Θανάση, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, επειδή τα λες αυτά, δολοφονίες, πνιγμοί, τραγαρίσματα στα δελτία ειδήσεων, δεν γίνεται να μην λένε τα μέσα ενημέρωση δελτία ειδήσεων.
0: Θανάση, είναι νόμος. Ούτε μας, και εμάς μας πειράζει, ας πούμε, που σταματάμε τη ροή της εκπομπής για να ακούσουμε τέτοια πράγματα, αλλά είναι νόμος. Τελείωσε. Παίζει δελτία ειδήσεων και επίσης τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση τι λένε. Γι' αυτά δεν λένε. Για αυξήσεις, για δολοφονίες, για αυτό. Για αυτά τα πράγματα δεν λένε.
1: Καλημέρα, λέω σταματικό.
0: Σταματικό. Η σειρά με Βαλένθια θα πάει 2-2 και στην Ισπανία θα περάσει η Βαλένθια. Και θα γραφτεί και αυτό στα έργα και ημέρες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όπως έκανε και πέρσι στους τελικούς με Ολυμπιακό. Καλημέρα σας, αγαπητούς Πέτρο και Βασίλη. Μη στεναχωριέται στο Παναθηναϊκό. Ορίστηκε ο Τιφαλά για το παιχνίδι της Παρασκευής με τη Βαλένθια. Ο διαιτής που μαζί με Μπελόσεβιτ τον έστειλε στο Final Four του Βερολίνου. Η ομάδα που τον έπαιξε σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια, πράγμα που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγας. Ρε, μη λέτε επίθετα, λέει ο Γιώργος. Δεν είπε το επίθετο του Γιώργου.
1: Ναι, το είπα.
0: Γιατί
1: το είπες. Οι προηγούμενοι, γιατί όλοι οι προηγούμενοι
0: ναι.
1: Λένε όνομα και επίθετο.
0: Γιατί αυτοί είναι μπουμπούνιδες, θα κάνουμε και εμείς τα ίδια. Ο άνθρωπος σου λέει μπορεί να είμαι στη δουλειά. Ναι. Ακούει αυτός. Ακούει και προστάμενος.
1: Γιατί
0: και
1: μόνο
0: λέει...
1: ένας. Να ξαναπώ το όνομά του.
0: Όχι.
1: Γιατί μόνο ένας Γιώργος. Τα δεν υπάρχει σε παντού. Σε την Ελλάδα.
0: Ρε φίλε, τώρα γνωρίζονται μεταξύ του. Άμα
1: τι
0: είναι. Ασχολείται με τα αθλητικά. Στέλνει αυτός... το μήνυμα έτσι και έτσι. Και τέτοια του λέει: δεν σου πει εσύ, δουλεύει ή στέλνει μήνυματα στα ράδια.
1: Δεν ήμουν εγώ. Εγώ ακούω σπορ FM μόνο.
0: Ένα κάδερφο.
1: Ναι, εγώ δεν ακούω ένα σπορ. Ακούω σπορ FM.
0: Παρεπτώσει έχουμε και συνάδελφο με τέτοιο όνομα. Τυπώνουμε οπότε ρίχτα εκεί. Χημεία Καμπεκάνα και Ρέμπεστα Τρατανά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιώργο, εγώ πρόλαβα παιδικό σταθμό Σάββατο. Αυτό ήταν μάλλον για άλλου λόγου. Αλλά Σάββατο. Ναι, δεν ξέρω. Κάθε Σάββατο μας πηγαίνανε με το δημοτικό στο σχολείο.
1: Και τι εννοείς με το δημοτικό στο σχολείο?
0: Όταν ήταν δημοτικό, θέλει να πει, παιδί μου. Συμπέθερος είναι κι αυτός, σαν και σένα. Καλημέρες, λέει. Από Κέρκυρα. Οι κανονισμοί της IFAB δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε δύο πράγματα. Απόσταση χρόνος αντίδρασης, θέση χεριού, απόσταση κτλ. Επαφή.
1: Κάνος boomer.
0: Από σουτ διώξιμο συμπαίχτη, αν ισχύουν αυτά, τότε δεν υπάρχει παράβαση. Ένας τέος ρεφ είναι ο φίλος ο Νίκος, πρώην διαιτητής.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Τελείωσε. Μην το κουβεντιάσουμε τώρα αυτό.
0: Και σου λέει μετά στην άρεσε γιατί το έδωσε.
1: Σου λέει στην εβδομάδα τώρα, γιατί δεν το καταλάβαινε. Δύο μέρες είχε, ήταν εξάωρα. Τρεις μέρες πεντάωρα
0: και το
1: Σάββατο τετράωρο.
0: Τι ήταν αυτό, ρε παιδί, σπάζω κεφαλιά.
1: Όχι, αυτό είναι στο σχολείο. Τι
0: κάνω. Κατάλαβα, ρε παιδί μου. Όπως και η μεγαλύτερη παιδιάδα της Ελλάδας είναι της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι της Θεσσαλίας όπως ήσχε παλιά. Ναι, είναι. Και αυτό το κάναμε. Μεγαλύτερη παιδιάδα, προσέξτε, θα σας πω εγώ, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Γιαννιτσών. Βεβαίως. Αυτά είναι. Τα δίνουμε σήμερα στο τεστ. Αυτή την ώρα το γράφει το καρτασάκι μου.
1: Πήγαινε εδώ λίγο να δω για τα. Γιατί... Α, όχι, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε. Το Σάββατο είχαμε έκθεση-έκθεση, γυμναστική-γυμναστική. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Παίζει. Το λέει ο φίλος ο Στάφης. Αν πήγαινε δημοτικό στη δεκαετία του 70, το ψιλορίδι δεν το ξέραμε έτσι, αλλά ήδη. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Αυτό λέγαμε. Και εξαήμερη αποβολή είχα φάει, λέει, Δευτέρα Γυμνασίου. Εξαήμερη. Και εγώ είχα φάει, αλλά τριήμερη. Σου είπα από χθες να ψάξεις την ιστορία με τον Ελβετό που έχει αυτοανακηρυχθεί βασιλιάς. Είναι όντως τρελή ιστορία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Χθες δεν ήμασταν εμείς εδώ πάντως. Οπ, μας στέλνει ο Παύλος Γιανακόπουλος. Γεια σας. Όσο και να φαίνεται παράλογο, παίξτε ένα ευρώ τελικό Ευρωλίγκα Ολυμπιακός Χάπολ με νικητή τον Ολυμπιακό. Καλό είναι. Ναι, εντάξει, Χάπολ λες να κάνει τον break στη Ρεάλ να κερδίσει σήμερα να κάνει 2-2. Οκ. Okay. Σιγά, ένα ευρώ τι. Σάββατο μάθημα κανονικά, Κυριακή υποχρεωτικά εκκλησία. Καλημέρα σας, λέει ο Νότας.
1: Κυριακή Γιάννης. Εκκλησία.
0: Να το, γεννημένος το 65. Είχα κερδίσει χρόνο και πήγα με τους 64.
1: Και εγώ, πηγαίναμε... ίδια φάση και εγώ.
0: Και το απόγευμα σχολείο για μια τάξη τουλάχιστον.
1: Όχι, απόγευμα. Η Δέσποινα. Λέει.
0: Το Σάββατο που οι πολλοί πήγαιναν εκκλησία και λίγοι στα πατάρια στις καφετέρειες για τσιγαράκι. Τα ζήσαμε όλα, λέει. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Παραγιώτης. Σάββατο μάθημα κανονικά, Κυριακή εκκλησιασμός. Ένα το λένε και άλλοι φίλοι. Όπως και η δουλειά σε εξαήμερο. Να είναι καλά. Ο Ανδρέας που τα άλλαξε όλα αυτά. Πενθήμερο και κανονικές άδειες 30 μέρες, λέει ο Παναγιώτης.
1: Και οι απουσίες από τις 50 που ήταν πήγαν σε 120 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στους αγώνες του μαθητικού κινήματος.
0: Από 50-120. Τι 120 απουσίες.
1: Άμα σκεφτείς ότι μια μέρα μπορεί να φας 6.
0: Α, πάει με την ώρα, όχι με την μέρα.
1: Ναι.
0: Α, οκ, οκ. Ρίξει μια κίτρινη στο Δημήτρη, δεν μπορεί να στείλει μήνυμα χωρίς να δέχεται κάρτα. Ποιος Δημήτρης ήταν αυτός τώρα?
1: Αυτός που...
0: Α, ναι.
1: Όχι, σήμερα εντάξει, το παρακολουθώ. Είμαστε στο πρώτο...
0: ναι.
1: Πρώτη μέρα. Δεύτερη.
0: Είναι ούτε παρατήρηση σήμερα, ούτε παρατήρηση. Βασίλειο Κούκος υπήρχε στην εποχή σου στη Ρόδο. Με Ζεούζο, Τσίπρο,
1: Σακατομαγνία. Ο Κούκος
0: εδώ ήταν ο Κούκος. Και στο Ρόδο... Ρόδο... Κούκος, δεν κατάλαβα.
1: Το ήχος και φως θυμάμαι στη Ρόδο, το ραντεβού εντάξει.
0: Ενέρφυλε. Καλά λέει ο Φόντας. Μαγαζί που το έλεγα ραντεβού για να πηγαίνουν οι φαντάροι. Καλά λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και εγώ αυτό είπα. Ο Κομπανί χθες είχε σύστημα Αλμέιδα και αν δεν είχε τον Νόιερ θα έτρωγε κι άλλα. Μπορεί άρεσε να κερδίσει την Παρή. Να τα βάλω όλα στην Παρή να ρεφάρω. Γιάννης ΑΕΚ Γιάννενα.
1: Βάλτε όπου θες. Δικά σου είναι. Μόνο θα τα χάσει.
0: Όπα ο Κώστας από το Αγρίνιο. Για να λέει. Καλημέρα παιδες. Όταν απολύθηκε ο Βασίλης από το στρατό έλεγαν άλλα τραγούδια. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάξαμε και δεν ας προφέρουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες. Α, ναι, ναι, ναι. Τόσο παλιά λέμε, λέει ο Τσάβη. Ρε, είσαι παλιός, φίλε, δεν τα λέμε αυτά.
1: Ναι, είμαι.
0: Ορίστε, πήγαινα στο ραντεβού και στο Κόπα Καμπάνα το 1978 στη
1: Ρόδο. Δικός μου. Γεια σου, ρε Νικόλα.
0: 78 ήσουν και εσύ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το 1978. Εγώ ήμουν εκεί το 91.
0: Άρα είναι τόσο παλιό μαγαζί, δες φίλε. Έχω προλάβει σχολική ποδιά. Τρεις χρονιές δημοτικό και πήγαινε κόψε μια βίτσα αγριελιάς και σήκωμα από φαβορίτες, ε.
1: Όλοι τα κάνουμε.
0: Τραγικά. Φάγατε την καλημέρα μου, Nevermind. Εγώ σας ακούω καλημέρα όλη μέρα. Γεια σου, Νικόλα. Οκ, okay, οκ. Okay. Έστειλες φωτογραφίες και φύγανε. Και φύγανε. Κάτι άγριο τριαντάφυλλο και φύγανε. Εντάξει, καλημέρα. Ο Αλφιός αυτή τη βδομάδα θα αρέσει στη Μακεδονία. Μ' αρέσει το γλέντι, Παντελή. Συμφωνώ. Εχθές ο Παναθηναϊκός δεν είχε άγχος και έχασε. Την Παρασκευή θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι και δυστυχώς θα το χάσει γιατί η Βαλένθια δεν νιώθει. Θα σουτάρουν μέχρι να τα βάλουν. Πάμε για την νίκη στην Ισπανία, λέει ο φίλος ο Τηλέμαχος. Εκκλησία, λέει ο Προκόπης. Σπύρος. Βασίλη, αν θυμάσαι, για φαγητό στην ταβέρνα της Χείρας δίπλα στην Καθολική Εκκλησία στη Ρόδο και για ποτό στο Κολοράντο. 229 σειρά.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν τα θυμάμαι αυτά. Κανένα από αυτά δεν θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά η φαΐ τότε. Μόνο τόσο σοφαλιράκι, ρε φίλε, που είχε το φθηνότερο τόσο.
0: Μην την ματάρα από τον Νίκο, διάβασε το εσύ.
1: είπε λέει το επώνυμο του ανθρώπου στον αέρα. Και μετά αναρωτιέται γιατί ο Πέτρος
0: τον είχε
1: κατοχωρημένο Ρουφιάνο.
0: Όχι ο Πέτρος, ένας ποδοσφαιριστής τέλος πάντων, αλλά πάρα πολύ καλό, Νίκο. Μπράβο.
1: Πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Παιδιά, αν δεν θέλετε, μετά διορθώστε το στο κινητό σας. Μας στέλνετε ονοματεπώνυμα. Μια φορά θα πούμε και να...
0: Συνεχίστε έτσι, παιδιά. Μια διαφορετική εκπομπή, ένα δίωρο που ξεχνάμε λίγο τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε, ρε. Πώς θέλετε, το Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, και για να μην λένε ότι, ότι θέλουν σε τέσσερα παιχνίδια την ίδια χρονιά που έπαιζε τον Παναθηναϊκό Ντιφαλά. Τέσσερα παιχνίδια έπαιξε τον Ολυμπιακό Ράντοβιτς. Τέσσερα παιχνίδια επίσης.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ντιφαλά.
0: Εντάξει. Είναι... Ωραία. Και μετά χάνεστε. Έλα, πάμε, προχωράμε. Άγγε. Εγώ πάντως πήγαμε το 93 Ρόδο. Δεν θυμάμαι μαγαζί ραντεβού.
1: Έλα, θα είχε κλείσει.
0: Μπορεί να κλείσει, παιδί μου.
1: Προχώρασε. Ήταν αυτά, έβαζε, ρε παιδί μου, τέτοια καψουροτράγουδα, κάτι. Έβαζε Χρήστο Κυριαζή, έβαζε. Έχω
0: φίλε, κουδάψει. Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Στη Ρόδο υπάρχουν μερικές επιλογές με την ονομασία ραντεβού, κυρίως καφέ μπαρ με κεντρικό αυτό στην παλιά πόλη. Παίζει.
1: Όχι στην παλιά πόλη, δεν ήταν στην παλιά.
0: Ωραία. Έχουμε παλιά πόλη. Μάσαρη.
1: Μάσαρη, δεν μου λες οδούς τώρα στη Ρόδο. Τι να θυμάμαι, ρε Πέτρο.
0: Το Μάσαρη είναι καφετέρια Beach Bar. Περιοχή είναι η Μάσαρη. Περιοχή είναι η Μάσαρη.
1: Ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ναι, γιατί το λέει ιστορικό καφέ δίπλα στο εθνικό. Κάτι.
1: Καλημέρα σας κύριε. Σε μένα πες και το επώνυμό μου. Τα ρήφα σήμερα.
0: Ναι, αλλά στέλνει. Το γράφει ο Γιώργος. Καταλαβαίνεις. Πονηρός. Ελάτε χωράφι με θέα τον Όλυμπο να γουστάρετε.
1: Γιατί, τι να γουστάρουμε αυτό που μας δείχνεις.
0: Τι να τα ματζουράνεις.
1: Στο δημοτικό κάθε Κυριακή κάτι ηχητικό.
0: Σωστά. Σάββατο γυμνάσιο είχε αθλοπαιδείες. Α, γι' αυτό πήγαμε μάλλον. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο μεγάλος πάουκ στο μπάσκετ επιστρέφει. Χαιρετισμού στο στράτο των Ηρακλειδέα. Επειδή κέρδισε το Περιστέρι χθες και προκρίθηκε. Τα πρώτα playoff που έχουν γίνει στην GBL.
1: Okay.
0: Χαιρετίσματα εξ οφέλου των Ηρακλειδέα. Βασίλη και Πέτρο μου έκαναν και χάρη, δεν μου πήραν το δίπλωμα γιατί είμαι από επαρχία, έτσι είπε ο αστυνομικός. Ναι, εντάξει, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Πάλι καλά, τουλάχιστον που γλύτωσε το δίπλωμα.
1: Εσύ γιατί δεν είπε χαζέ τότε που σε είχαν πιάσει για το, για το δίπλωμα ότι είσαι από επαρχία. Τι το παίζει πρωτοβουσιάνο εδώ. Όχι, γιατί δεν είπε, είμαι από επαρχία.
0: Τώρα μην την πούμε την ιστορία στον αέρα.
1: Όχι, μην την πει στην
0: ιστορία. Δεν οφειλόταν σε μένα, οφειλόταν πίσω.
1: Ναι, γιατί, ναι. Γιατί δεν είπε για την πίσω ότι είναι επαρχιώτησα. Και δεν ήξερε. Και σε επαρχία δεν φοράνε κράνη.
0: Μπα στο Βίρο να βγάλει ταυτότητα.
1: Δεν βολεύει. Όλα ανάποδα τα έχει.
0: Ναι, ρε, χάλια μαύρα, άστερα πάνε. Ρωμαίο, καλημέρα από Λονδίνο. Περίμενε. Είστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε. Ο Βασίλης σε λίγο θα μας πει ότι πολέμησε το 40 με το τουφέκι του στον νόμο.
1: Όχι, ήμουν μεγάλο στον
0: νόμο. Μεγάλος. Δεν τον παίρνανε. Όπως λέει την Ακρόπολη, για πει την πρόλαβε.
1: Συνθήματα. Οικόπεδο.
0: Σάββατο απόγευμα σχολείο, αλλά δεν πήγαινε γιατί έβλεπε αγγλικό ποδόσφαιρο. Περιγραφή Γιάννη Ριρού, ο κύριο Γιάννη. Καλημέρα κιόλα. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Mm. Βασίλη τη Σταυρούλα, στην παλιά πόλη την πρόλαβε.
1: Όχι ρε παιδιά, ρε, δεν πήγα, δεν ήμουνα, εμένα μ' άρεσε, έπαιρνα τη μηχανή και τα είπα, πήγαινα στα βουνά, πήγαινα αγιελεούσα, δεν πήγαινα τώρα στην παλιά πόλη, που ήταν και ακριβή η παλιά πόλη. Ναι. Ήταν εκεί κάτω, που ήταν στο Φαδιράκι, που ήταν τα φτηνά, τα σάντουιτς, εκεί τη βγάζαμε.
0: Θυμάσαι πόσο έκαναν.
1: Αν τώρα δηλαδή κάνει ένα σάντουιτς, ας πούμε, ξέρω, ένα δεκάρικο, ξέρεις αυτά τα...
0: Τα μπόλικα.
1: Ναι, τα μπόλικα, τότε η αντίστοιχη ήταν 5 ευρώ. Αλλά ήταν πιο μικρά, έτρωγαν πολύ Άγγλοι εκεί. Mm. Πολύ...
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Παιδιά, μη στέλνετε
1: μαζί. Το καλύτερο. Ναι. Πρόσεξε. Mm. Υπήρχε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο. Εγώ είχα ένα τσαμπίκο φίλο. Mm. Και με έβαζε μέσα που λεγόταν Under. Under 33, Under 29.
0: 32 μας είχε πει νομίζω την άλλη φορά.
1: Ναι,
0: έτσι νομίζω.
1: Το οποίο δεν έμπαινε, απαγορευόταν να μπει πελάτη πάνω από αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε. Δηλαδή.
0: Σου κοιτούσαν ταυτότητα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα.
1: Δεν έπαιρνε κατευθείαν Έλληνας.
0: Α.
1: Κανένας Έλληνας.
0: Α.
1: Οι ξένοι για να κλείσουν δωμάτιο εκεί έπρεπε να είναι κάτω από αυτή την ηλικία.
0: Μπράβο, πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο ξενοδόχος.
1: Και γινότανε. Πρόσεξε να δεις. Mm. Ήταν ένα ξενοδοχείο. Εγώ είχα ένα τσαμπίκο φίλο ο οποίος δούλευε εκεί πέρα και μου είχε πει:
0: ναι,
1: μέσα,
0: ξέρω, όλο νιάτα,
1: να πάρει το μάτι.
0: Πήγαινε εκεί εσύ, έκοβε τα λεφτά.
1: Να κάνουμε international relations.
0: Ναι, international relations. Ξέρω,
1: ναι, ναι. Και ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν μέρα νύχτα, φίλε, ένα πάρτι.
0: Τίγκα, ε?
1: Δεν πήγαινε εκεί να κοιμηθεί, βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: όπως καταλαβαίνεις, αλλά γινόταν. Ήταν ωραίο project. Ωραία ιδέα.
0: Έλα, είπαμε για τον Τιφάλα, φίλε Ριχάρδο. Πες τον ΕΠΟΠ σάντουιτς ομελέτα στο Φαλιράκι.
1: Σάντουιτς, ομελέτα, βέβαια.
0: Ομελέτα βάζαμε στο σάντουιτς μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια. Ωραίο. Πολλά.
0: Λέει ο Ιωάννης.
1: Εδώ, γιατί τα απάντησες όλα, τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί τώρα, στον Αναστάσιο. Εγώ πρόλαβα εργασία το Σάββατο σε δημόσια υπηρεσία που ήμουν με σύμβαση. Σόπαρε. Τραβηγμένο. Για λέγε.
1: Ραντεβού το 1981 και δύο δίσκο, Space και John Player. Αυτή δεν ξέρω.
0: Το John Player Special.
1: Κάτω από τα 100 μαγαζιά, σωστό.
0: Το John Player Special τσιγάρα.
1: Να πω το επιθετό Κώστα, γιατί και εσύ. Σε κυνηγάτε.
0: Κανένα άσο στη σειρά με Βαλένθια. Hot take, γεια σου Γιαννάκο μου. Όντω. Κανένα άσο. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Έλα, τελειώνουμε. Νάτος.
1: Α, το 1830. Ο Νικόλας, για άνοιξε εδώ.
0: Ήταν το 1830.
1: Κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Κάτι τέτοιο.
0: Στήλε,
1: μπράβο, μπράβο. Φοβερό μαγαζί, φοβερό τέτοιο. Ήταν ξενοδοχείο.
0: Τσάπλιν στο Φαλιράκι για καφέ κλπ. Αυτό που περιγράφει, λέει ο Παναγιώτης, το άντερ με ηλικία δεν είναι ξενοδοχείο. Ήταν, λέει, ταξιδιωτικό γραφείο από την Αγγλία. Ήταν και στη Ζάκη, το λέει. 2-3 που συνεργάζονταν με αυτό το γραφείο. Α, έκαναν τέτοιου είδους εκδρομές μόνο. Τρομέγκολο ήταν... αυτό, δεν μ' άρεσε, ρε φίλε.
1: Το ξενοδοχείο ήταν όμως έτσι λεγόταν. Ήταν δηλαδή και το όνομα του ξενοδοχείου,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: σχετικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και του, γιατί το όνομασαν έτσι, γιατί λέει δεν μπαίνει κανένας μεγαλύτερος σε ηλικία.
0: Ναι. Το σάντουιτς στη Ρόδο το λέγανε Πανίνο. Και Πανίνο, δεν υπάρχει σάντουιτς τώρα που είναι πιο μοντέρνο. Ναι. Αγία Ελεούσα στο φυλάκιο του ταβερνάκι της κυρίας Μαρίας.
1: Αγία Ελεούσα στο φυλάκιο, έχω κάνει 30 μέρες εκεί, φίλε. Πώς τον είναι, το Βασίλη.
0: Ο Τσαμπίκος με το διμπούκαλο ντετέ αφιερώνει στην Τσαμπίκα το τραγούδι «Μετατέλεψε Μπρελάκη». Πολύ καλή. Για να δω κανένα SMS που πληρώνουν κιόλας οι άνθρωποι. Στη Μύρινα, στη Λίμνο, υπήρχε, υπάρχει μαγαζί που το έλεγαν Playboy. Λες τι θα δεις, και ήταν παραδοσιακός καφενές. Γυναίκα ούτε περνούσε, λέει, την πόρτα με τίποτα. Έτσι. Πέτρο και Βασίλη για τους Ολυμπιακούς, και επειδή η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές, σας κάνουν ομάδα να κερδίζουν και τη διετσία, αλλά προτίσουν να παραδεχθούν ότι έχουν πάρει πολλά πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Νίκος Πάρκα. Εντάξει, το είπαμε και αυτό το μήνυμα, γιατί το στείλω άνθρωπος και μάλιστα στο SMS και πλέρωσε κιόλας.
1: Αχ, στη Σπάργα στο.
0: Μπορώ να ανηφορώ. Αύριο είμαι εδώ με Λεωνίδα. Μπορεί να περάσει και ο Βασίλης, υποσχέθηκε.
1: Ναι, ναι. Δεν με πιστεύεις ποτέ και κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου.
0: Θα την κάνεις, ναι, θα την κάνεις. Άντε, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σειρά της ΑΕΚ να διεκδικήσει σήμερα στην Πανταλώνα της Ισπανίας στη δική της κορυφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις 10 το βράδυ θα τη δούμε να κοντράρει την Ισπανική Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League στον δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό του Final Four. Ο πρώτος ημιτελικός του Basketball Champions League μεταξύ Ρήτας και Τενερίφε θα ξεκινήσει στις 7. Η Era Sport θα μεταδώσει και τις δύο αναμετρήσεις, ενώ η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από την Κοσμοτέ Sport 4. Ανοιχτή είναι ακόμη η σειρά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, καθώς το Τριφύλι πέταξε την ευκαιρία που είχε για να τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four, με τους Ισπανούς να κερδίζουν με 91-87 στο Telecom Center Athens. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές, Άταμαν και Μαρτίνεθ, με συνέπεια να αποβληθούν στο 27ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν αύριο στο ΟΑΚΑ για την τέταρτη μονομαχία τους. Η Ζαλγκύρης νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε και μείωσε σε 1-2 νίκες αυτή τη σειρά, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Final Four. Αύριο η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων πάλι στο Κάουνας. Απόψε στις 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ με τη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Arsenal και Paris Saint-Germain πήραν την πρόκριση στο τελικό του Champions League και θα δώσουν ραντεβού στη Βουδαπέστη στις 30 του μήνα με στόχο την κατάκτηση της διοργάνωσης. Στις 20 Μαΐου, μετά από κρίσιμη συνάντηση της FIFA με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ζυρίχη, θα επιβεβαιωθεί ή όχι η συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο που θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου. Την απόφασή του να κρεμάσει τη φανέλα του σε ηλικία 36 ετών ανακοίνωσε ο αρχηγός του Περιστερίου, Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, που πέτυχε χθες 4 πόντους εναντίον του ΠΑΟΚ. Η Μάρια Σάκαρη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις στη Ρώμη και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Για το ίδιο ο Μάστερς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στις 4 το απόγευμα τον Τσέχο Μάχατς. Από την ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδοθεί στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα handball των γυναικών. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έστησαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα τους παρά τα 85 γκολ που έχει πετύχει στις 2 χρονιές του με τη φανέλα της Βασίλισσας. Οι Spurs επιβλήθηκαν 133-95 των Minnesota Timberwolves και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1. Οι Knicks νίκησαν τους Sixers με 108-102 και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασόπουλου και τον Γιάννη Ράνιο. Ενημέρωθε τα αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ως το κέντρο της Αθήνας.

0: Ξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην Μπάλα κι άλλα με Γιάννη Ράνιο στο
1: και
0: μικρόφωνο.
1: ΑΚΑ, Κατερίνα Αναστασοπούλου εδώ, συντονισμένη πάντοτε για την επόμενη μία ώρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβασα αυτά τα ΑΚΑ, όπως τα λέγατε. Κάποιος τα έχει εδώ πέρα, δική στη Μέση Ανατολή. Δεν θυμάμαι τώρα ποια από τις δύο πλευρές τα
1: έχει. Εμείς τα έχουμε στην Αγία Παρασκευή πάντως. Λοιπόν, Τάσο Ελεμεζή στη ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή. Και όλοι εσείς με την δική σας αναφορά μέσα από τα μηνύματά σας, μέσω SMS το 54160, γράφετε sport, αφήνετε ένα καινούργιο μήνυμά σας. Και βεβαίως μέσω email sport@papakia.gr, ενώ το Viber το χρησιμοποιούμε σήμερα με αφορμή και ένα mini, δεν θα πω quiz, gallop που έχουμε να πούμε, να δούμε, να μοιραστούμε μαζί σας.
0: Ωραία.
1: Για την επόμενη μία ώρα. Και βεβαίως να δούμε την επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα το ποδοσφαιρικό. Βλέπε Champions League χθες. Ένα ενδιαφέρον μάτς που μπορεί να μην είχε τη συγκίνηση και τα πολλά γκολ του πρώτου αγώνα.
0: Είναι σίγουρο ότι έχεις
1: παίξει over.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτοί που άκουσαν χθες 2 η ώρα ξέρουν τι προτείναμε και πώς πήγαμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα.
0: Και τον μπασκετικό,
1: και το μπασκετικό κομμάτι, βεβαίως, το οποίο δεν μας αφήνει αδιάφορο, γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Τώρα, πάνω και από το Champions League.
1: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Ακριβώς, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Είναι και η ΑΕΚ, η οποία παίζει και αυτή τα δικά της παιχνίδια, θέλω να πιστεύω, έτσι όπως θα τη δούμε στο τελικό του BCL. Οπότε το ελληνικό μπάσκετ είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα, ακόμα και αν δούμε το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στο Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, ίσως είναι ένα προμήνυμα αυτό που έγινε χθες στο Περιστέρι. Ήταν ελεύθερη είσοδος. Είχε
0: προμήνυμα γιατί?
1: Θα σου πω ένα προμήνυμα για το τι θέλει τελικά ο κόσμος. Δηλαδή, ακόμα και μια καθημερινή και σε μια ώρα, μέρα που ενδεχομένως να ήταν απαγορευτική για πολύ κόσμο, ίσως θέλει λίγο χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια. Και το συζητούσα χθες, γιατί έτυχε να βρεθώ σαν φύλαθλος να παρακολουθήσω το παιχνίδι. Αυτό έβλεπα. Οικογένειες, παιδιά, βέβαια, έκανε το check μέσω GovWallet που έπρεπε, έστω και αν ήταν μηδενικό το εισιτήριο. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και ένα κίνητρο κόσμος με χαμηλότερη τιμή να μπορέσει να δει ακόμα και τέτοια παιχνίδια για να συμπαρασταθεί στην ομάδα του. Και χθες πραγματικά ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο Περιστέρι, αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ την ομάδα που έκανε το 2-0 και πέρασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.
0: Άρα δεν το χάρηκαν πολύ οι Περιστεριώτες.
1: Όχι, έχουν μάθει. Έχουν μπασκετικό DNA τόσα χρόνια και σου θυμίζω ότι είναι από τις πρώτες ομάδες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση στο Περιστέρι. Και ειδικά φέτος που με ένα νέο προπονητή, ταλαντούχο θα πω εγώ, έξυπνο, εργατικό, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, και με πολύ χαμηλό μπάτζετ, ήταν μια ομάδα που στο δεύτερο γύρο έχασε μόνο από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που χάνουν οι περισσότεροι, και από τη Μύκονο. Σε ένα μάτσο που η

0: Μήκονο και εγώ ήταν. Οπότε βλέπει ότι και η δουλειά που έκανε ήταν.
1: Στη Μήκονο έχουν χάσει κι άλλοι.
0: Εντάξει, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και κάτι δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ρίξει ένα σκασμό χρήματα σε μια ομάδα. Είναι να την δομήσει σωστά όπως πρέπει και πάνω σε αυτό να οικοδομήσει και την επόμενη χρονιά και με αρκετά Ελληνόπουλα. Κάπως έτσι πορεύονται
1: στο Περιστέρι. Έτσι είναι το Περιστέρι που έχει αναδείξει πολλούς παίκτες, πολλούς προπονητές, θα έλεγα.
0: Γιατί με κοιτάς όλο νόημα.
1: Όχι, σε κοιτάζω γιατί είναι η ονοματολογία, η λίστα μάλλον, με τα ονόματα είναι πολύ μεγάλη.
0: Με πιο πρόσφατο το Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Παπα-Νικολόπουλο, έτσι, που έκαναν τα πρώτα τους μπασκετικά βήματα.
1: Και ο Βασίλης Ξανθόπουλος τώρα.
0: Κοίταξε, βέβαια, νομίζω ότι τέτοιες ομάδες που έχουν γράψει την ιστορία τους, τα χιλιόμετρά τους στο μπάσκετ θα πω, και είναι γειτονιές στην Αθήνα, θα έπρεπε να επενδύσουν λίγο περισσότερο στην ακαδημία τους, να δούμε λίγο περισσότερο και το ελληνικό στοιχείο. Εντάξει, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αν δεν βάζω και την ΑΕΚ, λες ότι ως ένα σημείο καταλαβαίνεις γιατί αγοράζουν ομάδες, ακριβούς παίχτες κτλ. Αλλά οι άλλες ομάδες θα μπορούσαν να επενδύσουν λίγο περισσότερο σε Ελληνόπουλα.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Αν υπάρχει ο χώρος και οι δυνατότητες για κάτι τέτοιο, φυσικά.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Γιατί δεν, για να μην λέμε, ξέρω εγώ, ότι θα έπρεπε να το κάνει κτλ. Και δεν υπάρχουν συνθήκες, δεν το ξέρω αυτό. Σκυλάσω.
0: Σωστά.
1: Στις ακαδημίες στο Περιστέρι.
0: Σωστά. Κοίταξε, έχουν αλλάξει πλέον τα ήθη και τα έθιμα, δεν είναι όπως ήταν πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε ένα quiz σήμερα διπλό.
1: Αυτό περιμένω από την αρχή να μου πεις.
0: Βλέπετε, την έχω προετοίμαστη γιατί θέλω να είναι αυθόρμητη η απάντησή της.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, είναι διπλό το ερώτημα. Μπασκετικό και ποδοσφαιρικό.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε κατάκτηση Arsenal.
1: Καλά, εντάξει, εμάς βρήκες.
0: Εσένα βρήκες.
1: Καλά, συγγνώμη, τι quiz είναι αυτό? Εσύ κάνεις στοιχηματική εκπομπή και θα μπαίνουμε εμείς τώρα να βάζουμε όλη την έμπνευση και την τεχνογνωσία
0: μας. Θα την πάρω εγώ.
1: Και τα λοιπά για να... Όχι,
0: λοιπόν,
1: φίλε.
0: No betting, κυρία.
1: Εσύ είσαι. Δεν εσύ είσαι ο ειδικός.
0: Δεν είμαι ειδικός σε τίποτα. Λοιπόν, είμαι ανειδίκευτος, εργάτης.
1: Ναι.
0: Έχουμε και λέμε. Ο κόσμος θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπου θέλεις εσύ απαντάς.
1: Ναι.
0: Όπου θέλεις βοηθάς, όπου θέλεις δεν βοηθάς.
1: Ποιος θα πάρει το Champions League.
0: Ποιος θα πάρει το Champions League.
1: Ναι.
0: Παρί, η Arsenal. Και δεύτερο, βλέπετε από το ζευγάρι Χάποελ Ρεάλ να πηγαίνουμε σε πέμπτο παιχνίδι. Εδώ.
1: Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τη ρεσεψιόν από το ξενοδοχείο.
0: Πάντα έγινε εκεί ο μυαλό, έλεγα ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πάρω τηλέφωνο στο ξενοδοχείο να δω, έγινε check-in, έγινε check-out. Check-out έγινε σίγουρα. Αν έγινε check-in και μέχρι πότε.
0: Και κόσμος που μπήκε, κόσμος που βγήκε και τα λοιπά, βλέπετε. Λοιπόν, οπότε είναι διπλό το ερώτημα.
1: Εδώ το ρεπορτάζ δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Πρέπει να κοιτάζεις και τα ξενοδοχεία, τις κρατήσεις. Πρέπει να είσαι και ταξιδιωτικός πράκτορας.
0: Τα πίσω ασανσέρ που ανεβοκατεβάζουν κόσμο και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Παναθηναϊκός. Στο τέταρτο παιχνίδι θα τσεκάρει το ειστήριο.
0: Πιστεύω θα τσεκάρει, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Τώρα καλά, για τον Ολυμπιακό ήταν δεδομένο αυτό.
0: Εντάξει. Βέβαια, ξέρουμε ότι έχει πολύ δύσκολο έργο η ΑΕΚ να το κρατήσουμε και αυτό με την Ουνικά Χαμάλαγα στο Final Four του Champions League. Το άλλο ζευγάρι είναι η Ρίτας με την Τενερίφη. Γενικά οι ισπανικές ομάδες τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν αρκετά. Θυμάμαι ακόμα και στο Βελιγράδι, μιας και μιλάγαμε για το Περιστέρι πριν από δύο χρόνια, όταν είχε πάει το Περιστέρι. Πέραντί του είχε τρεις ισπανικές ομάδες. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν μια συνέπεια, βεβαίως. Και δεν είναι μόνο η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Είναι όλες οι ομάδες.
1: Βλέπω και τη Βαλένθια τώρα. Αν έχει δυνατό πρωτάθλημα μια χώρα, σημαίνει ότι δεν έχει δύο ομάδες μόνο.
0: Για το φίλο που γράφει εδώ λίγο νωρίτερα για τις νυχτερίδες, ότι θα τις καταπιεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα τις καταπιεί, τι θα κάνει. Πάντως, μην μπερδεύεστε, δεν είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, δεν είναι οι νυχτερίδες. Άλλη Βαλένθια η ποδοσφαιρική, άλλη μπασκετική. Είναι δύο διαφορετικά κλαμπ. Το διευκρινίζω, δεν είναι οι νυχτερίδες, είναι η ποδοσφαιρική ομάδα. Το λέω για το φίλο έτσι. Απλά για να
1: γνωρίζει. Πορτογάλια περισσότερα.
0: Έχει ένα ωραίο καλάθι. Λοιπόν, αυτά.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή το προσπέρασες λίγο, πες μου την εκτίμησή σου για το χθεσινό μάτς. Το είδες καταρχάς?
0: Δεν το προσπέρασα, τώρα μου το θέτεις.
1: Ωραία,
0: το
1: για είδα. Πάμε. Το ανοίγουμε λοιπόν το κεφάλαιο Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα. Τι θέλεις να συζητήσουμε?
1: Πόσο φάνηκε καταρχάς το χθεσινό μάτς?
0: Αναμενόμενο, με την έννοια ότι περίμενα μια Βαλένθια να βγάλει αντίδραση μετά τα όσα είχαν γίνει. Να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Το έχω πει ότι μαζί με τον Ολυμπιακό ήταν η ομάδα που μου άρεσε πάρα πολύ να τη βλέπω να παίζει, γιατί είχε διάρκεια στο παιχνίδι της. Και είναι το παλιό κλασικό μπάσκετ που έλεγαν το run and gun, εν πάση περιπτώσει. Όλοι επιτυχόμαστε, όλοι επιστρέφουμε. Μια ομάδα του προπονητή, και αυτό φάνηκε τη στιγμή που αποβλήθηκε ο τεχνικός, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι επηρεάστηκε πολύ λιγότερο σε σχέση με τη Βαλένθια και γι' αυτό μείωσε και έριξε σημαντικά τη διαφορά. Ήταν μια ομάδα η οποία στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι όπως πήγε, δικαίως πήρε το παιχνίδι. Όμως, κάνω την πρόβλεψή μου για να σε πάω και ένα βήμα παραπέρα. Πιστεύω ότι αύριο, με την ευκαιρία, ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το Game 4, να το ξέρετε, όσοι προλάβετε. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα τσεκάρει την πρόκρισή του στο Final Four.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ, για
1: ως προς το τελευταίο σκέλος, συμφωνώ απόλυτα ότι θα τσεκάρει το εισιτήριο. Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρεις, κάνουν και υπολογισμούς για τις αγωνιστικές που σβήνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σου λέει να είναι στον τελικό, οπότε εντάξει. Στην αρχή του παιχνιδιού είχαν πολλές φωτογραφίες λόγω της απαγόρευσης, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά, η Βαλένθια είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή χωρίς ονόματα, χωριστά. Και τη στιγμή που δυσκολεύουν τα πράγματα, καλός ή κακός, γι' αυτό και όλα κρίνονται στο ένα παιχνίδι και βλέπεις, ας πούμε, πορείες, ας πούμε, μέσα στο χρόνο, μέσα στους μήνες να ανατρέπονται. Όταν και η μπάλα, παίζει ρόλο η προσωπικότητα και το μεγάλο όνομα που θα πάρει την ευθύνη. Αυτό δεν φάνηκε καθόλου, ή μάλλον φάνηκε αυτό που λέω, στα εκτός έδρας παιχνίδια του στην Βαλένθια, στην Ισπανία. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα έπαιξε και καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός και φυσικά αναδείχθηκαν και τα μεγάλα του αστέρια, έπαιξαν ταυτόχρονα και ο Ναν και ο Σουότς και ο Σόρτς, τέλος πάντων. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν το βαρόμετρο στη σειρά αυτή, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό.
0: Okay. Οπότε,
1: και ο Παναθηναϊκός θες, δηλαδή, κάπως θεωρούσε ότι το έχει το παιχνίδι στην έδρα του, κάπως ότι είναι πιο εύκολο, ότι έκανε το δύσκολο κομμάτι και τώρα είναι το πιο εύκολο. Κατά τη γνώμη μου, δεν χάθηκε στα τελευταία λεπτά. Πιο πριν, δηλαδή, που πήρε μια διαφορά.
0: Δύο φορές πήρε μια διαφορά, 17-18
1: πόντων, μεγάλη.
0: Η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Μου έδωσε την εντύπωση λίγο ο Παναθηναϊκός χθες ότι έκανε το δύσκολο κομμάτι. Κατάλαβες. Είναι όταν κάνεις
0: την
1: υπερπροσπάθεια και όλα αυτά, και μετά λίγο χαλαρώνεις. Λες τώρα το έχω. Που όντως το έχει, αλλά πρέπει να το δείξει.
0: Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είπαμε να πάμε λίγο διαφορετικά. Να σας δυσκολέψουμε λίγο όσον αφορά τα μηνύματά σας μέσω Viper. Αν θέλετε να μας πείτε, εάν βλέπετε πέμπτο παιχνίδι στο Χάπολ Ρεάλ, θυμίζω 2-1 είναι η σειρά υπέρ τη Ρεάλ. Και αν βλέπετε Παρί ή Άρσεναλ να κατακτά τρόπε. Προσωπικά θα σας
1: σίγουρα πω... σε αυτή την παγίδα έπεσε η Ρεάλ, η οποία προηγήθηκε με 2-0 και όταν πήγε στη Βουλγαρία για να παίξει με την Χάπουελ, έκανε πριν από το παιχνίδι και check-out. Το λέω γιατί μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει και όλος ο κόσμος.
0: Γιατί η Κατερίνα δεν παίρνει
1: νωρίτερα. Και γι' αυτό οι ιδιοκτήτες της Χάπουελ, αυτά συμβαίνουν όταν κάνεις νωρίς check-out και τα λοιπά, και έκανε ανάρτηση και είχε και φωτογραφία και όλος από την ομάδα στη ρεσεψιόν.

0: Κλασικό κομμάτι έτσι και σε μια διαφορετική έκδοση.
1: Σαν τη γυριστρούλα πηγαίνουμε.
0: Γύρω από όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρώτα μηνύματα των φίλων μας.
1: Εννοείται.
0: Πού είσαι, ρε Κατερίνα, μας έλειψες, λέει εδώ ο Γιώργος. Γιατί έλειψε, εδώ. Πόσο καιρό έχετε να την ακούσετε,
1: από την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Ναι, έλειψες. Γιώργος από τα Τρίκαλα είναι αυτός. Λοιπόν, και ο Χάρης εδώ στην παρέα μας. Κάτι έπιασε τουλάχιστον εδώ ο Χάρης, μας στέλνει το δικό του μήνυμα.
1: Μπράβο, Χάρη.
0: Βάλτε το λίγο νωρίτερα, λέει, συνονόματα να πάρω ένα καλό cash out. Ωραίος ο Χάρης. Δεν έχετε παράπονο. Δύο μέρες πάτε ταμείο. Έτσι, ξέρουν οι μοιημένοι στις 2 η ώρα. Τους χαιρετισμούς μου στον Κοσμά, που είναι και αυτό στην παρέα μας. Για να δούμε άλλα μηνύματα. Μάλιστα, ναι. Το τελευταίο, αν και είναι καλό, δεν το διαβάζω ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνει ο ίδιος. Arsenal και όχι μόνο, βλέπει εδώ, 2-2, αλλά 3-2 η Χάπουελ. Για το ερώτημα που θέσαμε λίγο νωρίτερα, μου γράφει εδώ ο Νίκος.
1: Okay. Εσύ πιστεύεις λέει... στο Champions League, ο ποιος θα το πάρει?
0: Κοίταξε, έχω ένα ισχυρό προαίσθημα ότι θα δούμε τρεις αγγλικές ομάδες να κατακτούν και τα τρία τροπέα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Πώς πω είναι αλήθεια. Αν και μου αρέσει περισσότερο στο μάτι ο Λουίς Ενρίκε, ο τρόπος που παίζει η ομάδα, ότι παρεί, έχει κάτι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει περισσότερο. Δηλαδή είμαι χωρισμένος. Δηλαδή θα είμαι από αυτούς που θα λένε χ. Να έρθει η ισοπαλία και να το πάρει μετά στην παράταση στα πέναλτι. Λέω εγώ τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 40% πάω και οι υπόλοιποι από 30% γράφει εδώ ο φίλος. Οκ. Okay. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο εδώ που γράφει το δικό του μήνυμα. Ο Γιώργος από τα Φάρσανα. Και την καλησπέρα μου στον Μιχάλη που στέλνει πιο πολύ το στοιχηματικό του κομμάτι. Τι είχε παίξει χθες? Ένα συνδυαστικό κουπόνι να νικήσει Βαλένθια. Ο Ναν 3 πλάς εύστοχα τρίποντα, το πιάσε. Χέις Ντέιβις 2 συν εύστοχα τρίποντα, το πιάσε. Κάρμεν Τέιλορ 2 συν εύστοχα τρίποντα, το πιάσε. Ματ Καστέλο, θα σου πω, εύστοχα τρίποντα 1 συν. Και ο Ρογκαβόπουλος 2 συν, έχασε το Μοντέρο που ήθελε 4 συν τρίποντα. Αυτό, αν μου επιτρέπεις φίλε μου, το έχω ξαναπεί, δεν είναι κουπόν, είναι δελτίο προπό. Είχες τέτοια έμπνευση, βάλε 2-3 από αυτά και έχεις 6 επιλογές. Πάσα σε 2 τριάδες. Μην πάμε να πάρουμε όλο το καφενείο, το έχουμε ξαναπεί.
1: Το καφενείο.
0: Με λεφτά ενός καφέ μια καφετιέρα, καλή είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον Κώστα που λέει Arsenal και πέμπτο παιχνίδι στο Χάπουελ. Καλημέρα στην αίρα μας. Αρχίζω και βλέπω ότι αρκετοί από εσάς βλέπετε Arsenal, να πω την αλήθεια. Και βλέπουν αρκετοί Χάπουελ, πέμπτο παιχνίδι. Αυτά με τα δικά σας μηνύματα και γεια σου, συντονιστήκατε τώρα. Ζητήσαμε έτσι να κάνουμε ένα γκάλωπ, να δούμε και να καταλάβουμε αν βλέπετε πέμπτο παιχνίδι στη σειρά της Χάπουελ με τη Ρεάλ και αν βλέπετε Arsenal
1: ή Παρί. Από Δημήτρη Τούδη.
0: Βεβαίως. Εμείς τα δικά μας θα τα πούμε 2 η ώρα, μην ανησυχείτε, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε μέχρι εκείνη την ώρα. Και υπενθυμίζω αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, γιατί το ρωτάτε, τα εισιτήρια του αγώνα του Παναθηναϊκού έχουν κυκλοφορήσει πλέον και μπορείτε να βρείτε όλα αυτά τα οποία χρειάζεστε. Mike James τιμωρήθηκε με ποινή 3 αγωνιστικών στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο James, ο οποίος χθες διέψευσε όλα αυτά τα οποία τον εμπλέκουν.
1: Ουδής ασχολείται.
0: Γιατί?
1: Στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει. Πάντως ασχοληθήκαμε όλοι με τα καμώματά του στην Ευρωλίγκα και δεν ήταν
1: άλλα
0: και μικρά.
1: Για το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Βιλερμπάν με 2 τεχνικές ποινές και δείχνει γενικότερα τον τελευταίο καιρό ότι ήταν πολύ εξάλλου σε μια κατάσταση πολύ ημιάγρια.
1: Πάντα είναι έτσι ο Τζέιμς.
0: Αν και έτυχε και τον πέτυχα σε καφέ έξω από το ξενοδοχείο στη λεωφόρο Σικρού, εκεί που πάνε συνήθως οι ομάδες. Εντελώς τυχαία. Ένα cool τύπο.
1: Τέλο τυχαία ήταν ο Ράγκιο με μερίδα, σε γυαλιά.
0: Ούτε καν. Take away. Πήρα καφέ. Λέω. Ποιος, κάτι μου θυμίζει, λέω. Τι είναι αυτό.
1: Κάτι σου θυμίζει.
0: Κάτι μου θυμίζει, James. Ήταν στην κανονική διάρκεια όταν είχαν έρθει να παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Πολύ cool, ωραίο τύπο. Δηλαδή, όσο μπορεί να δει σε μια απόσταση τώρα 10 μέτρων σου μιλάω τώρα. Γιατί πάντοτε όταν μπαίνει στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και αυτά είναι μια άλλη εκδοχή του προφίλ ενός παίχτη. Απολάμβανε το καφεδάκι του στην γωνιά του.
1: Και το βγάζει και μέσα στο γήπεδο την cool.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι του είναι. Πώς να σου πω. Μία ταχύτητα κάτω από την τρέλα του Τεόντοσιτς.
0: θα σου πω εκείνη τη στιγμή τι είπα στο φίλο μου.
1: Είναι στο ίδιο, από το ίδιο καλούπι έχουν
0: γίνει. Ναι, ότι σου έβγαζε εκείνη τη στιγμή, γιατί καθόταν με έναν κύριο εκεί, εν πάση περιπτώσει, έτσι άνετα. Σου βγάζει την έννοια να κάτσει στο τραπέζι και να του πει «Hello, bro, τι κάνει». Ξέρεις, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή, σου βγάζει κάτι οικείο, πολύ διαφορετικό από αυτό το άγριο, το νευρικό, το οποίο έχει στα τελευταία παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά για να δούμε τι γίνεται και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εκεί όπου σας έχουμε πει ότι όλες οι ενδείξεις δείχνουν.
1: Παρακολουθείς γαλλικό πρωτάθλημα?
0: Όχι. Όχι. Εκτός αν έχω στοιχηματικό ενδιαφέρον, όπως είχαμε την περασμένη Κυριακή στο Βιλερμπάν Μονακό και το είδα το μάτς με την παράταση, να σου πω την αλήθεια. Που φαίνεται ότι πλέον διαλύεται η Μονακό, με την έννοια ότι από του χρόνου, λόγω των ζητημάτων και των οικονομικών θεμάτων, θα είναι στη δεύτερη, στην τρίτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα μηνύματά σας. 2 στα 3 αναπομείναντα ζευγάρια θα πάει σε Game 5, λέει εδώ Μιχάλης. Ο Γιώργος λέει: «Καλησπέρα σας. Σίγουρα πάρει κατάκτηση τροπέου, ενώ στο μπάσκετ θα πάνε όλα σε πέμπτο παιχνίδι».
1: Μπα, δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύει η ΑΠΑΚΑΠΑ.
1: Όλα.
0: Τους χαιρετισμούς μας στον Δημητρό που στέλνει το δικό του μήνυμα. Στον Γιώργο δεν καταλαβαίνω για αυτό το οποίο γράφει.
1: Σε
0: αυτό
1: πιστεύω ότι σε ένα ανταγωνιστικό, νομίζω ότι έχει παρασυρθεί λίγο ο κόσμος από τη σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Γιατί όλες οι ομάδες, τέλος πάντων, οι περισσότερες ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστικές στην Ευρωλίγα και φάνηκε αυτό και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αλλά δεν είναι ενδεικτικό το ζευγάρι του Ολυμπιακού, δηλαδή του πρώτου με τον 8ο, δεδομένου ότι η Μονακό είχε πάρα πολλά προβλήματα. Έχει φύγει προπονητής, έχουν δυσμητήχαν παίκτες, υπήρχαν θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η δυναμικότητα των ομάδων είναι πολύ ισχυρή, οπότε είναι λογικό να σπάσει, να γίνει, ας πούμε, το 2-1 σε πολλά ζευγάρια.
0: Και ο Χρήστος από το Ζέλε του Βελγίου θέλει να βάλει έτσι λίγο φωτιά στην κουβέντα μας. Παιδιά, βλέπω Φενέρ Χάπουελ τελικό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πάμε σε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μιζερή εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρόταση του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης, τόνισε. Πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποίησε ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι έντονοι. Στο Βατικανό προσέρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η Ερασπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
3: Κατά πολλούς, ο Αρίκο Σάκη αποτελεί έναν από τους προπονητές που έφεραν την επανάσταση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι μαζί με τον Ρίνους Μίχελς αποτέλεσαν τους πρώτους διδάξαντες πάνω σε ποδοσφαιρικά συστήματα και παραλλαγές που βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Μέσα στη βιογραφία του Σάκη υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναφέρει ότι κατόρθωσε να πείσει τους μεγάλους ποδοσφαιριστές της Μίλαν για την ορθότητα των απόψεών του. Συγκεκριμένα, έπεισε τον Γκούλιτ και τον Φαμπάστεν ότι 5 οργανωμένοι ποδοσφαιριστές μπορούν να νικήσουν 10 ανοργάνωτους. Μάλιστα, μέσα σε αυτό το βιβλίο περιγράφεται παραστατικά το πείραμα. Μία μέρα, την περίοδο της προετοιμασίας, πήρα 5 ποδοσφαιριστές. Τον Τζιοβάνι Γκάλι στο τέρμα και τους Τασότη, Μαλντίνι, Κώστα Κούρτα και Φράνκο Μπαρέζι. Απέναντί τους υπήρχε μία δεκάδα από τους Γκούλιτ, Φαμπάστεν, Ράικαρτ, Πάολο Βίρντις, Εβάνι, Αντσελότη, Κολόμπο, Ντον Αντώνι, Λατινιώτη και Μανάρι. Είχαν ένα τέταρτο για να βάλουν γκολ ενάντια στους 5 δικούς μου και μόνο ο κανόνας που υπήρχε ήταν αν κερδίζαμε την μπάλα ή την έχαναν, έπρεπε να ξαναρχίσουν 10 μέτρα πίσω από τη γραμμή που άρχισε το δικό τους μισό του γηπέδου. Το κάναμε συνέχεια και δεν έβαλαν γκολ ποτέ. Αυτό ήταν το νέο pressing, ένα κλειδί για τον καινούριο ποδοσφαιρικό παράδεισο. Κάθε ποδοσφαιριστής έπρεπε να βρίσκεται στη σωστή του θέση. Υπήρξαμε μια ομάδα που οι παίκτες ήταν το κλειδί και όχι θέσεις, εξήγησε σε συνέντευξή του ο Πάολο Μαλντίνι, απονέμοντας τα εύσημα στον άνθρωπο που άλλαξε την εικόνα του ποδοσφαίρου και που έδωσε απάντηση στο αιώνιο ερώτημα εάν μπορείς να κερδίσεις παίζοντας και όμορφο ποδόσφαιρο.

0: Αλλά κι άλλα, μέρος δεύτερο, 34 λεπτά λίγο μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία εδώ παρέα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου, Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, έχοντας και τον Νίκο Ψωμιάδη στους ήχους και η Βίκη Σπύρου, η οποία θα ανοίξει την αυλαία του δεύτερου ημιώρου, γιατί έχει λόγο, έχει αιτία, έχει ποδηλασία, έχει πολλά πράγματα να μας πει και να μας μοιραστεί, όπως και χθες. Τι κάνουμε,
1: Έχουμε
0: Βίκη?
1: Τον ελληνικό ποδηλατικό γύρο.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Κάνεις ορθοπεταλιές? Πού σε βρίσκουμε?
2: Κάνω ορθοπεταλιές. Και σήμερα θα έλεγα ότι οι ορθοπεταλιές θα είναι πάρα πολύ δύσκολες και αύριο ακόμα δυσκολότερες. Το λέω λοιπόν διότι το δεύτερο ετάπ ξεκινάει σήμερα σε πολύ λίγο από το Καρπενήσι, που είναι η πρωτεύουσα του βουνού. Από την κεντρική πλατεία λοιπόν σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν οι ομάδες, θα ξεκινήσει το πελωτόν. Μιλάμε για το δεύτερο ετάπ λοιπόν του Day του Ροβελάς. Ο τερματισμός θα γίνει στην Λάρισα. Είναι ένα πάρα πολύ λοιπόν δύσκολο ετάπ.
1: Ναι. Στον κόσμο τι σημαίνει το ετάπ?
2: Το ετάπ είναι η κάθε μέρα, η μία από τις αγωνιστικές μέρες. Δηλαδή, ο ποδηλατικός γύρος θα διεξαχθεί σε 5 αγωνιστικές μέρες, σε 5 ετάπ δηλαδή. Ξεκινάει από, ας πούμε για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ξεκίνησε από τα Γιάννενα και θα τερματίσει την τελευταία μέρα, το 5ο ετάπ, στον Πειραιά. Άρα λοιπόν είναι ο αγώνας χωρισμένος σε 5 διαφορετικές αγωνιστικές μέρες. Το κάθε ετάπ έχει τις δικές του δυσκολίες.
1: Ουσιαστικά είναι διαδρομές, έτσι δεν είναι?
2: Ξεκινάνε ακριβώς. Ξεκινάνε, ας πούμε για παράδειγμα, χτες ξεκίνησε το πρώτο ετάπ στα Γιάννενα και τερμάτισε στη Λάρισα. Τερμάτισε στο Αγρίνιο. Και σήμερα θα ξεκινήσει από το Καρπενήσι και θα τερματίσει στη Λάρισα. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια διαφορετική μέρα με διαφορετικές προκλήσεις, διαφορετικές δυσκολίες. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο ετάπ θα έλεγα ότι έχει διαβαρδισμένη δυσκολία σε σχέση με το πρώτο, με το χθεσινό δηλαδή. Ας πούμε για παράδειγμα, είναι δυσκολότερο όχι γιατί είναι περισσότερα χιλιόμετρα, αλλά είναι δυσκολότερο επειδή έχει περισσότερα υψομετρικά. Χθες λοιπόν τα υψομετρικά ήταν 988 μέτρα, σήμερα έχουμε πάει στα 1600. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει περισσότερες ανηφόρες, έχει περισσότερα βουνά, περισσότερες προκλήσεις, οι οποίες μάλιστα ξεκινούν και με το καλημέρα, δηλαδή να σας πω ότι από το 13ο κιόλας χιλιόμετρο ξεκινάει η πρώτη ανάβαση στον Τυφριστό και μάλιστα είναι πρώτης κατηγορίας, δηλαδή είναι με αρκετά μεγάλη κλίση. Ακολουθεί μετά στο 31ο χιλιόμετρο, το δεύτερο είναι λίγο πιο ήπιο στον Ταρζάν και στο 51ο χιλιόμετρο στη Ρεντίνα. Έχουμε με ένα ακόμα κόμ. Το κόμ είναι τα αρχικά του King of the Mountain, γιατί ουσιαστικά οι ποδηλάτες μαζεύουν βαθμούς για τη φανέλα του βουνού, για τον καλύτερο δηλαδή του βουνού. Παράλληλα υπάρχουν σε κάθε διαδρομή και sprint ευθείας, όπου εκεί λοιπόν ευνοούνται οι αθλητές οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι στην ταχύτητα, ενώ για το προηγούμενο είναι οι ανηφοριστές, όπως αποκαλούνται στην γλώσσα της ποδηλασίας, είναι καλύτερη δηλαδή στην ανάβαση. Θα έχουμε λοιπόν δύο σπριντ ευθεία στο 21ο χιλιόμετρο στο Καλιφόνι και στην Καρδίτσα στο 101ο χιλιόμετρο. Υπάρχει και μια άλλη καινούργια διαδρομή που έχουν εντάξει στο κάθε ετάπ οι διοργανωτές, το οποίο λέγεται Advance Mile. Είναι και αυτό κάτι σαν σπριντ ευθεία, αλλά θα σου εξηγήσω. Ουσιαστικά είναι, καταρχάς η απόσταση είναι 1600 μέτρα, όσο δηλαδή είναι ένα μίλι, και ουσιαστικά δεν μαζεύουν πόντους για τη φανέλα, δεν μαζεύουν βαθμούς για τη φανέλα των πόντων, αλλά μαζεύουν και κερδίζουν χρόνο. Αφαιρούνται δηλαδή δευτερόλεπτα, τα οποία θα μετρήσουν στην τελική κατάταξη. Ο τερματισμός είναι λοιπόν στη Λάρισα. Είναι ένα ετάπ λοιπόν το οποίο έχει μήκος 157,5 χιλιόμετρα, 1600 όπως σας είπα υψομετρικά, με πάρα πολλές απαιτήσεις, και θα έλεγα ότι η δυσκολία του σημερινού ετάπ θα φέρει και μια διαφορετική τέλος τακτική, να το πω, στο πελετόν. Δηλαδή οι αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στις ανηφόρες θα ξεχωρίσουν, οπότε θα δούμε ένα γκρουπάκι να ξεχωρίζει από την αρχή, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την τακτική που θα ακολουθήσει και το πώς θέλουν να δουλέψουν ομαδικά, θα δούμε πώς θα φτάσουν στο τελευταία 30 χιλιόμετρα που θα οδηγηθεί το πελωτόν στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν που πάντα...
1: Και μετά βλέπω, Βίκυ, το τρίτο, ναι, την τρίτη διαδρομή, να το πούμε και λίγο ελληνικά, Βόλους, ναι, ναι, Λαμία, που είναι η μοναδική πάνω από 200 χιλιόμετρα.
2: Δεν είναι μόνο ότι είναι πάνω από 200 χιλιόμετρα, είναι ότι τα υψομετρικά φτάνουν στα 4.300 μέτρα. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι ποδηλάτες θα ανέβουν σε εισαγωγικά ένα βουνό 4.300 μέτρων. Τα υψομετρικά είναι δηλαδή ουσιαστικά από όσα μέτρα, ας πούμε, μέσα στη διαδρομή ανεβαίνουν βουνό. Όλα αυτά θρίζονται και ουσιαστικά αυτό ισούται με ένα βουνό 4.300 μέτρων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το αυριανό.
1: Και το σύνολο των χιλιόμετρων είναι 863,8, κάπου εκεί, 3.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Από τα Ιωάννινα μέχρι και το Σύνταγμα, που θα είναι ο τελικός προορισμός, είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλλά να φανταστείτε ότι το δεύτερο ετάπ, το οποίο είναι εξίσου δύσκολο, σε συνδυασμό με το αυριανό, το οποίο λέγεται και βασιλικό ετάπ, γιατί σας ανέφερα όλες αυτές τις δυσκολίες. Θα αρχίσουν λοιπόν να επιβαρύνουν αρκετά τα πόδια των ποδηλατών, οπότε φτάνοντας στο Σύνταγμα θα φτάσουν αρκετά κουρασμένοι.
1: Φαντάζομαι.
2: Και θα έλεγα ότι και ψυχολογικά κουρασμένοι, γιατί άκουγα να λένε λοιπόν χτες οι αθλητές ότι να μην μας ξεγελάσει λίγο το όμορφο τοπίο εκεί στο Βόλο, που θα ξεκινήσουν από το Μόλο και μετά θα ανέβουν πάνω το Πήλιο με όλες αυτές τις ομορφιές πόλεις τις γνωρίζουμε. Θα βρεθούν απέναντι σε πάρα πολλές μεγάλες προκλήσεις, οπότε θα πρέπει να κάνουν πολύ καλή και σωστή διαχείριση δυνάμεων οι αθλητές μας, για να μπορέσουν, ναι, έτσι να το βγάλουν σε πέρας όλο,
1: Βίκυ,
2: αυτό, το οποίο είναι πολύ
1: δύσκολο. Πόσοι αθλητές συμμετέχουν και είναι και ξένοι, και ξένοι
2: λοιπόν,
1: αθλητές?
2: Λοιπόν, είναι 120 ποδηλάτες, ναι, από 20 κορυφαίες ομάδες. Οι ομάδες αυτές είναι, οι 18 είναι επαγγελματικές. Και έχουμε και δύο εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι ομάδες επαγγελματικές από δύο κατηγορίες. Είναι η ομάδα Pro Tour και είναι και οι ομάδες Continental. Να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι. Υπάρχουν ουσιαστικά στην επαγγελματική ποδηλασία τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η World Tour, που είναι η πρώτη κατηγορία. Είναι η κατηγορία εκείνη όπου οι αθλητές μετέχουν στους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους. Φανταστείτε στον γύρο Ιταλίας, στον γύρο Γαλλίας, στον γύρο Ισπανίας, όπου τα μπάτζετ είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι, θα έλεγα, μετέχει η αφρόκρεμα της παγκόσμιας ποδηλασίας. Πέρσι, να φανταστείτε, στον δικό μας ποδηλατικό γύρο είχαμε ομάδες World Tour. Πέτος όμως, επειδή συμπίπτει ο δικός μας ποδηλατικός γύρος με τον γύρο Ιταλίας, δεν ήταν εύκολο να έχουμε ποδηλάτες από την πρώτη κατηγορία. Και γι' αυτό λοιπόν φέτος έχουμε μόνο από την Pro Tour και από την ομάδα Continental. Στην The Continental κατηγορία έχουμε την πρώτη επαγγελματική ομάδα, είναι ο Πάσιο Ανίνων που μετέχει. Είναι η πρώτη επαγγελματική ελληνική ομάδα μετά την αναβίωση, βεβαίως, μετά το 2022. Γιατί νωρίτερα είχαμε και άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες βεβαίως έχουν σταματήσει τώρα, έχει σταματήσει η δράση τους. Και μιλήσαμε βεβαίως χθες και με τα παιδιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένα, γιατί καταλαβαίνεις, είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος, ο κόσμος της επαγγελματικής ποδηλασίας, με πάρα πολλά ταξίδια, με πάρα πολλές συμμετοχές, και ένας νέος ταλαντούχος ποδηλάτης θέλει όλο αυτό το πράγμα πραγματικά να το ζήσει. Βέβαια δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί μια επαγγελματική ομάδα, γιατί θα πρέπει να έχει πάρα πολύ καλό μπάτζετ, να υπάρχει από πίσω μια πολύ καλή έτσι, οικονομική επιφάνεια, χορηγούς, και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα για να μπορέσει να επιβιώσει μια τέτοια ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει ενθουσιασμός από τους αθλητές. Δεν ξέρω τώρα τι διάρκεια θα έχει η ομάδα αυτή. Είναι νέα παιδιά πάντως, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, κάνουν το καλύτερο δυνατό, μαζεύουν εμπειρίες και νομίζω ότι αυτό είναι στα σύν.
1: Να σας ο Μπούγλας συμμετέχει.
2: Ναι, ο Μπούγλας συμμετέχει, αλλά ο Μπούγλας συμμετέχει με την Ισπανική Μπούργκος. Ο Μπούγλας είναι επαγγελματίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι μας εκπροσώπησε και στους μπράβους του Παρίσι.
2: Ακριβώς, Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Είναι πάρα πολύ έμπειρος και πάρα πολύ καλός ποδηλάτης, πρωταθλητής Ελλάδας εννοείται. Φέτος λοιπόν δεν αγωνίζεται με την εθνική ομάδα, αγωνίζεται με την ισπανική. Μάλιστα εχθές κατάφερε να τερματίσει και δεύτερος. Το πρώτο ετάπ λοιπόν είχε και ελληνικό χρώμα. Κατάφερε να τερματίσει στην δεύτερη θέση. Είναι αθλητής ο οποίος ευνοείται. Είναι πιο πολύ του σπριντ. Θα τα βρει λίγο δύσκολα σήμερα ο Μπούγλας από ό,τι μας είπε χθες στις δηλώσεις του, γιατί δεν είναι τόσο πόσο καλός στις ανηφόρες, αλλά η ομάδα θα βοηθήσει την ομάδα, γιατί έχουν συγκεκριμένο πλάνο που θα ακολουθήσουν σήμερα.
1: Και οι ποδηλάτες λένε ότι είναι ομαδικό ομάδα. Το σπορ. Μπορεί να βλέπετε ένα ποδηλάτη, αλλά είναι ομαδικό το σπορ, γιατί ακριβώς. Υπάρχει η στρατηγική κατά ακριβώς. Τη διάρκεια της διαδρομής και πολλά άλλα. Και φαντάζομαι, Βίκη, ότι τον ελληνικό ποδηλατικό γύρο τον έχουν αγκαλιάσει και όλες οι περιοχές που προαναφέραμε. Από όπου έχει περάσει και από όπου θα περάσει μέχρι να καταλήξουν οι ποδηλάτες να τερματίσουν στον Πειραιά.
2: Καταρχάς, να σας πω ότι περνάει μέσα από 5 περιφέρειες της Ελλάδας, από Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Αττική, Στερεά Ελλάδα. Περνάει μέσα από 44 δήμους, από 108 πόλεις, και μου έλεγαν λοιπόν οι άνθρωποι της διοργάνωσης ότι φέτος συνέβη το εξής φοβερό. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές οι διοργανωτές ζητούσαν τη βοήθεια από τις πόλεις, δηλαδή και τη συνεργασία για να κάνουν και παράλληλες δράσεις και λοιπά, και διάφορα άλλα event που είχαν σχεδιάσει οι διοργανωτές. Φέτος λοιπόν ήρθαν οι ίδιες οι πόλεις και ζητούσαν από τους διοργανωτές να μετάσουν σε αυτή την ποδηλατική γιορτή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτός ο γύρος έχει αρχίσει και είναι αναγνωρίσιμος. Έχει αγαπηθεί λοιπόν από την Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει δίψα και θέλουμε όλοι πραγματικά να αλλάξει το τοπίο γενικότερα, να αυξηθεί έτσι η ποδηλατική κουλτούρα, και μακάρι να μπορέσουμε όλοι μας να πάρουμε, ακόμα και αύριο να γινόταν το θαύμα, και να κινούμαστε στους δρόμους της Αθήνας με ποδήλατο. Νομίζω θα ήταν κάτι μοναδικό.
1: Και για τον κόσμο που μένει εκτός Αθηνών, γιατί το ποδήλατο μέσα στην Αθήνα είναι μια τραυματική εμπειρία, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για τον κόσμο όμως που μένει εκτός Αθήνας, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή να αφήσει το αμάξι, ακόμη και για κοντινές αποστάσεις, και να χρησιμοποιεί περισσότερο το ποδήλατο, γιατί είναι η φύση καταπληκτική.
2: Ακριβώς.
1: Και όλα όσα συνεπάγονται, ας πούμε, τις χρήσεις.
2: Η Λάρισα, ας πούμε, για παράδειγμα, και τα Τρίκαλα, είναι από τις πόλεις που έχουν, είναι πρωτοπόροι δηλαδή σε αυτό, με αρκετά χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, γιατί δεν είναι απλά αποφασίζω μία μέρα να πείσω τον κόσμο να πάρει το ποδήλατό του, θα πρέπει να γίνουν υποδομές για να υπάρχει και να γίνεται με ασφάλεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του project γίνονται και αυτές οι παράλληλες δράσεις που είπα και λίγο νωρίτερα. Σε κάθε πόλη τερματισμού, αλλά και σε κινήσεις, έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από το Μάρτιο να φανταστείτε, αυτές οι παράλληλες δράσεις, όπου κυρίως τα νέα παιδιά λοιπόν έρχονται σε επαφή με το ποδήλατο. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή της διοργάνωσης όπου τους μιλούν για το ποδήλατο, για το πώς μπορεί κάποιος να βάλει το ποδήλατο στη ζωή του, για το πώς μπορεί και πρέπει να οδηγεί με ασφάλεια. Έχουν πάρα πολλές δράσεις, πάρα πολλά έτσι διαδραστικά παιχνίδια, και θα υπάρχει και τώρα στη Λάρισα μια τέτοια δράση, παράλληλες τέτοιες, και βλέπω τα παιδιά ότι πραγματικά δείχνουν ενδιαφέρον και θέλουν να βάλουν το ποδήλατο στη ζωή τους, αλλά ως τα Κατέρινα δεν ξέρω. Εγώ ας πούμε θυμάμαι ως πιτσιρίκι να ζητάω από τους γονείς μου να μου πάρουν ποδήλατο, γιατί είναι το πρώτο μας παιχνίδι, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και είναι ένα μέσο που σε έκανε να νιώθεις ανεξάρτητος και ότι μπορείς μόνος σου να κινήσεις και να γνωρίζεις τον κόσμο. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ μαγικό. Τώρα βέβαια αυτό...
1: Εγώ ακόμη έχω.
2: Εσύ έχεις ακόμη?
1: Βέβαια.
2: Και εγώ έχω.
1: Στις διακοπές το χρησιμοποιώ πάρα πολύ.
2: Εγώ βέβαια, επειδή φοβάμαι να κυκλοφορήσω στην Αθήνα με το ποδήλατο, το έχω στημένο πάνω σε εργόμετρο και πάνω ποδήλατο έτσι. Δηλαδή είναι και αυτό μια πάρα πολύ καλή μορφή άσκησης, που νομίζω ότι οι ποδηλάτες κυρίως συστήνουν αναπηφύλακτα, γιατί δυναμώνεις πάρα πολύ και καρδιοαναπνευστικά, και γενικότερα η ενδυνάμωση που κερδίζεις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γενικότερα να πω ότι είναι ένας ποδηλατικός γύρος ο οποίος είναι ολοκληρωμένος, γιατί πέρα από τις παράλληλες δράσεις, πέρα από το αμυγός αγωνιστικό, όπως είπα, έρχονται εδώ κορυφαίες ομάδες. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να δει ένα ποδηλατικό υπερθέαμα από εκεί που περνάει το πελωτόν, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Υπάρχει έτσι μια διαδραστικότητα του κόσμου με τους ποδηλάτες. Φανταστείτε ότι και τουριστικά η εικόνα από όλες αυτές τις ομορφιές, από όλα αυτά τα μέρη που θα περάσει το πελωτόν, θα ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη. 24 διεθνή δίκτυα βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και καλύπτουν την διοργάνωση. Εννοείται μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ, η οποία από την πρώτη κιόλας μέρα μεταδίδει όλη τη διαδρομή. Για πρώτη φορά λοιπόν όλος ο αγώνας είναι σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport.
1: Σωστά το επισημαίνεις.
2: Με τον Γρηγόρη Τάτση.
1: Βεβαίως.
2: Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τους διοργανωτές έτσι να βάλουν την ποδηλασία στα σπίτια του κόσμου. Γιατί, ξέρεις Κατερίνα, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα που κάνεις ρεπορτάζ στα Ολυμπιακά Σπορ, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μιλάω, αναφέρομαι για τους αθλητές σε όλα τα αθλήματα και δυστυχώς έχουν πολύ λίγο χρόνο προβολής. Οπότε αυτό είναι μια πραγματικά πάρα πολύ καλή ευκαιρία και το χαίρονται και οι ποδηλάτες που επιτέλους μου είπε χαρακτηριστικά ο Google
1: αυτές. Ναι, ναι.
2: Ευτυχώς που το δείχνει τηλεόραση, γιατί μου λέει μόνο 5-10 άνθρωποι. Μου λέει μεταξύ μας θα μπορούσαμε με κάποια βιντεάκια να δείξουμε αυτό το οποίο μου λέει πασχίζουμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλουμε έτσι να γίνει γνωστό και να φέρουμε και άλλο κόσμο. Και άλλους,
1: μα και ο Μπούγλας, όταν τον είχα συναντήσει για να κάνουμε τότε τις συνεντεύξεις πριν από το Παρίσι για την Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή, είχε έρθει από τα Τρίκαλα. Είχαμε συναντηθεί πάνω από την Κεσαριανή που έχει μια εξίσου φανταστική διαδρομή. Εκεί πραγματικά πρέπει να το αναφέρουμε ότι η διαδρομή είναι εκπληκτική, έχει πάρα πολύ ωραία θέα και ενδείκνυται για τους ανθρώπους στο κέντρο που θέλουν να κάνουν ποδήλατο. Πολύ περισσότερο και αγωνιστική ποδηλασία, γιατί έχει ανηφόρες, κατηφόρες, θυμάμαι πήγαινε ο Μπούγλας σφαίρα. Και θέλω να πω ότι και ο ίδιος ήθελε να το προωθήσει, γιατί μας είχε στείλει και πλάνα με τον ίδιο από τα Τρίκαλα, από τα ντρόουν, με ντρόουν ας πούμε, που έκανε διαδρομές. Έχουν την επιθυμία οι άνθρωποι στην ποδηλασία να αναδείξουν το άθλημα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανέδειξες όλες τις πτυχές αυτού του ελληνικού ποδηλατικού γύρου που ξεδιπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και μας προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές και φυσικά ακριβώς, το καλύπτει Καταρίνα. Και η ΕΡΤ πάντοτε κοντά. Θέλω και στα Ολυμπιακά αθλήματα αλλά και στις μεγάλες αθλητικές στιγμές.
2: Θέλω να αναφέρω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Γιατί μέσα από αυτό το ποδηλατικό γύρο γενικώς στέλνονται μηνύματα. Μία από τις ομάδες Pro Tour είναι, που αξίζει να την αναφέρουμε, είναι η Αμερικανική Novo Nordisk, η οποία στην ομάδα αυτή λοιπόν μετέχουν αποκλειστικά και μόνο αθλητές, ποδηλάτες, οι οποίοι έχουν διαβήτη τύπου 1.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τα μηνύματα που στέλνουν
1: είναι πολλά και κάνεις πολύ καλά.
2: Είναι τόσο πολύ ηχηρά, διότι αποδεικνύουν ότι ο διαβήτης και μία ασθένεια δεν θα αποτελέσει τροχοπέδι στο όνειρο ενός αθλητή. Και τους βλέπουμε να διακρίνονται, είναι επαγγελματίες. Καταλαβαίνεις ότι για να μπορέσει κάποιος αθλητής να σταθεί σε μία τόσο υψηλού επίπεδου επαγγελματική ομάδα, καταλαβαίνεις πόσα χιλιόμετρα ρίχνει καθημερινά στην προπόνηση. Πρέπει να ταξιδεύει συνεχώς, με ένα ποδήλατο συνεχώς, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί κάνουν θεραπεία ινσουλίνης, έτσι. Είναι διαβητικοί και δεν είναι απλά διαβήτης τύπου 2, είναι διαβήτης τύπου 1. Είναι πολύ πιο σοβαρό, γεννιούνται έτσι, αλλά καταλαβαίνεις ότι και ο αθλητισμός αποτελεί πολύ μεγάλη, αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.
1: Βίκυ, μας έχεις εμπνεύσει, θα πάρουμε το ποδήλατο τώρα κατευθείαν να φύγουμε, να πάρουμε τα βουνά, να βγούμε έξω. Είναι υγεία και επαφή με τη φύση. Παρακαλώ.
2: Γιατί πραγματικά αξίζει. Εγώ από την πρώτη φορά που ήρθα σε τέτοιο ποδηλατικό γύρο, εντυπωσιάστηκε, το ξαναείδα πάλι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται από όλες αυτές τις ομάδες τόσο οργανωμένοι, με τις δαλίκες που έχουν τα πάντα μέσα. Και όταν λοιπόν φτάσαμε στα Γιάννενα, στο ξενοδοχείο λοιπόν που μέναμε, ήταν παραταγμένες οι νταλίκες και τα φορτηγά που έχουν μέσα τα ποδήλατα, τα συνεργεία τους. Έχουν παιδιά ακόμα μέσα και πλυντήρια ρούχων. Είχαν λοιπόν σηκωθεί το πρωί, είχαν, επειδή πρώτα μπορεί να γίνει και μια προπόνηση νωρίς-νωρίς, ένα ζέσταμα. Έχουν τα πλυντήρια, βάζουν, κάνουν την μπουγάδα, την απλώνουν έξω, περιποιούνται τα ποδήλατα.
1: Είναι και προκομμένοι δηλαδή οι αθλητές.
2: Ακριβώς. Έχουν ένα ολοκληρωμένο επιτελείο, έχουν πραγματικά απίστευτη αυτονομία. Μέχρι και μάγειρες έχουν σε κάποιες αποστολές, για να μην ρισκάρουν τα φαγητά απ' έξω. Ναι. Και όταν ακολουθούν μάλιστα συγκεκριμένη διατροφή, έχουν τους δικούς τους ανθρώπους που μαγειρεύουν. Γενικότερα είναι ένας άλλος διαφορετικός κόσμος.
1: Πολύ επαγγελματικός, πολύ οργανωμένος.
2: Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Μου έλεγε λοιπόν ο Μπούκλας εχθές ότι για να μπορέσεις να σταθείς και να ανέβεις κατηγορία, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, πέρα από το ότι είσαι, ότι θα πρέπει να είσαι ταλέντο, θα πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ, θα πρέπει συνεχώς να ταξιδεύεις, να κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τις ψυχικές αντοχές. Έτσι, δηλαδή, πέρα από τις σωματικές αντοχές που κάποια στιγμή και αυτές σε αφήνουν, το μεγαλύτερο κομμάτι νομίζω ότι είναι η ψυχική αντοχή. Να μπορείς να αντέξεις δηλαδή όλο αυτό το βάρος.
1: Και οι χορηγικές αντοχές, κατ' επέκταση οικονομικές κτλ. Τα πάντα. Βίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και
1: για το θέμα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο το ανέδειξες.
2: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα μου. Λοιπόν,
1: ναι,
2: να πω ότι 5 και 4 στη Λάρισα έχουμε και το Ride the Beat με την Ευαγγελία σε μια ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας. Μετά το τέλος κάθε ετάπ, να πω ότι υπάρχει και μια συναυλία. Δίνει έτσι άλλο χρώμα, ξεσηκώνουν το κοινό που βρίσκεται εκεί στην πλατεία περιμένοντας τους ποδηλάτες. Γενικότερα, γι' αυτό είπα ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αγώνα.
1: Αναμφίβολα, και εφόσον μιλάμε για ολοκληρωμένο και ελληνικό αγώνα, έτσι να τον ελληνοποιήσουμε και λίγο και στις ονομασίες. Εντάξει, αυτό είναι η δική μου τέτοια ευαισθησία ενδεχομένως. Λοιπόν, Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πραγματικά απορροφήσαμε τα όσα μας είπε για ένα άθλημα το οποίο είναι η αλήθεια ότι στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, από πέρυσι, αρχίσαμε να ασχολούμαστε λίγο περισσότερο, γιατί το βλέπουμε κυρίως με τον γύρο Γαλλίας, γύρο Ιταλίας και το καθεξής. Πλέον το βλέπετε και αυτό μέσα από την ΕΡΤ.
1: Οπότε, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, πράγματι.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Πάντως, να κλείσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί το οφείλουμε στους φίλους.
1: Βέβαια, έχουμε 2-3 λεπτά πριν να κλείσουμε την εκπομπή.
0: Για να δούμε πώς κλείνει σιγά-σιγά αυτό το γκάλοπ, γιατί αρκετοί βλέπετε πέμπτο παιχνίδι στη σειρά Χάποελ Ρεάλ και αρκετοί από ό,τι βλέπω θέλετε, πιστεύετε Arsenal να το κατακτά. Ο φίλος ο Σωτήρης λέει: βλέπω Arsenal Champions League και θεωρώ ότι μια από τις δύο ελληνικές ομάδες δεν θα πάνε στον τελικό. Αυτά μας γράφει εδώ ο φίλος. Θυμηθείτε και πέρυσι τι κουβά είχαμε φάει όλοι που δεν είδαμε καμία ελληνική ομάδα στο Ντουμπάι. Αυτός κι αν ήταν.
1: Άλλος έτσι και γίνει ελληνικός τελικός στην Αθήνα.
0: Όλα καλά θα πάνε. Καλημέρα από Καλαμάτα.
1: Θα πάρουμε εκεί τα γυλαίκα που έχουν
0: τίποτα,
1: κάτω από,
0: δεν θα γίνει,
1: από το. από το Ισραήλ και από το Λίβανο.
0: Τίποτα, με τα καλοκαιρινά μας φουτεράκια θα είμαστε.
1: Θα πάω στη Λιόλιου και θα της πω: για δώσε μου λίγο.
0: Α, την Κατερίνα από την Κατερίνα.
1: Όχι την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ποια Λιόλιου.
1: Α,
0: τη δική μας τη Λιόλιου, ναι, εντάξει.
1: Την Αδαμαντία.
0: Εκτέθηκα. Λοιπόν, αυτός ο άταμα κτλ. Που γράφει εδώ ο Άρης, τα βάζει έτσι με τον τρόπο συμπεριφοράς του. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή εδώ. Ακόμα θα φανεί, ναι, για το τι μέλη γενέστε για τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ, με το τι θα γίνει στη σειρά των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι προηγείται 2-1 στη σειρά και το Σάββατο 5:30 είναι το τέταρτο παιχνίδι. Και τέλος, ο Παναγιώτης, ένα μπράβο στον κύριο Διαμαντόπουλο, πρόεδρο, λέει, της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, που κρατάει το άθλημα σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως.
1: Καλιά.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς και από τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στους ήχους και από τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή και από την Κατερίνα Αναστασοπούλου και από τον Γιάννη Ράνιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το δικό μας κομμάτι την Τρίτη. Εσύ?
1: Εγώ αύριο.
0: Αύριο, εδώ. Πιστή, ΑΚ και όχι μόνο.
1: ΑΚ με Φώτη Παρόλα, αύριο Παρασκευή στις 12, μπάλα κι άλλα όπως πάντα στην Ερασπορ.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σειρά της ΑΕΚ να διεκδικήσει σήμερα στην Μπανταλόνα της Ισπανίας στη δική της κορυφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στις 10 το βράδυ θα τη δούμε να κοντράρει την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League, στον δεύτερο κατά σειρά ημιτελικό του Final Four. Ο πρώτος ημιτελικός του Basketball Champions League μεταξύ Ρήτας και Τενερίφε θα ξεκινήσει στις 7. Η Era Sport θα μεταδώσει και τις δύο αναμετρήσεις, ενώ η τηλεοπτική κάλυψη θα γίνει από την Cosmote Sport 4. Ανοιχτή είναι ακόμη η σειρά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, καθώς το Τριφύλι πέταξε την ευκαιρία που είχε για να τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four με τους Ισπανούς να κερδίζουν με 91-87 στο Telecom Center Athens. Λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια οι δύο προπονητές, Άταμαν και Μαρτίνεθ, με συνέπεια να αποβληθούν στο 27ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν αύριο στο ΟΑΚΑ για την τέταρτη μονομαχία τους. Απόψε στις 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με τη Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Arsenal και Paris Saint-Germain πήραν την πρόκριση στον τελικό του Champions League και θα δώσουν ραντεβού στη Βουδαπέστη στις 30 του μήνα με στόχο την κατάκτηση της διοργάνωσης. Στις 20 Μαΐου, μετά από κρίσιμη συνάντηση της FIFA με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ζυρίχη, θα επιβεβαιωθεί ή όχι η συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο που θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου. Ο Μανώλης Σιώπης προπονήθηκε κανονικά το πρωί της Τετάρτης στο Κοροπή και είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για τη νέα κόντρα με την ΑΕΚ, αυτή τη φορά στην All Win Arena. Αντίθετα, οι Κάτρις και Ρενάτο έκαναν ατομικό, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γετβάης, Ισοκό και Ντέσσερς. Ο Λουίς Μίγια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με τα ισπανικά μέσα να συνδέουν εκ νέου το όνομά του με τον Ολυμπιακό εν ώψη του καλοκαιριού. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αυστριακή Lily Tiger στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις στη Ρώμη και στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 της κατάταξης. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στις 4 το απόγευμα τον Τσέχο Μάχατς. Από την ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδοθεί στις 5.30 ο δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα handball των γυναικών. 12 εκατομμύρια υπογραφές καταμετρήθηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία που έστησαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης για να διώξουν τον Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα τους. Οι Spurs επιβλήθηκαν 133-95 τον Minnesota Timberwolves και ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1. Οι Knicks νίκησαν τους Sixers με 108-102 και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Την Παρασκευή 20 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι η καρδιά των συνταξιούχων της χώρας χτυπάει στην πλατεία Συντάγματος. Στην πανελλαδική αγωνιστική μαζική συγκέντρωσή μας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Καταβολή των πληρωμένων δώρων μας. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11 μήνου. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους. Κοινωνικός τουρισμός για όλους. Όχι στην πολεμική οικονομία και τους καταστρεπτικούς πολέμους. Θα ακολουθήσει πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα.

0: και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
1: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι εδώ κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με μπάσκετ, με πολύ μπάσκετ θα ασχοληθούμε και σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, αν υπάρχουν εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Και ασφαλώς το κλείσιμο, Μάνος Ταραμόπουλος, εάν δεν έχει υπάρξει κάποια ανηλυμένη υποχρέωση για τον συνάδελφο, διότι δικαιώθηκε η Παρή με την Arsenal στον τελικό του Champions League στις 30 του μήνα στην Αρένα Πούσκας. Στη Βουδασπέδε, στη Νίκο. Νίκο, χαμήλωσε και πάμε. Θα μπω κατευθείαν μέσα, αφού πρώτα κάνω μια ανακοίνωση. Νίκος Σομιάδης, αδερφός στους ήχους. Και Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Η ανακοίνωση είναι η εξής. Άκου, Νίκο. Με φέρνει ένας καταπληκτικός κύριος, πολύ ευγενικός, οδηγός ταξί, χθες στο Ραδιομέγαρο. Πιάνουμε την κουβέντα, γιατί είναι φανατικός ακροατής, ερασπορίτης και φανατικός με τον μπάσκετ. Ακούει σχεδόν όλες τις μεταδόσεις μου. Και έχει ενθουσιαστεί ο άνθρωπος και με ρωτάει τα πάντα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαδρομή, δηλαδή το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά κάτι παραπάνω από την ελαχίστη, ας πούμε. Αφού συζητάμε τα πάντα, δίνω όλες τις απαντήσεις, είναι τόσο χαρούμενος με τις απαντήσεις που παίρνει και τον πληρώνω και δίνω ένα 10 ευρώ. Μου δίνει και ρέστα ο άνθρωπος, κανονικά, κανονικά. Κατεβαίνω εγώ. Μου λέει ότι τώρα θα σε ακούσω. Άκουγε τους προηγούμενους, τους προπροηγούμενους. Μου έλεγε ποιος κάνει πρόγραμμα να πάσα στιγμή. Ο τάδε παραγωγός, ο έτσι ο αλλιώς. Μάλιστα. Δεν φτάνω μέχρι τη μαγνητική πύλη και διαπιστώνω ότι το 10 ευρώ που έδωσα στον άνθρωπο ήταν το μισό. Το άλλο μισό είχε μείνει στο χέρι μου. Δηλαδή σκίστηκε, κόπηκε. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ τον ευγενικό αυτό κύριο, φανατικό ερασπορίτη και προσωπικό μου φίλο πλέον, που μας ακούει σίγουρα, να στείλει ένα μήνυμα στο 54-160. Έχω αφήσει το φυλάκιο, όχι το υπόλοιπο μισό, ένα καινούργιο 10 ευρώ. Μην μπήκε μέσα ο άνθρωπος. Από χθες όλα αυτά, και το είχα σημειώσει ότι θα ξεκινήσω σήμερα με αυτή την ανακοίνωση. Να περάσει από το φυλάκιο, να πάρει τα χρήματά του ο άνθρωπος. Ακούσε εκεί. Σου έχει τύχει ποτέ? Μα λες και το είχες περάσει με ψαλίδι, αδερφέ. Στη μέση ακριβώς. Και επειδή ήταν χαρούμενος και ενθουσιασμένος, πήρε, το έβαλε στη θέση του προφανώς και δεν κοίταξε αν είναι διπλωμένο ή απλά αν είναι το μισό. Το άλλο μισό το κράτησα εγώ. Μπορεί να το έχω ακόμα. Περίμενε. Μπορεί να το έχω ακόμα στο δίκτυο.

0: δείξω για του λόγου το αληθές δηλαδή, πριν να αρχίσουμε την ανάλυση. Λοιπόν, η Βιβί λέει, αφού είχε μπροστά του άνθρωπο σε μένα το 10 ευρώ, θα κοίταζα. Άκου η Βιβί τι λέει. Περίμενα να δω αν το έχω εδώ, παιδιά. Αν το έχω εδώ, να το δείξω. Λοιπόν, και το έχω. Νίκο, κοίτα, κοίτα. Το 10 ευρώ το βλέπεις. Και έχει καλέσει ο άνθρωπος τη Βιβί. Κοίτα το υπόλοιπο μισό με την ταινία, τη γνωστή, τη, που βάζουν οι τράπεζες. Το βλέπεις. Αδιανόητο. Κοίτα κόψιμο. Κοίτα. Λες και το πέρασες ακριβώς. Απολεμητό μου. Όχι. Θα ήταν έτοιμο, ε. Ναι. Λοιπόν, αποκαθιστούμε. Έχω το άλλο. Το άλλο. Το κανονικό. Το κανονικό. Κάτω. Στο φυλάκι ο άνθρωπος. Και του ζητάω και συγγνώμη, εννοείται, έτσι. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά κοίτα τι συνέβη. Απίστευτο. Ωραία. Ωραία. Να μπούμε σιγά-σιγά. Χωρίς άλλους προλόγους. Ο πρόλογος ήταν η περιπέτεια, η χθεσινή εμπειρία. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Όχι ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό, σε καμία περίπτωση. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν για τον Αταμάν και τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά των play-off. Ενώ έχει κάνει 0-2 ο Παναθηναϊκός και λέμε σκούπα, όπως ο Ολυμπιακός, εχθές μειώνει τη σειρά η Βαλένθια με ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Και ο Φώτης Τακιανός, που συνήθως μας ανοίγει την καρδιά του, ποτέ δεν έχει πει όχι, και κάνει και καταπληκτικές αναλύσεις από τη Θεσσαλονίκη τώρα για τους φίλους της εκπομπής και της Ερασπορ. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας, τι κάνετε.
0: Ήσουνα στη γραμμή, άκουγες τι έκανα σε έναν άνθρωπο χτες.
1: Άκουγα.
0: Φανταστικά
1: πράγματα. Και... απίστευτο περιστατικό.
0: Κι όμως είναι φανατικός ακροατής, το πρόβλημα λύνεται. Τώρα τηλεφώνησε στη Βιβί. Λοιπόν, πάμε. Coach, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, είναι 13 ναι. Και 13 και 21, 13 και 13 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Πάμε για το τι έφταξε χθες στον Παναθηναϊκό και δεν έκανε το 3-0 και ασφαλώς θα συζητήσουμε τι πρέπει να προσέξει. Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 3-1 πλέον αύριο και να μην πάει σειρά σε πέμπτο μάτς στη Βαλένθια. Σε ακούω.
1: Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζει το βαθμό δυσκολίας των play-offs. Δεύτερον, χαρακτηρίζει και δίνει ένα νόημα στην πορεία της Βαλένθια κατά τη διάρκεια της regular season, γιατί μετά από το 0-2 του Παναθηναϊκού μπήκε σε αμφισβήτηση η ομάδα της Βαλένθια για το κατά πόσο αξίζει, κατά πόσο ο προπονητής είναι ο καλύτερος προπονητής για τη σεζόν που πέρασε, το τι παίζει και το τι αποτέλεσμα φέρνει αυτό που παίζει. Αν μπούμε στο παιχνίδι, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε κάποιους πυλώνες που οδήγησαν στην θα ξεκινήσω ήττα του Παναθηναϊκού και την καλή εμφάνιση της Βαλένθια. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο βασικός πυλώνας ήταν το πόσο ο Παναθηναϊκός ετοιμάστηκε νοητικά περισσότερο για ένα τέτοιο παιχνίδι, το πώς η συγκέντρωση, το έλλειμμα συγκέντρωσης που έδειξε η ομάδα του Παναθηναϊκού και το πόσο ευάλωτοι ήταν αμυντικά. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι η ομάδα της Βαλένθια χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύτηκε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο δύο πράγματα. Το ένα ήταν η εκδήλωση των κακών επιθέσεων του Παναθηναϊκού και το δεύτερο ήταν το πολύ δυνατό της, γι' αυτό σε το θέμα συγκέντρωσης, το πολύ δυνατό της σημείο που είναι οι επιθέσεις πρώτου χρόνου στα 8 δευτερόλεπτα, early offense όπως τις χαρακτηρίζουμε, αλλά για να εξηγήσουμε γιατί βρήκε τόσους πολλούς πόντους η ομάδα της Βαλένθια πρέπει να δούμε το πώς εκφράστηκε ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. Μια επίθεση φλίαρη, μια επίθεση η οποία δεν είχε κυκλοφορία της μπάλας. Τις περισσότερες φορές μετά την εκδήλωση της επίθεσης υπήρχαν πάρα πολύ κακές επιστροφές, είτε αργές είτε λανθασμένες. Το αργές είναι ευνόητο, το λανθασμένες σημαίνει ότι είδαμε πολλές φορές δύο παίκτες του Παναθηναϊκού να ματσάζουν με τον παίκτη της μπάλας και να αφήνουν μόνο του παίκτη. Άρα λοιπόν το αγαπημένο παιχνίδι πρώτου χρόνου περισσότερο με τα set shoot της Βαλένθια μεταφράστηκε σε ένα πάρα πολύ υψηλό, μετατράπηκε συγγνώμη σε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό 2 πόντων, το 9 στα 13 της πρώτης περίοδου το εξηγεί. Τακτικά πρέπει να δούμε ότι είδαμε καινούργια πράγματα και θα πρέπει να αναφέρουμε. Το πρώτο είναι ότι η Βαλένθια αποφάσισε στις επιθέσεις του ΝΑΝ και κυρίως οι επιθέσεις που γινόταν σε καθυστερημένο χρόνο, όχι σε πρώτο χρόνο από τον ΝΑΝ, γιατί ξέρουν όλοι ότι αν ο ΝΑΝ πάρει την μπάλα στα 8 με 10 δευτερόλεπτα θα είναι εκφραστής της επίθεσης. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο αποφασίσανε να αφήσουν και δεύτερο παίχτη πάνω στον ΝΑΝ.
0: Να κάνουν παγίδες συνέχεια.
1: Ναι, παγιδεύοντάς τον, ώστε και να δημιουργήσουν αυτό που ψάχνανε, δηλαδή να μην είναι, να είναι επιθετικός εκφραστής, αλλά να φύγει μπάλα από τα χέρια του και να πάει στους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού, και ήταν με μεγάλη επιτυχία το double team της Βαλένθια πάνω στον ΝΑΝ. Και ο τρίτος πυλώνας θα έλεγα ότι ήταν το τεράστιο πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά την πικ εν ρολ άμυνα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ πέρα ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν heads out, αλλά ήταν high flat. Εννοώ ότι δεν ήταν τόσο επιθετική πάνω στο user του pick and roll, ώστε να του πάρει τις επιλογές, αλλά ήταν ο ψηλός να βγει παράλληλα σχεδόν και πολύ μακριά από τη ρακέτα, πράγμα που δημιούργησε το εξής. Ο user, δηλαδή ο παίκτης που είχε την μπάλα στα χέρια του, μπορούσε να βρει με ευκολία οποιαδήποτε ανοιχτή πάσα υπήρχε στην επίθεση της Βαλένθια. Αυτό το όλο το πράγμα δημιούργησε αμέσως ένα πλεονέκτημα υπέρ της ομάδας της Βαλένθια, ψυχολογικό κυρίως, και εξέθεσε, θα έλεγα, τη διαδικασία της τακτικής του Παναθηναϊκού. Μπαίνοντας στο δεύτερο δεκάλεπτο, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με μια πεντάδα ψηλή, δηλαδή είναι ο Σόρτ, Σόσμαν, ο Ρογκαβόπουλο, Κουάντσο και Φαρίτ. Αυτό που πρέπει να δούμε εμείς είναι ποια είναι η λογική και για ποιο λόγο ξεκινάει με αυτή την πεντάδα. Η απάντηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός, βλέποντας ότι η επίθεση pick and roll δεν λειτουργεί,
0: ναι,
1: αυτό που αποφάσισε ήταν να πάει σε καταστάσεις off-screen. Γι' αυτό το λόγο είναι μέσα ο Σμάν με το Ρογκαβόπουλο στις θέσεις 2 και 3. Γιατί στο 4 και στο 5 είναι ο Χουάνσο με το Φαρίτ.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί επιθέσεις off-screen, δηλαδή θέλει να παίξει εκμεταλλευόμενο στο μακρινό σουτ και να αλλάξει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού στην επίθεση. Αλλά ένα μεγάλο αλλά είναι ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται δυσκίνητος στην επίθεση. Δυσκίνητο στην άμυνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε καταστάσεις rotation, σε καταστάσεις που έπρεπε να καλυφθεί το ρόλιν του ψηλού της Βαλένθια και αυτός ο παίκτης να βγει έξω σε close-out άμυνα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και είναι ευνόητο γιατί οι παίκτες που προανέφερα
0: δεν είναι γρήγοροι.
1: Δεν είναι γρήγορη, είναι αργή θα έλεγα.
0: Άρα έγινε ευάλωτος ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε στο μείον 19, έτσι.
1: Σε αυτό το σημείο βρίσκεται στο μείον 10, αλλά φαίνεται.
0: Μετά ότι πάει στο μείον 19, πλέον, ναι.
1: Ναι, ο ρυθμός πλέον έχει περάσει στην ομάδα της Βαλένθια.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι δημιουργεί ένα προφίλ ομάδος. Εδώ αναφέρω ότι στο ημίχρονο η Βαλένθια κλείνει με 16 assist. Δηλαδή πληγώνει την άμυνα του Παναθηναϊκού με οποιονδήποτε τρόπο. Κυκλοφορία μπάλας, close-out επιθέσεις που επιτρέπει τους παίκτες να πατήσουν μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.
0: Και ευνηδιασμοί, transition.
1: Το transition είναι το πρώτο και είναι η έκπληξη είναι στο εξής, ότι είναι το πιο δυνατό σημείο της Βαλένθια. Δηλαδή όταν ξεκινάς να παίξεις με τη Βαλένθια, το πρώτο που πρέπει να εκλείξεις είναι αυτό.
0: Και όμως δεν προσέγγισε σωστά το παιχνίδι. Τώρα coach, επειδή μας κάνεις μια φανταστική ανάλυση για μια ακόμη φορά και σε ευχαριστώ από καρδιάς, πάμε να δούμε για ποιους δύο βασικούς έχω εγώ σημειώσει, αλλά εσένα θέλω να ακούσω λόγους. Το μείον 19 γίνεται κάποια στιγμή μείον 5 και πάει ο Παναθηναϊκός να το μειώσει και στη μία κατοχή με τις τρεις βολές που δεν μπαίνουν και οι τρεις του Χέις Ντέβις σε εκείνο το φάουλ που κερδίζει στο τρίποντο. Για ποιους δύο βασικούς λόγους ξαναμπαίνει ο Παναθηναϊκός και διεκδικεί μέχρι τέλους μια επική ανατροπή που εν τέλει δεν ήρθε. Τι έχεις εσύ σημειώσει, να σου πω κι εγώ τις δικές μου απόψεις.
1: Κατά την εκτίμησή μου, οι δύο βασικοί λόγοι είναι οι εξής. Το πρώτο είναι ότι μειώνεται το σκορ από το ότι ο Παναθηναϊκός τραβάει το χαρτί της άμυνας με αλλαγών, δηλαδή μπαίνει στο τέταρτο δεκάλεπτο με small ball και παίζει άμυνα με αλλαγές. Εναντίον της άμυνας με αλλαγών η Βαλένθια πηγαίνει σε παιχνίδι απομόνωσης, δηλαδή τις περισσότερες φορές θέλει να χτυπήσει το έξω μισμάτς. Και φαίνεται, χωρίς να είναι πραγματικό όμως, ότι προσπαθεί η Βαλένθια να παγώσει το παιχνίδι, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δηλαδή δεν έχει στο
0: εδώ
1: DNA
0: τώρα θέλω, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, και μπορείς να επιβεβαιώσεις στον κόσμο ότι δεν έχουμε συνεννοηθεί, θέλω να σου κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών χθες το βράδυ έχει πέσει σε αυτή την παγίδα. Και δεν σου κρύβω ότι και εγώ κατάλαβα αυτό στη ζωντανή ροή της αναμέτρησης. Δηλαδή κατάλαβα ότι μετά το συν 19, το τελευταίο συν 19 της Βαλένθια και με τους δύο προπονητές να έχουν αποβληθεί, ότι ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ παίζει με το ρολόι και παρασύρει και τους παίκτες του να παίξουν με το ρολόι. Τώρα εσύ δίνεις μια άλλη εξήγηση και λες, δεν παίζουν 24 επιθέσεις, αλλά κάτι άλλο συνέβη, προσπάθησαν να χτυπήσουν το έξω μισμάτς, να παίξουν ένα εναντίον ενός, όταν ο Παναθηναϊκός επιχείρησε με small ball άμυνα με αλλαγές, και έτσι οι επιθέσεις από τα 6-8 δευτερόλεπτα που συνήθως γίνονται της Βαλένθια πήγαν στα 20-24. Αυτό μας λες?
1: Ναι, έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Έλεγα μια διαχείριση, δηλαδή η Βαλένθια κατά μεγάλο ποσοστό όταν αντιμετωπίζει άμυνα με αλλαγές παίζει το έξω μισμάτς με δύο, με Μοντέρο και Μπατιό, οι οποίοι μπορούν να περάσουν
0: τον προσωπικό τους αντίπαλο
1: αμυντικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα αυτό, γι' αυτό έμεινε η εντύπωση στον πολύ τον κόσμο,
1: ναι,
0: που δεν είναι μοιημένος με τα συστήματα στακτική και τις τακτικές, ότι ήταν επιλογή τους να πάνε στα 24 δευτερόλεπτα από τα 6-8.
1: Όχι. Θεωρώ όχι, γιατί.
0: Άρα δεν έπαιξαν, λες, κατά ανάγκη με το ρολόι, επειδή ήταν στο ΣΥ 19, να τελειώσει το μάτς, να κερδίσουν, να μειώσουν σε 2-1.
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι το ΣΥ 19 γίνεται στην 5 και στην 3.
0: Ναι.
1: Από την αμυντική κατάσταση της Βαλένθια. Δηλαδή, όταν πλέον ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και άρχισε να εκτελεί επιθέσεις πρώτου χρόνου, δύσκολα σουτ, να πάει σε όλα τα επιθετικά rebound, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να κάνει όταν έμεινε πίσω 19 πόντους. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Βαλένθια μπαίνει στα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα με 4 φάουλ να δώσει. Είναι και εκεί μια διαδικασία που δεν χρησιμοποιεί τα φάουλ έτσι όπως θα πρέπει.
0: Μάλιστα. Συμφωνούμε στα δύο σημεία, για την αλλαγή του momentum και για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πετύχει μια ολική ανατροπή που δεν ήρθε αυτή τη φορά. Απλά εσύ δίνεις μια άλλη εξήγηση. Η αίσθησή μου ήταν ότι επρόκειτο για επιλογή της Βαλένθια να παίζει 24 επιθέσεις από ένα σημείο και μετά, και ειδικά στα τελευταία λεπτά. Τώρα σου κάνω εγώ την ερώτηση, αφού συμφωνήσαμε, επιθέσεις 24 δευτερολέπτων έφεραν αυτή την ανατροπή και η άμυνα του Παναθηναϊκού που αποδείχθηκε στην τέταρτη περίοδο αποτελεσματική και έδωσε ρυθμό για κάποια σουτ στην επίθεση. Όμως πάμε τώρα εκεί που κρίθηκε το μάτς. Μέχρι να κλείσουμε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αν χρειαστεί θα σου δώσω και άλλο χρόνο για περισσότερα πράγματα εν ώψη του αυριανού αγώνα, του τέταρτου στη σειρά. Μπορείς να μου πεις, coach, ήταν σωστές οι επιλογές με τα τρίποντα στο τέλος? γιατί εγώ έχω μια ένσταση για τη χρησιμοποίηση του Λεσόρ 29 λεπτά, ενώ δεν ήταν σε καλή κατάσταση, για τα μόλις 5 λεπτά του Φαρίντ για παράδειγμα και για τα περίπου 6 λεπτά του Σμολμπόλ. Προφανώς και θα μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός περισσότερη ώρα με το ευέλικτο αυτό σχήμα, αλλά θέλω τη δική σου άποψη και κυρίως για τις επιλογές στο 87-90. Εκεί φτάσαμε. Στους τρεις, με δύο στις τρεις βολές του Χέις Ντέιβις από εκείνο το φάουλ στο τρίποντο και ο Παναθηναϊκός. Ενώ έχει ρισκάρει η Βαλένθια δύο τρίποντα στο σόρτ, δίνει τις επιθέσεις ο Σερέλης, γιατί ο Αταμάν είναι στα αποδυτήρια, στο Ρογκαβόπουλο. Σ' ακούω.
1: Ναι, ξεκινάμε από κάτι βασικό, το οποίο πρέπει να γίνει αναφορά στη λογική της τακτικής, γιατί φτάνουμε στο τέλος και κρίνονται οι φάσεις όσον αφορά την προσωπικότητα των παικτών, ότι η Βαλένθια αποφάσισε να κάνει overhelp από τον shot, δηλαδή να τον παίξει σε μεγάλη απόσταση και μέσα από τον τρίποντο.
0: 3-4 μέτρα του έδινε, ναι.
1: Ναι, ναι, προβοκάροντάς τον τις περισσότερες φορές. Και αν δούμε τη στατιστική του shot, δεν εξηγεί γιατί δεν ήταν πιο επιθετικός.
0: Ναι, είχε 2-4 τρίποντα από το καλύτερο ποσοστό των παικτών του Παναθηναϊκού εχθές. Ο Χέις Ντέιβις είχε 2-9 για παράδειγμα.
1: Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι αυτή η άμυνα τις περισσότερες φορές στόχο έχει να παίξει με τη σκέψη του παίκτη.
0: Με το μυαλό του Σόρτς.
1: Με το μυαλό του, ναι, το οποίο το κατάφεραν. Τώρα αν μεταφέρουμε αυτό το οποίο προανέφερα στο τέλος του παιχνιδιού,
0: ναι,
1: υπάρχει μια διαδικασία που εκεί η ομάδα της Βαλένθια συνεχίζει να το κάνει αυτό και ποιο πρόβλημα δημιουργεί. Δεν δημιουργείται μόνο το πρόβλημα ότι ο Σότς δεν αποφασίζει να γίνει πιο επιθετικός ή να αντιδράσει ηγετικά σε έναν παίκτη ο οποίος τον παίζει σε μια απόσταση 5 μέτρων, αλλά ο παίκτης του δημιουργεί παραπάνω βοήθειες στους παίκτες που έπρεπε να εκτελέσουν.
0: Άρα και φλωτάρει μέσα κλείνοντας διαδρόμους ο παίκτης του Σότς, γιατί μένει, ναι, κοντά στη γραμμή των ελευθερών βολών, και επιλέγει τη δυνατή πλευρά για να ντουμπλάρει είτε το Ρογκαβόπλο ή αν πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, παρά τα 2-9 που είχε ο Χέις Ντέιβις.
1: Ακριβώς, γιατί η αλλαγή του συν 19 προς το συν 3 για τη Βαλένθια έχει πολύ παιχνίδι στη μέση απόσταση από τον Ντέιβις.
0: Σωστό.
1: Που όταν αποφάσισαν να το στείλουν στην baseline, στην πρώτη βοήθεια πήγαινε κάποιος, ο τελευταίος, και ο παίκτης από τον Σόρτς κατέβαινε βαθιά μέσα στη ρακέτα και κάλυπτε την επόμενη
0: για πάτα. Να βοηθήσει. Σε ρωτάω τώρα, ναι, σωστά πήρε τις επιθέσεις ο Ρογκαβόπουλος και όχι ο Χέις Ντέιβις, διότι ο Ναν, που θα μπορούσε να τις πάρει, γιατί είχε και 3-3 τρίποντα, έχει αποβληθεί με 5 φάουλ.
1: Αυτό είναι το βασικό και συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ναν έδειξε ότι είναι σε καταπληκτική μέρα. Δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό λόγω
0: των
1: φάουλς. Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε μια διαδικασία μονοδιάστατη, γιατί θυμόμαστε ότι στο 0-2 ήταν και οι δύο μέσα, οπότε ο πονοκέφαλος για την αντίπαλη ομάδα ήταν διπλός. Ποιος θα πάρει την μπάλα. Και νομίζω, για να απαντήσω στην ερώτησή σου και θέλοντας να εκφράσω την άποψή μου, ότι μία επίθεση προς το καλάθι της Βαλένθια, δηλαδή όχι τζογάροντας τόσο πολύ...
0: Δεν θα προλάβεις να το πεις. Αν δεν το πεις γρήγορα, πρέπει να πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Κράτα την απάντησή σου, περιμένουν οι ακροατές. Θα τα πούμε ολοκληρωμένα, μη βιάζεσαι, μόλις γυρίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Οι δημοσιογράφοι έχετε ευθύνη να υπηρετείτε την αλήθεια. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραποπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον, Αγλαία Κυριακού, μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος. Παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Ακούτε, Ερασπορ

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Φώτη Τακιανό. Είχαμε σταματήσει, coach, για το αν έπρεπε να πάρει τις επιθέσεις ο Ρογκαβόπουλος, όπως ήταν φανερά ήταν αυτό η επιλογή του Πάγκου, του Παναθηναϊκού, και γι' αυτό ο Σόρτς πήγε σε αυτόν δύο φορές μάλιστα, και μετά το επιθετικό rebound του Χέις Ντέβις, και ας είχε βάλει το buzzer beater στη Βαλένθια, στη Ρόιτς Αρένα, πριν από μερικές μέρες ο Χέις Ντέβις. Ίσως μέτρησε και το 2 στα 9 που είχε στα τρίποντα.
1: Ναι, για να εξηγήσουμε λοιπόν τι έγινε στο τέλος, μιλάμε για τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα κυρίως, δηλαδή μετά
0: σωστά.
1: την εισαγωγή της Βαλένθια και το λάθος που κάνει.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχουμε δύο τρίποντα τα οποία το στάρει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι το εξής, ότι στο baseline out που κάνει ο Παναθηναϊκός με 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, την μπάλα στο Ρογκαβόπουλο τη δίνει ο Ντέιβις, που σημαίνει ότι αν δεν την έδινε, στο σημείο που ήταν στην αγαπημένη του θέση στο middle post, που ήταν ο κύριος λόγος που έγινε ανατροπή από το μείον 19. Άρα λοιπόν αυτό μπορούμε να πούμε, δηλαδή γιατί δεν κράτησε την μπάλα ο Ντέιβις να φύγει από πάνω του Ρογκαβόπουλος και να παίξει για ένα δίποντο, το οποίο μπορεί να δώσει ένα γρήγορο δίποντο, μπορεί να δώσει ένα φάουλ καλάθι και να έχει το χρόνο Παναθηναϊκός να μπει σε αυτά τα τρίποντα, θα έλεγα, απελπισίας, όχι ακριβώς απελπισίας, αλλά με χαμηλό ποσοστό, με τη λογική ότι και οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι. Το δεύτερο, στη δεύτερη φάση, μετά το επιθετικό rebound, αυτό που πρέπει να διακρίνουμε είναι ότι όταν δίνει την μπάλα ο Σόρτς στο Ρογκαβόπουλο...
0: Πριν από αυτό έχει πάρει επιθετικό rebound ο Χέις Ντέβις, του δίνει την μπάλα και πάει αριστερά. Ο Ρογκαβόπουλος είναι δεξιά στις 45 μοίρες.
1: Ο Χέις Ντέιβις και εκεί δεν κρατάει την μπάλα.
0: Τη δίνει αμέσως στο Σόρτς.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει το Ρογκαβόπουλος, με τη λογική ότι είναι παράγοντας και, μαζί με τον Ντέιβις για την ανατροπή.
0: Έχουμε γυρίσει τους 19 πόντους. Πολύ σωστά το λες.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι όταν στο δεύτερο σου του Ρογκαβόπουλου του δίνει την μπάλα ο Σόρτς στο hand-off, δύο παίχτες μένουν πάνω στο Ρογκαβόπουλο και ο Σόρτς είναι εντελώς μόνος.
0: Στη γωνία, στη γωνία. Έχει κάνει, ναι.
1: Αλλά από όλα αυτά που είπαμε έχουν δημιουργηθεί κάποιες συνθήκες που η επίθεση πηγαίνει στο συγκεκριμένο
0: σωστά παίχτη. Είναι η ερώτηση. Ή πρέπει με τους δύο κρεμασμένους πάνω του, και ας το πιστεύει, να την σπάσει όπως λέμε την μπάλα στο Σόρτς. Έστω στον ελεύθερο Σόρτς. Δεν λέω τη δύσκολη στο Χέις Ντέβις, την εύκολη λέω στο ένα μέτρο.
1: Αυτές είναι κάποιες επιθέσεις οι οποίες...
0: Εδώ σε θέλω, γιατί το βιβλίο μου το, δεν το έχεις πάρει, θα το πάρεις την άλλη εβδομάδα όπως το φέρω στη Θεσσαλονίκη, το απαντάει. Τι κρίνει έναν αγώνα, το συνέστημα ή το μυαλό? Και τυκλοφορείται, να σε ενημερώσω, ο αόρατος νους. Εδώ ο αόρατος νους δίνει την απάντηση. Πάνε με το συνέστημα περισσότερο, με την εντολή του πάγκου ασφαλώς. Αλλά με το γεγονός ότι είναι ζεστός.
1: Με
0: την ορμή. Η λογική όμως τι λέει εδώ? Εδώ η λογική τι λέει? Δώσε την μπάλα στον ελεύθερο και ας το χάσει αυτός. Και ας έχει γενικά, overall δηλαδή, μικρό ποσοστό. Στο συγκεκριμένο είχε 2 στα 4 σόρτς. Μείναμε λίγο παραπάνω σε αυτή τη φάση. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε το υπόλοιπο μάτς, γιατί ήταν κυριαρχική η Βαλένθια. Δηλαδή θα το κλεβε ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και αν το έστανε στην παράταση, πάλι κλεψιά θα ήταν, εντός εισαγωγικών λέξης. Δεν την άξιζε την νίκη χθες ο Παναθηναϊκός. Τι πρέπει να γίνει αύριο? Πάμε και στο θέμα της επόμενης μέρας, για να γίνει το 3-1. Γιατί εγώ πιστεύω θα κάνει το 3-1 αύριο ο Παναθηναϊκός.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι αύριο θα γίνει το 3-1 με επιπληκτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Και το λέω αυτό με τη λογική ότι σίγουρα δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στην ίδια κατάσταση νοητικά. Γιατί οι παίχτες που έχει, η εμπειρία τους, το επίπεδό τους, αντιλαμβάνονται τι παιχνίδι θα παιχτεί αύριο. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα πέσουν στα ίδια λάθη, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν προεκπλήξεως στις διαδικασίες της, του δεύτερου παίχτη πάνω στον ΑΝ και του overhelp του αμυντικού του ΣΟΡ.
0: Μια γρήγορη απάντηση στο ερώτημα ενός φίλου ακροατή πριν σε ρωτήσω αν έχεις εκτίμηση ή πρόβλεψη και για τα άλλα δύο ζευγάρια, αν πρόλαβες να δεις τη μείωση του σκορ πρώτα από τη Χάπολ και μετά από τη Ζαλγκύρης με Ρεάλ και Φενέρ αντίστοιχα. Λέει είναι το ίδιο το πράγμα το τραπ στο μπάσκετ και το μπλίτς. Η ορολογία για την παγίδα προφανώς συζητάει ο φίλος μας που εξηγήσαμε με ποιο τρόπο παγίδευσε τον Αν η Βαλένθια αφήνοντας και δεύτερο παίκτη πάνω του μετά το screen.
1: Ναι, η ορολογία όσον αφορά κυρίως αμερικανοφερμένη ορολογία του μπλίτς σημαίνει ότι παγίδα. Mm-hmm. Απλά το χρησιμοποιούν περισσότερο εκεί, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο παγίδα ή double team ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Λοιπόν, είδες, πρόλαβες τα άλλα δύο παιχνίδια ή κάποια πράγματα? Ναι.
1: Ναι, πρόλαβα και τα είδα τα παιχνίδια, περισσότερο τη Χάπουελ, η οποία εκεί, αυτό είναι ένα ζευγάρι το οποίο θεωρώ ότι θεωρούσα ότι το απόλυτο φαβορί είναι η Ρεάλ, αλλά με τη διαδικασία των τραυματισμών της Ρεάλ έχουν έρθει τα πράγματα,
0: ειδικά του Ταβάρες,
1: σε μια ισορροπία. Mm-hmm. Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας της Χάπολ είναι η αμυντική της λειτουργία.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι η Ρεάλ έχει χάσει τους ψηλούς παίκτες αμέσως δημιουργεί ένα λιγότερο χτύπημα και την κάνει λίγο πιο προβλέψιμη τη Ρεάλ. Και νομίζω αυτό θα είναι.
0: Μπορεί να πάει και σε πέμπτο, υποθέτεις. Σήμερα είναι το τέταρτο. Μπορεί να πάει και σε πέμπτο.
1: Ναι.
0: Και στο άλλο ζευγάρι, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, ναι. Φώτη Τακιανέ. Η Ζαλγκύρης με αίμα, αλλά μείωσε. Έχανε με 19, όπως και ο Παναθηναϊκός. Έχανε με 19 και το γύρισε.
1: Η Ζαλγκύρης είναι αυτό που είδαμε όλη τη σεζόν. Δηλαδή, εδώ πέρα αν βάλουμε τον παράγοντα που λέγεται του Μπέλη, στο πώς σε τι μέρα βρέθηκε και δεν μπόρεσε τώρα η Φενέρ να περιορίσει ένα παίκτη και δέχτηκε 26 πόντους με τρομερά στατιστικά.
0: Ναι.
1: Από τη θέση αυτή,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η αμυντική λειτουργία της Φενέρ και okay, είναι αξιοπρόσεκτη η πορεία της και η προσπάθεια που κάνει Ζάλγκητς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπερβάλλει τόσο πολύ ώστε να ξεπεράσει τη Φενέρ.
0: Coach, ευχαριστώ. Θα δούμε και το απόψινό και τα αυριανά παιχνίδια και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Με τη σούμα. Ελπίζουμε
1: καλή
0: με τη συνολική σούμα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το κομμένο δεκάρικο μην δεθάσουμε.
0: Όχι. Ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλενα Μπουζαλά, Era Sport Light, με τον αθλητικό της προβολέα. Πάντα φωτίζει ένα ξεχωριστό θέμα της αθλητικής επικαιρότητας. Σε ακούω, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω σήμερα την πρεμιέρα του Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης. Λογικά κατά τις 5 θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς, είναι το τέταρτο παιχνίδι στο γήπεδο που αγωνίζεται, τον Τσέχο νούμερο 41 του κόσμου. Στη μεταξύ των αναμετρήσεις είναι 1-1. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε καλή κατάσταση, θεωρώ, μετά τη Μαδρίτη, στην οποία έφτασε μέχρι τους 16. Και αν παίξει συγκεντρωμένα σήμερα, νομίζω ότι θα έχει θέμα να συνεχίσει το τουρνουά, όπου τον νικητή περιμένει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Στον δεύτερο γύρο συνεχίζει και η Μαρία Σάκαρη, η οποία χθες, αν και δεν πήγε καλά στην αρχή του παιχνιδιού, ξεπέρασε το εμπόδιο της Λίλι Τάγκερ και συνεχίζει στο τουρνουά της Ρώμης, αντιμετωπίζει βέβαια το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ριμπάκινο. Οπότε έχει ένα δυσκολότερο μάτς απέναντί της.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
2: Να
0: είσαι καλά και αμέσως πάμε στην Ισπανία. Μπανταλώνα, Final Four BCL, Μάλαγα ΑΕΚ, ΑΕΚ Μάλαγα. Το μεγάλο αποψινό παιχνίδι. Μετράμε Κώστα Χαλβατσιώτη. Αντίστροφα, δώσε όλες τις πληροφορίες. Δώσε όλα τα νέα.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται το χαλάρωμα, το πρωινό χαλάρωμα της ομάδας, δηλαδή από λεπτό σε λεπτό ολοκληρώνεται κιόλας. Ξέρετε, πάνε στο γήπεδο, κάνουν σουτάκια, απλά για να μπουν σε ρυθμό έτσι πιο αγωνιστικό μετά την ανάπαυση τη βραδινή. Και θα ακολουθήσει το απόγευμα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ένα τελικό μάθημα, ας το πούμε έτσι, επί του βίντεο, αν και η προετοιμασία έχει αρχίσει εδώ και μέρες με το σκάουτινγκ της ισπανικής ομάδας, την οποία φυσικά γνωρίζει καλά η ΑΕΚ, όπως τη γνωρίζουν όλοι. Εκτός το ότι είναι η πρωταθλήτρια του θεσμού από την περσινή σεζόν, εκτός από τον χαμένο ημιτελικό της περασμένης περίοδου στη Σάνελ Αρίνα, είναι ένας βραχνάς εδώ που τα λέμε, γιατί και ο Σάκοτα επέμεινε πάνω σε αυτή την επιθυμία που έχει να μην αντιμετωπίσει η ισπανική ομάδα, αλλά να που ξανά η ισπανική ομάδα μετά την πρόκριση, εννοείται, επί της Μπανταλώνα. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια της ΑΕΚ, αυτά που έλεγε στα πηγαδάκια ο Σάκοτα μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι το πώς θα σταματήσει αυτό τον φρενήρι ρυθμό της ισπανικής ομάδας, η οποία μπορεί να κάνει επιθέσεις και στα 8 και στα 10 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει να επιτρέψει αυτές τις πολλές κατοχές, τις πολλές επιθέσεις και τα ψηλά σκορ που πετυχαίνει η Μάλαγα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι από τη μια είναι και η άμυνα, η οποία πρέπει να είναι σίγουρα προσιλωμένη και αποτελεσματική, από την άλλη να μην τους επιτρέψει το transition παιχνίδι, αυτό το γρήγορο παιχνίδι που έχει συνηθίσει οι αντίπαλους της ΑΕΚ. Βεβαίως στον τελικό, γιατί τελικός είναι, δεν είναι τελικός, ο Βαγγέλη το ξέρει πολύ καλά.
0: Βέβαια.
3: Μετράει επιθυμία. Αυτό το θέμα, στο μικρό πηγαδάκι που στήθηκε μετά τη συνέντευξη τύπου, είναι πόσο το θέλουμε πραγματικά. Είναι το πόσο πεινάμε για αυτή την νίκη, την πρόκριση, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ακόμα και με τον Δημήτρη Φλιώνη που μίλησε έτσι εγώ προσωπικά, του έσφιξα το χέρι που λέει ο λόγος, δηλαδή μετά τη συνέντευξη τύπου, φαινόταν στα μάτια του και το είπε και στη συνέντευξη τύπου, αλλά το είπε και μετά, το θέλουμε. Το σκεφτόμαστε, το συζητάμε. Είναι μια, ας το πούμε έτσι, επιθυμία των παικτών να φτάσουν στην κορυφαία διάκριση. Τώρα, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ ο τρόπος που θα παίξει η Μάλαγα, εάν η συγκέντρωσή τους είναι η μέγιστη δυνατή, εάν πάρουν και την άβρα της κερκίδας, γιατί μπορεί να είναι 500-600 αρχικά υπολογισμένοι, μπορεί να είναι και 1000, γιατί δεν ξέρουμε, δόθηκαν και χθες το βράδυ κάποια εισιτήρια επιπλέον. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον εισιτήρια. Μην φανταστεί κανείς ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Η απουσία της Μπανταλώνα, τώρα μεταξύ μας σας το λέω, έχει επιφέρει μια νάρκωση. Δηλαδή, αντί να έχει κορυφωθεί το ενδιαφέρον, αντιστρόφως, καταλαβαίνετε, λείπει η Κοδέσποινα. Το να έρθουν, οι υπολογισμοί μιλάνε για 800 φιλάθλους από τη Μάλαγα. Δεν θα μετακινηθούν ούτε από τη μεγάλο αριθμό φιλάθλων. Και άντε να είναι και κάποιοι Λιθουανοί. Καταλαβαίνουμε ότι και από την Τενερίφη είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει μεγάλη μετακίνηση φιλάθλων. Η Τενερίφη είναι 4 ώρες με το αεροπλάνο από εδώ. Δεν είναι δίπλα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αν έχει έτσι και τον παλμό όποιον δώσουν οι φίλοι στην κερκίδα και την μεγάλη επιθυμία, μπορεί να τα καταφέρει. Κανείς δεν είναι ανίκητος. Ούτε η κάτοχος του τροπέου, η οποία είναι σε πιο δύσκολη θέση, σε πιο αγχωτική θέση να κρατήσει τα πρωτεία που έχει.
0: Απλώς θα πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ. 10 το βράδυ το μεγάλο μάτς.
3: Να πω ένα τελευταίο, να μην κάνει λάθη. Αυτά χτυπάνε.
0: Πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι. Έχει απόλυτο δίκιο, Κώστα. Παλάω Municipal de Sports de Badalona. 10 το βράδυ, επαναλαμβάνω. Θα δούμε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Αύριο θα γίνουμε πιο αναλυτικοί. Μακάρι να σχολιάζουμε νίκη της ΑΕΚ, πρόκριση στον τελικό, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν πραγματάκια που έχουν συζητηθεί ή αν θα συζητηθούν σήμερα ή αύριο. Χθες υπήρχε ένα δείπνο της FIBA σε εκπροσώπους των μεγάλων κλαμπ, όχι μόνο ομάδων που λαμβάνουν μέρος στις διοργανώσεις FIBA, αλλά από ό,τι κατάλαβα και της Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, όλοι οι GM, οι Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό, ήταν καλεσμένοι. Μίλησα με τον Χρήστο Σταυρόπουλο που εκπροσώπησε την Ολύμπια Μιλάνο. Ήταν όλα τα μεγάλα κλαμπ. Είναι ο Αϊβάζογλου ο Γιώργος, ο εκπρόσωπος του NBA στην Ευρώπη, και συζητάει με τον Τσούς Μπουένο για τα θέματα τα γνωστά, FIBA, NBA, Ευρωλίγκα, NBA Europe κτλ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάποια νέα πληροφορία. Είναι και ο ΕΣΑΚΕ εκεί, Μιχάλης Μελής, Ευθύμης Ρετζιάς, όλος δηλαδή ο καλός ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι θα είναι σήμερα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Ολιόλιος.
3: Αύριο μεσημέρι έχει και ένα meeting ο Πατρίκ Κομνηνός εδώ, στο περιθώριο των εκδηλώσεων βράβευσης των κορυφαίων του BCL. Οπότε νομίζω θα έχουμε μια επαφή και μια ευκαιρία να.
0: Και θα βγουν οι δυσούλες.
3: Και ο δικός μας άνθρωπος, ναι, σίγουρα.
0: Και θα βγουν οι δυσούλες. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή δύναμη, καλή δουλειά και με τη νίκη της ΑΕΚ. Μακάρι, μακάρι. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης από την Ισπανία για τη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει το βράδυ ΑΕΚ. Και τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Για τα του Παναθηναϊκού είδα κάποια αποσταρίσματα, κύριε Γάτα. θεωρείτε ότι και κάποια δικά σας ρεπορτάζ, κύριε Γάτα. Θεωρείτε ότι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός τον επόμενο προπονητή, κύριε Γάτα. Καλά τα λέω. Δεν θέλω να γελάς. Είναι κατά το ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Λοιπόν, έχει κλείσει τον επόμενο προπονητή ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Το σημειώνω. Το σημειώνω.
4: Καλά, να μείνει χωρίς προπονητή αποκλείεται.
0: Ναι, το σημειώνω. Λέω μήπως μείνει ο Μπενίτεθ. Μήπως μείνει ο Μπενίτεθ. Καταλαβαίνεις.
4: Λίγο το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
4: Θα τελειώσουν τα play-off την Κυριακή την επόμενη.
0: Ναι.
4: Μετά θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για τη κλήση της εργασίας με τον Μπενίτεθ. Και μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει και ανακοίνωση του καινούργιου προπονητή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν θα πάει μετά τις 25 Μάη όλη αυτή η ιστορία. Γιατί είναι και πρακτικά αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ο Παναθηναϊκός 15 Ιουνίου θα πρέπει να αρχίσει προετοιμασία.
0: Έλληνας ή ξένος.
4: Έγινε ένα ταξίδι.
0: Ή προπονητής που δουλεύει στην Ελλάδα ή στα ξένα.
4: Θα σου πω. Έγινε ένα ταξίδι Τάκη Βίσα Express στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες. Υπήρξε μια συνάντηση με τον Μπαλντίνι. Και εκεί υπάρχει και απόφαση για το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν γνωρίζω να σου πω ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αλλιώς θα σου το είχα πει ήδη από την αρχή.
0: Ναι.
4: Θα σου είχα πει δηλαδή ότι το όνομα είναι αυτό. Ακούγονται διάφορα σενάρια δεξιά και αριστερά, αλλά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει γίνει ήδη προεργασία. Και ότι δεν είμαστε στη φάση που ήμασταν πριν από 15 μέρες, όταν έσκασε αυτή η ιστορία με τον Μπενίτεθ. Ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για προπονητή. Ο Παναθηναϊκός έχει εντοπίσει και θα ανακοινώσει πλέον. Αυτό θα συμβεί.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτό θα συμβεί την παραπάνω εβδομάδα μετά τα play-off.
0: Μάλιστα. Τότε θα κάνουμε και το ταμείο. Ποια ήταν η αποζημίωση του Μπενίτεθ, τι λέει ο καινούργιος.
4: Δεν αποζημίωση. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Έχει λανθασμένα κυκλοφορήσει μια. Και το είχαμε συζητήσει αυτό αρκετές φορές.
0: Πες το γρήγορα, Παναθηναϊκό... γιατί έχω ένα μεγάλο θέμα που ενδιαφέρει όλους τους αθλητικούς συντάκτες και εσένα. Δεν θα φύγεις από τη γραμμή. Απλά θα πρέπει να υποδεχτώ σε λίγο και Μάνο Σταραμόπλο. Λέγε όμως αυτό που ήθελες.
4: Να πω ότι ναι. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, ξέρεις, είναι να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Η επόμενη μέρα
0: έτσι
4: να μην βρει χαλασμένες στις δύο πλευρές.
0: Έτσι
4: και τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό. Και λιγότερο το οικονομικό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει θέμα στο οικονομικό ότι είναι, θα πληρώσει, ας πούμε, για αυτή την ιστορία με τον Μπενίτεθ. Αυτό θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσε το αυτό. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή για να το συζητήσουμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα που θα δούμε τώρα. Είναι, θα μας τα πει και ο Μάνος. Καταρχάς, ο Μάνος δικαιώθηκε. Μπράβο, Μάνο. Συγχαρητήρια. Arsenal Paris. Και έχεις πει τελική νικήτρια Paris. Σωστά.
5: Ακριβώς.
0: Έριχνα κλεφτές ματιές εχθές. 0-1 ναι. Σταθερά η Παρή, έτσι κι αλλιώς βάζει ο Χάρι Κέιν τον γκολ στο αγελαδοκούρεμα που λένε στο χωριό μου, δηλαδή πολύ αργά. Στη Θεσσαλονίκη το λένε ήρθες αργά ταγκό και με το 1-1 πάλι Παρή. Οπότε πέστα για το Champions League εσύ, μέχρι να βρω το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα εισαγωγικά, γιατί μετά θα μας απασχολήσει όλο το επόμενο δίμηνο. Θα ακούει και ο Άρης Γάτας που είναι στη γραμμή και θα μας πει και αυτός ποιος πιστεύει θα πάρει το Champions League στις 30 του μήνα στην Βουδαπέστη Αρένα Πούσκας. Λέγε.
5: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι χθες ο προπονητής ο Βάσκος της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε, που πήγε στην ομάδα το 23 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Paris Saint-Germain και παρά το γεγονός ότι είχε την ατυχία ή ότι θέλει ας το χαρακτηρίσει ο καθένας, τη φυγή του Κιλιάν Εμπαπέ στην Real Madrid, κατάφερε να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο, μια πολεμική μηχανή όπως επισημαίνει σήμερα ο γαλλικός τύπος. Και γνωρίζοντας ότι η Μπάγερ Μονάχου σε ανοιχτό παιχνίδι είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αντιμετωπίσει, κάτι που εδώ πρέπει να έκανε κατά την προσωπική μας άποψη και ο Λουίς με την Λίμπαρ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Προσάρμοσε λοιπόν το παιχνίδι της Παρή αμυντικά όπως έπρεπε, ούτως ώστε είδαμε το Μαρκίνιος, ο οποίος είναι ένας κλασικός δεύτερος στόπερ, να παίζει πολλές φορές δεξιός οπισθοφύλακας για να κλείνει τον Λουίς Δία στον Κολοβιανό, που είχε κάνει πράγματα και θάματα στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν είναι λογικό σήμερα ο μεγάλος νικητής, ο αρχιτέκτονας επιτυχίας να είναι ο Λουίς Ενρίκε, τον οποίο η διοίκηση ήδη από τώρα θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ο Νάσερ Αλ-Κελαΐφι, ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain, τον αποθέωσε. να του στήσουμε άγαλμα, γράφει η Φιγκαρό, ενώ η Παριζιέν λέει με αυτό τον Λουίς Ενρίκε είναι άπαιχτη η Παρί. Μετά την άφηξη τον Ιούλιο του 23 άλλαξε τα πάντα, οπότε του αξίζει ένα άγαλμα. Η Λεμόντ λέει από την πλευρά της, κορυφαία πολιτική εφημερίδα, ο Παριζιάνικος Σύλλογος έχει μετατραπεί από μια συσσόρευση διεθνών αστέρων οι οποίοι συχνά επεδίωκαν να λάψουν ατομικά σε μια πραγματική συνεκτική ομάδα όπου όλοι πλέον εργάζονται για το συλλογικό όφελος έχοντας αρχιτέκτονα τον Λουίς Ενρίκε.
0: Μάλιστα.
5: Ακόμα και η Μάρκα λέει ότι για μια ακόμη φορά ο Λουίς Ενρίκε έκανε το μόναχο ορόσημο για την Παρί Σεζερμέν δημιουργώντας μια φανταστική ομάδα.
0: Άρα το παλιό αστείο που λέγαμε για την Παρί Σεζερμέν έχει τελειώσει. Δεν είναι ανέκδοτο πλέον. Ο καθένας μόνος του, δηλαδή ο Εμπαπέ κάποτε μόνος του και ο Θεός για όλους, τώρα είναι ένας για όλους και όλοι για έναν, ε?
5: Ακριβώς, όπως
0: μάλιστα.
5: Οι τερματοφύλακες.
0: Ναι, περίμενε. Άρη, ποιος θα το πάρει? Άρη, ποιος θα το πάρει?
4: Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, είναι, η Παρί είναι φαβορίσα στην ιστορία, αλλά...
0: Συμφωνείς, ε?
4: Τον τελικό πάντα κρατάς ένα μικρό καλάθι, αλλά φαίνεται τώρα πηγαίνει με κεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή, όποια ομάδα πιστεύω θα κέρδιζε από αυτό το ημιτελικό μπάγερ...
0: Θα το περνέ. Τώρα ακούστε και οι δύο. Το δημοσιεύουμε και στην πρώτη σελίδα του site του ΨΑΤ και μπορεί να το δει ο καθένας, αλλά θα πάει και στα mail όλων των αθλητικών συντακτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η έκθεση της Bank of America για το Μουντιάλ που έρχεται. Το πρώτο AI Mundial. Είναι η νέα εποχή του ποδοσφαίρου, γράφει, και η παγκόσμια οικονομική έκρηξη θα σημειωθεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Μιλάει με πολλές ενότητες για το ποδόσφαιρο ως οικονομική υπερδύναμη. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα στα 6 λεπτά. Περίμενε να ολοκληρώσω τις ενότητες και θα τα πεις εσύ. Μιλάει για το πρώτο AI World Cup. Είναι στοιχεία δηλαδή που θα χρησιμεύσουν σε όλους τους συναδέλφους, είτε πάνε να περιγράψουν, είτε μείνουν πίσω να κάνουν εκπομπές, είτε θέλουν να γράψουν κάποια πράγματα στο μέσο που δουλεύουν ή να πούν. Τα δεδομένα για το νέο εντός εισαγωγικών προϊόν, οι προβλέψεις για το τρόπαιο, μιλάει για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση όλων των εποχών, μιλάει για τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες που συνολικά αντιπροσωπεύουν μια οικονομική δραστηριότητα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και βεβαίως δίνει, τα λέω επιγραμματικά και ακούω και τους δυο σας αμέσως μετά, εντυπωσιακά στοιχεία λοιπόν για το παγκόσμιο κύπελο του 2026, για ένα ποδόσφαιρο που έχει ιστορία πάνω από 2.000 χρόνια και μεταφέρεται στην αρχαία Κίνα, κάνει αναλύσεις, έχει αναφορές και ιστορικές αναδρομές. Μιλάει για την μεγαλύτερη προσέλευση που αναμένεται να έχουμε που είχαμε στο παρελθόν και αναμένεται να έχουμε πλέον σε αγώνα Μουντιάλ. Μιλάει για τις θέσεις εργασίας, 185.000. Μιλάει για το πόσοι αναμένεται να παρακολουθήσουν τους αγώνες και τους 104. Η εκτίμηση είναι 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Μιλάει για αυτούς που θα πάνε στο γήπεδο με βάση τα προηγούμενα στοιχεία και την προπόληση των εισιτηρίων. Μιλάει για τις εισπράξεις συνολικά. Μιλάει για τη συνολική αξία των ποδοσφαιριστών, θα λάβουν μέρος, 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα αξίζουν. Το τρόπαιο θα κοστίσει 746.000 δολάρια που θα πάρει η νικήτρια ομάδα. Μιλάει για τον όγκο δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν σε βίντεο 4K και 8K. Μιλάει για τα έσοδα της παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας, τα συνολικά μετά φόρων, για 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην τα πω όλα, θα πρέπει να διαβάζω
4: για μια ώρα. Σημαντικό απ' όλα.
0: Πάμε.
4: Το σημαντικό δεν το είπες.
0: Τι?
4: Ότι προβλέπει το Μουντιάλ θα το πάρει η Γαλλία και ότι ο καλύτερος παίκτης θα είναι ο Λαμίν Γιαμάν του.
0: Περίμενε Άρη.
4: Δίνοντας και στην Ισπανία κάποιες πιθανότητες.
0: Να μπει και κανένας να διαβάσει, αδερφέ.
5: Με συγχωρείς δηλαδή. Κάτι, Βαγγέλη, που δεν υπάρχει εδώ. Κάτι γενικά για το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ τον τίτλο είπα.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Να προσθέσω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Το 2018, πριν τον COVID, σε έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου, αποδείχθηκε ότι το ποδόσφαιρο γενικά σαν παγκόσμια επιχείρηση έχει έσοδα, ο Τζίρος ακόμα και ο Κουλουράς που είναι έξω από το γήπεδο,
0: ναι,
5: που ανέρχονται στο ποσό 4-3 εκατομμύρια ευρώ. Το ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
5: Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη του δύναμη, ενώ το ΑΕΠ τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών θα ενισχυθεί γύρω στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Είναι τεράστια η δύναμη του ποδοσφαίρου. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο προϊόν, η τρίτη μεγαλύτερη παγκόσμια επιχείρηση γενικά. Πέρα από το παγκόσμιο κύπελλο, γενικά το ποδόσφαιρο.
0: Και το 2050, κλείνω με το τελευταίο, δηλαδή δεν έχω αναφέρει πάρα πολλά για να προλάβω στον χρόνο της εκπομπής να βάλω εισαγωγικά τη συζήτηση που θα τη συνεχίσουμε όσο θα πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον κάθε συμπέρασμα αυτής της έρευνας από την Bank of America. Το 2050 ο στόχος είναι το project του RoboCup για τη δημιουργία δηλαδή ρομποτικής ποδοσφαιρικής ομάδας να γίνει πραγματικότητα και να μπορέσει η ρομποτική ποδοσφαιρική ομάδα, ακούστε κύριοι, το 2050 να νικήσει τους ανθρώπινους πρωταθλητές του κόσμου.
1: Είναι φοβερό.
0: Και είμαστε στο 2026. Οι άνθρωποι μιλάνε για 24 χρόνια μετά. Λοιπόν, σας άρεσε.
1: Πάρα πολύ. Πρέπει να το αναλύσουμε.
5: Εγώ να προσθέσω εδώ όπως το έχω.
0: Οπότε δεσμεύεστε και οι δύο, θα έχουμε και άλλους ειδικούς. Αυτό είναι προσφορά ειδικά για τη νεολαία, για τους νέους συναδέλφους, για όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται να βλέπει το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Με άλλη ματιά. Και οικονομική κυρίως.
5: Να προσθέσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή θα αποκτήσει και ενσυναίσθηση, δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια, αλλά σίγουρα θα αποκτήσει, τότε αλλάζει το σκηνικό για όλη την παγκόσμια κοινότητα.
0: Κοίτα, τότε θα καταργηθούν.
1: Είναι απαρχή εξελίξεων, οι οποίες αν τα συζητούσε πριν από λίγα χρόνια θα σε παίρνουν για τρελό.
0: Για τρελό. Πάντως, αν συμβεί αυτό, μάλλον θα καταργήσουμε και το ανθρώπινο μυαλό σε λίγο. Κάτσε. Κάτσε, μέχρι τότε πρέπει να έχει ξεπουλήσει το βιβλίο μου. Σε παρακαλώ, κάνε μερικά χρόνια υπομονή. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μάνος Ταραμόπλος, Άρης Γάτας. Νίκος Ψωμιάδης. Με τέτοιο χέρι χαίρεται, κύριε Νίκο. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Νίκος που χειρίζεται τους ήχους με ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα δώσουμε τη σκυτάλη και το μικρόφωνο. Έλα, κύριε Νίκο. Πάμε, κύριε Νίκο, στον κορυφαίο Δημήτρη. Δημήτρη. Γεια, Χανάτζη. Σε παρακαλώ να βοηθάς. Ο αείμνηστος, ο Στάθης ο Γαβάκης το καθιέρωσε πρώτος. Δημήτρης και άφηνε τον κόσμο να μιλάει. Δημήτρης και άφηνε τον κόσμο να μιλάει. Δημήτρης, για Χανατζής, για και χαρά. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Με τη νίκη της ΑΕΚ απόψε. Με τη νίκη της ΑΕΚ για να έχουμε τελικό στον BCL το Σάββατο το βράδυ. Για και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι Σαρασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα δύο μάτσα από το Europa League που μιλάμε για τους επαναληπτικούς ημιτελικούς. Αν πάρουμε τα πράγματα με την χρονική του σειρά, θα δούμε ότι στις

0: η έφεση στο σκοράρισμα έχουν δείξει ότι και στα ευρωπαϊκά τους μάτς και δημιουργούν φάσεις και όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχουν γκολ. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια κόπια ο σημερινός παναληπτικός όπως και ο προηγούμενος, δηλαδή μετά θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Ανεξάρτητα αν θα δούμε τη Φράιμπουργκ και την Μπράγκα που στα δικά μου μάτια μοιάζει λίγο πιο αμφίροπο να πάρει την πρόκριση. Έτσι λοιπόν το goal-goal σε αυτό το παιχνίδι είναι η πρώτη μας και βασική επιλογή. Και κάπως έτσι θα πάμε και στο άλλο ενδιαφέρον μάτς της βραδιάς, στον αγγλικό εμφύλιο, εκεί όπου στις 10 η ώρα η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Νότιχαμ. Θυμίζω ότι η Νότιχαμ είναι μια ομάδα full επιθετική, μια ομάδα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση στα τελευταία της παιχνίδια. Αλλά παρά το 1-0 του πρώτου αγώνα, νομίζω ότι είναι ένα μάτς που και σήμερα, όπως φαίνεται, θα κριθεί κυρίως στην απόδοση των δύο τερματοφυλάκων. Στα δικά μου μάτια είναι καλύτερη ομάδα της Άστον Βίλα και εναλλακτικά, όποιος θέλει, μπορεί να δει τον Γότκινς, τον επιθετικό της Βίλα, να σκοράρει anytime scorer σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή του αγώνα, δηλαδή με μια απόδοση κοντά στο 2-20. Όμως δεν πάβει να είναι και εδώ μια επιλογή όπου θα μας οδηγήσει στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Οπότε με το αμφίσκορο και στα δύο μάτς, Άστον Βίλα Νότιχαμ στο 1,80, Φράιμπουργκ Μπράγκα στο 1,90, είναι η διπλή επιλογή που κρατάμε για σήμερα από τους επαναληπτικούς ημιτελικούς για το Europa League. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το Σαββατοκύριακο στη 1.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
1: Είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4.
0: Με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανάζης.

Το μπάσκετ μόνο πολύ και σήμερα το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς στα αθλητικά δρόμενα. Μετά τον Παναθηναϊκό και την χαμένη ευκαιρία χθες να κερδίσει για τρίτη φορά την Βαλένθια, να κάνει σκούπα και να περάσει στο Final Four της EuroLeague, οι πράσινοι έχουν άλλη μια ευκαιρία αύριο στο Telecom Center να κερδίσουν τους Ισπανούς, να κάνουν το 3-1 και να πάρουν το εισιτήριο μετά τον Ολυμπιακό για το Final Four της Αθηνάς. Τη σκητάλη απόψε παίρνει ΑΕΚ. Η Ένωση μπαίνει στην μάχη του Final Four στην Μπαταλώνα για το Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ

Η ομάδα του Dragon Σάκοτα θα αντιμετωπίσει την Μάλαγα. Ο τεχνικός της ΑΕΚ την έχει χρήσει φαβορή όχι μόνο για τη μεταξύ τους αναμέτρηση αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Στις 7 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφε. Πάλι μια ευκαιρία της ΑΕΚ και πάλι σε ισπανικό έδαφος και πάλι κόντρα σε ισπανική ομάδα.

0: Θα ακούσουμε σε λίγο βέβαιως τον Βασίλη Μότση από την Μπανταλώνα που βρίσκεται για να περιγράψει τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στην Μάλαγα και παρακολουθεί βεβαίως την πορεία της Ένωσης σε αυτό το Final Four. Προς το παρόν πάμε στην EuroLeague. Να πω εγώ απόψε στις 9 θα γίνει στη Βουλγαρία η τέταρτη αναμέτρηση της Χάπουελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 2-1 στις νίκες για να πάρουν το εισιτήριο και αυτοί για το Final Four της EuroLeague. Πάμε όμως στον χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μάλαγα. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σωτηρίου. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τη Βαλένθια και όχι με τη Μάλαγα, όπως είπες, εκ παραδρομής, γιατί είναι τόσα τα μάτς και είναι και η ΑΕΚ σήμερα με τη Μάλαγα, οπότε ήταν λογικό.
0: Είπαμε Μάλαγα,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε λίγο Ντεντόπουλος.
0: Έγινε λίγο Ντεντόπουλος. Τα μετέμπλεξα, ναι.
1: Περίμενα να σου πω ένα αστείο. Μεταδίδει το μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Ναι. Κάποια στιγμή η διαφορά είναι 23 και το κάνει ντέρμπι. Αλλάζει το σκορ και κόβει 20 πόντους από τον Ολυμπιακό. Και του λένε από το στούντιο, Γιάννη, είναι 23 διαφορά Ολυμπιακός, όχι 3.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, ναι. Εντάξει, αυτά τα λάθη γίνονται.
0: Εντάξει, ναι, εκ παραδρομής.
1: Είμαστε 100 ώρες στο ραδιόφωνο. Είναι λογικό ότι θα κάνουμε και ένα λάθος, δεν το συζητάμε.
0: Και ξέρεις τώρα.
1: Και 2 και 3 λάθη.
0: Είναι και η Τενερίφη, είναι και η Μπούργκας που έπαιξε πρόσφατα η ΑΕΚ και έχασε το τρόπαιο, έτσι. Οπότε είναι πολλές ισπανικές ομάδες. Έχουμε μαζευτεί πολλές.
1: Κοίτα, ναι, η ΑΕΚ είναι μέσα στις ισπανικές ομάδες και διεκδικεί το τρόπαιο όπως έχει συμβεί και άλλες φορές. Στο παρελθόν, πότε το πήρε το 18, πότε το έχασε δύο φορές.
0: Ναι.
1: Είναι έμπειρη πλέον η ΑΕΚ. Εγώ θα έλεγα ότι ένας τελικός που είναι στο μυαλό μου είναι ΑΕΚ Τενερίφη, αλλά αυτό θα τα δούμε και με τον απεσταλμένο που έχουμε και γενικώς.
0: Ο Βασίλης μόλις θα μας τα πει με το καλό να περάσει τη Μάλαγα έτσι και μετά όλα είναι ανοιχτά. Ωραία.
1: Σωστά. Λοιπόν, για χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ είχαμε δύο παιχνίδια και στα δύο παιχνίδια οι ομάδες που έκαναν 2-0 έκοψαν τη σειρά στο 2-1. Δηλαδή πρώτα η Ζάλγκυρης που νίκησε τη Φενέρμπαχτσε 81-78 και ο Σάρας έριξε σκληρή κατσάδα στους παίκτες του γιατί περίμεναν ότι θα κάνουν το 3-0 οι Τούρκοι στο Κάουνας αλλά δεν τα κατάφεραν. Και η Βαλένθια η οποία νίκησε τον Παναθηναϊκό 91-87 στο Telecom Center και μείωσε και αυτή τη σειρά σε 2-1. Το παιχνίδι δεν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή αυτό το λένε όλοι όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ και καταλαβαίνουν. Διότι υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ νοθρή, ήταν soft όπως λέμε στο μπάσκετ και δεν μπορούσε να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Είναι τα 28 δίποντα που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός μέσα στη ρακέτα από καρφώματα, λέει, up, τρίποντα, όχι τρίποντα, φλότερ κτλ. Κοντινά σουτ. 96 πόντι από το ζωγραφιστό είναι απαγορευτικός αριθμός και αυτό το βίωσε ο Παναθηναϊκός και δεν είναι τυχαίο ότι. Ο μόνος ο οποίος έβαλε το κορμί του ήταν ο Ναν και βγήκε με 5 φάουλ και παίκτες ρολίστες που έπρεπε να έχουν τέτοια αποστολή στο παιχνίδι ήταν με 0 φάουλ ας πούμε για πάρα πολλή ώρα. Επομένως αυτό είναι το ένα στοιχείο ότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός και ότι το μπάσκετ είναι δίκαιο σπορ.
0: Παρασύρθηκε ότι... Κώστα ο Παναθηναϊκός από το ρυθμό της Βαλένθια.
1: 100% και αυτό φαίνεται από έναν αριθμό συγκεκριμένο ότι από τις 67 κατοχές που έχει η Βαλένθια στο πρώτο μάτς έφτασε τις 77 που είναι στο δικό της ας πούμε τέμπο. Όμως ο Παναθηναϊκός απέδειξε στη Βαλένθια στο δεύτερο μάτς ότι μπορεί να κερδίσει και σε αυτό το ρυθμό, στον υψηλό ρυθμό και με τους 95 πόντους στην κανονική διάρκεια, 107 τελικά με την παράταση. Άρα ήταν γενικά ο Παναθηναϊκός soft και ειδικά από την άμυνά του δεν έριξε τον μπασκετικό ξύλο που χρειάζεται για την σειρά των play-off. Νόμιζα θα με ρώταγες αν επηρεάστηκε και από την αποβολή του Άταμαν.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ήταν και η αποβολή του Άταμαν με το προπονητή της Βαλένθια ακριβώς και οι δύο προπονητές στο 28ο λεπτό και κάπου εκεί πέρα δεν ξέρω πόσο επηρεάστηκαν και οι δύο ομάδες.
1: Ήταν πανεπιστημιακός νομίζω. Δηλαδή το γήπεδο ήταν πιο καυτό. Οι πράσινοι έδειξαν τη διάθεση να αντιδράσουν και να ανατρέψουν διαφορά 19 πόντων. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν του έφτανε, διότι ήταν άστοχος ο Ρονταβόπουλος στα τελευταία δύο τρίποντα. Έναν έβαζε από τα δύο φυσικά στην ίδια φάση. Το μάτς θα πήγαινε ισοπαλία και δεν αποκλείεται να είχαμε παράταση και στο τρίτο παιχνίδι.
0: Το σημαντικό είναι, Κώστα, ότι ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή έβγαλε αντίδραση στο μάτς. Γύρισε το παιχνίδι από το μείον 19, έτσι.
1: Ισχύει, βέβαια, από 19 πόντους γύρισε το μάτς. Δεν μπόρεσε να προσπεράσει ποτέ, ήταν πάντα μπροστά η Βαλένθια. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχει μια κουβέντα για τη διαιτησία ότι δεν έφτιαξε η διαιτησία στον Παναθηναϊκό για να χάσει το παιχνίδι αυτό. Έφτεξε το ότι ήταν πολύ soft και ότι το παιχνίδι είχε μετατραπεί σε ένα πάρτι με σκούπες κτλ. Όχι από τους παίκτες και τους προπονητές, αλλά από κόσμο, από media. Υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα.
0: Κοίταξε, λογικό πάντως είναι. Λογικό είναι όταν ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει δύο φορές στην έδρα της Βαλένθια, έτσι, και πλέον έχει την ευκαιρία στα χέρια του παίζοντας στο Telecom Center. Όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού και οι φίλοι, αν θέλεις, οι φίλοι της ομάδας, να περιμένουν την νίκη, ας πούμε, να κάνει τη σκούπα το 3-0 και να περάσει.
1: Δεν διαφωνώ. Απλά η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στο επίπεδο των playoff. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει αύριο, διότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να παίξει σκληρά όπως τα δύο μάτς στην Ισπανία και να κάνει το 3-1 για να προκριθεί στο 14ο Final Four της ιστορίας του Παναθηναϊκού, που είναι και στο γήπεδό του, στο Telecom Center. Σε αντίθετη περίπτωση,
0: θα χρειαστεί να ξανασπάσει την έδρα της Βαλένθια πάλι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει τρίτη φορά μέσα στην Ισπανία. Μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι τεράστια εγκάφα για τον Παναθηναϊκό να χάσει και χθες και αύριο από τη Βαλένθια, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ό,τι έχει καταφέρει δεν το έχει καταφέρει τυχαία. Και απλά η σειρά αυτή έχει γίνει λίγο μπαρούτι, με την έννοια ότι και ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Επιτέθηκε στον Άταμαν, είπε στους διαιτητές πράγματα, έκανε δηλώσεις μετά και είπε ότι ο Άταμαν με τις τεχνικές ποινές προσπαθεί να αλλάξει.
0: Είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο μάτς.
1: Εγώ να απαντήσω στον coach ότι με όλο το σεβασμό, γιατί είναι μακράν ο προπονητής της χρονιάς, ότι δεν είδα κάτι τέτοιο στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια. Είδα ένα ζευγάρι δύο ομάδων που έπαιξαν πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο και οι δύο. Κρίθηκαν τα δύο παιχνίδια στον πόντο και στο σουτ, και ότι ο Παναθηναϊκός δεν επηρεάστηκε, δεν κέρδισε κάτι από τυχόν τεχνικές ποινές ή οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχει δίκιο να φωνάζει ο Παναθηναϊκός για κάποια διαφορετικά κριτήρια και στο τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου αγώνα, αλλά σε κάποια κριτήρια και χθες. Να το σχολιάσω λίγο και να το πω αυτό το, έτσι όπως το έχω ρωτήσει και από Ευρωλίγκα και από διαιτητές. Οι διαιτητές απέβαλαν και τους δύο προπονητές με δεύτερη τεχνική ποινή, γιατί ήθελαν να το κάνουν αυτό για παραδειγματισμό των υπολείπων. Σου λέει, οι δύο μαλώνουν σαν τα κοκόρια. Αν συνεχίσουν έτσι, θα πιαστούν στα χέρια. Οπότε αποβάλλω δύο προπονητές και ηρεμούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή την πλήρωσαν οι δύο για να είναι πιο ήρεμοι.
0: Η σολομόντια λύση, Κώστα.
1: Ναι, είναι μια δύσκολη απόφαση του Γιαβόρ. Εγώ στη μετάδοση είπα ότι είναι ακραία και υπερβολική και πίστευα, και τώρα το πιστεύω, ότι με μια τεχνική ποινή θα μπορούσαν να έχουν λήξει αυτόν τον καβγά. Είδαν όμως ότι οι προπονητές δεν σταματούσαν, ήρθαν κοντά, λογοφέρανε, πιστήκανε και σου λέει, δεν είστε ήρεμοι, δεύτερη τεχνική ποινή και αποβολή. Επίσης ο Γιαβόρ, που είναι έξυπνος διαιτητής και έμπειρος, δεν θα μπορούσε φυσικά να αποβάλει μόνο τον Άταμαν και να γίνει μπαρούτι το γήπεδο πήρε τη δαποθήκη. Απέβαλε και τον Πέδρο Μαρτίνεθ για να υπάρχει ισορροπία.
0: Ισορροπία ακριβώς. Μάλιστα. Και αύριο το σπουδαία, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω. Και ένα ωραίο ντεσού για τη σειρά της Χάπουελ με την Real Madrid, που συνεχίζεται αυτή η σειρά σήμερα.
0: Απόψε, ναι.
1: 9 η ώρα, μείωσε 2-1 η Χάπουελ. Εγώ πιστεύω θα κάνει το 2-2. Η Real αντιμετώπισε μια σχετική αλαζονία τη σειρά, διότι έμαθα και δεν χρειάστηκε να το πει ο πρόεδρος ο Γιαννάη της Χάπουελ, αλλά το έμαθα από πρώτο χέρι, που λένε, μέσα από τη Real, ότι έκαναν check-out αμέσως μετά το τρίτο μάτς για να φύγουν με το τσάρτερ για Ισπανία.
0: Βιάστηκα.
1: Ότι δηλαδή έχει τελειώσει η σειρά 3-0. Και ξαναγύρισαν στο ξενοδοχείο και ξανέκαναν check-in. Αυτό ήταν μια γκάφα για τη Real. Από υπερβολική εμπιστοσύνη, από τη φανέλα που σου λέει θα κερδίσουμε και στη Σόφια, σε ουδέτερο γήπεδο λίγων θεατών κτλ. Όχι στη Σόφια, σε μια άλλη πόλη γειτονική έγινε το παιχνίδι. Θα σου το πω κιόλας άμα το έχω πράβετς. Κάπως έτσι προφέρεται το γήπεδο αυτό, η πόλη αυτή. Δεν είναι δηλαδή η αρένα στη Σόφια, αλλά είναι κάπου μια κοντινή πόλη. Η Real χρειάστηκε να ξανακάνει check-in στο ίδιο ξενοδοχείο, διότι τα είχαν μαζέψει τα μπογαλάκια τους οι παίκτες και ξαναπήγαν στο ίδιο ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα.
1: Για το τέταρτο μάτς. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά
0: για
1: μια
0: βέβαια
1: τέτοια ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Όπως είναι η Real.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τη σειρά, για το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Λέμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει αύριο, να κάνει το 3-1 για να μην ξαναπάει στην Ισπανία, να χρειαστεί πάλι να κάνει break για να πάρει την πρόκριση για το Final Four. Θεωρείς ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε αυτό τον Παναθηναϊκό? Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Δύσκολο είναι, Δημήτρη, τώρα με πέτα.
0: Δηλαδή,
1: δύσκολο είναι.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι φαβόρη στη μεταξύ τους σειρά, έτσι.
1: Ναι, είναι φαβόρη ο Παναθηναϊκός και για αύριο είναι φαβόρη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει τα ίδια λάθη. Δεν νομίζω ότι θα μπει τόσο soft. Κάποια στιγμή ακόμα και ο Γκραντ, που είναι πάντα σοβαρός, τα άκουσα από τον Άταμαν, γιατί οι πράσινοι δεν έκαναν φάουλ. Δηλαδή δεν έπαιζαν σκληρά. Ήταν πολύ χαλή
0: συνεπίθεση,
1: πολύ κακή συνεννόηση στην άμυνα. Άλλος έπαιζε αλλαγές, άλλος έπαιζε heads out. Δηλαδή υπήρχε τρομερή ασυνεννοησία και στην επίθεση ήταν ένας Παναθηναϊκός από τα παλιά, εντός αγωγικών, από τα πρόσφατα παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ατομικό πολύ το παιχνίδι, χωρίς κυκλοφορία.
0: Παρουσίασε το κακό του αγωνιστικό πρόσωπο, Κώστα.
1: Θα τα αναλύσω, να σου πω, καταρχάς σε επιβεβαίωση ότι η πόλη λέγεται Πράβετς. Είναι αυτό το γήπεδο εκεί κοντά στο Πράβετς, στη Βουλγαρία και όχι στη Σόφια. Επιβεβαιώθηκε κάτι το οποίο θα το αναλύσω με λεπτομέρειες. Εκπομπή που έχουμε 5 με 7. Όταν συζητήθηκε από φίλους του μπάσκετ, δημοσιογράφους κτλ., το ότι έλειψε ο Λούκας από τα δύο πρώτα παιχνίδια και μήπως ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν από το άθλημα. Η απουσία του Λούκα είναι πάρα πολύ σοβαρή και αυτό φάνηκε και χθες. Φάνηκε και στο πρώτο μάτς, διότι αν υπήρχε η απόφαση του Λούκα και η πάσα του Λούκα και το μυαλό του Λούκα στο τέλος, δεν θα ήταν το μάτς στον πόντο. Το πρώτο.
0: Συμφωνώ.
1: Στο δεύτερο, οκ, τρεχάτε ποδαράκια μου, ίσως να μην μπορεί να το υπηρετήσει πάρα πολύ εύκολα ο Κώστας Λούκας, όπως ο TJ Shorts για παράδειγμα, ή ο Kendrick Nunn, που είναι ένα θορυκτό γεμάτο μυς, αλλά τουλάχιστον στην απόφαση και στο μυαλό παίκτη σαν τον Λούκα δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει και είναι ο ντεκολό της Φενέρμπαξε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Σε προχωρημένη ηλικία και οι δύο, αλλά τέτοιο μυαλό μπασκετικό δεν βρίσκεις εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξέρουμε γιατί συζητάμε και για παίκτες που έχουν 4 Ευρωλίγκες, ο Λούκας και 2 ο Γάλλος.
0: Θα μας πεις πολύ περισσότερα στην εκπομπή με τον Βαγγέλη Ζορμπά.
1: Σωστά.
0: 24 δευτερόλεπτα. Θα σας ακούσουμε, όπου εκεί θα κάνεις και μεγαλύτερη ανάλυση, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Βεβαίως, θα πάμε σε λίγο στην Ισπανία να ακούσουμε και τον Βασίλη Μότση.

0: 26 λεπτά μετά τις 2 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρυθμίση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και τον Δημήτρη Γιαχαναζή στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με την Ισπανία, την Παταλώνα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης, όπου παρακολουθεί από κοντά την αποστολή της ΑΕΚ, η ΑΕΚ, η οποία παίζει το βράδυ στις 10 με την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Δημήτρη.
0: Έλα Βασίλη, τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Με ακούτε?
0: Σε ακούμε, ναι, σε ακούμε. Έλα,
1: ωραία,
0: Βασίλη.
1: Σε ακούω και εγώ τώρα, δεν έκανα ένα πρόβλημα στα ακουστικά. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τον απόψινο ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα, δεύτερο διαδοχικό, κοντρα στην ίδια ομάδα. Η ΑΕΚ έχει φτάσει, φτάνει μάλλον για τέταρτη φορά σε ημιτελικό του FIBA Champions League. Και τις τρεις προηγούμενες φορές αντιμετώπισε σε αυτή τη φάση, στον ημιτελικό δηλαδή, ισπανική ομάδα. Τη Μούρθια, με προπονητή τον Ήμπο Ναβάρο, ο οποίος είναι προπονητής της Μάλαγα τα τελευταία 3 χρόνια. Το 2018 νίκησε τη Μούρθια, νίκησε τη Μονακό, πήρε τον τίτλο τότε η ΑΕΚ, το κατάμεστο ΆΚΑ, με ρεκόρ προσέλευση θεατών σε επίπεδο Final Four πάνω από 18.000 θεάτες. Και είναι το ρεκόρ το οποίο υπάρχει ακόμα. Στην ιστορία του FIBA Champions League, αυτή είναι η 10η έκδοση της διοργάνωσης. Το 2020 αντιμετώπισε τη Σαραγώσα, την νίκησε στον ημιτελικό, αλλά τελικώς δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Και το πέρυσι αντιμετώπισε τη Μάλαγα στην Σανέλα Αρίνα, που ήταν κατάμεστη. Η Μάλαγα ήταν τότε το απόλυτο φαβορί για να πάρει το τρόπαιο δεύτερο συνεχόμενο και τα κατάφερε. Η Μάλαγα νίκησε την ΑΕΚ στον ημιτελικό με 71-65 και την Γαλατά Σαράι στον τελικό και πήρε τον τίτλο. Τα χαρτιά η Μάλαγα είναι το φαβορί. Ωστόσο,
0: εδώ βάλε ανωτελεία τώρα, επειδή λες όχι, δεν θα πάμε διαφημιστικά, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Επειδή λες ότι στα χαρτιά η Μάλαγα είναι το μεγάλο φαβορί, κέρδισε και πέρσι που ήταν και το φαβορί.
1: Ναι. Δεν λέει το μεγάλο, είπα το φαβορί.
0: Ναι. Και ο Dragan Sakota την έχει χρήσει ως φαβορί, όχι για τη μεταξύ τους αναμέτρηση απόψε μόνο. Την έχει χρήσει ως φαβορί για να κατακτήσει και το τρόπαιο στο Basketball Champions League. Το έχει κάνει, πιστεύεις, για να αποφορτήσει λιγάκι τους παίκτες, να τους βγάλει από το άγχος ότι αυτή είναι το φαβορί, εμείς είμαστε το outsider, να παίζουμε πιο ελεύθερα.
1: Και πάμε. Αυτό που είπε ο Σάκα όταν είναι ότι εγώ, λέει, αν είχα κατακτήσει το τρόπαιο δύο συνεχόμενες φορές, θα έλεγα ότι είμαι το φαβορί. Αυτό είπε στην συνέντευξη τύπου. Ουσιαστικά θέλοντας μάλλον με έμεσο τρόπο να απαντήσει και στον Ήμπο Ναβάρο, τον προπονητή της ισπανικής ομάδας, ο οποίος θέλει να βγάλει από πάνω από την ομάδα του αυτόν τον τίτλο του φαβορί για να κάνει το three-peat, δηλαδή να γίνει η πρώτη ομάδα κιόλας στην ιστορία του FIBA Champions League που θα έχει κατακτήσει 3 τρόπαια. Τον ίδιο στόχο έχει και η Τενερίφη από την άλλη που έχει 2 κατακτήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των δύο προπονητών. Διότι αυτό που είπε και ο Σάκοντα είναι ότι έχουμε πλησιάσει τη Μάλαγα σε σύγκριση με πέρυσι. Και είναι γεγονός ότι η ισπανική ομάδα που έφτασε σε αυτή τη διαδικασία επίσης παίζοντας καλό μπάσκετ, έχει χάσει βέβαια 3 πολύ καλούς αθλητές σε σύγκριση με την περσινή ομάδα, έτσι. Το Κάμερον Τέιλορ που παίζει στη Βαλένθια. Είδαμε ότι είναι εκ των πρωταγωνιστών της Βαλένθια και το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι, για παράδειγμα. Ο Τάισον Κάρτερ που έχει πάει στον Ερυθρό Αστέρα και τον Σετκόφσκι που έχει πάει στην Παρτίζαν. Έχει χάσει αυτούς τους τρεις παίκτες που ήταν σημαντικοί για εκείνην. Τους αντικατέστησε με άλλους. Το Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι στην 8η θέση, έχοντας ρεκόρ 16 νικών 13 ητών και στα τελευταία 7 παιχνίδια έχει 6 ητές και μάλιστα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της. Το ημίχρονο έχανε από την Πανταλώνα, στην έδρα της Πανταλώνα, με 20 πόντους προτού διακοπεί το παιχνίδι λόγω ενός προβλήματος με τον ηλεκτρονικό πίνακα. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει την ικανότητα με βάση τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι εξαιρετική στο αμυντικό σκέλος, είναι η καλύτερη ομάδα του BCL στο κομμάτι της άμυνας. Επιτρέπει στο δεύτερο ημίχρονο τους λιγότερους πόντους από κάθε άλλη στις αντιπάλους της. Βέβαια, στο πρώτο μήχρονο δέχεται περισσότερους, δέχεται κατά μέσο όρο 40 και στο δεύτερο 34. Και έχει παίκτες που, όπως ο Μπάρτλι για παράδειγμα, που μπορούν να μιλήσουν και στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Μάλιστα, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει ανατροπές σημαντικές στην τέταρτη περίοδο. Είναι πρώτη και σε αυτό το κομμάτι. Με βάση τη στατιστική. Η στατιστική δεν παίζει μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι, όπως είπε και ο Φλιώνης, είμαστε, λέει, πνευματικά έτοιμοι περισσότερο από πέρυσι για να πάρουμε το τρόπαιο. Βέβαια και η ΑΕΚ έχει πολλές αλλαγές το ρόστερ της, αλλά όντως με βάση το πώς μιλούν τα σώματα, ας το πω έτσι, και από τη χθεσινή προπόνηση που είδαμε από κοντά, και με προσπαθώντας έτσι να σκιαγραφίσουμε και τις δηλώσεις τέλος πάντων των πρωταγωνιστών, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη πίστη στην ΑΕΚ ότι μπορεί σήμερα να πετύχει την νίκη απέναντι στη Μάλαγα, που με βάση το ότι είναι η κάτοχος του τα δύο τελευταία χρόνια έχει τον τίτλο του φαβορή, σίγουρα είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα και οι παίχτες που ήταν παρόντες στις δύο προηγούμενες κατακτήσεις μπορούν να πάνε στο κλίμα τους υπόλοιπους, όπως είπε και ο Ίμπο Ναβάρο. Αλλά η ΑΕΚ έχει και την ποιότητα στο ρόστερ της και την ψυχολογία, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή για να πάρει την νίκη να προκριθεί στον τελικό.
0: Βασίλη, τι πιστεύεις ότι θα δούμε το βράδυ στο παιχνίδι της ΑΕΚ, πού θα εστιάσει ο Ντράγκαν Σάκοτα για να χτυπήσει τη Μάλαγα και η Ένωση να πάρει την νίκη για να μπει στον τελικό?
1: Σίγουρα να σπάσει τον ρυθμό της Μάλαγα. Αυτό πιστεύω ότι θα επιχειρήσει, διότι γνωρίζει πολύ καλά και εκείνος και το είπε, ότι είναι μια ισπανική ομάδα με πολύ γρήγορο ρυθμό. Το είδαμε αυτό και στις αναμετρήσεις με την Πανταλώνα, όπου η ΑΕΚ κατάφερε να αποκλείσει την οικοδέσποινα, έτσι, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Την Πανταλώνα, βέβαια.
1: Ναι, μπορεί να εκτίθηκε με 20 πόντους στην Ισπανία, αλλά και εκεί έπαιξε με προβλήματα. Κατάφερε όμως με δύο νίκες να πάρει στην Ελ Αρίνα να πάρει εκείνη το εισιτήριο και μάλιστα τον πρώτο αγώνα. Και επιστρέψει από τους Βάρους διαφορά 13 πόντων. Mm-hmm. Και έκανε ανατροπή με πρωταγωνιστές και τους Μπάρτλε και τον Άναλι στο φινάλε. Θεωρώ ότι θα επιχειρήσει να σπάσει λοιπόν τον ρυθμό της ισπανικής ομάδας, την γρήγορη κυκλοφορία που έχει η Μάλαγα, την κίνηση χωρίς μπάλα και τις αποστάσεις που παίρνουν παίκτες της μέσα στο παρκέ, για να μπορέσει έτσι να περιορίσει τη δυναμική της αντιπάλου της και ταυτόχρονα εκμεταλλευτεί το δικό της. Διότι φυσικά λείπει, όπως λένε πλέον στα αγγλικά, δηλαδή το γεγονός ότι είναι αρκετά έτσι, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης πολύ δυνατή η ΑΕΚ και να επιχειρήσει με τη δυναμική που βγάζουν οι παίκτες της να αντιμετωπίσει το παιχνίδι της ισπανικής ομάδας και παράλληλα έτσι να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα επιτελικά της όπλα για να πάρει τη νίκη. Εντάξει, λεπτομέρειες θα κρατήσει το μάτς.
0: Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν,
1: είναι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Όλοι έτοιμοι στη διάθεση του Σάκοτα, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Απ' την άλλη, θα δούμε αν υπάρχουν προβλήματα ή όχι για τη Μάλαγα. Είχε κάποια προβλήματα τις τελευταίες ημέρες. Να δούμε αν θα αγωνιστεί όχι ο Τζέντοβιτς, του οποίου η συμμετοχή είναι αμφίβολη και είναι ένας παίκτης σημαντικός για την ισπανική ομάδα. Θα τα δούμε όλο και αργότερα. Πάντως, σε ό,τι είχε να κάνει με την ΑΕΚ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί και ο Νάνα, λοιπόν, δεν έχει παίξει με τον Ολυμπιακό. Είναι μια χαρά, προπονείται κανονικά όλο το τελευταίο διάστημα και είναι και αυτός έτοιμο πόλεμος. Η ΑΕΚ θα έχει περισσότερους από 700 φιλάθλους στο πλευρό της. Mm-hmm. Μπορεί να φτάσουν και τους 1000 οι φίλοι της ΑΕΚ. Αυτοί που θα είναι περισσότεροι στο γήπεδο της Μπανταλώνα θα είναι οι οπαδοί της Ρίτας Βίλνιους, της λιθουανικής ομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Τελευταίο της Final Four ήταν το 2012 για το EuroCup και υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Θα είναι περισσότεροι από 1500 οι Λιθουανοί.
0: Μάλιστα.
1: Στις εξέδρες. Έχουν καταμεριστεί έτσι και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Πάντως τους πιο λίγους, μάλλον θα τους έχει Μάλαγα. Περίπου 400 ήταν στην έδρα της Μπανταλώνα. Και θα δούμε τη Μέλη Γενέστε το βράδυ. Στις 10 η ώρα το τζάμπολ στο μάτς. Σε 7 η ώρα νωρίτερα. Ακριβώς, η Τενερίφη, η οποία είναι κάτοχος τροπέου δύο φορές και έχει 7 συμμετοχές σε Final Four. Για την ΑΕΚ αυτό είναι το τέταρτο, το πρώτο εκτός Ελλάδας. Τα άλλα τρία στα οποία είχε φτάσει στο Final Four τα είχε διοργανώσει κιόλας. Και για τη Μάλαγα είναι το τέταρτο σερί, έτσι, Final Four. Έχει κερδισμένα τα δύο τελευταία, έχει πάρει το τρόπαιο δηλαδή. Έχει ως οργανωτή στο παιχνίδι τον Κέντρικ Πέρι, ο οποίος είναι ο πρώην point guard του Παναθηναϊκού, έχει περάσει δηλαδή από τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Final Four και θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει την ικανότητα, έχει το momentum και την πνευματική διάβια να φτάσει μέχρι την κατάξυση του τροπαίου. Αυτή είναι η γνώμη μου, να σου πω την αλήθεια, οπότε περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί ή όχι.
0: Ναι. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, κάτι που θέλουμε, που ευχόμαστε όλοι, οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν επιλέξει αντίπαλο μεταξύ Ρήτας και Τενερίφη? Ποια θέλουν να αντιμετωπίσουν?
1: Δεν νομίζω.
0: Ας πάνε στον τελικό και όποια βρουν μπροστά τους.
1: Ακριβώς. Καθαρά συγκεντρωμένοι τώρα στον αγώνα με τη Μάλαγα. Που τους άλλους δύο παιχνίδια είναι, όποιος και να είναι απέναντι. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή η Τενερίφη είναι μια ομάδα πολύ πιο οργανωμένη στο παιχνίδι της Έχει έμπειρους παίκτες όπως είναι ο Κουέρτας για παράδειγμα στα 43 του, ενώ ο προπονητής της Ρήτας Βίλνιους είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Κουέρτας, έτσι είναι 42 και 43 είναι ο Κουέρτας για παράδειγμα. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ και αυτή η ισπανικής ομάδας, αλλά πολύ πιο οργανωμένο στο παιχνίδι. Θα την άλλη, η Ρήτας είναι μια ομάδα που βασίζεται σε ένα πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι, τρελό κάποιοι το χαρακτηρίζουν. Επομένως, κάθε ομάδα έχει διαφορετικό στυλ και όπως είπε και ο Σάκοτα, δεν έχουμε, εντάξει, έχουμε δει προφανώς πράγματα και από το άλλο ζευγάρι, αλλά όλοι εστιάζουμε τώρα στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Είπε και ο Σάκοτα ότι δεν με φοβίζει το τρόπο, το είχε δίπλα του εκείνη την ώρα τη συνέντευξη τύπου χθες. Και αντιθέτως το βλέπω, λέει και το θέλω. Μίλησε και στην Air Sport για σχέση ζωή. Υπάρχουν και δηλώσεις του ανεβασμένες και στο Air Sports, του Dragan Σάκοτα, χθες μας έκανε μετά το τέλος της προπόνησης, ο προπονητής της ΑΕΚ. Και επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι είναι 53 χρόνια στην προπονητική ο Dragan Σάκοτα. Δηλαδή, όταν κοούτσαρε το πρώτο του παιχνίδι, δεν είχε καν γεννηθεί ο σημερινός του αντίπαλος προπονητής, ο Ίμπο Ναβάρο, πριν από 53 χρόνια. Και σε ένα σημείο συνέντευξη που παρχώρησε και σε σερβικό μέσο, είπε ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, στο μέλλον, το που θα κάνει είναι να επιλέξει τον νέο προπονητή της ΑΕΚ και να συνεχίσει σε ρόλο συμβούλου, έτσι. Στους κυτρινόμαυρους. Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα ο Σάκοτα έχει πάρα πολύ όρεξη, η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι ο ίδιος διαμόρφωσε μια ομάδα, έκτισε αυτή την ομάδα της ΑΕΚ, έχοντας τη δυνατότητα να το κάνει αυτό ελληνικό. Και όπως είπε, έχει ακόμα όρεξη, με την ίδια όρεξη,
0: όρεξη πάθος, για δουλειά.
1: Όπως και όταν ξεκίνησε, ξεκίνησε την προπονητική.
0: Ωραία, Βασίλη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή από πλευρά ΑΕΚ, λίγο πριν από το Τζάμπολ στις 10 το βράδυ κόντρα στην Μάλαγα.
1: Όχι, είναι αυτά που είπαμε ουσιαστικά, ότι είναι όλοι απολύτως συγκεντρωμένοι στον βραδινό ημιτελικό. Περιμένουν πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Είναι ένας στόχος που για την ΑΕΚ, το παραδέχει ο Δημήτρης Φιλιώνης, ο αρχηγός της, είχε τεθεί από την αρχή της σεζόν. Και όλοι ζουν και αναπνέουν για αυτήν την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ δεν είχε υποχρεώσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά όλη τη προπόνηση εστίασε καθαρά εδώ και σχεδόν 2 εβδομάδες στον αγώνα με τη Μάλαγα. Και όλοι περιμέναν αγωνίως να φτάσει η ώρα του Τζάμπολ. Έτσι, και αν η ΑΕΚ προωθεί στο τελικό, θεωρώ το δεδομένο ότι ακόμη περισσότεροι φίλοι της θα βρεθούν στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη και στην Πανταλώνα, που είναι 10 χιλιόμετρα μακριά από την Βαρκελόνη, για να ενισχύσουν τις προσπάθειες του Dragan Σάκοτα. Διότι και ο αγώνας είναι Πέμπτη, έτσι δεν είναι βοήθηση γι' αυτό, η ημιτελική δηλαδή, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο κάποιος να πάρει αγάπη για την εργασία του για να κάνει και ένα ταξίδι το οποίο είναι ακριβό. Υπό την έννοια ότι η διαμονή φτάνει στο μέσο όρο, όπως οι ίδιοι οι Ισπανοί έλεγαν, τα 200 ευρώ ανά δωμάτιο την ημέρα. Επομένως, σίγουρα πολλοί φίλοι της ΑΕΚ θα περιμένουν και τι θα συμβεί στον απόψινο ημιτελικό, για να έστω και την τελευταία στιγμή να κλείσει το εισιτήριο και να δώσει τον παρόν
0: για τον τελικό του Σαββάτου.
1: Με το καλό, έτσι, προκριθεί η ΑΕΚ.
0: Φίλος ο Κροατής έχει στείλει μήνυμα και επικροτώ, συμφωνώ μέχρι κεραίας μαζί του. Βασίλη, φέρε το κύπελο.
1: με το καλό να έρθει. Να σου πω την αλήθεια, με βάση την εικόνα της ΑΕΚ, εγώ αισιοδοξώ ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και με βάση την προσέγγιση τους έτσι, σε αυτό το Final Four, μοιάζει η ΑΕΚ πραγματικά πολύ έτοιμη να διεκδικήσει τον τρόπο. Τώρα θα συμβεί το βράδυ, ο αθλητισμός είναι τα πάντα μπορούν να γίνουν. Αλλά θεωρώ ότι όντως είναι πνευματικά έτοιμοι οι παίκτες της ΑΕΚ για να κάνουν πράξη το δικό του όνειρο, έτσι, να κατακτήσουν το τρόπαιο. Το οποίο αν έρθει θα είναι το 4ο ευρωπαϊκό για την ΑΕΚ, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 68 και το Σαπόρτα το 2000 και βεβαίως το FIBA Champions League το 2018. Αυτό θα είναι το 4ο ευρωπαϊκό. Αν βάλουμε το διπυριωτικό θα είναι το 5ο τρόπαιο σε διεθνές επίπεδο για τους κυτρινόμαυρους.
0: Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή μετάδοση το βράδυ. Στις 10 θα σας ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με την Μάλαγα και στις 7 νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφη στο Basketball Champions League, στο Final Four που γίνεται στην Πανταλώνα.

0: Μία είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Κάτι που σημαίνει ότι θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ για την τελευταία, την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League χωρίς κόσμο. Τηλεοφόρος από ό,τι φαίνεται έκλεισε πιο νωρίς για τους φίλους του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, καθώς κλείνει η Λεωφόρος από τη νέα σεζόν. Οι πράσινοι θα αγωνίζονται σε όλες τις διοργανώσεις πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μέχρι να φτιαχτεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Το 18 λεπτά πριν από τις 3, Σέρα Σπόρ είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Σέρα Σπόρ.
0: Με τους Ερυθρόλευκους να ετοιμάζονται για το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Ένα παιχνίδι κομβικό, καθώς αν κερδίσουν θα πάρουν κεφάλι για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Δύο ομάδες τώρα είναι ισόβαθμες. Αλλά καλοβλέπουν και τον τίτλο του πρωταθλητή, έτσι. Καθώς απομένουν τρεις αγωνιστικές, τίποτα ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει κρυθεί.
1: Προφανώς δεν έχει κρυφτεί τίποτα και πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλει να δει κάτι διαφορετικό με τη Λίμπαρ. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θέλει να δει έναν Ολυμπιακό πολύ διαφορετικό σε σχέση με εκείνο της Τούμπας. Και γι' αυτό το λόγο προσανατολίζεται και σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αλλαγές είτε στην άμυνα, είτε στην επίθεση, είτε ακόμα και στη μεσαία γραμμή.
0: Αλλαγές προσώπων, έτσι, όχι αλλαγή στην τακτική του.
1: Η τακτική δεν αλλάζει. Με αυτή, με αυτή πεθαίνει ο Μεντιλίμπαρ. Ξεκάθαρο αυτό. Τα πρόσωπα είναι αυτά τα οποία διαφοροποιούνται. Γι' αυτό είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει μια ένδειξη για σκέψη αλλαγής ενδεχομένως αριστερού μπακ. Να δούμε δηλαδή τον Μπρούνο αντί του Ορτέγκα. Να δούμε ενδεχομένως τον Ρόντι Νέι να παίρνει θέση στη δεξιά πλευρά της άμυνας αντί του Κωνσταντινία και ταυτόχρονα να δούμε Ζέλτσον από τη μία, από Ντένς από την άλλη. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και στην μεσαία γραμμή, στα χαφ, δηλαδή στο δίδυμο Έσεν Γκαρσία, δηλαδή κυρίως αν ο Ισπανός δεν ξεκινήσει σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που τον είχαμε δει και με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη sold out, έτσι δεν είναι? Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, μέχρι χθες το βράδυ είχαν απομείνει 2.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως είχε ενημερώσει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Και αυτό δείχνει και τη στήριξη του κόσμου που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός έχει τα προβλήματά του, έχει φέρει πίκρες και στεναχώριες, κυρίως στο πρωτάθλημα, με κάποια αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι εκεί, πιστός, ακολουθεί σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό έχει φανεί και στα εκτός έδρας ματς, για να δει πώς ακριβώς η ομάδα του μπορεί να φτάσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι ένας βασικός συντελεστής και αυτός, να δούμε ένα sold out και με τον ΠΑΟΚ. Και θυμίζω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν κυκλοφορήσει τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Είναι το μεθεπόμενο παιχνίδι, Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Όλα τα μάτς θυμίζω ταυτόχρονα 7.30 στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, για να δούμε τελικά τον Ολυμπιακό, εάν μπορεί να πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, μιας και στο ζευγάρωμα με τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση βαθμίας είναι από κάτω και γι' αυτό έχει διπλή αξία και σημασία αυτό το παιχνίδι. Και βεβαίως ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει στο πλασάρισμα ενός πρωταθλήματος που θα του φέρει ενδεχομένως είτε το εισιτήριο μέσω προκριματικών του Champions League και το χειρότερο στην τρίτη θέση να τον βρει στα προκριματικά του Europa.
0: Ο κόσμος του Ολυμπιακού περιμένει επιτέλους να δει την ομάδα του να κερδίσει στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Έχει πολύ καιρό να κερδίσει ο Ολυμπιακός σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, 6 μήνες έχει να κερδίσει σε ντέρμπι. Μία φορά ένα ισόπαλο 0-0 με τον ΠΑΟΚ, τότε που ο ΠΑΟΚ αποψηλωμένο και πάλι ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει. Όπως επίσης, αυτό που αναφέραμε και το πρωί στην εκπομπή 3-5-2, ότι έχει αξία και για τον Ζέλσον, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο δεν έχει σκοράρει ως γηπεδούχος, δηλαδή ο Γιώργος Καραϊσκάκης, σε αγώνα πρωταθλήματος. Ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Ολυμπιακού φέτος κρατάμε. Τελευταία φορά το είχε κάνει πέρυσι με τον ΠΑΟΚ. Οπότε να δούμε αν θα κλείσει ένας κύκλος γκολ, ανοίγοντας ξανά το σκοράρισμα. Ένας παίκτης που αν μη τι άλλο φέτος έχει βοηθήσει και με τις ασίστ και με τη συνολική του παρουσία, αλλά όλα αυτά ξέρεις είναι λίγο πιο πολύ για λαϊκή κατανάλωση, όπως λέμε, για τους δημοσιογράφους, για τους φιλάθλους, γιατί με τη Λίμπαρ ρίχνει το βάρος του πολύ διαφορετικά για να δει πώς θα βρει μια ομάδα πολύ πιο συγκεντρωμένη αμυντικά και πολύ πιο εύστοχη επιθετικά. Εξού και οι προπονήσεις κυρίως σε τελειώματα φάσεων, στατικές φάσεις. που έχει ρίξει λίγο περισσότερο το βάρος του τις τελευταίες μέρες του Ρέντι.
0: Γιάννη, υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον Ολυμπιακό να κερδίσει θέση, να κερδίσει γύρω μάλλον προκριματικό στο Champions League, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa και ταυτόχρονα πλασαριστεί στην τετράδα της Premier League. Δηλαδή πρέπει να συμβούν δύο πράγματα μαζί για να κερδίσει γύρω ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κόντρα συμφερόντων, χαριτολογώντας. Σήμερα η Νότιχαμ παίζει με την Άστον Βίλα, μια Νότιχαμ η οποία έχει κερδίσει τον πρώτο αγώνα 1-0. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα στην προβλέψη. Προσωπικά πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Πάντως, αν έμπαινα σε μια διαδικασία πιθανότητας πρόκρισης, εμένα μου αρέσει περισσότερο η Άστον Βίλα. Ανεξάρτητα αν η Νότιχαμ διανύει περίοδο φόρμα στα τελευταία ματ, εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο η Άστον Βίλα. Και δεν ξεχνάμε κάτι άλλο, ότι η Άστον Βίλα έχει να χάσει παιχνίδι ευρωπαϊκό ως γηπεδούχος από τότε που την είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Για
1: ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς που και ο Ολυμπιακός έχει και αυτό στο δικό του ενδιαφέρον σήμερα στις 10 η ώρα στον επαναληπτικό ημιτελικό για το Europa.
0: Για το Europa. Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 12 λεπτά πριν από τις 3, Έρα Σπορ, μεσημερινή ραδιοεφημερίδα, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρυθμίση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Κάνουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, εκεί μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, σε εσένα, στους ακροατές της Έρα Σπορ. Καταλαβαίνει κανείς, μόνο αγωνιστικά είναι τα ενδιαφέροντα στον ΠΑΟ.
0: Ο Δημήτρης Χατσίδης επανήρθε στη διάθεση του Ρανζάν Λουτσέσκου, διαβάζω σωστά?
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Βέβαια να πούμε ότι προφανώς δεν έχει θέση την αρχική ενδεκάδα αυτόν τον αγώνα, αλλά έχει μία επιπλέον εναλλακτική λύση για τον Ρανζάν Λουτσέσκου, έτσι, με τις επιστροφές, καθώς και ο Ζίβκοβιτς είναι πλέον διαθέσιμος και είδαμε βέβαια πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του την περασμένη Κυριακή στο ντέρμπι της Τούμπας με τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι δεν θα αλλάξει πράγματα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έστω και αν θα υπάρχει αυτή η επιστροφή. Να πούμε έτσι σε γενικές γραμμές ότι ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το Κυριακάτικο ντέρμπι, προφανώς σε καλύτερο κλίμα. Μετά τη νίκη
0: άλλαξε το κλίμα, άλλαξε η ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα.
1: Έτσι, έτσι είναι και είναι λογικό. Με αυτή τη νίκη με 3-1, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε μια περίοδο απογοήτευσης, προβληματισμού, εσωστρέφειας, γκρίνιας, με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα αρχής γενομένης από την ήττα στο πρωτάθλημα, στο τέλος κανονικής περίοδου στο Βόλο, μετά η ισοπαλία 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
0: Και έφυγε η απώλεια του τίτλου του κυπέλου, έτσι, από τον Όφη στο Παναθεσσαλικό.
1: Η απώλεια του τίτλου, φυσικά η βαριά ήταν εκεί εμφάνιση με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν ήταν μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Τώρα μπορεί πλέον να βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα τρία εναπομείναντα ντέρμπι και βέβαια είναι γνωστό εδώ και λίγη ώρα ότι το τελευταίο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ θα είναι και κλεισμένον
0: των
1: Θυρών, ναι, με τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από την ΔΕΑΒ. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει η προσπάθεια για την δεύτερη θέση και βέβαια θέλει τη νίκη την Κυριακή και για να κάνει ένα μεγάλο βήμα για τη δεύτερη θέση. Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα με τις νίκες που έχει
0: υπερτερεί στην ισοβαθμία, Γιάννη.
1: Υπερτερεί στην ισοβαθμία, αλλά ο ΠΑΟΚ πέρα από την προσπάθεια για τη δεύτερη θέση θέλει να διεκδικήσει και τις μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου. Ανάλογα βέβαια και με το τι θα κάνει και η ΑΕΚ στον αγώνα που έχει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Η συνταγή πιθανότατα θα είναι ίδια για τον Λουτσέσκου.
0: Συνταγή του Μπάς.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αλλαγές, εκτός αν κάποια είναι αναγκαστική και θα εξηγήσω γιατί. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ενημέρωση για τον Χατσίδη ότι είναι διαθέσιμος, είχε μια κάκωση, επέστρεψε στις προπονήσεις, άρα λοιπόν μια επιπλέον εναλλακτική λύση πίσω από την τριάδα που νομίζω ότι είναι δεδομένη, αυτή η πολύ καλή τριάδα του ΠΑΟΚ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον. Από πίσω όμως θα υπάρχει πλέον και ο Χατσίδης και ο Πέλκας, ενδεχομένως και ο Ιβανούσετς. Τώρα γιατί λέω ότι αν είναι τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα για τον Λουτσέσκου, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, θυμίσω βέβαια ότι ο Τζεσπότοφ είναι νοκάουτ, έχει κάνει μία επέμβαση, άρα λοιπόν δεν υπολογίζεται μέχρι τέλους τη σεζόν, ο Καμαρά δεν υπολογίζεται μέχρι τέλους τη σεζόν, νομίζω και ο Λόβρεν. Επομένως το ενδιαφέρον νομίζω πλέον
0: πέφτει πάνω στο Γιακουμάκι, έτσι.
1: Έχει να κάνει με τον Γιακουμάκι, όχι για την Κυριακή, αλλά ίσως αν προλάβει να παίξει με την ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη και
0: Τούμπα,
1: με τον Παναθηναϊκό σε αυτόν τον αγώνα που είπαμε την επόμενη Κυριακή και κλεισμένων των Θυρών. Τώρα το πιο πιθανό σενάριο να είναι ίδια ενδεκάδα και στη λογική του ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, αλλά υπάρχει για το ΜΕΙΤΕ μία μικρή επιφύλαξη. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ ακόμη δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Δύσκολα μπορεί να παίξει 90 ποιοτικά λεπτά, πονάει, κάνει θα έλεγα υπερπροσπάθεια. Και μετά από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό φαινόταν ότι υπέφερε, δηλαδή ακολουθεί ένα πρόγραμμα διαφορετικό προπονήσεων, κατά κάποιο τρόπο συντηρητικό. Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει τρία σερή παιχνίδια, δηλαδή δεν μπορεί ο Λουτσέσκου να πιστεύει ότι ο ΜΕΙΤΕ θα παίξει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τρία ντέρμπι σε 8 μέρες συνεχόμενα. Άρα λοιπόν θα μπει σε μια λογική διαχείρισης. Δεν αποκλείω λοιπόν να δούμε και τον Οσδόεφ αντί του ΜΕΙΤΕ την Κυριακή. Αν δούμε το ΜΕΙΤΕ, πιθανότατα στο επόμενο παιχνίδι θα είναι ο Οσδόεφ, δηλαδή δεν θα παίξει σε ρί όλα αυτά τα παιχνίδια ο Γάλλος, γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλημα και, δεν, και ο ίδιος πονάει, κάνει τη δική του προσπάθεια.
0: Θα επιβαρυνθεί και μπορεί να πάθει και κάποια υποτροπή, Γιάννη.
1: Ναι, άρα αυτό είναι το μοναδικό ερωτηματικό. Κατά τα άλλα νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα δούμε τον Παυλέγκα στην εστία, τον Γκένι, τον Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα στόπερ, είπαμε τη μεσοεπιθετική τριάδα και φυσικά τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια έχει φτάσει ήδη και στα 9 γκολ, έκανε και την πολύ καλή εμφάνιση την περασμένη Κυριακή, απόντος και του Γιακουμάκη που δεν νομίζω ότι προλαβαίνει τον Κυριακάτικο αγώνα. Είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή για την Κυριακή είναι ο Γερεμέγεφ. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και την αυριανή προπόνηση για να είμαστε πιο σίγουροι, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προετοιμάζεται με ξεκάθαρα τα πλάνα του Λουτσέσκου και από εκεί και πέρα, όπως είπα, και σε ένα καλύτερο κλίμα με την ψυχολογία να έχει αλλάξει σε σύγκριση με τους προηγούμενους αγώνες.
0: Γιάννη, σε περίπτωση που δεν του βγαίνει η νίκη του ΠΑΟΚ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι, θα χτυπήσει τουλάχιστον την ισοπαλία για να διατηρήσει αυτή την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό που υπερτερεί?
1: Εντάξει, δεν του βγαίνει η νίκη. Μια ομάδα παίζει για την νίκη μέχρι τέλους.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά θέλω να πω ότι αν δουν
1: μια
0: ότι...
1: Μια ομάδα εννοώ στα ντέρμπι και καταλαβαίνει κανείς και ο ΠΑΟΚ...
0: Τουλάχιστον αν δει ότι δεν μπορεί να κερδίσει, δεν θέλει να χάσει, έτσι. Αυτό είναι
1: αυτό είναι λογικό. Ενδεχομένως να παίζει και ένα ρόλο το τι θα γίνεται και στον άλλο
0: και στον
1: αγώνα. Έτσι.
0: Ταυτόχρονα, βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν προφανώς μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο. Δεν έχει μπει ο Λουτσέσκου και δεν είναι εύκολο για ένα προπονητή να μπει σε μια λογική με τους παίκτες του πριν από τα ματς να έχουν δεύτερες σκέψεις, δηλαδή ότι okay, και αν δεν νικήσουμε ας φέρουμε ισοπαλία.
0: Μας βολεύει ισοπαλία, ναι.
1: Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ θα κατέβει για την νίκη απέναντι σε μια ομάδα με την οποία έχει φέρει πολλά θετικά αποτελέσματα φέτος. Τον νίξε τον Ολυμπιακό
0: και στο κύπελο έχει κερδίσει ακριβώς.
1: Και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα τον έχει νικήσει δύο φορές. Άρα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ ο στόχος ο βασικός είναι η νίκη. Από εκεί και πέρα βέβαια καταλαβαίνει ότι ο τι πίστη θα ασκήσει ο Ολυμπιακός, σε τι κατάσταση θα είναι. Όλα αυτά θα φανούν στην πορεία του αγώνα. Αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με στόχο τη νίκη και για να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα σε αυτή την περίπτωση για τη δεύτερη θέση, αλλά για να κρατήσει και τις μαθηματικές ελπίδες ακόμη και για την πρώτη θέση.
0: Ωραία. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
7: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Ένα σπόρο είναι μέσα στην ραδιοφημερίδα. Έχουμε περάσει στο δεύτερο κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. Με Χρυσούλα Τονιάδη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ένα Σπόρο, Δημήτρη Γιαχανατζή. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Μαζί μα ο Γιάννη Σαντορινέο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι.
0: Τελευταία νέα από το στρατόπεδο τη ΑΕΚ, λίγο πριν από το ντέρμπι τη ερχόμενη Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αλγουνή Αρίνα.
1: Η ΑΕΚ αυτό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα είναι ότι από εδώ και μπρος κάθε μάτς που θα δίνει θα είναι αυτό που λέμε match ball, δηλαδή παιχνίδι τίτλου.
0: Καλά το λες, χρησιμοποιείς όρο βόλεϊ.
1: Ναι, οτιδήποτε, ξέρεις ότι κρίνεται στο τέλος. Ακόμα και σε αυτή την αγωνιστική, αν ευνοήσει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στο Φάληρο με μια ισοπαλία και η ΑΕΚ βεβαίως
0: κερδίσει,
1: καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό, θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
0: Θα έχουμε και ευχές στα τίτλου, έτσι.
1: Αν πάνε τα πράγματα καλά, η απονομή θα γίνει στις 17 Μαΐου, δεν θα γίνει...
0: Ναι. Εντάξει, θα έχουμε τα προεόρτια, πώς να σου πω. Δηλαδή, αν το μάτς το Καραϊσκάκη λήξει ισόπαλο ή κερδίσει τον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται στο τέλος του αγώνα στην Όλγουιν Αρίνα να μπει και ο κόσμος μέσα να γιορτάσει την νίκη της ΑΕΚ, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν
0: είναι ο κόσμος. Δεν φτάνει αυτό.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος από την ομάδα, θα φτύνει στο κόρπο του, να το ξέρεις. Γιατί είναι πολύ προσγειωμένοι όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν εξετάζουν σενάρια, δεν σκέφτονται αν το ένα ή αν το άλλο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι απολύτως τίποτα δεν έχει κερδίσει η ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Όλα εξαρτιέται από το τι θα κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κρατάει την τύχη στα χέρια της.
1: Σε ό,τι αφορά εννοώ την κατάκτηση του τίτλου, ο οποίος, όπως είπες πολύ σωστά, εξαρτάται από τη δική της συμπεριφορά. Αυτό λέει ο Νίκολιτς. Ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν με τον τρόπο που κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ. Αυτό άλλωστε είπε με το που τελείωσε το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Και αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σαν να είναι ο τελικός των play-off. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς είναι η προσέγγιση της ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Αγωνιστικά ζητήματα δεν υπάρχουν για να απασχολήσουν τον Μάρκο Νίκολιτς. Άρα θα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να διαλέξει η καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σε σχέση και με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού και σε σχέση με το τι ακριβώς θέλει να κάνει η ΑΕΚ στο γήπεδο για να την οδηγήσει σε μία ακόμη νίκη.
0: Περιμένεις αλλαγές, Γιάννη, στο αρχικό σχήμα? Δηλαδή,

0: και δεν του βγήκε το παιχνίδι. Μπορεί να ξεκινήσει με τον Πενεράις. Ο Γιούβιτς, ναι, αναμένουμε να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα. Το ενδιαφέρον είναι εάν θα αποτελέσει δίδυμο με τον Ζήνη με τον Βάργκα. Αλλά επειδή το έχω ξαναπεί, ο Ζήνη δίνει αυτά τα στοιχεία που έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια με την ένταση, με την πίεση, με τα τρεξίματα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακός και επιδραστικός. Αλλά το δίδυμο Γιούβιτς Βάργκα είναι.
1: Αυτό που λειτουργεί καλύτερα. Ναι.
0: Από το Γενάρη δηλαδή που ήρθε ο Βάργκα και μετά. Είναι δύο παίκτες που έχουν και το χάρισμα του σκοραρίσματος και ας μην έβαλε τον γκολ ο Ούγκρος. Και οι δύο βέβαια, για διαφορετικούς λόγους, έχουν να σκοράρουν από το παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής. Δηλαδή από το τελευταίο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Αλλά είναι δύο παίκτες που ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο και τον τρόπο για τον οποίο μπορούν να απειλήσουν. Εγώ θα τους έδινα ένα πλεονέκτημα. Τον Γιώβιτς τον περιμένουμε σίγουρα. Mm-hmm. Απλά θεωρώ ότι ο Βάργκα έχει περισσότερες πιθανότητες από
1: τον Ζήνη. Σε σχέση με τον Ζήνη, έτσι.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Έχει ναι. Τρεις παίκτες τώρα και αυτό είναι κέρδος για την ΑΕΚ τελικά.
1: Είναι και ευχάριστος πονοκέφαλος, Γιάννη.
0: Ναι, γιατί ο Ζήνη είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Τον περίμενα νωρίτερα ο Νίκολιτς. Μπήκε όμως τώρα και είναι στην τελική ευθεία και είναι ακόμη μία δυνατή επιλογή. Είτε ξεκινάει βασικός είτε έρχεται από τον πάγκο. Ποια υπολογίζεται κανονικά. Οι υπόλοιποι πάνω κάτω είναι οι γνωστοί. Ο κορμός της ΑΕΚ δηλαδή, Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντή, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, έτσι είναι δεδομένοι. Περισσότερο λέμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Γιώβιτς, ποιος θα είναι το αριστερό μπακ και ποιος θα είναι ο άλλος ακραίος χαφ που θα πλαισιώσει τον Κοϊτά. Mm-hmm. Αν ο Κοϊτά πάει δεξιά, το έχουμε ξαναπεί, Περέιρα ή Κουτέσα. Ο Ζωάο Μάριο κυρίως ως αλλαγή μπαίνει. Αν ο Κοϊτά πάει αριστερά, Γκατσίνοβιτς έχει το πρώτο λόγο, ο Ιούμπισιτς είναι πιο πίσω και ο Ελίασον επίσης μπαίνει ως αλλαγή. Τον Μάνταλο τον περιμένουμε και αυτόν ως μία επιλογή, γιατί γυμνάζεται πια κανονικά, ήταν και στην αποστολή της Λεωφόρου. Λογικά, ανάλογα τι μπορεί να χρειαστεί το παιχνίδι, είναι μία επιλογή από τον πάγκο, γιατί δεν έχει ρυθμό. Και σε κάθε περίπτωση, όποιον παίκτη θέλει ο Νίκολιτς και θεωρεί ότι θα του φέρει το μάτς και θα φέρει και την ΑΕΚ πιο κοντά στο πρωτάθλημα, τον έχει διαθέσιμο. Αυτή είναι η επιτυχία της ΑΕΚ, ότι μπαίνει στην τελική ευθεία και δεν έχει φθορές. Δηλαδή, ναι. Τους έχει όλους έτοιμους και ικανούς να ανταποκριθούν.
1: Και ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι στα μέχρι τώρα παιχνίδια στα play-off, στις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές, δεν έχει δεχτεί τέρμα η ΑΕΚ, Γιάννη. Έχει κρατήσει το 0 παθητικό.
0: Και το κυριότερο είναι ότι γενικά δεν δέχεται και πολλές φάσεις. Είπαμε τον ΠΑΟΚ, ήταν αυτό το δοκάρι του Καμαρά, όταν το μάτι
1: ήταν. Στο 27ο λεπτό, με το μάτι να έχει κρυθεί ναι. Έτσι στο 3-0 πλέον.
0: Με τον Ολυμπιακό ήταν αυτή η ευκαιρία του Ελκαμπή στο 20ο λεπτό που η μπάλα ήταν out. Δεν υπολογίζω τη φάση με τον Γιαζίτση, γιατί ήταν ένα άκυρο γκολ στο offside. Και με τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά ήταν οι δύο φάσεις προς το τέλος. Το σου του Τσέριν με την ευκαιρία του Καλάμπρια και την ευκαιρία του Μπακασέτα. Ναι. Γενικά η ΑΚ με τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στο γήπεδο, γιατί το έχουμε ξαναπεί.
1: Δεν αφήνει τον αντίπαλο να τις κάνει πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, γιατί παίζει ποδόσφαιρο τοποθετήσεων ο Νίκολιτς, με το οποίο ποδόσφαιρο ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και απονευρώνει τον αντίπαλο. Και αφού απονευρώσει τον αντίπαλο, κοιτάζει πώς να πάρει το μάτς. Mm-hmm. Με μια ομάδα που βλέπουμε ότι είναι καλά αθλητικά, δηλαδή είναι καλά σε εντάσεις, είναι καλά σε τρεξίματα, είναι καλά σε αντοχές. Αυτό που φροντίζει ο Νίκολιτς, και εκεί είναι που γίνονται όλες οι συζητήσεις, έχει να κάνει με την πνευματική ετοιμότητα. Να μην θεωρήσουν οι παίκτες του ότι πάμε στο τέλος. Είμαστε κοντά στη γραμμή τερματισμού και χρειάζεται να προσπαθήσουμε λιγότερο από ό,τι το κάναμε.
1: Οπότε να έρθει και μια χαλαρότητα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, όπως το είπε μετά τη Λεωφόρο, γιατί αυτό είναι και η μεγαλύτερη παγίδα.
1: Βέβαια. Σωστό. Να υπενθυμίσουμε ότι εισιτήρια δεν υπάρχουν. Μην ψάχνουν οι φίλοι της ΑΕΚ να βρουν εισιτήριο. Έχουν εξαντληθεί εδώ και μέρες, έτσι.
0: Ναι, και να πούμε ότι ετοιμάζονται ωραία πράγματα από τον κόσμο για το μάτς της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε. Κυριακή. Και θα δούμε τώρα για την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου, επειδή ακόμη δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση. Πάντως μέχρι τώρα και ο Νίκολιτς και η ομάδα απολάμβανε αυτή τη διαδικασία.
1: Νομίζω δεν θα τους το χαλάσει τώρα η διοίκηση, δηλαδή θα γίνει το Σάββατο.
0: Δεν λέω για αυτό το λόγο, λέω ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια
1: ενημέρωση.
0: Κάποια ενημέρωση. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια εδώ αναφέρω και μόνο. Και σε σχέση με ένα δημοσίευμα που μας ήρθε από τη Σκωτία για τον Ταβερνιέρ, τον μπακ της Rangers, στην ηλικία των 35 ετών, δεν χρειάζεται να το διαψεύσουμε. Νομίζω ότι όποιος το διαβάζει το καταλαβαίνει.
1: Ναι, εντάξει. Στα 35 τώρα.

0: τον κάνει η ΑΕΚ. Ναι, οκ. Νομίζω ότι
1: είναι τελείως έξω από την ηλικιακή ομάδα
0: και
1: του.
0: Από τη σφαίρα της λογικής, Γιάννη.
1: Ναι, και δηλαδή... με αυτά που θέλουν να κάνουν στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, όπως το έχει θέσει ο Ριμπάλτα, που θα ολοκληρωθεί στις επιλογές του και στο χτίσιμό του το project της ΑΕΚ.
0: Νομίζω ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί, μάλλον θα ξεκινήσει, όταν η ΑΕΚ στεφθεί πρωταθλήτρια. Μπορεί να είναι το βράδυ της Κυριακής να πάρει το πρωτάθλημα και από το Δευτέρα να ξεκινήσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ή να περιμένουμε μέχρι να οριστικοποιηθεί ο τίτλος.
1: 17 Μαΐου είναι 17 το Μαΐου.
0: Okay.
1: Από 18 Μαΐου λοιπόν,
0: συζητάμε τα μεταγραφικά. Ωραία.
1: Ναι.
0: Έγινε, Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ένα τέταρτο μετά τις 3, ακούτε την Ερασπόρ, είναι μεσήμερα διαφημίδα. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Με την είδηση που βγήκε πριν από λίγο να σοκάρει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς δεν θα μπορέσει να ξαναδεί την αγαπημένη του ομάδα στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Έτσι, ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, που είναι το τελευταίο ιστορικό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κρίνει απολύτως τίποτα.
0: Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει το Conference League και εκεί θα παίξει, δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην κρίνει και τίποτα επί της ουσίας, αν και εφόσον τα αποτελέσματα των προηγούμενων δύο αγωνιστικών έχουν ξεκαθαρέσει την εικόνα για την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Μπορεί να δει το ποδόσφαιρο. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι σύμφωνα με την έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, πετάξαν δύο κροτίδες και ανάψανε πέντε πυροτεχνήματα στη διάρκεια του τέρμπι
0: με την ΑΕΚ.
1: Και αυτά τα περιστατικά θεωρούνται τόσο μεγάλη σημασία, έτσι ώστε ένα παιχνίδι με ιστορικό χαρακτήρα, γιατί είναι το τελευταίο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο κήπεδο της Λεωφόρου ως κηπεδούχος. Δεν ξέρω του χρόνου μπορεί να παίξει και ως φιλοξενούμενος, αν και εφόσον πάρει τη Λεωφόρο εκεί φυσικά, λέω εγώ τώρα, έτσι, είναι ένα σενάριο το οποίο είναι ανοιχτό, αλλά ως γηπεδούχος, αυτό θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι που θα έπεσε στην ιστορική του έδρα, το πιο ιστορικό γήπεδο στην Ελλάδα, ένα γήπεδο με ιστορία μεγαλύτερη των 100 χρόνων, το πρώτο γήπεδο στο οποίο μπήκε στέγαστο, το πρώτο γήπεδο στο οποίο μπήκε χορτάρι, το πρώτο γήπεδο στο οποίο μπήκαν πυλώνες ηλεκτροφωτισμού, στο πρώτο γήπεδο που έγιναν διεθνή παιχνίδια, για πολλά χρόνια η εθνική ομάδα. Αυτό το γήπεδο κλείνει, θα κλείνει με τιμή και δόξα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ένα μάθημα, αναλαμβάνω, δεν έχει κάποια βαθμολογική σημασία για τον ΠΑΟΚ. Δεν κλείνει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα η νίκη παρά μόνο την αίσθηση αυτού του γοήτρου. Και αυτό το γήπεδο κλείνει γιατί κάποιοι φωστήρες της ΔΕΑΒ έκριναν ότι δύο στρακαστρούκες και πέντε πυροτεχνήματα που ανάψαν στο μάτς με την ΑΕΚ είναι τόσο σοβαρή σημασία περιστατικά που πρέπει να κλείσει ένα γήπεδο σε ένα τόσο ιστορικό παιχνίδι. Είναι πραγματικά σοκαριστικό στα δικά μου μάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Μας έχει συνεδριάσει όλους. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ενδικό μέσο. Δηλαδή να μπορέσει ο Παναθηναϊκός με κάποιο τρόπο
0: να ρίξει την ποινή. Είναι τη μεταθέση, αν θέλεις, από την νέα αγωνιστική. Από την νέα αγωνιστική περίοδο, αυτό εννοώ.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά είναι για μένα διανόητο αυτό το πράγμα. Παναλαμβάνω, σε ένα παιχνίδι που έχει ιστορική σημασία, που θα δίνει την ευκαιρία στον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο αυτό το ιστορικό γήπεδο. Ξέρουμε όλοι πόσο δεμένοι είναι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με το συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι βέβαια ένα παλιό γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνει τι ανάγκε του Παναθηναϊκού, ότι μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να μεγαλώσει ομάδα και να επιστρέψει εργοστάσια και τους ρυθμίσεις. Δεν μπορεί να γήπεδο 100 χρόνων απαρχαιωμένο που δεν έχει ανέσεις, δεν έχει πάρα πολλά να γιγαντώσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να κάνει το step up, το παραπάνω βήμα, πηγαίνοντας στο καινούργιο γήπεδο που θα είναι στο Λίδι, στο Βοτανικό, σε ένα χρόνο από τώρα. Mm-hmm. Αλλά αυτή ακριβώς η αναλυσία, γιατί περί αναλυσίας πρόκειται των ανθρώπων που υπογράψαν έκθεση, δημιουργεί αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Αυτό το τελευταίο παιχνίδι να είναι βουβό χωρίς παρουσία κόσμου εντός γηπέδου, που θα γίνει λαϊκό προσκύνημα έξω.
0: Yeah.
1: Αυτό και μόνο να σκεφτούν σε ένα μάτς που ακριβώς επειδή δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία παρά μόνο ιστορική, που θα γινόταν λαϊκό προσκύνημα μέσα, με ένα γιορταστικό χαρακτήρα.
0: Ενδεχομένως να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μονόπλευρο, μόνο από τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον κόσμο Παναθηναϊκού δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αν θα πάει ο ΠΑΟΚ τρίτος ή δεύτερος ή να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι που τον αφορά σε αυτό το θέμα. Θα ήθελε ο κόσμο Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει το γήπεδο με τον δικό τρόπο. Θα μαζευτούν τώρα χιλιάδες άνθρωποι απ' έξω και θυμωμένοι άνθρωποι. Έτσι. Απλά πράγματα, απλή λογική είναι αυτό το πράγμα. Που θα προσπαθήσουν κάποιοι ενδεχομένω, το λέω από τώρα και μην πει κάποιο ότι είμαι κινδυνολόγο, γιατί αυτό θα γίνει, να κάνουν ντου, να μπουν μέσα. Να μην γίνει βουβό αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο φωστήρα παίρνει τέτοιε αποφάσει για αυτόν τον λόγο και δημιουργεί τέτοια.
0: Είναι ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Πραγματικά. Αυτή λοιπόν είναι η δυσάρεστη πίστη της ημέρας. Με ξάφνιασε, δεν το περίμενα. Αυτό,
0: νομίζω ότι ξαφνιάσε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Ήμασταν στο κήπο, δεν είδαμε κάτι. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ΣΑΕΚ να πει ότι α, δεχθήκαμε μια επίθεση, κινδύνευσε κάποιος, μας ζόρισε. Δεν υπήρξαν δύο φλάκες μέσα στο 15.000 που κάνανε κάτι που ειδικά για τις, με, τις συγκεκριμένα, με τα συγκεκριμένα δεδομένα που υπάρχουν θα έπρεπε να έχουν να επιφέρει μια άλλη ποινή, όχι τη συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά, τα έχουμε πει, δεν είναι, το είπαμε και πριν, δεν είναι
0: κάτι το ιδιαίτερο, έτσι.
1: Που έρχεται, μέτρα στην ΑΕΚ, που έχει βαθμολογική σημασία για τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κίνδυνο βαθμολογικό, δεν βελτιώνει θέση του, ό,τι και να κάνει και τα τρία παιχνίδια να κερδίσει και τα τρία να τα χάσει, μια από τις δύο ομάδες που βρίσκονται μπροστά του, τέταρτο θα τερματίσει. Δεν αλλάζει κάτι, η κονφερένση δεν θα παίξει, θα χρειάζεται να δώσει τρεις προγραμματικούς αγώνες για να φτάσει στην εκθέση της διοργάνωσης. Άρα λοιπόν είναι παιχνίδια τα οποία είναι για τον κόλυτρο, είναι για ένα καλό φινάλε στην σεζόν, είναι μια ευκαιρία ίσως για τον προπονητή να δοκιμάσει κάποια πρόσωπα, να δούμε κάποια παιδιά που τα έχουμε δει από ελάχιστος καθόλου. Ίσως να είναι και μια τελευταία ευκαιρία σε κάποιους παίχτες που είναι μεταξύ σφαίρας και άκμονος στην κόψη του ξεραφιού. Στο μέλλον φεύγουν στην ομάδα, να παίξουν λίγο και να δείξουν κάποια πράγματα.
0: Μια τελευταία ευκαιρία.
1: Ναι, να μείνουν στην ομάδα. Ή αντίστοιχα, αν δεν παίξουν καλά, να είναι και ένα ποσάρισμα προς την πόρτα της εξόδου. Αυτά είναι παιχνίδια λοιπόν τα οποία είναι μόνο για τον γόητρο και όχι και χωρίς να έχουν την παραμικρή βαθμολογική σημασία. Η προπόνηση γίνεται κανονικά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζαμε. Σάντσες, ο Νάτο Σάντσες και ο Κάτρης. Κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι καλά για το κάτι το ξέρω ότι δεν πρόκειται να παίξει αυτό το περίοδο. Για το Σάντσες, επειδή έχει και αυτή την ευπάθεια, μετά από καιρό εμφανίστηκε αυτό το προβληματάκι και αυτό το τράβημα με τον Μάτσε με την ΑΕΚ. Εκτός από το και έχω την εντύπωση ότι στα τρία διαδοχικά παιχνίδια που ακολουθούν μέσα σε μια εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
1: Λεωφόρο νομίζω ότι δεν θα είναι διαθέσιμο κατά τα τρία. Θεραπεία για τη Βάιντε σε Σισοκό, ούτε αυτοί υπολογίζονται με το τέλος της περίοδου. Οπότε ουσιαστικά είναι οι πέντε μόνιμοι απόντες. Δεν έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον προπονητικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο. Βεβαίως στα τρία τελευταία παιχνίδια δεν ξέρω αν αλλάξει και η μοίρα του Ράφα Μπενίτε. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός δείξει κάτι το super duper wow που καλά, να εκπλήξει τους πάντες, κερδίζει με μεγάλα σκορ κλπ. Κλπ. Αν ο Ισπανός κερδίσει πόντους για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
1: Είναι αυτονόητα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πέρα από την όποια προσέγγιση μπορεί να έχει κάποιος που παίρνει τις αποφάσεις, ανάλογα με το τι βλέπουν τα μάτια του, πόσο κόβει το δικό του μυαλό ποδοσφαιρικά και το συμβουλεύουν μια στιγμή δίπλα του. Πέρα από αυτό, οι προπονητές των ποδοσφαιρικών θρέφονται ή καταδικάζονται το αποτέλεσμα. Ο κορυφαίος προπονητής του κόσμου να είσαι, αν έχεις κόντρα τα αποτελέσματά σου μια δεδομένη στιγμή, κινδυνεύεις. Είδαμε το παράδειγμα του Ρανιέρη, για παράδειγμα, έκανε το θάνατο των θεμάτων. Πήρε με το Λεβαδιακό, και χωρίς να θέλω να μειώσω το Λεβαδιακό, σε καμία περίπτωση που έπρεπε, ήταν η φετινή ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος. Το πήγε ένα βήμα παραπάνω με τη Λέστερ, δηλαδή ήταν απλά μια πορεία εξαιρετική. Την τελείωσε και όλα τα βιβλία. Και τέσσερις μήνες μετά, επειδή τα αποτελέσματα κόντρα, απολύθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Να πω δηλαδή ότι αν ο Παναθηναϊκός και οποιοδήποτε προπονητής κορυφής, δηλαδή και ο Νίκολτς ακόμα που είναι πρώτος να κάνει τρεις ήττες και χάσει το πρωτάθλημα, μπορεί κάποιος να πει δεν κάνει. Να φύγει. Μπορεί το να συμβεί με τη Λίπαρ, με τον Λουτσέσκου, με τον οποιοδήποτε προπονητή. Αν κάνει τρεις βαριές ήττες ο Παναθηναϊκός, ή ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ θα τεθεί άμεσα θέμα προπονητή. Έχει για όλους.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Έτσι, αν αντίστοιχα κάνει τρία μεγάλα παιχνίδια, ο Μπενίτες, ο Μεντιλίμπαρ και ο Λουτσέσκου θα δουν την ομάδα του για πάρτι του Μάρμου. Ο Νίκος θα βγουν οι ίδιοι ισχυροί από αυτήν την καλή εικόνα των ομάδων τους στο φινάλε. Εμείς μιλάμε πάντα με τη λογική, δηλαδή να κάνει ο Παναθηναϊκός τα λογικά, ούτε καμιά τρομερή υπέρβαση 3-3, ούτε να χάσει με το καταχείρι και τα τρία, να παίξει καλά, να πάρει κάποιους πόντους εδώ, να χάσει κάποιους πόντους εκεί. Δεν μπορεί να έχει μια λογική εικόνα ανάλογη με αυτή που είχε στο μεγαλύτερο κομμάτι της περίοδου. Το θέμα θα κρυθεί αποκλειστικά και μόνο από την ιδιοκτησία της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από διάφορους γύρω-γύρω σε βάρος του προπονητή. Η δική μου πληροφόρηση και η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα έχουμε τέτοια συνταραχτική αλλαγή. Αλλά αυτό είναι κάτι όμως για το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω εγώ συγκεκριμένα, γιατί δεν το έχω τις αποφάσεις. Το θέμα αυτό θα λυθεί μια και καλή όταν τελειώσει η περίοδος ανάλογα με την τοποθέτηση που θα κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Ο άνθρωπος που πληρώνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Έτσι, καλές και κακές, οι αποφάσεις είναι δικές του. Και αυτό είναι ο Γιάννης Αναφίλος.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντές, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Θα μεταφέρω μια είδηση που μας έκανε λίγο γνωστή πριν από λίγο ο Γιάννης Σαντορινέος, ότι στην προπόνηση του Σαββάτου στην Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ θα ανοίξουν όλο το κάτω διάζωμα στην Allwyn Arena, οπότε να μπορέσουν οι φίλοι της ΑΕΚ να μπιζάρουν και πάλι τους παίχτες τους. Παραμονή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Φίλος Αγροατής γράφει για την απόφαση της ΔΕΑΒ που ελήφθη πριν από λίγο και θα είναι κλειστή η λεωφόρος για τον κόσμο στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένο των θυρών πλέον η αναμέτρηση αυτή. Φίλος Αγροατής λοιπόν γράφει ότι ήθελα να πάρω την τρίχρονη κόρη μου και να πάμε να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο, να το δει και αυτή για πρώτη φορά, αλλά οι φωστήρες θα μου το στερήσουν. Με ένα τραγουδάκι πάμε για τις 3:30 διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Ακούτε Ερασπορ.
10: Ένα σπορ, 32 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρυθμίση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ένα Σπορ. Πολλές οι αντιδράσεις από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μας στέλνουν μηνύματα στο Viber. Γράφει κάποιος να έχει κόσμο το Απόστολος Νικολαίδης στο τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Αλλά μια μερίδα ανεγκέφαλων οπαδών του Παναθηναϊκού έκλεισε το Απόστολος Νικολαίδης στα καλά καθούμενα. Αυτή είναι η μία οπτική. Η δεύτερη οπτική είναι ότι η απόφαση της ΔΕΑΒ θα μπορούσε να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, να τιμωρηθεί, για παράδειγμα, η έδρα του Παναθηναϊκού από τη νέα αγωνιστική περίοδο, από την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Οπότε το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, το ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, καθώς κλείνει η Λεωφόρος, να γίνει κανονικά με κόσμο. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Ανοίγουμε γραμμή ξανά με Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους.
10: Ο Άρης κέρδισε τον Όφη την περασμένη αγωνιστική. Τώρα τον υποδέχεται στο Κλεάνθη Βικελίδης. Βεβαίως οι ομάδες κυνηγούν την πέμπτη θέση μόνο για το βαθμολογικό γόητρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούν να διεκδικήσουν. Και δεν ξέρω αυτή η νίκη στο Ηράκλειο επί του Όφη αν έδωσε μια ανάσα κάπως χαμόγελα στους φίλους του Άρη για να βρεθούν την Κυριακή στις κερκίδες του Κλεάνθη Βικελίδης να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Έχει φτιάξει πλέον και ο καιρός. Βοηθάει.
11: Ναι, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Ασφαλώς η νίκη επί του Όφη την προηγούμενη αγωνιστική ήταν κάτι που ικανοποίησε όλους τον Άρη, γιατί έκανε μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη εκεί που αγνοούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα εκτός έδρας. Έχει δύο νίκες, μια ισοπαλία στην διαδικασία του 5-8. Θέλει την πέμπτη θέση, άσχετα αν αυτή δεν είναι ευρωπαϊκό εισιτήριο, και για διάφορους λόγους, κυρίως για λόγους που έχουν να κάνουν με το τι θα γράψει ο βαθμολογικός πίνακας στο τέλος της περίοδου. Άσχετα αν η χρονιά για τον Άρη ήταν κάτω από το μετρίου, θα έλεγα απογοητευτική και με βάση την εικόνα της ομάδα. Αλλά το αγωνιστικό αυτή τη στιγμή περνάει σε δεύτερη μοίρα, αν και εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ασχολείται ο Άρης με το αγωνιστικό επειδή δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο να διεκδικήσει. Πρέπει να βγει πέμπτος για πολλούς λόγους. Και για λόγους πρεστής και για λόγους οικονομικούς θα έλεγα, γιατί είναι και οικονομικά τα μεγέθη σε μια ανάλυση που μπορείς να κάνεις για τα επόμενα χρόνια. Και σαφώς θέλει να διασκεδάσει και κάποιες εντυπώσεις οι οποίες ήταν όλη τη χρονιά αρνητικές. Αυτές που δημιουργήθηκαν από την εικόνα της ομάδας. Από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέχρι και το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Κώστα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η κατάσταση που υπάρχει και συγγνώμη για τον Κώστα Δημήτρη, λοιπόν, η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι παραπέμπει στο τι γίνεται στο αγωνιστικό κομμάτι, στο διοικητικό κομμάτι. Και επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα...
10: Δεν υπάρχει όμως κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό, Τάσο.
11: Ναι, αυτό θέλω να πω. Επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον και η κουβέντα πηγαίνει προς τα εκεί, δηλαδή τι γίνεται στο διοικητικό, αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον επίσημο...
10: Κάποιος ενδιαφερόμενος, σε πάση περιπτώσει, ένα όνομα να βγει προς τα έξω, δεν έχω δει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
11: Έχουν κυκλοφορήσει ονόματα, ναι, τα έχουμε διαβάσει, έχουν ανακυκλωθεί, αλλά μέχρι αυτή την ώρα που συζητάμε...
10: Μέχρι και που κάηκαν δηλαδή αυτά τα ονόματα.
11: Όχι κάηκαν, δεν υπήρχαν καν. Δηλαδή ήταν απλά φήμες, οι οποίες κυκλοφόρησαν είτε από δημοσιεύματα είτε από κουτσομπολιά, να τολμήσω να πω, ναι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας δυνατός πόλος, τουλάχιστον φανερός, ώστε να μπορούμε να συζητάμε έχοντας μία βάση.
10: Να φαίνεται κάτι επί του πρακτέου, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
11: Έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει από τη μία πλευρά ότι αν, και λέω αν, υπάρχει διαβούλευση, ζήμωση και επαφές με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, αυτές γίνονται κάτω από μυστικότητα. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ρήτρα εμπιστευτικότητας σε αυτό το κομμάτι. Η μία πλευρά είναι αυτή. Και λέω το τι μπορούμε να υποθέσουμε, έτσι, γιατί το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που να μπορούμε να το θεωρήσουμε ως κάτι που είναι υπαρκτό.
10: Και κάτω, οπότε, από να γίνει και μια συζήτηση πάνω σε αυτό, ναι.
11: Μπορεί να περάσει σε μια δεύτερη φάση, αν είναι ένα πρώτο ενδιαφέρον έτσι επιδερμικό, να περάσει σε μια δεύτερη φάση, η οποία θα είναι μια κουβέντα σε πιο σοβαρό
10: επίπεδο,
11: και από τη μία και την άλλη πλευρά. Και όπως καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι, το οικονομικό είναι το α και το ω σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Εν πρώτης, πρέπει κάποιος να ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, να ενδιαφέρεται να αγοράσει μια ομάδα του μεγέθους του Άρη.
10: Ή να γίνει συμπαίκτης με τον Θόδωρο Καρυπίδη, εν πάση περιπτώσει.
11: Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα δεύτερο πιο μακρινό πλάνο, που αν το συζητούσαμε πέρσι θα έλεγα ότι μπορεί να έχει κάποιες πιθανότητες, αλλά τη δεδομένη χρονική περίοδο νομίζω ότι αυτό περνάει όχι σε δεύτερη μοίρα, αλλά δεν βάζονται πολλές πιθανότητες, ας πούμε, να συμβεί, δηλαδή να βρει έναν συμπαίκτη. Αυτό δεν είναι αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μακάρι να ισχυροποιηθεί η ομάδα και οικονομικά και παραγωγικά να θωρακιστεί με έναν συμπαίκτη. Αυτό ασφαλώς το θέλει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Εμείς τώρα αναφερόμαστε στην πιθανότητα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να προκύψει. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι της ομάδας, το επαναλαμβάνω αυτό, και αναφέρομαι και στον ερασιτέχνη που παίζει και το δικό του ρόλο σε αυτό το κομμάτι, και θα τον παίξει αυτό το ρόλο και το επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως πιο φανερά.
10: Και πιο ενεργά, έτσι.
11: Πιο ενεργά. Δηλαδή, οι κινήσεις που γίνονται να δοθούν λίγο στη δημοσιότητα, καλό θα είναι κάποια στιγμή και αυτοί που βρίσκονται στην ηγεσία του ερασιτέχνη να τοποθετηθούν δημόσια για το που βρισκόμαστε.
10: Ναι.
11: Αλλά με βάση όλη την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος, είτε φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ένας επιχειρηματίας, είτε μια εταιρεία, είτε ένα φαν, που να θέλει να
10: εμπλακεί
11: ενεργά, επαναλαμβάνω, με έναν σύλλογο όπως είναι ο Άρης, μια μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, ναι μεν έχει κάνει μετά την επιστροφή του από την δική του εκούσια πτώση στη ΓΑΜΑ Εθνική με τα προβλήματα εκείνα τα οποία την αντιμετώπισε η ομάδα, έκανε κάποιες καλές χρονιές, ανέβηκε επίπεδο, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια έχει μια πτωτική πορεία. Και αυτό έχει να κάνει και με κάποια λάθη τα οποία τα έχουμε επισημάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το ζητούμενο είναι.
10: Πάμε στο διατάφτα, πάμε στο σήμερα.
11: Στο σήμερα. Το σήμερα λέει ότι ναι, μεν εφόσον υπάρξει μια πρόταση και ένα ενδιαφέρον το οποίο θα είναι ζωντανό και ουσιαστικό, τότε ο ιδιοκτήτης της ομάδας θα κάτσει να το συζητήσει. Το έχει πει αρκετές φορές και το έχει εννοήσει. Έτσι. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για οικονομικά μεγέθη, όλοι το συζητούν. Αν συμφέρει και τη μία και την άλλη πλευρά, ή αν η μία πλευρά θέλει πολύ και έχει την οικονομική δυνατότητα, αυτός που στην προκειμένη περίπτωση η οικογένεια Καρυπίδη που βρίσκονται στη φάση του δέκτη, δηλαδή του πολιτή, μπορεί να το συζητήσει εφόσον οι συνθήκες είναι τέτοιες και τα νούμερα είναι τέτοια που τους ικανοποιούν. Αυτό λέει ο νόμος αγοράς ουσιαστικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή κάτι για να πατήσουμε πάνω και να το ξεδιπλώσουμε. Μάλιστα. Το είπαμε και χθες, το λέμε όλες τις μέρες. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να προκύψει. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν σημαίνει ότι μπορεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχουν επαφές, συνομιλίες, συζητήσεις και να μην έχει βγει κάτι προς τα έξω για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Γιατί αυτά τα deal, γιατί μιλάμε για μεγάλο deal και πολλά εκατομμύρια, γίνονται με άκρα μυστικότητα.
10: Σωστό.
11: Και γίνονται με βάση και την εμπιστευτικότητα που οι δύο πλευρές θέλουν. Και
10: σωστό,
11: η μία και
10: σωστό,
11: η άλλη.
10: Σωστό.
11: Πάντως, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, έτσι, γιατί βγάζουμε και τέτοια αποτελέσματα και πάμε και δια τις ατόπα απαγωγής, γιατί ακούστηκε και γράφτηκε και υπόθηκε πάρα πολλές φορές ότι οι ιδιοκτήτες του Αστέρα Ακτόρων θα μετακομίσουν στη Θεσσαλονίκη. Μετακομίσουν. Μα ενδιαφέρονται για τον ΑΕΚ. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Το έχουμε πει και εμείς μέσω της Era Sport και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ και οι συνάδελφοί μας στην Αθήνα που γνωρίζουν πράγματα. Οπότε αυτό μπορούμε να το δώσουμε ως οριστικό. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον να μην ανακυκλώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψει από αλλού ενδιαφέρον.
10: Ναι,
11: έχει ακόμα ψωμί η υπόθεση, όμως δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος. Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, γιατί τελειώνει το πρωτάθλημα. Και, πρέπει
10: να γίνει και ο σχεδιασμός της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
11: Ακριβώς. Και επειδή κυκλοφορούν ονόματα, φέρετε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι κοντά στην ομάδα, αλλά αυτό θα μας το πει καλύτερα η διοίκηση όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Άρης θα πρέπει την επόμενη χρονιά να αλλάξει πολλά πράγματα, κυρίως την οτροπία του στο στήσιμο της ομάδας. Και θα δούμε και ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Θα είναι ο Ρούμπεν Ρέγκες. Εγώ εμφιβάλλω αν θα είναι ο Ρούμπεν Ρέγκες αυτός. Ο τεχνικός διευθυντής.
10: Πιθανόν να έχουμε αλλαγές σε πολλά επίπεδα.
11: Θα το δούμε. Γιατί υπάρχουν ζυμώσεις.
10: Ναι.
11: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή ουσιαστικό. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας. Το επαναλαμβάνω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στην διάρκεια των επόμενων εβδομάδων.
10: Μάλιστα. Τάσο Μπακλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια.
10: Και από Θεσσαλονίκη κατηφορίζουμε προς τον Βόλο. Εκεί μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Επίσης, Δημήτρη, σε εσένα και στους αγροτές.
10: Θα ασχοληθούμε όμως περισσότερο με την ΑΕΛ, η οποία εξέδωσε σήμερα μια ανακοίνωση και για, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, έχει απόλυτο δίκιο που φωνάζει. Φωνάζει για το πέναλτι που δόθηκε στο μάτς με τον Πανσεραϊκό, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και είδαμε πανομοιότυπο πέναλτι χθες να γίνεται στο παιχνίδι της Μπάγερν με την Παρή να μην δίνεται το πέναλτι, γιατί ο κανονισμός λέει ότι όταν η μπάλα πηγαίνει από συμπαίχτη στο χέρι του συμπαίχτη του δεν δίνεται πέναλτι. Στη Λάρισα δόθηκε, στην Μπάγερν, στην Παρή δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι.
5: Έτσι είναι και νομίζω
10: και έχουμε
5: ότι...
10: και τη συνάντηση τη Δευτέρα της διοίκησης της ΑΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι.
5: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι με αυτή την ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΛ δείχνει ακριβώς αυτό που συνέβη στον αγώνα του Σαββάτου, για το οποίο διαμαρτυρήθηκε από την πρώτη στιγμή και μάλιστα ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ποδοσφαίρου, δηλαδή να επιληφθούν. Φαίνεται όμως ότι μέχρι στιγμής το μόνο που υπάρχει είναι η ανταπόκριση, για κάλεσμα, και αυτό θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.
10: Θα συζητήσουν και τι θα γίνει, Βαγγέλη, τίποτα. Έτσι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
5: Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι απλώς θα είναι ένα κάλεσμα το να πούν ότι Έλα να τα πεις μια φορά ακόμη. Φαντάζομαι ότι με κάποιον τρόπο, από τη στιγμή που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Εκτός κι αν ζούμε σε κάποια άλλη χώρα και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, αλλά φαίνεται όμως ότι δεν έχει αλλάξει. Και αυτό τονίζεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα με αφορμή τη χτεσινή φάση στον ημιτελικό του Champions League μεταξύ της Bayern και της Paris Saint-Germain. Όπως το είπες, με την φάση με τον παίκτη της Paris Saint-Germain που βρίσκει μπάλα το χέρι από τον συμπαίκτη του και ο διαιτητής έκρινε ότι δεν πρέπει να δοθεί πέναλτι.
10: Πάντως, αν θέλεις τη γνώμη μου, έτσι, αυτός ο κανονισμός για μένα είναι λάθος. Δεν μπορεί δηλαδή παίκτης να κάνει κεφαλιά ή σουτ και να βρίσκει την μπάλα σε παίκτη συμπαίκτη, ο άλλος θα παίξει. Θα παίξει handball, θα παίξει βόλεϊ μέσα στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν, έτσι.
5: Έτσι.
10: Νομίζω ότι όποιος έχει βγάλει από τον κανονισμό δεν έχει παίξει ποτέ την μπάλα.
5: Προφανώς, αλλά να ξέρεις όμως ότι όπως βλέπουμε ότι κάποιοι κανονισμοί βγαίνουν προφανώς καμιά φορά για να ερμηνεύονται ανάλογα με το δοκούν, έτσι, γιατί όπως θέλει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που τονίζεται πάντως στην ανακοίνωση και έχει την σημασία του, ότι αυτό που τονίζει ότι για τη φάση του πέναλτι για άλλη μια φορά με την αγανάκτηση που υπάρχει και στην Λάρισα, ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου να φέρει στην ανακοίνωση της ΠΑΕΛ στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι, γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής, θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει αν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΛ, με αφορμή τη χτεσινή φάση που είναι πανομοιότυπο όπως το είπες. Ναι. Από εκεί πέρα να πούμε ότι τα βλέμματα όλων είναι στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα της Τρίπολης. Είναι, να το πω έτσι, ένας τελικός και το τελευταίο χαρτί, όπως τονίζουν και στην ΑΕΛ.
10: Κομβικό μάτς.
5: Ακριβώς, υπήρξε και μία ακόμη ανακοίνωση από τους οργανωμένους, ο οποίος λέει ότι οι οποίοι τονίζουν ότι δεν θα αφήσουν ποτέ την ομάδα, θα είναι εκεί και θα την βοηθήσουν με όλες τις δυνάμεις στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Αστέρα. Αγωνιστικά να πούμε ότι ο Ντεζόλο Καφέστα δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Μασόν, ο οποίος είναι τιμωρημένος, όπως και τους τραυματίες τον Αποστολάκη, τον Μούργο και τον Κουσουνού που αποσύζαν και από τα προηγούμενα παιχνίδια. Και να πούμε επίσης ότι ο Κακουτά, ο οποίος αποσύρεσε από το παιχνίδι με τον Παλσεραϊκό στις Σέρες, θα είναι στη διάθεση του Τζανλού Καφέστ καθώς ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Τώρα, αν θέλεις να πάμε και στο Βόλο, να σου πω ότι ο Βόλος προετοιμάζεται για το πρώτο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι. Είναι δύο συνεχόμενα τα παιχνίδια που έχει να δώσει στην έδρα του, αυτό της Κυριακής με τον Λεβαδιακό, μετά το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής που έπαιξε στη Λιβαδιά και ιτήθηκε με 5-2 και μάλιστα και εδώ υπήρχαν παράπονα για την διαιτησία, όπως γνωρίζεις. Έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς, να το πω, βαθμολογικό ενδιαφέρον με την έννοια. Είναι μόνο το που θα καταλήξει και πόσο
10: θα τερματίσει. Σε ποια θέση θα τερματίσουν οι ομάδες, ναι.
5: Έτσι ακριβώς, αλλά από την άλλη όμως δεν πάβει το κίνητρο να είναι για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και κυρίως για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Κώστας Ομπράτσος και στο προηγούμενο παιχνίδι και φαίνεται ότι θα τους δώσει την ευκαιρία και σε αυτό που έρχεται την Κυριακή αλλά και στο επόμενο που ακολουθεί και είναι πάλι εντός έδρας παιχνίδι την Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Άρη. Είναι το τελευταίο στο Πανθεσσαλικό αυτό με τον Άρη, γιατί η τελευταία αγωνιστική θέλει την ομάδα του Βόλου να παίζει στο Ηράκλειο με τον Όφη.
10: Μάλιστα. Ευαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πριν πάμε στο Βασίλη Κούβαλη που μας περιμένει για το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ αλλά και της Καλαμάτας, να πω εγώ ότι στην αθλητική ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο sports.gr φιλοξενείται η συνέντευξη του κυρίου Καλοκαιρινού, του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΑ Ηρακλείου και τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το ζήτημα του νέου γηπέδου του Όφη, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για πιθανή διπλή ανάπλαση με στόχο την κατασκευή σύγχρονης αθλητικής εγκατάστασης που θα εξυπηρετεί τόσο την ομάδα όσο και την πόλη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι συζητήσεις για το μέλλον της έδρας του Όφη, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε συνέντευξή του στην ΕΡΑ Ηρακλείου. Τόνισε ο κ. Καλοκαιρινός πως το θέμα δεν είναι καινούριο, αλλά πλέον μπαίνει σε νέα βάση με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας και της πόλης. Κεντρικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της διπλής ανάπλασης, όπου η τωρινή έδρα του Όφη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολεοδομικά, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η κατασκευή νέου γηπέδου σε άλλη περιοχή του Ηρακλείου. Μπείτε στο airsports.gr και διαβάστε όλη την συνέντευξη που παρέθεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην Ηρακλείου, στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας. Μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
10: Να ξεκινήσουμε από την νεοφώτιστη Καλαμάτα, η οποία έχει πάρει και προπονητή, παίρνει και τον Ντανιέλ Μπατίστα και γενικώς στελεχώνει τα τμήματά της.
12: Έχουμε ανακοινώσεις από χθες επίσημες και για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή που ξέραμε ότι θα είναι και είναι.
10: Προπονητή στην Ελλάς Σύρου, έτσι.
12: Ακριβώς, από την Ελλάς Σύρου, είναι μεσήνιος, 41 χρονών. Έχει ξαναπεράσει σε πιο μικρές κατηγορίες από την Καλαμάτα. Επιστρέφει τώρα στη Super League 1. Είναι ένα ρίσκο, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι ένα τολμηρό εγχείρημα από την Καλαμάτα του Γιώργου Πρασά, με την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Όμως πιστεύουν όλοι και θέλουν να δικαιωθεί η προσπάθεια αυτή με την καθοδήγηση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Δίπλα του, σαν team manager, θα είναι ο Ντανιέλ Μπατίστα, που και αυτό ήταν γνωστό. Έχουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τον Ντανιέλ Μπατίστα. Τι τάσεις δεν χρειάζονται, βέβαια, για τον πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή και γενικά έναν άνθρωπο που έχει παίξει ακόμα και στην Εθνική Ελλάδα σαν ποδοσφαιριστής. Και η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, στην ανακοίνωσή της θεωρεί μεγάλη επιτυχία για την συνεργασία που θα έχει με τον Ντανιέλ Μπατίστα, που υπήρξε επί σειρά ετών προπονητής σε συλλόγους πιο μικρούς γενικά, αλλά και τεχνικός διευθυντής, έχει και δικές του ακαδημίες στην Αθήνα και έχει και σχέσεις, μην το κρύβουμε αυτό, με τη Μεσσηνία, αφού είναι η σύζυγός του από την περιοχή της Μεσσηνίας. Από ό,τι βλέπουμε, η Μαύρη Θύελλα στελεχώνεται σιγά σιγά. Θα δούμε τώρα παίκτες, γιατί πρέπει να κάνει πρώτα το ξεκαθάρισμα ποιους παίκτες θα κρατήσει από την περσινή
10: περίοδο και ποιοι θα αποχωρήσουν, βέβαια,
12: και ποιοι θα φύγουν, για να αρχίσει να κάνει μεταγραφές για τη νέα σεζόν.
10: Μάλιστα.
12: Και βέβαια και το γήπεδο, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα,
10: τεράστιο ζήτημα, για το που θα αγωνίζεται η Καλαμάτα τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, μέχρι να φτιαχτεί το δικό της, έτσι.
12: Ναι, γιατί βλέπω ότι αργούν λίγο οι εργασίες, καθυστερούν. Ήταν αναμενόμενο, εμείς ήμασταν λίγο αισιόδοξοι και ο Δήμαρχος αλλά και οι άνθρωποι της ομάδας εκεί. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν διαδικαστικά θέματα που πρέπει να λυθούν και να δούμε πότε θα τρέξουν οι εξελίξεις.
10: Πάμε και στον Αστέρα Άκτορ, που έχει το κομβικό μάτς με την ΑΕΛ το Σάββατο.
12: Με την ΑΕΛ το Σάββατο, ένα μάτς τελικός και για τις δύο ομάδες, πόσο μάλλον για την ΑΕΛ, που αν ιτηθεί δεν υπάρχει συνέχεια, νομίζω, για την Super League 1. Ο Αστέρας δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας, θέλει να κάνει το πρώτο του διπλό σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί, αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η ΑΕΛ, τη δύσκολη και την πίεση που θα έχει για το αποτέλεσμα, να το εκμεταλλευτεί και να καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς που θα είναι χρυσάφι για τη συνέχεια. Εξάλλου, νομίζω ότι όλες οι ομάδες των play-out θα παλέψουν, ειδικά αυτές που είναι προς το τέλος, εκτός βέβαια από την ομάδα του Ατρόμητου, δεν βάζω την Κηφισιά έξω. Περιμένω να δω και αυτή την αγωνιστική για να μπορώ να βάλω
10: καλά
12: την Κηφισιά εκτός. Γιατί ο Πανετολικός όντως έχει μπλέξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά έχουμε παιχνίδια Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο, Πέμπτη και τέλος η διαδικασία των play-out. Είναι πολύ κοντά οι μέρες, πολύ κοντά τα παιχνίδια και θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Γιατί θα κληθούν τα πάντα σε περίπου δύο εβδομάδες.
10: Σωστά. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
12: Καλή.
10: Και να κλείσουμε την εκπομπή κάνοντας μία βόλτα στα διεθνή. Χθες μαζί μου στο στούντιο είναι ο Νίκος Καραγιάννης. Χθες, Νίκο, καλησπέρα.
13: Γεια σου, Δημήτρη.
10: Είδαμε ένα ωραίο ματς στο Μόναχο. Μπάγερν Παρί 1-1. Τους Βαβαρούς να ισοφαρίζουν στο τέλος του αγώνα. Δεν κατάφεραν βεβαίως να γυρίσουν το παιχνίδι. Είχαν χάσει στο Παρίσι με 5-4. Η Παρί είναι αυτή που πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό στις 30 του Μαΐου. Στη Βουδαπέστη θα παίξει κόντρα στην Arsenal. Αλλά νομίζω ότι το ματς ή αν θέλεις ένα μεγάλο μέρος του αγώνα έχει γίνει η κουβέντα για αυτό το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Bayern. Ναι. Δόθηκε στην ΑΕΛ σε αντίστοιχη φάση με το, ναι, με το Μπαρσελαϊκό, δεν δόθηκε στην Bayern με την Παρί.
13: Κοίταξε, εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι παρόμοιες φάσεις, γιατί στην ΑΕΛ υπάρχει φάουλ επιθετικό πριν πάει μπάλα στο χέρι. Το είπαμε και τη Δευτέρα στην εκπομπή με τον Λεωνίδα ότι και για τους δυο μας δεν είναι πέναλτι στην ΑΕΛ. Τώρα σχετικά με τον κανονισμό, ότι η μπάλα πάει από το συμπαίχτη στο χέρι, ναι, αν υπάρχει ο κανονισμός δεν είναι πέναλτι.
10: Δηλαδή ο άλλος βγάζει υποδοχή.
13: Τι να κάνουμε τώρα, ό,τι είναι. Θα το γυρίσουμε στο βόλι.
10: Θα το γυρίσουμε στο βόλι, ναι.
13: Στο βόλι, στο βόλι. Ναι, στο βόλι. Στο βόλι. Πάει από...
10: Και λίγο βόλι και λίγο χάντ.
13: Είναι η υποδοχή στο σερβίς.
10: γι' αυτό σου είπα υποδοχή.
13: Ναι, εντάξει, τώρα αναγκαστικά έτσι είναι οι κανονισμοί. Δυστυχώς θα πω εγώ, όλα αυτά υπόκειονται σε μια ερμηνεία από τον εκάστοτε διαιτητή. Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και συνεχίζουμε.
10: Και συνεχίζουμε.
13: Όπως είπες και εσύ, ναι, Paris Saint-Germain Arsenal, το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στις 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα. Η Arsenal έχει 20 χρόνια που δεν έχει βρεθεί στο τέλος της διαδρομής ουσιαστικά στην κορυφαία
10: διεξολογική διοργάνωση. Και η Paris πάει για το δεύτερο συνεχόμενο, έτσι.
13: Paris πάει για το δεύτερο συνεχόμενο και πάει και με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί, okay, στο πρώτο παιχνίδι είδαμε την Paris του Luis Enrique με τα 5 τέρματα, με τον απίστευτο ρυθμό. Στο δεύτερο παιχνίδι με την Bayern Μονάχου είδαμε μια Paris η οποία μπόρεσε να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι.
10: Και να μην αφήσει τους Βαβαρούς να κάνουν ευκαιρία πέρα από τον γκολ του Κέιν που ήρθε στις καθυστερήσεις.
13: Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είχαν μπει οι τίτλοι στα site. Okay, δεν είχε τελειώσει. Είχαν σφραγιστεί τα εισιτήρια για Βουδαπέστη. Δεν είχε κάτι.
10: Έμενε μόνο να γράψει το τελικό σκορ. Αν θα είναι 0-1 ή 1.
13: Το οποίο αλλάζει βέβαια όλο το κείμενο. Μα θες την εμπειρία μου από χθες, αλλά τέλος πάντων.
10: Άλλο να πεις ότι η Παρί πήρε την πρόκριση με δύο νίκες.
13: Και άλλο να πεις ότι άλλωσε το Μόναχο, παραδείγματος χάρη.
10: Σου αλλάζει τα πάντα, εισαγωγή, τίτλο.
13: Μόνιμα.
10: Το τελείωμα, ναι.
13: Αυτό, αυτή είναι η ζωή μας όταν δουλεύουμε στο site. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε και τα...
10: Τα revanche, τους αγώνες revanche
13: για Europa και Conference, League. Αγγλικός εμφύλιος, Aston Villa Nottingham Forest. Το πρώτο παιχνίδι Nottingham είχε κερδίσει με 1-0. Οπότε η Aston Villa καλείται να κάνει την ανατροπή. Freiburg Braga. Στο πρώτο παιχνίδι η Μπράγκα επικράτησε με 2-1 των Γερμανών. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί εκεί. Περιμένουμε να δούμε και δύο αμφίροπες αναμετρήσεις. Δεν θα κάνω προβλέψεις, γιατί οι προβλέψεις που έχω κάνει φέτος δεν έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Να σου πω ότι είχα δώσει Bayern Ατλέτικο στον τελικό.
10: Εντάξει.
13: Μάλλον δεν πήγε τόσο καλά.
10: Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό.
13: Αλλά οκ. Okay.
10: Πας στο... και εσύ για την επόμενη πρόβλεψη μέχρι να το εγκαταλείψεις πως το έχω εγκαταλείψει εγώ. Δεν κάνουμε προβλέψεις.
13: Αυτό ακριβώς. Μετά ξεκινάμε τα ρητά ότι το ποδόσφαιρο έχει ρίξει έξω τις μεγαλύτερες προβλέψεις,
10: ναι,
13: και λοιπά.
10: Ναι, ναι, ναι.
13: Συνεχίζουμε...
10: Αλλά είναι στον κυλίκι να πρόβλεπτε όλα αυτά.
13: Συνεχίζουμε κάπως έτσι, Δημήτρη, ναι, για να το καλύψουμε αυτό. Στο Conference είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η Crystal Palace φαίνεται ότι έχει ένα ισχυρό προβάδισμα μετά το 1-3 απέναντι στην Shakhtar Donetsk, ενώ από την άλλη η Ράγιο Βαγεκάνο επικράτησε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι του Στρασβούργου. Mm-hmm. Τώρα πάει για την revanche στη Γαλλία. Εδώ θα κάνω μια πρόβλεψη, δεν νομίζω ότι θα πέσω έξω. Mm-hmm. Στρασβούργο, Crystal Palace είναι ο τελικός.
10: Okay.
13: Είναι και οι δύο καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση. Κράτω το, ναι. Την επόμενη εβδομάδα μπορείς εδώ να με...
10: Ναι.
13: Να με κροϊδέψεις, ναι. Μπορείς κανονικότατα να με κράξεις. Σου δίνω το ελεύθερο. Στο Europa League δεν κάνω όμως. Γιατί εντάξει, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
10: Άστα, μακριά.
13: Μην εκτεθούμε.
10: Λοιπόν, Νίκος,
13: καλή συνέχεια.
10: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπου εδώ η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης και η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Βιβή Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Θυμίζω στις 7 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφη για το Final Four στο Basketball Champions League. Στις 10 η ΑΕΚ θα παίξει με την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό, με στόχο να κερδίσει την ισπανική ομάδα και να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ από μένα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Λευτέρης Αρελάκος με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και το Τρίτο Μάτι.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
6: Ξαναγύρισες,
5: Μη λείψει κανείς.

Έτσι ωραία με Δημήτρη Μητροπάνο ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. 4 και 10 κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ και μόλις τώρα άρχισε το τρίτο μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ παρέτησα θα πάμε μέχρι τις 5, έχουμε να σχολιάσουμε πολλά και αυτό το μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες, δεν κατάφερε να σκουπίσει την Βαλένθια. Έχει βέβαια άλλη μια ευκαιρία ώστε να μην πάει η σειρά, να μην επιστρέψει στην Ισπανία. Ιτήθηκε με 91-88 στο Telecom Center. Οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1 τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός όμως αύριο το βράδυ θα έχει την ευκαιρία, άλλη μια ευκαιρία να τελειώσει αυτήν τη σειρά και να πάρει την πρόκριση, να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, το Final Four του Telecom Center. Τα play-offs της Ευρωλίγκας που συνεχίζονται απόψε στις 9 στην Σόφια, Χάπο Ελ Τελ Αβίβ Ρεάλ. Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 2-1. Αύριο το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των play-offs ανάμεσα στην Ζαλγκύρης και τη Φενέρ. Μείωσε η Ζαλγκύρης σε 2-1 την σειρά. Η είδηση όμως που βγήκε πριν από λίγο αφορά τον Παναθηναϊκό και την τιμωρία, την ποινή της μιας αγωνιστικής που δέχθηκαν οι πράσινοι, μια αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών για την ομάδα του Τρεφιλιού. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι με την ΑΕΚ της Κυριακής που μας πέρασε ήταν το τελευταίο που έδωσαν οι πράσινοι μπροστά στον κόσμο τους στο Απόστολος Νικολαίδης. Θυμίζω από τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Παναθηναϊκός μετακομίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, προσδοκώντας ότι τη σεζόν 2027-2028 θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο του γήπεδο, στον Βοτανικό. Και γιατί λέω ότι ήταν το τελευταίο αυτό με την ΑΕΚ? Γιατί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή πάει στην Allwyn Arena στην Αγία Σοφιά να αντιμετωπίσει την Ένωση. Αμέσως μετά υπάρχει παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Το

0: ο κόσμος.
1: Η Paris Saint-Germain πέρασε εύκολα για όποιον παρακολουθήσει το παιχνίδι, γιατί ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες φάσεις στην αναμέτρηση. Επικράτησε με ένα 0. Μάλλον ισόπαλε όρθιο το παιχνίδι. Ένα-ένα ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις. Η Βαβαρή Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στον τελικό του Champions League, στον τελικό της Βουδαπέστης στις 30 του μήνα. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Arsenal, μια Arsenal που συμμετέχει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τελικό Champions League μετά το 2006. 20 χρόνια ακριβώς δηλαδή μετά. Η Arsenal θα ψάξει το πρώτο της τρόπαιο. Η Paris Saint-Germain θέλει να κάνει το back to back με δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση. Οι πανηγυρισμοί χτες στο Παρίσι δεν είχαν αίσιο τέλος, έγιναν σοβαρά επεισόδια. Με σφόδρες συγκρούσεις ανάμεσα σε φίλους της Παρί, οπαδούς της Παρί και στις αστυνομικές δυνάμεις. Σήμερα όμως είναι μια ημέρα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στις 10 η ώρα το βράδυ στο Final Four της Μπανταλώνα την πρόκρισή της στον τελικό του Basketball Champions League. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα, την κάτοχο των δύο τελευταίων Basketball Champions League.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι.
1: Νωρίτερα στις 7 ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Ρίτας και την Τενερίφη. Η Ερασπόρ θα μεταδώσει ραδιοφωνικά και τις δύο αναμετρήσεις. Ο Βασίλης Μότσης είναι στην Βαρκελόνη. Τηλεοπτικά το Final Four καλύπτεται από τα κανάλια της Κοσμοτέ.

0: Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό.
1: Μια μάτια, ούτε ένα βλέμμα δεν μου έριξες εσύ.
0: Erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του mail μας. Μέσω του Viber περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και όσοι με έχετε φιλώσει στο Facebook μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί επισημάνσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε εσείς, αρκεί αυτά που γράφετε να μην είναι ευριστικά, γιατί έτσι κι αλλιώς τσάμπα τα γράφετε, δεν θα διαβαστούν ποτέ.

Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Δεν σας βλέπω πολύ χαρούμενο σήμερα. Γιατί είναι, μια χαρά είμαστε. Γιάννη, για τη διαιτησία θα μας πει στον Μπάγερ Παρί. Γλιτώσαμε από την παράγκα της Ρεάλ, λέει. Καινούρια μας προέκυψε. Τη Παρί εννοεί. Από τον Σεπτέμβριο UEFA κανονίζει ποιος θα παίξει στον τελικό. Έβγαλαν την Μπαρτσελόνα με διαιτησία, με Ατλέτικο, και τώρα την Μπάγερ με την Παρί. Έλα ρε, καλή ομάδα η Παρί. Εντάξει, οι διαιτητές δηλαδή κάνουν.

0: ρίξε ένα βλέμμα.
1: Ρε Κώστη, ο καθένας έχει το ρεπορτάζ του. Να δούμε στο τέλος ποιος θα δικαιωθεί.
0: Κι ας είναι ψέμα, μη με σκοτώνεις, μου αξίζει ένα βλέμμα.
1: Να και ο Γιώργος από την Κέρκυρα, καλησπέρα Γιάννα ρε. Πότε είναι ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας, πότε είναι ο τελικός, θα το βρούμε.

Ο Γιάννης ο Λαζάρου, Γιάννη καλή εκπομπή, βολεύει τον ΠΑΟΚ, λέει, η τιμωρία του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τι τον βολεύει, μωρέ. Μήπως και είναι μέσα στο παιχνίδι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν το βλέπω. Σας έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ εύκολα δύσκολα θα είναι η κάτοχος του φετινού τίτλου, του φετινού πρωταθλήματος. Όσο για την Bayern, λέει, Μονάχου, πολύ της είναι η τετράδα. Με Κινέζο παίχτη που πάει, αλλά μην είσαι ρατσιστής. Καλησπέρα σας, σας ακούω, Ερασπορ Μάξιμος 7, Φουρνιέ, Παπαδάτες Αγρινίου, και φωτογραφία μας στέλνει από την λίμνη Τριχονίδας. Για να πάμε σιγά σιγά, μωρέ Γιάννη, τι τραγουδάρα είναι αυτή, λέει η Δέσποινα, γεια σου ρε Δέσποινα. Ο Γιώργος επανέρχεται, ο Γιώργος από την Κέρκυρα, ο φίλος μας, και λέει Τσελσάρα θα το σηκώσει.

0: ξυπνήσει η καρδιά μου.
1: Κωνσταντίνος, καλά θα κάνετε να θυμάστε κάπου κάποτε είστε κρατικό ραδιόφωνο. Να σέβεστε τον τεράστιο Άρη. Όλα ρόδα λέει είναι. Γενικά μιλάω. Γιατί είναι Κωνσταντίνο, ποιος δεν σέβεται τον Άρη? Έχεις ακούσει εδώ να μην σεβόμαστε τον Άρη? Όλες τις ομάδες νομίζω, η Ερασπορ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, τη σέβεται απόλυτα. Και δεν νομίζω να έχει κάποια ομάδα παράπονο. Χριστός από τον Εύωσμο επανέρχεται και λέει τώρα όσον αφορά το Βαλένθια Παναθηναϊκός, μεγάλα κορόιδα Ισπανοί. Δεν φρόντισαν να έρθουν εδώ τουλάχιστον με το 1-1. 16 Μαΐου τελικός Γιάννης ή τη Τσέλσι. 16 Μαΐου, ορίστε μας που βοηθάει και ο Χριστός από τον Εύωσμο. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, ο Πανσεραϊκός πιο είναι από τις είναι πιο παλιά ομάδα από την Παρή. Το 1970 ιδρύθηκε, λέει, η Παρή. Να και ο Μανώλης απ' την Άξο. Όχι μωρέ, πού τα βλέπεις αυτά ρε Μανώλα ρε.

Ο Γιάννης, καλησπέρα Γιάννη. Θέλω το σχόλιο σου για τις φώτο του Γιαννακόπουλου με το τσιγάρο στο για τις μάσκες εννοείς. Εντάξει, το έκαναν σε μια αντίδραση για τη τιμωρία που δέχτηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τριών αγωνιστικών, αλλά είδες πως ήρθαν τώρα τα πράγματα. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει το Final Four, στον τελικό θα δώσει κανονικά το παρόν. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη απαντάει. Παράγκα λέει, παρέ στην Ευρώπη, τι να πούμε στην Ελλάδα. Παράγκα Ολυμπιακού 40 χρόνια.

Ανδρέας λέει: Γιάννη, καλησπέρα. Ήθελα να ξέρω ποιος λογικός τιμώρησε να κλείσει λεωφόρο στο τελευταίο αγώνα. Αν γίνει, λέει, χαμός απ' έξω, θα τιμωρηθεί και θα φταίει η ομάδα. Δεν νομίζω να γίνει χαμός απ' έξω. Εντάξει, αυτό αποφάσισε η ιδέα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: ότι πριν κατεδαφιστεί το ιστορικό γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός θα δώσει έναν τελευταίο αγώνα.
1: Τώρα μου λες πως η αγάπη που μου είχες πια τελειώνει, σαν το χιόνι που λίγο λίγο λιώνει.
0: Γιάννη, πες κάτι για την παράγκα του Πανσεραϊκού. Που τι βλέπεις για την παράγκα του Πανσεραϊκού που ήταν 98?

Για τα καμώματα, λέει, του Λάνη, του Αταμάν και του Γιαννακόπουλου κυρίως, έχετε να πείτε κάτι? Τι να πούμε, ποια καμώματα? Εντάξει, ο Αταμάν χτες εκνευρίστηκε σε ένα φάουλ που δόθηκε ανάποδα. Και μάλιστα πήγε να πιαστεί και στα χέρια με τον προπονητή της Βαλένθια, τον Μαρτίνεθ. Έγινε έξαλλος ο Όργκιν Αταμάν σε ένα ανάποδο, ξέρεις, είναι και τα πάνω που βλέπει ο κόσμος, βλέπουν εκεί παίχτες την φάση σε replay, και όταν το ξαναβλέπεις σε replay τρελαίνεσαι ακόμα πιο πολύ.

69 λέει να κάτσει να χάσει ο Παναθηναϊκός την Κυριακή, να μην έχουν ελπίδες για τη συνέχεια, λέει οι άλλοι. Ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα τα παιχνίδια για την ιστορία του, έτσι. Δεν θα κατέβει ποτέ ο Παναθηναϊκός για να χάσει ένα παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο.

Και δεν το λέμε έτσι για να το πούμε. Είναι από τις λίγες ομάδες που παίζουν όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αν θεωρητικά έχει καλές σχέσεις με κάποια ομάδα ή όχι.

Πέτρο, γιατί λες τσιγκούνιδες δουλάρες? Ούτε νερό, λέει, δεν μας έδωσαν όταν πήγαν οι πανσεραϊκοί στις αίρες τους και έναν άγαμε. Δεν είναι τσιγκούνιδες, μωρέ, η Λάρισε. Μανώλες, απ' την άξοδο τιμώρησαν οι ίδιοι που το απαγόρευσαν να πάει στο Καλλιμάρμαρο για τον Γιάννα Κούπλα. Αναφέρεται. Ο Χρήστος από τον Εύωσμο, δεν διαφωνεί κανείς με την Σπάρτη, μόνο που υπάρχει και η μπασκετική παράγκαλη του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος, ο Ραυτόπουλος, λέει, ο Αταμάν και ο Ναν πληρώνονται αδρά για να προσφέρουν. Χθες ήταν προκλητική και υπεύθυνη για την ήττα. Ορίστε, παρακαλάει ο Χρήστος. Ίσα ίσα, λέει, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, να το χάσει η ΑΕΚ, και υπόσχευση για πρωτάθλημα Παναθηναϊκού του χρόνου το δώσει ο ΠΑΟΚ. Ακούστε, λέει, δώστε το φέτος να σας το δώσουμε του χρόνου. Ο Στέλιος, Γιάννη, καλησπέρα, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Θέλω τη γνώμη σου για την κοκορομαχία των δύο προπονητών χθες στο ΑΚΑ. Είναι δικαιολογημένη, πιστεύεις, η αντίδραση του Ισπανού τεχνικού απέναντι στην πάγια τακτική του Αταμάν να τα βάζει με τους διαιτητές για να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα? Ελπίζω ο Παναθηναϊκός τελικά να μην ζήσει το κάζο της ιστορίας του και να αποκλειστεί. Στέλιος από Νίκαια. Την ανέλεσε τη φάση. Μόνο εντάξει, βγήκε από τα ρούχα του Αταμάν. Ξέρουμε ότι γενικά ότι όταν θεωρεί ότι έχει δίκιο σε μία φάση, πολλές φορές αντιδράει έντονα. Μπορεί και αυτό που λέτε να το κάνει για να αλλάξει και το ρυθμό. Αλλά δεν είναι ωραία εικόνα τώρα να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο οι διαιτητές, οι προπονητές, συγγνώμη, σε έναν αγώνα. Καλησπέρα, Ιωάννη, λέει ο Γιάννης ο Καραγιαννάκης. Μην ανησυχούν οι Παναθηναϊκοί. Ο Ντιφάλα θα αναλάβει δράση την Παρασκευή, όπως έκανε τη δουλειά με την Μακάμπη το 2024, έτσι θα την κάνει και με τη Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final Four.

0: Να και ο φίλος μας ο Μπάμπης, ο γιατρός από την Πάρο, για να και άκου πως έχουν τα πράγματα. Εάν δεν πας εσύ στο γήπεδο στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει. Δεύτερον, η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και βάλε έναν καρά καλό. Μας βάλε ένα καρά.
1: Μια χάρη σου ζητώ.
0: Πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Earth News Radio να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγούδι αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ να δούμε και άλλα θεματάκια της επικαιρότητας και να διαβάσουμε φυσικά και δικά σας μηνύματα που είναι πάρα πολλά και σήμερα, και σας ευχαριστούμε για αυτήν την αλληλεπίδραση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του επέδωσε τείχο διοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνη στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 4 και 36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρα. Ακούτε το τρίτο μάτι, κυρίες και κύριοι. Ορίστε, μπήκε και η αφιέρωση για τον Μπάμπη, τον γιατρό μας από την Πάρο, που ζήτησε καρά κατευθείαν. Να μην παραπονιέσαι, να μην έχεις κανένα παράπονο από την Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία είναι στην κονσόλα του ήχου. Άγγελος Ζαραϊδόνης.
1: Το είπα το λόγο.
0: Το είδες.
2: Πολύ σωστό.
0: Ευγενία Δουλγεράκη, η Ελένη Φώτη.
2: Inside.
0: Αλλά και στην παραγωγή
2: και
0: επιμέλεια τη εκπομπή.
2: Λοιπόν,
0: πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Θα ξεκινήσουμε την Ευγενία, γιατί είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Καταπληκτική βολεϊπορίστρια. Και μας έχει ετοιμάσει βόλεϊ το κορίτσι.
0: Βόλεϊ, γιατί
1: λοιπόν,
0: έχουμε
1: το Σάββατο έχουμε τον τέταρτο τελικό της Novibet Volley League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στο Παλατάκι στις 5.30. Περιμένουμε ακραίο επίπεδο βόλεϊ να δούμε.
0: Όπως και τα προηγούμενα.
1: Και
0: ειδικά την προχθές έγινε ματσάρα.
1: 3-2, πόντος-πόντος. Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα με 2-1 και έχει τώρα δύο επιλογές. Είτε θα κερδίσει μέσα στη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψει εδώ για να κάνει τη φιέστα, είτε κάνει το 2-2.
0: Τη φιέστα για να την κάνει πρέπει να κερδίσει.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: ναι.
2: Θα γίνει, θα γίνει.
1: Είτε λοιπόν θα κερδίσει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει το 3-1. Είτε θα έρθει στην Αθήνα και θα κάνει το με το 2-2.
0: Ναι. Και εκεί όποιος κερδίσει.
1: Και εκεί όποιος κερδίσει, εκεί εντάξει. Θα είναι όχι απλά φωτιά αυτός ο αγώνας.
0: Αν υπάρξει πέμπτος τελικός, ναι, είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Πέμπτη στις 8.30 στο ΜΕΤΣ, στο Παγκράτη.
1: Βεβαίως, θα είσαι και εσύ.
0: Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι.
2: Καλύτερες μεταδόσεις, Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Απίστευτος. Οπότε περιμένουμε μεγάλα παιχνίδια. Μας στέλνει και τα μηνύματα ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Έγινε ματσάρα προχθές πραγματικά στο ΜΕΤ. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρόσφεραν τρομερό θέαμα. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες.
1: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και το καλύτερο βόλιο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ που έχει την απουσία του Κοβάσεβιτς, που είναι ένα μεγάλο αστέρι. Ο Κοβάσεβιτς που δεν παίζει από τους ημιτελικούς με τον Μήλωνα.
1: Έχει δείξει όμως ότι το έχει διαχειριστεί εξαιρετικά.
0: Ναι,
1: με την
0: και
1: εικόνα μέχρι στιγμής.
0: Πιθανότατα και με αυτά που μας λέγανε από το επιτελείο του ΠΑΟΚ την προχθές, mm-hmm, ο Κοβάσεβιτς ενδεχομένως το Σάββατο να είναι στην διάθεση του Μαμάη, του προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχει το πρόβλημα του Γκάσμαν στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάλι έφυγε με τραυματισμό στο γόνατο. Να δούμε αν θα μπορέσει να είναι στην διάθεση του Ανδρόπουλου.
1: Θεωρώ ότι και ο Γκάσμαν είναι λίγο, όχι παράξενος, είναι λίγο πολύ παίκτης ψυχολογίας.
0: Ναι.
1: Αν κάνει 2-3 λάθη συνεχόμενα, λίγο κλειδώνει και χρειάζεται κάποιο χρόνο να ξεκουμπήσει από εκεί, να ξεκλειδώσει.
0: Τα βλέπεις στην Ευγενία. Έπαιζε βολέι, να πούμε.
1: Έπαιζε.
2: Τι θέση έπαιζε στην Ευγενία?
1: Ήμουν πασαδόρος.
0: Πασαδόρος.
1: Όλη μου τη ζωή.
0: Και έχεις παίξει και στον Παναθηναϊκό. Είσαι Παναθηναϊκός οπότε.
1: Αφήστε.
0: Γιατί το λες έτσι?
1: Είναι και τα play-off τώρα του μπάσκετ, δηλαδή
2: έχεις πολλά.
1: Τα play-off του μπάσκετ, είναι το βόλι. Τώρα έγινε και αυτό με τη λεωφόρο, εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Θα το ξεπεράσουμε.
1: Αυτή είναι η ζωή του να επιστρέψεις αυτή την ομάδα. Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δουλγεράκη,
1: να είστε καλά,
0: για την ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Η Ευγενία που κάνει εδώ την πρακτική της. Και θα έχουμε την ευκαιρία να την ξανακούμε με διάφορα θεματάκια στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε και στα θεματάκια που έχει ετοιμάσει η Ελένη Φώτη. Γεια σας, κυρία
1: Λοιπόν, Φώτη. γεια σας και από μένα. Εγώ ετοίμασα μπάσκετ και θέλω να μιλήσουμε για μία παίκτρια που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και είναι η Ελιάνα Χριστινάκη, η οποία είναι η κορυφή της Σανίκη. Για μένα είναι μία καταπληκτική παίκτρια. Στην Α1 γυναικών, οδήγησε τον Ολυμπιακό με ηγετική παρουσία και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Έχει ολοκλήρωσε τη regular season της έχοντας κατά μέσο όρο 19,1 πόντους, 4,3 rebound, 2,9 assist και 1,1 κλεψίματα. Φανταστική παίκτρια. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν τον παράδειγμα της πολλές. Γιατί εμένα το μπάσκετ γυναικών έχει αρχίσει και με εξητάρει περισσότερο.
0: Δεν έπαιζες μπάσκετ όμως.
1: Όχι, όχι. Και εγώ βόλεϊ έπαιζα μικρή.
0: Και εσύ.
1: Αλλά όχι επαγγελματικά. Απίστευτη. Απίστευτη παίκτρια η Ελιάνα. Θα πάμε και κάπου αλλού τώρα. Εντάξει, πάμε από το ένα μπάσκετ στο άλλο μπάσκετ. Πάμε.
0: Πάμε στις Αλγύριες.
1: Πάμε στις Αλγύριες τώρα.
0: Η οποία
1: παιδιά
0: μείωσε και μάλιστα με ανατροπή προχθές, χθες, όχι προχθές, χθες, το παιχνίδι με την Φενέρ. Να πούμε ότι όποια ομάδα περάσει από αυτό το ζευγάρι στο Final Four θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, φέτος το Final Four, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολύ καυτό, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Είναι στις επάλξεις όλοι. Και η Ζαλγκύρης έχει δώσει κάποιους κανόνες ευλαβικούς για τους παίκτες της. Τον staff των Λιθουανών έχει τυχοκολλήσει στα αποδυτήρια τους κανόνες που θα οδηγήσουν την ομάδα στο Final Four. Έτσι φημολογείται.
0: Όχι φημολογείται, είναι,
1: ναι, έχει,
0: είναι
1: ναι,
0: ο πίνακας μέσα στα αποδυτήρια.
1: Ναι, έχει μπει εκεί αυτός ο πίνακας με τους 10 απαράβατους κανόνες.
0: Όχι, δεν καταλάβεις. Οι 10 απαράβατοι κανόνες ήταν εκεί από χθες. Έχει μπει και ο 11ος κανόνας.
1: Έχει, ναι, συγγνώμη, έχει μπει και ο 11ος κανόνας, ο οποίος είναι λίγο αμφιλεγόμενος. Απαγορεύει την ερωτική συνέβρεση, καλύτερα το να επιτρέπει, πώς να το πω, χιουμοριστικές προϋποθέσεις ώστε όλοι οι παίκτες να μείνουν προσιλωμένοι στο στόχο του Final Four.
0: Και να,
1: δηλαδή,
0: να μην κουράζονται.
1: Να μην
0: αυτό
1: κουράζονται.
0: Είναι το βασικό.
1: Διαστήματα 2 λεπτών, 1 λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα κούβρες. Έτσι λένε. Τώρα τι να πω κι εγώ.
0: Οι άλλοι 10 κανόνες είναι ύπνος πάνω απ' όλα. Ξεκούραση,
1: ναι, ξεκούραση, καλή διατροφή.
0: Ενυδάτωση.
1: Ενυδάτωση. Πολύ νερό, παιδιά, πρέπει να πίνετε.
0: Υδατάνθρακες, τρώτε μακαρόνια. Έχεις πάει ποτέ?
1: Ναι,
0: δεν
1: φυσικά.
0: Έχει.
1: Ναι, ναι,
0: να δεις προετοιμασία ομάδας. Μακαρόνι.
1: Έχω δει προετοιμασία ποδηλάτο. Ναι, και πώς το λένε, και τρεξίματος.
0: Θέλει πολύ υδάτα.
1: Ναι,
0: θέλει.
1: Ναι, οι ποδηλάτες και οι αθλητές του τρεξίματος είναι νούμερο ένα στον υδατάνθρακα. Τι να πω, εντάξει, Ζαλγκύρης. Μπράβο της.
0: Κοίτα, αυτό είναι αμφιλεγόμενο, γιατί άλλοι προπονητές επιτρέπουν, άλλοι δεν επιτρέπουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εννοούμε τις σεξουαλικές επαφές.
1: Εγώ θα ήθελα να δω όλες οι ομάδες, ας πούμε, τι κανόνες έχουν.
0: Ναι, αυτό σου λέω, είναι αμφιλεγόμενο.
1: Ναι, είναι αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, η Ζαλγκύρης μας έδωσε κάποια tips του τι, πώς προπονεί.
0: Να πούμε
1: και
0: ότι εκτός των άλλων, όχι ξενύχτη, όχι ποτό, ναι, ναι, ναι, και τα βασικά είναι.
1: Αυτά είναι τα βασικά, εντάξει. Και ένα ποτό που και που, ένα ξενύχτη, ένα ταξίδι.
0: Κλεισμένοι θα είναι σιδεροδέσμοι.
1: Έτσι.
0: Δεν θα πάνε πουθενά, είναι προσιλωμένοι στο στόχο σου. Λέει πάμε να κάνουμε την ανατροπή.
1: Ναι.
0: Θα την κάνουν, θα το δούμε. Αν αυτοί οι κανόνες θα πιάσουν τόπο δηλαδή.
1: Ναι, και αν κάνουν την ανατροπή να συνεχίσουν και οι υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι, να ακολουθήσουν το παράδειγμα
1: της Αλγκύρης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κοριτσιά.
1: Εμείς.

0: αρέσει το Χρήστο από τον Εύωσμο. Μου λέει: Γιάννη, ήξερα έναν ηθοποιό, τον Τίνο Δουλιαράκη. Υπάρχει καμιά συγγένεια με την Ευγένεια? Ένα θείο τη ήταν. Ορίστε. Βγάλαμε και τι συγγένειε με τον καλλιτεχνικό χορό.
1: Έκλεγαν για μένα, όμως αγνώ.
0: Ο Αποστόλης ο Καραφλός λέει: Γιάννη, δεν θυμάμαι. Έχουμε κερδίσει την ΑΕΚ στο καινούριο γήπεδο. Για τρία τη βλέπω την Κυριακή. Νομίζω όχι, δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Οπαπαρίνα. Ή στην Όλγουεν όπως γίνει τώρα, στην Αγία Σοφιά τέλος πάντων. Την Βαλένθια θα το αφήσουμε λέει και αύριο για να είναι στο Final Four ο ιδιοκτήτης, Αποστόλης Αίγιο. Στον τελικό θα είναι μωρέ, εντάξει. Καλό είναι το 2-1, να γίνει 3-1, να τελειώνουμε. Βάλτε το προς το παρόν, λέει ο Άρης, ορίστε και οι παραγγελιές.
1: Έρωτες πήγα να με πείσουν, χωρίς εμένα δεν θα ζήσω.
0: Ο Γιάννης Μαυριθιέλα, καλησπέρα στην παρέα και στις γλυκύτατες φωνές. Ωραίες αναλλάγες στην εκπομπή, συγχαρητήρια, να σε καλά. Γιάννη μου.
1: Έλεγες πως φόβασαι εμένα, και όταν πήρες την καρδιά μου έφυγες κι σε μα.
0: Γεια σου Γιάννη Άρχοντα της Ερασπόρο. Λεσάβ βοηθάει λέει το Μαλισιό βάσης πράξης πως θα βγει πρωταθλητής ο Δενδροπόταμος. Χρήστος από Βαμβακουά Καρακάργα. Το τι είναι χώματα λέει, δεν το βλέπουν? Για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ τα λέει αυτά ο Χριστάρας.
1: Στα μεγάλα σου μάτια.
0: Ο Σπύρος, τι εμπριστικά μηνύματα κάθεσαι και διαβάζεις για τον Τιφάλα και τον Παναθηναϊκό. Είναι δυνατόν, λέει. Ρε Σπύρο, ο Χρήστος από τον Εύωσμο τα λέει αυτά. Παναγιώτης λέει: Γιάννη, ζητείτε εισιτήριο για Final Four. Ανταλλάσσετε με αναπαυστικό καναπέ χρώματος πράσινου.
2: Απ' την πρώτη τη στιγμή.
0: Αν περάσει τον τελικό, λέει ο Χρήστος, ο Παναθηναϊκός θα είναι ο Γιαννακόπουλος. Θα είναι. Τρεις αγωνιστικές. Έφαγε. Τη μία την έκτισε χτες. Μία την Παρασκευή. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Παρασκευή, θα έχει μείνει μία. Στον ημιτελικό δεν θα είναι. Αν περάσει τον τελικό, ο Παναθηναϊκός θα είναι κανονικά. Ο Μανώλης ο Πτινάξο ρώτα τους ξερόλες ποια ομάδα και ποιος παίκτης στην Ευρωλίγκα έχουν εκτελέσει τις περισσότερες βολές. Ελευθερία Αρβανιτάκη, βάλε το κόκκινο φουστάνι. Έχει και αφή παραγγελιά ο Μανώλης μας. Γεια σου ρε Μανώ. Κώστας, ο Αταμάν και ο Γιαννακόπουλος κοσμούν το ευρωπαϊκό μπάσκετ με την παρουσία τους, άρα δεν γίνεται να απουσιάζουν από το Final Four. Χρειάζονται και θα τους απολαύσουμε.
2: Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις.
0: Ο Βασίλης ο φίλος ο Παναθηναϊκός όπως υπογράφει, δεν λέω παιχτούρα ο Χέις Ντέιβις, αλλά επιτρέπεται μέσω των κρίσιμων αγώνων να πηγαίνει ταξίδια και να καταγράφει 40.000 βήματα. Ενώ στις Ζαλγκίρες επιβάλλουν ξεκούραση, συγκέντρωση και σεξ με το χρονόμετρο. Άλλοι κανόνες στις Ζαλγκίρες, άλλοι του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα Γιάννη, μία ομάδα μόνο κατάφερε στα 100 χρόνια της να πάρει πρωτάθλημα. Μην βιάζεις στο μπάσκετ, περίμενα αύριο το 2-2 λέει ο Δημήτρης. Ναι, ο Ολυμπιακός μόνο στα 100 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Περίμενα, ακόμα όμως δεν έχουν εξαντληθεί οι μαθηματικές ελπίδες του ΠΑΟΚ για τη φετινή χρονιά.

0: Η Αλεξάνδρα λέει: καλησπέρα. Το μεγάλο ερώτημα και απορία είναι η εξής. Στην ανακοίνωση του DPG για τις φωτογραφίες έκανε λόγο για μια συμφωνία που έκανε και περιμένει να τη τηρήσουν όλοι. Ποια συμφωνία, ποιοι όλοι, έχει γίνει κάτι στο παρασκήνιο? Για ποιο θέμα αναφέρεσαι ότι να τηρήσουν όλοι τη συμφωνία? Να και ο Ραφαήλ ο Μελισσοκόμος από το Λεωνίδιο. Καλησπέρα, όμορφη παρέα, όμορφες μουσικές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σου, Ραφαήλ. Ο Άρης λέει: τώρα θα πάρουμε τον Τσάπρα στον Παναθηναϊκό και θα γίνει χαμός. Από ό,τι φαίνεται, ο Τσάπρας θα, από το καλοκαίρι θα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης Γιάννη και το αγάλωματα που έβαλε ο Σαρελάκος είναι ωραίο τραγούδι. Ναι, αλλά δεν σας λέω ότι πήγε στο γήπεδο χτες και από τις επιφημίες για τον Παναθηναϊκό έκλεισε η φωνή του. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, Ελένη Πανάθα, σ' αγαπώ γιατί είσαι μικρότερη από την κόρη μου, αλλά είσαι Πανάθα, είσαι κόρη μου και ό,τι χρειαστείς, όποιος σε πειράξει, εδώ είναι ο Σπαρτιάτης. Λέει, ορίστε, σε προστατεύουν και οι Σπαρτιάτες, ρε Ελένη.
1: Εκεί που μόνος περπατώ, περνάς μπροστά μου, η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου.
0: Ενώ ο Χρήστος από το Μνεύος μου λέει, απλά λέω ότι δεν θα περάσει κανένα στον τελικό του Final Four, ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Μη γίνει του Ντουμπάι. Ναι, στο Ντουμπάι κανείς δεν πέρασε. Εκεί που το είχαμε όλοι σίγουροι, κανείς δεν πέρασε. Νομίζω όμως ότι αλλάζουν τα δεδομένα την φετινή χρονιά.

0: Δέσποινα θέλει να μιλάμε για την παράγκα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν άκουσα όμως να μιλάει ποτέ για αυτήν του ποδοσφαίρου. Δεν θίγουμε οικογένειες. Λέει, είμαστε καλά παιδιά. Άντε και καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε Δέσποινα.
1: Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήταν τυχαίο.
0: Λοιπόν, σήμερα εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ, εκτός από τον ημιτελικό απέναντι στην Μάλαγα, 10 η ώρα το βράδυ, θυμίζω και πάλι ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Βασίλη Μότση, τηλεοπτικά το παιχνίδι μπορείτε και τα δύο παιχνίδια έτσι, γιατί νωρίτερα στις 7 έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, Ρήτας Τενερίφη, μπορείτε να τα ακούσετε από την ΕΡΑΣΠΟΡ και να τα δείτε από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Έχουμε και τις ρεβάν των ημιτελικών σε Conference και Europa League, έτσι.

Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ. Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη επικράτησε με 1-0. Και Φράιμπουργκ Μπράγκα. Εδώ η ομάδα της Πορτογαλίας έχει επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην Πορτογαλία. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν, θα ξεκινήσουν στις 10. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερασπορ. Θα μπορείτε να τις δείτε από τον Αντένα και από τα κανάλια της Κοσμοτέ. Στις ρεβάνες των ημιτελικών του Conference, Crystal Palace, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή. Η Crystal Palace επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, εκτός έδρας. Ενώ στον άλλον ημιτελικό, στην Γαλλία, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά, έχει επικρατήσει η Ράγιο στο πρώτο παιχνίδι με 1-0 και θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Conference League. Ο Δημήτρης λέει: συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποιος θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από το καλοκαίρι. Για τον Τζάπρα λέμε, τον αμυντικό του Λεβαδιακού.

Ορίστε, ο James, ο Michael James τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από την Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι της Μονάκο με την Villeurbanne. Ο James που είχε αποβληθεί και στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τώρα τιμωρείται και στον χώριο πρωτάθλημα στην Γαλλία από την Ομοσπονδία την Γαλλική με 3 αγωνιστικές. Οπότε νέα προβλήματα για την Μονακό, που έτσι κι αλλιώς από τα μέσα της φετινής χρονιάς, από τον Γενάρη δηλαδή της αγωνιστικής σεζόν, μες της αγωνιστικής σεζόν αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα που φαίνονται αξεπέραστα. Έκανε την προσπάθειά της, μπήκε στα play-off της EuroLeague, ωστόσο δεν μπορούσε να πάει να κάνει το κάτι παραπάνω, και είναι λογικό με ένα πολύ μικρό ρόστερ και τώρα ακόμα μικρότερο για το εγχώριο πρωτάθλημα μετά την τιμωρία του Michael James.

Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και αφορά τον Πουέρτο, ο οποίος τραυματίστηκε χθες στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Είναι με πατερίτσες από χθες το βράδυ και όπως καταλαβαίνετε η συμμετοχή του στο αυριανό μάτς 9 και 4 στο Telecom Center, στο τέταρτο παιχνίδι των play-offs της Ευρωλίγκας, είναι όχι απλά αμφίβολη, είναι απίθανη.

Και εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε και πάλι όχι αύριο, αύριο στις 4 η ώρα είναι η εκπομπή για το Μουντιάλ που καθιερώνεται από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή με τον Τάκη Κούλουμπη, τον Κόλιτζα και τον Περικλή Μακρύ.

Θα τα πούμε με το τρίτο μάτι από την ερχόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην συνέχεια η μπασκετική μας, η καλύτερη που υπάρχουν, με Βαγγέλη Ζορμπάς. Βαγγέλη Ζορμπά, και ποιος είναι Σωτηρίου, είναι Κωστή Σωτηρίου. Ένα άχτυπητο δίδυμο, όπως και όλοι οι μπασκετικοί εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Με στόχο να φορέσει το 4ο ευρωπαϊκό της θέμα, η Βασίλισσα εκρήγνεται στις 10 στη μάχη του ημιτελικού του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Μάλαγα. Στην Πανταλούνα αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της Ένωσης περίπου 700 φίλαθλοι. Στις 7 ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφη. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport και από την Κοσμοτέ. Σε τέταρτο παιχνίδι που θα γίνει αύριο στο Telecom Center, οδηγήθηκε η σειρά των playoff του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Γυρολίγκ μετά τη χθεσινή νίκη των Ισπανών. Απόψε στις 9 η τέταρτη αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με τη Ραλ Μαδρίτης, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των playoff της Super League, καθώς η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους πράσινους με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ολόκληρο το κάτω διάζωμα της All-Win Arena ενδέχεται να είναι ανοιχτό το Σάββατο για τον κόσμο που θα θελήσει να δει την προπόνηση της ΑΕΚ εν όψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου τέθηκε ο Δημήτρης Χατσίδης εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Νέα ανακοίνωση για εξέδωση πάει ΑΕΛ με αφορμή τη φάση του πέναλτι που σήκωσε συζήτηση στο μάτς της Μπάγερν με την Παρί. Ο Ντανιέλ Μπατίστα ανέλαβε τη θέση του team manager στην Καλαμάτα. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αυστραλή Λίλι Τάγκερ στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις στη Ρώμη και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπακίνα, νούμερο 2 στην κατάταξη. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τον Τσέχο Μάχατς. Σε μισή ώρα, δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ στην Α1 Handball Γυναικών. Η Νέα Ιωνία προηγείται με 1-0 νίκη στη σειρά. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Απόψε γίνονται οι αγώνες ρεβάνς σε Europa League και Conference League. Για το Europa θα παίξουν Aston Villa Nottingham Forest, με τη Forest να έχει κερδίσει το πρώτο μάτς με 1-0 και Freiburg Braga με τους Πορτογάλους να έχουν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Για το Conference League θα παίξουν Crystal Palace Shakhtar Donetsk, με τους Άγγλους να έχουν κερδίσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και Strasbourg Rayo Vallecano με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει στο πρώτο μάτς με 1-0. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, ωραίο το ρεμιξάκι. Δεν το είχα ότι μπορεί να γίνει τέτοιο ρεμίξ του γίγαντα του Michael Jackson. Όπως καταλάβατε, έτσι από τη φωνή και από τη μουσική ιδιαιτερότητα, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα που σήμερα είναι 48, έτσι κύριε Βαγγέλη Ζορμπά.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλους. 48 σήμερα. Δύο ώρες. 5 με 7.
1: Ναι, ναι, 24.
0: 5 με 7.
1: Βέβαια.
0: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάρα πολύ για Ευρωλίγκα, για BCL, για Final Four της ΑΕΚ, για τα δικά σας μηνύματα
1: για
0: που είναι πάρα
1: για
0: πολλά.
1: Πάντα.
0: Για όλα τα θέματα, με άνεση, χρόνου.
1: Αϊκάρα, που παίζει το βράδυ, 10 η ώρα, ζωντανά την Έρα Σπορ εδώ.
0: Σωστά.
1: Θα τον ακούσουμε σε μισή ώρα περίπου το Βασίλη το Μότσι από την Πανταλώνα.
0: Έχω καλή αίσθηση για σήμερα.
1: Κι εγώ, φίλε.
0: Θα κερδίσει ΑΕΚ.
1: Κι εγώ.
0: Έχω καλή αίσθηση.
1: Κι εγώ.
0: Δεν θα είμαστε ξανακάνει Μάλαγα.
1: Θα σου πω κάτι. Και χθες ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός για τον αγώνα. Τον φοβόμουν τον αγώνα το χθεσινό.
0: Ναι. Okay.
1: Και φοβόμουν πάνω απ' όλα αυτό που έγινε τελικά. Mm-hmm. Το χαλαρό μπάσιμο του Παναθηναϊκού στον αγώνα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αυτή την αφέλεια, ρε παιδί μου, είναι τρομακτικό αυτό.
0: Χάλια.
1: Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Χάλια.
1: Κρίμα.
0: Βλέπω στα site και τα
1: είναι
0: λοιπά.
1: Ένας Παναθηναϊκός από εκείνον που δεν πήγαινε, που είχε tap down.
0: Ναι, βίντεο βλέπω με φάσεις και τα λοιπά, αλλά δεν έφταιγε η διαιτησία τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, δεν είχε καλύτερη διαιτησία, ρε Κωστή, τώρα. Μεταξύ μας
0: δεν έκρινε όμως.
1: Ναι.
0: Δεν έκρινε. Μη σου πω και δεν επηρέασε κιόλας. Ήταν χάλια.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι που είδα το οποίο.
0: Ήταν ο Παναθηναϊκός μετά από τις μεγάλες νίκες.
1: Ακριβώς.
0: Που μας έχει συνηθίσει φέτος.
1: Ο εφησυχασμένος.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σου λέει κερδίσαμε 2-0.
1: Δεν επιτρέπει ο διαιτητή να σε ακουμπήσει.
0: Βγήκαν οι σκούπες, τα φαράσια, τα πάντα.
1: Δεν επιτρέπει ο διαιτητή όταν είσαι ο Παναθηναϊκός, ο κανονικός,
0: ναι,
1: να σε αγγίξει.
0: Ναι,
1: να σε κοιτάξει.
0: Συμφώνω μαζί σου.
1: Άκου τι είδα χθες. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κι εσύ.
0: Τι είδε, Βαγγελί.
1: Μια διαιτησία που τα σπόρια, ναι, τα δίνε στη Βαλένθια, έτσι. Τα σπόρια.
0: Εντάξει.
1: Τα σπόρια. Και τα του Ροκαβόπουλου αυτό έβγαλε
0: ήταν,
1: μάτι.
0: Ήταν λάθος.
1: Άστο τώρα,
0: ήταν λάθος το σφύριγμα αυτό.
1: Αυτό που
0: πυροδότησε και την έκρηξη που απέβαλε τους δύο προπονητές.
1: Αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση ήταν ότι το τελευταίο πεντάλεπτο που ο Παναθηναϊκός πίεζε,
0: ναι,
1: άλλαξε η διαιτησία.
0: Άλλαξε.
1: Όντως, έδεσαι και εσύ δηλαδή.
0: Επέτρεψε το ξύλο.

0: Εκεί λοιπόν, μπράβο.
1: Ναι, γιατί όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έδερνε από την αρχή όπως έπρεπε να το κάνει. Όπως έκανε στην Ισπανία.
0: Άρα δεν είναι στο όχι, κεφάλι μου αυτό.
1: Όχι.
0: Το τελευταίο πεντάλεπτο ανέχθηκε το ξύλο και από εδώ και από εκεί.
1: Μπάταρε το γήπεδο. Προς την μία
0: πλευρά. Μη σου πω ότι ήταν. Για το γηπεδούχο κάτι, κάποια σπόρια στο ναι, τέλος.
1: Ναι, εντάξει, αλλά
0: ενώ ήταν όλο το υπόλοιπο αγώνας, δεν ήταν.
1: Δύο στοιχεία.
0: Δεν στάθηκε στο ύψος.
1: Δύο στοιχεία είναι τα θέματα.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέσα στη ρακέτα του δέχτηκε 56 πόντους, 28 δίποντα. Από καρφώματα, λέει, από εύκολα καλάθια, φλότερ, άνετα, χαλαρά. Και με 56 πόντους μέσα από τη ρακέτα δεν μπορείς να κερδίσεις. Ένα το κρατούμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Δεύτερο κρατούμενο
0: είναι,
1: είναι ότι στην επίθεση υπήρχε τρομερή ασυνεννοησία, καθόλου καλές αποστάσεις. Οι επιλογές ήταν ατομικές, τραβηγμένες. Και ένα τρίτο είναι ναι, τα φάουλ. Δεν έκαναν φάουλ, δεν έκαναν φάουλ οι ρολίστες και η καλή αμυντική του Παναθηναϊκού και τα περίμεναν να τα κάνει τα φάουλ ο Ναν, ο οποίος τελικά αποβλήθηκε με 5.
0: Χθες ήταν. Όσο έπαιξε, ήταν μια χαρά. Εντάξει, δεν πήρε πολλές προσπάθειες, να πούμε την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Αλλά ό,τι. Τα βαλόλα.
1: Ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Ήταν σε καλή
1: ο Ναν,
0: κατάσταση.
1: Επιθετικά
0: ακριβώς,
1: τουλάχιστον.
0: Δεν
1: προστατεύτηκε από τον προπονητή.
0: Αυτή την περίεργη επιλογή εκ νέου. Ο Ναν δεν προστατεύτηκε ποτέ από τους διαιτητές.
1: Και από τον προπονητή όμως χθες.
0: Εγώ
1: τον άφησε να κάνει τέταρτο φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο.
0: Λάθος διαχείριση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λάθος διαχείριση του Ναν. Ήταν ντεφορμέ και ο Άταμαν χθες.
0: Πες μου γιατί άλλαξε πάλι την άμυνα χθες ο Άταμαν.
1: Μα
0: γιατί το γύρισε πάλι σαν hedge out.
1: Είχε θέματα η άμυνα.
0: Γιατί ρε παιδί μου.
1: Δεν κατάλαβες. Μου τα έπανα μετά.
0: Για πες.
1: Άλλοι έπαιζαν hedge out, άλλοι αλλαγές.
0: Ήταν
1: χάλια.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Χάλια.
0: Εγώ είδα δεν υπήρχαν αλλαγές.
1: Μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός.
0: Μπερδεμένος. Στη Βαλένθια με αλλαγές έπαιξε.
1: Ήταν όλα σωστά, σεταρισμένα.
0: Με αλλαγές.
1: Με αλλαγές, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό.
1: Άλλος hedge out.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αλλαγή.
1: Θύμισε τον Παναθηναϊκό της κανονικής περίοδου ο χθεσινός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν βγήκε και σκούπα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Όταν ακούς γιορτές, γλέντια και πανηγύρια, κράτα και μικρό καλάθι. Δηλαδή, όταν ακούμε για σκούπες, για 3-0, για Final Four, για τελικούς με Ολυμπιακό κτλ. Και ψάχνει εισιτήριο, στραβώνει το πράγμα. Είδα και οπαδούς και δημοσιογράφους που δεν είχαν έρθει ποτέ στο γήπεδο. Έγινε δηλαδή γιορτή. Και όταν γίνεται γιορτή, υπάρχει πάντα ο φόβος και ο κίνδυνος να στραβώσει το ματσάκι.
0: Σωστά.
1: Αλλά βέβαια, πρόσεξε, το λάθος τώρα συγχωρείται. Αν γινόταν το λάθος στον ημιτελικό του Final Four, δεν συγχωρείται. Οπότε καλύτερα τώρα το λάθος που συγχωρείται.
0: Δεν θα μπαίνανε έτσι.
1: Έχεις να το διορθώσεις αύριο.
0: Δεν θα έμπαινε ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Final Four. Εντάξει. Αλλά και για χθες είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ναι, αλλά
0: γιατί πήγανε με το μαξιλαράκι των δύο νικών.
1: Διορθώνεται.
0: Και σου λέει. Τώρα διορθώνεται. Έχεις δίκιο.
1: Διορθώνεται.
0: Και για αύριο δεν νομίζω να καλοπέρασει.
1: Αν κάνει δεύτερο λάθος αύριο ο Παναθηναϊκός και χάσει.
0: Εκεί, άμα πάει, το,
1: μετά είναι,
0: άμα πάει στην Ισπανία,
1: είναι
0: καλό βράδυ μετά.
1: Είναι μπελάς. Είναι μπελάς.
0: Μετά δυσκολεύει πολύ η
1: πολύ,
0: ιστορία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Η διαιτησία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, έφταιγε για χθες. Γι' αυτό μεθαύριο θα είναι αντιφαλά. Αύριο, φίλε, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ξέρετε εσείς, λέει. Καταρχήν δεν ξέρω τίποτα εγώ. Ναι. Αφενός και αφετέρου, να σου πω και ένα άλλο όνομα που είναι αύριο. Ράντοβιτς, αδελφέ.
1: Ναι.
0: Άμα το θέλεις έτσι, θα το πάμε και έτσι διαφορετικά. Να χορέψουμε όπως θέλεις.
1: Όχι, εγώ σου είπα, χθες δεν είδα κάτι
0: τώρα
1: φοβερό. Και γενικά στη σειρά.
0: Είπα σπόρια εγώ.
1: Σπόρια, εντάξει.
0: Πάντως δεν ήταν
1: όχι
0: η διαιτησία που είχε ο Παναθηναϊκός στους δύο πρώτους αγώνες, με εξαίρεση το τελευταίο εκεί.
1: Πεντάλεπτο.
0: Το τελευταίο πεντάλεπτο του δεύτερου αγώνα. Εκεί η διαιτησία πάλι έγινε περί Βαλένθια.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Ισχύει.
0: Χθες δεν ήταν 60-40, αλλά που λέμε 70-30.
1: Όχι, με τίποτα, με τίποτα.
0: Αλλά με τίποτα σπόρια τα έδιναν οι διαιτητές στην Βαλένθια. Εγώ λέω την άλλη αυτό που βλέπω.
1: Ασχολήθηκα λίγο με το θέμα των δύο αποβολών των δύο προπονητών.
0: Ναι.
1: Του Έργιν Άταμαν και του Πέδρο Μαρτίνεθ ταυτόχρονα. Συνέβη με δύο τεχνικές ποινές στον καθένα. Το είπαμε και το καταλάβαμε αμέσως. Παρότι δεν μπορούμε να ακούσουμε τι υπόθηκε και στην τηλεοπτική μετάδοση της Νόβα. Ότι με δύο τεχνικές ποινές αποβλήθηκαν οι δύο προπονητές, διότι δέχονται την πρώτη και συνεχίζουν και καυγαδίζουν και βρίζονται,
0: ναι,
1: και έρχονται και κοντά για τσαμπουκά.
0: Ο Άταμαν
1: και οι δύο.
0: Και ο Μαρτίνεθ.
1: Και οι δύο.
0: Ρε, ο Μαρτίνεθ ξαφνικά.
1: Ο Μαρτίνεθ ξέρεις τι έκανε.
0: Απέκτησε όγκο. Προκάλεσε και έφυγε.
1: Ο Μαρτίνεθ.
0: Προκάλεσε και έφυγε.
1: Θα σου πω τι έκανε.
0: Εγώ αυτό είδα.
1: Έδειξε τον Άταμαν με κινήσεις του χεριού του για να το δει ο διαιτητής και αυτό ως συμπεριφορά. Δεν είναι σωστή μεταξύ των προπονητών.
0: Είναι unfair προπονητικό.
1: Ναι, είναι unfair προπονητικό. Και πρόσεξε, επειδή το έμαθα από Ευρωλίγκα αυτό, με αποδιαιτητές Ευρωλίγκα, Οι διαιτητές δεν ανέχονται υποδείξεις από τον ένα προπονητή για τον άλλον. Βλέπουν μόνοι τους να τηρήσουν τον πειθαρχικό κανονισμό. Και σου λέει, γιατί ο Γιαβόρ πήρε την ευθύνη τώρα. Ούτε ο Νέντοβιτς, ούτε ο Σούκης. Οι δύο πιο πιτσιρικάδες πήραν την ευθύνη. Ο Γιαβόρ, που είναι έμπειρος, πήρε την ευθύνη. Και τι λέει, καλύτερα να διώξω δύο και να ηρεμήσουν οι υπόλοιποι παρά να τους έχω μέσα ναι. και να πλακωθούν σε 10 λεπτά. Γιατί ήταν μπαρούτι και οι δύο. Και ο Άταμαν και ο Μαρτίνεθ.
0: Μετά και ο βοηθός του. Δεσκαλεμένος,
1: βέβαια. Είπε κουβέντες.
0: Είπε κουβέντες πάλι για τον Άταμαν.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, πού να τον κοιτάξεις εσύ τον Άταμαν για Κοίτα. Να πεις ότι πάει να αλλάξει.
1: Εντάξει.
0: Λες και δεν το ξέρει.
1: Συμπεριφορές κρίνει, έτσι.
0: Λες και δεν το ξέρει, δηλαδή, ο διαιτητής τι πάει να κάνει ο Άταμαν. Δεν το ξέρουμε και εμείς το ξέρουμε.
1: Δεν έγινε κάτι όμως στη Βαλένθια αλλά... που είπε ο βοηθός του.
0: Όχι για τον αγώνα αυτό.
1: Πέδρο Μαρτίνεθ.
0: Ναι, είπε
1: όχι για τεχνικές ποινές και τα λοιπά.
0: Ότι πάει να αλλάξει
1: δεν άλλαξαν τα κριτήρια. Δεν άλλαξαν τα κριτήρια. Αντιθέτως, χθες. Επειδή ξέρετε ότι, εγώ, και εσύ προσωπικά, Βαγγέλη, ότι είμαι από τους πιο μετριοπαθείς όσον αφορά τη διαιτησία, είτε για τον Ολυμπιακό είτε για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτές είναι οι δύο μεγάλες ομάδες της χώρας.
0: Αυτές μας ενδιαφέρουν
1: και έχουν όλες. Την πιο μεγάλη πρόσβαση, ναι, να ναι. τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Τα κριτήρια χθες ήταν λίγο δυσανάλογα. Δηλαδή, κάποια φάουλ τα έδινε στη μία πλευρά, κάποια φάουλ δεν τα έδινε στην άλλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο σφύριγμα του Ρογκαβόπουλου, το περίφημο.
0: Έρφυλε, αυτό δεν μπορεί.
1: Πρόσεξε. Βλέπει το τέλος.
0: Να μην το είδανε τρεις.
1: Περίμενε, θα σου πω τι έγινε. Γιατί χρεώθηκε το φάουλο ο Ρογκαβόπουλος.
0: Για πες.
1: Ενώ είναι ανάποδο το σφύριγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είδαν το τράβηγμα στην αρχή και είδαν το τέλος. Που τραβάει και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δώσαν ανάποδο.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Όφιλε να δώσουν το πρώτο.
0: Παίρνουν σκασμό λεφτά για να τα βλέπουν όλα. Και υποτίθεται ότι είναι από τις κορυφές.
1: 2-200 το μάτσι, ναι.
0: Έτσι. Περίπου. Ο κύριος Γιαβόρ είναι κορυφή.
1: Καθαρά.
0: Λίγο είναι?
1: Όχι. Εντάξει. Γιατί κάνεις 4 ματσάκια
0: και
1: το μήνα.
0: Κάτι τελευταίο που ήθελα να τονίσω.
1: Μάνι, πας στο δεκάρικο.
0: Κάτι τελευταίο για χθες, ρε Κωστή. Πάλι φάνηκε η ποιοτική διαφορά του Παναθηναϊκού εκεί στο τέλος. Εκεί που κιότεψαν οι Ισπανοί.
1: Ομαδάρα μας και η Βαλένθια, Ευαγγέλη.
0: Ομαδάρα, τεράστια ομάδα.
1: Πολύ φαίνεται καλή ομάδα.
0: Δηλαδή. Κωστή μου, δεύτερη
1: έχει κερδίσει,
0: περίοδο,
1: έχει κερδίσει 5 φορές τις ελληνικές ομάδες φέτος.
0: Εκεί μου όμως διπλώνεται το ταλέντο, η προσωπικότητα των παιχτών του Παναθηναϊκού και οτέψανε. Καθυστερήσει στο ποδόσφαιρο έχω δει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον μπάσκετ το ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Καθυστερήσει κανονικές, παιδί μου. Δηλαδή,
1: πάντως, όποτε χρειαζόταν, είτε μεγάλο τρίποντο είτε ένα lay-up γρήγορο, το έκανε η Βαλένθια. Όταν πιέστηκε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χθες δεν δικαιούται να πάρει το μάτς.
0: Όχι. Δεν ήταν καλύτερο από την.
1: Και
0: ήταν
1: δεν προσπέρασε ποτέ. Ήταν πάντα από το 0-3 πίσω στο σκορ. Ακόμα και με 19 πόντους. Σημαντικό. Πρέπει να το κρατήσει ο Παναθηναϊκός ότι γύρισε παιχνίδι 19 πόντων. Πρέπει. Είναι θετικό.
0: Με αυτό που λέω.
1: Δείχνει χαρακτήρα
0: αυτό,
1: αυτό το διάστημα.
0: Και προσωπικότητα αλλά, και αλλά δεν αρκεί στα playoff. Το πλαφόν είναι τεράστιο.
1: Ναι, δεν αρκεί.
0: Αρκεί να μην μπαίνει έτσι ο Παναθηναϊκός στο μάτς.
1: Δεν αρκεί στα playoff. Μπράβο. Θέλει από την αρχή. Ισχύει.
0: Για πολλωστή φορά και σε κρίσιμο αγώνα. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου.
1: Ο Τζόρτζ, που είχε και μια περιπέτεια τις προηγούμενες μέρες και να του ευχηθούμε και περαστικά και όλα καλά, γράφει ότι η άμυνα στην Ισπανία πήγε περίπατο χθες. Γιατί?
0: Γιατί
1: το μυαλό κάνει παιχνίδια στους παίχτες. Σου λέει 20.000 κόσμο. 2-0. Αούα, σκούπα και τα λοιπά, Final Four. Δεν είναι έτσι τα play-off. Και να σου πω και κάτι.
0: Και
1: επειδή
0: κοντά στη Βαλένθια.
1: Εγώ τώρα λίγο θα πάρω μερικές ανάποδες, όχι πολλές, λίγες ναι. ανάποδες, και θα πω το εξής. Να λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η απουσία του Λούκα.
0: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Γιατί υπόθηκε και σε
0: κουβέντες
1: οπαδών και σε δημοσιογράφους.
0: Και είχες τεράστιο δίκιο.
1: Η απουσία του Λούκα φαίνεται πάρα πολύ έντονα για αυτούς που ξέρουν.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν παρακολουθούν, δεν φαίνεται
0: ναι,
1: η απουσία.
0: Θέλουν να υποτιμήσουν την παρουσία του Λούκα. Εντάξει. Ο Λούκας στον πρώτο αγώνα θα ήταν. Ο Παναθηναϊκός θα είχε φύγει με 10 πόντους.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που ήταν πιο γρήγορο, δεν ξέρω. Αλλά
1: εκεί δεν του τέριαζε πολύ το τέμπο.
0: Στον δε χθεσινό αγώνα θα ήταν ο game changer.
1: Εγώ να πω κάτι.
0: Ενδεχομένως λίγο.
1: Επειδή είμαι σουλουκικός από όταν έπαιζε τον Ολυμπιακό. Και στη Φενέρμπαχτσε μετά και στον Παναθηναϊκό τώρα. Άρα δεν μπορεί να μου προσάψει κανείς κάτι. Γιατί και στην πενταετία συν τα επόμενα τρία του Ολυμπιακού ήμουν υπέρ του. Ο Λούκας δεν θα γίνει πιο γρήγορο από τον Σόρτς στα 36-37.
0: Ούτε
1: από τον Αν. Έχει όμως την απόφαση που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, δύο παίκτες έχουν στα play-off αυτά. Ο Νάντο Ντεκολό και ο Κώστας Λούκας. Ο Ντεκολό με τη Φενέρ και ο Λούκας με τον Παναθηναϊκό. Σε απόφαση μιλάμε, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ηλικιακά, εντάξει, είναι πιο μεγάλος ο Γάλλος, είναι κοντά. Θέλω να πω, δεν είναι 25 χρονών, ούτε 28, ούτε καν 30. Τέτοια απόφαση έχουν λίγοι παίκτες. Αυτή την απόφαση δεν την έχει χθες ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Και εξηγώ.
0: Απλό είναι. Απλά δεν θέλει κάτι παραπάνω.
1: Όχι.
0: Τα πολλά παραπάνω είναι. Λοιπόν, αυτά γενικά.
1: Και να μην επεκταθούμε αγώνα. Και να μην επεκταθούμε στο θέμα αυτό, γιατί έχουμε ακούσει και άλλα τέρατα και υπονοούμενα και. Και έχουμε διαβάσει και στα social media και τα λοιπά, και το ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή, ο Διονύσης Χίσας που έκανε την επέμβαση, έκανε επέμβαση από το μυαλό του. Δεν έκανε επέμβαση.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, Λούκα. Ναι, ναι, όχι. Ναι. Έλα μωρέ τώρα, Κωνσταντάκη. Τώρα αυτά είναι.
1: Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Και επειδή το λέει και ο φίλος εδώ Δημήτρης, deforme grand λέει, short στην.
1: Ναι, ναι, είναι όντως.
0: Δεν είναι καλά ο Grand.
1: Όχι, ναι, και άκουσε και από τον Νάταμαν. Ναι.
0: Δεν είναι καλά ο Grand γενικά.
1: Τα άκουσα,
0: δηλαδή, σε αυτή τη σειρά. Όχι, σειρά. Εδώ και. Καλά, όλη τη σεζόν φέτος δεν έκανε κάτι φοβερό και τρομερό. Για
1: όχι,
0: να λέμε
1: όχι, δεν είναι αυτός του.
0: Αλλά
1: δεν είναι ο παίκτης.
0: Ήταν αγώνες που ήταν πολύ εξαιρετικά χρήσιμος.
1: Ναι.
0: Από τον τραυματισμό του και μετά δεν είναι καλά.
1: Όχι. Δεν είναι. Και δεν είναι καλά και στην άμυνα.
0: Και
1: που
0: στην
1: ήταν,
0: άμυνα.
1: Που ήταν πάντα δυνατός.
0: Ναι, το σήμα κάτι δεν του.
1: Και ήταν και όλη η οικογένεια χθες, όλο το NBA.
0: Ναι.
1: Τζέραμι κτλ. Ο Νίκος λέει μπράβο ρε παιδιά για αυτό που λέτε, νησάφι με τους διαιτητές και τα λοιπά. Πολύ καλή Βαλένθια. Εμείς ήμασταν, λέει, σε άλλο γήπεδο. Προφανώς είναι φίλος του Παναθηναϊκού ο Νίκος. Ελπίζω, λέει, αύριο να μην δούμε το ίδιο χάλι. Συμφωνώ και εγώ. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο Μαρίνος, ο φίλος μας, είναι στην Αύπακτο και ακούει την εκπομπή και μας γράφει ένα ωραίο σεντονάκι μήνυμα. Εγώ κάνω ένα ρεζουμέ ότι στην κρίσιμη φάση υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ υπέρ του Ρογκαβόπουλου που γκρεμίζεται από τον παίκτη της Βαλένθια. Συμφωνούμε. Σφυρίζουν επιθετικό φάουλ κτλ. Τι άλλο έχει, 2-3 βήματα. Τώρα εντάξει, πάμε σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Ρε φίλε Φώτιε, δεν σου άρεσε χθες ο Σόρτς, δηλαδή. Λες ο τέλος, λέει, φάνηκε η λάθος μεταγραφική επιλογή γιατί εκ του αποτελέσματος Σόρτς δεν κουμπώνει σωστό τον Παναθηναϊκό.
1: Θα σου πω τι θέλω να πω σε αυτό το
0: και
1: θέμα.
0: Και ένα πεντάρι να μαζέψει κανένα rebound.
1: Όχι, διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ. Διαφωνώ εν μέρη. Ο Σόρτς ήταν καλός χθες.
0: Όχι μόνο χθες.
1: Αλλά δεν είχε εμπιστοσύνη στο κρίσιμο σουτ. Και έσπαγε την μπάλα, έψαχνε το Ρογκαβόπουλο.
0: Το τρίποντο.
1: Δεν πήρε το τρίποντο, ενώ ήταν μόνος του. Ναι. Και πρόσεξε, δεν ήταν άσχημος ο Σόρτς όσον αφορά τα ποσοστά του. Δηλαδή το παιδί, από ό,τι θυμάμαι, για το τσεκάρω μια στιγμή, είχε 2 στα 4 τρίποντα. Ναι. 2 στα 4 τρίποντα είναι 50%. Ρε αδελφέ, όταν είσαι μόνος και είσαι ένας παίκτης των 2 εκατομμυρίων, οφείλεις να το πάρεις το σουτ και χάστο. Δεν σου πει κανείς τίποτα από το να το σουτάρει κρεμασμένος ο Ρογκαβόπουλος που είναι σουτέρ.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή
0: φίλε,
1: να το κάνει σουτέρ. Αλλά ο μόνος του Σόρτς θα το βάλει, φίλε. Ίσως δεν το πίστεψε εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημά του.
0: Και άμα σε όλη τη σεζόν.
1: Ότι δεν το πίστεψε. Ναι.
0: Δεν το έχει εδώ τρίποντο.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Μα εντάξει. Και στην παρίδα.
1: Είχε πάρει σουτ νωρίτερα ο Σόρτς και τα χάσει. Γι' αυτό κάπου.
0: Δεν φημιζόταν.
1: Δεν το πίστεψε.
0: Δεν φημιζόταν για το τρίποντο.
1: Άντε,
0: τον
1: μόνο του όμως.
0: Και κάτι ακόμα.
1: Περίμενε, χθες, πόσο έχει στην Ευρωλίγα, φέτος, μισό λεπτά.
0: Χθες, Κωστή μου, ήταν πολύ άστοχος και
1: έχει.
0: Ο Χέις Ντέιβις.
1: 28,3%.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: 28,33 όμως.
0: Καταρχήν, πόσες προσπάθειες έχει από περιέργεια.
1: Δεν παίρνει. 13,46 στην Ευρωλίγα.
0: Δεν παίρνει και προσπάθειες. Δεν έχει εμπιστοσύνη και ο ίδιος.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, Χέις Ντέιβις. Άστοχος χθες.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είχε 2 στα 9 τρίποντα. Ο Αμερικανός. Είχε 2 στα 7 ο Ρογκαβόπουλος. Ο Όσμαν δεν ήταν καλός. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος διακριθής πραγματικά. Μην βλέπουμε πόντους. Διακριθής δεν ήταν. Ίσως μεγαλύτερη ένταση και ενέργεια έβγαλε ο Ρογκαβόπουλος χθες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος στα 20 λεπτά που έπαιξε και κάτι ήταν πολύ δυνατός. Αλλά δεν του μπήκαν τα τελευταία σουτ. Αυτό ήταν με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Λεσόρ δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Με 8 rebound μόνο και 4 πόντους. Πήρε όλα και όλα 3 τίποτα.
0: Άλλο θέμα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Βάζει τον Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Βάζει το καλαθάκι του, δίνει την γνωστή ενέργεια στην άμυνα και δεν ξανά πέφτει.
1: Δεν μοίρασε καλά τον χρόνο ο Άταμαν.
0: Γιατί ρε παιδί μου πάλι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ίσως γιατί είχε το μυαλό του αλλού και ο Φαρίντ στην άμυνα και έκανε ό,τι ήθελε. Ίσως γι' αυτό, γιατί δεν είναι καλή κατανομή του χρόνου 29 με 5. Και έπαιξε και με σχήματα με πεντάρι Χουάντσο.
0: Αυτά.
1: Ο Χουάντσο, χάλια. Χάλια τι. Άρα, όταν βγάλουμε 5-6 παίκτες χάλια, δεν μπορεί να κερδίσεις.
0: Και πάλι καλά, μάτς. Δηλαδή. Δεν γίνεται διαφορά 19 πόντων.
1: Δεν κερδίζεις.
0: Σε μια καλή ομάδα.
1: Αυτό κρατάς.
0: Αυτό.
1: Χτίζεις με αυτό και πας αύριο να κερδίσεις και να μην ξανατρέχεις στη Βαλένθια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να παίξουμε πιο σκληρά στην άμυνα, είπε ο Λεσόρ. Έχουμε 2 ευκαιρίες για να πάρουμε μια νίκη. Βάζει και το μάτς στη Βαλένθια ο Γάλλος διεθνής. Τι άλλο.
0: Εδώ έχει ολόκληρο.
1: Κρατάμε.
0: Να με συμπαθάτε, λέει, σπρώχνει ο ένας τον άλλο για να πάρουν καλύτερη θέση και στο τέλος όταν ο Ρόγκα δεν έχει άλλη επιλογή, τραβά τον Ισπανό κάτω. Πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα γυρίσει μπούμερα στον Παναθηναϊκό. Όλο αυτό το πρέπει να κερδίσω. Αν κερδίσω, είμαι ο καλύτερος. Αν χάσω, θέλει κάποιος άλλος. Επειδή έχουν πάρει χαμπάρι τον Αταμάνο και προσπαθεί να επηρεάσει τους πάντες. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Που ήρθε η ώρα.
1: Βεβαίως, να πάμε.
0: Και τα λέμε σε λίγο.
1: Έγινε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε και την υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον πέδο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
10: Τα Master χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Ακούτε, Ερασπορ

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο βέβαια αναφέρεται σε άλλο θέμα.
1: Τι, Ευαγγελία.
0: Αλλά
1: τι σου έκανε εντύπωση.
0: Το τελευταίο μέρος είναι, μου έκανε και εμένα μεγάλη εντύπωση. Λέει για το Χέις Ντέιβις ότι επιτρέπεται, λέει, μέσω κρίσιμων αγώνων να πηγαίνει ταξίδια και να καταγράφει 40.000 μέτρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι δουλειά του Χέις.
1: Μα αφού έχει μίλια, δώρο.
0: Ναι, αφενός μένει και αφενός μένει είναι επίσης στις υποχρεώσεις του. Άκου τώρα. Ενώ στις Αλγύρες, λέει, επιβάλλουν ξεκούραση,
1: ναι,
0: συγκέντρωση και σεξ με το χρονόμετρο.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Δύο λεπτά, λέει, επιτρέπεται το σεξ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είπαμε.
0: Αφού αυτή είναι η επίσημη.
1: Υπάρχει μια οδηγία.
0: Την έχεις δει. Ανακοίνωση,
1: παιδί. Υπάρχει οδηγία, ναι.
0: Δηλαδή κοκόρια είναι.
1: Κάνει το γύρο του διαδικτύου.
0: Δύο λεπτά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Σου λέει όχι, σου λέει με ρέγουλα.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Αδελφέ, σου λέει με ρέγουλα.
0: Άλλο ρέγουλα.
1: Με ρέγουλα.
0: Και άλλο εντός δύο λεπτών να τελειώσει το. Μα δουλεύουνε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι την παρέα ενισχύει η Χρυσούλα Αντωνιάδου,
0: ναι,
1: από την κονσόλα με αυτά τα ωραία τραγούδια, τα remix και τα λοιπά. Η Ευγενία Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής και την ευχαριστούμε, όπως και την Ελένη Φώτη αλλά και το φίλο μας τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, το Γίγαντα.
0: Δεν τα είπαμε, ξεχάσαμε.
1: Δεν τα είχαμε πει γιατί μπήκαμε παρότι, αλλά σιγά τα παιδιά δεν παρεξηγούν και χωρίς αυτούς δεν
0: βγαίνει
1: η εκπομπή. Λοιπόν,
0: δύο λεπτάκια, φίλε, επιτρέπετε. Τέλος.
1: Εντάξει, μωρέ, ναι. Okay.
0: Τι εντάξει, μωρέ, αφού είναι επίσημο, εντολή.
1: Ναι, ωραία. Το κάρφωμα του Φρανσίσκο το δες.
0: Ναι, ναι, πω, πω.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα, το μικρούλι αυτό.
0: Τι έκανε το παλικάρι.
1: Σκάρι. Πού σηκώθηκε.
0: Πού πηδάει τελικά. Τι άλμα είναι αυτό.
1: Δεν το περίμενα τέτοιο κάρφωμα που μου θύμισε. Άντε, να μην το πω ότι μου θύμισε, να το γράψουν οι φίλοι στα μηνύματά του. Ποιον παίκτη ή ποιου παίκτε, το NBA φυσικά, θύμισε το κάρφωμα του Φρανσίσκο χθες το βράδυ στο μάτς της Άλγκυρης με τη Φενέρμπαχτσε. Εγώ μπορώ να πω δύο παίκτες, θυμάμαι, να το έχουν κάνει αυτό το κάρφωμα, αλλά θα ήθελα να μας το γράψουν οι φίλοι τι τους θύμισε αυτό το κάρφωμα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος μας ρολάρει, ναι, λέει, της Άλγκυρης περιμέναμε για να μας βάλει όριο τα δύο λεπτά.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σωστό.
1: Ο Άταμαν είπε ότι αναλύσαμε τα λάθη, λέει, που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας, ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Σωστό είναι αυτό. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας, στο ανοιχτό γήπεδο και στον εφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, είπε ο Άταμαν. Λακωνικός στις δηλώσεις του, εντάξει, ενώ άλλες φορές μιλάει πολύ κτλ. Ο Άταμαν είπε αυτές τις πέντε κουβέντες. Σοβαρότητα, ανοιχτό γήπεδο, εφνιδιασμός, αυτά όλα που είναι τα όπλα της Βαλένθια.
0: Ποιος είναι ο Κάρτερ? Γιατί έχω μια απάντηση ήδη από τον Γιώργο. Ο δεύτερος είναι αναμενόμενος, βέβαια. Γι' αυτό που ρώτησες.
1: Κοίτα, ο Βίνς Κάρτερ. Ο Βίνς Κάρτερ.
0: Ο Βίνς Κάρτερ.
1: Εννοείται ότι είχε κάνει εκείνο το φοβερό κάρφο με τον Φρεντερίκ Βάις.
0: Ειδικευόταν
1: στο Dream Team Γαλλία.
0: Ναι.
1: Στο Σίδνεϊ το 2000, πολλά χρόνια
0: μέχρι
1: πίσω.
0: Με τα βαθιά μπασκετικά γεράματα,
1: ναι, τρομερό.
0: Που τελείωσε.
1: Τζόρνταν το έχει κάνει.
0: Το είχε το καθόλου.
1: Ωραία, δεν είναι αυτή που έχει πάει το μυαλό μου, το δικό μου. Δεν είναι αυτή η παίκτες.
0: Ούτε ο Σπαντ Γουέμ που γράφει ο Σταμάτη.
1: Σπαντ Γουέμ δεν έχει καρφώσει.
0: Ναι, αλλά πήρε, έχει
1: πάρει διαγωνισμό καρφωμάτων.
0: Ναι. Καρφωμάτων, ναι.
1: Όχι, δεν έχει πάει το μυαλό μου εκεί. Δεν έχει πάει το μυαλό μου εκεί, αλλά με χαρά μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Κοίτα τι γίνεται. Κλεφ Λέβιξον, λέει ο Πάρης. Σπαντ Γουέμ, λέει ο Ντίνος.
1: Τα θυμάμαι αυτά τα καρφώματα.
0: Ναι.
1: Είχε καρφώσει στο πρόσωπο του Μουρεσάν ο γίγαντας Κλεφ Λέβιξον, τότε που έπαιζε τον Μπάοκ.
0: Ναι,
1: ναι. Ο Πάρης διάβασε τη σκέψη μου. Διάβασε τη σκέψη
0: αυτός
1: μου.
0: Είναι.
1: Και όχι ο φίλος μου ο Τόλης που γράφει Ντέρι Κρόουζ. Διάβασε τη σκέψη μου ο φίλος μας ο Πάρης. Κέβιν Τζόνσον με Φίνιξ Σανς πάνω σε Χακίμ Ολάζουον. Που του κάνει την τρίπλα από την baseline και καρφώνει και παίρνει μαζί του όλη την ομάδα την αντίπαλη. Και τι άλλο.
0: Για Σπαντ Γουέμ μας γράφουν. Για Μπάξι Μπόγκ. Επειδή είναι κοντός και ο.
1: Ο Μπόγκ δεν έκανε καρφώματα.
0: Και ο Φρανσίσκο.
1: Ο Μπόγκ δεν κάρφωνε την μπάλα. Ο Μπόγκ δεν κάρφωνε την μπάλα. Να πω μια καλησπέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα που είμαι σίγουρος ότι δεν ακούει την εκπομπή αλλά με παίρνει τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής κτλ. Οπότε της λέω μια καλησπέρα έτσι και θα τα πούμε και αργότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, το μυαλό μου σε μένα, για να είδεις πως χαλαρώνει λίγο το πράγμα, γιατί τα playoff δημιουργούν και μια ένταση. Το κάρφωμα που μου θύμισε το χθεσινό του Φρανσίσκο, το ένα ήταν του Κέβιν Τζόνσον που το διάβασε το μυαλό μου ο Πάρης,
0: ναι,
1: και το δεύτερο ήταν, αγαπητέ, ο Τζον Στάρκς σε μάτς.
0: Και όμως τον
1: Bulls
0: έχει ο φίλος εδώ, νάτος, ο Νίκος. Και ο Νίκος.
1: Τζον Στάρκς.
0: Τζον Στάρκς.
1: Βάλτε, ναι, τα αυτά τα καρφώματα, ναι, παιδιά, ναι, δείτε τα. Εντάξει, ο Τζόρνταν στο Γιούιν, ναι, ο Τζόρνταν στο Γιούιν, εννοείται ότι είναι από τα καρφώματα που μέχρι μεγάλο παιδί που ήμουν, δηλαδή όταν λέω μεγάλο παιδί, γιατί παιδιά είμαστε ακόμα, 30, 35, 40 ας πούμε. Το έβλεπα αυτό το κάρφωμα στο Chicago Bulls New York Knicks, που βγαίνει ο Τζόρνταν προς τα έξω και μπαίνει μέσα μετά από την εσωτερική, καρφώνει στη μάπα του Γιούιν. Γιατί στη μάπα ήταν αυτό το κάρφωμα, δεν ήταν στο πρόσωπο, δεν μπορεί να το πει έτσι. Ήταν στη μάπα του Γιούιν αυτό το κάρφωμα. Ακόμα και τότε, ας πούμε, ανατρίχιαζα όταν το βλέπα.
0: Εγώ βλέπω και την απάντηση του Χρήστου. Μου λέει Julius Erving. Αλλά ήταν πιο ψηλό παιδί.
1: Ήταν πιο ντελικάτα τα καρφώματα του Julius Erving, του Dr. J. Πιο ντελικάτα.
0: Καρλ Drexler.
1: Του Κλέντερ Εξλέρ.
0: Ναι, ναι. Να σου πω, ξέρεις ότι σίγουρα περιμένει ο Βασίλης.
1: Ναι. Είναι ήδη στη θέση του από τώρα.
0: Είναι ήδη στη θέση του ο Βασίλαρος. Βασίλης Μότσης από Μπανταλώνα.
2: Βασιλέρα
0: μου. Γεια σου, Βασίλη, φίλε.
2: Συμμετέχοντας λίγο, γεια σας, καλησπέρα από την το καλησπέρα μας. Της
1: Μπανταλώνα. Τι πήγε κάπου το μυαλό σου?
2: Ναι, όχι, δεν έχω δει το κάρφωμα του Φρανσίσκου καταρχάς.
0: Α, αυτό, καλά, θα το δεις, ναι.
2: Αλλά θυμάμαι, ναι. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι πρέπει να έχει καρφώσει μια φορά στην καριέρα τον box. Αυτό κάτι, okay, κάτι που θυμίζει, okay, αυτό, okay. Έτσι, δηλαδή ο οποίος ήταν ένα 60, δεν ξέρω πόσο.
0: Ένα 58.
1: Είχε καρφώσει τον box.
2: Νομίζω ότι το θυμάμαι σαν μικρό παιδί, ότι μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρεις, αυτό. Είμαι μικρό παιδί.
1: Μικρός ακόμα. Μικροί είμαστε ακόμα. Για λέγε τώρα και στην Μπανταλώνα τι γίνεται. Ακούμε μουσικούλα, ακούμε ας πούμε τα προεόρτια.
2: Οι ομάδες του πρώτου ημιτελικού έχουν βγει αζέσταμα.
1: Όχι και ολόκληρες, φαντάζομαι.
2: Και η Ρίτας Βίλνιους.
1: Μεμονωμένα,
2: Όχι, είναι αρκετή. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δωδεκάδες από κάθε ομάδα, αλλά βλέπω τουλάχιστον 7-8 παίχτες, okay, από κάθε ομάδα, έτσι.
1: Okay.
2: Ζουν και αυτές στο ρυθμό.
1: Είναι Βίλνιους με Τενερίφη 7 η ώρα, έτσι.
2: Μπράβο, Ελλάδος. Με τη Ρίτας για πρώτη φορά, έξι δικιά μας, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έτσι, σε επίπεδο Champions League, μετά τα 6 χρόνια παρουσίας της, φτάνει σε αυτό το σημείο. Ούτως ή άλλως πρώτη φορά έφτασε φέτος και στα προημιτελικά και κατάφερε να αποκλείσει τη Νίμπουργκ για να βρεθεί στο Final Four και επιστρέφει σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά το 2012 και το Euro Cup, και για αυτό το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός στη τάξη των φιλάθλων της, αναμένεται να κερδίσουν σε αριθμητικό επίπεδο, δεν λέω για φωνές, έτσι, τη μάχη της Κερκίδας, γιατί θα είναι περισσότεροι από 1500. Της Τενερίφης λένε ότι οι Ισπανίοι θα είναι μερικές εκατοντάδες στη μέρα στις Κερκίδες, γιατί την ώρα δεν υπάρχει κανείς φιλάθλος. Εδώ στη κερκίδα του γηπέδου της Μπανταλώνα. Της ΑΕΚ θα είναι περίπου 700, λίγο περισσότεροι. Και της Μάλαγα θα είναι περίπου 400, με βάση τις εκτιμήσεις, έτσι. Η Μπανταλώνα, η Οικοδέσποινα έμεινε εκτός, την άφησε εκτός η ΑΕΚ, με εκπληκτικές εμφανίσεις σαν Ανέλ Αρίνα στους δύο προημιτελικούς, περνώντας τη με 2-1 στη σειρά. Και αυτό που διακρίνω και από τα όσα βλέπουμε, είδαμε και στις τελευταίες προπονήσεις ΑΕΚ, στα χαλαρώματα που έκανε ο Σάκοτα πριν από αυτόν τον ημιτελικό, αλλά και στις δηλώσεις τόσο του Σάκοτα όσο και των παικτών, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίστη στο ότι η ΑΕΚ μπορεί να πετύχει σε αυτό το Final Four και να φτάσει στην κατάκτηση της κούπας. Σίγουρα έχει πολύ δύσκολο έργο, γιατί έχει απέναντί της μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα όπως είναι η Μάλαγα, που είναι κάτοχος του τροπαίου τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό το Final Four για τη Μάλαγα είναι το τέταρτο σερί. Τα τελευταία τρία χρόνια με τον Ίμπο Ναβάρο στο πάγκο της έχει κατακτήσει 7 τροπέα, 2 κύπελα Ισπανίας, 2 FIBA Champions League, 2 διπυρωτικά και ένα Super Cup. Εντάξει, έχει κάνει τα πάντα. Βέβαια, έχασε 3 παίκτες πάρα πολύ σημαντικούς σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ίμπο Ναβάρο θέλει να αποτινάξει πάνω από την ομάδα του τον τίτλο του φαβορή. Στάθηκε και στο ότι υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Έχει φύγει ο Κάμερον Τέιλορ που αγωνίζεται στη Βαλένθια και πολύ επιτυχημένα. Ο Τάισον Κάρτερ που έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, βέβαια, και ο Σετκόφσκι που πήγε στην Παρτίζαν. Αυτοί οι τρεις παίκτες ήταν σημαντικοί για τη Μάλαγα. Έχουν αντικατασταθεί βεβαίως. Δεν έχει αλλάξει το στυλ της. Είναι το κλασικό ισπανικό στυλ μιας ομάδας που τρέχει γρήγορα, έχει πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα, χωρίς να υπάρχει κάποιος παίκτης με πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή στον αγώνα. Ουσιαστικά είναι λίγοι παίκτες που έχουν πάνω από 20 λεπτά, ένας ή δύο μέσο όρο συμμετοχής, έτσι, στη διοργάνωση ως τώρα. Βέβαια, η Μάλαγα δεν έχει καλή παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Δεν πάει καλά. Ναι.
2: Αυτό είναι. Τώρα 16-13 είναι το ρεκόρ της και δεν θυμάμαι τη θέση της. Κολλήσει στο μυαλό μου. Αλλά έχει στα τελευταία 7 παιχνίδια 6 ήττες. Και από την Μπανταλώνα, μάλιστα στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, σε αυτό το γήπεδο, έχανε με 20 πόντους το ημίχρονο.
1: Τενερίφη 7η.
2: 7η Τενερίφη.
1: Τενερίφη 7η, 8η Μάλαγα.
2: 8η Μάλαγα.
1: Η Μάλαγα έχανε ένα κοσάρικο, ναι, και σταμάτησε το μάτς από τα χρονόμετρα.
2: Μπράβο. Υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Έχει τοποθετηθεί το κιούμπ εδώ στην οροφή του γηπέδου της Μπανταλώνα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο, ναι, το είχαμε.
2: Τα έχετε δει αυτά, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, και πρόσφατα κιόλας. Ναι, και απέναντι.
2: Και νομίζω ότι στη τάξη ΑΕΚ υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Και υπάρχει πίστη ότι μπορεί να νικήσει η ΑΕΚ τη Μάλαγα. Είναι η δεύτερος διαδοχικός ημιτελικός στον οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες οι δύο ομάδες μετά τον περσινό στην Σανέλ Αρίνα. Εκεί η Μάλαγα είχε νικήσει με 71-65 και είχε πάρει την πρόκριση τον τελικό και τον τρόπαιο εν τέλει, νικώντας τη Γαλατά Σαράι, και κατέκτησε το δεύτερο της σερί τρόπαιο στο FIBA Champions League. Είναι η τέταρτη φορά που θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Η Μάλαγα συνολικά έχει τρεις νίκες και σε όλα τα μάτς αυτά έχει κρατήσει την ΑΕΚ κοντά στους 65-66 πόντους. Αλλά η φετινή ΑΕΚ νομίζω είναι διαφορετική, υπό την έννοια, έτσι όπως το προσεγγίζουν δηλαδή και όσοι ειδικεύονται.
1: Είναι καλύτερη και πιο σκληρή και πιο αθλητική.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Είναι καλύτερη ομάδα. Όταν μένει έξω ο Βασίλη Κοτζάμ Κουσμίνσκας με τέτοια εμπειρία, ναι, από, ναι, Εθνική Λιθουανίας και Ευρωλίγκα, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι ενισχύθηκε η ΑΕΚ.
0: Ναι, Κωστή μου, και
1: με Μπάρκλε και Νάνα.
2: Και θέμα είναι στην πορεία μετά.
0: Όλοι είχαμε καταδικάσει την ΑΕΚ όταν έφυγε ο Κρυς Σίλβα. Λέγαμε, πω, τι απώλεια είναι αυτή. Και όμως βρήκε τον τρόπο ο Σάκοτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απίστευτο δηλαδή. Είναι άθλος του Σάκοτα. Που διάβαζα ότι στους Σέρβους έχει αναφέρει ότι ανανέωσε για άλλα δύο χρόνια.
1: Για το συμβόλαιο του αντέχει.
0: Και μετά λέει γενικός διευθυντής.
1: Το γέρικο σκυλί αντέχει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά
2: τον αποθεώνουν όλοι. Τον αποθέωσε σήμερα και ο Κατσίβελης. Τον χαρακτήρισε θρύλο. Αλλά θυμάμαι και τα λόγια του μετά την νίκη με την Μπανταλώνα στο τρίτο παιχνίδι, στον τρίτο προημιτελικό. Όταν λίγες μέρες πριν ο Σάκοτα είχε πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις ανήμερα του Πάσχα, γιατί είχε νιώσει μια αδιαθεσία και την επόμενη ήταν στην προπόνηση και είπε: δεν μπορώ να πιστέψω στη διάθεση αυτού του ανθρώπου και στο πόσο σκληρά δουλεύει. Είναι φοβερός για πει τότε ο Κατσίβελης και νομίζω ότι έχει φτιάξει μια ομάδα ακριβώς όπως την ήθελε ο Σάκοτα. Και γι' αυτό το λόγο, εγώ στα λόγια του διακρίνω μια αισιοδοξία. Και δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άριστα,
0: μια χαρά.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί χτυπάει το καμπανάκι.
0: Καμπανάκι δεν ξέρω.
2: Α, η μπαταρία είναι, για κάποιο λόγο δεν δουλεύει η μπαταρία, μάλιστα.
0: Μπράβο, Βασίλη.
2: Θα τη βρούμε τη λύση.
0: Θα το βρούμε.
2: Ναι, θα τη βρούμε τη λύση. Δεν καταλαβαίνω.
1: Η γραμμή πάντως καμπάνα. Αυτό μετράει.
2: Η γραμμή καμπάνα. Αυτό
1: η γραμμή καμπάνα.
2: Βρούμε και την πρίζα για να είμαστε άνετοι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Και ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι όντως υπάρχει μια αισιοδοξία. Εγώ αυτό διακρίνω σε όλους στην ΑΕΚ. Μια πίστη, μάλλον, να το πω διαφορετικά, στις δυνατότητες της ομάδας. Το είπε και ο Φλιώνης, ο αρχηγός, ότι είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι σε σύγκριση με πέρυσι. Και η ΑΕΚ, βέβαια, έχει αλλαγές στο ρόστερ της, αλλά έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν και τη διαφορά για να πάρουν και την μπάλα στα χέρια όταν χρειάζεται αυτό. Και μάλιστα ο Μπάρτλι, για παράδειγμα, είναι από τους πιο clutch παίκτες, όπως χαρακτήρισε το FIBA Champions League
0: της
2: φετινής διοργάνωσης, έχοντας πετύχει 70 πόντους στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων συνολικά φέτος. Ο Νάναλι επίσης μπορεί να έχει αυτόν τον ρόλο στην ΑΕΚ. Ο Ρέικουαν Γκρέι είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, πάρα πολύ δυναμικός και αυτός. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το ρόστερ και έχει δουλέψει κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να έχει ελπίδες απέναντι, πολύ σημαντικές ελπίδες δηλαδή, για να αποκλείσει τη Μάλαγα, που είναι η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Και μάλιστα και ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλησε να παίξει, θεωρώ, και με το μυαλό των αντιπάλων. Η απάντηση σε αυτό που είπε ο Ήμπο Ναβάρο, ότι δεν είναι η Μάλαγα το φαβορί. Εγώ, λέει, αν είχα κατακτήσει το τρόπαιο δύο σερί φορές, θα τον δεχόμουν τον τίτλο του φαβορί. Και δεν το φοβάμαι αυτό το τρόπο που είναι εδώ δίπλα μου, είχε πει στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι όλοι ανυπομονούν να έρθει η 10η ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα το βράδυ εδώ Ισπανίας, να ξεκινήσει το μάτς και η ΑΕΚ να προσπαθήσει να περιορίσει το στυλ παιχνιδιού της Μάλαγα, δηλαδή την ταχύτητα, την κίνηση χωρίς μπάλα, να μπορέσει να απαντήσει με τη δύναμη που διαθέτουν οι παίκτες, έτσι.
0: Και την καλή άμυνα πολύ... που παίζει πλέον.
2: Βεβαίως. Ναι, ναι. Και ειδικά και στα δεύτερα ημίχρονα. Η ΑΕΚ περιορίζει τους αντιπάλους της με βάση τα στατιστική, έτσι, στους 34 πόντους στα δεύτερα ημίχρονα των αναμετρήσεων στο φετινό FIBA Champions League. Έχετε περίπου 40 βέβαια στο πρώτο. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά παίζει φοβερή άμυνα συνολικά. Και έχουμε δει και τι ανατροπές έχει πετύχει, γιατί είναι και αυτή και πρώτη και σε αυτό το κομμάτι στις τέταρτες περιόδους, στα τέταρτα δεκάλεπτα. Δηλαδή δεν παρατούν το μάτς οι παίχτες του Σάκοντα. Το είχαν δείξει με την Πανταλώνα όταν είχαν επιστρέψει από το εις βάρος τους μείον 13 στο ημίχρονο και πήραν την νίκη στο πρώτο προημιτελικό. Και αυτό με τις πάρα πολύ προφανώς. Και να δούμε τι θα κάνει. Είναι ο τέταρτος σερί ημιτελικός, όχι σερί, είναι ο τέταρτος ημιτελικός για την ΑΕΚ. Δεύτερος συνεχόμενος. Πρώτο Final Four εκτός Ελλάδας, γιατί τα άλλα τρία τα είχε διοργανώσει εκείνη. Και είναι ο τέταρτος ημιτελικός απέναντι στην Ισπανική ομάδα. Το 18 η Γενική στη Μούρθια, το 20 η Γενική στη Σαραγώσα. Πέρυσι χάσε από τη Μάλαγα, φέτος ξανά μπροστά τη Μάλαγα και κάτι τη χρωστάει η ΑΕΚ. Έτσι να την νικήσει, να πάει στο τελικό και να μάθει τον αντίπαλό της από τον αγώνα που θα ξεκινήσει 7 ώρα Ελλάδος, στον ημιτελικό μεταξύ Τενερίφης και Ρήτας Βίλνιους. Όλο θα το κάνω λάθος το όνομα της Ρήτας, η οποία είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ. Έχει σουτάρει πολύ καλά έξω από τα 6.75. Η Τενερίφη από την άλλη είναι μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη. Προεξάρχοντος βέβαιος του Χουέρτας στα 43 του, όχι απλά παίζει ακόμη, αλλά είναι πρωταγωνιστής. Και μάλιστα είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον προπονητή της Ρήτας. Έτσι. Mm. Δηλαδή, και αυτό είναι εντυπωσιακό. 43 ο Χουέρτας, 42 ο προπονητής της σημερινής αντιπάλου της Τενερίφης. Mm-hmm. Το τζάμπολο σε αυτόν τον αγώνα στις 7, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Όχι, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε εσένα, Βασίλη μου. Έχεις μάθει να επιστρέψεις στην Ελλάδα με κούπες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ξέρω τι σου λέω εγώ. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, για να δούμε. Μακάρι. Με το καλό για την ΑΕΚ.
0: Τώρα θέλουμε την και στην ΑΕΚ εμπιστοσύνη και στο Σάκοτα βέβαια και στα παιδιά της ΑΕΚ. Αλλά.
2: Σωστός.
0: Το γούρι είσαι εσύ, μου φαίνεται.
2: Ναι.
0: Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός.
2: Ναι, είναι. Η ΑΕΚ πάντως νομίζω ότι είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη να το διεκδικήσει. Δηλαδή δεν φοβάται, ας πούμε, ότι έχει απέναντί στη Μάλαγα μια ισπανική ομάδα. Δικά το έχουν τροπέο τα δύο τελευταία χρόνια. Το αντίθετο. Νομίζω ότι όλοι έχουν πίστη στην ομάδα ότι σήμερα μπορούν να νικήσουν. Να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό και εκεί να κατακτήσουν τον τρόπαιο.
0: Βασιλάρα,
2: να είσαι καλά. Εύκολα, γιατί το λέω και εγώ πολύ αισιόδοξο, αλλά δεν θα είναι εύκολο.
0: Εννοείται θα, είναι, ναι. Θα γίνει
2: γιατί
0: μεγάλη μάχη.
2: Είναι και αυτή μια πολύ ποιοτική ομάδα.
0: Ναι.
2: Παρά το ότι δεν είναι τόσο καλή φέτος στην Ισπανία, έχει παίχτες πάρα πολύ εμπειρούς.
0: Νομίζω εκείνη. Για μένα ο τελικός είναι απόψε με την ΑΕΚ.
1: Εντάξει,
0: πάντα. Και θα είναι ρίφη και βιλμάς μετά.
1: Πάντα, ναι.
0: Όχι, είναι... ειδικά κοντά στη Μάλαγα, αυτό λέω.
2: Δηλαδή,
0: είναι πιο δυνατή από τις άλλες τρεις
2: ομάδες. Στο μάτς, ας πούμε, που θα ξεκινήσει τώρα, ας πούμε, η Τενερίφη έχει 7 παρουσίες σε Final Four.
1: Είναι...
2: και κατακτήσει και εκείνη τον τρόπο δύο φορές.
1: Είναι η πολυνίκης.
2: Δύο κατακτήσεις, αλλά έχει τις περισσότερες παρουσίες σε τελικούς και σε Final Four, δύο εκεί Μάλαγα. Και απ' την άλλη είναι ο ενθουσιασμός της πρωτάρας, ας το πούμε έτσι, της Ρήτας. Για να δούμε εκεί τι θα μετρήσει περισσότερο. Και ένα πιο μυαλωμένο παιχνίδι σε σύγκριση με αυτό το πολύ γρήγορο στυλ. Και εντάξει, φαντάζομαι μυαλωμένο θα είναι και της Ρήτας. Αλλά είναι δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού που κοντράρονται σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου μία ώρα. Και να δούμε τελικώς ποιος θα νικήσει. Αλλά εντάξει, είναι. Αν η ΑΕΚ κάνει το βήμα και αποκλείσει σήμερα τη Μάλαγα, σίγουρα ο ενθουσιασμός θα είναι στα ύψη.
1: Ανοίγει ο δρόμος, ρε παιδί μου, για την
2: κούπα.
0: Βασίλη, οικονομία δυνάμεων και φωνής. Φίλε, μέχρι το βράδυ θα σε
2: εκεί. Να βρω πώς δουλεύει το ρεύμα τώρα. Αυτό με έχει
0: προβληματίσει. Σ' αφήνουμε, φίλε.
1: Έγινε,
0: Βασιλιά. Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Να θυμίσουμε στους φίλους ότι το BCL της FIBA είναι ισπανική υπόθεση. Μέχρι τώρα, ας πούμε, που μιλάμε. Από δύο κούπες, Τενερίφη, Σαν Πάμπλο Μπούργκος που τα έχει πάρει και Σερί και Μάλαγα. Δηλαδή, 6 κούπες εκεί, μάνι-μάνι. Και από μία κούπα έχουν πάρει η ΑΕΚ, η Virtus Bologna και η Telecom Vonis.
0: Γιατί το Europe Cup δεν είναι ισπανική υπόθεση.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: τώρα
0: τελευταία
1: με
0: πέρσι,
1: τον Bilbao, ναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Η Τενερίφη έχει πάει επίσης σε δύο τελικούς, όπως είπε και ο Βασίλης. Η ΑΕΚ έχει πάει σε ένα τελικό, αλλά το έχασε. Και αυτές που δεν έχουν πάει σε τελικό χαμένο, αλλά μόνο νικηφόρο παιχνίδι, είναι η Σαν Πάμπλο Μπούργκος και η Ιωνικά Χαμάλαγα με δύο νίκες και καμία ήττα σε τελικό. Και αυτό μετράει πάντα. Οπότε όλα αυτά μετράνε στην εξίσωση.
0: Λοιπόν, φίλε, του Μπέλης, MVP των Game 3 της Ευρωλίγκα.
1: Τα βάλε όλα.
0: Ναι, το παλικάρι έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση και η Ζάλγκηρης από το 2019, φίλε, το χείρισε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ανατροπή.
0: Είπαμε ότι η Φενέρ, καλά, έξαλλος μετά ο Σάρας βέβαια.
1: Ναι.
0: Παίζαμε σαν αρέσει τέχνες, λέει. Αυτή είναι η δήλωσή του.
1: Σκληρή.
0: Πάντα απαιτητικό ο Σάρας.
1: Και τελειομανές.
0: Και βέβαια εντάξει, δεν είναι και εύκολο να ζευγαρώσει νίκες επί της Φενέρη Ζάλγκυρης. Αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο, όχι απόψε. Τι αύριο. Απόψε είναι ο αγώνας, δεν είναι. Κάτσε να δω, ρε φίλε. Πω, ναι. Όχι. Απόψε έχουμε Χάπουελ Ρεάλ.
1: Χάπουελ Ρεάλ.
0: Η Χάπουελ έχει δύο απουσίες. Μάλκομ και τον Μπλέικνι ενδεχομένως. Είναι, ειδικά του Μπλέικνι είναι βασική απώλεια.
1: Ισχύει.
0: Ισχυρότατη
1: απώλεια.
0: Αλλά
1: βέβαια και η Ρεάλ έχει θέματα με τους ψηλούς της.
0: 9 η ώρα αυτός ο αγώνας. Αύριο έχουμε τους δύο άλλους αγώνες. Είπαμε στις 8 Ζάλγκυρης Φενέρ και 9 κατέρα το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Βαλένθια που θα είναι χωρίς τον.
1: Πουέρτο.
0: Τον Πουέρτο, έτσι, που τραυματίστηκε.
1: Χτύπησε.
0: Να μην ανοίγει διάλογο με οπαδούς του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει.
0: Να μην κάνει μαγκές. Να μην τον κυνηγάει η τύχη.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η άβρα του ΟΑΚΑ.
1: Έγινε στο καπάκι αυτό, ε.
0: Μόλις άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς.
1: Γενικά δεν πρέπει να ανοίγουν διαλόγους. Γενικά οι παίκτες. Πρέπει να είναι προσεκτικοί,
0: ναι,
1: και επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Όλοι οι παίκτες.
0: Εντάξει, άτυχο ήταν γιατί είχε τραυμοπάτησε.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Αλλά με πατέρισε.
1: Δεν μου άρεσε που αποδοκιμάστηκε τραυματίας. Δεν συνηθίζει το ΟΑΚΑ να αποδοκιμάζει τραυματίες.
0: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν το συνηθίζουν. Δεν το συνηθίζουν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάρκο τον Πεφκιώτη, γιατί είναι ωραίος άνθρωπος πάνω απ' όλα, φίλαθλος, Ολυμπιακός και λέει καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε, ειδικά όταν μια ελληνική ομάδα παίζει στην Ευρώπη και διεκδικεί ένα τρόπαιο, όπως η ΑΕΚ σήμερα και θέλουμε να πιστεύουμε μεθαύριο, Σάββατο. Θα σταθούμε και στη δήλωση του Λεσόρ, γιατί είπε πολύ περισσότερα πράγματα από τον Άταμαν. Αλλά μόλις γυρίσει η ώρα, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Μια Κατερίνα μόνο, τη φίλη μας. Εγώ τρελαίνομαι, λέει, με τα καρφώματα του Ντόντα Χολ. Ο συμπαθητικούλης μου. Θα κάνεις καιρό να το ξαναδείς.
1: Φοβερός καρφωματάκιας.
0: Φοβερός.
1: Γιατί, Βαγγέλη?
0: Γιατί τρεις μέρες, τέσσερις
1: δεν έχω τσέλωσε.
0: Πάει, ο Ολυμπιακός, φίλε, έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Έχει τελειώσει.
0: Είναι Final Four και κοιτάζει τώρα τους υπόλοιπους.
1: Σωστό.
0: Που κανείς από τους άλλους δεν έχει ξεμπερδέψει.
1: Ναι,
0: και τα
1: ναι.
0: Τρία ζευγάρια έχουν εκκρεμότητες.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα και τα μηνύματά σας και όπου διαφωνούμε με κάποιους φίλους και όπου συμφωνούμε με αρκετούς. Θα πούμε και για τη δήλωση του Λεσόρ, ο οποίος πράγματι δεν είναι ακόμα αυτός του, αλλά κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει στα πραγματικά του επίπεδα, στα αληθινά του επίπεδα. Ναι, το λέει και ο ίδιος.
0: Ευθαρσός το λέει, ότι δεν είμαι ακόμα καλά.
1: Την καλησπέρα μας και στο φίλο μας τον Θοδωρή που εκφράζει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τσόχου, του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Και του Σταύρου του Τσόχου.
0: Έχει και ο Μιχάλης ο γιος του που είναι και φίλος κιόλας.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και τον Σταύρο.
1: Και για τον παλιό φίλο τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
0: Που έφυγε
1: νέος, 62 χρονών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτά. Πάμε.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Για ένα break.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από τραγούδι κτλ. Για δήλωση Λεσόρ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει από δικά σας μηνύματα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Στην ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Με στόχο να φορέσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της θέμα, η Βασίλισσα ΑΕΚ ρίχνεται στις 10 το βράδυ στην μάχη του ημιτελικού του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Μάλαγα. Στην Πανταλώνα αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της Ένωσης περίπου 700 φίλαθλοι. Στις 7 η ώρα ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφης. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Κοσμότε. Ο Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις στη Media Day εν ώψη του τέταρτου μάτσου Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγα που θα γίνει αύριο στο Telecom Center. Απόψε στις 9 η τέταρτη αναμέτρηση της Χαποέλ Τελαβίβ με τη Ρεάλ με τους Μαδριλένιους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε τους πράσινους με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ολόκληρο το κάτω διάζωμα της All Win Arena ενδέχεται να είναι ανοιχτό το Σάββατο για τον κόσμο που θα θελήσει να δει την προπόνηση της ΑΕΚ εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου τέθηκε ο Δημήτρης Χατσίδης εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕΑΕΛ με αφορμή τη φάση του πέναλτι που σήκωσε συζήτηση στο μάτς της Μπάγκερ με την Πάρη. Ο Ντάνιελ Μπατίστα ανέλαβε τη θέση του team manager στην Καλαμάτα. Ο Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αυστριακή Λίλι Ταγκέρ στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις στη Ρώμη. Και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα νούμερο 2 της κατάταξης. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τώρα τον Τσέχο Μάχατς. Ο δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ στην Α1 Handball γυναικών διεξάγεται σε λίγη ώρα. Η Νέα Ιωνία προηγείται με 1-0 νίκες στη σειρά. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στη Σύφνο η κηδεία του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη και ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Σταύρου Τσόχου. Ο Φλικ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα μέχρι και το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν για ακόμα μία σεζόν μέχρι και το 2029. Απόψε γίνονται οι αγώνες ρεβάνς σε Europa League και Conference League. Για το Europa θα παίξουν Aston Villa Nottingham Forest με τη Forest να έχει κερδίσει το πρώτο μάτς με 1-0 και Freiburg Braga με τους Πορτογάλους να έχουν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Για το Conference League θα παίξουν Crystal Palace Akhtar Donetsk με τους Άγγλους να έχουν κερδίσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και Strasbourg Rayo Vallecano με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει στο πρώτο μάτς με 1-0. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6. Επόμενη είναι η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Τρίος στα μικρόφωνα, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο τώρα στην κονσόλα του ήχου. Και τα παιδιά, η Ευγενία και ο Άγγελος είναι μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής και τους ευχαριστούμε. Όπως ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μάρκο για τα ωραία του μηνύματα, για τις μουσικάρες που έχουμε παίξει κατά καιρούς. Αν και είναι μια εκπομπή λόγου και όχι μουσικής η δική μας. Και τέχνης, ναι, και τέχνης. Στην τέχνη είμαστε.
1: Υψηλής
0: τέχνης. Τεχνίτες. Μάστορες, παιδί.
1: Θα κάνουμε και μια μουσική με τον Τεντόπουλο να δούμε τι ακούει, ρε παιδί μου, τι ακούσματα έχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Πάμε σε γρήγορα μηνύματα για να τα προλάβουμε όλα. Γιατί το έχουμε υποσχεθεί. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Πρέβεζα. Προβλήματα τεράστια για Παναθηναϊκό. Πρώτον, Deforme Grant. Δύο, short στην άμυνα κοντό. Δεν διαθέτει αξιοπιστία στο σουτ. Τρία, απουσίας Λούκα στο τρίτο μάτς φάνηκε πολύ. Τέταρτο, Χουάντσο φαίνεται κουρασμένος. Πέμπτο, Λεσόρ θέλει, αλλά ακόμα δεν μπορεί. Επιθετικά κτλ. Ψάχνει το ρυθμό του και θα συμφωνήσουμε στα περισσότερα με το φίλο μας τον Δημήτρη. Συμφωνώ με τον φίλο.
1: Ναι, συμφωνούμε και εμείς με τον φίλο, με τη διαφορά ότι όλοι αυτοί ένας προς ένας μπορούν να σου πάρουν ένα αγώνα.
0: 100%.
1: Καθένας από αυτούς μπορεί να κάνει την υπέρβαση γιατί είναι πολύ μεγάλων δυνατοτήτων. Ναι. Αυτό λέω.
0: Να συζητήσουμε κάτι το οποίο έτσι έχει ενδιαφέρον και δεν θα ήθελα να την κάνουμε την εκπομπή, ας πούμε, κουτσομπολιό και τα λοιπά ή
1: ναι.
0: Happy Traveler. Ρωτάει ένας φίλος, ρε παιδί μου, αν κατά τη γνώμη μας παίζει ρόλο το γεγονός ότι ο Hayes Davis πάει τόσο μακρινά ταξίδια εν μέσω playoff. Να απαντήσω από αυτό που ξέρω, ότι ο Hayes Davis το έκανε πάντα. Και στη Φενέρμπαχτσε και σε άλλες ομάδες, όποτε είχε ένα διήμερο, τρίμερο ρεπό, έμπαινε στο αεροπλάνο, πώς θα κλείνει τα εστία αυτό το παιδί με μια μαγική ταχύτητα. Και πάει από Ιορδανία μέχρι Ινδία, Ζιμπάμπουε.
1: Ναι, γιατί και τα ρεπό δεν ανακοινώνονται από πριν.
0: Παντού.
1: Τελευταία στιγμή αποφασίζει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τα ρεπό δίνονται έπειτα από κάποια αποτελέσματα.
1: Ναι,
0: όταν υπάρχει
1: ναι,
0: ένα κενό για εθνικές ομάδες κτλ. Εντάξει. Αυτά τα κενά των εθνικών ομάδων είναι δεδομένα. Ξέρουμε ότι είναι τον Φεβρουάριο, ιδίως τον Φεβρουάριο, για τον Νοέμβριο είχαμε ματς ταυτόχρονα σχεδόν με Ευρωλίγκα. Το έκανε λοιπόν και το κάνει πάντα. Απλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι και πάρα πολύ επαγγελματίας. Δηλαδή είναι δύο ώρες πριν στην προπόνηση πρώτος. Δεν έχει ανοίξει ούτε ο θηρορός του γηπέδου στο Telecom Center και φεύγει τουλάχιστον μία ώρα μετά. Ενώ παίκτες επαγγελματίες επίσης σε άλλες ομάδες, δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό, αλλά πιο παλιά που έχω ακούσει, βλέπουν το ρολόι και λέει πότε προπόνηση, αδελφέ, 7 με 9, 9 και 1 έχουν φύγει. Για καφέ, για φαγητό, με τους φίλους τους, τις φίλες τους κτλ.
1: Κώστα, έχω και
0: είναι διάφοροι χαρακτήρες.
1: Έχω και ένα μικρό αντίλογο. Ναι. Τώρα, μετά από ένα ταξίδι αρκετών ωρών, ναι, θα είναι στην προπόνηση ο κάθε παίκτης.
0: Ναι.
1: Θα είναι στο maximum της προσοχής. Της,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το μόνο
0: ερώτημα. Μετά είναι θέμα χαρακτήρα. Έτσι. Συγκέντρωση.
1: Όχι, και θέμα καταπώνησης.
0: Είναι θέμα είναι. Και καταπώνησης.
1: Και καταπώνησης. Για να πούμε τώρα τα. Δηλαδή, όχι, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω εγώ. Τελειώνει η σεζόν, ρε φιλέ. Σε ένα μήνα τελειώνει. Φύγε, μετά εξαφανίσου.
0: Άρα, Βαγγέλη.
1: Μέσα αγωνές.
0: Πώς τα λες.
1: Απλό είναι, δηλαδή.
0: Ο Ιωάννης, τι λέει ο Ιωάννης, καλησπέρα στους μπασκετικούς. Νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα να αποκριθεί την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Ωστόσο, θεωρώ με την εικόνα που έχει, θα έμενε εκτός playoff αν έπαιζε με μια πιο έμπειρη ομάδα όπως η Φενέρμπαχτσε ή ο Ολυμπιακός. Ο Άταμαν πάλι αδιάβαστος στην προετοιμασία της ομάδας του. Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες κτλ. Και δημοσιεύματα. Εδώ τώρα νομίζω, Βαγγελή, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το, να το συζητήσουμε για
1: δεν
0: το
1: ξέρω.
0: Ενδεχόμενο πώληση της ΚΑΕ, ας πούμε, σε επενδυτικό φαντ.
1: Φίλε,
0: του Παναθηναϊκού.
1: Κάτι,
0: πλέον
1: έχω...
0: υπάρχουν και δημοσιεύματα.
1: Ακούω φίλε.
0: Αλλά ακούγεται καιρό.
1: Αυτά τα ξέρει μόνο Γιάννα Κόπουλος, κανένας άλλος.
0: Ακούγεται καιρό.
1: Και αυτό, αν υπάρχει άνθρωπος που διαπραγματεύεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά σου λέω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί έχω διαβάσει φοβερά πράγματα τελευταίο χρόνο, δηλαδή. Τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Όσοι ακούνε την εκπομπή και την ακούνε προσεκτικά,
1: άμα δεν ξέρουμε κάτι.
0: Θα θυμούνται ότι πριν από αρκετούς μήνες, όταν είχε σκάσει το θέμα του NBA και μας είχαν καλέσει τότε.

0: στο Hilton, το υπό, πώς λέγεται, ανακαίνιση Hilton στο εστιατόριο για να τα συζητήσουμε και τα λοιπά, με τη FIBA και το NBA, κάποιους επίλεκτους δημοσιογράφους από διάφορα μέσα. Είχαμε πει στην εκπομπή αυτή, αλλά έτσι με συγκεκαλυμμένα, ας το πούμε, ότι λες να είναι το φαντ αυτό και παίρνει τηλέφωνο, όχι. Είχαμε πει το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, θυμάμαι το είχα πει επιλέξει και το είχαμε συζητήσει λίγο εκτός αέρα, θα δούμε επενδύσεις ή τουλάχιστον προσπάθεια, απόπειρα επενδύσεων και στις δικές μας ομάδες, είχα πει επιλέξει.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι πολύ καλά αυτό, έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται στον Παναθηναϊκό έντονα, εδώ και καιρό, εδώ και μήνες, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε φυσικά λεπτομέρειες, διότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται φανερά, γίνονται encrypto και γίνονται και με διάφορα, ας το πούμε, συμβόλαια εμπιστευτικότητας κτλ. Άρα αυτά τα ξέρουν μόνο ο κύριος Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι που τον έχουν προσεγγίσει, αν τον έχουν προσεγγίσει. Πάντως, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα, γι' αυτό και το απαντάω στο φίλο μας τον Ιωάννη.
1: Άμα ήξερα, θα έλεγα.
0: Ο Τζόρτζ, τι λέει. Ας βγει κάποιος, λέει. Εδώ όμως δεν πρέπει να αντιδικούμε, Γιώργο, όχι, δεν το λέω για μας. Γενικά, γιατί τι εννοεί. Ας βγει κάποιος, λέει, από τους υποστηρικτές του Άταμαν να μας πει ότι για τη χθεσινή ήττα δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Άταμαν. Ειλικρινά, λέει, τι όνειρο είδε να παίξουμε heads out μια ομάδα σαν τη Βαλένθια.
1: Όταν μάλιστα
0: έχεις κάνει 2-0 με αλλαγές. Ευτυχώς που αποβλήθηκε σχετικά νωρίς και ανέλαβε ο προπονηταράς Χρήστος Ερέλης, δίνοντας για μια ακόμη φορά απάντηση.
1: Άμα ήταν εδώ μαζί μας, θα μας έλεγε τον λόγο.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να το πει μάλλον.
0: Ναι, εγώ δεν θα πω ότι ξεκάθαρα.
1: Σε μένα έκανε τίποτα.
0: Τσεκαρισμένο μέσα από τον Παναθηναϊκό με παίκτες και προπονητές, ναι, ότι ο καθένας χθες έκανε το κεφαλιό του. Δεν ήταν μόνο θέμα Άταμαν.
1: Αυτό είναι
0: σε λάθος σελίδα.
1: Αυτό πραγματικά.
0: Ο ένας έπαιζε χετζά, ο άλλος έπαιζε αλλαγές. Ήταν ένας αχταρμάς ο χθεσινός για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η αλήθεια, είναι... Γιώργο. Ο Χριστέρας τι κάνει από το Αγρίνιο, μας γράφει τα μηνύματά του, Φουρνιέ και τα λοιπά, είναι Ολυμπιακός. Ο Χρήστος άνετος, 3-0 για το Final Four, το πέμπτο συνεχόμενο. Ο Πέτρος, τι λέει ο Πέτρος, εντάξει, τα είπαμε αυτά, Πέτρο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε συγκέντρωση, δεν το συζητάμε. Και πιστεύει ο φίλος μας ο Πέτρος ότι αύριο θα τη διαλύσει τη Βαλένθια. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τη διαλύσει τη Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν είναι μια ομάδα που διαλύεται εύκολα. Όπως επίσης, να το πω αυτό και ας γίνω λίγο δυσάρεστος, υπήρξαν άνθρωποι και από μίντια και τα λοιπά και οπαδοί που είπαν ότι μετά το 2-0 ότι η Βαλένθια κατέρευσε. Το ρήμα αυτό. Καμία Βαλένθια δεν κατέρευσε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Εμείς το λέγαμε και από χθες. Ήταν πολύ ύπουλος, έτσι είχαμε. Ύπουλος και επικίνδυνος αγώνας.
0: Έτσι.
1: Και έτσι αποδείχθηκε. Είπαμε ότι δεν έκανε δηλώσεις επίσημα ο Άταμαν. Γραπτές δηλώσεις.
0: Ήτανε τρεις αράδες αυτές, ναι.
1: Ήτανε γραπτή δήλωση.
0: Α, ναι, μιας και μου το θύμισες και αφού πούμε καλησπέρα.
1: Δεν το συνηθίζει τελευταία.
0: Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον ημιτασιόν, όχι της Καϊολυμπιακός, ναι, που μας στέλνει μηνύματα στο Facebook. Να δούμε λίγο τι είπε ο Λεσόρ. Είπε ότι και συμφωνούμε στα περισσότερα από αυτά που είπε ο Λεσόρ, διότι ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι σοβαρός σε αυτό το κομμάτι. Ούτε για διαιτησίες ούτε τίποτα. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά, είπε ο Λεσόρ, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν πιο physical η Βαλένθια από εμάς. Έπαιζαν με περισσότερο θυμό. Ίσως να είχαμε μια ικανοποίηση επειδή κερδίσαμε δύο μάτς στη Βαλένθια.
1: Αυτό είναι το κόλπο.
0: Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας για να κερδίσουμε το ένα. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε ένα μάτς. Αύριο είναι μια ευκαιρία να κάνουμε αυτό που πρέπει και να κερδίσουμε. Εγώ δεν δίνω υποσχέσεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Σου λέει τι θες να υποσχεθείς, το ρωτήσανε. Και είπε, εγώ δεν δίνω υποσχέσεις. Και για το αν πιστεύει πως η σειρά δεν θα γυρίσει στη Βαλένθια, είπε ότι όπως είπα και πριν, έχουμε δύο παιχνίδια να πάρουμε μια νίκη. Έχουμε ένα παιχνίδι κτλ. Είτε είναι εδώ είτε στη Βαλένθια, πρέπει να κερδίσουμε ένα μάτς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτάτε, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο μάτς. Δεν κοιτάω το πέμπτο παιχνίδι. Έρχεται το τέταρτο και πρέπει να το κερδίσουμε.
1: Σοβαρό παιδί μου, ρε, πάντα σε όλα του και μετρημένος ο Λεσόρ. Εντάξει τώρα.
0: Εκτός από όταν παίρνει ανάποδες.
1: Ναι, όταν μπουκάρει μέσα.
0: Για να αρπάξει τον Baldwin.
1: Πάλι την έκανε.
0: Και διάφορες άλλες, βέβαια.
1: Πάλι έκανε μαγιές ο Baldwin. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Χαζομαρίτσες.
1: Το όχι, κάνει. Το παλικάρι λιγάκι. Την έχει τη βιδουλά.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: την
1: κάτι
0: έχει.
1: Άλλο που ξεχάσαμε.
0: Μα για να σου πω κάτι. Έχεις παρατηρήσει.
1: Και παλιότερα, όχι
0: να
1: τώρα.
0: Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Και ας μου απαντήσουν ειλικρινά και οι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Έχουν λατρέψει ποτέ παίκτη που δεν το έχει στρίψει και λίγο η βίδα?
1: Αυτό είναι
0: δηλαδή
1: αλήθεια.
0: Έναν σοβαρό,
1: αυτό,
0: μετρημένο,
1: αυτό
0: που δεν θα κάνει δηλώσεις έτσι πιπεράτες, που δεν θα πιάσει το τύμπανο, που δεν θα μπουκάρει στην κερκίδα.
1: Που δεν θα χορεύει δίπλα στο, και πάνω
0: εγώ
1: στο πούλμαν.
0: Εγώ μιλάω
1: πούλμα,
0: και για τους
1: και
0: δύο.
1: Τέτοια.
0: Και για τους δύο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν λατρέψει ποτέ νορμάλ μπασκετμπολίστα ή έχουν λατρέψει πιο πολύ τον λίγο διαφορετικό.
1: Τον λίγο διαφορετικό.
0: Που κάνει γκέλ στην καρδιά τους, ας πούμε. Και είτε λέγεται Λεσόρ, είτε λέγεται Φουρνιέ, είτε λέγεται οτιδήποτε.
1: Να σου πω τι θυμάμαι όμως τώρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι ο Γκραντ, ο οποίος είναι πολύ μετρημένο παιδί.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Έτσι, έχει γίνει σύνθημα στα χίλια των οπαδών του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει.
1: Την πρώτη σοζόν τουλάχιστον,
0: ναι, okay,
1: που έκανε τα πάντα. Δηλαδή υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Αλλά έχεις δίκιο, υπάρχουν στην εξαιρέσεις. Πλειοψηφία τους, ναι.
0: Ναι.
1: Το λατρεύεται αυτός που κάνει γκέλ στην εξέδρα με κάποιο
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, φίλε, ξεχάσαμε για Βλάντο.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε η...
0: Κρέμασε παπούτσια.
1: Κρέμασε παπούτσια.
0: Ξέρεις, και άλλες φορές το είχε σκεφτεί, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή έπαιρνε ένα τηλεφώνημα από το Περιστέρι, από άλλες ομάδες και τα λοιπά. Βλάντο, για το Γιάνκοβιτς μιλάμε. Έλα να μας βοηθήσεις. Και τα λοιπά.
1: Τώρα, όπως ανακοίνωσε μετά τον αγώνα χθες με τον ΠΑΟΚ, την ήττα του Περιστερίου, έτσι είπαμε, ναι, ότι η πρώτη ομάδα που πάει στην τετράδα είναι ο ΠΑΟΚ. Χθες είναι η νίκη επί του Περιστερίου εδώ στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Ανακοίνωσε λοιπόν το τέλος καριέρας του.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε την τεράστια καριέρα, αλλά έκανε μια εντυπωσιακά καλή καριέρα.
0: Βέβαια.
1: Και με πολλά καντάρια μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Ξέρει, το παλικάρι ήξερε και ξέρει, δεν σταματάει να ξέρει. Μπάσκετ.
0: 2-0 ο ΠΑΟΚ.
1: Και από τα καλά παιδιά.
0: Να το σημειώσουμε αυτό. 2-0 ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό που είπαμε. Είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στην
0: 72-77.
1: Ναι.
0: Με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές και καλούς πρωταγωνιστές. Όπως για παράδειγμα ήταν ο Μπρι Ταϊρή με τον Πάτρικ Μπέβερλι που είχαν από 19 πόντους. Με 12 του Λιθουανού του Ντίμσα 4-7 τρίποντα. Και αρκετούς παίκτες που βοήθησαν. Όπως ο Μουρ, όπως ο Περσίδης, ο Νίκος. Όλοι βοήθησαν. Και ο Μωρούγι. Ενώ για το Περιστέρι. 24 ο Τάι Νίκολς με 2-9 σούτ, ανάστοχο στα τρίποντα ο Αμερικανός. 10 είχε ο Μαρ Πέιν, αλλά δεν είχε κάποιους συμπαραστάτες το Περιστέρι έτσι να βγουν δίπλα στον Τάι Νίκολς κυρίως.
1: Πάντως υπάρχουν κάποιοι φίλοι, ας πούμε ο Χάρης, ο ΓΚ6069 που λέει λατρέψαμε Διαμαντίδη. Λατρέψαμε Μποντιρόγκα, Μπατίς.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Έτσι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και ένας φίλος εδώ κάτσε περίμενε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και.
0: Σπανούλη, οι Ολυμπιακοί.
1: Κατά και ο Σπανούλης ήταν στο γήπεδο
0: ήταν
1: μέσα.
0: Ήταν μετρημένος πάντα.
1: Μετρημένος, αλλά κάτι μετρημένος. Χέρια πίσω από τα αυτή τα έκανε.
0: Αυτά τα έκανε γιατί τον προκαλούσαν.
1: Τον προκαλούσαν.
0: Και στο
1: ναι,
0: σεφ τα είχε κάνει τα αυτιά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, τα είχε κάνει πρώτο στο σεφ. Και μετά στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Και
1: είναι αυτό.
0: Τα αυτιά δεν είναι ύβρις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ύβρις.
1: Όχι,
0: είναι
1: δεν
0: μια χειρονομία.
1: Όχι, μια χαρά ήταν.
0: Είναι μια χειρονομία.
1: Ναι. Έντονη πρόκληση ποτέ από τον Σπανούλη. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν και κάποια παιδιά που δεν είχαν την τρέλα μέσα τους και λατρεύτηκαν. Καλά, τον Evans πότε πρόλαβες, ρε φίλε Δημήτρη, και τον λάτρεψες.
0: Ποιον Evans?
1: Τον Evans λέει.
0: Ναι,
1: έχω λατρέψει τον Evans με 15 λεπτά αγώνα. Συμπαθεί.
0: Κάτσε, για ποιον Evans τώρα, κόλλησα εγώ.
1: Τον Evans, τον τραυματισμένο.
0: Α, τον Evans, ναι, τον Keenan Evans. Ναι,
1: τον
0: γιατί
1: Evans.
0: Έχουν περάσει και άλλοι Evans.
1: Αυτό λέω, πότε πρόλαβε ο Δημήτρης και τον λάτρεψε.
0: Κοίτα,
1: που
0: ο Evans μας σόκαρε.
1: Μην το συζητάς.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Ήταν ο δεύτερος τραυματισμός μετά το Λεσόρ που σόκαρε όλους τους μπασκετικούς.
0: Ναι, όλη την κοινότητα.
1: Όλους αγαπούν τον μπάσκετ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όλους όσους αγαπούν τον μπάσκετ.
0: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Λεσόρ, με αυτή την έννοια το λέω φίλος.
1: Και μετά τον Evans.
0: Με αυτή την έννοια το λέω φίλος. Λοιπόν, πάμε. Η απώλεια του Μαρτίνεθ. Καλό, για να δω πού θέλει να καταλήξει ο Αναστάσιος.
1: Ναι.
0: Στήκησε πολύ παραπάνω στους παίκτες της Βαλένθια παρά του Άταμαν. Αναφορικά. Ναι, και έχει εξήγηση αυτό, θα το αναλύσουμε.
1: Έχει μεγαλύτερη
0: αναφορικά με τη διαχείριση από Σερέλη του χρέωνε ένα λάθος στην τελευταία περίθεση όπου ο Παναθηναϊκός ήθελε τρίποντο και ενώ είχε βάλει τον Γκραντ για την άμυνα, μετά το time out έβαλε μέσα ξανά τον Σόρτς και η μπάλα πέρασε από τα χέρια του πριν εκτελέσει για δεύτερη φορά ο Ρογκαβόπουλος, ενώ είχε καλύτερες προϋποθέσεις για σουτ παρά πάσα. Ναι, θα μπορούσε να το πει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να το πει αυτό γιατί ο Σόρτς δεν το πιστεύει τόσο πολύ το τρίποντό του. Ο Βαγγέλης, τι λέω στην ονόματό σου. Νομίζω λέει η προσαρμοστικότητα του Μαρτίνεθ πάνω στον Σόρτς με το Άντερ και στον Αν
1: και
0: με τις παγίδες.
1: Και στον Αν.
0: Άλλαξε τα δεδομένα και το παιχνίδι αύριο είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και τα λοιπά. Ναι. Και σου κάνει
1: δύσκολο
0: και λίγο.
1: Δύσκολο θα είναι ούτως ή ο άλλος αγώνας αυριανός.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι τώρα, εντάξει. Θέλει μωρέ και από τον πάγκο μια καθοδήγηση, ρε Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μια καθοδήγηση από τον πάγκο. Αυτό και μόνο που λες, άλλοι hedge out και άλλοι αλλαγές. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρξει μια ομάδα.
0: Σωστό.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Και όταν παίζει όλη τη σεζόν.
0: Σωστό.
1: Μάλλον να έχει. Ο αυριανός αγώνας είναι η μισή σεζόν.
0: Εγώ θα πω μια κουβέντα, γιατί η τριβή καθημερινή με τους παίκτες, προπονητές, τους φροντιστές, τους γυμναστές, τους γιατρούς, μας δημιουργεί έτσι μια πληροφορία παραπάνω. Και επειδή δεν τα κρατάμε για τους φίλους μας, mm-hmm. είπα μια κουβέντα που υπόθηκε στη Βαλένθια από μέλος του staff, όχι παίκτη, του Παναθηναϊκού, που είπε ότι αν στην αρχή της χρονιάς μας έλεγαν ότι υπάρχει σενάριο ότι με 3 ή 4 μάτς στο ΆΚΑ παίρνεις την κούπα, θα το παίρναμε, λέει, με κλειστά μάτια. Γιατί τι εννοεί? Χθες και αύριο ο ΆΚΑ, ημιτελικός και τελικός στο ΆΚΑ. Δηλαδή στην έδρα του Παναθηναϊκού κρίνεται μια κούπα. Έτσι. Οπότε είναι ιδανικό το σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Σου λέει 2 μάτς. Το χθεσινό χάθηκε, έχει και αύριο. Και άλλα 2, αν μας το λέγανε το Σεπτέμβριο, δεν θα το παίρναμε αυτό το σενάριο, λένε στον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται.
0: Είναι πολύ, πολύ σωστή ατάκα.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε όμως και άλλη μια ατάκα χθες.
1: Για πες.
0: Από άνθρωπο που είναι πίσω από τις κάμερες και δεν φαίνεται προπονητή ή παίκτη. Και είπε το εξής: χάσαμε από τη Βαλένθια. Αλλά για μια στιγμή να τα βάψουμε μαυρά. Εμείς ήμασταν 7η και αυτοί 2η. Σοφή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Σου λέει, αδελφέ, ας ήμουν 2ος. Να παίζα καλύτερο μπάσκετ δηλαδή.
1: Και όχι,
0: με τους 2ους χάσαμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, αυτούς είναι που ήταν 2ους τους είχαν στο 0.
0: Είναι
1: στο
0: σοφή
1: 2-0.
0: Κουβέντα αυτή.
1: Ναι, ναι,
0: από άνθρωπο που είναι χρόνια στον Παναθηναϊκό.
1: Άρα στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Ναι,
1: και αυτό
0: και
1: λένε.
0: Γιατί σου λέει, γιατί να τα βάψω μαύρα.
1: Ναι.
0: 7ος ήμουνα,
1: ναι, ναι.
0: Και έχασα από τον 2ο.
1: Στο...
0: Ο 2ος δεν μπήκε τυχαία 2ος πίσω από τον Ολυμπιακό. Και κέρδισε μέσα έξω και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό η Βαλένθια. Mm-hmm. Πολύ σωστή κουβέντα αυτή, παιδιά. Παίζουν και αντίπαλοι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν κάνουμε κουμάντο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπάρχει η Βαλένθια φέτος. Υπάρχει η Φενέρ, η Ρεάλ. Ομάδες που έμειναν έξω με πολλά εκατομμύρια μπάτζετ. Με Αρμάνι, με Εφές Ανατολού, προτελευταία, με, κόσμο, με Μπαρτσελώνα έξω. Κάτσε, με κόσμο και ντουνιά και παιχταράδες. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίζουν και άλλοι.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα το δημοσίευμα, πώς το σχολιάζεις της B-Basket του γαλλικού του περιοδικού.
0: Τι λέει τώρα, δεν το
1: Για τη Βιλερμπάν, λέει ότι θέλει να μείνει στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά βλέπουν ότι.
0: Δεν γίνεται, δεν προχωράει, δεν τζουλάει.
1: Δεν σφίγγουν τα γάλατα για το NBA.
0: Δεν
1: τζουλάει,
0: δεν τζουλάει.
1: Και αν τελικά υπάρξει συμφωνία.
0: Παραδέχεις ότι από την πρώτη μέρα από εκείνη τη συνάντηση.
1: Στην αρχή ήσουν αισιόδοξος. Αλλά μετά.
0: Όχι για τώρα.
1: Μπράβο, εδώ και 1,5-2 χρόνια. Ναι. Το
0: λέω, δεν γίνεται.
1: Ότι είναι δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
0: Ότι αργεί.
1: Αλλά μου κάνει εντύπωση. Η Βιλερμπάν και ο Πάρκερ θεωρούσαν όλοι στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, ότι είναι κερκόπορτα του NBA Europe.
0: Ναι, είναι έτσι. Έτσι, έτσι λέγανε.
1: Είδες τώρα που, που σιγά σιγά τα γυρνάει. Αλλά πρόσεχε. Η ΕΚΑ λέει ότι ναι, θα ενδιαφερόμασταν για την παραμονή, αρκεί να βρεθούν επενδυτές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να έχει μια ζωή 5,5 εκατομμύρια budget η Βιλερμπάν και να είναι σάκος του box για όλους.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν είναι καλό για το prestige δηλαδή της Ευρωλίγκα. Πώς αλλάζουν οι καιροί όμως.
0: Ο φίλος μας ο Ηρακλής.
1: Τι γίνεται.
0: Θυμίζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν το λάτρεψαν μόνο οι Ολυμπιακοί, αλλά το σεβάστηκαν και οι Παναθηναϊκοί, και είναι ο Γιώργος Πρίντεζης.
1: Mm-hmm.
0: Ένα φανταστικό παιδί. Και από τις εκπομπές τώρα που κάνουμε Διαμαντίδη και Παπαλουκά, μαθαίνουμε και φοβερές ιστορίες μέσα από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Και από παιχνίδια και Final Four και τα λοιπά. Είναι ωραίες εκπομπές αυτές. Λοιπόν, για να δω. Το Πολάκης εξαμαρτίν, λέει για τον Άταμαν ο κύριος Ηρακλής, mm-hmm. ούκ ανδρόσοφου. Γιατί είναι... Δεν είναι αναμάρτητος, για να το πάμε στα θρησκευτικά.
1: Μα δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι αναμάρτητος. Ο Άταμαν.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένος ο προπονητής να προετοιμάζει και ψυχολογικά. Άταμανιές δεν κάνει.
0: Αμαρτωλός.
1: Να προετοιμάζει και ψυχολογικά και αγωνιστικά και από κάθε πλευρά την ομάδα. Δεν μπορεί να την βλέπεις κάθε φορά. Ούτε το ίδιο θα του αρέσει σίγουρα. Θα κάνει την προσπάθειά του. Το αποτέλεσμα μετράει. Και ότι μένει σε πολλούς αγώνες με αφέλεια. Το λέω. Λοιπόν, λέει ο Τζούντο 13. Ο Μπάιρον Σκότ λέει κάρφων έτσι πλάγια ο Τόμαχοκ. Και μετά. Ο Ναν πρέπει να παίξει όπως ο Στεφ Κάρι ή ο Βεζένκοφ. Όχι πολλή ώρα την μπάλα στα χέρια και να κοιτάζει πρώτα την πάσα. Τη σωστή πάσα, μιας και μόνιμα έχει πάνω του double team. Το κάνει τελευταία ο Ναν αυτό. Προσπαθεί να μην κρατάει. Mm. Και αυτό το χρεώνουμε και το πιστώνουμε στον Άταμα. Να λέμε την αλήθεια.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το σκέφτηκε από την κλάβα του, κατέβασε ο Ναν.
0: Σίγουρα.
1: Όπως και το γεγονός ότι δεν έχει δισκαλυφία πολλά, συγκρατεί τα νεύρα του, πάλι στο team του Παναθηναϊκού οφείλεται και στον Άταμα.
0: Είναι πιο ήρεμος.
1: Και στον ίδιο.
0: Είναι πιο ήρεμος.
1: Φέτος δεν είναι πιο ήρεμος.
0: Είναι πιο ήρεμος.
1: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε.
0: Ωραία, γιατί έχω ένα μηνυματάκι μετά από το φίλο μου στον Κοσμά. Τα συζητάμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Παρέα μου, Βαγγέλη Ζορμπά, Κωνσταντίνο στα μικρόφωνα. Ένα μηνυματάκι για να πάμε και στην φίλη μας τη Μαρίνα, που λέει ο Κοσμάς ότι το ωραίο λέει με τη Βαλένθια δεν είναι ότι παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, αλλά το ότι σε κάθε ματς έχει την ίδια απόδοση. Δεν έχουν παίξει ποτέ κάτω από τα στάνταρ τους. Απίστευτο.
1: Ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Ο φίλος επαγγελματίας.
1: Την πρώτη κούπα του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το καλό παλικάρι, δηλαδή έμεινε αποσπώντα στον Ολυμπιακό τότε. Δεν τον πολύ ήθελε ο Ιβκοβιτς.
0: Ήθελε να τον διώξει.
1: Το θυμόμαστε όλοι.
0: Ήθελε να τον διώξει ο Ιβκοβιτς, βέβαια.
1: Μιλάμε έναν σόρτ τη εποχή εκείνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πυραυλοκίνητο ο Ιβκοβιτς. Πυραυλοκίνητο παλικάρι. Ναι.
0: Λοιπόν. Τι άλλο τώρα υπάρχει.
1: Εντάξει, τώρα υποθετική ερώτηση του φίλου του Γιάννη από το Ρέθυμνο. Πιστεύετε, λέει, ότι αν ήταν μέσα ο Νάν στα τελευταία 5 λεπτά θα το είχε πάρει το μάτς?
0: Δεν αποκλείεται.
1: Δεν αποκλείεται. Ναι, είναι αυτό που λέει ο Κωστής. Είναι ο Νάν, παιδιά, είναι λίρα 100. Μπορεί να μην είναι ο class player, να μην το έχει αποδείξει.
0: Είναι, Ευαγγέλη.
1: Κοίταξε, αγώνα. Εγώ, για buzzer beater, ναι.
0: Έχει
1: πολλά.
0: Είναι ο ορισμός του κλάτς.
1: Αλλά αγώνα, θυμάσαι να έχει πάρει κάποιο αγώνα?
0: Έχει πάρει και αγώνες, βέβαια. Ναι.
1: Αγώνα.
0: Έχει πάρει, βέβαια.
1: Δύσκολο αγώνα.
0: Δύσκολο,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Έχει πάρει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πώς
1: δεν
0: έχει πάρει.
1: Αλλά είναι παίκτης που πάνω του επενδύει ο Παναθηναϊκός. Αλίμονο. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Αν έχει επενδύσει, λέει.
1: Πεκτάρα είναι. Τι το συζητάμε αυτό. Όπως αντίστοιχα, τι να πει για τον Βεζένκοφ. Δεν έχει πάρει κανένα δύσκολο στο τέλος. Είναι πεκτάρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρει.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Ο Νάν έπαιξε όλα και όλα 22 λεπτά. 13 πόντι, 2 στα 4 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα, 0 βολές κλασικά. Με ένα rebound, μία assist, ένα κλέψιμο και 3 λάθη. Μπόρεσε να παίξει και με τα 5 φάουλ του 22 λεπτά και κάτι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί ο Ιόλ να είναι Σλούκας.
0: Ναι.
1: Ούτε Διαμαντίδης μεταξύ μας.
0: Στη σειρά αυτή, με τέτοιο βρωμόξυλο που τρώει από τη Βαλένθια, έχει σουτάρει 5 βολές. Στο πρώτο μάτς 2-4.
1: Κώστα, τα λέμε από εδώ συνέχεια.
0: Μία στη μία από τεχνική ποινή στο δεύτερο και μηδέν χθες.
1: Είναι σαν να υπάρχει μία άτυπη κόντρα των διαιτητών με τον Νάν. Το έχω πει 100 φορές.
0: Ναι.

0: Δεν ξέρω. Σαν να έχει δοθεί μια γραμμή, ας πούμε, όχι για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για
1: Μονακό στο play-in. 2-2.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Τι να σου πω. Έχουν υπάρξει και παιχνίδια με 0 βολές. Όταν τον κυνηγάει η μισή Μπαρτσελόνα και η μισή Χάπολα, ας πούμε. Mm-hmm. Μία βολή με την ΕΦΕΣ, μία στις 2 με Βαλένθια, στο παιχνίδι που έχασε ο Παναθηναϊκός 102-84 9 Απριλίου και έχει παίξει εκείνο το παιχνίδι ένα σκασμό λεπτά σε αυτό το παιχνίδι στη Βαλένθια.
0: Πόσες βολές?
1: Μία στις 2.
0: Μία στις 2. Εντάξει. Και πολλές σου είναι.
1: Και έχει παίξει 23,5 λεπτά. Ναι, δεν έχει, δεν παίρνει βολές.
0: Ναι.
1: Ο Κέντρικ Νάν, αυτό είναι μια αλήθεια. Και είναι και καιρό στην Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρωτάρης. Γιατί στην αρχή θυμάσαι ότι λέγαμε ότι δεν πέφτει κάτω εύκολα, είναι πέτρα, είναι τσιμέντο. Ναι, αλλά το τσιμέντο, όταν το σφυροκοπείς στα πλευρά και στα παντού και στα πόδια και στα χέρια, κάπου και το τσιμέντο εκνευρίζεται.
0: Ναι.
1: Χάνει την συγκέντρωσή του, ακόμα και το τσιμέντο. Πάντως ο Νάν γενικά δεν κοροϊδεύει, δηλαδή όταν είναι να παίξει, θα παίξει. Δεν θα κάνει φλόπινγκ, να πάρει φάουλ, δεν θα πέσει κάτω, να σηκωθεί κτλ. Είναι σε αυτό το πράγμα πάρα πολύ σκληρός ο Αμερικανός. Εντάξει, μην ξεχνάμε και από πού κατάγεται, έτσι.
0: Κοιτάω την injury list τώρα εδώ, ναι, για να δω για τη Χάπουελ, για τον απόψινό αγώνα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή σχετικά. Έχει γεμάτο. Κοίτα να δεις τι γίνεται.
1: Ναι, έχει κόσμο.
0: Κοστί, κοίτα τι γίνεται.
1: Και ντουνιά.
0: Έξω ο Μπλέικνι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, ο Έννης το ξέρουμε. Εδώ και καιρό.
1: Βέβαια.
0: Αμφίβολος
1: ο Μάλκομ είναι έξω.
0: Ο Μάλκομ out.
1: Τώρα οι υπόλοιποι, οι Ισραηλοί δεν παίζουν πολύ.
0: Όχι, άλλοι δεν παίζουν. Αλλά ο Μπλέικνι είναι βασικό εργαλείο του.
1: Ναι, και είναι θλάση στη γάμπα.
0: Ναι.
1: Σοβαρό θέμα του Μπλέικνι. Πολύ καλό παίκτη. Βέβαια και η Real Madrid έχει θέματα.
0: Αντίθετα είναι έτοιμο ο Μάνταρ, έτσι.
1: Ο Ταβάρ είναι έξω. Ο Ταβάρες.
0: Ο Ταβάρες, ναι.
1: Και είχα ακούσει και για τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, που πήγε στο νοσοκομείο στη Βουλγαρία να δουν το χέρι του, γιατί πρέπει να χτύπησε άσχημα εκεί, αλλά δεν ξέρω μετά, δεν έχω διαβάσει κάτι.
0: Ο Γκαρούμπα, πάντως, που είχε πάρει χρόνο συμμετοχής αρκετό με την απουσία του Ταβάρες, έτσι. Ναι. Αρκετό χρόνο συμμετοχής.
1: Αναγκαστικά, ναι.
0: Εντάξει, ο Λέν είναι ο βασικός τώρα πια.
1: Καλά, ναι, λίγα πράγματα όμως.
0: Αλλά δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Λίγα πράγματα. Έμαθα μια ωραία έτσι ιστορία για τη Ρεάλ και το είπε και ο πρόεδρος της Χάπουελ, ότι δεν ήταν σωστό αυτό από τη Ρεάλ να κάνει check-out στο ξενοδοχείο νομίζοντας ότι θα κάνει 3-0 και θα φύγει. Περίμενε το τσάρτερ και γύρισαν πίσω με τα μπαγάζια και τα κοστούμια η διοίκηση, αυτοί οι παλιοί παιχταράδες.
0: Το σχολίασε ο Γιαννάη αυτό.
1: Ναι, το σχολίασε ο
0: Γιαννάη. Και καλά έκανε μεταξύ μας.
1: Όχι, καλά έκανε. Δίκιο
0: καλά
1: έχει.
0: Έκανε. Δίκιο τι είπα να πει, έρχεσαι να παίξει.
1: Δίκιο έχει.
0: Έχει τσεκάρει το ξενοδοχείο και. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Και μάλιστα ο Φιλέλληνας Τσάτσο, από ό,τι έμαθα.
0: Φιλέλληνας,
1: ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Φιλέλληνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά χρόνια στα νησιά και τα λοιπά, καλοκαίρι, ναι, και ξέρει και ελληνικές λέξεις από συμπαίκτες Έλληνες που είχε κατά καιρούς. Mm-hmm. Βρήκε έναν Έλληνα στο ξενοδοχείο, στο ασανσέρ, και το είπε σε άπτιστα ελληνικά τη λέξη που αρχίζει από μη.
0: Και τελειώνει σε κάτω.
1: Σου λέει χάσαμε, χάσαμε και κάναμε και check out. Όχι δω τίποτα άλλο. Πρέπει να ξανακάνουμε check-in για να μπούμε στο ξενοδοχείο και να διανυκτερεύσουμε.
0: Και κάτι άλλο τώρα. Μια και μιλάμε έτσι γενικά για Ευρωλίγκα, ποιο θα πρώτο πάρει του χρόνου η Ντουμπάι?
1: Α, ναι, σωστό.
0: Ντουμπάι. Φρανσίσκο λέει.
1: Φρανσίσκο λέει τώρα εκεί.
0: Είναι έτοιμο, λέει.
1: Δημοσίευμα βόμβα.
0: Μετά ακούμε.
1: Ποιο το γράφει, κάτσε να δούμε ποιο το γράφει.
0: Περίμενε. Για Πασκουάλ, ενδιαφέρεται.
1: Ναι. Τώρα δεν το ξέρω αυτό το site το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Basketball Sphere, η σφαίρα του μπάσκετ κτλ. Ότι. Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ακόμα και για Πασκουάλ ότι ενδιαφέρεται να επενδύσει πάνω του για την επόμενη μέρα. Αν και είναι δύσκολο. Η Μπαρσελόνα δεν πιστεύω να τον αφήσει εύκολα. Ούτε ο ίδιος.
1: Όχι, έχει συμβόλαιο.
0: Τώρα ακούμε για Λάσο.
1: Ναι, ακούστηκε για Λάσο.
0: Έχει ακουστεί επίσης για Σπανούλη.
1: Έχει ακουστεί, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έχει ακουστεί.
0: Πάει να κάνει κάτι σημαντικό δηλαδή του χρόνου η Ντουμπάι, λέμε εμείς τώρα. Εντάξει.
1: Θα δούμε.
0: Κάτσε πρώτα να επιστρέψει την έδρα της.
1: Και ποιον άλλον πήρε πρόσφατα η Ντουμπάι BC που γράφτηκε για Ντουμπάι τώρα τελευταία. Κόλλησα λίγο.
0: Το προπονητή.
1: Όχι, προπονητή. Για παίκτη.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Για παίκτη, star.
0: Δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο. Okay. Δεν πάει στο μυαλό μου τώρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Όταν κάποιοι μας διαμαρτύρεσε εδώ, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, παιδιά.
1: Για ο Κόμπο γράφτηκε.
0: Α, για ο Κόμπο. Ναι.
1: Για ο Κόμπο.
0: Σωστά, το θυμάμαι τώρα. Ναι.
1: Για ο Κόμπο. Έχει ψωμί, πολύ, πολύ ψωμί και πολλά χρήματα η Ντουμπάι. Καταρχάς η Ντουμπάι για να παίξει, δεν γράφτηκε, συγγνώμη, Blossom Game. Αυτό εννοούσα και ο Κόμπο. Αλλά για Blossom Game γράφτηκε ότι είναι δεδομένο.
0: Σωστά.
1: Πριν λίγες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Για Ντουμπάι.
0: Γιατί
1: 12 εκατομμύρια ήταν η wild card μόνο.
0: Και για τον Ολυμπιακό ακουγόταν κάποια στιγμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Blossom Game.
1: Εγώ θα πω ότι και ακούγεται. Mm. Όχι μόνο ακουγόταν, και ακούγεται για Ολυμπιακό. Αλλά δεν τα ξέρουμε και ακριβώς, δεν είμαστε και σίγουροι.
0: Ο Νίκος, μέχρι και εγώ που υποστήριζα τον Ολυμπιακό, λέει: τσατίζομαι αυτό που συμβαίνει με έναν και δεν παίρνετε φάουλ. Οποιοδήποτε.
1: Άμα είναι μπασκετικό,
0: βλέπει... Μπράβο, αυτό. Αγαπάει το μπάσκετ.
1: Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει.
0: Απλά βλέπει τι γίνεται.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Δηλαδή τον δέρνουν, τον κρατάνε, τον ενοχλούν. Του βάζουν γόνατα, του βάζουν τρικλοποδιές. Ο Μπαντιό, το Μοντέρο, τον δέρνουν. Πέφτει παγίδα από ψηλό. Άλλη μια μπουνιά εκεί.
0: Το 24 λέει ο Κώστας, ναι. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε Φενέρ και Ρεάλ και το πήρε. Τώρα κερδίζει Ρεάλ μετά Φενέρ και το παίρνει πάλι όλα καλά. Εντάξει, φίλε, να σου πω, άμα το βλέπεις έτσι.
1: Α, το πάει ανάποδα.
0: Ναι. Ανάποδα. Ρεάλ και μετά Φενέρ. Λοιπόν.
1: Η Ευρωλίγκα είναι αναπάντεχη και ανατρεπτική και γι' αυτό είναι και τόσο ελκυστική. Δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια για την Ευρωλίγκα. Ο ευσεβής πόθος όλων μας είναι να δούμε ένα τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Όπως το Final Four, όπως η κανονική περίοδος και τα play-off είναι πολύ δύσκολα για να φτάσεις στο Final Four, έτσι πολύ δύσκολο είναι και το Final Four το ίδιο για να πάρεις την κούπα.
0: Τώρα που μου θύμισες για ευρωπαϊκές
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε τελικά Παναθηναϊκός Φενέρμπακτσε και
0: Ολυμπιακός.
1: Αμφιταλαντεύομαι λίγο, αλλά βλέπω Ρεάλ.
0: Ρεάλ θα είναι.
1: Ναι, αλλά χωρίς Ταβάρες έχει μπλέξει.
0: Περίμενε, κάτσε, περίμενε.
1: Το είπε και ο Σκαριόλο, δεν παίζει, λέει ο Ταβάρες.
0: Όχι όμως το Final Four.
1: Στη σειρά.
0: Στη σειρά υποτίθεται.
1: Το θέμα είναι να φτάσει. Θα φτάσει.
0: Στη σειρά δεν παίζει.
1: Θα φτάσει. Και τέτοιο Σκαρί νομίζω ότι μπορεί να θεραπευτεί γρήγορα και να είναι έτοιμος για Final Four που είναι 22 του μηνός.
0: Θα δούμε απόψε τώρα, σε λίγες ώρες αρχίζει ο αγώνας. 9 η ώρα είναι ο αγώνας, ο τέταρτος ανάμεσα στη Χαποέλ και τη Ρεάλ. Να δούμε γιατί έχει Χαποέλ.
1: Εγώ βλέπω 2-2 να σου πω την αλήθεια.
0: Λες,
1: ναι.
0: Και να χρειαστεί πέμπτο στη Ρεάλ, στη Μαδρίτη
1: ναι,
0: δηλαδή
1: γιατί
0: ο αγώνας.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει, γιατί όχι. Δεν είναι κακή ομάδα η Χαποέλ.
1: Για να τσεκάρω λίγο, οι μεγάλες στοιχηματικές τι δίνουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για να δω, όπα δεν με αφήνει εδώ. Θα το δω σε λίγο.
0: Για την Ευρωλίγα λέει ο φίλος ο Μανώλης από την Πάρο. Καταρχήν λέει Πανιόνιος είμαι. Ό,τι γουστάρεις είσαι φίλε και καλά κάνεις. Για την Ευρωλίγα λέει δεν έχει καμία μεγάλη διαφορά στην κατάταξη. Καμιά μεγάλη διαφορά στην κατάταξη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Τρεις νίκες διαφορά. Δεν είχαν και καμιά τεράστια διαφορά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η σταθερότητα της Βαλένθια είναι θαυμαστή. Βαλένθια είναι νεοφώτιστη στην Ευρωλίγα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Και γι' αυτό έχει κάνει σπουδαία δουλειά ο Μαρτίνεθ. Όσο και λιγάκι στον κόσμο του Παναθηναϊκού, στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, η συμπεριφορά του να ξενίζει.
1: Ναι.
0: Δεν είχε δώσει και συγκεκριμένα δείγματα γραφής.
1: Δύο φορές τα λεφτά σου είναι ο Άσος για την Χάπουελ και ένα 67 το διπλό της Ρεάλ. Δηλαδή, φαβορείται η Ρεάλ, θεωρούν οι στοιχηματικές, έτσι κάποιες μεγάλες που πρόλαβα να δω.
0: Πόσο είπες?
1: Δύο ο Άσος, ένα 67 το διπλό. Δηλαδή είναι.
0: Κοντά σχεδόν.
1: Φαβορή, ας πούμε, Ρεάλ.
0: Φαβορή, αλλά κοντά τους έχουν.
1: Κοντά, ναι.
0: Αν και δεν ξέρω, δεν έχω παίξει κοντά. Ποτέ στοίχημα, από ότι κοντά. Τουλάχιστον.
1: Κοντά, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλα τα παιδιά και στους φίλους που μπορεί να βγάζουν τα συμπεράσματά τους έτσι λίγο πιο επιφανειακά και χωρίς να το έχουν ψάξει ιδιαίτερα, όπως ο φίλος μας ο 302. Δεν μπλέκουμε σε θεωρίες συνωμοσίας, διότι το μάτς το ήθελε πάρα πολύ χθες ο Παναθηναϊκός.
0: Έλα,
1: που το έχασε
0: για τώρα,
1: δίκαια,
0: να είμαστε σοβαροί.
1: Όπως ήθελε πάρα πολύ και το μάτς με τη Μονακό, ανατρέποντας τις συνωμοσιολογίες κτλ. Την καλησπέρα σε όλα τα παιδιά και στο φίλο μας τον Θωμά από Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατά βάθος θεωρώ ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την ομάδα του χθες στον Παναθηναϊκό. Τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, οκ, είναι η γνώμη του φίλου μας. Οκ, για τους διαιτητές. πάντα τους προτάσει χρόνια τώρα ο φίλος μας ο Θωμάς, αλλά όχι, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός χθες για να πάρει το παιχνίδι τώρα μεταξύ μας.
0: Μπορούσε να το πάρει όμως.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι ένα λεπτάκι να έχει ακόμα ο αγώνας, 1,5 θα μπορούσε να το πάρει.
1: Ναι, εντάξει, απλά άρχισε να ξυπνήσει.
0: Αυτό άρχισε να ξυπνήσει. Είναι απλό. Όπως
1: έτσι,
0: το λες.
1: Έτσι είναι.
0: Όπως το λες.
1: Την καλησπέρα και στο φίλο μας το Νότιο 7. Να είναι καλό φιλαράκος που στέλνει τα μηνύματά του. Θα ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, για να δω. Ο φίλος μας ο 547 έτσι μας κάνει τα ωραία του τα μηνύματα.
0: Ο Κώστας λέει ότι θα δείτε αύριο, παιδιά. Λέει ότι η Βαλένθια είναι μέχρι εδώ, δεν μπορεί πιο πάνω. Μην το λες.
1: Εντάξει, ο ίδιος φίλος μπορεί να είπε, δεν λέω ότι το είπε ο ίδιος φίλος, αλλά μπορεί να το είπε και για χθες. Ότι η Βαλένθια δεν είναι για παραπάνω και κέρδισε μέσα στο άκρο των Παναθηναϊκών.
0: Όχι, δεν είναι ο ίδιος, άλλος.
1: Παράδειγμα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν
0: ναι, ναι,
1: τέτοιοι φίλοι που το πιστεύουν αυτό, αλλά να που χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ τρέμω, λέει ο φίλος ο Σότος, τελικό μεταξύ των δύο αιωνίων. Ότι πάλι θα γίνουμε ρεζίλη στην Ευρώπη. Κοίτα, στην Ευρωλίγκα είναι πιο μαζεμένοι οι αιώνοι. Βέβαια, εδώ δεν είναι Βερολίνο 9 ή όπου όλοι έχουν παίξει. Εδώ είναι Αθήνα και μπορεί στην Αθήνα να παρεκτραπούν λίγο περισσότερο. Αλλά ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και να είναι όσο μπορούν, ρε παιδί μου, πιο ήρεμοι αυτοί που θα πάνε στο γήπεδο. Γιατί και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, έτσι. Έκανα μια βόλτα σε κάποια site που ακόμα έχουν εισιτήρια και πουλάνε. Αλλά επειδή είναι δισεύρετα και τα έχουν κάποια πρακτορία από ό,τι είδα, δεν θα πω όνομα, είδα εισιτήρια 12 και 13 χιλιάρικα.
0: Έλα ρε.
1: Αμέ.
0: 12 και 13. Πού είναι.
1: Πού είναι.
0: Σε
1: διάσπαρτες θέσεις.
0: Και 12 και 13.
1: Ναι. Θα σου δείξω μετά. Από γνωστό γραφείο που έχει εισιτήρια κτλ.
0: Δεν είναι η τιμή αυτή, εννοείται.
1: Όχι, βέβαια, καπέλο.
0: Εντάξει.
1: Τρομερό καπέλο.
0: Είναι,
1: αλλά επίσημα. Σου λέει μεγάλη, αν θες, 12. Θα πάνε κάποιοι με 12. Πίστεψε το.
0: Καλά.
1: Όπως δίνουν και πανάκριβα διαρκείας κάποιοι. Των 15.000 ευρώ. Θα πάνε. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Μακάρι ένα ελληνικό τίτλο, ελληνικό τελικό λέει χωρίς έκτροπα και ας το πάρει όπως παίξει καλύτερα λέει ο φίλος ο Νίκος Νίκ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
0: Και κάτι τελευταίο. Βλέπουμε δηλώσεις του εκ των ιδιοκτητών των Bucks.
1: Ναι.
0: Του Χάσλαμ. Είναι μπερδεμένη ιστορία ή μας φαίνεται εμάς. Όλα δείχνουν έξοδο του Γιάννη.
1: Ο Γιάννης νομίζω φεύγει.
0: Και εγώ το αυτό
1: για να μην το ξέρω.
0: Γιατί λέει μέσα στις επόμενες 6 με 7 εβδομάδες λέει θα αποφασίσουμε.
1: Ναι. Μπορώ να το ερμηνεύσω.
0: Ότι μιλάμε, λέει, με το Γιάννη.
1: Μπορώ να το ερμηνεύσω ότι φεύγει λογικά.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης. Από διάφορα πραγματάκια που έχουν έρθει στα αυτιά μου.
0: Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ναι.
1: Χθες το γήπεδο στο ΆΚΑ ήταν άνθρωπος των Pistons. Και εννοείται ότι ένα από τα project που παρακολουθούν στο NBA είναι και ο Ντελαρέα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ή θα μείνει Βαλένθια για να ψηθεί και άλλο ή θα πάει NBA από φέτος.
0: Ναι, αλλά έχει καταθέσει υποψηφιότητα για τον draft.
1: Είναι για τον draft. Ναι. Είναι για τον draft.
0: Και
1: λογικά θα πάει και ψηλά, έτσι. Θα πάει ψηλά.
0: Ναι.
1: Είναι παιχταράς το παλικαράκι. 20 χρονών τώρα, παιδί, ξέρει πολύ μπάσκετ.
0: Όπως και ο Σαμοντούροφ έχει και 2-3 ακόμα Ευρωπαίοι.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλο παιδιά που σας απασχολεί, καθώς οδεύουμε και προς το τέλος της εκπομπής, ειδησογραφικά δεν βλέπω να πω κάτι άλλο που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Μόνο NBA έχουμε τίποτα άλλο, έτσι.
1: Ναι, NBA.
0: Α, τώρα σε λίγο αρχίζει ο πρώτος αγώνας. Θα πάμε σε λίγο. Θα προλάβουμε εμείς ή η επόμενη τώρα. Στο Βασίλη Ντομότση να δούμε τι γίνεται.
1: Μάλλον στην επόμενη.
0: Στην επόμενη, ναι. Ναι.
1: Φαντάζομαι θα γίνει γρήγορα η πάσα για τον Βασίλη. Λοιπόν, σήμερα είναι 7 του Μαΐου, Πέμπτη, και έχει το Detroit Cleveland. Οι Detroit Pistons προηγούνται 1-0 στη σειρά αυτή. Είναι ο ημιτελικός της Ανατολής. Και 4:30 τα ξημερώματα, Oklahoma City Lakers. Οι Oklahoma City Thunder προηγούνται 1-0 των Lakers. Χθες το βράδυ η Νέα Υόρκη έκανε το 2-0 με τη Φιλαδέλφεια στο γειτονικό ντέρμπι. Πολύ πιο δύσκολο όμως από το πρώτο μάτς που ήταν blowout παιχνίδι. 108-102 για τη Νέα Υόρκη. Με 20 πόντους, 10 rebound και 7 assist του Carl Anthony Towns. Και από την άλλη ο Paul George είχε 19 πόντους και 6 rebound για τους ηττημένους Sixers. Και στο San Antonio οι Spurs ισοφάρισαν τους Minnesota Timberwolves 133-95. Με 19 πόντους, 15 rebound του Γουεμπανιάμα. Και πραγματικά, Βαγγέλη, θέλω να δω και πόσα μπλοκ είχε αυτός ο γίγαντας, ο Γουεμπανιάμα, είχε

0: είχε δύο μπλοκ.
1: Δεν είχε τα μπλοκ που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: 12.
1: Ναι, ναι, 12 μπλοκ.
0: 12 μπλοκ το.
1: Τους είχε φλωμώσει το στην τάπα. Τους φλώμωσε στην τάπα.
0: Το χταπόδι.
1: Ο Γουεμπανιάμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερός παίκτης, μεγάλο φαινόμενο αυτό το παιδί. 1-1 λοιπόν ισοφάρισαν τη σειρά οι San Antonio Spurs. Όπως είπαμε σήμερα, Pistons Cavaliers και Oklahoma City Thunder με τους Los Angeles Lakers.
0: Λέει ο φίλος ο ΓΚ 669 ότι κανείς Παναθηναϊκός δεν υποστηρίζει Ολυμπιακό με τη Φενέρ του Σάρας που τον λατρεύουν. Όλοι θέλουν τελικό Παναθηναϊκό Φενέρ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά λες και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θέλουν τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό στον τελικό.
1: Όχι,
0: αν
1: βέβαια,
0: πέρασε,
1: όχι,
0: βέβαια,
1: όχι, βέβαια.
0: Δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό στον τελικό, ρε παιδιά. Τι Ρεάλ θέλουνε.
1: Υπάρχει πρόγραμμα έτσι, Final είναι, Four όσον αφορά, όσον αφορά τις ώρες.
0: Όχι, όχι, και, δεν έχω δει πουθενά. Το έχω ψάξει.
1: Και η ώρα παίζει το ρόλο, του, το ρόλο της, έτσι.
0: Ναι, αλλά όχι, δεν.
1: Θα πω κάτι και θα το καταλάβουν όσοι μπορούν να σκεφτούν πίσω από τις γραμμές και τα λοιπά. Ότι. Λοιπόν, στους ημιτελικούς του Βερολίνου το 2024. Έπαιξε πρώτα ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαξε και την κέρδισε εύκολα. 73-57 στο τέλος. Την κέρδισε εύκολα, δεύτερο ημίχρονο. Και μετά ακολουθούσε ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ που επίσης έχασε εύκολα ο Ολυμπιακός. Έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία του Ολυμπιακού και το ξέρω πολύ καλά αυτό. Το γεγονός ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός νωρίτερα. Άρα θέλω να πω ότι ο ένας επηρεάζει τον άλλον και ψυχολογικά. Και αυτό συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Οπότε γι' αυτό ρωτάω αν έχουμε εικόνα για το Final Four. Πότε είναι το πρόγραμμα κτλ.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι και δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή.
1: Ναι. Okay.
0: Και ξέρεις, είναι και μονόδρομος για την Ευρωλίγκα. Είναι και δύο ελληνικές ομάδες. Υποχρεωτικά ένα θα παίξει νωρίτερα, άλλος αργότερα.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιες οι ώρες είναι και ποιος θα παίξει νωρίτερα και ποιος αργότερα θα μου πεις. Είναι αυτό
1: ναι,
0: που λες τώρα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν βλέπω πάντως θέμα. Γιατί πρόσεξε, με βάση το φορμά, ο ημιτελικός του Ολυμπιακού είναι ο semi-final A. Με βάση το φορμά. Δεν είναι σίγουρο, όμως στην
0: αυτό
1: ώρα.
0: Αυτό είναι, θα είναι νωρίτερα.
1: Και επίσης με βάση το σύστημα διεξαγωγής, ο δεύτερος ημιτελικός είναι του Παναθηναϊκού, θέλω να πιστεύουμε, με τη Ρεάλ και τη Χάποελ.
0: Ναι.
1: Και είναι δεύτερος. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι και χρονικά.
0: Τώρα
1: αυτό.
0: Μια και το πες.
1: Θα το δούμε.
0: Ρεάλ ή Χάποελ θα προτιμούσε εσύ κοντά στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Χάποελ.
0: Χάποελ, ε.
1: Πιο ελαφριά φανέλα.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα, αλλά πιο ελαφριά φανέλα. Δεν είναι Ρεάλ.
0: Ειδικά αν δεν έχει και τον Ταβάρες.
1: Βέβαια.
0: Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, Κωστή, πάμε.
1: Η Ρεάλ Βαγγέλη έχει πάρει 11. Τα 11.
0: Εντάξει,
1: είναι 11, έτσι.
0: Ό,τι και να είναι, η Ρεάλ είναι βαρύ όνομα τώρα.
1: 11. Κούπες. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ. Πάμε γερά 10 το βράδυ με την Ουνικά Χαμάλαγα. Αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι η σειρά μας. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 7. Στη ρύθμιση των ήχων, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Πεπισμένος ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τον τρίτο αγώνα και θα καταφέρει να κλείσει τη σειρά με τη Βαλένθια, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν εν ώψη του αυριανού τέταρτου παιχνιδιού με την Ισπανική ομάδα αύριο σε 9 και 4. Κτήση τίτλου για την ΑΕΚ απόψε στις 10 ρίχνεται στη μάχη του ημιτελικού του Basketball Champions League με αντίπαλο τη Μάλαγα με στόχο να φορέσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της θέμα. Στη Βαταλόνα αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της Ένωσης περίπου 700 φίλαθλοι. Σε 7 η ώρα ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ρήτας και της Τενερίφης στο μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από την Κοσμοτέ. Απόψε στις 9 η τέταρτη αναμέτρηση της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβή με τη Ρεάλ. Με τους Μαδριλένιους να προηγούνται με 2-1 νίκες. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, καθώς η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους πράσινους με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Ολόκληρο το κάτω διάζωμα της All Win Arena ενδέχεται να είναι ανοιχτό το Σάββατο για τον κόσμο που θα θελήσει να δει την προπόνηση της ΑΕΚ εν ώψη του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου τέθηκε ο Δημήτρης Χατσίδης εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ με αφορμή τη φάση του πέναλτι που σήκωσε συζήτηση στο μάτς της Μπάγκερ με την Παρί. Ο Ντανιέλ Μπατίστα ανέλαβε τη θέση του team manager στην Καλαμάτα. Η Μαρία Σάκαρ νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αυστριακή Λίλι Ντάγκερ στην πρεμιέρα του τουρνουά τένις στη Ρώμη και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκιμνα, νούμερο 2 της κατάταξης. Για το ίδιο Masters, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τώρα τον Τζέχο Μαχάτς. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός της Νέας Ιωνίας με τον ΠΑΟΚ στην Α1 Handball Γυναικών. Η Νέα Ιωνία προηγείται με 1-0 νίκες στη σειρά. Ο Φλικ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι διατεθειμένος να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 28, με οψιόν για ακόμα μία σεζόν μέχρι και το 29. Άναψαν τα αίματα στην Ρεάλ, σοβαρός καυγάς μεταξύ του Φεντερίκο Βαλβέρδε και του Ορελιέν Τσουανμενί. Η Μάρκα μάλιστα αναφέρει ότι ο Ουρουγουανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά πήρε σύντομα εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Απόψε γίνονται οι αγώνες ρεβάν σε Europa League και Conference League. Για το Europa θα παίξουν Aston Villa Nottingham Forest, με τη Forest να έχει κερδίσει στο πρώτο μάτς με 1-0 και Freiburg Braga με τους Πορτογάλους να έχουν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Για το Conference League θα παίξουν Crystal Palace Shakhtar Donetsk με τους Άγγλους να έχουν κερδίσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και Strasbourg Άγιο Βαγεκάνο με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει το πρώτο μάτς με 1-0. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport 7.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

αναγνωστικά και αυτή του Λουίς Ενρίκε τη μοναδική ικανότητα που έχει αποκτήσει να διεκδικεί αυτό που όλες τις προηγούμενες γενιές που βρέθηκαν στο Παρίσι δεν είχαν καταφέρει. Και εγώ τι δεν κατάφερα, Αποστολόπουλε, να συναντήσω τον Πατριάρχη Βαρθολομαίου που πέρασε από το Ραδιομέγαρο, αντιθέτως με κάποιους βουλευτές που απέφυγαν για διάφορους λόγους να είναι χθες στη Βουλή, πλην αυτών που απουσίαζαν λόγω ανωτέρας βίας, δείχνοντας ασέβεια στο ρόλο τους και στο θεσμό που εκπροσωπεί ο Πατριάρχης. Προσωπικά θέλω να γνωρίζω με κάποιες προσωπικότητες που εκπροσωπούν σημαντικούς θεσμούς, όπως είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως είναι η Εκκλησία που ιστορικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και στην διαιώνιση του ελληνισμού. Ακόμα και αν υπάρχουν αμφιλεγόμενες προσωπικότητες και σκοτεινές περίοδοι, το πρόσημο είναι απολύτως θετικό, μιλώντας ιστορικά και ουχή θρησκευτικά. Δεν ξέρω το πρωτόκολλο τι προσφώνηση απαιτεί, αν είναι σεβασμιότατος, παναγιώτατος ή κάτι άλλο. Εγώ θα τον αποκαλέσω πατέρα που νομίζω περιποιεί την ύψιστη τιμή, τουλάχιστον με το δικό μου μυαλό, που θεωρώ ότι αυτή είναι και η δική μου σημαντικότερη ιδιότητα του πατέρα. Ο πατέρας Βαρθολομαίος λοιπόν ως θρησκευτικός ηγέτης έχει σημασία να τοποθετείται ενωτικά και το έκανε, όπως το έκανε και ο Πάπας. Είναι σημαντικό να τονίζει τι σημαίνει πίστη και τι εκπροσωπεί ώστε να λαμβάνουν το μήνυμα όλοι. Είναι σημαντικό να τονίζει ότι η πίστη στον Θεό δεν σημαίνει μίσος για εκείνους που θεωρούνται άπιστοι. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζει ότι ο φανατισμός δεν ζητείται ούτε περιθάλπεται από καμία θρησκεία. Είναι σημαντικό να γίνει γνωστό ότι η θρησκεία έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις από επιτίδιους για να εξαπλωθεί το μίσος, ενώ πρεσβεύει το αντίθετο, την ειρήνη, την ενότητα, την αλληλεγγύη και το σεβασμό στον άνθρωπο. Ο πατέρας Βαρθολομαίος είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τους ανθρώπους που έχουν αναβαθμίσει το θεσμό και έχουν εδραιώσει την οικουμενικότητα του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης με τις ενέργειές του, με την καθαρή θέση του στα πράγματα και με την ισχυρή προσωπικότητά του. Θα έλεγα και για τον Πάπα την άποψή μου, όμως δεν τον έχω μελετήσει. Από την άλλη, βέβαια, για να του επιτίθεται ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι σπουδαίος. Σεβασμό λοιπόν στο θεσμό, μεγάλη μας τιμή που ήταν εδώ. Σεβασμό και στο Λουίς Ενρίκε που έχει καταφέρει να φτιάξει αυτή την παρή που βλέπουμε πάνω στις τάχτες που άφησαν φεύγοντας τα μεγάλα ονόματα, ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ. Επίσης να πω, με αφορμή τα προηγούμενα που ανέφερα, ότι στο ποδόσφαιρο ισχύει ό,τι και στη θρησκεία, ακριβώς όμως. Επειδή αρκετοί οπαδοί αναφέρουν ότι η ομάδα τους είναι θρησκεία, κανένα ποδοσφαιρικό ή αθλητικό ιδεώδες δεν λέει ότι οι αντίπαλοι μας είναι άπιστοι και πρέπει να τους τσακίσουμε. Και το σημειώνω τώρα που μιλάμε συχνά για φονταμενταλισμό και για τα ιερατικά φανατικά καθεστώτα. Υπάρχουν και στις γειτονιές μας και αντλούν την υποτιθέμενη εξουσία τους από την ποδοσφαιρική θρησκεία, από την ποδοσφαιρική τους ομάδα. Και εκεί οι επιτίδιοι κάνουν τις δουλειές τους, δημιουργώντας στρατούς που λειτουργούν είτε από προσανατολιστικά είτε ως ασπίδα. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, είμαι σίγουρος ότι το έχετε αντιληφθεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι ο Μπάρακ Ομπάμα έχει πρόβλημα στο σπίτι, δεν ξέρω αν το μάθατε, με τη Μισελ, και γι' αυτό το πρόβλημα φταίει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αυτά που έχει κάνει, καλούν τον πρώην πρόεδρο για ομιλίες και δεν προλαβαίνει να περάσει ποιοτικό χρόνο στο σπίτι με τη σύζυγό του. Έτσι καταγράφηκε σε ρεπορτάζ. Και αναρωτιόμουν πόσο ποιοτικό χρόνο θέλει μια γυναίκα, μια σύζυγος ή σύζυγος του Ομπάμα, τη στιγμή που η μόνη ασχολία του ανδρός είναι να δίνει καμιά δεκαριά ομιλίες το χρόνο. Ακόμα κι αν πέσανε μαζεμένες τρεις τον προηγούμενο μήνα, δεν είναι δά και τόσο εξαντλητική χρονοβόρα η διαδικασία. Το πρόβλημα μάλλον είναι ότι έχει πολύ χρόνο μαζί της, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και ως γνωστόν ούκεν το πολλό το εφ. Τώρα ποιος θα ευτυχήσει απόψε στο Europa και στο Conference League είναι μια διαφορετική ιστορία. Σίγουρα θα είναι μια αγγλική ομάδα στον τελικό και 99,9 άλλη μία στον άλλον. Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία είναι οι υπόλοιπες υποψήφιες χώρες για να βάλουν ομάδα στον τελικό, επομένως καμία έκπληξη. Έκπληξη θετική μου προκάλεσε το γεγονός ότι κάποιος ασχολήθηκε έστω και επιδερμικά για να κωδικοποιήσει τα επαγγέλματα που θα ανθίσουν την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε παιδιά, έτσι. Το έκανε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά. Και λέω επιδερμικά, διότι στα επαγγέλματα που περιέλαβε, με βασικούς τομείς, την τεχνολογία, την πράσινη οικονομία, τον τουρισμό, την υγεία και ευεξία, την εκπαίδευση, την αγροδιατροφή και άλλους, δεν έχει μερικά σιγουράκια, μάλλον διότι

0: Οι ελάχιστοι τα επιλέγουν, όπως είναι παράδειγμα υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυχτικός κλπ. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι όλα τα επιχειρήματα είναι ωραία, έτσι αν μου το επιτρέπετε, αρκεί να τα κάνει σωστά. Για παράδειγμα, ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος σχεδίασαν την Αγία Σοφία, όπως ξέρουμε και μαθαίναμε από το σχολείο, και παίρνουν τα εύσημα ακόμα και σήμερα 1500 χρόνια μετά. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο τεράστιος τρούλος που έφτιαξαν είχε σαθρές βάσεις και έπεσε σαν σήμερα το 558 με ένα σεισμό που έκανε στην πόλη. Οπότε ανέλαβε ο Ισίδωρος ο Τζούνιορ να τον ξαναφτιάξει με υπερύψωση και ενισχυμένες βάσεις για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για το θαύμα της αρχιτεκτονικής. Να δίνουμε λοιπόν και κανένα εύσημο στο Τζούνιορ. Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα το 1664 ο Λουδοβίκος ο 14ος ξεκίνησε την κατασκευή του ανακτόρου των Βερσαλιών. Μιλάμε για τον βασιλιά Ήλιο που κυβερνούσε 72 χρόνια το παλικάρι αυτό από 4 ετών. Δεν είχε αφήσει θηλυκιά γάτα, στο λέω δηλαδή έχω ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι δεν το έκανε από τα 4 του χρόνια και δεν τρεπόταν για τίποτα από αυτά που έκανε, ούτε καν επειδή βρωμοκόπαγε. Λέγεται ότι είχε πληθεί μόλις 3 φορές στη ζωή του. Βέβαια παλιά θεωρούσαν ότι το νερό άνοιγε τους σπόρους και έτσι μεταφέρονταν μικρόβια. Ακούστε έμπνευση που είχαν οι κουμπογιανίτες της εποχής για να δικαιολογήσουν τον βρωμήλο του βασιλιά τους. Όμως ουδέν κακό να αμυγές καλού. Λόγω της μπόχας αναπτύχθηκε η αρωματοποιία στο Παρίσι. Και σήμερα όλες οι κυρίες από εκεί ψωνίζουν. Μάλιστα κυρία μου, δε Λουί Κατόρζ, εκτός από τα άλλα κολλήματά του, πίστευε ότι ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Πίστευε ενδεχομένως ότι θα ήταν και αθάνατος, όμως την πάτησε και αρρώστησε και κάποια στιγμή απόθανε. Σαν σήμερα θα πρέπει να πω και μετά έχουμε μπάσκετ, το ξέρω θα πάμε, γιατί έχουμε άνθρωπο εκεί βέβαια, δεν είναι τώρα ακόμα η ΑΕΚ, αλλά πρέπει να παίρνουμε κλίμα από Final Four Τσούλου, Champions League έχουμε. Δεν είχαμε μόνο στην μπάλα, έχουμε και στο μπάσκετ. Είμαι κοντά στον Ολκουρόσο, τα σαν σήμερα σήμερα ήταν επικά. Σαν σήμερα λοιπόν το 1824 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά επιτεύγματα όλων των εποχών. Παράδειγμα, ο Αποστολόπουλος το ακούει κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Διεύθυνε ο ίδιος ο Μπετόβεν την ορχήστρα, παρότι μερικά χρόνια πριν είχε χάσει την ακοή του. Μάλιστα αυτός ήταν που έκανε και χρήση για πρώτη φορά σε τέτοια πρεμιέρα φωνητικών. Είχε βάλει μια 18χρονη και μια 20χρονη που συμμετείχαν για τα σοπράνο και άλτο μέρη της σύνθεσης. Το τμήμα της συμφωνίας που περιλαμβάνει την Οδή στη Χαρά είναι βεβαίως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές μελωδίες που έχουν συνοδέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα σωρό εκδηλώσεις, διαφημίσεις, κινηματογραφικές ταινίες, ακόμα και ποδοσφαιρικές μυσταγωγίες. Θα πρέπει να πω, γιατί πλησιάζει η ώρα, ότι σαν σήμερα το 1977 η Ελλάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision με το μάθημα Σολφές, έτσι, το ντο φα φα φα, το θυμόμαστε, έτσι, που είχε πάρει την 5η θέση. Και τώρα που το θυμηθήκα, ρε παιδιά, είδατε χθες τον Γκνάμπρι να μπαίνει στο γήπεδο, εκτός από τις πατερίτσες που είχε ο άνθρωπος με ένα περίεργο σκούφο στο μάτς της Μπάγερν με την Παρί? Δεν ξέρω αν τον είδατε, νόμιζα ότι ήταν ο Ακύλας με αυτό που φόραγε. Έχει δημιουργήσει πανευρωπαϊκή μόδα ο δικός μας. Δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός από το σαν σήμερα τη γέννηση μια τέτοια μέρα το 1919 της Εβίτα Περόν. Μια γυναίκα που συντάραξε την ιστορία της Αργεντινής και είχε παγκόσμια απήχηση όντας μόλις 6 χρόνια στο προσκήνιο. Μια ηθοποιός που έγινε η πρώτη κυρία της χώρας, υποστήριξε τα εργασιακά δικαιώματα και τις αξιώσεις των γυναικών για ισότητα. Κυνηγήθηκε βεβαίως από την ελίτ, η οποία κατασκεύασε μια αρκετά πιστική ιστορία ότι ήταν μια κοινή πόρνη προτού ανέλθει στα αξιώματα, και πέθανε μόλις 33 ετών από καρκίνο, αν και αργότερα υπήρξε μαρτυρία ότι της είχε γίνει παρά τη θέλησή της λοβοτομή. Μυστήριο και αμφιλεγόμενες καταστάσεις περιβάλλουν το μύθο της. Όλοι έχουμε ακούσει κάτι για αυτήν. Κάποιοι έχουν δει το musical του Andrew Lloyd Webber και ο Αποστολόπουλος τη Μαντόνα που την υποδίθηκε στη μεγάλη οθόνη. Και τέλος να πω σαν σήμερα, θα μου βρει ο Αποστολόπουλος κάτι κάποια στιγμή μες στην εκπομπή, γεννήθηκε και ο Μέγας Χάρι Κλίν. Το 1940 θα μου βρεις Χάρι Κλίν, χωρίς να βρίζει όμως. Τι ταλέντο είναι από εκείνους τους χαρισματικούς ανθρώπους οι οποίοι με μιας μπορούν να γίνουν το επίκεντρο της παρέας, μόνο που ο Χάρης έγινε το επίκεντρο όλων όσοι ήθελαν να χαλαρώσουν με τα αστεία του και να γελάσουν με τη σάτυρά του, και έκανε σοβαρή πολιτική και κοινωνική σάτυρα. Δεν ήταν αϊντεάντε, ήταν πολύ μελετημένη. Και να φανταστείτε, για να κλείσω την εισαγωγή, ότι άφησα και κάμποσους απ' έξω, γιατί θα τελείωνε όλη η εκπομπή, αλλά μου αρέσει έτσι να κάνουμε μια γύρα γενικώς και μετά θα κάνουμε και στα αθλητικά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Στον Κόσμο Μας, μια εκπομπή που είναι και στην Κοσμάρα της πολλές φορές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής τα νέα παιδιά μας εδώ, η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της Era Sport και ο Βασίλης Μότσης είναι στην Ισπανία, στην Καταλωνία, στην Μπανταλώνα, εκεί όπου δεν είναι η Γιουβεντού του Μπανταλώνα, γιατί την πέταξε έξω η ΑΕΚ. Πόσο στενάχωρο για αυτούς είναι, πόσο ωραίο για μας.
1: Αλλά και ψάχνω να βρω, Χρήστο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να βρω ανοιχτή μπουτίκ Μπανταλώνα στο γήπεδο. Τι γιατί θέλω να πάρω μια... Δεν
0: αυτό
1: υπάρχει ανοιχτή
0: πάντως,
1: μπουτίκ.
0: Αυτό θα έπρεπε να το προβλέπουν και να το αλλάζουν. Να... Αλλά χρειάζεται και μια προετοιμασία βέβαια για να κάνεις Final Four. Άμα δεν προκρίνεται η ομάδα, να μην γίνεται, γιατί είναι λίγο περίεργο για την περιοχή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Και πάντως, τώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός, έτσι.
1: Είναι ο πρώτος ημιτελικός σε εξέλιξη. 4 δευτερόλεπτα υπολείπονται για την ολοκλήρωσή του. Στο ισόπαλο 17-17.
0: Της του πρώτου δεκαλέπτου, έτσι. Του πρώτου δεκαλέπτου. Για την ολοκλήρωση, αλλά δεν είπαμε ναι, το χρόνο, το πρώτο δεκαλέπτο.
1: Ναι, το πρώτο δεκαλέπτο είναι σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: 18-17, λοιπόν, προηγείται η Ρίτας Βίλνιους με την πρώτη βολή που εκτέλεσε ο Μασιούλης και είναι έτοιμος να εκτελέσει και δεύτερη. Η Ρίτας είναι πρωτάρα σε Final Four Champions League, στην έκτη συμμετοχή της στη διοργάνωση. 10 είναι οι εκδόσεις του FIBA Champions League. 18-17 ολοκληρώνονται και το πρώτο δεκάλεπτο, με την Ρίτας να προηγείται έναν πόντο, γιατί αστόχησε ο Μασιούλης στην δεύτερη βολή και δεν κάνει στην δυνατότητα μετά για την Ερήφη να σκοράρει πίσω από το χώρο του κέντρου. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι η πρωτάρα η Ρίτας Βίλνιους σε αυτή τη διοργάνωση, στο Final Four του FIBA Champions League, το οποίο τρέχει την 10η του χρονιά. Την άλλη, η Τενερίφη είναι η πιο έμπειρη και επιτυχημένη, θα λέγαμε, ομάδα της διοργάνωσης, υπό την έννοια ότι έχει 2 κατακτήσεις του τροπαίου. Επίσης έχει φτάσει 7 φορές στο Final Four. Αυτή είναι η 7η δηλαδή συμμετοχή της στο Final Four του FIBA Champions League. Άρα είναι η πιο έμπειρη η Τενερίφη. Απ' την άλλη υπάρχει ο ενθουσιασμός της λιθουανικής ομάδας που επιστρέφει σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά το 2012, μετά από 14 χρόνια δηλαδή, και ενδεχομένως για αυτό το λόγο να είναι περισσότεροι οι φιλαθλοί της στις εξέδρες. Σίγουρα είναι 1500 οι οπαδοί της Ρίτας. Πάντως η εικόνα του γηπέδου αυτή την ώρα είναι αυτό που λέμε μισογεμάτο. Έτσι, δεν είναι δηλαδή απογοητευτική εικόνα των εξεδρών στο γήπεδο της Μπανταλώνα, στο Παλάου Municipal de Sportes de Μπανταλώνα, όπως λέγεται, αν το λέω σωστά. Θα έρθουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται, θα είναι ακριβώς από πάνω μας, από εδώ που κάθομαι, άρα θα ακούγονται πολύ. Υπολογίζονται περίπου 700 φίλοι της ΑΕΚ σήμερα να βρεθούν εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα, την οποία απέκλεισε, όπως είπε σωστά, η ΑΕΚ στα προημιτελικά. Απέκλεισε την Οικοδέσποινα με 2 νίκες στην Σανέλ Αρίνα, σπουδαίες νίκες προφανώς.
0: Εντάξει, να πούμε αλήθειες, έτσι, ο Βασίλης Μότσης την απέκλεισε, την Μπανταλώνα, πήγε εκεί, καθάρισε.
1: Ήταν και ο Μπούκας, ο Δημήτρης Μπούκας, και ο Δημήτρης στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, και στο δεύτερο ήταν ο Ροζής, δεν ήταν στο δεύτερο, με τον Μπουκί έκανε.
1: Μαζί με τον Ροζή ήμασταν, ναι, μαζί με τον Ροζή. Το Γιάννη, απλά είπατε τον Μπούκα, έχεις δίκιο, ο Ροζής, μαζί ήμασταν, που παθιάστηκε το παιδί και έκανε φοβερή μετάδοση και εξαιρετικός, έτσι, από κάθε
0: άποψη. Εντάξει, σαν και εσένα κανείς, αλλά...
1: Ναι, ναι. Απλά, να μην, πώς το λένε, να μην ξεχάσουμε και τον Δημήτρη Μπούκα, γιατί στο πρώτο μάτς η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει και με 13 πόντους και το γύρισε, έτσι. Η ΑΕΚ είναι πρώτη σε αυτό το κομμάτι στατιστικής, να γυρίζει παιχνίδια στο 4ο δεκάλεπτο ειδικά και να έχει παίκτες όπως ο Μπάρτλι, ας πούμε, που βάζουν 70 πόντους όταν η μπάλα καίει σε όλη τη διοργάνωση φέτος.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ναι, η ανατροπή. Εντάξει, το μπάσκετ βέβαια είναι πιο εύκολη ανατροπή από ότι για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι, άμα το κάνεις και κάθε μέρα σημαίνει κάτι κάνεις καλά. Ή κάτι δεν κάνεις καλά στην αρχή. Σωστά, είναι και αυτό. Είναι οι δύο όψεις.
1: Ναι. Σε αυτό που λες, ΑΕΚ στα πρώτα ημίχρονα δέχεται περίπου μέσο όρο, κατά μέσο όρο 40 πόντους. Mm-hmm. Ενώ στα δεύτερα ημίχρονα είναι και πάλι καλή κορυφαία σε αυτό το κομμάτι, δέχεται μόλις 34.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, σκέψω ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα που δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο άθλημα που λένε ότι δεν έχει σημασία ποιοι ξεκινάνε το παιχνίδι, αλλά ποιοι το τελειώνουν.
1: Έχεις δίκιο,
0: το οποίο
1: ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν ισχύει αυτό ή σε άλλα άθλημα. Δεν ξέρω στο πόλο.
1: Και στο πόλο, όχι. Σε αυτό το επίπεδο τόσες πολλές αλλαγές, ναι. Δηλαδή, ναι, όχι. Mm-hmm. Θέλω να πω γιατί στο μπάσκετ και στο πόλο είναι συνεχόμενες οι αλλαγές. Mm-hmm. Αλλά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ναι, στο μπάσκετ νομίζω ότι το βρίσκεις πιο πολύ. Πάντως εδώ να πω ότι είναι όμορφη η ατμόσφαιρα, έτσι.
0: Ναι, ωραίο γήπεδο.
1: Ο φωτισμός περιμετρικά, ναι, μπράβο. Είναι ωραίο γήπεδο. Περιμετρικά έχουν σβήσει τα φώτα και είναι φωτισμένο μόνο το παρκέ. Είναι ότι είναι ωραία αίσθηση, έστω και αν δυσκολεύομαι λίγο. Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας να δω τα ονόματα. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ όμορφο αυτό, έτσι όπως έχει φωτιστεί το παρκέ. Και σου λέω, το μόνο μου παράπονο είναι ότι ανοιχτή η βουτήκα εδώ της Μπανταλώνα.
0: Εντάξει, και αύριο μέρα είναι. Και αύριο είναι η καλή μέρα. Γιατί
1: δεν θα είναι όλο το τρίμερο. Αποφάσισα να την κλείσουν εδώ στο γήπεδο.
0: Αλήθεια.
1: Και μου έκανε εντύπωση.
0: Επειδή είναι στη Βαρκελόνη, κοντά είναι, 10 χιλιόμετρα πόσα είναι.
1: Να σου πω ότι γίνεται αναποδομένο στη Βαρκελόνη, οπότε κάνω πόσο ήθελα να έρθω εδώ. Αλλά εντάξει, όχι, είναι όμορφα, είναι ωραία. Θα έρθουν και οι φίλοι της ΑΕΚ και πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι και πνευματικά και σωματικά και αθλητικά έτοιμη να πάρει την νίκη απέναντι στην κάτοχο του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια Μάλαγα, να την αποκλείσει και να πάει στον τελικό, να δούμε αν θα είναι η Ρίτας και κλείνω με αυτό η Τενερίφη. Η Ρίτας προηγείται 23-19, να δούμε για να το καταφέρει η ΑΕΚ βέβαια, αλλά η Ρίτας προς το παρόν είναι μπροστά με 4 πόντους.
0: Ναι.
1: Και δείχνει πολύ αποφασισμένη έτσι να πάρει εκείνη το εισιτήριο απέναντι στην πολύ επίπεδη Τενερίφη.
0: Σε κρατάμε στον αέρα, κλείνεις το μικρόφωνο από
1: ωραία,
0: εκεί και παρεμβαίνεις όποτε κρίνεις.
1: Και εσύ αντιστοίχως. Ναι,
0: ναι. Ο ύμνος της Ρίτας Βιλίους είναι το Ρίτας Ριτάκης. Πώς το λένε, ανατρίχιασα φίλε. Φίλε Κώστα, ανατρίχιασα με αυτό που είπες. Λοιπόν, τώρα για τον Παναγιώτη δεν μπορώ να απαντήσω, φίλε Παναγιώτη. Δεν μπορώ αυτό, ξέρεις. Εσύ που ξέρεις για τον Τραμπ δεν μας λες για τον αθλητικό διευθυντή της. Τι λογική κουβαλάει, τι μυαλό κουβαλάει ορισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Χθες δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, επειδή περιμέναμε κάτι αντιστοίχως επικό όπως αυτό που είχαμε δει στο πρώτο μάτσο, το 5-4. Λίγο δεν μας άρεσε τόσο. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εγώ είδα συνολικά ότι η Paris Saint-Germain ήταν καλύτερη, ευνηδίασε βέβαια. Αυτό το γκολ στο τρίτο λεπτό θα έλεγε όταν επετεύχθη, έλα μωρέ και τι έγινε, αφού βάζουν με τόσο μεγάλη ευκολία τα γκολ. Όμως στη συνέχεια η Παρή έπαιξε πιο λελογισμένα, έκλεισε πάρα πολλούς χώρους στην άμυνά του. Στην άμυνά της η Μπάγερν δυσκολευόταν να ανταποκριθεί με παίκτες κλειδιά που δεν βρέθηκαν στη μέρα τους, ειδικά ο Λίσε δεν κατάφερε να κάνει χθες μια εμφάνιση ημιτελικού όπως το προηγούμενο. Ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ ήταν φανταστικοί, ειδικά ο Γεργιανός ταλαιπωρούσε τους αντιπάλους του με την ταχύτητά του, με τις ικανότητες του στην τρίπλα και στην αλλαγή κατευθύνσεων. Συμμετείχε άμεσα σε 16ο γκολ στην τρέχουσα διοργάνωση. Έχει πετύχει 10 γκολ και έχει δώσει 6 ασίστ. Είναι το ρεκόρ για παίχτη της Paris Saint-Germain στην ιστορία της στο θεσμό, στη διοργάνωση. Ταυτόχρονα έγινε ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σκόραρε ή έδωσε ασίστ σε 7 συνεχόμενα μάτσα από τη φάση των 16 του Champions League και μετά. Ξεπέρασε τα 6 που είχαν ο Κακά με τη Μίλαν, ο Έντιν Τζέκο με τη Ρώμα και ο Σμάν Ντεμπελέ πέρυσι με την Παρί. Ακόμα μια δικαίωση του Λουίς Ενρίκε που έχτισε αυτή την ομάδα από τις τάχτες, όπως έλεγα, των Superstar που έφυγαν. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο, θυμίζω, με την Μπαρτσελώνα το 2015, με την Παρί πέρυσι και πάει για το τρίτο του. Ο αρχηγός Μαρκίνιο είναι στην ομάδα από το 2013 και παραμένει πολύ σημαντικός, 12 χρόνια εκεί, η τριάδα του κέντρου εξαιρετική, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίδ, Ζωάο Νέβες, έκανε καλή δουλειά. Ζάιρε Μερί ταλαιπωρήθηκε κάποιες στιγμές από το Λουίς Δίας ως δεξιός μπακ, αλλά σε γενικές γραμμές εγώ νομίζω ότι τα πήγε καλά. Η Μπάγερν το πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως το 55ο γκολ στη σεζόν και έκτος συνεχόμενο στο Champions League για το Χάρι Κέιν ήρθε πολύ αργά και έχασε για έκτη φορά η Μπάγερν σε ημιτελικό αγώνα και αποκλείστηκε. Η Παρί έφτασε στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στον τρίτο τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών στην ιστορία της. Καμιά άλλη γαλλική ομάδα δεν έχει φτάσει σε τόσους. Η Μαρσέη 2, η Ρέμς επίσης 2 στην παλιά εποχή. Τώρα για τα θέματα της διαιτησίας. Το πέναλτι στο χέρι του Βιτίνια δεν ήταν, διότι υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει πέναλτι όταν πηγαίνει η μπάλα στο χέρι από συμπαίκτη, εκτός και αν το χέρι αυτό εμποδίζει την μπάλα να πάει στα δίχτυα. Όμως η προηγούμενη φάση πηγαίνει προς τα έξω, δεν πηγαίνει προς τα δίχτυα κλπ. Έτσι λέει ο κανονισμός. Βέβαια είναι πολύ μπερδεμένος και κυρίως η ερμηνεία του από τους διαιτητές και κατατόπους. Δηλαδή αυτό με τα χέρια έχει παραγίνει. Όμως η προηγούμενη φάση με το χέρι του Μέντες, που θα σήμαινε την αποβολή του παίχτη, ήταν πολύ θολή. Ο διαιτητής μαζί με τον βοηθό του ανακάλυψαν χέρι του Λάιμερ στο κοντρόλ λίγο πριν το χέρι του Μέντες και το έδωσε ο διαιτητής με ανακούφιση, αν προσέξατε, στο πρόσωπό του, σαν να το λύτρωσε από μια δύσκολη απόφαση που είχε να πάρει με την αποβολή του αμυντικού της παρήτωσε νωρίς. Ξανακοιτάξτε τη φάση και κοιτάξτε πώς ανακουφίζεται ο διαιτητής. Στη ζωντανή λήψη δεν φάνηκε το χέρι του Λάιμερ ξεκάθαρα και δεν μας δόθηκε το replay από το Γερμανό σκηνοθέτη, που πραγματικά με εξέκπληξε. Η ανετοιμότητα του Γερμανού σκηνοθέτη σε αυτή τη φάση ήταν το ίδιο προβληματική και αυτή με την απόφαση του διαιτητή. Για τη δική μου αισθητική, η διαιτησία του Πορτογάλου χθες ήταν άκρως προβληματική, με την Bayern δικαίως να αισθάνεται ότι την έπαιζε κόντρα, ακόμα και εκεί που δεν έκανε λάθη. Η Παρή πέρασε δικαίως παρόλα αυτά και θα βρεθεί στον τελικό με την Arsenal. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Ακούτε Ερασπορ.
14: Το γνωστό τέρας του Λοχ Νες, το περίφημο τέρας της ομονίμου λίμνης της Σκωτίας, ενεφανίστη χθες εκτάκτος εις την λίμνη του Μαραθώνος. Ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ποιμήν το επάγγελμα, μας εδήλωσε.
15: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και... εκ πρώτης όψεως λοιπόν βλέπω το τέρας.
14: Το είδατε ολόκληρο?
15: Όχι, είδα το κεφάλι αυτό προσώπως.
14: Δηλαδή είδατε μόνο το κεφάλι?
15: Είδα και ένα δόντι.
14: Δηλαδή με συγχωρείτε, το είδατε το τέρας να βγάζει το κεφάλι του από το νερό?
15: Όχι, το νερό το είχε πιει.
14: Εσείς μπορείτε να μας το περιγράψετε?
15: Ποιο, το νερό?
14: Όχι, θα ήθελα αν μπορείτε να μας περιγράψετε το τέρας.
15: το τέρας έφυγε, δεν είναι εδώ.
14: Μετά από την λεπτομερή περιγραφή του κυρίου Τραμπάκουλα, μεταφερόμεθα εις το γνωστό ξενοδοχείο, το Καμένο Δάσος, όπου επιστήμονες από όλο τον κόσμο συνεκεντρώθησαν για να μελετήσουν το φαινόμενο. Πλησιάζομαι τον Ρώσον φυσιολάτρη Νικολάη Χλεπάνοφ. Κύριε Χλεπάνοφ, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο?
16: Не снеговое, простецня, не краска его проводницни, грушня проводницня, коровошка нет провода, того же местная украинская губерния.
14: Ο κύριος Χλεπάνοφ απήντησε, μυστήριο. Πλησιάζομαι τον Γάλλον αστρολόγο Μωρίς Τεράς. Κύριε Τεράς, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο?
17: Son radar de vie se remporte en ce l'urnes, les larcins, mais c'est râleurs et parfums. Tu te mets en ce matin, mais il le pont, son rond instinct, un matin, papa, tant que j'ai mes vitons.
14: Au kilo stéran s'appindissait, tipota. Au germano stératologos Schulz von Huften, ipe.
16: Quel bastein, durch in die Gesellschaft, durch ein Lein, für Ullner, ein Arbeit, das ein einen Mann.
14: Δεν το συζητώ. Ο ειδικός Αμερικανός εγκαστρίμηθος Big Dick αναφέρθηκε λεπτομερώς στο θέμα.
16: Well, see you later, alligator.
14: Παρ' όλα αυτά,
0: αυτό ήταν, πήραμε μια γεύση από Χάρη Κλίν. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο μεγάλος Χάρης. Αυτό είναι από τον πρώτο του δίσκο. Πώς λεγόταν ο δίσκος, θυμάσαι? Για δέσιμο λεγόταν, το 1978. Λοιπόν, μάγεψε. Μάγευε από το ξεκίνημα. Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ. Για να δούμε πώς πάει το μπάσκετ. Η Ρίτα, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότσι.
1: 28-22 προηγείται Χρήστο και φίλοι ακροατές Ερασπορ. Η Ρίτας της Τενερίφης κινούν πολύ πότε 5 και 14 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, για ένα προβάδισμα. Ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με ένα πόντο με 18-17 και προς το παρόν έχει καταφέρει να κρατήσει την Τενερίφη μόλις τους 5 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει δεχτεί δηλαδή μόλις 5 πόντους, έχοντας σκοράρει στον αντίποδα 10. Ο Μαρτσελίνιο Χουέρτας έχει 10 πόντους για την Τενερίφη και έχει καταφέρει να έχει διψήφιο αριθμό πόντων για πέμπτο ημιτελικό FIBA Champions League. Ενώ τώρα η Ρίτας αφού βγάλει στην άμυνα φεύγει και στον εφηδιασμό και έχουμε και το κάρφωμα από τον Μπρούνκε, τον Γερμανό, έναν από τους λίγους ξένους που παίζουν στη Ρίτας. Η Ρίτας έχει ένα προβάδισμα 8 πόντων.
0: Πολύ λαό έχει, και την κατοχή. Κώστα,
1: Ακούσε, ναι. Βασίλη, μια χαρά, δεν πειράζει, με τιμά, με τιμά.
0: Το γιο σου και τον μπαμπά.
1: Λοιπόν, έχει όντως πολύ λαό, γιατί έχει τον ενθουσιασμό της παρουσίας σε Final Four FIBA Champions League για πρώτη φορά και επιστρέφει σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια. Και οι Λιθουανοί αγαπούν τον μπάσκετ, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και πραγματικά είναι πολύ εκδηλωτικοί και γιουχάρουν. Εντάξει, τα συνθήματά τους είναι πιο, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν ξέρω τι λένε, πιο παιδικά, σε σύγκριση δηλαδή με ελληνικά συνθήματα, με ρυθμό, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει ο ρυθμός του μαζικού τραγουδιού των οργανωμένων οπαδών, αλλά είναι φωνακλάδες, δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν και ενισχύουν την ομάδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σε αντίθεση με τις Τενερίφες που δεν ακούγονται, έτσι. Το σκορ είναι 30-24, χρήστο 3-50 για τον
0: Ιωάννη. Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Πάντα θα είμαστε σε επαφή με την Μπανταλώνα, περιμένοντας βέβαια το βραδινό αγώνα της ΑΕΚ, που εκεί πια θα έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα και θα ακούσουμε λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια της ΑΕΚ να προκριθεί στο τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Να σας πω και για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε για το Europa League απόψε. Aston Villa Nottingham Forest στις 10, η Nottingham Forest είχε κερδίσει 1-0 με γκολ του Chris Wood στο πρώτο παιχνίδι με πέναλτι. Η Aston Villa είναι αίτητη στα 10 τελευταία παιχνίδια της στο Villa Park με αντίπαλο τη Forest. Έχει χάσει τελευταία φορά 2-0 το 1994 όταν προπονητής Forest ήταν ο Ron Atkinson. Όμως από την άλλη Η Forest δεν έχει χάσει κανένα από τα 3 ευρωπαϊκά μάτς που έχει αντιμετωπίσει αγγλική ομάδα. Βεβαίως, το ένα είναι του πρώτου γύρου και τα άλλα δύο, μια νίκη και μια ισοπαλία που έχει, είναι πολύ παλιά. Είναι δηλαδή το 1978-79 όταν αντιμετώπισε τη Liverpool και είχε φέρει ισοπαλία 0-0 στο Anfield. Στο επαναληπτικό είχε νικήσει 2-0 με γκολ του Gary Bertles και του Colin Barrett. Στο ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το έχετε δει, I Believe in Miracles, πιστεύω στα θαύματα, που αφορά την Nottingham Forest του Brian Clough και αυτό που έκανε το 78-79 που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και πήρε το κύπελο, το πρωτάθλημα μάλλον, πρώτα το 77 που ανέβηκε και μετά το κύπελο πρωταθλητριών εις διπλούν και το 79 και το 80. Υπάρχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί περί ντοκιμαντέρ πρόκειται, παίχτες οι οποίοι ήταν σε εκείνη την ομάδα, μεγάλη πια σε ηλικία, και περιγράφουν on camera την αναμονή για την κλήρωση του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνίδιου. Τώρα η Nottingham Forest εμφανίστηκε από τη δεύτερη κατηγορία, βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα και ξεκινάει η σεζόν και θα έπαιζαν στο κύπελο πρωταθλητριών. Τότε ήταν οι αγώνες νοκάουτ, πρώτος γύρος, δεν υπήρχαν όμιλοι κλπ. Οπότε είχαν ένα ραδιοφωνάκι και περιμέναν να ακούσουν την κλήρωση και έλεγε ο ένας: εγώ θέλω να ταξιδέψω στη Γερμανία. Εσύ που θες να ταξιδέψεις? Εγώ θέλω να πάω στο Ανατολικό Μπλοκ, γιατί δεν έχω πάει ποτέ, έλεγε ο άλλος. Ο άλλος έλεγε στην Ιταλία και τους κάθεται Anfield. Πρώτος γύρος στο Λίβερπουλ, είχε πλάκα έτσι όπως το λέγανε. Λέει: εμείς είχαμε βάλει στο τραπέζι όλες τις πόλεις της Ευρώπης και τελικά πήγαμε μέχρι το Λίβερπουλ. Βεβαίως η πορεία τράβηξε πάρα πολύ, γιατί τότε η Forest απέκλεισε τη Λίβερπουλ και έφτασε μέχρι τον τελικό στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου, οπότε ταξίδευσαν σε όλη την Ευρώπη. Νίκησε 1-0 τη Μάλμε με το γκολ του Τρέβορ Φράνσις, μια μεταγραφή του χειμώνα, άλλη ιστορία κι αυτή. Τον είχε πάρει από τον Μπέρμιγχαμ 1.000.000 λίρες, ο πρώτος παίχτης που έκανε τόσο. Αλλά υπήρχε τότε ένας κανονισμός στην UEFA που δεν μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη παρά μόνο αν η ομάδα έφτανε στον τελικό. Και η πλάκα είναι ότι ο Τρέβορ Φράνσις έκανε ντεμπούτο στην Nottingham Forest στην Ευρώπη σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών και μάλιστα σκόραρε. Το λέω έτσι σαν παρένθεση. Η Άστον Βίλα έχει πάρει νίκες στα 9 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρώπη, επιστρέφοντας στο Άστον Βίλα Nottingham Forest που έχουμε απόψε στις 10. Από το 0-0 που είχε φέρει την προηγούμενη σεζόν με τη Juventus στο Champions League, έχει σκοράρει στα 31 από τα τελευταία 32 μάτς. Μόνο σε αυτό το μάτς, στο 0-0 με τη Juve, δεν έχει σκοράρει στην έδρα της. Η Forest θα ψάξει τον τρίτο ευρωπαϊκό τελικό της μετά από εκείνους που νίκησε, όπως είπαμε, το 79. Το 80 έχει κερδίσει το Αμβούργο με 1-0. Σε 13 περιπτώσεις που έχει νικήσει το πρώτο μάτς σε νοκάουτ ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά, το 83-84 στα ημιτελικά του κυπέλου UEFA από την Άντερλεχτ, τότε που η μίστης τότε να μην είχαμε νικήσει στο Λέιν, στα πέναλτι την Άντερλεχτ διπλός τελικός με Ρόμπερτς, Φάλκο, Στίβενς, Άρτσιμπαλτ κλπ. Ωραία πράγματα, τα θυμόμαστε από τα μικρά τα μας. Είχε χάσει πέναλτι από την Άντερλεχτ ο Μόρτεν Όλσεν, τον θυμόμαστε, το Δανό προπονητή και παίχτη, παλιό αρχηγό της Εθνικής Γερμανίας. Η Βίλα πάει για το δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Ο πρώτος ήταν απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου τότε το 1982, που κυριαρχήσαν οι αγγλικές ομάδες μέχρι το Χέιζελ, όταν βγήκαν απ' έξω λόγω της τραγωδίας εκείνης. Ο πρώτος λοιπόν της Βίλα ήταν και ο νικηφόρος και ο μοναδικός μέχρι τώρα. Ήταν απέναντι στην Bayern Μονάχου στον Decaip του Rotterdam το 1982, όταν είχε κάνει μεγάλη έκπληξη και είχε κατακτήσει το τρόπαιο με γκολ του Peter With. Είχε τραυματιστεί μάλιστα ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, ο Jimmy Rimmer, μόλις το ένα τον λεπτό, και είχε μπει ένας άγνωστος που δεν είχε παίξει ποτέ, ο Nigel Spink, στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα και είχε κάνει φανταστικό match. Βεβαίως ήταν μια ομάδα που είχε πολύ ωραίους παίκτες, ειδικά στην προστινή ζώνη Βίλα τότε, τον Γκάρι Σόου, τον Γκόρντον Κάουαν, τον Τόνι Μόρλεϊ και βέβαια τον Πίτερ Βουίθ, τον σκόρερ. Η Μπάγερν με Κλάους Άγγενταλερ, Πολ Μπράιτνερ, Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε και Σία ήταν μέγα φαβορή τότε, δεν τα κατάφερε. Περασμένα μεγαλεία, όχι, υπάρχουν και αυτά τα μεγαλεία, η πρόκριση σε ένα ευρωπαϊκό τελικό μεταξύ των δύο ομάδων, που έχουν καταφέρει να κρατήσουν ανέπαφη την αιστεία τους 7 μάτς της νοκάουτ φάσης της τρέχουσας διοργάνωσης, δεν είναι μικρή ιστορία, έστω και αν δεν είναι κύπελο πρωταθλητριών, Champions League πια, και είναι Europa League. Είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Την ίδια ώρα Freiburg Μπράγκα, στον άλλο ημιτελικό. Η Μπράγκα είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο μάτς με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, και ενώ είχαν σκοράρει αρχικά ο Τίκνας και ο Γκρίφο, ο Ντόργκελε στο 90 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Freiburg θέλει να ανατρέψει αυτό το σκορ. Έχει φτάσει τα 3 μάτς χωρίς νίκη απέναντι σε πορτογαλικές ομάδες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Αν η Freiburg τα καταφέρει να προκριθεί, θα γίνει η τρίτη γερμανική ομάδα που θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης του Europa τα 5 τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι έπαιξε η Eintracht και η Bayer Leverkusen. Και αυτό καθώς στις 12 πρώτες σεζόν του Europa καμία γερμανική ομάδα δεν είχε παίξει τελικό. Η Μπράγκα θα προσπαθήσει να βρεθεί για δεύτερη φορά στο τελικό του Europa. Στην ιστορία της είχε παίξει και το 2010-11 όταν έχασε από την επίσης πορτογαλική Πόρτο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν τα ημιτελικά που είχαν προκριθεί τρεις πορτογαλικές ομάδες. Η Μπράγκα στα ημιτελικά απέκλεισε την Μπενφίκα και έχασε στο τελικό από την Πόρτο. Αν τα καταφέρει να παίξει, θα είναι η πέμπτη συμμετοχή πορτογαλικής ομάδας στον τελικό του Europa. Μόνο η Αγγλία και η Ισπανία θα έχουν περισσότερες, έχουν από 10. Βέβαια η Αγγλία θα έχει από απόψε 11 ομάδες που θα έχουν προκριθεί σε τελικό του Europa. Η Freiburg έχει νικήσει στα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το Europa. Αν νικήσει και εν 10ο, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της διοργάνωσης που έχει σε Σεβίλη από το 2014 στο 2016. Freiburg στην έδρα της δεν έχει βρεθεί καν πίσω στο σκορ στην τρέχουσα σεζόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς όλα ανοιχτά και στα δύο παιχνίδια του Europa League για το ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Επειδή έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, πάμε στο Βασίλη Μότσι να τον ακούσουμε. Ρίτας με την Λαγκούνα Τενερίφη. Λαγκούνα λέγεται η ομάδα.
1: Λαγκούνα Τενερίφη.
0: Οκ.
1: Τενερίφη. Εντάξει, λέμε και τη Ρίτας Βίλνιους, εγώ με τη Ρίτας.
0: Τη δύσκολη ομάδα την έχει η ΑΕΚ πάντως, έτσι. Να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Κοίτα,
1: ναι.
0: Και αν κάτω από την
1: Τενερίφη είναι πολύ εμπειρή, ναι. Αλλά όντως το πιο δύσκολο, ας πούμε, το έχει η ΑΕΚ μπροστά της εμπόδιο. Αλλά απ' την άλλη έχει μειωθεί η διαφορά, όπως λέει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Ενώ να πω εδώ ότι ο Πάτι Σμιθ, ο Σπίτι Σμιθ, δεν είναι, έτσι λέγεται, Σπίτι Σμιθ, ο γρήγορος Σμιθ δηλαδή.
0: Ο γρήγορος Σμιθ, ναι.
1: Ναι, έχει κερδίσει βολές τρεις, έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη. 39-32 το σκορ, 56 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου προηγείται η Ρίτας Βίλνιους της Τενερίφης. Όντως η Μάλαγα είναι κάτω από στροπέτα δύο τελευταία χρόνια, ισπανική ομάδα. Στο ισπανικό πρωτάθλημα ωστόσο είναι 8η τώρα, έχει 16 νίκες, 13 ήττες και 6 ήττες στα τελευταία 7 παιχνίδια της. Δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση δηλαδή το τελευταίο διάστημα η Μάλαγα. Πέρυσι στον ημιτελικό την νίκησε την ΑΕΚ Ανέλ Αρίνα 71-65, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη να πάρει κίνδυνη για απέναντι στη Μάλαγα απόψε και το ειστήριο για τον τελικό. Είναι βέβαια και ο Ιμποναβάρο ήθελε να αποτινάξει πάνω από την ομάδα του τον τίτλο του φαβορή. Ο Σάκοντα απάντησε, λέει: εγώ αν είχα πάρει τον τρόπο δύο φορές, θα δεχόμουν ότι είμαι το φαβορή, αλλά δεν πειράζει. Το βλέπω τον τρόπο, δεν με φοβίζει. Ήταν δίπλα του τον τρόπο, συνέντευξη τύπου. Και νομίζω ότι έχει τον τρόπο για να πλησιάσει προς την κατάκτησή του. Ενώ έκανε βήματα ο Γκέρα, 31 δευτερόλεπτα ακόμη και 7 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου, στο σύν 8 η Ρίτας, οι πανηγυρισμοί που ακούτε, γιατί τα βήματα τα έκανε ο ψηλός της Τενερίφης και υπάρχει και time out που πήρε τώρα ο προπονητής της Ρίτας, ο Γκέντριος Ζίμπενας, 42 ετών, όπως έλεγα νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή, στα 24 δευτερόλεπτα. Είναι ένα χρόνο μικρότερος από τον Μαρσελίνιο Χουέρτας, τον παίκτη της Τενερίφης, που είναι ο μοναδικός στον αγώνα. Όχι, ο μοναδικός της Τενερίφης που έχει διψήφια αριθμό πόντων, έχει 12. Και σίγουρα είναι εντυπωσιακό το τι κάνει, είσαι 43.
0: Ναι.
1: Και είναι πιο μικρός σε ηλικία ο προπονητής της.
0: Αυτό το έχουμε δει. Εδώ αρχίζουμε και το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, οι προπονητές τώρα στην Premier League. Ο Χούτζελερ είναι 34 ετών και έχει αρκετούς παίκτες που είναι μεγαλύτεροι στο ρόστερ του, και όταν πήγε ήταν 32 στην Premier League. Ο Νάγκελσμαν, όλοι αυτοί είναι...
1: Ναι, εντύπωση, όντως συμβαίνει,
0: είναι μικρή. Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι, συμφωνώ. Και μια πολέμια προπόνηση, να πούμε για τον Ντράγκαν Σάκοτα, έτσι ότι είναι 74 και προπονεί ήδη 53 χρόνια.
0: Και αυτό είναι καλό, αν έχει την όρεξη, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι του στυλ τόπο στα νιάτα ή τόπο να φύγουν τα γυρατιά ή οτιδήποτε. Όποιος έχει όρεξη και το δίνει στο γήπεδο, ανεξαρτήτου ηλικίας, πρέπει να είναι εκεί.
1: Συμφωνώ και ξεκάθαρα. Όρεξη το λένε οι παίκτες του πρώτα απ' όλους, πρώτοι απ' όλους μάλλον. Και ο Κατσίβελης αυτό αναφέρθηκε σήμερα και το είχε αναφέρει και μετά το προημιτελικό με την Πανταλώνα, ότι είχε πάει στο νοσοκομείο γιατί είχε νιώσει μια διαθεσία και την επόμενη μέρα θα στην προπόνηση. Και λέει: δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος. Λέει: τόση ενέργεια που τη βρίσκει και έχει ενέργεια ακόμα ο Σάκο. Όταν αυτό είπε και έχω την ίδια φλόγα. Πλέον είναι πολύ πιο έμπειρος βέβαια. 53 χρόνια σπάκουζε. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από μισό αιώνα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι. Ναι. Μπορεί να είναι και ρεκόρ, ας πούμε, να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
0: Ναι. Αυτός είναι, ξέρεις, αυτό... σαν τους μακροχρόνιους γάμους. Έχει παντρευτεί το άθλημα και δεν το αφήνει, δεν το χωρίζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό που είπε σήμερα είναι ότι μετά το τέλος του συμβολέου του με την ΑΕΚ, που μπορεί να γίνει σε μια διετία δηλαδή, θα μείνει σε ρόλο τεχνικού συμβούλου. Θα διαλέξει εκείνος τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Και θα συνεχίσει ως τεχνικός σύμβουλος. Στο μπάσκετ πάντα κοντά δηλαδή. Ενώ να πούμε ότι υπάρχει μια διακοπή, γιατί είναι πεσμένος στη μία πλευρά του παρκέ ο Γκεντράιτης, ο Λιθουανός της Τενερίφης, ο οποίος είχε περάσει για μια τριετία από την Ρήτας και χειροκροτήθηκε, μοναδικός που χειροκροτήθηκε κατά την παρουσίαση της ισπανικής ομάδας από τους οπαδούς της Ρήτας. Και τώρα είναι πεσμένος στο έδαφος, πιάνει το γόνατό του, αλλά νομίζω δεν έχει κάτι σοβαρό, θα σηκωθεί για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και ενώ υπολείποτε χειροκροτείται από τους οπαδούς της Ρήτας και της Τενερίφης προφανώς και όλους όσοι είναι στο γήπεδο, αλλά σας είπα και πριν, επειδή έχει θητεύσει με επιτυχία στη Ρήτας, αν και το βλέπω τώρα αποχωρεί κουτσένοντας, άρα να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρός τραυματισμός του ή όχι, ενώ αν θα του στερήσει και τη συμμετοχή στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Υπάρχει και time out, Χρήστο, ξανά. Επομένως, αν θες,
0: οπότε να πάρω να πω δύο πραγματάκια και επιστρέφουμε για τα τελευταία 5,1 από ό,τι είδα δευτερόλεπτα. Θα επιστρέψουμε στο Βασίλη στην Πανταλώνα. Conference League δεν κάναμε αναφορά, θα κάνουμε τώρα όσο προλαβαίνουμε. Στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Oliver Glasner, ο προπονητής της Palace, είπε στη συνέντευξη τύπου που κανείς στην ομάδα δεν πιστεύει ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί από το πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς, θυμίζω, έχει κερδίσει 3-1 στην Πολωνία της Shakhtar, εκεί που παίζει ως έδρα η Palace, οπότε πάει με σοβαρό προβάδισμα. Μπορούμε να δούμε, λέει, πόσο καλή είναι η Shakhtar, λέει ο Glasner, έχει γρήγορους παίκτες και γρήγορους τριπλέρ. Θα χρειαστούμε ακόμα μια υπέροχη εμφάνιση για να βρεθούμε στον τελικό. Η Πάλας με τον Ισμαήλα Σάρ είχε σκοράρει στα 21 δευτερόλεπτα στο πρώτο μάτς, που είναι το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, στη μικρή ιστορία της διοργάνωσης του Conference League. Ο Αρντά Τουράν είδε το πρώτο μάτς στην ομάδα του να έχει την κατοχή της μπάλας και να παλεύει, αλλά αμυντικά να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Πάλας, λέει, έπαιξε απέναντι μας όπως παίζει συνήθως απέναντι στη Manchester City και την Arsenal, δηλαδή αμυντικά, αυτό είπε, και βγαίνει στην αντεπίθεση. Δεν υπάρχει λέξη στο παρέτηση στο λεξιλόγιο μου. Θα δώσουμε τα πάντα και θα δούμε που θα μας βγάλει ο Τούρκος προπονητής Σαχτάρ, που ως παίχτης έχει κατακτήσει το τρόπαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο για να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα από τον Βασίλη Μότση, του πρώτου ημιχρόνου. Βασίλη.
1: Επανάρχισε ο αγώνας, αν και δεν κύλησε καθόλου χρόνος, γιατί την ώρα που πήγε να ξεμαρκαριστεί ο Χουέρτας, εγώ αυτό που είδα, επειδή σήκωσα το κεφάλι μου, έκανα να πατήσω το κουμπί για να ανοίξω το μικρόφωνο, τον είδα πεσμένο στο παρκέ. Τώρα σηκώνεται ο Χουέρτας, δεν είδα υπόδειξη για φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει δοθεί φάουλ. Απλά υπήρξε αυτή η διακοπή.
0: Δεν ξέρω αν τον πάτησε ο αντίπαλός του, πρέπει να τον πάτησε.
1: Πρέπει να τον πάτησε. Ναι, η αλήθεια δεν πρόλαβα σου λέω να δω, επειδή όντως έσκυψα το βλέμμα μου για να πατήσω το κουμπί, να ανοίξω τον ήχο. Αλλά για να δούμε αν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι είναι φάουλ, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε τι θα δώσει.
1: Αν έχει υποδειχθεί. Δεν έχει υποδειχθεί φάουλ. Γιατί θα πήγαινε στις βολές κανονικά, δηλαδή αυτό θα ήταν το πέμπτο φάουλ, όχι ήδη συμπληρωμένα η Ρήτας, άρα ξαναρχίζει το μάτς, χάσει σαν να μην κύλησε παιχνίδι δηλαδή. Πατημίλη, φοβερή συνεργασία, κάρφωμα από το Σερμαντίνι, πάρα πολύ ωραία συνεργασία, εντυπωσιακή από την πλευρά των παικτών της Τενερίφης. Έκανε την επαναφορά ο Φιτιπάλτο από την πλάγια γραμμή για τον Πάτι Μίλς που ήταν στο τρίποντο, και εκείνος υποδέχτηκε την μπάλα χωρίς να πέσει όντας στον αέρα. Είδε το Σερμαντίνι κάτω από το καλάθι, του έδωσε την μπάλα σε μια φοβερή συνεργασία για τον κάρφωμα του Γεωργιανού. Πάρα πολύ ωραία φάση. 40-34 λοιπόν το σκορ του ημιχρόνου, μείωσε η Τενερίφη, έχει εμπειρία η Τενερίφη. Πάτι Μίλς, εντάξει, Αυστραλός με πολύ μεγάλη θητεία και στο NBA, φετινή προσθήκη της Τενερίφης.
0: Θα έχει ενδιαφέρον το δεύτερο ημιχρόνο, δεν έχει τελειώσει κάτι, είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Οι Ρίτες με ενθουσιασμό.
1: Ναι. Οι Ρίτες με ενθουσιασμό, όπως λες. Και,
0: ναι, και η Τενερίφη με εμπειρία, όπως είπες.
1: Η Ρίτας έχει 3 στα 12 και είναι ομάδα που σουτάρει με πάνω από 10 τρίποντα μέσα όλο το παιχνίδι. Και το ίδιο ισχύει για την Τενερίφη, που έχει καλύτερο μέσο όρο εύστοχων τριπώντων από την Ρίτας, αλλά έχει μόλις 1 στα 10 σήμερα και έχει ξεκινήσει με 0 στα 9. Αυτά.
0: Βασίλη, θα σε ακούσουμε. 40-34, θα σε ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την ώρα ήμασταν στο Crystal Palace Αχτάρ, να ολοκληρώσει Αχτάρ, να πούμε ότι δεν έχει νικήσει ποτέ σε αγγλικό έδαφος. Σε 10 μάτς έχει 8 ήττες και 2 ισοπαλίες. Συνολικά έχει νικήσει τα 5 από τα 20 μάτς με αγγλικές ομάδες και κανένα από τα τελευταία 6. Palace γίνεται η 5η αγγλική ομάδα που παίζει σε ημιτελικό Conference League μετά τη Leicester, τη West Ham, την Aston Villa και τη Chelsea. West Ham και Chelsea, που έχουν νικήσει τους ημιτελικούς, έχουν κατακτήσει το τρόπαιο. Είναι η πρώτη φορά που μια αγγλική και μια ουκρανική ομάδα παίζουν σε ευρωπαϊκό ημιτελικό. Η Palace είναι αίτητη στην έδρα της στα 5 τελευταία ευρωπαϊκά μάτς και στα 3 δεν έχει καν δεχθεί γκολ. Η Σαχτάρ έχει αποκλειστεί και τις 6 φορές που έχασε το πρώτο παιχνίδι της ευρωπαϊκή διοργάνωση με 2 γκολ διαφορά. Όλα δείχνουν Crystal Palace, αλλά ο Ορντά Τουράν λέει ότι δεν παρετούμαστε. Στον άλλο ημιτελικό, Στρασμπούρ Ράγιο Βαγεκάνο, οριακό αυτό το μάτς στο θέμα της πρόκρισης, σε αντίθεση με το άλλο που φαίνεται να πηγαίνει στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ ήταν χαρούμενος για την νίκη στο πρώτο μάτς με 1-0, αλλά είχε την πικρή γεύση διότι η ομάδα του είχε πολλές ευκαιρίες και δεν κατάφερε να πάρει ένα πιο άνετο σκορ από το 1-0 που πήρε τελικά για τη ρεβάνς. Έτσι πήρε από την άλλη πλευρά ο Άγγλος προπονητής της Στρασμπούρ, ο Γκάρι Ο'Νιλ. Ηθικό, είχε τραυματίες στο πρώτο μάτς που επιστρέφουν κάποιοι από αυτούς, επομένως είχε ελάχιστες επιλογές. Τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά στην Αλσατία. Η Ράγιο έχει νικήσει και τα 3 μάτς που έχει αντιμετωπίσει η γαλλική ομάδα. Τα 2 πρώτα ήταν 25 χρόνια πριν, όταν είχε επιβληθεί 2 φορές στην Μπορντό για τον 4ο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ. Η Στρασμπούρ είναι η δεύτερη γαλλική ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν η Μαρσέη, που είχε αποκλειστεί από την Φέγενορντ, δεν είχε πάει στον τελικό. Η Στρασβούρ έχει προκριθεί σε 7 από τις τελευταίες 9 συμμετοχές της σε νοκάουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχει χάσει μόνο ένα μάτς από τα 34 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει στην Ευρώπη. Εντυπωσιακό, βέβαια, δεν έχει παίξει και με μεγαθύρια. Με μεγαθύριο που έπαιξε και έχασε, το ένα μάτς που έχασε ήταν από τη Μίλαν με 1-0 το 1995. Έχει προκριθεί τις 3 από τις 5 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Πιο πρόσφατη φορά ήταν ο πρώην τελικός με τη Mainz. Έχασε 2-0 στη Γερμανία, νίκησε 4-0 στη Γαλλία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάνει τέτοιου τύπου ανατροπές. Η Ράγιο έχει προκριθεί στις 8 από τις 9 νοκάουτ αναμετρήσεις στις οποίες έχει εμπλακεί. Έχει χάσει μόνο 4 από τα 19 μάτς που έχει παίξει στην Ευρώπη. Από την ΑΕΚ έχασε 3-1, 3-0 ήταν, μπορούσε εκεί να κάνει η ΑΕΚ μυθικά πράγματα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έχει προκριθεί και στις 7 νοκάουτ περιπτώσεις που έχει νικήσει το πρώτο μάτς η Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτός είναι ο άλλος ημιτελικός του Conference League. Συνοψίζω λοιπόν: Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga για δύο θέσεις στον τελικό του Europa League. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασμπούρ, Ράγιο Βαγεκάνο για δύο θέσεις στον τελικό του Conference League. Από όλες τις ομάδες, στις 8, μάλλον η Crystal Palace είναι η μοναδική η οποία φαίνεται να έχει εξασφαλίσει συμμετοχή σε τελικό. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα δεν είναι ανοιχτό, είναι η συνέχεια μου εδώ, οπότε θα πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στη ρύθμιση του ήχου, παράληψή μου που δεν το είχα πει νωρίτερα. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος ήταν στο πρώτο συγγνώμη, όχι ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ναι, είδα το Γαβρίλη απ' έξω. Λοιπόν, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 παρα 5. Σε μια βραδιά στην οποία κυριαρχεί ο ημιτελικός για την Basketball Champions League Final Four ΑΕΚ Μάλαγα στις 10 με μετάδοση από την Ερασπόρ.

0: Ράγιο Βαγεκάνο. Προβάδισμα για την πρόκριση απέκτησε η Crystal Palace μετά την νίκη της με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Βαγεκάνο κέρδισε με 1-0 το Στρασβούργο, και εδώ το παιχνίδι αυτό είναι αμφίροπο. Χθες μάθαμε και το ζευγάρι του τελικού του Champions League που θα γίνει στην Βουδαπέστη, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός για την BCL, Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη. Πάμε στο γήπεδο που διεξάγεται ο αγώνας και θα διεξαχθεί και αργότερα ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Πάμε στην Ισπανία, δίνουμε το λόγο στο Βασίλη Μότσι.
1: Καλησπέρα και σε σένα Θάνο, ξανά στους φίλους ακροατές της Ερασπορ από το γήπεδο της Μπανταλώνα, όπου πολύ σωστά είπες, είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Final Four του FIBA Champions League, του 10ου Final Four. Η Ρίτας προηγείται της Τενερίφης με 42-36, και ενώ υπολείπω ότι 8:50 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Αυτή ήταν η διαφορά και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τη μείωσε στους 6 με ένα κάρφημα ο Σερμαντίνη από την πιο ωραία φάση του αγώνα, που βγήκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Μια επαναφορά από το πλάι, πάσα στην απέναντι πλευρά στον Πάτη Μίλ στο τρίποντο. Εκείνος, ενώ είχε κάνει άλμα χωρίς να πέσει, έδωσε στο Σερμαντίνη που κάρφωσε. Αυτή ήταν η φάση. Ο Χουέρτας προσποιείται, δεν σουτάρει, ο πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας. Σουτ για δύο τώρα μετά από προσποίηση από τον Σάστρεα στο Χ. Θα πάρει το rebound ο Σπίτι Σμιθ και θα σουτάρει στον τρίποντο για τρίποντο και θα ευστοχίσει. Στο συν 9 η Ρίτας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπέρτη διαφορά στον αγώνα, αν θυμάμαι καλά, Θάνο. Προηγείται λοιπόν με 9, 8-20 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και να σου πω απλά, πριν σου δώσω το λόγο, ότι ήδη έχουν έρθει πολλοί φίλοι της ΑΕΚ και έρχονται ακόμη περισσότεροι. Έχουν πάρει θέση στη μία πλευρά του πετάλου και δίπλα εδώ που είναι τα δημοσιογραφικά και ακριβώς από πάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότσι. Θα είμαστε διαρκώς σε σύνδεση με την Ισπανία, με το κλειστό της Μπανταλώνα, εκεί που διεξάγεται το Final Four της BCL. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά την χθεσινή αποτυχία να κάνει το 3-0 επί της Βαλένθια και να προκριθεί με αυτό που ονομάζεται σκούπα στην αθλητική ορολογία στο Final Four του Telecom Center. Ήδη έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός. Η Ζαλγκίρης χθες μείωσε σε 2-1 την σειρά, 2-1 προηγείται η Φενέρ, και σήμερα έχουμε τον αγώνα της Χάπολ Τελ Αβίβ με την Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Και εμείς θα πάμε να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Αύριο ο τέτατος αγώνας με την Βαλένθια στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό λέει αυτό που υποστηρίζουν πολλοί, ότι στον αθλητισμό πρέπει να έχει κοντή μνήμη, και έτσι ο Παναθηναϊκός πρέπει πολύ γρήγορα να ξεπεράσει το τι συνέβη χθες το βράδυ στο Telecom Center Athens, γιατί αύριο το βράδυ έρχεται ακόμη ένα πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι για το τριφύλι απέναντι στη Βαλένθια, η οποία μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν στο Telecom Center έχει 2-2. Και ο Παναθηναϊκός, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δεν πρέπει να της επιτρέψει να κάνει το 3-3 και να χαλάσει ουσιαστικά πολύ γρήγορα το ότι έχτισε με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία, όπου έκανε 2 νίκες και απέκτησε πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για το Final Four, το οποίο θα γίνει 22 και 24 Μαΐου στην έδρα του. Αυτό που είπαν σήμερα άπαντες από το Τριφύλλ και πιο συγκεκριμένα οι Έργιν Άταμαν και Ματίας Λεσόρ που μίλησαν και έκαναν δηλώσεις για την αυριανή αναμέτρηση, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εμφανιστεί σκληρός και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της άμυνας, δηλαδή να μην επιτρέψει στην ισπανική ομάδα να βρει πολλούς πόντους από transition παιχνίδια, από καταστάσεις ευνηδιασμού, γιατί είναι η ομάδα που το κάνει καλύτερα από κάθε άλλη αυτό στην Ευρώπη, είναι η ομάδα που παίζει πιο γρήγορα από όλες τις ομάδες και είναι κάτι που πλήγωσε και τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό παιχνίδι, γρήγορες επιθέσεις των παικτών του Πέδρο Μαρτίνεθ, οι οποίοι καταφέρουν να εκτελούν αποτελεσματικά από κάθε θέση πάνω στο παρκέ και να βρίσκουν πόντους πάρα πολύ γρήγορα, εκτελώντας ακόμη και στα 8 δευτερόλεπτα τις επιθέσεις τους τις περισσότερες φορές, όταν μάλιστα του επιτρέπει αυτό και η αντίπαλη, όταν του το επιτρέπει αυτό και η αντίπαλη άμυνα, και αυτό ήταν κάτι που δεν φρόντισε να το περιορίσει χθες ο Παναθηναϊκός. Είναι γενικότερα αυτά τα στοιχεία.

0: Παναθηναϊκός, τέτοιες μέρες.
1: Ναι. Γιατί αυτό πώς προκύπτει ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου τέτοιες μέρες. Θες να με κάνεις να ξεκαρδιστώ στα γέλια.
0: Ναι. Του χρόνου τέτοιες μέρες θα μάχεται για το τελικό του Conference League.
1: Α, πώς προκύπτει δεν κατάλαβα.
0: Τίποτα έτσι προκύπτει.
1: Α, έμπνευση.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πήγαινε, παίξτε το στο στοίχημα για να κερδίσετε.
0: 150 ευρώ πουλά.
1: 150 ευρώ πουλά. Ναι, ναι. Δώσε μου 150 ευρώ, ρε Γαβριλό. Έχεις να μου δώσεις χαρτομάτιλο να κλάψεις, δεν έχεις και εσύ. Εσύ ετοιμάζεις τώρα την επόμενη κομματάρα. Θα του φλωμώσουμε στο ρόκο, έτσι. Την έχει καταβρει. Είναι σαν να κάνει, σαν την Τζέι είναι τώρα. Λοιπόν, περιμένουμε βεβαίως και τον Βασίλη Μότση, ο οποίος έκανε μια επική μετάδοση και μπράβο του, πολύ ωραία. Καταλαβαίναμε και τι γίνεται εκεί στο γήπεδο, στη Μπανταλώνα εκεί όπου η ΑΕΚ αγωνίζεται. Τελικά και οι δύο ισπανικές ομάδες έμειναν έξω στο Final Four. Τα λέω όλα μαζί τώρα.
0: Και οι τρεις. Αν βάλεις και την Μπανταλώνα που ήταν και καλά.
1: Η Μπανταλώνα έφυγε από την ΑΕΚ από
0: νωρίς. Ναι, ναι.
1: Και τώρα ο τελικός με τη Ρίτα.
0: Με το Ρίτα Ριτάκι.
1: Ναι, ναι. Περίμενε εσύ. Πώς λέγεται η ομάδα Ρίτα. Κάπως λέγεται.
0: Φτάνει Ρίτα.
1: Ρίτα. Σαν κελάριο, λέει. Εσύ. Δεν τα μπερδεύεις τα πράγματα. Καλά, θα σας τα πω εγώ τώρα. Μια χαρά θα σας τα πω. Εν τω μεταξύ τα έχω κάνει αχταρμά, έτσι.
0: Ρίτας
1: ξέρεις τι σημαίνει.
0: Ρίτας Λέτουβας δεν είναι ή όχι.
1: Ναι, Βίλνους Ρίτας. Είναι πρωινό. Πρωινό.
0: Okay.
1: Είναι από την εφημερίδα την τοπική. Πρωινή Ρίτας.
0: Δηλαδή ναι. Ξεκίνησε ένα πρωτάθλημα τύπου και φτάσανε να παίζουν Ευρώπη.
1: Δεν είναι πρωτάθλημα τύπου. Είναι, κοίταξε, κάθε κοινωνία έχει, έφτιαξε μια ομάδα μπάσκετ. Δεν φτιάξε ομάδα μπάσκετ να παίζει στο πρωτάθλημα τύπου. Καλά, μιλάμε. Είχαμε 5 ακροάτες. Θα γίνουν 2 με αυτά που έχουν. Λοιπόν, άσε με να τα πω όλα κατά σειρά γιατί τα έχετε κάνει πολτό. Τάσο. Ο Τάσος θα έχει κάνει πολτό, είναι αλήθεια. Να πούμε πρώτα απ' όλα ξανά τα αποτελέσματα γιατί τους μπερδέψαμε τους ακροάτες, έτσι. Τις ακροάτριες. Άστον Βίλα Νότιγχαμ 4-0, Φράικ Μπάρκ. Μπράγκα 3-1.
0: Μουμπάρακ.
1: Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League. Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Τελικό. Οπότε πέρασε η Κρίσταλ Πάλας και η Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό. Έχουμε την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ. Την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Και έχουμε και την Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain. Στον τελικό του Champions League. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει αυτό που είπες και εσύ Δημήτρη, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ομάδες, εντάξει, όχι ότι είναι αμφιβόλου αξίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τη δυναμική, αν θέλει. Αναφέρομαι στο Europa και τι. Δεν είναι και τη δυναμική τη Arsenal, αν θέλει. Τέλος πάντων, 20 χρόνια για να φτάσει τελικό. Βλέπεις ότι φτάνουν και η Crystal Palace είναι η δεύτερη. Η πρώτη της χρονιάς σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, πέρσι πήρε το FA Cup και με τις διαδικασίες της πήρε τη θέση η Nottingham για την
0: λογοδιοκτησίας,
1: συνοδιοκτησίας, σωστά. Τέλος πάντων, να μην σας το πολυλογώ, για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει στην Ευρώπη και φτάνει τελικό. Τώρα αν αυτό δεν είναι 100% επιτυχία, τι να λέμε, έτσι, μεγάλη επιτυχία.
0: Σίγουρα, αλλά είναι μπάλας. Και
1: για τους αετούς.
0: Ότι και το αγγλικό ποδόσφαιρο, το αγγλικό πρωτάθλημα, αυτό να αποκαλείται το αγγλικό πρωτάθλημα,
1: ναι, ναι.
0: Είναι απέχει παρασάγκας από όλα τα υπόλοιπα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Και φαίνεται, είναι...
1: μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι και η κορυφαία του ισπανικού πρωταθλήματος, έτσι να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή αυτό εννοώ.
0: Όχι, το ισπανικό είναι...
1: Όχι, πλάκα κάνεις, αλλά είναι μια ομάδα, η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η θέση, 42 βαθμούς, 37 έχει η ομάδα που σώζεται. Εντάξει, είναι στη μέση της βαθμολογίας, δεν είναι και κάτι τρομερό, την είδαμε, τη ζήσαμε και με την ΑΕΚ. Okay, νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το ποιος είναι και φαβορή και σε αυτή την περίπτωση, έτσι, καθώς θεωρώ ότι η Ράγιο

0: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Βεβαίως θεωρούσα ότι και η Στρασβούργ μπορεί να το γυρίσει και να τη ρίξει 4, γιατί είναι μια ομάδα.
1: Αλλά
0: η σφιχτή άμυνα, ξένα παίζει άμυνα. Έτσι έχει μάθει στο Ισπανικό πρωτάθλημα η Ράγιο. Δεν είναι ομάδα που η οποία βάζει 50 γκολ άνετα. Δυσκολεύεται πολύ στο σκοράρισμα. Παρ' όλα αυτά, 1-0, 1-0. Τα κατάφερε και έφτασε. Μην βλέπετε τι έγινε με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ γνώρισε την ΙΤΑ παρά η Ράγιο νίκησε την ΑΕΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Α, είχαμε και μπάσκετ. Βέβαια, το ξεχάσαμε. Είχαμε μπάσκετ εκτός από την ΑΕΚ βεβαίως, η οποία πέρασε για ακόμη μια φορά σε τελικό διοργάνωσης. Είχαμε και το Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης 81-87, τελικό 3-1 στη σειρά η Ρεάλ. Και περιμένει Παναθηναϊκό
1: η
0: Βαλένθια, έτσι. Αυτό είναι το. Ρίτα Στενερίφη νωρίτερα, στον άλλο ημιτελικό 87-69, 65-78 νίκησε η ΑΕΚ την Ουνικάχα. Και τελικός Ρίτας ΑΕΚ σε Μαρμαρέρε Νιαλόνια που λένε στο γήπεδο της σε ισπανική έδρα στην Πανταλώνα και στη Βαρκελόνη, για να γίνει μια ομάδα με ακόμη ένα αστέρι στη φανέλα της, η ΑΕΚ του σπουδαίου, κατά ταπεινή μου άποψη, ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, επιμένω του ελληνικού μπάσκετ, ξέρω τι λέω, ο Ντράγκα Σάκωστα, έτσι, Σάκωτα είναι μύθος. Θα επιχειρήσουμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε και με τον αγαπητό Βασίλη Μότση. Πανηγυρίζουν οι παίκτες της ΑΕΚ, είναι πολύ φυσιολογικό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε εδώ πέρα, κοντεύουμε το μισάωρο. Θα βάλουμε τραγούδι, ετοιμάζει τώρα ο Γαβρίλη. Γαβρίλη, τι μας ετοιμάζεις? Τι μας έχεις έτοιμα? Ωραία πράγματα, εντάξει, θα τα ακούσετε τώρα. Ωραία πράγματα την απάντησή του, τι έχει ετοιμάσει, δεν ξέρω. Θα τα ακούσετε. Αυτά είναι οι εκπλήξεις που σας ετοιμάζουμε σήμερα. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας, αλλά πριν θα ακούσουμε το μήνυμα και να πω εγώ μόνο τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Messenger. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, τέλος πάντων μπαίνετε στις ομάδες μας εκεί, είτε στο TikTok Βραδινή Παλαδόρη, είτε στο Facebook Βραδινή Παλαδόρη με ελληνικούς χαρακτήρες. Email erasport@r.gr. SMS το 54160, σπορ κενό, και μετά μπουμπουνάτε το μήνυμά σας. Και φυσικά στο Viber Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί δίνετε το στίγμα σας για, με το δικό σας τρόπο. Δεν χρειάζεται να γράψετε σπορ, έτσι, καλοί μου φίλοι που αστείευομαι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Ακούμε μετάλλικα, ακούμε μετάλλικα. Γιατί μεθαύριο ο Αλέξανδρος θα πάει εκεί, έτσι, ο Αποστολόπουλος, έτσι. Και πήρε και ακριβό εισιτήριο. Είναι, έχει πάθος με την
1: εισιτήριο. Δεν υπάρχει φθηνό εισιτήριο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει φθηνό. Δηλαδή, όταν
0: δεν έχει ορθίον.
1: Ποιο ακριβά είναι.
0: Πληρώνουν ακριβά για να κάθονται ορθοί. 150 ευρώ για να κάθονται ορθοί. Και η καθιστήρια πόσα δίνουν.
1: Ανάλογα που κάθεσαι.
0: 200-300.
1: Άμα είσαι στο ρολόι, θα είναι 90 ευρώ που
0: λέει. 90.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πιο φθηνό νομίζω έχει 90 ευρώ που λέει.
0: Και θα είναι γεμάτο, έτσι φαντάζομαι.
1: Είναι,
0: έτσι.
1: Είναι.
0: Είναι sold out, έτσι.
1: Εγώ είπα και καλά, ξέρεις, με τη σιγουριά ότι θα μου ρίξει παντόφλα στη μικρή. Λέω πάμε να δούμε αυτού. Όχι, μα πάει είναι γέννη.
0: Και τι γλίτωσε.
1: Όχι, μα τι καλά, λέω, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι ιστορία.
1: Όχι, όχι, έπαιρνε. Δηλαδή, θέλω να την πάω σε μια τέτοια συναυλία μεγάλη, γιατί με έχει πρίξει τα δικά τη. Οπότε να δει πώ είναι και καλά. Και εμπειρία.
0: Δε, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε τους Μετάλλικα από τους μύθους, έτσι.
1: Του... Βεβαίως, μπορούμε, ναι, ναι.
0: Γαβρίλο, εσύ που ξέρεις από... είναι μυθικό συγκρότημα.
1: Μα κοίταξε, είναι ένα συγκρότημα που οι κάτω, οι πάνω των 40 το ξέρουν όλοι. Ό,τι και να ακούς.
0: Όλοι τους ξέρουν, τους
1: ναι,
0: Μετάλλικα
1: τώρα... και... αυτό δεν είναι, αυτό σε κάνει.
0: Εντάξει, μπορεί να μην ξέρεις κάποιο κομμάτι, τους,
1: ναι, ναι,
0: okay.
1: Σε κάνει μύθο, όταν ακούει κάποιος μόνο pop ή μόνο λαϊκά ή μόνο κάτι και τους ξέρει.
0: Σωστό.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε και λίγο και στα μηνύματά σας, ενώ παίζει από κάτω, θα ρίχνει από κάτω, ρίχνει εσύ. Ωραίο, ωραίο. Γεια σας παιδιά, χαιρετισμούς από Κάσπακα, Λίμνου, Κάσπακα, ελπίζω να το διάβασα σωστά γιατί έρχονται με κεφαλαία, καλέ μου φίλε. Χαμηλώστε το τραγούδι, σας σκεπάζει. Μα γι' αυτό το ανεβάζουμε, γιατί μπλοκούμαστε εμείς. Δεν το καταλαβαίνεις. Μακάριος δεν είναι τόσο να γνωρίζεις κάτι περί Θεού, αλλά να έχεις μέσα σου το Θεό, λέει ο Τζίμις.
1: Έτσι.
0: Μέσα, συμφωνούμε. Οκ, okay. Γιατί όχι. Πάμε και στα Messenger, να πούμε τις καλησπέρες μας στα πιο εύκολα, να το πω έτσι, στην Έλενα. Στη Μαριάντζελα που αγωνιά για να ακούσει και τα τραγούδια. Καλησπέρα, αστέρια. Ναι, έλα μωρέ, μην γράφεις τέτοια αδανασία μου, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, με ροκ τραγούδια αρχίσατε και με ροκ θα τελειώσουμε. Να ξέρεις, ότι όλη η σειρά έτσι θα πάει. Τι νομίζατε, έτσι θα την καθαρίσετε. Πάμε και στα Viber. Ρίχτε να δω τώρα τι θέλετε. Τάσο γύρνα ή έστω τηλεφώνα. Η μουσική του κοντού που σκοτώνει. Όχι, δεν είναι μόνο του κοντού μου, εντάξει. Πουστάρουμε. Το ζήτησε και ο κόσμος. Είστε, βάλτε, θα βάλουμε. Τι έναρξη είναι αυτή. Την αχτήκαμε από το κρεβάτι. Όπα λίγο, λέει η Χρύσα. Γιατί ρε Χρύσα, έχει σκοπό να κοιμηθείς.
1: Καλά, η ώρα είναι 12.30.
0: Αφού ακούει καημά, ρε. Ακούει καημά η Χρύσα.
1: Ο κόσμος κοιμάται.
0: Ο Μάικ, η καμπάνα χτυπάει για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Παρακαλώ. Θα ακούσετε πολλά. Θα ακούσετε πολλά και ακόμα περισσότερα όσο αντέξετε. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Φρανκ. Ο Νίκος. Ο Μποντήρακα στέλνει προκλητικά πάλι τον Τιφάλα. Λοιπόν, αυτό το άκουσα. Και άκουσα και είδα και τα social media και τα σχόλια και πραγματικά Νίκο, είναι τραγικό αυτό που αναφέρει και αναφέρεις και εσύ. Δηλαδή ότι ο Ντιβάλα και καλά ότι ευνοεί τον Παναθηναϊκό και τέτοια, εντωμεταξύ όσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο συγκεκριμένος.
1: Το αντίστροφο λένε.
0: Πώς?
1: Το αντίστροφο λένε ότι τον έστειλε ο Μποντίρογκα για να τελειώσει τον Παναθηναϊκό.
0: Για να νικήσει τη Βαλένθια, λέει. Ντροπή, έσχος, αχρή. Δηλαδή μιλάμε τώρα με το συγκεκριμένο εντωμεταξύ διαιτητή. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει πάρει ούτε ένα μάτς.
1: Εγώ το νομίζω δηλαδή,
0: τι είναι αυτά που γράφετε, ρε Ζεστά. Ακολουθεί.
1: Η Παναθηναϊκή είναι στα κάγκελα.
0: Και η Παναθηναϊκή. Εντάξει, αυτό έχουν χάσει. Ναι, ναι. Εντάξει, βασικά δεν χρειάζεται να είναι κανένα στα κάγκελα. Αλλά...
1: Ναι, όχι, αλλά λέω για το συγκεκριμένο μόνο ο ίδιος το λέει.
0: Όλοι ακολουθούν τη ροή που βγάζουν τα social media. Δηλαδή τα social media, αν γράψουν. Ότι και γίνει τέτοιο, ότι ο Διφαλάτσο εγώ είναι προπονητής που ευνοεί τον Παναθηναϊκό, παίρνουν την καραμέλα όλοι και την πιπιλάμε. Παιδιά, δεν γίνει, παίζετε έτσι το μπάσκετ και μην το έχετε δέσει. Δηλαδή, να πιάσουμε τους προπονητές που έχουν σφυρίξει τον Ολυμπιακό και να πούμε, α, αυτοί οι διαιτητές είναι. Παιδιά, δηλαδή, δεν μπορώ να σας καταλάβω ορισμένες φορές. Τώρα, μην προσπαθείς να απαντήσεις, γιατί μόνο από τη χρειά και το στυλ που έχεις γράψει το μήνυμα αποδεικνύει σε τι mood βρίσκεσαι, Νίκο. Ορίστε, το είπα και το ευχαριστήθηκα. Δεν το περίμενα. Αχ, και το ευχαριστήθηκα. Γεια σας κύριε Γιώργος από Τρίκαλα. Βραδινή Παλαδόρη λοιπόν. Άρα ο κύριος Τάσος σκέτο, το δεκάρι της εκπομπής, ο κύριος Καϊμάς το εννιάρι που βάζει γκολ. Καλή εκπομπή. Ναι, κάπως έτσι, αλλά τώρα έχουμε ένα. Κοίτα εδώ, κουνάει το κεφάλι του άλλο. Ακούει ροκές μόνος του. Ρε.
1: Καλά κάνει.
0: Βάλε ρε, βάλε από κάτω ρε να παίξω.
1: Κανονικά πρέπει να παίζει για κιθάρα, αόρατη.
0: Θέλεις να πέσει μόνο ολόκληρο. Θα τα κόβουμε εμείς, εμείς τα κόβουμε τα. Κάτι τέτοια. Black Sabbath και τέτοια τα κόβουμε εμείς αυτά. Να σε καλά ρε Γιώργο. Πάμε στο Δημήτρη. Α, το είπε και ο Κουκλάη. Ακούς, το είπε και ο Κουκλάη. Ότι ευνοείται.
1: Όπα. Ο Κουκλάη είναι.

0: παλιά δόξα του Παναθηναϊκού ο Κουκλάι και είπε αυτό και συμφώνησαμε όλοι. Και ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
1: Απαντάω με ένα ίου.
0: Ίου, δηλαδή πραγματικά, τι προσέγγιση στη θεματολογία είναι αυτή. Δηλαδή, με παλαβώνεται. Σε λίγο θα βάλει τραγούδι, μην βάλει τώρα. Έχουμε Μότσι. Έρχεται Μότσι. Απόψε είναι βραδιά της ΑΕΚΑΡΑΣ μας. Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο, φίλε μου. Σήμερα είναι βραδιά ΑΕΚ. Τι να κάνουμε. Αύριο ελπίζουμε να είναι Παναθηναϊκού. Προχθές ήταν του Ολυμπιακού. Μιας και ο Ολυμπιακός πέρασε με σκούπα. Να τα λέμε και αυτά, να μην τα ξεχνάμε. Και όλα τα. Το 24 είπε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε κούπα λόγω Ντιβαλά. Ναι, αυτό είναι. Κάτι άλλο θα είπε και λες. Πάμε, πάμε, Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπορ. Παρεμπιπτόντως, έχω στείλει στο email σου ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ντράγκαν Σάκοντα στα ελληνικά. Αν θες να το παίξετε μετά, εύκολα το κατεβάζεις στον υπολογιστή και το παίζεις. Το λέω τώρα στον αέρα, γιατί
0: δεν ξέρω. Εντάξει, θα το προσπαθήσουμε και αυτό και περιμένω τώρα να κάνω ενημέρωση στα email μου για να δω τι γίνεται. Για λέγε.
2: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κοίτα, η ΑΕΚ πέτυχε καταρχάς μια σπουδαία νίκη σήμερα. Πήρε το εισιτήριο τον τελικό του FIBA Champions League και τρίτη φορά στην ιστορία της. Μετά το 18 όταν το είχε κατακτήσει, το 20 όταν το έχασε τον τελικό τότε του κορονοϊού, είχε γίνει και κλεισμό των θυρών στο ΆΚΑ. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ μετήχε σε Final Four που δεν έγινε στην Αθήνα. Τέταρτη συνολικά της στην ιστορία της. Οι άλλες τρεις και πέρυσι ήταν στη Σανέλ Αρίνα. Το έχει φιλοξενήσει εκείνη και κατάφερε να βάλει στο τελικό, αποκλείοντας με μεγαλοπρεπέστατη εμφάνιση και με απολύτως επιβλητικό τρόπο, τέλος πάντων, την κάτοχο του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια, Μάλαγα. Στηριζόμενη κυρίως στην άμυνά της.
0: Και μέσα στην Ισπανία.
2: Ορίστε.
0: Και μέσα στην Ισπανία.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Και ισπανικού εδάφους, αυτό για να γίνει στην Παταλώνα, εντάξει, δεν είναι στην έδρα της Μάλαγα, αλλά σίγουρα. Νομίζω ότι φαινόταν και πριν τη διεξαγωγή του ημιτελικού. Εντάξει, είχε κάποια προβλήματα η Μάλαγα, αλλά φαινόταν η ετοιμότητα στις δηλώσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ. Η ετοιμότητά τους για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον αγώνα. 12 μέρες, δεδομένου ότι δεν είχαν υποχρεώσει το ελληνικό πρωτάθλημα, δούλεψαν καθαρά για αυτό το παιχνίδι. Για το πώς θα αντιμετωπίσουν τη Μάλαγα, πώς θα τη κόψουν τον ρυθμό και τα κατάφεραν στον απόλυτο βαθμό. Η Μάλαγα πέτυχε μόλις 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 21 στο ημίχρονο. Ένας αριθμός πάρα πολύ χαμηλός. Η μικρότερη συγκομιδή ουσιαστικά σε επίπεδο ημιτελικών στην ιστορία των Final Four του FIBA Champions League, αυτό είναι το 10ο. Και κατάφερε η ΑΕΚ να περιορίσει τόσο χαμηλά στο σκορ μια ομάδα που αρέσει της να τρέχει. Πέσει από την κίνηση χωρίς μπάλα να βρίσκει τα ελεύθερα σούτ και τις συνεργασίες που βγάζει, παίζοντας το καταπληκτική άμυνα. Πραγματικά ήταν πάλι πολύ προσιλωμένη. Όπως είπε και ο Ντράγκαν Σάκοντας στην συνέντευξη τύπου, ξέραμε ότι είναι μια ομάδα ρυθμού, μια ομάδα με παίκτες υψηλού επίπεδου που λόγω του εγωισμού που έχουν θα αντιδρούσαν. Και το περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Και το σημαντικό είναι ότι. Αλλά έπρεπε, λέει, να διαφυλάξουμε αυτό το προβάδισμα, να διαχειριστούμε σωστά το παιχνίδι. Και το κάναμε στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού, διότι αντέδρασε η Μάλαγα στα 5 πρώτα λεπτά και έριξε διαφορά στους 8. Αλλά στη συνέχεια, όπως είπε και ο Σάκα, το αντιδράσαμε κι εμείς. Και η διαφορά επανήλθε έτσι στα επίπεδα του πρώτου ημιχρόνου, αυτό το τονίζω εγώ. Αλλά στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του και μετά τη μείωση του σκορ από τη Μάλαγα, στο πόσο έπαιξε όμως άμυνα συνολικά η ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια του ημιτελικού. Στην πίστη που υπήρχε, και ο Ρέκουαν Γκρέι μας μίλησε και μας είπε ότι ήταν πνευματικά έτοιμοι όλοι και το νιώθουν, το πιστεύουν, θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέλος διαδρομής, να πάρουν την κούπα. Αυτό που είπε και ο Σάκοτα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος και ούτε θα ήταν έξυπνο να πανηγυρίζουμε τώρα. Με αυτή την ατάκα έκλεισε την τοποθέτησή του. Αυτή την ατάκα την είπε στα αγγλικά. Δεν θα το ακούσετε στο ηχητικό, εφόσον να καταφέρετε να το παίξετε. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι τελειώνει η πανηγυρίσμη τώρα και η ΑΕΚ ξεκινά την προετοιμασία για την Ρήτας, η οποία νίκησε με 18 πόντους διαφορά την Τενερίφη. Πρωτάρα στο θεσμό η Ρήτας. Στην έκτη παρουσία στο FIBA Champions League έφτασε στον τελικό και εκείνη. Δεν είχε φτάσει μέχρι την επετινή σεζόν ούτε στα προημιτελικά. Το πέτυχε φέτος, πήγε προημιτελικά, πήγε Final Four και τώρα τελικό. και ας ελπίσουμε να μείνει εκεί, δηλαδή να είναι φιναλίστ, τον τρόπο να το πάρει η ΑΕΚ, όπως είχε κάνει και το 18 νικώντας στη Μονακό στο κατάμεστο ΆΚΑ. Σίγουρα περισσότεροι φιλαθλοί της θα έρθουν. I know, yes, I'm on the radio. I'm on the radio, just a moment. Just a moment. It's not a problem that I speak now. Just a moment, please. Είναι πρόβλημα που είμαι στο lounge, αυτό μου λένε τώρα. Και τέλος πάντων, I don't think about I'm on the radio.
0: Θύμασε μας, Βασίλη, πότε είναι ο τελικός.
2: Ναι. Ο τελικός είναι το Σάββατο στις 9 η ώρα.
0: Ζωντανή μετάδοση και από την Ερασπόρ και τον Βασίλη Μότση στην περιγραφή και στο σχόλιο.
2: Να πω ότι εδώ μεταξύ έκλεισαν τα φώτα. Ήμασταν στην κερκίδα πάνω, στα δημοσιογραφικά θεωρία, και έκλεισαν τα φώτα.
0: Οικονομία, ρε φίλε, κάνουμε οικονομία.
2: Δηλαδή, μιλάμε μηδέν υπομονή εδώ, Ισπανία. Μηδέν υπομονή. Τέλος πάντων, εντάξει. 9 η ώρα το Σάββατο το βράδυ τελικός.
1: Περιμένει κι άλλους οπαδούς η ΑΕΚ.
2: Ναι, σίγουρα 100%, ήδη πάρα πολύ.
0: Είχε κάποια χιλιάρα, γιατί λέγα για 500.
2: Τέσσερις το ξημέρωμα, πολλοί θα πάρουν και αυτή την πτήση σήμερα, δηλαδή τέσσερις το ξημέρωμα.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Για να έρθουν νωρίς από αύριο στη Βαρκελόνη. Υπάρχουν διάφορες πτήσεις, δεν ξέρω αν θα πούν κι άλλες. Αλλά είναι σίγουρο ότι ήταν περίπου εκεί σήμερα, θα είναι σίγουρα λιτώσει. Μεθαύριο Σάββατο. Εντάξει, είναι ακριβή διαμονή εδώ στη Βαρκελόνη, έλεγαν και οι Ισπανοί. Ότι και αυτό είναι ένα αποτρεπτικό λόγο. Δηλαδή έχει μέσο όρο διαμονή, σύμφωνα με του Ισπανού, τα 200 ευρώ το δίκλινο.
1: Έτσι, πράγμα, ναι, ναι.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, δεν συζητάμε. Αλλά εντάξει, τώρα έχει φτάσει στην πηγή. Φτάσουν κι άλλοι εδώ για να, να τη συμπαρασταθούν. Στάθηκε σε αυτή τη σχέση που τη χαρακτήρισε σχέση ζωή και συνδηλώσει χθε εδώ στην Ερασπόρ και σήμερα ξανά ο Ντράγκαν Σάκοντα. Είμαστε ένα, είπε σήμερα. Σήμερα εδώ διαφορετικά είμαστε ένα με τον κόσμο. Και όντως και ο κόσμος έδωσε δυναμική στην ΑΕΚ και πιστεύω ότι θα είναι ακόμη περισσότεροι.
0: Όταν λες ακόμη αύριο... περισσότεροι, είχαν πει για 500-600, αλλά μάλλον ήταν πάνω από 1000 σήμερα, έτσι, ή εγώ το αντιλήφθηκα λάθος.
2: Σήμερα ήταν, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως τους είδα και εγώ στην αρχή έλεγα περίπου 800 ότι ήταν οι φίλοι. Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για περίπου 700. Έτσι αυτό.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ήταν εν τέλει πριν τα 1000, γιατί ήταν διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία οι φίλοι της ΑΕΚ. Ο κύριος Όγκος βέβαια ήταν στο πέταλο, ακριβώς πάνω από εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά. Το πέταλο που έκανε επίθεση η ΑΕΚ
0: στο δεύτερο μέρος, ναι.
2: Ημίχρονο. Και εντάξει, προς το παρόν ο κόσμος της Ρήτας είναι πολύ περισσότερος, έτσι, δηλαδή είναι σίγουρα 2000.
0: Ήτανε 2000 το πρώτο μάτς, το είδα καλά, το είχε πολύ.
2: Ναι,
0: κόσμο,
2: ήτανε πολύ και σχετικά θορυβώδης, εντάξει, δεν έχουν το ρυθμό των οπαδικών συνθημάτων, τα συνθήματά τους, των ελληνικών, έτσι, αλλά ήτανε πολύ. Και αυτοί γιορτάζουν την επιστροφή της Ρήτας σε Final Four μετά το 2012, πριν από 14 χρόνια δηλαδή, να δώσει τελευταία φορά το παρόν. Πιο πριν είχαν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, τότε δεν το είχαν πάρει. Θα πάει στο τελικό, θα ελπίσουμε να συμβεί το ίδιο τώρα. Και ο τελικός είναι το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Μετά το Σαλήνη Ερασπόρ, ο κόσμος της ΑΕΚ θα αρχίσει να πληθαίνει από αύριο. Σίγουρα θα έρθουν περισσότεροι. Και νομίζω ότι αυτά τα σώ, δηλαδή επειδή πρέπει να φύγουμε να πάρουμε ταξί.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, και για την υπομονή που έκανε για να βγει και σε εμά και μα ενημέρωσε. Να συμπληρώσω μόνο ότι έχουμε πάρει και ένα σαπόρτα εμεί η ΑΕΚ το 2000, αν μην το ξεχνάμε.
2: Εννοείται 2000, εννοείται. Και το 18 το Κυπελούχων και το 18 το Φίβα Τζαμπερζού. Και το 19 το Διπυρωτικό. Αυτό που να κλείσω να πω τελευταίο είναι ότι αύριο θα γίνει 12 το μεσημέρι. Ο Ελλάδος τον καλά τη βράβευση των κορυφαίων αθλητών τη σεζόν στο FIBA Champions League. Υπάρχει μάλλον έτσι, και κάποιο από την ΑΕΚ που θα βραβευθεί. Θα δούμε, υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι και από όλες τις ομάδες. Θα είναι εκεί όλη η ομάδα της ΑΕΚ. Επομένως, όταν ολοκληρωθεί τον καλά, θα έχουμε και δηλώσει από εκεί τόσο από τον Dragan Sacco τα ευελπιστούμε και στα ελληνικά, όσο και από κάποιον αθλητή.
0: Τι ώρα είναι αυτό αύριο?
2: Αυτό είναι 12 η ώρα Ελλάδος.
0: 12 η ώρα Ελλάδος, το μεσημέρα εκεί. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Εντάξει, Βασίλη μου, άντε.
1: Άντε, καλά πέρασε.
0: Άντε να βρεις τώρα στη Βαρκελόνη τέτοια ώρα να φας ένα καλό εστιατόριο, να φας. Δύσκολο. Δύσκολη ώρα. Είναι δύσκολη η ώρα. Αλλά θα βρεις. Βρίσκεις. Αν ξέρει τα άλλα.
1: Στη Βαρκελόνη κάτι βρίσκει.
0: Ναι, καλά, σε άλλες
1: κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, εκεί πέρα που είναι το γήπεδο, τώρα είναι και θέμα που θα πάνε.
1: Κεντρική Ευρώπη είναι το πιο δύσκολο.
0: Και που είναι το ξενοδοχείο και πάρει ταξί, να πα. Είναι ολόκληρη ιστορία. Για να γεμίσει την μπάκα. Να φα κάτι. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε. Για να δούμε τι μα έχει ετοιμάσει ο Γαβρίλος. Οπα! Ξυπνήστε!

0: έχει συγγραφεί.
1: Κάποιοι.
0: Η Χέντεγουι, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Εγώ αρχίζω και αγριεύομαι. Εγώ αρχίζω και αγριεύομαι με αυτά που παίζουμε. Εντάξει, οκ. Τα παίζουμε. Τέλος πάντων, απλά τα ακούμε. Πάμε να ακούσουμε όμως και αυτό το απόσπασμα που έστειλε από τις δηλώσεις ο Βασίλης Μότσης. Ο Σάκοτα είναι, πρέπει.
0: Ο Σάκοτα, Σάκοτα.
1: Ο Σάκοτα είναι, να ακούσουμε. Όσο όπως μπόρεσε τα έστειλε το παιδί, οπότε δεν το έχουμε φιλτράρει ακόμη. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Όταν ετοιμάζεις το παιχνίδι, πρέπει να προβλέψεις και ότι άλλη ομάδα θα αντιδράσει. Πώς έγινε. Δεν ήταν λογικό η Μάλαγα να παίζει επιθετικά έτσι όπως το έπαιξε. Αλλά που παίξαμε εμείς καλή άμυνα και έλεγχαμε τα πράγματα, κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει η στιγμή που μπορούν να βάλουν κάποιο εφηδιασμό ή τρίποντο. Είναι ομάδα η οποία είναι απτέμποτη, όπως είναι όλες τις παλικές ομάδες. Είπαμε ότι δεν θα είναι όπως ήταν στο πρώτο εμίχρονο, ούτε το μυαλό μας πιστεύω ήταν έτοιμο να αντιδράσει.
3: So, sorry, just to translate, the question was yesterday, coach.
4: Και πολλά συγχαρητήρια για την νίκη και την πρόκριση στο τελικό του Final Four του BCL. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τον κόσμο. Ήταν πάλι στο πλευρό σας και έκανε την Μπαντελόνα να μοιάζει σαν την Σάνελ Αρένα. Ποιο είναι το μήνυμα σας εν όψει του τελικού και πόσος κόσμος περιμένετε να έρθει να σας δει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πιστεύω ότι η άποψή μου για τον κόσμο είναι δεδομένη από καιρό και αυτή η βοήθεια είναι ένας μεγάλος παράγοντας του παιχνίδι μας. Μας βοηθάνε, έρχονται σε όλα τα γήπεδα και με χαρά το πάντα λέω, παρόλα όλοι ξέρουν ότι η σχέση μας είναι τόσο καλές που πιστεύουμε ένας τον άλλο, θα το πω. Στην ουσία είμαστε ένα πράγμα, εμείς και ο κόσμος. Παίζουμε για τον κόσμο.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σάκοτα. Τα καλύτερα δυνατά έκανε και ο Γαβρίλη Ρεμόντος για να ακουστεί όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι τώρα, δεν υπήρχε άλλη λύση. Αλλά νομίζω ότι πήραμε έτσι μια ατμόσφαιρα έτσι γενική. Λίγο πολύ αυτά που είπε και ο Βασίλης μας μετέφερε προηγουμένως, σχέση με τον κόσμο και προσγείωση για να συγκεντρωθούν για το τελικό. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο στις 9 η ώρα. Μια βραδιά γεμάτη από ΑΕΚ. Η ΑΕΚ επαναλαμβάνει. Αυτά που κάνει τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά θαυμάσια και μην ξεχνάτε και να θυμόμαστε μάλλον και τι έχει περάσει η ΑΕΚ έτσι, με τα οικονομικά δεδομένα της ΑΕΚ.
0: Και τώρα δεν είναι και τα καλύτερα της.
1: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Τώρα είναι σε πολύ καλά με αυτά που είχε ζήσει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αδιανόητη απόφαση να γίνει ο τελευταίος αγώνας στη Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Α, μέσα στο θέμα. Ναι, εντάξει, ο καθένας. Σωστό, λέει ο Νικόλας. Ας μεταφερθεί η ποινή για του χρόνου στο ΟΑΚΑ. Απαιτώ από την για πάντα. Λένε και διάφοροι ΠΑΕ για το, να υπερασπιστούν το αυτονόητο, γιατί η ΠΑΕ να το υπερασπιστεί. Με οργή και συνάμε ποδοσφαιρικό πολιτισμό, λέει ο Νικόλας από Ζωγράφου. Μιας και πιάσαμε απόψε τα αλμυρά, παρακαλώ βάλτε The Evil That Men Do. Άκου, Iron Maiden και όλα αυτά θα ακούσουμε. Τα έχει ετοιμάσει, τα ετοιμάζει ο Γαβρίλος. Κάντε υπομονή, γιατί βλέπω ότι. Εγώ δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Τρομερή ανταπόκριση, έτσι. Είσαστε μέταλλα, όλοι κρύβουν ένα μέταλλο μέσα.
0: Λοιπόν, για να απαντήσω στο φίλο,
1: ναι,
0: ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πετύχει την αναστολή της άμεσης εφαρμογής της απόφασης και επιπλέον θα τιμωρήσει πολύ αυστηρά με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδό της και απόκτηση εισιτήριου διαρκείας όσων με τη συμπεριφορά τους στο προηγούμενο παιχνίδι ενδέχεται να στερήσουν από τους φιλάθλους τη δυνατότητα να βρεθούν στη Λεωφόρο, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν ξέρετε ότι αν δεν πετύχουμε την αναστολή θα τιμήσουμε σε μελλοντικό χρόνο την ιστορική μας έδρα όπως πρέπει και αρμόζει.
1: Α, είναι τοποθέτηση της ΠΑΕ αυτή.
0: Ναι, εδώ και αρκετές ώρες είναι αυτό, αλλά το είναι και αυτό που λέει προς το τέλος.
1: Να πούμε πρώτα τι έχει συμβεί, γιατί κάποιοι δεν
0: υπάρχει
1: γνωρίζουν.
0: Τιμωρία. Και κλεισμένων Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Στο τελευταίο του παιχνίδι. Στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας, που ουσιαστικά είναι και το τελευταίο επισήμως τουλάχιστον παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, θα είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Αυτά να μην λέμε για τις δικές, αλλά λέμε γιατί πλέον ξέρουν οι οπαδοί ότι πετάς γόπα από τσιγάρο και υπάρχει τιμωρία. Ναι. Κακός, κακός, καλός, καλός. Το ξέρουν όμως.
1: Κακός, τι καλός.
0: Ναι, εγώ.
1: Λες εσύ.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μου λέω. Το ξέρεις όμως.
1: Επί την ουσία.
0: Το ξέρεις. Ναι. Ότι δεν είναι ότι θα, ο αθλητικός δικαστής τη λέει ιδέα, πάρε να έχεις. Γιατί έτσι.
1: Ναι, εντάξει, σωστό αυτό.
0: Αυτός είναι ο κανονισμός. Χωρίς μαμού. Το ξέρεις, οπότε μην γκρινιάζει μετά η κακή διοίκηση, ο κακός Αλαφούζος, ο κακός Μαρινάκης. Ξέρεις ότι υπάρχει τιμωρία. Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχει έτσι η κίνηση και προφανώς θα πούνε ότι παιδιά είναι τελευταίος αγώνας, δεν πάμε για τίποτα. Έτσι, αφήστε μας να το χαρούμε.
1: Λοιπόν, η Άστον Βίλα έχει χάσει μόνο από τον Ολυμπιακό σε 19 μάτς Ευρώπη σε 2 χρόνια. Εντός έδρας εννοείς. Και δεν είναι 19, μου φαίνεται είναι 22. Αλλά το έχουμε ανεβάσει και στους βραδινούς μπαλαδόρους στο Facebook.
0: Ανοίξτε το Viber.
1: Ανοίξτε το Viber. Ανοιχτό είναι. Ξέρω εγώ.
0: Δεν θα έχει στείλει και δεν έχει διαβάσει αυτά που λέει.
1: Ναι, να το τσεκάρω, μήπως έχει κολλήσει κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά βλέπω ότι κανονικά. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι κανονικά έρχονται τα μηνύματα. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, Βασίλης Πάοκο Ιωάννη, γεια σου Βασίλη μας. Στράτος Αντίπας, Κοντολάζος Κουτουλού. Αυτά θα τα επαναφέρω άστερα. Η δραστηριότητα αυτή επανέρχεται.
0: Τι Κοντολάζος, ρε.
1: Κοντολάζος, τι λες τώρα. Δεν σ' άρεσε ο Κοντολάζος τώρα μαζί. Εντάξει.
0: Μπορεί να με ακούει ο άνθρωπος, τον σέβομαι, θεωρώ ότι ήταν γιγαντιαία μορφή, αλλά δεν μου αρέσουν έτσι, είπαμε.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Τα λαϊκά. Εντάξει, αλλά δεν λέω κάτι για τον άνθρωπο γιατί δεν μπορεί να ακούει και να πει γιατί είναι μεγάλε.
1: Βασίλη, άστο πάνω μου. Θα γκρεμιστούν μαζί τα τσιμέντα. Λοιπόν, έχω εδώ ένα μήνυμα πολύ ωραίο από Νέα Υόρκη. Πώς το πάτε, πώς το φέρνετε, όλο για φαγητό μιλάτε. Σας αγαπώ.
0: Πού είπαμε για φαγητό. Α, είπαμε για τη Βαρκελόνη.
1: Στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη θα πας να φας, ρε μεγάλε. Και ωραία κρασιά, ωραία, ωραία είναι εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Κρασά.
1: Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Κρασά.
0: Κρασά. Ξέρουμε τι είναι.
1: Κρασά. Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Να είστε καλά. Ο Μότσης με την περιγραφή του μέλος της Σύρας 20 ώρα. Όχι, ο Μότσης είναι μεγάλος τέτοιος και στην υδατοσφαίριση. Καλά τα λες. Και στο ποδοσφαίριση. Και η ΑΕΚ, Δημήτρη μου, είναι πολύ καλός.
0: Χατμπολίστας.
1: Και χάντμπολ και ποδόσφαιρο. Και, είναι πασπαρτού. Καλώς. Καλή εκπομπή, παιδιά. Πώς πετσόκοψες έτσι το Παπασταματίου με την πρόβλεψη για Παρί, ρε Δημήτρη? Τι είχες κάνει πρόβλεψη ότι η Παρί θα το πάρει?
0: Ναι, ναι, ναι. Και τι άρεσε να είναι. Τον τελείωσε έτσι.
1: Τον τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι και Άρσεν και Ρεάλ. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ο Παπασταματίου για το πρώτο πρόγραμμα, λέμε. Πες το αύριο ότι θα το πάρει Άρσεν γιατί είμαι και εγώ. Και ότι είναι Motorhead Day of the 8th.
0: Πρέπει να το κάνει μια πρόβλεψη για τη Super League. Αλλά όχι αυτή που θέλει. Θα πάρει τρεις μέρες ρεπό.
1: Τα σενάρια για να μην το πάρει ΑΕΚ, ναι. Στον Παπασταματίου. Σενάρια για να μην το πάρει ΑΕΚ. Είναι πολύ εύκολα. Συγκεκριμένα δεν θα τα αντέξει.
0: Ρεπό.
1: Δεν θα τα αντέξει. Ρεπό. Βάλτε το αν Μετάλλικα που είναι και αντιπολεμικό. Τα ακούς εσύ, Γαβρίλο?
0: Ξέρω Μετάλλικα.
1: Εντάξει, έχει να πάρει. Μετάλλικα. Να πάτε να τους ακούσετε τους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ ήρθατε να τους ακούσετε.
0: Άμα μένεις στο Μαρούσι, και χαρά είσαι.
1: Κοντά μας ακούνε, ναι, άμα είσαι κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα ακούς κανονικά. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, βάλτε και μια τηλεφωνική τον κοντό να θέσει σούπα για τα heavy μεταλλάδικα. Εντάξει.
0: Αυτά είναι live για τον Χρήστο.
1: Ναι, όχι, αυτά ακούγε. Αυτά ακούγε. Μας έσπασε τα νεύρα αυτή η μουσική. Χαθήκανε τόσες ελληνικές. Αμάν πια λέει. Αγιά σου Αναστάση. Έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα εκπομπή και παίζουμε ελληνικά. Και πήγα μια φορά να ροκάρουμε, ρε φίλε. Και αμάν πια κιόλας. Έλα ρε μεγάλε. Ο Κρίς. Καλησπέρα σας, βραδινή Μπαλαδόρη, Τάσο και Δημήτρη. Τελικό σκορ Ρήτας ΑΕΚ 87-78 και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι αγγλικές ομάδες να κάνουν τρέπλ. Δηλαδή να πάρουν πρωταθλητριών, Europa και Conference. Βεβαίως και έχουν. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο οι ιταλικές ομάδες το έχουν πετύχει αυτό. Πολύ σωστά. Τη δεκαετία του. Ωχ, τη δεκαετία του 80 ή μπορεί και το 90. Μπορεί και να. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι έχει συμβεί αυτό. Ξέρω από τις ίδιες χώρες εννοώ. Φαντάζεσαι να χάσουν από τη Ρήτα. Από τη Ρήτα Σακελαρίου και το Ρήτα Ριτάκι. Εντάξει, δεν είναι καλή ομάδα. Δεν έχεις δίκιο. Τάσο, για πες μας, στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Έπαιξε μπουνιές, λέει Ρίτσιγκερ με τον.
0: Με τον Βαλβέρδε.
1: Με τον Βαλβέρδε, με τον Βαλβέρδε σίγουρα.
0: Ο Βαλβέρδε στο νοσοκομείο πήγε.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πα. Και παίζουμε τώρα ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.
0: Ο Ρόκι Μπαλμπόα έτσι.
1: Ακατεύουμε με σταλόνε μέσα και τέτοια. Η μεγάλη απόδρωση των 11. Πρέπει να πέσει η ένταση, Ρετάσο, για να κοιμηθείς στις 2 εκτός και αν είσαι 18, αύριο φεύγεις πενταήμερη για να τα αντέξεις.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει. Πάμε, τρέιλερ, ώρα και τραγούδι.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σου, Ευαγγέλη. Άνοιξα το ραδιόφωνο και τρόμαξα. Τι χορύπανση είναι αυτή. Τόσα ξέρει, τόσα λε, ρε Ευαγγέλη. Θέλω πρόβλεψη, λέει ο Ευαγγέλη, για το Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Εγώ θα το ανέβαζα ένα σημείο.
1: 2-0.
0: Όχι σκορ, εγώ δεν
1: έβαζα.
0: Θα έβαζα άσο λόγω του Έμερι, δηλαδή ο άνθρωπο είναι μέτρα. Είναι η διοργάνωσή του. Από την άλλη, Φράιμπουργκ. Οκ, γιατί όχι. Τελικό, ξέρει αυτά τα τετριμένα. Είναι τελικό 50-50 και τέτοια. Αυτά θα στα πω εύκολα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω ότι Βίλα θα έπαιζα εγώ. Και εσύ.
1: Όχι, δεν θα πάει. Φράιμπουργκ. Παρόλο που δεν τη συμπαθώ τι γερμανικέ ομάδε.
0: Θα ήθελε Φράιμπουργκ ή βλέπεις.
1: Όχι, δεν τη συμπαθώ τι γερμανικέ ομάδε γενικότερα.
0: Βλέπει Φράιμπουργκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Θα το πάρει Φράιμπουργκ και να μην το πάρει Μπάγκερ. Αποκλειστική Μπάγκερ. Φοβερό. Καλησπέρα, λέει Τάσο. Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σα ακούω θερμά. Συγχαρητήρια για την ασκητική ΑΕΚ και για την νίκη. Και εύχομαι να σηκώσει την Ευρωπαϊκή Κούπα και να το φέρει στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Πολλούς χαιρετισμούς από τον κύριο Θοδωρή. Να είναι καλά. Ευχές μας, Νικόλα. Και σε εσάς, εννοείται πάντα. Ο Βαγγέλης, εγώ δεν έχω πρόβλημα για τα προεόρτια της ΑΕΚ. Απλά θυμίζω το 4x4 του ΠΑΟΚ και ότι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και πάω, θα φτύσει αίμα. Α, εννοεί η ΑΕΚ. Γιατί πες και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό είναι εύκολο. Και πριν 2 χρόνια ήταν σίγουροι πρωταθλητές και ύστερα έκλεγαν με το αποτέλεσμα στο Βικελίδης. Το ότι δεν μιλούν στον ΠΑΟΚ είναι επίφοβο. Στο ίδιο έργο θεατές, όλα είναι ανοιχτά. Αν η ΑΕΚ χάσει από τον Παναθηναϊκό, μετά ψάξε να τον βρεις.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Καταλαβαίνω τι λέει ο φίλος, αλλά πάλι όμως ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες εμπιστοσύνης ότι θα το πάνε σε ρί.
0: Ναι, η εικόνα τους αυτό δείχνει. Έχεις
1: ναι, είτε έτσι αλλιώς, δηλαδή μπορεί να κερδίσει ένας από τους δύο και να χάσουμε μετά καπαλού. Στο επόμενο καπαλού, στο επόμενο παιχνίδι.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αν κάνει διπλό με τον Ολυμπιακό, υποδέχεται την ΑΕΚ μετά. Mm-hmm. Και μετά ό,τι γίνει με το...
1: Στην Παναθηναϊκό.
0: Στη Φιλαδέλφεια.
1: Με το ΑΕΚ.
0: Ναι. Είναι και εκείνο το μάτς. Δηλαδή ναι, ναι. Είναι και οι τρεις αγωνιστικές περίεργες. Πρέπει να τελειώσει αυτή η αγωνιστική για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα το τι συμβαίνει και το τι μπορεί να συμβεί. Τάσο, έχουμε τον ξάδερφο του Κοντού. Φωνάζεις κι εσύ. Α! Φωνάζω, ναι.
1: Φωνάζει λοιπόν.
0: Φωνάζω, εντάξει. Ο φίλος μας εδώ, τι τραγούδια βάζετε βραδιάτικα. Σοβαροί είστε, όχι. Άμα είμαστε σοβαροί. Θα βάζαμε άλλα τραγούδια. Τώρα θα βάζαμε αυτά που θες εσύ, Άντο. Τι να κάνουμε. Ο Σταύρος, καλή εκπομπή. Ο ΠΑΣ θα γίνει μεγάλη ομάδα ξανά, λέει ο Σταύρος, ο βοτανικός, ο μάγος του βοτανικού. Ναι, ρε,
1: διάβασα Σταύρο. Ότι υπάρχει ένας Αλβανός επιχειρηματίας που θέλει να αναλάβει την ομάδα.
0: Εντάξει, άμα είναι να ρίξει τα μαρούλια μπροστά να δούμε ότι υπάρχει χρήμα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, όχι, όχι, είναι...
0: Φαντάζομαι γιατί χρειάζεται δεν χρήματα κάποιο, έτσι, τώρα. Δεν είναι έτσι.
1: Από το πουθενά υπάρχει το πρόσωπο που θέλει να λάβει την ομάδα.
0: Μάλιστα. Κάπου το διάβασα αυτό τώρα και το λες, έτσι δεν
1: είναι. Ναι, βέβαια.
0: Αμάν πια, βάλτε και μια ροκιά του Καζατζίδη να γουστάρουμε λίγο, Παναγιώτης. Ο Κώστας. Καλησπέρα, παιδες. Κώστας, Αλιάρτο. Αν υπάρξει νικητής στο Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, αν νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να υπάρξει νικητής, κρατάει τη διαφορά των 6 βαθμών και θέλει ένα βαθμό στα επόμενα 2.
1: Γιατί την υποτιμάμε τόσο πολύ την ΑΕΚ. Δηλαδή, γιατί...
0: Εντάξει, κοιτάζουν όλοι τα σενάρια
1: που
0: να
1: θέλουν.
0: Μην το πάρει. Είναι γκράντε φαβορία τώρα.
1: Δεν το ζητάω. Μα έχει δείξει.
0: Και είναι... αγωνιστικά. Και ναι, αγωνιστικά είναι.
1: Είναι ένα καλή πιο σοβαρή από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Όπως πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σταθερός και στα αποτελέσματά του. Το ίδιο και η ΑΕΚ φέτος. Καλησπέρα από Κόρυθο. Βραδινή Μπαλαδόρη. Μπράβο. Πολλά στο DJ και ομολογώ πως είναι μια περίεργη μουσικά εκπομπή. Γιατί περίεργο, τραγούδια πες μου. Έτσι κι αλλιώς και μέσα από την Ανασπορτά έχετε ακούσει πολλές φορές αυτά τα τραγούδια. Απλά τα μαζέψαμε σε μία εκπομπή τώρα και ακούμε διάφορα. Εντάξει, γιατί όχι. Γεια σας, παιδιά. Χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου. Έτσι, Κάσπακα. Σωστά. Πάτα και λίγο Ελλάδα, ρε DJ. Γελάει. Εντάξει, θα σας βάλει ένα heavy metal ελληνικό. Τσίπορο πίνουμε ακόμα. Είστε κορυφή, λέει. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Εντάξει, είπαμε σήμερα να το αλλάξουμε. Α, αυτό που συζητήσαμε και με τον Δημήτρη, το ξέχασα. Το Σάββατο έχουμε βραδιά δικιά σας. των ακροατών. Έτσι.
1: Να τα πούμε σήμερα, είναι αύριο. Δηλαδή...
0: Όχι, την Παρασκευή το βράδυ. Σάββατο προς Κυριακή.
1: Ναι, ναι, πού,
0: η εκπομπή θα λέγεται. Η εκπομπή θα λέγεται. Δεν θα λέγεται. Απλά είναι παραγγελιές. Θα παραγγέλλετε ό,τι θέλετε και θα το κάνουμε το Σάββατο. Αλλά. Πες το.
1: Ναι, υπάρχει επεξήγηση ότι βάλε μάστορα το τάδε τραγούδι.
0: Ναι, βάλε μάστορα,
1: βάλε μάστορα το τάδε τραγούδι, αλλά θα το αφιερώσω στο γιο μου για αυτούς τους λόγους. Ή στον μπαμπά μου που έφυγε, ή στην φίλη μου, στη σύντροφό μου κτλ. Όπου θέλει ο καθένας, αλλά να το εξηγούμε για ποιο λόγο θέλουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Όχι απλά μ' αρέσει να το αφιερώσω στον Κομενάκη. Κάτι λέει απ' έξω και δεν ακούω εγώ.
0: Συγγνώμη, δεν γελάω με αυτά που λες εσύ. Γελάω με αυτά που μου λέει ο Γαβρίλος, αλλά δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο Βερίκοκος, μόνο ΑΕΚ, ρε. Τα έχουμε πει αυτά πριν ανακαλύψει την ΑΕΚ, Γιάννη.
1: Άργησε να μπει.
0: Άργησε, Γιάννη, τα έχουμε πει. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚΑΡΑ. Βάλτε, σας παρακαλώ, Grand Dream Water Rival, Δημήτρη Αλεξανδρούπολη. Όλοι φτιαχτήκανε, ρε Γαβρίλο. Τους έφτιαξε εδώ πέρα.
1: Έτσι,
0: όχι όλους, γιατί κάποιοι θέλουν να ακούσουν Καζαντζίδη.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Εντάξει, αύριο Καζαντζίδης. Που λέει ο λόγος. Μήπως μπορώ να ζητήσω εκτός από τα δύο τριάρια που έχουμε στον Ολυμπιακό να έρθει και αυτό της Νότιχαμ. Έχει τρία. Είδος πρόεδρος, δεν το κανονίσει, δεν είναι εκεί. Δε. Καλά, καημά, δεν συμπαθεί στους Γερμανούς. Κανόνισε να έχουμε τίποτα μνημόνια πάνη. Α μπλέξουμε. Παπακοσταντίνου θέλει ο Γιάννης. Αύριο θα σου παίξω από τον Παπακοσταντίνου. Κάντε υπομονή τώρα. Αυτά είναι light ροκές τώρα. Εγώ του είπα να. Τι σου είπα να βάλεις, ρε Γαβρίλο, και. Του είπα να βάλει λίγο Rory Gallagher και μου λέει τι είναι αυτά να πούμε. Αυτά είναι light, μου λέει. Μόνο μέταλλα βάζω. Οπότε θα το υποστείτε το βασανιστήριο. Έτσι κι αλλιώς τι έχει μείνει, δεν έχει μείνει πολλή ώρα. Λιγότερο από μία ώρα. Οπότε θα κάνετε υπομονή να το ζήσετε. Ο Κώστας, καλησπέρα, μπράβο στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αύριο, σας αγαπάω όλους, Ερασπόρ, φιλάκια στην Αθανασία, στη Θεόνη και στη Δέσποινα, τα στέλνω πάντα τα φιλάκια σου, φίλε, και τα ακούνε τα κορίτσια. Όλοι εναντίον της ΑΕΚάρας μας, αλλά δεν πειράζει, εμείς πρέπει να δείξουμε το μέταλλο του πρωταθλητή και να το αποδείξουμε στο γήπεδο, λέει, πρωταθλητής Ελλάδας 25-26. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπεις ότι όλοι ψάχνουν τα σενάρια που μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ.
1: Όποιος δεν είναι ο πρώτος, από το μην λέμε ότι είναι κάποιο έτσι.
0: Λοιπόν, Νίκο, εμείς θα τους πούμε το εξής σενάριο. Μπαίνουμε, νικάμε τον πρώτο, νικάμε τον δεύτερο, νικάμε και τον τρίτο.
1: Και
0: ας σκοτωθούν ποιος θα βγει δεύτερος, έτσι, και τρίτος. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, εντάξει, επικαιρότητα αυτά είχε σήμερα. Μην το ξεχνάμε, μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Δεν είναι ζήτημα γκρίνιας, αγάπητα. Όλες αυτές οι ναπάλμ.
1: Έτσι το αλλάζει, έτσι. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Συμφωνώ μαζί του.
0: Με τον Νίκο. Σου απαντάει σε αυτό που λέγατε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, άλλο αυτό. Γιατί είναι με διαρκείας, εδώ είναι διαφορετικά. Εδώ είναι και έχει ευθύνη περισσότερο. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι.
0: Λέγοντας για τα διαρκείας, έχουν εντοπίσει δηλαδή ότι είναι κάποιοι που ήταν από τα διαρκείας, αυτό εννοεί.
1: Όχι, επειδή είναι διαρκείας, δεν πάει, σου λέει, εγώ πληρώνω. Έχω δώσει, λέει,
0: αυτό το έχω ξαναπεί.
1: Δίνω μισό μισθό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και να μπαίνω γήπεδο.
0: Σωστό, σωστό. Το γύρισε ο Γιάννης, λέει, και μόνο Απόλλων Χαλανδρίου, ρε. Απολωνάρα, εντάξει. Και Απόλλων είμαστε. Γιατί όχι. Λοιπόν, εντάξει, τα συμφωνήσαμε.
1: Υπάρχει Απόλλων Χαλανδρίου.
0: Αν υπάρχει.
1: Ρωτάω, ρε παιδάκι, εντάξει.
0: Το γήπεδό μας είναι στο νομισματοκοπείο.
1: Αχα.
0: Το παλιό γήπεδο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρωτάθλημα τύπου και όλα αυτά. Εκεί είναι η έδρα του Απόλλωνα.
1: Είμαστε πού, Βου.
0: Αβου.
1: Δεν ξέρουμε πού είμαστε. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Ναι.
0: Αβου. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Ναι, δουλεύει το Viber, μπαλαδόφατσα εσύ 321, δουλεύει το Viber κανονικά και στέλνει και μηνύματα οι άνθρωποι, ή κάνω λάθος. Ναι, ναι, όριστε, ήρθα και τα επιπλέον τώρα. Στο ΆΚΑ απαγορεύτηκε η Λιόλιου, φοβούνται στον ΠΑΟ. Μην μπει το τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε, λέει ο Κώστας.
1: Το κατάλαβες τι λέει, όχι.
0: Όχι. Παιδιά, με όλο το σεβασμό, οι εκπομπές σας είναι πολύ κατώτεροι των απαιτήσεων. Συμφωνούμε απόλυτα, Μπάμπη, και μπορούμε να το κάνουμε και πιο χαμηλά, να πέσουμε και πιο χαμηλά.
1: Όταν Μπάμπη είχε πάρει ο Ολυμπιακός το conference, τότε είχε βγει το τραγούδι της Λιόλιου.
0: Γι' αυτό, ναι.
1: το παλιό μας σπίτι ενοικιάστηκε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό λέει τώρα και εδώ για τον μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό.
0: Να μην το διαβάσω, λέει. Φίλε, δεν...
1: να μην το διαβάσω, αλλά το διαβάζω.
0: Λέει,
1: διάβασα το διαβάσω, δυνατά, ναι.
0: Αλλά εγώ θα το διαβάσω. Λέει, δεν είναι βασανιστήριο, μια χαρά τραγούδια παίζει για πλάκα τόσο, αλλά και μας αρέσουν και πολύ, λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας. Εντάξει, δεν είναι κακό, γιατί να μην το διαβάσουμε. Διαβάσαμε αυτό που μας έκρασες. Αν μην διαβάσουμε αυτό που μας λέει και δύο καλές κουβέντες. Εγώ παραγγέλνω από σήμερα 3 κιλά αρνί σούβλα. Πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Και 2 μερίδες κοκορέτσι. Μην μου λέτε το Σάββατο ότι τελείωσαν. Από τώρα οι παραγγελίες. Από τώρα οι παραγγελίες. Πάμε για τραγούδι. Τι θα μας ετοιμάσεις. Πες μου όμως τι θα μας ετοιμάσεις. Κάτι που ζητήσαμε. Πάμε να ακούσουμε.

0: Φίλε Αντρέα από την Κεφαλονιά, λες πάντα έτσι. Το πω από την αρχή μάλλον. Καλησπέρα, επειδή σας ζαλίζουν, ζήτω η ροκ, ζήτω... ζήτω Καϊμάς, ζήτω η Αεκάρα.
1: Ζήτω η Επιτρόπου Καϊμάς.
0: Ζήτω η Αεκάρα, συνεχίστε γερά, μακάρι πάντα έτσι. Ανδρέα την Κεφαλονιά, πίστεψέ με, εγώ, αυτός ο Γαβρίλος και ο Καϊμάς μπορεί να τα αντέξουν. Εγώ δεν θα αντέξω και δεύτερη μέρα τόσο πολλά, τόσο έτσι μέταλλο δεν θα τα αντέξω. Μ' αρέσει, αλλά πώς το λέγε ο Πανούσης ρε Γαβρίλο, μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει και ο Μητροπάνος, τα πια στα κρυφά και ο Μητροπάνος, κάπως έτσι. Ναι, σωστό, ωραίο, μ' άρεσε αυτό, πολύ καλό. Λοιπόν, θα στείλω το τηλέφωνό μου, λέει ο Κώστας. Γιατί ρε Κώστα, τι σου κάναμε? Σου στέλνω το τηλέφωνό μου, θα πάρετε το σαρλάκο, τον κοντό και το σύφι και θα έρθετε αλίαρτο για προβατίνα. Ρε, πας καλά, δεν κάνουμε, δεν τρώμε προβατίνα.
1: Όχι, όχι. Βελάζουμε μετά.
0: Προβατίνα είναι αγριεύουν τα σαγόνια όταν... Θεργεύεις, γίνεσαι Λέων. Εντάξει. Προβατίνα είναι δύναμη. Σεβασμός στην προβατίνα, βέβαια. Τώρα κάπου αλλού ήμουνα και με μπερδέψατε την προβατίνα. Α, υπάρχει μια είδηση. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά καλό είναι να μην συμβαίνουν που λένε. Λοιπόν, ο Στρασβούργο που σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, μην νομίζετε ότι ήταν από τη Ράγιο Βαγεκάνο, συγγνώμη, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί σας

0: Μην εντυπωσιαστείτε αν ξαφνικά δεν βάζει και 4 γκολ. Λοιπόν, δεν έβαλε 4 γκολ. Αντιθέτως από αυτά που έλεγα εγώ, γνώρισε και δεύτερη ήττα το Στρασβούργο από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και μετά τον αποκλεισμό, εντάξει, τώρα η Στρασβούργο κάνει μια τρομερή πορεία στη League Phase, πρώτη ή σχεδόν πρώτη. Τελικά δεν θυμάμαι τι τελείωσε, μπορεί να ήταν και πρώτη. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Εντάξει, είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Στρασβούργο. Το ότι ιτήθηκε δύο φορές, συνολικό σκορ 2-0, δεν αλλοιώνει τη τεράστια προσπάθεια και πήγαν οι ποδοσφαιριστές, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να πούνε ένα ευχαριστώ προς τον κόσμο για τη συμπαράσταση όλη αυτή τη σεζόν στην ευρωπαϊκή τους πορεία και φαντάστηκαν ότι θα τους χειροκροτήσουν. Λοιπόν, Δημήτρη, τα ακούσανε.
1: Κακός.
0: Κακός εννοείται. Τα ακούσανε βεβαίως, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έχει προηγηθεί εσωτερικά.
1: Άλλον έχει αποκλειστεί η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα.
1: Από τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Ναι, γιατί θεωρούν, λένε οι οπαδοί, ότι ήταν η μεγαλύτερη τους ευκαιρία στην ιστορία.
1: Εντάξει,
0: τους.
1: Αυτό ναι, αλλά.
0: Αυτό ισχύει, αλλά και για τη Ράγιο Βαγεκάνο η μεγαλύτερη τους ευκαιρία ήταν. Μην το βλέπουμε έτσι. Δεν παίζουμε μόνοι μας, έτσι, εμείς στη Στρασβούργ. Τέλος πάντων, και αντί για χειροκροτήματα, λέει, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονες αποδοκιμασίες, σφυρίγματα, προσβολές. Που δεν
1: συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Την οργή τους για την εμφάνιση και τον τρόπο αποκλεισμού. Τι είχε ο τρόπος, έκαναν δύο ήττες. Εντάξει, οκ. Άλλοι νικάνε 1-0 και τρώνε 4 ύστερα. Για την Νότιχαμ. Παναθηναϊκός. Να γυρίσει ο Παναθηναϊκός που έφαγε 4 από τη Ρεάλ Μπέτις και να πει γιατί την πέρασε τη Ρεάλ Μπέτις. Λέω εγώ τώρα. Μάλιστα, τα άκουσε και ο Εμμανουέλ Εμεγκά. Είναι αρχηγός της ομάδας. Δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Ο οποίος πήγε στο πέταλο και ενώ είδε ότι δεν χειροκροτούσαν του και ζήτησε μάλλον από τους οπαδούς να χειροκροτήσουν τους συμπαίκτες του, αυτοί αντιθέτως εξαγριώθηκαν ακόμη περισσότερο και έχωναν ακόμη πάρα πολλά και ο Ντιέγκο Μορέιρα, εμφανώς εκνευρισμένος από την αντίδραση του κόσμου, γράφει εδώ το δημοσίευμα, δεν άντεξε το κλίμα και αποχώρησε άμεσα προς τα αποδυτήρια σε μια εικόνα που συμβόλιζε συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς. Αυτά. Στη Β' Αθηνών παίζει ο Απόλλων Χαλανδρίου. Έτσι, να μην το ξεχάσω για να το πω. Ναι, δεν είμαι, όχι. Είμαι, δεν έχεις δίκιο, Γιάννη. Είμαστε υπέρ της Προβατίνας και υποστηρίζουμε με πάθος και τη Γουρνοπούλα. Έτσι.
1: Άνετα.
0: Άνετα, εύκολα. Ναι. Εύκολα.
1: Απλά μετά την άλλη μέρα έχουμε ρεπό.
0: Δεν είναι το ρεπό. Μετά πρέπει να κάνεις αποτοξίνωση για να καθαρίσεις
1: ρεπό,
0: τα τριγλυκερίδια.
1: Ρεπό έτσι για ένα διήμερο. Μία διήμερο μπορώ να σου πω. Από βάσκε Προβατίνα και Γουρνοπούλα. Καλά, εντάξει.
0: Όχι μαζί, αλλά λέει. Εντάξει. Αλλά κοίταξε, η Προβατίνα έχει ένα χάρισμα. Μπορείς να τη φας και για πρωινό.
1: Και για γλυκό, έτσι.
0: Και για γλυκά, σαν στο τέλος. Δηλαδή μπορείς να φας τη Γουρνοπούλα και μετά. Φέρει και μια προβατίνα για να ολοκληρώσουν.
1: Για να
0: για το σβήσουν. Ναι. Πώς πίνουν τα τσίπουρα και μετά πίνουν μια μπύρα για να το σβήσουν. Κάπως έτσι είναι και η περίπτωση προβατίνας και γουρνοπούλας. Εντάξει. Ο καθένας όπως τα βλέπει αυτά τα πράγματα.

0: Όχι, διαβάζω εδώ πέρα ότι η πρόκριση τη Άστον Βίλα επί τη Νότιγχαμ Φόρεστ δίνει ελπίδα στον Ολυμπιακό που μπορεί να γλιτώσει γύρω στα προκριματικά του Champions League. Είναι να πάρα πάει... πολύ σημαντικό. Να πάει δηλαδή στον τρίτο προκριματικό. Στο τρίτο. Όχι στο δεύτερο. Η Άστον Βίλα κατάφερε να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα σε περίπτωση που παίξει το γύρο παλίκο όλα αυτά. Έτσι, τώρα μετά ισοπεδώσουμε όλα από τώρα. Στην Κωνσταντινούπολη, να πούμε, βεβαίως θα γίνει ο τελικός. Μια εξέλιξη που δίνεται να ωφελήσει τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλεπτοι μπορούν να αποφύγουν ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League της νέας σεζόν, αν φυσικά τερματίσουν στη δεύτερη θέση στα play-offs του πρωταθλήματος. Βλέπετε, οι Πειραιώτες θα μπουν στον τρίτο προκριματικό γύρο αντί του δευτέρου, εάν, συγγνώμη, ήταν να παίξει στο δεύτερο και θα παίξει στον τρίτο εάν. Και εφόσον
1: θα κλειδώσει ένα γύρο, αυτό είναι. Τώρα ναι, μην παίζει με τις λέξεις.
0: Ναι. Εάν η Βίλα κατακτήσει το τρόπαιο και παράλληλα τερματίσει την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας Premier League, που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, νομίζω μέσα είναι. Να το τσεκάρω για να το θυμηθούμε κιόλας, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Ναι, και να ολοκληρώσω εδώ αυτά που έλεγα. Με την ομάδα του Ρουνάι Έμερι να μοιράζει την τέταρτη θέση, αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση, με τη Λίβερπουλ που υπερτερεί στην ισοβαθμία. Αντιλαμβάνεται κανείς πως το σενάριο μόνο τραβηγμένο δεν είναι. Σωστό αυτό. Σωστό και είναι και σημαντική είδηση. Και μπράβο μας και συγχαρητήριά μας που το μεταφέραμε. Έτσι. Να δω και τα μηνύματά σας πάλι. Ναι, ζήτω και το ελληνικό ροκ. Θέλει και ελληνικό ροκ ο φίλος μας. Αυτό όχι σήμερα. Είπαμε σήμερα το αφιερωτήριο έμεινε μισή ωρίτσα, θα κάνετε υπομονή για να το αντέξουμε όλοι. Η Χρύσα δεν μπορεί να κοιμηθεί, λέει, πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο, λέει, γιατί δεν τους ανουρίζεις. Με τα άλλα τραγούδια που βάζει, ενώ με αυτό είναι τσιτώνει πολύ με τα,
1: αυτό είναι σίγουρο.
0: Με τα μέταλλα. Εντάξει τώρα.
1: Γι' αυτό λέω εγώ, βαράζει καμπανάκια και τέτοια, γιατί κοιμάται ο κόσμος.
0: Η προβατίνα... Αγγέλη, συμφωνώ μαζί σου. Τώρα αρχίζει και γίνεται σοβαρή κουβέντα που κάνουμε. Η προβατίνα είναι το καλύτερο ψάρι.
1: Το ψαρονέφρι είναι το καλύτερο ψάρι.
0: Όχι, δεν είναι καλό. Το ψαρονέφρι δεν έχει λίπος. Δεν έχει,
1: ναι, αλλά δεν είναι ψάρι, ρε παιδάκι μου.
0: Σαν ψάρι. Είναι γιατί... Πρώτα απ' όλα τρως προβατίνα και ύστερα ξαναπεινάς. Οπότε έχει ένα δίκαιο σε αυτό. Συμβαίνει και με το ψάρι αυτό. Βαγγέλη, μαζί σου σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν οπαδικά σε αυτά τα πράγματα. Όχι ότι με ενοχλεί, λέει, τα μηνύματά μου τα διαβάζεις, αλλά το Αποστόλης Έγιο, γιατί δεν το λες, από περιέργεια ρωτάει. Αποστόλης, λέω, γιατί τα διαβάζω και δεν λέω το όνομα. Όχι. Δεν είχα πρόθεση να σε φημώσω, που έλεγε ο άλλος, λογοκρισία, τι έλεγε. Συγχαρητήρια, όχι, αυτό είναι λάθος. Και σήμερα τι είναι αυτός, ένας, ποιος είναι αυτός εσύ, εσύ που το ξέρεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Μετάλλικα.
0: Α, η Μετάλλικα είναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φανέλα, αυτό το βάλανε.
0: Είναι η Μετάλλικα, με ακούς Γαβρίλο, Μετάλλικα με φανέλα του ΠΑΟΚ και καλά, και καλά, δεν ξέρω.
1: Και καλά, ναι, όχι, καλά, ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι. Ήρθε σήμερα το πρωί.
0: Ναι, ναι, φαίνεται ότι είναι μοντάζ και καλά ότι ήρθαν με φανέλα του ΠΑΟΚ. Πέμπτη είναι Τάσο η Άστον Βίλα. Ναι, στην ισοβαθμία λέει με τη Λίβερπουλ, αλλά είναι διαφορά τερματισμού. Το είπα, το πρόλαβα. Με πρόλαβες και το πρόλαβα. Αυτό συνέβη τώρα, Κρίς. Έχουμε Ευρωλίγκα αύριο, σήμερα δηλαδή Παρασκευή. Ζαλγκίρις Φενέρ, τα λέω καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και Παναθηναϊκός,
1: αυτό που σε ενδιαφέρει.
0: Βαλένθια. Όλα μας ενδιαφέρουν γιατί έχει και
1: ελληνικό, εντάξει, ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Και το άλλο το μάτς.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έχουμε θέμα εδώ. Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρ στις 8 και 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια. Και επειδή έχει αποκλειστεί η Ανατολού Εφές, θα παίξει με την Μπουγιουκτσεκ Μέτσε. Να το δω. Εκμεκ, παγωτό.
1: Μετά την προβατίνα.
0: Μετά την προβατίνα, εκεί σβήνεις τελείως. Εκεί πρέπει να πάρεις αναρωτική. Την επόμενη μέρα να έχεις ρεπό οπωσδήποτε. Πού τα βρίσκεται, ρε μπαγάσιδες. Τώρα ένα μήνυμα το έχω χάσει εδώ. Ο φίλος μας Ματός, το χάσα, ρε Κώστα. Κώστα, το έχω χάσει, δεν το βρίσκω. Πέδες ένα κουίζ, γίνεται γλυκό η προβατίνα. Είπαμε, είναι σαν γλυκό. Σαν γλυκό και σαν ψάρι. Τελικά η προβατήρα τους νικάει όλους, Δημήτρη.
1: αν δεν το έχεις φάει, λες τώρα.
0: Προβατή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι έλεγα εγώ μέχρι πριν λίγα χρόνια και εκείνο το βράδυ μετά, το πώς ήρθα εδώ να δουλέψω. Ένα αισθό ξέρει.
0: Μια κυρία μου έλεγε προβατίνα, μου βρωμάνε τα πρόβατα, μου βρωμάνε αυτό, δεν μπορώ, αρνιά και τέτοια. Και τη πήγαμε προβατίνα, πεινούσε, δεν τη είπαμε ότι είναι προβατίνα και άρχισε και έτρεπε, ωραίο. Παιδί μου, τα σακάτεψε, τα σάρωσε όλα. Και τη λέω, πώς και εσύ τρως προβατίνα. Γυρίζει με γουρλωμένα μάτια, μου λέει, αυτή ήταν η προβατίνα. Λέω, άμα είσαι προκατελημένη, υπάρχει θέμα. Κάτσε, δοκίμασε, δε φάτων και
1: εγώ
0: μετά.
1: Εγώ έτσι το πάντα, τώρα ξηγά τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο πεθερός μου έψινε και μου λέει, Γεωργία, λέω τώρα θα βαριέσαι, λέω, είπα, θα πάω, λέω, αφού με καλέσανε, θα φάω ντοματούλα, εκεί πέρα θα πιω ένα
0: γαμπρίτσα. Αγκουράκια, τσατσικάκι,
1: ναι, ρε, παιδάκι, ναι. Μου λέω, τι έχει τώρα, σιγά
0: τώρα, δεν
1: θα φάω και ένα μεζεδάκι, με το ζόρι θα το είπα, πήρα τηλέφωνο του Μόρο, του λέω, θα έρθω, του λέω, αλλά δεν ξέρω πώς και πότε, λέω.
0: Αν ψηθεί καλά, γίνεται λουκούμι. Εννοείται. Τα ομό, τι είμαστε. Μαω-μαω είμαστε, τα τρώμε ομά. Ο κακός λύκος είμαστε, τα τρώμε προβατίνα ομή. Ελευθερώνει η θέση δηλαδή. Σωστά, Χρήστο, καλά τα είπες. Το διαβάσαμε προηγουμένως. Το αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τα site που μελετήσαμε προηγουμένως. Να πάω και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Είπαμε για την Ευρωλίγα, σωστά. Εάν χρειαστεί τώρα και πέμπτο μάτς. Εμπρός. Χτυπάς ξυλό.
1: Ναι,
0: και εγώ νομίζω ότι μας χτυπούσαν από πίσω.
1: Να τελειώνει. Είπα,
0: ναι, να τελειώνουμε. Αλλά αν χρειαστεί πέμπτο μάτς, 12 ή 13 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, το αν χρειαστεί Φενέρ Ζαλγκίρης, η Βαλένθια θα πάρει την ΑΕΚΟΣ. Δεν έχουν ορίσει ημερομηνίες. Μόλις λήξουν τα παιχνίδια αύριο και αν είναι το σκορ 2-2, θα πούνε για πέμπτο μας. Θα με πείτε γκαντέμι τώρα, αλλά το είπα για να ξέρετε και τι σας γίνεται.
1: Καλά έτσι είναι, δεν γίνεται.
0: Να μην τα λέμε.
1: Είδηση είναι.
0: Να μην τα λέμε. Πάντως τελικό η ΑΕΚ στο Champions League, στο μπάσκετ. Τελικό στο FIBA Euro Cup,
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Τελικό.
1: Ο Αθηναϊκός.
0: Ο Αθηναϊκός στις γυναίκες. Σωστό. Έχουμε τίποτα άλλο.
1: Στο Παρατσάκ. Ο γυναικείος Παναθηναϊκός.
0: Στο Παρατσάκ ο γυναικείος. Εντάξει, ας το Παρατσάκ. Μιλάμε τελικώς.
1: Ωραία, τώρα. Final Four Ολυμπιακός.
0: Και Final Four Ολυμπιακός. Εντάξει.
1: Και ίσως και Παναθηναϊκός.
0: Και ίσως και Παναθηναϊκός. Σωστό.
1: Οπότε μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, δουλεμένη και στην
1: προπόνηση. Και νομίζω του χρόνου που ο Πάου και ο Άρης από ό,τι φαίνεται έτσι θα ρίξουν εμπόλικο χρήμα με νέες διοικήσεις. Ναι. Νομίζω θα είναι φαβοροί για κούπες. Ευρωπαϊκές.
0: Ναι. Θα είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, ήθελα να το διαβάσω από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλλά το διαβάζεις τώρα.
0: Ναι, θα το διαβάσω τώρα γιατί το είχα από την περασμένη εβδομάδα. Όχι τίποτα άλλο, για να στέλνουμε και κάποια μήνυμα έτσι κοινωνικού χαρακτήρα. Ο J.R. Smith το Μάιο του 26 θα αποφοιτήσει από το North Carolina University αποκτώντας πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές. Παλέμαχος του NBA, έτσι, ο J.R. Smith κατέκτησε 2 πρωταθλήματα στην καριέρα του με τους Cavaliers το 16 και με τους Lakers το 20. Αναδείχθηκε έκτος παίκτης της χρονιάς το 13. Επέστρεψε στην εκπαίδευση μετά το τέλος της επαγγελματικής του πορεία. Η ιστορία του Smith αποτελεί παράδειγμα διαρκούς εξέλιξης και προσωπικής αναζήτησης αφού μπήκε στο NBA απευθείας από το Λύκειο, παρακαλώ, αφήνοντας τότε στην άκρη την ακαδημαϊκή του πορεία. Χρόνια αργότερα επέλεξε να επιστρέψει για να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση. Η αποφύτισή του αναμένεται να συνοδευτεί και από ομιλία όπου θα μοιραστεί τις εμπειρίες του, στέλνοντας το μήνυμα πως η μάθηση δεν έχει ηλικία και πως κάθε άνθρωπος μπορεί να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του.
1: Το πιθανότερο για το λίγο το παιδί είναι να μην χρειάζεται.
0: Όχι, είναι σωμένος.
1: Ναι,
0: οικονομικά
1: λες. Ναι, αυτό λέμε.
0: Οικονομικά έχει επενδύσει και σωστά.
1: Γιατί είναι άλλο εδώ που
0: από
1: μιλάμε για αθλητές.
0: Τα αμερικάνικα
1: ναι,
0: μέσα
1: το. Τελειώνει άλλο στα 30 κάτι του και να πει και τώρα τι κάνω. Εδώ μιλάω για Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι,
1: κάποιο
0: ναι,
1: παιδί, ένα ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα και πολύ περισσότερο κάποια αθλήτρια τελειώνει την καριέρα τη και αν δεν έχει σπουδάσει, και σου λέει και τώρα τι θα κάνω.
0: Σωστό.
1: Θα πρέπει να ζήσει, δηλαδή να κάνει κάτι εκεί να περάσει η ώρα του. Για να ζήσει.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ συγκεκριμένως το έκανε επειδή θέλει.
0: Λοιπόν, είναι και 36, έφτασε η ώρα για
2: άσμα.
0: Άσμα. Δεν λέγονται άσμα αυτά. Κάπως αλλιώς
1: θα είναι.
0: Τώρα τέλος.
1: Ωραία, τραγούδια. Σόγκ. Κάτι... Δηλαδή, πώς θα τα
0: ακούμε. Βάλτο.

0: Τι πίνουν, Γαβρίλο, και παίζουν τέτοια μουσική, τι πραγματικά. Λοιπόν, θυμάστε, μάλλον γνωρίζετε όλοι τις μπάλες της κλασικής Adidas του Champions League με τα αστέρια.
1: Νομίζω θα έλεγε τις Tango Adidas.
0: Όχι, όχι, του Champions League,
1: ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, παίζει ένα σενάριο από το 2027 να πάψει αυτή η μπάλα.
1: Μάλιστα, και να αλλάξουμε χορηγό, έτσι.
0: Ναι, γιατί έχει πει σφήνα για τα καλά η Nike. Τώρα κάνω διαφήμιση, θα πει κάποιο. Οι Adidas και η Nike περιμένουν τον Καϊβά και τον Επιτρόπου διαφήμιση. Λοιπόν, έχει γίνει ένας δημοπρασία ουσιαστικά γίνεται και φαίνεται ότι θα κρατήσει και αρκετό καιρό και ανάλογα με τα... με τις μίζες τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω, αστείωμαι βεβαίως. Αλλά θα είναι ένα τετραετές συμβόλαιο στο 31 και σύμφωνα με τους Financial Times η Αμερικανική εταιρεία φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει έως 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, παρακαλώ, προκειμένου να γίνει το νέο εμπορικό πρόσωπο της μπάλας του Champions League. Όπως αντιλαμβάνετε, το Champions League είναι αυτό που λέω και εγώ, άλλο άθλημα. Οπότε, ξέρετε, η γκλαμουριά, όλο αυτό, η Nike θέλει να πει σφήνα στην Adidas και να της πάρει αυτά τα μακρά ζερκές πρωτεία που έχει σαν συγκεκριμένη διοργάνωση. Η ενδεχόμενη αυτή αλλαγή, λέει, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ανακατατάξεων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία επίσης εγκαταλείπει την Adidas για να συνεργαστεί με την Nike.
1: Εκεί έγινε μεγάλο θέμα. Τώρα αυτό δεν έχει φύγει ήδη.
0: Έχει κάνει συμφωνία. Έχει κάνει συμφωνία με την Nike.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω δεν παίζει με Nike, όμως παίζει ακόμα με Adidas, γιατί είναι θέμα συμβολέου.
1: Ναι, έχει γίνει μεγάλο θέμα στη Γερμανία αυτό όταν υπήρξαν υπογραφές.
0: Και μάλιστα η Λα Λίγκα το 19, θυμάστε τις παλιές μπάλες στο Ισπανικό Πρωτάθλημα?
1: Όχι.
0: Από το 19 έχει μπει άλλη χορηγός, ενώ ήταν επί 23 χρόνια συνεργασίες. Παιδιά, έτσι είναι το σύστημα, έτσι δουλεύουν πλέον. Εμπόριο, χρήμα, όποιος τα δίνει παίρνει, τέλος. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Για τους Γερμανούς, βεβαίως, που είπε και ο Δημήτρης τώρα, είναι ένα ζητούμενο, γιατί πώς το λένε, Mercedes και Adidas.
1: Ναι.
0: Όπως λένε αυτά και όλες. Δημήτρη Καϊμά, τι μαρτύριο τραβάς σήμερα με τις μουσικές αυτές. Ρε, τα θέλει, ρε. Τα θέλει. Και τονίζει εδώ ο φίλος μας ο Κρίσος ότι και ο Παναθηναϊκός λέει στο βόλιο γυναικών. Έπαιξε τελικό.
1: Εντάξει, λέγαμε για μπάσκετ.
0: Με τη Βαλεφόλια, όπως τη λέγανε αυτή, ναι, η οποία νίκησε και στα δύο παιχνίδια. Το καλύτερο ψάρι είναι η προαβατίνα και η καλύτερη σαλάτα είναι το σπλινάντερο. Εντάξει, το ισοφέδωσε.
1: Θέλει και λίγο σαλατίτσα.
0: Θέλει.
1: Θέλει και λίγο σαλάτα. Εντάξει, σκέτο, θέλει και λίγο σαλάτα.
0: Χάνεις χώρο, ρε.
1: Εντάξει, θέλει λίγο σαλάτα. Λίγο θέλει.
0: Εντάξει, συμφωνώ πάντως. Και όσο περνούν τα χρόνια, καλό είναι να προσέχετε λίγο τη διατροφή σας πέρα από τα.
1: Εσύ,
0: στο
1: κινείς, έτσι.
0: Λέω για εσάς.
1: Ναι.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Ναι.
0: Όταν φτάσω στα χρόνια σας,
1: θα προσέχεις.
0: Πες τα πατέρημα. Δεν το κατάλαβα, ρε Αλέξανδρε, ξαναδιευκρίνησε, οπότε δεν ξέρω τη λέξη. Μου φτιάξατε το βράδυ, λέει, μεγάλη πενιά. Λέει ο Μαρίνος. Τώρα ελπίζω να μην κάνεις χιούμορ, γιατί παίρνει θάρετα ο Γαβρίλος και ο Καϊμάς και θα μας ξεκάνουν. Μην δίνετε θάρρος σε αυτούς τους τύπους. Μόλις βρουν χώρο, τρουπώνουν και άντε να τους βγάλεις ύστερα. Άντε να τους βγάλεις ύστερα. Θα σας καλμάρω αύριο, θα σας βάλω και Μητροπάνο, θα σας βάλω.
1: Μητροπάνο μια χαρά είναι, δεν λέμε όχι.
0: Θα σας βάλω και ένα μπιθικό τσί που έχω ετοιμάσει.
1: Και εκεί είναι εντάξει.
0: Θα σας βάλω και άλλα, θα σας βάλουμε και ξένα. Αλλά το Σάββατο είναι βραδιά. Δικιά σας. Θα κάνω παραγγελιάζει. Λοιπόν, Γαβρίλο, ότι περασμένη εβδομάδα ή πριν δύο εβδομάδες ήταν.
1: Πριν δύο εβδομάδες
0: επιχειρήσαμε το εξής. Δεν είχαμε πρόγραμμα και έστειλαν τις παραγγελίες τους τα παιδιά εδώ, στέλναν τα μηνύματά τους και κυρίες και κύριοι και ζητούσαν τραγούδι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Και εμείς φροντίσαμε και μέσω του Spotify αλλά και μέσω της μπάγκα της Ερασπορ. Δεν χωράς πουθενά. Τρύπες. Δεν χωράς πουθενά τρύπες, αυτό θέλει.
1: Για κάποιο συγκεκριμένο όμως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έλα, έλα τις προστιχές σας, όχι στον αέρα. Προστιχές σας. Μόνο που είπα προστιχές καταλάβαν όλοι τώρα τι βλακεία λέγαμε, έτσι, γιατί συζητάμε, εντάξει. Ωραία.
1: Είναι παλιό αυτό, γι' αυτό ρε.
0: Ναι. Στην Κύπρο πήρε πρωτάθλημα η Ομόνοια μετά από πόσα χρόνια, Τάσο. Είχε πάρει πρόσφατα η Ομόνοια.
1: Ναι, εσύ το πες, δεν ήξερε. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο.
0: Ναι, είχε προβλήματα και επανήλθε. Και αν βάλω τα γυαλιά μου, θα τα βρω. Αν βάλω τα γυαλιά μου.

0: Ναι, καλά το θυμόμουν. Το είχε πάρει το 2021, ύστερα από μια δεκαετία, γιατί πέρασε και πάρα πολλά και οικονομικά. Μεγάλη στήριξη και ο κόσμος είναι αυτό. Έγιναν πολλά τότε. Δημιουργήθηκε και άλλη Ομόνοια του λαού. Ομόνοια λαός
1: πρωτάθλημα. Ανέβηκε κατηγορία, ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Ένα χρόνο.
0: 2021 πήρε το πρωτάθλημα η Ομόνοια και το ξαναπήρε το φέτος. Το 22ο πρωτάθλημά της, έχει πάρει και 14 κύπελα. Έχει πάρει και τα Super Cup, γιατί στην Κύπρο τουλάχιστον έχουν και Super Cup και διοργανώνουν, τα διοργανώνουν. Έχει πάρει και 5 double, 3 τρέπλα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ομόνοια λαός πρωτάθλημα. Εγώ είμαι με την Ανόρθωση αλλά και με τη Νέα Σαλαμίνα. Ακούει κανένα Κύπριο θα πει αυτός είναι τρελός, γιατί είναι μια συντηρητική ομάδα. Η Ανόρθωση και η Νέα Σαλαμίνα είναι τη αριστερά ομάδα.
1: Α, ξέρω την Ομόνοια μόνο. Αν και σε Λαμίνα.
0: Η Ομόνοια είναι ΑΚΕΛ.
1: ΑΚΕΛ.
0: Είναι. Από ΕΛ είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτά τώρα τα έχουν οι Κύπροι. Για μένα είναι αλλιώς. Είναι καθαρά θέμα αμοχώς του και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Έτσι κι αλλιώς έχω πολύ αγαπημένους φίλους και συγγενείς και από τις. Από όλες τις ομάδες εκεί, οπότε δεν είναι αντικείμενο να το συζητήσω λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Ναι, πάω σε κάποια άλλα μηνύματα τώρα. Α, το Πάτερ ημών εννοούσες για τα τραγούδια. Ναι, μωρέ, Αλέξανδρε, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως μου ήρθε με το. Ο κύριος Ωρας έκανε δουλειά εκεί. Είμαι, πώς το λένε, το. Όχι εκεί, όπως το λένε, όταν πάω να γράψεις κάτι και τελικά σου πετάει μια άλλη λέξη.
1: Ωραία,
0: αυτό το πράγμα ναι. Τέλος πάντων και του κάνει ζημιά. Εντάξει, το διάβασα όμως το μήνυμα του φίλου. Είμαι 54 και η εξέταση που κάνω, εξετάσεις που κάνω είναι παιδικές. Η τελευταία που έκανα μου έδωσε βιταμίνο στο φάρμακο. Είναι προβατίνα με πολύ λίπος και τσίπουρο. Τώρα δεν χρειάζεται να έχει πολύ λίπος, από μόνο της νικάει, αλλά το λίπος βοηθάει πάντα στη δημιουργία μιας καλής εικόνας. Στην Κύπρο πήρε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια τάσω. Πάφος από ΕΛ το παίρνω από ό,τι ξέρω. Ναι, εντάξει, και η Πάφος το πήρε τώρα. Δεν είναι ότι είναι πάντα πρωταθλήτρια. Εγώ πήγα και έκανα εξετάσεις και μόλις τις είδε ο γιατρός τελευταία στιγμή τον πρόλαβα. Μην πηδήξει από τον μπαλκόνι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, τώρα βγάζω. Ξέρεις ποιοι συζητάνε για τις εξετάσεις και τέτοια, έτσι. Τα μεγάλοι άνθρωποι. Εγώ τώρα τι εξετάσεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ε? Ναι, ναι, ναι. Τι θέλεις? Όχι, δεν είναι μορδίσεις εξετάσεις μου δυστυχώς, αλλά δεν θέλω να το συζητάω γιατί βλέπω ότι αυτές τις συζητήσεις τις κάνουν μεγάλοι άνθρωποι. Και εγώ δεν θέλω να συμμετέχω με εσάς στα γερόντια που μιλάτε για παιδιά.
1: Μούρους τα λες. Εμείς, κοίταξε, εγώ μόνο το ρεμούντο δεν είπαμε τίποτα.
0: Το απευθύνομαι στον Αποστόλη που θέλει να μας πει τις εξετάσεις.
1: Ναι, εμείς δεν είπαμε τίποτα.
0: Εσύ βρες ένα συνομιλικό σου Αποστόλη και συζητήστε τα. Μας δεν μας νοιάζει. Είμαστε καλά. Λέμε τώρα. Είμαστε καλά. Αύριο θα πούμε περισσότερα βεβαίως, Δημήτρη, γιατί πλησιάζει, έφτασε η ώρα σας. Θα πούμε περισσότερα, θα επικεντρωθούμε και στο μπάσκετ ακόμη περισσότερα. Σήμερα ήταν βραδιά της ΑΕΚ, έτσι, πέρασε τελικό για ακόμη μια φορά του Champions League. Η δεύτερη, θα έλεγα, σπουδαιότερη διοργάνωση στην Ευρώπη, δεν είναι?
1: Ποιο?
0: Το Champions League, το μπάσκετ. Η δεύτερη
1: σπουδαιότερη. Η δεύτερη.
0: Εντάξει, η δεύτερη, το λέω γιατί τα φώτα πέφτουν πολύ στην Ευρωλίγκα, όχι ότι είναι τίποτα αμαλυτέα και δεν είναι και δεδομένο ότι θα πάει όποιος πάει στο Champions League θα το πάρει κιόλας, αλλά η αλήθεια είναι το επίπεδο της Ευρωλίγκας είναι πολύ πιο υψηλό και πιο ανταγωνιστικό και πιο ζώρικο. Αυτά λοιπόν. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Να πω μόνο ότι έχουμε ακόμη 8 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή και επειδή εσείς το ζητήσατε, θα ακούσουμε ροκές. Βάλε κάτι που να το ξέρω κι εγώ όμως, ρε φίλε. Βάλε κάτι που να το ξέρω κι εγώ, Γαβρίλο. Ψάχνει ο καημένος να βρει.
1: Πού να ξέρει τι.
0: Εγώ είμαι άσχετος. Λέει, ό,τι και να βάλω δεν θα το ξέρεις. Μέσα είσαι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν παίζει ρόλο ηλικία. Είναι το πώς αισθάνεστε, λέει.
1: Εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλο παίζουν τον ρόλο τους όμως. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Κρίς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και σήμερα. Σας παλαβώσαμε, που λέει ο λόγος. Μου λέει ο άντρας μου πρώτη φορά. Κλείστο να κυνηγηθούμε, λέει. Μπα θα τον εκδικηθώ σήμερα. Καλά θα του κάνεις, Δέσποινα. Δώσ' του πάνω τώρα. Να δείτε τι σας ετοιμάζει εδώ ο Γαβρίλος. Μέχρι τις 2 σας μουρλάνει. Εκ πείρας μιλάω, γιατί είμαι 100 κιλά, λέει ο Βαγγέλης. Άμα είσαι 100 κιλά και βλέπεις ως ψάρι, μάλλον σαν ψάρι, να το πω σωστά, την προβατίνα, έχουμε θέμα.
1: Περίμενε, άμα είναι 100 κιλά είναι στο ύψος μου, έχει πρόβλημα. Άμα είναι 100 κιλά και είναι 90, δεν έχει πρόβλημα.
0: Βαγγέλη, είσαι κοντός, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν είσαι κοντός.
1: Αυτό είναι έτσι.
0: Άντε, μωρέ, ας τον άνθρωπο. Να σε καλά, ρε Βαγγέλη, να σε καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Αύριο εμείς 12 και 5 θα μπουκάρουμε μέσα, θα το κάνουμε ροντέο. Ελπίζουμε να έχουμε πανηγυρίσει και νίκη του Παναθηναϊκού, πρόκριση δηλαδή στο Final Four. Έχει κάτι άλλο αύριο, αύριο δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Μπάσκετ.
0: Και πρόκριση της Φενέρ. Δεν μας νοιάζει. Όποιος θέλει να περάσει από εκεί.
1: Άμα είσαι καλός, είναι μια χαρά είναι. Θα δω πια. Άμα είσαι σούπερ, δεν σε νοιάζει.
0: Ο αντίπαλος είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Era Sport.